0: Κύπρου για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νέο σφυροκόπημα του Κιέβου με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Εκρήξεις ακούγονται σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και τη Σαουδική Αραβία. Οι φιλοειρανοί αντάρτες επιτέθηκαν χθες ενεργειακές υποδομές του Ριάντ ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του Πασόκ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το Πασόκ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη σύλληψη χθες το απόγευμα στη Γλυφάδα ενός 30χρονου Αιγύπτου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Η αστυνομία παρακολουθούσε τον συλληφθέντα, ο οποίος εκτελούσε εντολές βαρυπινίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ηλίας του 2023.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105.

0: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει.
0: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν απόψε νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρας της οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός διέφυγε, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί και πιστεύεται ότι έχει συνδέσεις με ισλαμικούς κύκλους. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη υπέστη επίθεση με το πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο επισκέπτεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και Κύπρου για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νέο σφυροκόπημα του Κιέβου με ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών Χούθη Σαουδικής Αραβίας. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες επιτέθηκαν χθες ενεργειακές υποδομές του Ριάντ ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγυπτίου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Η αστυνομία παρακολουθούσε το συλληφθέντα, ο οποίος εκτελούσε εντολές βαρυπινίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ. Η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και στην επιτάχυνση των πληρωμών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν απόψε νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Στη Γερμανία, από τον Ισλαμιστικό χώρο προέρχεται, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑ στο Βερολίνο, ο οποίος αναζητείται. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν αργά χθες βράδυ όταν βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ και περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη υπέστη η επίθεση με το πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο θα επισκεφθεί από αύριο ως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκοσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχίο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μία νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβοβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβοβίδα και τα χρήματα στο συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερεάς έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή των αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και στην επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023. Στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της χώρας μας στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμη βορειοδυτική τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς. Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Erteco.gr, η πλατφόρμα που μπαίνετε και μας ακούτε διαδικτυακά. Εδώ που φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό 105,8. Ματίνα Καραμίντσου, η αφεντιά μου. Έχω την τιμή να είμαι μαζί σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα πάμε λοιπόν μαζί, θα ενημερωθούμε, θα δούμε θέματα της επικαιρότητας, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους και τους καλεσμένους μας, θα ξεφυλίσουμε τον κυριακάτικο τύπο, θα δούμε τα site, τις πίσω γραμμές, το παρασκήνιο κάποιων θεμάτων. Εγώ γενικώς προτιμώ το προσκήνιο και όχι τις παρασκηνιακές καταστάσεις. Θα τα μάθουμε όλα εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το πρωινό της Κυριακής. Το ημερολόγιο δείχνει 26 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος, τον φάγαμε. Νομίζω πως δεν υπάρχει γωνιά της Ελλάδας που δεν τιμάται σήμερα η Αγία Παρασκευή. Γωνιά που δεν υπάρχει εκκλησάκι της να είναι αφιερωμένο στη μνήμη της. Αλλά και πολλά, πολλά πανηγύρια στα χωριά μας. Από εδώ και πέρα και τον Αύγουστο ειδικά, μέσα στο πανηγύρι είμαστε. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευή, στην Εύη, στη Βούλα, στην Εβίτα, στον Παρασκευά, στον Πάρη. Γιορτάζει λέει και ο Ερμόλαος σήμερα, οπότε χρόνια πολλά και στον Ερμόλαο. Βεβαίως και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι. Χρόνια πολλά και καλά εδώ στη γειτονιά μας. Είναι πολιούχος μας η Αγία Παρασκευή. Και φιλοξενείται μάλιστα και η Αγία Κάρα της Αγίας, στο ναό εδώ της Αγίας Παρασκευής. Ακόμα και τώρα που περνούσα κόσμο είχε, ετοιμάζονται μεγάλο πανηγύρι εδώ στην Αγίου Ιωάννου. Θα υπάρχουν αργότερα βεβαίως και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Είναι πολλής ο κόσμος που έρχεται να προσκυνήσει. Καλώς ήρθατε λοιπόν, η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber. Όσοι δεν μας έχετε αποθηκευμένους, πάτε εκεί στην αναζήτηση, γράφετε το όνομα του σταθμού με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λεξούλες, Earth News μία, Radio η άλλη, και αμέσως μετά καλημέρες, ευχές, γκρίνιες, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε και φωτογραφίες παρακαλώ, να ζηλεύουμε. Να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε ακόμη εντός των τυχών. Ακόμη, γιατί λίγες ώρες μετράμε κι εμείς. Πάει, θα φύγουμε κι εμείς. Να ζηλεύει ο Σκεύης που είναι μέσα. Διευρύνονται τα όρια μας. Μεγαλώνει η παρέα μας. Καταλαβαίνουμε ότι κάπου έξω μας ακούτε. Οπότε, για να βλέπω και τα μηνύματά σας και τις ωραίες τις φωτογραφίες. Πολύ αγάπη έχει για μας ο κύριος Γιώργος Σκεύη. Εκτός από αγάπη έχει πάντα κέφι, πάντα, ακόμη κι αν είναι ενσταγμένος και αν έχει βγάλει βράδυ κτλ. Κάνει πιο όμορφη τη δουλειά μας. Γιώργος Σκεύης λοιπόν είναι ο αρχηγός μας στην κονσόλα. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε. Από πλευράς καιρού, αφήσαμε πίσω τα απόνερα της κακοκαιρίας, επιστροφή στο καλοκαίρι. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι για εκείνους που το βιός τους κρέμεται από τις καιρικές συνθήκες, αφήστε το, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Έβλεπα χθες εκεί στην περιοχή του Τυρνάβου τι έχουν πάθει οι φρούτοπαραγωγοί τώρα, οι άνθρωποι που έχουν αμπέλια, οι αχλαδοπαραγωγοί. Δύσκολα είναι πολύ τα πράγματα. Ήδη έχει πάει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ εκεί και συνεργάζεται με τις αρχές για να δουν πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Με το καλημέρα σας δεν πρόλαβαν να πάρουν παραγωγή. Λοιπόν, αυτά είναι τα πόνερα της κακοκαιρίας. Πάμε από σήμερα, λέει, περνάμε σε καλοκαίρι. Παρένθεση ήταν αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αναστασία την Τυράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα στα βόρεια και το πρωί στην Κρήτη. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από διάφορες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη ασθενής και το απόγευμα νότι 34 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη νότι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 26 του Ιούλη σήμερα, όπως σας έλεγα. Ανατολή θα έχουμε στις 6:23. Δύση θα έχουμε στις 9:20. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 17 λεπτά. Παρακαλώ. Η φιλιο εδώ που μας θέλει καλημέρες, με διορθώνει. Γιορτάζει και ο Παράσχος, μου λέει σήμερα. Και η Ωρεοζήλη. Ψάχνω, το είδα και εγώ. Και η Ιερουσαλήμ, λέει επίσης. Εντάξει ρε παιδιά, εκτός από την Παρασκευούλα τον Παρασκευά και όλοι αυτοί που μου λέτε. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία μαγκρόβιων, λέει, οικοσυστημάτων. Τι είναι τα μαγκρόβια οικοσυστήματα? Είναι δάση οικοσυστήματα, λέει, που αποτελούνται από μικρά ξυλώδη δέντρα ανθεκτικά στο αλάτι και συναντούνται στις αβαθείς παραλίες περιοχών με τροπικά και υποτροπικά κλίματα. Στο ιδιόμορφο αυτό περιβάλλον ζει μια πλούσια πανίδα που σε μεγάλο βαθμό είναι αμφίβια, καβούρια, ψάρια, έντομα κτλ. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα Εσπεράντο, είναι η πιο διαδεδομένη κατασκευασμένη διεθνής βοηθητική γλώσσα στον κόσμο. Σε αντίθεση με τις φυσικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την διεθνή επικοινωνία, όπως τα αγγλικά, τα ισπανικά ή τα γαλλικά, η Εσπεράντο δημιουργήθηκε ειδικά για να υπερκεράσει τα γλωσσικά εμπόδια και να διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία. Πάμε να δούμε και ποια γεγονότα συνδέονται και ποια πρόσωπα με τη σημερινή ημερομηνία. Το 811 διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι με επικεφαλής τον Θηριώδη κρουμονικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον πρώτο, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το κεφάλι του αποκόπτεται από τον Κρούμο, επαργυρώνεται και γίνεται κύπελο με το οποίο γιορτάζει τους θριάμβους του. Φοβερά πράγματα. 1822, η μάχη στα Δερβενάκια, καταστροφή του Δραμαλή από το Θόδωρο Κολοκοτρώνη, μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη. Εκεί ήταν η νικηταράς, η ψηλάντης, Παπαφλέσσας και Τσόκρης. Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το γνωστό ως FBI. 1925 και ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του αγώνα και νικά τον Ηρακλή με 2-1 στις φανέλες των παικτών φιγουράρι το τετράφυλλο πράσινο τρίφυλλι που αργότερα θα αντικατασταθεί από το δικέφαλο αετό. Θα φύγει το τριφύλι να πάει στον Παναθηναϊκό. 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Πότσταμ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν, τον Άγγλο πρωθυπουργό Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάν Κάι Σένγκ, με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο. Σαν σήμερα το 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Τι χρυσή ωραία εποχή ήταν αυτή. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο σπουδαίος και πολύ αγαπητός σε όλους μας ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Σαν σήμερα, επίσης 1943, έχει γεννηθεί ο Μικ Τζάκερ. Σε λίγο, αντακούσουμε όλο. Πάω να σου πω γρήγορα ότι και στο 1945 έχει γεννηθεί ο Παναγιώτης Πικραμένος, ανώτατος δικαστικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, διετέλεσε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Σαν σήμερα τα 1684 έφευγε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός και η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. 1937 η Γκέρντα Τάρο, Γερμανίδα φωτορεπόρτερ, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή πολεμικής σύγκρουσης και συγκεκριμένα στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Και σαν σήμερα τα 1953 ο Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός, πολιτικός απτάγραφα που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας και του οφείλουμε πολλά. Είναι η αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Μιτζάκι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, 5 και 40 λέει το ρολόι, 6 παρά 20 και πάμε να ανοίξουμε εμείς τα της επικαιρότητας. Βέβαια δεν έχουν προηγούμενο, δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει σε Γαλλία και Ισπανία με τις φωτιές. Κόλαση επιγής το χαρακτηρίζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πήρε ένα μέτωπα που και είναι ανεξέλεγκτα. Γιγάντιες σε έκταση περιοχές. Μαδρίτη και Μπόρντο έχουν στη Γαλλία έχουν κατακλειστεί με σύννεφα μαύρου καπνού, με το πύρινο μέτωπο να κυκλώνει την Ισπανική πρωτεύουσα, ενώ αντιστοίχως δραματικές στιγμές ζουν και οι πολίτες και τουρίστες στη Χερσόνησο, Καπ Φερές, στις ακτές του Ατλαντικού, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα. Εικόνες όπως μάτι. Αν τις δείτε. Και στις δύο χώρες οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν συνολικά τις 300.000. Η Γαλλία απομάκρυνε πάνω από 255.000 κατοίκους από τις περιοχές γύρω από τον Μπορντό, μια από τις μεγαλύτερες εκενώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε καιρό ειρήνης. Είναι σε συναγερμό βεβαίως ο πρόεδρος Μακρόν, κινητοποίησε το στρατό για να αντιμετωπιστεί η έκτακτη κατάσταση. 1.500 στρατιώτες και 1.700 μέλη του προσωπικού ασφαλείας είναι σε δράση προκειμένου να βοηθήσουν τον κόσμο και ο ίδιος υποσχέθηκε πως η Γαλλία θα ανοικοδομηθεί. Στην Ισπανία τώρα απομακρύνθηκαν 60.000 κάτοικοι από τις περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, με τις αρχές να διατάζουν επιπλέον την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε από την πυρόπληκτη περιοχή που βρέθηκε χθες πως προτεραιότητα είναι να σωθούν ζωές. Παρά τα αυτά, η Ισπανία μετρά ένα νεκρό από πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια, ενώ και στη Γαλλία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έχασαν στη ζωή τους δύο Γάλλοι πυροσβέστες κοντά στο Μπορντό. Αμφότερες οι χώρες ζήτησαν βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Στην Ισπανία έφτασαν και τα δύο ελληνικά Καναντέρ και ένα μεταγωγικό. Τώρα, όσον αφορά την καμένη γη, οι πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης έχουν κάψει περί τα 250.000 στρέμματα, ενώ σε όλη τη Γαλλία έχουν γίνει στάχτη Παναγία μου 980.000 στρέμματα, ιστορικό ρεκόρ. Μόνο στη νοτιοδυτική περιοχή έχουν καεί 300.000 στρέμματα, δηλαδή τρεις φορές όσο είναι η έκταση του Παρισιού. Τώρα, είχαμε συναγερμό χθες βράδυ και στο Βερολίνο, όταν όχημα παρέσυρε πλήθος με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και τουλάχιστον 15 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων είναι μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη περί τις 10 το βράδυ τοπική ώρα εκεί, στο πάρκο Tiergarten, κοντά στην πόλη του Βραδεμβούργου. Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, ένα λευκό βαν εισήλθε μέσα στο πάρκο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στη διαδρομή από την οποία είχε περάσει νωρίτερα η πορεία υπερηφάνειας κατά τους εορτασμούς για την Εθνική ημέρα της Οδού Κρίστοφερ, που είναι αφιερωμένη στη λαότικη κοινότητα. Το βαν χτύπησε τους παρευρισκόμενους πριν σταματήσει και εγκλωβιστεί σε ένα δέντρο. Στη συνέχεια του συμβάντος, οι εκδηλώσεις και πορεία βεβαίως διακόπησαν. Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες για τα κίνητρα, την ταχύτητα του δράστη των δραστών και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, όπως γράφει η Bild, ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με λεπίδα, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για την έβρεσή του. Τώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρντεχ καταδίκασε το συμβάν και δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τους δράστες της επίθεσης που χαρακτήρισε φρικτή πράξη. Υποσχέθηκε βεβαίως διελεύκανση της υπόθεσης. Ο Δήμαρχος του Βερολίνου δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με τον πιο βάναυσο τρόπο.

0: Εδώ, δεν θέλω να το διακόψω το τραγούδι που βρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας τώρα, να έρθουμε στα δικά μας, διότι καθώς φαίνεται απετράπει σχέδιο επιθέσεων από την αστυνομία που πρέπει να έχει στόχους αρκετούς, πρέπει να ήταν αρκετοί άνθρωποι από τη δημόσια ζωή στόχοι. Λοιπόν, θα δούμε το θέμα με τον συνάδελφο, με τον Βαγγέλη το Μπαντέ. Είχαμε τη σύλληψη λοιπόν ενός Αιγύπτιου με χειρομοβίδα στη Γλυφάδα. Τι ακριβώς και τι μαθαίνουμε ως προς τις έρευνες, ο Βαγγέλης θα μας το πει. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά και στις
0: ερωτάζουσες. Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες.
1: Ναι.
0: Στην Εύη, στην Εβίτα. Έχουμε καμία εδώ? Δικό για δικιά μας.
1: Πώς, δεν υπάρχουν και Εύη και Βούλα.

0: συνέλαβαν στην Γλυφάδα έναν 30χρονο Αιγύπτιο και πάνω του βρέθηκε μία χειροβοβίδα. Μάλιστα να σου πω ότι ο ύποπτος βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των αρχών. Οι αστυνομικοί τώρα εκτιμούν ότι είχε λάβει εντολή για την επίθεση από έναν ομοεθνή του, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες των αρχών έκαναν λόγο για ένα πιθανό χτύπημα σε κατάστημα και όχι να ήταν στόχος κάποια πρόσωπα. Και γι' αυτό βέβαια η συγκεκριμένη υπόθεση παρέμεινε έτσι θολή μέχρι την τελευταία στιγμή. Βέβαια οι αστυνομικοί δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια, αμέσως σήμαναν συναγερμό, ενημέρωσαν κάποια πρόσωπα που θεωρούνταν εν δυνάμει στόχοι του συγκεκριμένου ατόμου. Μεταξύ αυτών ήταν και είναι αρκετά πρόσωπα που προέρχονται από τον δικαστικό χώρο. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύθηκε ακόμη και η αστυνομική φρούρηση κάποιων ατόμων. Mm-hmm. Τώρα, πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσα στους πιθανούς στόχους βρισκόταν και η κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Ντογιάκου, στον Βύρονα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος είχε ενημερωθεί και είχε αποχωρήσει από το σπίτι του από την Τρίτη, μάλιστα για λόγους ασφαλείας. Να δούμε λίγο τώρα πώς έγινε η σύλληψη mm-hmm. του Αιγύπτιου.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Οι αστυνομικοί λοιπόν είχαν γίνει κυριολεκτικά η σκιά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μάλιστα όταν βρήκαν την κατάλληλη στιγμή, προχθές στη Γλυφάδα, επενέβησαν, τον ακινητοποίησαν και τον πέρασαν χειροπέδης. Πάνω του λοιπόν βρέθηκε η χειροβοβίδα αλλά και 400 ευρώ. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος λίγο νωρίτερα είχε συναντήσει έναν Έλληνα 25 ετών, με τον οποίο φέρεται, από τον οποίο βέβαια φέρεται να παρέλαβε την χειροβοβίδα αλλά και τα χρήματα. Μάλιστα στο σπίτι του Έλληνα, σε έρευνα που έγινε από την αστυνομία, βρέθηκε ένα περίστροφο αλλά και 4.000 ευρώ. Ο ίδιος βέβαια αναζητείται, διέφυγε της σύλληψης. Μάλιστα το συγκεκριμένο πρόσωπο, να σας πω ότι είναι γνώριμο στις αρχές, καθώς πριν από περίπου 2 χρόνια είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Εκβιαστών για Ναρκωτικά και άλλα αδικήματα. Τώρα, όσον αφορά τον Αιγύπτιο που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, δεν είχε κάποιο ποινικό παρελθόν, ωστόσο βέβαια δεν έχει αποκαλύψει στις αρχές, στους αστυνομικούς, ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος του συγκεκριμένου χτυπήματος που ετοίμαζε. Οι αστυνομικοί τώρα βέβαια, να σου πω ότι έχουν κάνει φύλλο και φτερό το κινητό του, έχουν εντοπίσει κάποια βίντεο, φωτογραφίες αλλά και κάποια γεωγραφικά στίγματα, με σκοπό βέβαια να βγάλουν κάποια συμπεράσματα και να βρουν ποιος μπορεί να ήταν ο τελικός στόχος του συγκεκριμένου ατόμου. Την ίδια ώρα βέβαια να σου πω ότι έγινε και έρευνα και στο κελί του φερόμενου εντολέα στις φυλακές των Διαβατών και εκεί κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται, καθώς οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να φωτίσουν κάθε πτυχή της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Να δούμε τώρα αν θα μιλήσει το κινητό του που θα μιλήσει.
0: Ακριβώς. Και να διαπιστώσουν βέβαια αν κρύβονται και άλλα άτομα πίσω από αυτόν τον, από αυτή την σχεδιαζόμενη επίθεση.
1: Μάλιστα. Έχεις και άλλη αστυνομική είδηση, καινούργια.
0: Λοιπόν, τώρα τα ξημερώματα είχαμε μια καταδίωξη στο Αντήριο. Mm-hmm. Έγινε ένας οδηγός, δεν σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας, μάλιστα στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλυσε και το περιπολικό. Και από τότε βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την γέφυρα Ρίου Αντήριου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντήριο. Ο οδηγός τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα της αστυνομίας. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, όπως σας είπα, εμβόλυσε και το περιπολικό. Στη συνέχεια βέβαια εγκατέλειψε το όχημά του σε ένα χωράφι κοντά εκεί στο κημητήριο της περιοχής και τράφηκε σε φυγή και αναζητείται βέβαια από τις αρχές.
1: Μάλιστα, μάλιστα, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες.
0: Καλή
1: σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή, καλή ξεκούραση. Έχεις βγάλει νυχτέση εδώ στην ΕΡΤ. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να μείνουμε σε περιβάλλον από τις αστυνομικές ειδήσεις. Η είδηση που έρχεται κάτω από τα Χανιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη μαφία της Κρήτης μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε διεισδύσει ακόμα και σε θεσμικούς φορείς. Όταν λέμε θεσμικούς φορείς, ακούγα τη συνάδελφο την Ευτυχία την Πενταράκη να λέει ακόμη και πρόσωπα από την εκκλησία της περιοχής φέρεται να είναι μπλεγμένα. Η κορυφή του Παγόβουνου φαίνεται πως είναι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Συνελήφθησαν για χρηματισμό και σύνταξη ψευδών γνωματεύσεων, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 εμπλεκόμενοι. Έχει αξία να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ευτυχίας Πενταράκη.
1: Όταν το Σεπτέμβριο του 2025 οι αρχές εξάρθρωσαν τη μεγάλη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά, τα στόματα άνοιξαν. Πολίτες που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της επικοινώνησαν με τις αστυνομικές αρχές και νέες υποθέσεις μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνών. Από αυτές προέκυψαν στοιχεία ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία παρήχαν συνδρομή στην οργάνωση, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης.
2: Κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών οι οποίοι ενεργώντας κατά εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.
1: Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες υποθέσεις που είχαν χειριστεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Στην έρευνα συμμετέχουν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, αλλά και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
2: Εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις.
1: Οι αστυνομικοί έχουν αποδεικτικά στοιχεία για το χρηματισμό τοξικολόγου και ιατροδικαστή σε 4 από τις 8 περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ θα ζητήσουν επανέλεγχο για 4 ακόμη.
3: Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών.
1: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής, αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας τα του αστυνομικού δελτίου, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον άγριο ξυλοδαρμό αυτής της κοπέλας, της 38χρονης, η οποία ήταν έγκυος μάλιστα από την Καλλιθέα, από τον 28χρονο σύντροφό της. Πολλαπλά χτυπήματα με κλωτσιές, γροθιές στην κοιλιά, είδαν οι γιατροί. Δυστυχώς έχασε το κοριτσάκι της, απέβαλε. Δεν έχει μιλήσει ακόμη, συνεχώς κλαίει, όπως είπε ο Μιχάλης Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, εκεί των εργαζομένων στα νοσοκομεία, και η ίδια δεν έχει ακόμη καταθέσει, δεν είναι σε θέση να καταθέσει, όμως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης, τη μετέφερε στο νοσοκομείο η θεία της. Δεν υπάρχει κατάσταση αυτή, δεν υπάρχει. Και στο θέμα της Σύρου, ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη άσκησε ο εισαγγελέας εκεί σε βάρος του 41 ετών κατηγορούμενου και για συνέργεια στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μάλιστα χθες έγινε και αναπαράσταση. Μετά την αναπαράσταση πήραν την απόφαση αυτοί οι αρχές στο τόπο, στο σπίτι εκεί που έγινε το τραγικό γεγονός. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε μετά να δούμε εδώ τα ωραία, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο, να δούμε όμως και τα ωραία, γιατί τα λιμάνια μας είναι γεμάτα. Ο κόσμος φεύγει. Φεύγει.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, από τον Ισλαμιστικό χώρο προέρχεται σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑ στο Βερολίνο, ο οποίος αναζητείται. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν αργά χθες βράδυ όταν βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ και περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός του το εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη πέστη επίθεση με το πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο θα επισκεφθεί από αύριο ως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκοσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθοι της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να του επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβοβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα, που φαίνεται να προμήθευσε τη χειροβοβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023. Αυτήν την ώρα αναμένεται η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμη βορειοδυτική τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree.
1: Εδώ είμαστε, πολύ καλημέρα σας. Καλώς τους και τους καινούργιους που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας, στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίνητσου στο μικρόφωνο. Α, αλλαγή σκυτάλης στον ήχο. Ήρθε το κορίτσι μας. Ήρθε το κορίτσι μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τον διώξαμε το σκεύη, τον στείλαμε στο πανηγύρι να μας φέρει καλαμπόκι ψητό. Θα βάλει τον τύπο εκεί πέρα να αρχίσει να ψήνει από τώρα, από τις 5 το πρωί. Λοιπόν. Εδώ είναι και η Δέσποινα Σαρκίρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Η παρέα συμπληρώθηκε. Κορίτσια, παρακαλώ στο στούντιο, δείξτε στοργή και προδέρμ στις καλημέρες σας και στα μηνύματά σας, παρακαλώ, εδώ στα κορίτσια. Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στην Παρασκευούλα. Είναι δύο βήματα από μας εδώ η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, γι' αυτό σας λέω ότι διώξαμε το σκεύη να πάει να μας φέρει καλαμπόκια. Θα πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευούλα και στον Παρασκευά, στην Εύη, στην Εβίτα, πώς αλλιώς μπορεί να λέμε την Παρασκευή, στη Βιβή. Θα πούμε χρόνια πολλά όμως και στον Ερμόλαο και στην Ιερουσαλήμ και στον Παράσχο και στην Ωρεοζήλη, εγώ δεν το ξέρω αυτό το όνομα. Μάλιστα, λοιπόν, να μεταφέρω και τις καλημέρες σας, να ανταποδώσουμε μάλλον τις καλημέρες σας και στο Μινά και στο Αίγιο, καλή Κυριακή, και στον Μιχάλη από τα Ψαγνά της Σέβιας, χρόνια πολλά και καλά, χρόνια πολλά και στην Άννα και στην όμορφη Νάξο, στο Βαγγέλη από την Κέρκυρα, καλώς την και τη Γιάννα και πολλές καλημέρες στο Ρέθυμνο, και στην Ασπροβάλτα και στο Φώτη, τακτικός ακροατής, στην όμορφη Καβάλα και στη Γεωργία. Και βεβαίως καλημέρα στον Ιάκωβο και στο πανέμορφο Μεγανήσι. Το Μεγανήσι, ο Μεγανήσι είναι πάνω στη Λευκάδα. Το είχα μάθει από τον Γιάννη τον Πολίτη. Είναι το νησάκι που κατάγεται ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Πολίτης από εκεί. Και κοντοχωριανός ο Άλαφος Γιώργος, παρακαλώ, ο δικός μας, εδώ. Λοιπόν, θα έρθουμε να διαβάσουμε σε πολύ λίγο, να δούμε τα site, να δούμε και τις εφημερίδες, να πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Και σήμερα το λιμάνι έχει κόσμο πολύ, που βλέπω εδώ από τις συνδέσεις των συναδέλφων. Θα πάμε να ακούσουμε, είμαστε μέσα στη χαρά όταν ακούμε κόσμο να φεύγει και αυτά. Θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που κατέγραψαν οι συνάδελφοι συνολικά, όχι μόνο από τον Πειραιά και πάνω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και από το λιμάνι του Βόλου, διότι η ΕΡΤ έχει ανταποκριτές, κυρία Παναγιώτα, παντού, παντού όμως. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε συνολικό ρεπορτάζ και θα έρθουμε αμέσως μετά και πάλι εδώ να τα δούμε όλα.
2: Με βαλίτσες στα χέρια, χαμόγελα και προορισμό τα νησιά, το λιμάνι του Πειραιά πλημμύρισε από ταξιδιώτες, καθώς οι αδειούχοι του Ιουλίου βάζουν πλώρη για τους αγαπημένους τους καλοκαιρινούς προορισμούς.
3: Πάμε Φολέγροντος για 4 μέρες, μετά σε κάτι άλλο νησιά, έτσι για διακοπές από την Αφρελία.
4: Θα πω νησιά, πάμε πρώτη φορά, να μην έχει πάρα πολύ κόσμο, που μάλλον θα έχει, από ό,τι φαίνεται.
5: Βίλος, Πέρος και Μύκονος.
6: Βρισκόμαστε στην πύλη Ε4, όπως μπορείτε να δείτε, οι επιβάτες γεμίζουν το πλοίο, το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει σε λιγότερα από 15 λεπτά, με προορισμό τη Σύφνο, την Κύθνο, την Κύμολο και τη Σέριφο. Αναχωρούν όλα τα πλοία με πληρότητα 100% και πρόκειται για την μεγαλύτερη έξοδο μέχρι στιγμής για το φετινό καλοκαίρι.
7: Θα παραθερήσουμε στο νησί της Σίου.
8: Μόλις τελειώσαμε τις Πανελλήνιες, εγώ πέρασα διοίκηση επιχειρήσεων στην Πάτρα, το παιδί νομική.
9: Πάμε στα Κουφονήσια για 3 βράδια και μετά πάμε στην Τίνο για λατρεία.
2: Η εικόνα της μεγάλης εξόδου αποτυπώνεται και στους αριθμούς των αναχωρήσεων από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν σήμερα 24 δρομολόγια, με περισσότερους από 22.700 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά. Από τη Ραφίνα έφυγαν 8.000 επιβάτες με 14 δρομολόγια. Από το Λαύριο 2.715 επιβάτες με 7 δρομολόγια. Ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιήθηκαν 26 δρομολόγια, μεταφέροντας 3.430 επιβάτες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βόρεια Ελλάδα. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα δρομολόγια προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο αναχωρούν με πληρότητα που φτάνει το 95%.
10: Πάμε στη Σκιάθο για 5 μέρες.
11: Πάμε στη Σκόπελο. 5.
12: 2 ώρες αργότερα από την προγραμμένη αναχώρηση, σαλπάρει το καράβι για σποράδες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το Αιγαίο.
13: Second time. We've been last year to Alonisos and we're going now again.
11: Σκόπελο.
14: Πόσες μέρες?
11: 7.
14: Οικογενειακός.
11: Παρέολοι.
15: Οι πληρώτες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι στο 90%, περισσότεροι 4-5 μέρες.
2: Με τις κόρνες να ηχούν και τις ουρές να σχηματίζονται στα διόδια των Μαλγάρων, χιλιάδες οδηγοί εγκαταλείπουν στην πρωτεύουσα.
16: Πάμε για να εκπεράσουμε καλά σήμερα και γενικά να τα σπάσουμε όλα.
14: Πόσες μέρες?
16: Θα πάμε μέχρι αύριο το πρωί και γυρνάμε και πάμε Καλλικράτη αύριο.
17: Ρουμένια.
14: Where are you going?
17: To Λευκάδα.
2: Αμύωτη παραμένει και η κίνηση και στο λιμάνι του Βόλου. Τα δρομολόγια για τις σποράδες αναχωρούν με αυξημένη επιβατική κίνηση. Ενώ την ίδια ώρα η άφιξη κρουαζιερόπλοιου γεμίζει την πόλη με εκατοντάδες επισκέπτες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τουριστική κίνηση.
18: Έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια με τα νησιά των σποράδων, ενώ από την άλλη έχουμε και αύξηση κρουαζιερόπλοιων με τους εκατοντάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν τις ομορφιές του Βόλου και της Μαγνησίας.
19: Νήσαμε από Κεραμωτή και φτάσαμε σποράδες, γυρίσαμε όλα τα νησιά.
20: Υπάρχει μια κίνηση γιατί έχουμε και τη Βόρεια Ελλάδα η οποία έρχεται στο Βόλο και φεύγει με τα καράβια τα οποία είναι δρομολογημένα για τις σποράδες.
2: Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος έχει ξεκινήσει με χιλιάδες ταξιδιώτες να βάζουν πλώρη για τους αγαπημένους προορισμούς.
1: Και μετά ξέρετε τι ακολουθεί μόλις φτάνει στα λιμανάκια, στους προορισμούς. Rooms to let, rooms to let. Θέλω να τα ακούσω αυτό. Πολύ γρήγορα θέλω να τα ακούσω αυτό.

Συλλάβανε την Αταλία Γερμανούλη. Δες παιδί μου τι παίζουν τα κανάλια, δες παιδί μου. Λοιπόν, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Βίντεο λέει AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ό,τι θες κάνεις, ό,τι θες κάνεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά που αρχίζει η δουλειά των δικηγόρων. Λοιπόν, για πάμε εδώ να έρθουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Πρώτο και καλύτερο το δικό μας, το earthnews.gr, με τους περισσότερους και τους καλύτερους ανταποκριτές ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Απελπιστική η κατάσταση με τις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Τα σύννεφα καπνού από τις πυρκαγιές. Με συγχωρείτε, της Μαδρίτης, ενώθηκαν με αυτά της πυρκαγιάς στο Μπορντό. Ανεξέλεκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 280.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σας τα έλεγα και νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και στις δύο χώρες. Βερολίνο. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζός στη διάρκεια φεστιβάλ Gay Pride. Γυναίκα νεκρή και 16 σοβαρά τραυματίες. Πόλεμο στο Ιράν. Μετατόπιση στην Ερυθρά θάλασσα με Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Περίεργη ανάπαυλα στον Περσικό. Καμία αμερικανική επίθεση δεν αναφέρθηκε στο Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 13 ημέρες που βλέπαμε αυτό το έργο. Ωστόσο, οι αναφορές για ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή τον Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό που ήδη δοκιμάζεται στο στενό του Ορμούς. UNESCO για τον Όλυμπο κρίνεται η ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στις 6 σήμερα, πρέπει να ρωτήσουμε να δούμε τι γίνεται με αυτό, να δούμε τι νέα υπάρχουν. Στις 6 λοιπόν ώρα Ελλάδος αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίσιας και οικουμενικής αξίας. Βάσεις 2026, μεγάλη στροφή των υποψηφίων προς τα Πολυτεχνία. Τι δείχνουν οι επιλογές των υποψήφιων? Κρήτη, δίχρονο παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ευτυχώς που η μητέρα του είναι παιδάκι Γερμανών, το δίχρονο αγοράκι. Ήταν γιατρός, του έκανε κάρπα. Επί 10 λεπτά προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί της. Σε κρίσιμη κατάσταση βεβαίως, στο παγνί το παιδί. Η Σοβίτη στις φυλακές Διαβατών φέρεται να έδωσε εντολή για την επίθεση με χειρομοβίδα στον Αιγύπτιο. Περίστροφο και 4.000 ευρώ στο σπίτι του συνεργού. Ανδρουλάκης αποτυχείο, ψηφιακή πλατφόρμα για τις τιμές των ακτοπλοϊκών. Στόχος μας να γίνει η Ελλάδα το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη. Ιός έμπολα σε 1354 ανέρχονται οι θάνατοι στο Κονγκό. Γάζα, τουλάχιστον 5 νεκροί από Ισραηλινές επιδρομές, μεταξύ αυτών αξιωματικός της αστυνομίας της Χάμας.

Κύπρος, στο κακουργιοδικείο Δρουσιώτης για την υπόθεση Σάντι και την εμπλοκή Μιλωνάκη. Καστοριά, διάσωση 70χρονου που έπεσε σε γκρεμό στο Βογατσικό. Και καιρός, επιστρέφει το καλοκαίρι μετά τους 59.000 κεραυνούς έως 34 βαθμούς θερμοκρασία από την Κυριακή. Σε λίγο θα μας τα πει η Αναστασία Ιτυράσκη. Και μετά τον ε65 στην τελική ευθεία ΒΟΑΚ και Μετρό Καλαμαριάς. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα. Βάν έπεσε σε παρέλαση Pride στο Βερολίνο, ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες. Βίντεο από την κατάρρευση σκαλοσιά στον Πειραιά, καταπλάκουσε διανομέα, είδα τη ζωή μου να περνά μπροστά από τα μάτια μου. Χανιά, η συνομιλία που καίει τον τοξικολόγο για ψευδείς εκθέσεις, η αναφορά σε αμοιβή και οι τρίχες που θα πάνε με κούριερ. Μένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η πρώτη ρήψη επιβραδυτικού υλικού από μεταγωγικό αεροσκάφος. Σύρος, τι υποστήριξε ο δράστης για τη δολοφονία της διασώστριας, νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα. Νέο φόρο θα επιβάλλει η Βαρκελόνη στους τουρίστες κρούας γερόπλοιων, πόσο θα πληρώνουν για μερικές ώρες. Στο πρώτο θέμα, Ισλαμιστής είναι ο ύποπτος που αναζητά η αστυνομία για τη φωνική επίθεση σε φεστιβάλ στο Pride του Βερολίνου. Νομίζω ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα, τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Γκάλοπ της Μάρκ, το τελευταίο πριν τις διακοπές του Αυγούστου, 14 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, βυθίζεται η Καριστιανού. Μία γυναίκα νεκρή λοιπόν και τουλάχιστον 16 τραυματίες από το όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο. Το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά σώθηκε από τη μητέρα του, είναι γιατρός και του έκανε κάρπα επί 5 λεπτά. Σας το έλεγα και νωρίτερα, πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, πάνω από 250.000 εκενώσεις, ένας νεκρός και τρία μέτωπα απειλούν τη Μαδρίτη. Καταδίωξη στο αντίριο, μας τα έλεγε νωρίτερα εδώ ο Βαγγέλης Ομπαντές, οδηγός εμβόλησε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε μέσα στα χωράφια. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι ρομαντικές επιλογές και το μοναδικό κοστούμι, όλα αυτά στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ψηφίζω Ανδριάννα Παρασκευοπούλου, παρακαλώ. Ήταν η ωραιότερη. Όχι, κι άλλες ήταν κούκλες, κι άλλες, κι άλλες. Α, βλέπω, πολύ όμορφη. Πάντα ΣΥΚ και Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη. Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, εντοπίστηκε το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου. Η μέρα που το Λευκό Πουλί εντός εισαγωγικών σκότωσε 113 ανθρώπους, τι συνέβη στη μοιραία πτήση του Κονκόρντ. Πάμε στο Newsit. Δολοφονία στη Σύρο, νόμιζα ότι 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα, υποστηρίζει ο δράστης. Έρευνες για τον Έλληνα που έδωσε τη χειρομοβίδα στον Αιγύπτιο, πιστόλι, σφαίρες και 4.000 ευρώ στο σπίτι του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο έξω από το σπίτι της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, εικόνες καταστροφής σε Μπορντό και Μαδρίτη, πάνω από 950.000 στρέμματα έχουν καεί. Το πεντάλεπτο κάρπα της μητέρας γιατρού που έσωσε τη ζωή του δίχρονου παιδιού της που έπεσε σε πισίνα στα Χανιά. Θρίλερ στο Γαλάτσι, νεκρός 80χρονος με τραύμα στο λαιμό στο διαμέρισμα
που βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Έχουμε κι άλλα νέα εδώ. Ο Παύλος Λέι Ντεγκρές και η Μαρή Σαντάλ γιόρτασαν σε σκάφος τα 300 γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας. Ρε πως ζει ο κόσμος. Ένα σκάφος για τα γενέθλια μου παρακαλώ. Παρήγγειλε το Παναγιώτα. Πάμε στο CNN.gr. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία, Ισπανία. Αποστολή δυνάμεων από όλη την Ευρώπη. Συμμετέχουμε και εμείς βεβαίως. 250.000 εκενώσεις. 250.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Νέα κατάρρευση ντρόουν από την Ιεμένη από τους ελληνικούς πάτριους στη Σαουδική Αραβία. Πειραιάς, στιγμή κατάρρευσης της καλωσιάς. Φώναζα βοήθεια, λέει ο διανομέας που τραυματίστηκε. Το νησί Δροντογιάκο φέρεται να είχε στόχο ο Αιγύπτιος που συνελήφθη με χειρομοβίδα στην Αθήνα. Στο νοσοκομείο Δίχρονο Αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά. Και αστυνομική και δημόσιοι λειτουργοί στη μαφία της Κρήτης. Πώς δρούσαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος. Όλα παιδιά να τα λέμε, αστυνομικοί, δημόσιοι λειτουργοί και ακόμη και μέλη από την Εκκλησία και πρόσωπα από την Εκκλησία. Τιν τούτο τώρα, πυροσβέστες γαϊδουράκια εντός εισαγωγικών βοηθούν στην πρόληψη πυρκαγιών στην Ισπανία. Τι άλλο θα τα βάλουμε να κάνουν τα κακόμοιρα τα ζωντανά. Καθώς τα πύρινα μέτωπα εξαπλώνουν το λέω ένα και περισσότερο στην Ισπανία, μια πρωτότυπη αλλά παραδοσιακή λύση εφαρμόζεται στην Καταλωνία. Γάιδαροι χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης των πυρκαγιών. Μία μη κερδοσκοπική οργάνωση διασώζει εγκαταλελειμμένους και κακοποιημένους γάιδαρους και τους αφήνει να βοσκούν σε ορεινές και αγροτικές εκτάσεις τρώγοντας ξερά χόρτα και άλλα έφλεκτα φυτά. Δημιουργούν έτσι φυσικές αντιπυρικές ζώνες που συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης των πυρκαγιών. Ωραίο. Ωραίο. Νόμιζα ότι κάτι κάνουν στα ζωάκια. Όχι. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, στο News και στο News 247, να δούμε και το site εδώ, η Ελλάδα προστατεύει τα διηλιστήρια των Σαουδαράβων, οργή για την εμπλοκή στον πόλεμο. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες 15 μέρες, πότε αναμένεται νέο θερμικό επεισόδιο. Εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, συγκλονιστικές εικόνες. Και εδώ το βίντεο από τη στιγμή που καταραίει η σκαλωσιά πολυκατοικίας στον Πειραιά λόγω της κακοκαιρίας. Χανιά σώθηκε από τη μητέρα του το δίχρονο αγοράκι, έπεσε στην πισίνα, ωστόσο είναι κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού. Όλη η αλήθεια πίσω από, τη viral συγκινητική ιστορία για τα μαλλιά του Κουκουρέγια. Όπου δεν το ξέρω το έργο, κάτι έχω χάσει εγώ τώρα εδώ, Χτύπημα με εντολή από τις φυλακές ετοίμαζε ο Αιγύπτιος με τη χειρομβοβίδα. Τι ερευνάτε? Και εδώ οι πιστοί επιβάτες του προαστιακού ξέρουν όσο κανείς άλλος τις πληγές του. Με αφορμή το γεγονός ότι σταμάτησαν. Διεκόπησαν μάλλον η σωστή λέξη για λίγο λόγω της καταιγίδας που είχαμε προχθές. Αυτά λοιπόν από τα site, για να ακούσουμε τραγουδάκι και να έρθω αμέσως μετά να δούμε και τα κυριακάτικα φύλλα. Το Διονύση το διώξαμε διακοπές. Δεν βλέπω Διονύση κοντά μας.

0: Για να δούμε αν θα έχουμε μικρό καλοκαίρι. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε εφημερίδες, πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη. Υποσχέθηκες ωραίο καλοκαιράκι από εδώ και πέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή
0: τι κάνεις? Πού σε βρίσκουμε? Ξεκουράστηκες λίγο?
1: Λιγάκι βέβαια.
0: Λιγάκι, άμα κάνεις διπλοβάρδια εδώ.
1: Όχι,
0: είμαστε όλοι πάνω σου. Λοιπόν, για πες μας, Αναστασία. Πώς πάμε
1: πράγματα
0: από εδώ και πέρα?
1: Είναι μια χαρά τα πράγματα, γιατί από σήμερα και για την ερχόμενη εβδομάδα γενικά ο καιρός δεν μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Σήμερα θα είναι μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, και αυτό και λέμε πολύ όμορφη καλοκαιρινή, γιατί και ο καιρός θα είναι αίθριος, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, καθόλου φαινόμενα, κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και οι άνεμοι δεν θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις, έχει πέσει ο βοριάς. Έχουμε μόνο 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στα υπόλοιπα πελάγει το πολύ μέχρι 4 με 5 μποφόρ οι εντάσεις των ανέμων. Οπότε οι εκτοπλοϊκές συγκοινωνίες, όλα μια χαρά, οι ταξιδιώτες θα
0: ταξιδεύουν
1: πάρα πολύ.
0: Με πολύ καλό καιρό σήμερα, λοιπόν.
1: Με πολύ καλό καιρό. Και η θερμοκρασία ακόμα κρατάει αυτή η δροσούλα. Ακόμα μπορούμε να δούμε ότι έχουμε έτσι αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες τώρα το πρωί. Πάλι στην περιοχή της Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας πέσαμε κάτω από τους 10 βαθμούς τώρα το πρωί, και περιμένουμε οι μέγιστες τιμές να φτάσουν λίγο παραπάνω βέβαια από τη χθες. Δηλαδή μιλάμε για μέγιστες τιμές γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, τοπικά να φτάσουμε και το 33-34. Mm-hmm. Κάπως έτσι, οπότε είμαστε ακόμα σε πολύ καλά επίπεδα, ούτε ζέστη πολύ, ήλιος, χωρίς πολύ αέρα, μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα.
0: Και έτσι θα κινηθεί και τις επόμενες μέρες, Αναστασία?
1: Τώρα τις επόμενες μέρες το θέμα είναι ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Περιμένουμε πλέον να φτάνουμε ήδη από αύριο Δευτέρα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς. Αύριο να πούμε ότι μια διαταραχή θα περάσει από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα φέρει έτσι λίγα φαινόμενα, καμία σχέση με το προηγούμενο σύστημα, αλλά κάποιες τοπικές μπόρες θα τις έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά στα νότια θα έχουμε έτσι πιο αυξημένη θερμοκρασία. Θα επικρατήσει ένα δυτικό ρεύμα που πάλι λειτουργεί ως καταβάτης, οπότε σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα τους φτάσουμε αύριο Δευτέρα τους 37 βαθμούς, οπότε πάλι ζέστη.
0: Δεν
1: και
0: το
1: μετά
0: ούμεθα, θα είμαστε σε άδεια.
1: Μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Μια χαρά.
0: Το και μήνυμα το πούμε, πήρατε. Ακολουθήστε.
1: Να πούμε ότι από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε, όλη η υπόλοιπη εβδομάδα θα πάει με μελτέμι έντονο. Ήδη από την Τρίτη θα ενισχυθούν λιγάκι, και μετά από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο έντονο μελτέμι. Σίγουρα 7 μποφόρ, μπορεί να φτάνουμε και τα 8 κατά διαστήματα. Mm-hmm. Έτσι θα είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Θα βρούμε απάνεμες παραλίες. Θα τη βρούμε τη λύση.
1: Θα τη βρούμε τη λύση.
0: Θα τη βρούμε τη λύση, φωτιές να μην έχουμε με τους βοριάδες που μας λες
1: και
0: με τα μελτέμια.
1: Αυτό είναι το μόνο που μας ανησυχεί από εκεί και πέρα.
0: Αυτό. Λοιπόν, σήμερα μια ομορφιά από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Εντάξει, και τις άλλες μέρες, αλλά λίγο με μεγαλύτερες θερμοκρασίες και έρχονται και αέριδες.
1: Και λίγο μεγαλύτερη προσοχή ακριβώς.
0: Έτσι. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τα πρώτα σέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου. Θα βγει η πρώτη εφημερίδα. Ρένα Δούρου. Μόνο μέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς, καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή για εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε τους 10 συν 1 προγραμματικούς άξονες. Αναψηλάφιση για την Οβάρτη ζητάει Κουμουνδούρου. Να ανασυρθούν οι δικογραφίες Γεωργιάδη Αβραμόπουλου. Παύλος Πολάκης, δικαίωση της τάσης μου για το σκάνδαλο. Τα 5 ψέματα για τη δήθεν σκευωρία. Τέμπη, υπόθεση Τριαντόπουλου. Όλη η πρόταση του εισαγγελέα για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Επιβεβαιώνει το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού, διαπιστώνει πρόθεση να εμποδιστεί η δικαιοσύνη, απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Και Δημητριάδης κατά Αυγής, Γρηγόρη, τρεις τελίτσες, χάσατε. Στην απογευματινή. Προς γενική κατάργηση το τέλος επιτιδεύματος. Στο τραπέζι της κυβέρνησης άλλη μία μεγάλη φορολογική παρέμβαση. Μακάρι να γίνει αυτό. Λοιπόν, μακάρι να γίνει. Τα 3 εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ, η τμηματική εξάλληψή του, ανάσα για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα στα 240 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση το κόστος του μέτρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, έρχονται και εκπτώσεις στα τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών. Φτιάχνεται τώρα, ξέρετε. Είναι το μπες βγες στο καλάθι για την Θεσσαλονίκη, ένωψη της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εθνική προτεραιότητα, 5 άξονες κλειδιά για το νέο σιδηρόδρομο, γκάζια για αναβάθμιση αλλά και νέες συνδέσεις από τον πλήρη εξυγχρονισμό της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης έως τα έργα σε Πάτρα και Θριάσιο. Νέα Δημοκρατία, το σενάριο για λιγότερες έδρες φέρνει τρέξιμο. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές και πού μένουν έξω σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Το Ορμούς και τα επόμενα κρίσιμα βήματα. Μπέλιγχαμ ή αλλιώς κάντο όπως ο Μπέκχαμ, ο σούπερστάρ της Αγγλίας εξαργυρώνει την επιτυχία στο Μουντιάλ και αξιοποιεί την Τζουτ Μάνια, τα μυστικά σχέδια για τρελά κέρδη. Αυτό είναι θέμα επικαιρότητας, κύριε. Έλληνες celebrities, λέει. Καλοκαιρινές αγκαλιές και ερωτικές βουτιές από τα γαλάζια νερά του Αιγαίου μέχρι το Μιλάνο και το Ισπανικό Νότο. Δεν σας λέω ποιος έχει μπροστά εδώ. Να ανοίξετε την εφημερίδα την απογευματινή και να τα δείτε. Και βεβαίως αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα, η αρχόντισσα του Πάλκου με τη χρυσή καρδιά. Δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο να μιλάει με άσχημο τρόπο ή να είναι αντιστακτικός για τη Μέρι Λίντα. Καλό ταξίδι της στο φως. Στο Βήμα. Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου. Γιατί απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβρη. Ρεπορτάζ εδώ από τη Δήμητρα Κρυστάλλη, τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, τον Λάμπρο Σταυρόπουλο. Δεν έχω τον Διονύση εδώ τώρα να μου τα πει αυτά, να τα ανοίξει και να μου τα πει αυτά. Λοιπόν, ταξίδι στο κέντρο της γης, ελληνική αποστολή, έναν θησαυρό τεράστιων δυνατοτήτων έφεραν στο φως η μελέτη και η χαρτογράφηση του Γουργούθακα στην Κρήτη, του βαθύτερου σπηλαίου, λέει, της Ελλάδας και ενός από τα βαθύτερα στον κόσμο. Δεν το ξέρα. Λοιπόν, ποια είναι τα ευρήματα που συνέλεξε η ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων στα 1100 μέτρα κάτω από το έδαφος και τι σημαίνει για την επιστήμη ο εντοπισμός του μικροβιώματος των σπηλαίων. Φαίνεται ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φιλέτα, τα μυστήρια των Κυκλάδων, η συστάση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έρχεται το Μητρό Ακινήτων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Η πρώτη φάση αφορά τα αγροτεμάχια και ενόψη αγροτικών επιδοτήσεων και η δεύτερη φάση τα υπόλοιπα ακίνητα. Πώς θα διασυνδεθούν εφορία εκτιματολόγιο. Οργανισμοί κοινής ωφελίας, βήμα-βήμα η δήλωση επιβεβαίωσης ή διόρθωση στοιχείων από τους ιδιοκτήτες, ηλεκτρονική έλεγχη με διασταυρώσεις για αδήλωτα τετραγωνικά, μαύρα ενίκεια, ψευδώς δηλωμένα κενά σπίτια. Τα σως για την κυριότητα και την χρήση. Τέλος στην εκλογολογία, κάλπες για αυτοδυναμία το 2027. Τα ξεκάθαρα μηνύματα Μητσοτάκη, η απόφαση για εξάντληση τετραετίας, κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά. Αύξηση 300% στη χρήση χαπιών βιασμού σε χώρους διασκέδασης. Σοκάρουν τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Οι δράστες το παρουσιάζουν ως συνέβρεση με συνένεση. Πώς λειτουργούν τα κατασταλτικά του νευρικού συστήματος. Προσοχή, θέλει πολύ προσοχή εδώ. Προσοχή και ενημέρωση στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά. Η γρίφη, τα αγκάθια και τα θετικά σημάδια για το Κυπριακό. Είχαμε χθες και συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κύπρου, διότι επίκειται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο νησί. Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν για το Κυπριακό. Πάμε στο θέμα, στο πρώτο θέμα. Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλλέα, το ελληνικό Iron Dome, με τα τρία Ισραηλινά αντιαεροπορικά drones, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες. Και η Τουρκία χωρίς F-35 για τα επόμενα χρόνια. Νίκος Δένδια στο πρώτο θέμα. Αποκτάμε τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και το 25% των έργων θα γίνει εντός της χώρας. Γκάλοπ της Μάρκ, σταθερά η Νέα Δημοκρατία στο συν 30% και ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ βυθίζεται η Καριστιανού. Για να το δούμε λίγο αυτό. Νέα Δημοκρατία λοιπόν 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Ελλάς στο 16,8%, το Πασόκ στο 11%, Ελληνική Λύση 7,5%, 7,4% Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ΚΚΕ 6,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5% και 3,5% η Φωνή της Λογικής. Συνέντευξη στην εφημερίδα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα στη Μαρφή, έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Συμβούλιο της Επικρατείας, υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Σερ Στέλιος Χατζη Ιωάννου, όταν η 7χρονη κόρη μου αρρώστησε, στις Πέτσες δεν υπήρχε γιατρός. Ο ιδρυτής της EasyJet εξηγεί με ποια αφορμή αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση 90 γιατρών του ΕΣΥ που θα καλύψουν 50 μικρά νησιά. Μπράβο του. Μόνο με κτίρια, αλλά χωρίς γιατρό δεν υπάρχει σύστημα υγείας, λέει ο κύριος Χατζη Ιωάννου. Και είναι αλήθεια αυτό. 16 παλιά στρατιόπεδα γίνονται ΔΕΗ, νοσοκομεία και σπίτια και logistic. Επενδύσεις πάνω στα ερείπια. Πάμε στο ντοκουμέντο. Να ανοίξει πάλι ο φάκελος της Νοβάρτης. Νέα στοιχεία για τον ύποπτο ρόλο

Στη Δημοκρατία, στην εφημερίδα Δημοκρατία, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, στο Σφυρί βγάζουν τον Παρθενώνα. Με νομοσχέδιο τερατούργημα περνάει εν μέσω θερινής ραστόνης σε ιδιώτες που θα επιλέγονται από την κυβέρνηση όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας για τα επόμενα 100 χρόνια. Πολλαπλό έγκλημα με υπογραφή Παπασταύρου, ιδιωτικοποιούν το νερό, τσιμεντοποιούν και τα μικρά νησιά. Καυτό τετατέτ Φλωρίδη Ανεστίδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με σκυμμένο κεφάλι έφυγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ανεστίδης ο άγροτος συνδικαλιστής από πάνω, όπως θυμάστε. Στην Εστία, η κυβέρνηση σκανδαλίζεται. 10 υπουργεία υπό έρευνα. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, έρευνα για εικονικές επιδοτήσεις σε εικονικούς μετανάστες. Τι έρευνα ο εισαγγελέας Βουρλιώτης μετά από καταγγελίες πρώην ανώτατου στελέχους του Υπουργείου Εργασίας. Πλάτες Τσίπρα στον Άδωνη για την Οβάρτης. Ο μετάνθρωπος, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, ο ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος αποκαλύπτει στο νέο του βιβλίο ότι ο νέος τύπος ανθρώπου θα συνδυάζει βιολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον έχει συνέντευξη αυτή. Στην Καθημερινή, ντρόουν στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Τι δείχνουν οι από αέρος έλεγχοι για όρους παραχώρησης των παραλίων. Ψηφιακή εποπτεία στις μισθωμένες ακτές. Νομοσχέδιο, γρίφος της δόμησης στους έρημους οικισμούς. Και αυτοψία η Καθημερινή στο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων που προστατεύει τις σύγχρονες εξοπλιστικές πλατφόρμες και τις υποδομές από αόρατους εισβολείς. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο 6 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Μετακλητή, εργαζόμενοι όμηροι των μεσαζόντων. Και 6 κριτικές, τι δεν κατάφερε ο Νόλαν στην Οδύσσια. Χαμός γίνεται με την ταινία. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, εβδομαδιαία αποκαλυπτική ενημέρωση λέει, το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, καίγονται τα χαρτιά του, πέφτουν τα ταμπού, ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη, έρχεται δικαστική καταιγίδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στην Κυριακάτικη κόντρα, ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση, οι αποκαλύψεις του Σαλμά. Τα νέα στοιχεία αποδηγούν ξανά στη διερεύνηση της εμπλοκής Άδωνη στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Διαψεύδει ο πρώην Υφυπουργός Υγείας ότι είχε διαπραγματευτεί με Αμερικανούς να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση προκαλούν οι καταγγελίες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή που κατέθεσε τα επίμαχα SMS στα πρακτικά της Βουλής. Παγκόσμιο φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά, μπλοκωμένο όμως στη Γαλλία, απαγόρευση στην Αυστραλία, το ελληνικό Kids Wallet και υποχρεώσεις των πλατφορμών. Και διεμβολίζει το πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης Τσίπρας. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, ανατροπές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, το 63% μειώνει τις δαπάνες στα τρόφιμα. Πάμε στη Real. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και έχουν έτοιμες εφεδρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

0: παραμένουν στο τραπέζι. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κέντρο αριστερά, η προσεκτική μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα πειρά από τους πρώην συντρόφους του. Μεταναστευτικό φρένο στις ροές, άλμα στις επιστροφές, πώς άλλαξαν τα δεδομένα με το δόγμα επιστροφή ή φυλακή. Θεαματική πτώση κατά 27% στις θάλασσες, στις θαλάσσιες αφήξεις μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου, η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά, οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ, τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρου, ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και την σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Και συνεντεύξεις στην εφημερίδα του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ του κ. Κώστα Τσουκαλά. Και σε άλλο θέμα η εφημερίδα, τα σώσει τις γονικές παροχές και δωρεές, πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Και τελευταία εφημερίδα, η Μακεδονία. Υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες και πισίνες. Ο πληθυσμός, λέει, δεκαπλασιάζεται, οι υποδομές λυγίζουν τα καλοκαίρια, διακοπές ρεύματος και νερού, βιολογική πουσκάνες, σκουπίδια και κυκλοφοριακό είναι το τίμημα της ξέφρενης τουριστικής ανάπτυξης. Τι καταγγέλουν επιχειρηματίες και κάτοικοι της περιοχής. Θυμάμαι ότι μας το έλεγε και ο Τίμος αυτό, ότι η Χαλκιδική δεν αντέχει πλέον τόσους τουρίστες. Είναι δική μας, κατεβαίνουν Σόριδον και οι Βαλκάνοι, είναι θέμα. Λοιπόν, τέλος με τις εφημερίδες. Για να έρθω εδώ να δω καλημέρες. Καλημέρα μας, λέει ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με ηλιοφάνεια από την Νίκαια της Λάρισας. Συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους στις Πανελλήνιες και στο γιο μου τον Νικόλα. Συγχαρητήρια σε όλους και στο γιο σας τον Νικόλα, Δημήτρη. Καλημέρα στον Πέτρο και τη Νέα Κύο. 18 βαθμοί Κελσίου, ευχές για όμορφη Κυριακή σε όλους. Έτερος Καπαδόκης, κύριος Παναγιώτης, καλημέρα στη Νέα Πόλη της Λακωνίας, 22 βαθμοί Κελσίου λέει. Καλημέρα στον Μπίληξ και στην Καλαμάτα, 16 βαθμοί και ψυχρούλα. Καλημέρα στον Τάκη, καλώς τον να. Δεν μας γράφεις όμως από πού μας στέλνεις την καλημέρα και τις ωραίες ευχές. Καλώς το Δημήτρη, όμορφη καλημέρα από τη Σύρο. Πώς να μην όμορφη όταν βλέπουμε τέτοια εικόνα και τέτοια παραλία. Λοιπόν, για να πω εγώ καλημέρα στον Τίμο το Φαγκαλή, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας από πάνω, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα.
0: Έβλεπα το πρώτο σέλιδο της Μακεδονίας τώρα και θυμήθηκα μια κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο. Λέει υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Μου έλεγες κάποια στιγμή ότι δεν αντέχει η Χαλκιδική τόσους τουρίστες.
1: Ναι, οι υποδομές Χαλκιδικής είναι σχεδιασμένες από τη δεκαετία του 50 με πολύ λιγότερο κόσμο να φιλοξενεί. Έχουμε 1 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο που περνούν από την Χαλκιδική, είτε για μία μέρα είτε για ολοήμερες διακοπές. Και εκεί οι υποδομές δεν αντέχουν και αυτό δυστυχώς αποδεικνύεται κάθε χρόνο, είτε σε επίπεδο νερού με τη λειψιδρία που έχουμε στην περιοχή, καθώς δεν φτάνει το νερό, είτε στο σύστημα των αποχετεύσεων που έχουν σπάσει 3 φορές σε διαφορετικά σημεία φέτος, είτε με το οδικό δίκτυο που έχουμε πολύ νεκρά ατυχήματα κάθε χρόνο, όπως είχαμε και φέτος.
0: Ναι. Είναι θέμα μεγάλο και κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Από πλευράς υποδομών τουλάχιστον.
1: Βασικά είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο πόδι στη Νικήτη, που είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός στο δεύτερο πόδι, εκεί πλέον είναι από τις περιοχές, τις 2-3 περιοχές σε όλη την Ελλάδα με τις περισσότερες οικοδομικές άδειες που βγαίνουν κάθε χρόνο. Με το σύστημα να παραμένει όμως ίδιο του, τόσο της ίδρυυσης όσο και των... δεν υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή είναι μια κατάσταση που θα σκάσει κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Θα την βρούμε μπροστά μας. Την βρίσκουμε ήδη μπροστά μας. Μάλιστα. Ακριβώς. Παρασκευούλα έχεις, Παρασκευά έχεις, πάρει έχεις, να πούμε χρόνια πολλά.
1: Δεν έχω. Δεν έχω, όχι.
0: Για ξανασκέψου το και να δεις πως θα βρεις. Βούλα δεν έχεις ούτε παρα...
1: Βούλα έχω, μήνες, μία, λοιπόν. Έχω μία βούλα, ναι.
0: Έχει, έχει και μία βούλα στη φαρέτρα του. Λοιπόν, να σου πω, είναι 6:58 η ώρα. Λέω να σε αφήσω, να τα πούμε όλα μαζί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, αν δεν έχεις αντίρρηση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να ξεκουράσουμε λίγο τους ακροατές μας με πολύ μικρή μουσική ανάσα. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να έρθουμε να τα πούμε όλα με την άνεσή μας εμείς.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης για περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Θα νοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Στη Γερμανία, από τον Ισλαμιστικό χώρο, προέρχεται σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, ο οποίος αναζητείται. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στο φεστιβάλ. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε. Σύμφωνα με την Bild, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Ο καγκελάριος Μέρτς υπόσχεται να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Η πόλη υπέστη επίθεση με τον πιο βίαιο τρόπο, τονίζει ο δήμαρχος του Βερολίνου. Την Κύπρο θα επισκεφτεί από αύριο έως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στην χθεσινή συνάντηση των κύριων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκωσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσαν τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια, προκαλώντας πυρκαγιές. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούρθοι της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει χθες πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο Ελγάνο. Η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Συνεδριάζει η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, προκειμένου να πάρθει απόφαση για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι η Παναγιώτα μας βάζει σε ρυθμούς καλοκαιριού, παρακαλώ. Μας φτιάχνει το κέφι, μας δίνει τον τόνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλώς τους και τους καινούριους. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Γυναικοκρατείτε το στούντιο, παρακαλώ. Θα πάμε να βρούμε το αγόρι μας από πάνω από την Θεσσαλονίκη σε πολύ λίγο, αφού πούμε χρόνια πολλά στην Παρασκευή. Στις Παρασκευούλες λοιπόν, στον Παρασκευά, στον Μπάρι, στον Ερμόλαο, στην Ιερουσαλήμ που γιορτάζουν σήμερα και που είναι και αυτό το περίεργο το όνομα, το έγραψα, δεν το θυμάμαι, συγχωρέστε με. Λοιπόν, στον Παράσκο βεβαίως και στην Ωρεοζήλιλη. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα, χρόνια πολλά όμως, μου το επισημάνατε. Λοιπόν, για πάμε τώρα, πάμε να ξαναβρούμε τον Τίμο. Γεια σας κύριε Τίμο, πέστε μας ωραία πράγματα αρχικά παρακαλώ, γιατί μετά θα πάω στο αστυνομικό δελτίο και βαραίνει το πράγμα.
1: Η θερμοκρασία αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου, έχουμε δροσιά στη Θεσσαλονίκη, καθαρός ουρανός, δεν έχουμε ανέμους, είναι μια δροσερή, ένα δροσερό πρωινό Κυριακής, χωρίς όμως κόσμο. Νομίζω είναι ελάχιστοι αυτοί που περπατούν αυτή την ώρα στην παραλία. Περισσότεροι είναι οι ψαράδες που από νωρίς το πρωί τους βλέπω, το παλεύουν, προσπαθούν, μπας και βγάλουν κάτι. Ουσιαστικά η πόλη έχει αδειάσει και οι Θεσσαλονικοί έχουν αποχαιρετήσει την πόλη.
0: Είναι καθαρός ο θερμαϊκός δηλαδή, τρώτε ψαράκι από εκεί.
1: Δύσκολο. Τώρα αυτή πώς το... Έχει αρκετούς πάντως ψαράδες ερασιτέχνες μεν, οι οποίοι έχουν ακροβολιστεί κατά μήκος του παραλιακούμενου τόπου και έχουν ρίξει αγκίστρια και περιμένουν.
0: Κατεβάζουν συχνότητες οι άνθρωποι, δεν είναι σαν εμάς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο, κύριε.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Αίμα, ξεκουράζονται.
1: Αυτό
0: relax,
1: είναι.
0: Relax.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και μόνο οι εικόνες που μας φέρνεις μας ξεκουράζουν ήδη.
1: Βέβαια, αν μετακινηθούμε γύρω στα 100 χιλιόμετρα από εδώ και μεταφερθούμε στη Χαλκιδική, εκεί θα γίνει και σήμερα η μάχη της Ξαπλώστρα. Θα γίνει ο κακός χαμός από τον κόσμο που ήδη έχει κατευθυνθεί προς τα γη από χθες. Βουλιάζει η Χαλκιδική κυριολεκτικά αυτές τις μέρες.
0: Προτιμούμε τη Χαλκιδική με λιγότερο κόσμο. Το Σεπτέμβριο.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Και το Σεπτέμβριο βουλιάζει, αλλά. Λοιπόν, δεν ξέρω πότε τη βρίσκουμε χωρίς κόσμο πλέον.
1: Τώρα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στη Νότια Κορέα, όπου περιμένουμε.
0: Α, τον Όλυμπο, ναι.
1: Ακριβώς. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να βγει η απόφαση για το αν θα ενταχθεί επιτέλους και ο Όλυμπος στα μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα διαθέτει 21 στον κατάλογο μέχρι στιγμής. Και περιμένουμε εντός ολίγου θα μάθουμε αν θα μπει και ο Όλυμπος. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ η επισκεψιμότητα του Βουνού των Θεών και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο επισκέπτονται τον Όλυμπο 500.000 άνθρωποι.
0: Ναι, είναι τόσοι πολλοί επισκέπτες εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα το πριν περίπου, δεν το συζητώ.
1: Είχα πάει πριν ένα μήνα για μια επιχείρηση διάσωσης που τελικά ενός Ισπανού Ριβάτη, ο οποίος τελικά εντοπίστηκε νεκρός πάνω στον Όλυμπο λίγο πριν το Μύτικα. Και εκεί στο τελευταίο καταφύγιο εκεί στα Πριόνια, αυτό που είδα ήταν, δεν το πίστευα τα μάτια μου. Είχε δεκάδες αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και ήταν Ολλανδοί, Σουηδοί, Ελβετοί, Γερμανοί, διάφορες πινακίδες. Το πάρκινγκ δηλαδή του καταφυγίου ήταν γεμάτο από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και είχαν όλοι ανέβει πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα. Στη σύνοδο της UNESCO γίνονται όλα αυτά λοιπόν, στη Νότια Κορέα, από εκεί περιμένουμε τα νέα. Εκεί εξετάζεται η υποψηφιότητα του Ολύμπος Μνημείου Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Περιμένουμε τη διεθνή αναγνώριση που θα θωρακίσει το βουνό των θεών, το μυθικό βουνό απέναντι στην κλιματική κρίση και την τουριστική πίεση που να, αυτό που μας λέει ο Τίμος τώρα το αποδεικνύει. Λοιπόν, τι άλλα νέα μας φέρνεις από πάνω?
1: Είχαμε στο Κιλκίς μια υπόθεση απάτης με έναν 40χρονο και έναν 50χρονο, δύο δράστες οι οποίοι ουσιαστικά προσποιήθηκαν ότι είναι υπάλληλοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τηλεφώνησαν σε έναν 59χρονο σε χωριό του Κιλκίς, στο σταθερό του τηλέφωνο. Του είπαν ότι χρωστάει κάποια χρήματα στην ΑΔΕ και θα πρέπει να τα τακτοποιήσει, γιατί αλλιώς θα μπλέξει περαιτέρω. Δώσαν ένα ραντεβού στο σπίτι του 59χρονου, όπου του είπαν ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει τα χρήματα που έχει για να του τα δώσει. Ο 59χρονος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε τις αρχές. Εκεί οι αστυνομικοί έστεισαν καρτέρι, κατάφεραν να συλλάβουν τον 40χρονο. Βέβαια, υπήρξε άγρια συμπλοκή με τους δράστες. Ο 50χρονος κατάφερε να μπει στο αυτοκίνητο, έκανε όπιστεντ, τραυμάτισε τους δύο αστυνομικούς. Στη συνέχεια έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγει, εμβόλησε το περιπολικό της αστυνομίας, τραυμάτισε και τον 59χρονο θύμα και εξαφανίστηκε. Ο άλλος δράστης, ο 40χρονος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σήμερα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή. Άλλη μια απίστευτη ιστορία. Ευτυχώς ο 59χρονος το κατάλαβε και πάλι καλά, ακριβώς.
0: Πάλι καλά. Οι αστυνομικοί ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι.
1: Είναι εκτός κινδύνου, ήταν ελαφρά τραυματίες και πήγαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής, από όπου και πήραν εξιτήριο.
0: Μάλιστα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε συλλήψεις.
1: Είχαμε συλλήψεις, ναι, στην περιοχή της Λευκύμης, κοντά στο πάρκο, στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, όπου το 23 είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές εκεί. Ήταν ένας 19χρονος Καναδός. Έπαθε λάστιχο το αυτοκίνητό του, υπερθερμάνθηκε το αυτοκίνητο, πήρε φωτιά και στη συνέχεια η φωτιά αυτή επεκτάθηκε και στην γύρω βλάστηση. Ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Βέβαια βοήθησε και ο καιρός, καθώς το απόγευμα χθες εκεί στην περιοχή του Εύρου είχαμε βροχές. Mm-hmm. Αντίστοιχη περίπτωση είχαμε και χθες και στο Σαγρεβενά, πάλι με υπαιτιότητα από ανθρώπινη αμέλεια. Εκεί ένας 69χρονος έκοβε χόρτα και κλαδιά, έκανε τα συγκέντρωσε όλα μαζί και συνέχεια τα έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στην γύρω περιοχή των Γρεβενών, και εκεί ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και εκεί είχαμε σύλληψη του 69χρονου. Πάντως συνολικά από 1η Ιανουαρίου μέχρι και 24 Ιουλίου έχουμε 608 πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί, αξίας 880.000 ευρώ, 208 έχουμε συλλήψεις, εκ των οποίων μόλις 26 έχουν να κάνουν για εμπλισμό. Οι υπόλοιπες συλλήψεις είναι για ανθρώπινη αμέλεια. Αυτό δείχνει ότι
0: 88% των πυρκαγιών, 9 στις 10 είναι από αμέλεια. Ακριβώς. Αυτό είναι το φοβερό. Ναι. Έτσι όπως το λες, Τιμό.
1: Ακριβώς. Και αυτό που ζητάει η προεδρευτική, γιατί έχουμε πάρα πολλά περιστατικά φέτος, είναι οι πολίτες να τηρούν τις οδηγίες που βγαίνουν από την πολιτική προστασία, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες μέσα στην ημέρα σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να γίνεται και κατακαιρματισμός των δυνάμεων της προεδρευτικής, και αυτό ένα ζήτημα το έχει επισημάνει πολλά και η προεδρευτική υπηρεσία.
0: Βέβαια είναι. Λοιπόν, Τίμο, θα σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Καλά.
0: Αν έχεις νέα για τον Όλυμπο, βεβαίως μας διακόπτεις και μας τα λες, αν και παρακολουθούμε και εμείς από εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Καλημέρα,
0: καλή Κυριακή.

0: Και έρχομαι για πάω να συναντήσω την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, τη φόρο τεχνικό. Θα μας δώσει πληροφορίες για θέμα που το έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον οι οικογένειες που ετοιμάζουν τα παιδιά τους που είναι φοιτητές. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ποιοι δικαιούνται και ποια είναι τα κριτήρια για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Και θα μιλήσουμε και για τον κρατικό τηρεσία, το ηλεκτρονικό μάτι. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, για πάμε να την συναντήσουμε λοιπόν. Καλημέρα κυρία Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα κυρία Καραμίζου, καλημέρα στους ακροατές μας. Πώς είστε?
0: Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ναι. Χρόνια πολλά λέω και στην Παρασκευούλα εδώ του Κωνσταντίνου, από τον Τύρναβο που μας στέλνει την καλημέρα. Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά, να ξεκινήσουμε από το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Δεν θα ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, να υποβάλλετε την αίτησή σας μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Αν θέλετε, έτσι και είστε δικαιούχοι να λάβετε τα χρήματα. Η αίτηση λοιπόν γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του τάξης. Αφορά το ακαδημαϊκό έτος τώρα, το 25-26. Οι δικαιούχοι τώρα είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΗ και των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Ναι, όσοι σπουδάζουν για πρώτο πτυχίο, όσοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ προσοχή, πρέπει να διαθέτει ακαδημαϊκή ταυτότητα να είναι σε ισχύ, να υπάρχει αφημία εννοείται, και φορολογική κατοικία σας να είναι στην Ελλάδα. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση, Ματίνα, να πω το εξής, ότι για όλα τα επιδόματα πρέπει να έχουμε φορολογική κατοικία την Ελλάδα. Δεν μπορεί να ανήκουμε στην φορεία κατοίκων εξωτερικού, να είμαστε φορολογικοί κάτοικοι άλλες χώρες και να λάβουμε ελληνικά επιδόματα. Είναι βασική προϋπόθεση για όλα. Λοιπόν, οι βασικές προϋποθέσεις τώρα για το συγκεκριμένο επίδομα επιπλέον είναι εξής. Ότι ο φοιτητής θα πρέπει να νοικιάζει κατοικία στην πόλη των σπουδών του. Η πόλη των σπουδών εννοείται ότι πρέπει να είναι διαφορετική από την κύρια κατοικία της οικογένειας. Δεν θα λάβουν επίδομα άνθρωποι που συγκατοικούν, που φιλοξενούνται από τους γονείς, για παράδειγμα στην Αθήνα και σπουδάζουν στην Αθήνα. Ο ίδιος τώρα οι γονείς του δεν πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικία στην πόλη φοιτητής, γιατί όπως αντιλαμβάνεις εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει εφόσον
0: διαθέτει σπίτι γιατί να σου...
1: Έτσι μένεις εκεί, άρα εγώ για ποιο λόγο να σε επιδοτήσω? Το μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μέσα στο ακαδημαϊκό έτος. Γι' αυτό το λόγο θα απευθυνθείτε στον διοκτήτη της κατοικίας και θα πείτε να σας ανανεώσει το μισθωτήριο. Το καλύτερο είναι όχι για 6 μήνες, για ένα χρόνο τουλάχιστον. Όσον αφορά τώρα τα εισοδηματικά κριτήρια, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 30.000 ευρώ. Εδώ έρχεται μία προσάυξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν από το πρώτο, και για φοιτητές του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το όριο πλέον ανεβαίνει στις 40.000 ευρώ με την ίδια προσάυξηση.
0: Για τα παιδιά που είναι επί της ουσίας σε πανεπιστήμια που δεν είναι κοντά στα μεγάλα κέντρα.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, τα χρήματα που μπορεί να λάβει ο κάθε φοιτητής έχουν ως εξής: 1.500 ευρώ είναι για σπουδές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2.000 ευρώ για σπουδές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης και 2.500 ευρώ για σπουδές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όταν όμως υπάρχει συγκατοίκηση με άλλον δικαιούχο φοιτητή, δηλαδή με λίγα λόγια το κράτος προμοντάρει, ας πούμε έτσι, τη συγκατοίκηση των παιδιών. Πώς θα μπορέσετε να πάρετε τα περισσότερα αυτά χρήματα? Για να λάβει κανείς τα 2.500 που σας είπα, θα πρέπει να σπουδάζει εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, να συγκατοικεί με άλλον προπτυχιακό φοιτητή και οι δύο να πληρούν εννοείται τις προϋποθέσεις, να μένουν στην ίδια μισθωμένη κατοικία και οι σχολές να βρίσκονται στην ίδια πόλη ή σε περιφερειακή ενότητα. Και δεν θα είναι κάποιος δικαιούχος σε περίπτωση που αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο. Όσοι έχουν ξεπεράσει την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών απορρίπτονται, όσοι δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια και βεβαίως όσοι δεν έχουν νόμιμη μίσθωση κατοικίας.
0: Κύριε, σου λέει πρέπει να τελειώσει σε 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο, σε 5 στο πολυτεχνείο. Γεια σας. Μετά δεν το ξαναπαίρνεις, έτσι.
1: Έτσι. Και εννοείται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Για την αίτηση χρειάζεστε, φίλες και φίλοι, τους κωδικούς τάξη εννοείται. Το IBAN πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου. Ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ, το είπαμε, δεν θα το ξεχάσετε. Πρώτα μιλάμε με τον ιδιοκτήτη να μας ενεργοποιήσει το μισθωτήριο και τα περισσότερα στοιχεία πλέον διασταυρώνονται αυτόματα με την από την ΑΔΕ. Οπότε, εάν δεν πληρούνται για παράδειγμα τα οικονομικά κριτήρια και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να κατατεθεί.
0: Σε πετάει το σύστημα έξω.
1: Κάποιο καθαριστικό σε βγάζει εκτός. Και για να δώσουμε ένα παράδειγμα να γίνει κατανοητό, έστω λοιπόν ότι ο φίλος ο Νίκος που μας ακούει αυτή τη στιγμή σπουδάζει στην Κομωτινή, νοικιάζει σπίτι μαζί με έναν ακόμη φοιτητή και η οικογένειά του πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχει νόμιμο μισθωτήριο και οι δύο είναι δικαιούχοι. Ο Νίκος θα μπορέσει να λάβει 2.500 ευρώ στεγαστικό επίδομα. Δεν ξεχνάμε, σως, αν η οικογένεια έχει μόνο ένα εξαρτώμενο παιδί, δεν προστίθεται προς αύξηση των 30.000 ευρώ στο εισοδηματικό όριο. Αυτό είναι ένα από τα συχνότερα λάθη που οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης και νομίζω οι γονείς ότι θα μπορέσουν να λάβουν τα χρήματα για το παιδί. Και αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε, σε αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, είναι ότι πρέπει να ελέγξουμε το ηλεκτρονικό μισθωτήριο να είναι σωστά δηλωμένο, δηλαδή τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω στο μισθωτήριο να είναι ορθά διατυπωμένα, να υπάρχει σωστό IBAN, η αίτηση δεν ξεχνάτε στο διατάφτα να είναι μέχρι 31 Ιουλίου και να ελέγξετε ότι πληρούνται όλα τα εισοδηματικά και τα ακαδημαϊκά κριτήρια για το τέκνο σας πριν την οριστική υποβολή.
0: Μάλιστα. Ως τις 31 Ιουλίου λοιπόν.
1: Ιουλίου, βέβαια, εγώ Ματίνα... Λέω μερικές φορές, αν δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να διευκρινίσουν αν πληρούν οι προϋποθέσεις και όλα αυτά, ας μπουν στο σύστημα να κάνουν μια αίτηση. Αν δεν πληρούν οι προϋποθέσεις, θα απορριφθούν. Αλλά μην αφήσουν και δεν κάνουν την αίτηση και τελικά ήταν δικαιούχοι γιατί δεν κατάλαβαν κάτι σωστά. Είναι κρίμα. Οπότε κάντε την αίτηση και αν είναι να απορριφθείτε, θα σας απορρίψει το σύστημα. Μην ανησυχείτε. Κανείς δεν μοιράζει λεφτά σε κάποιον που δεν τα δικαιούται.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα να δούμε και το ψηφιακό μάτι, τον κρατικό τηρεσία. Αφορά και πρόσωπα και επιχειρήσεις. Τι ακριβώς θα γίνει εδώ, τι προβλέπετε?
1: Πολύ σωστά το είπες, και πρόσωπα και επιχειρήσεις. Δημιουργείται ουσιαστικά ένα ενιαίο ψηφιακό οικονομικό προφίλ και για κάθε πολίτη και για κάθε επιχείρηση. Θα συγκεντρώνονται στοιχεία από τις δημόσιες υπηρεσίες και στόχος, όπως καταλαβαίνεις Ματίνα, είναι η αποτύπωση της οικονομικής και της επιστολιπτικής εικόνας του κάθε φυσικού προσώπου αλλά και κάθε επιχειρήσεως, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Θα συλλέγονται στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι φορολογικές δηλώσεις, που τώρα όπως βλέπουμε υπάρχει διασταύρωση ενιαία παντού, ακόμα και όταν κάνουμε για παράδειγμα τώρα τον εξοδικαστικό, τι γίνεται, από παντού συλλέγουν στοιχεία. Από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους δήμους, η δηλωμένη σας περιουσία θα φαίνεται, οι οφειλές προς το δημόσιο, θα υπάρχει ένα ιστορικό πληρωμών και εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του κάθε πολίτη. Οπότε ξέρεις, το ιστορικό τι δίνει δυνατότητα στον καθένα να βλέπει κατά πόσο φερέγγιος είναι.
0: Κατά θα μπορείς να μπαίνεις μέσα μόνος σου και να βλέπεις τη βαθμολογία μπορείς να συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε, για να ξέρεις πώς θα κινηθείς, ας πούμε.
1: Ναι, και να μπορέσεις αν θες να βελτιώσεις και αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Οι πολίτες εδώ θα κατατάσσονται σε 6 βαθμίδες, οι επιχειρήσεις σε 10. Η αξιολόγηση θα γίνεται αυτόματα και θα στηρίζεται στην οικονομική κατάσταση, στη συνέπεια των πληρωμών, στην ικανότητα της κάλυψης των μελλοντικών υποχρεώσεων σε κάθε περίπτωση. Η βεβαίωση θα εκδίδεται μέσα σε 24 ώρες. Η αίτηση και εδώ ηλεκτρονικά, παντού με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Θα βλέπονται στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον πολίτη και την επιχείρηση. Η τρίτη εννοείται ότι δεν θα έχουν καμία πρόσβαση αν δεν υπάρχει συνένεση του ενδιαφερόμενου για την κατάστασή του, και προβλέπεται εφαρμογή των κανόνων της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μόνο εμείς ως πολίτες και ως επιχείρηση θα μπορούμε να μπούμε να ελέγξουμε και να δούμε την κατάστασή μας. Παράδειγμα τώρα, για να γίνει και αυτό λίγο πιο κατανοητό. Έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος τι κάνει, ζητάει ένα επιχειρηματικό δάνειο. θα εκδίδει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση μέσω του τάξης, η τράπεζα ή κάποιος άλλος φορέας θα βλέπει τη βεβαίωση μόνο εφόσον ο ίδιος δώσει συγκατάθεση.
0: Μα τώρα κάτσε ρε, για περίμενε λίγο Φιλοθέη. Θα πας στην τράπεζα να του ζητήσεις ας πούμε μεγάλο επιχειρησιακό δάνειο για την επιχείρησή σου και θα σου ζητήσουν βεβαίως να δουν το προφίλ σου, αν και το βλέπουν ήδη εγώ νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ζητήσουν αυτό με τα τελευταία στοιχεία. Υπάρχει περίπτωση να τους πεις όχι δεν σου το δίνω, δεν θα το δουν?
1: Αν θέλεις να προχωρήσεις δεν το συζητάμε.
0: Και βέβαια θα το επιβάλλουν.
1: Και μην ξεχνάμε ότι παρόλες τις διευκρινήσεις και τις ενημερώσεις που δίνει η πολιτεία για τα στοιχεία, τα συγκεκριμένα και πώς θα συλλέγονται και πώς θα αξιοποιούνται, όταν έχεις κάποια σχέση με ένα τραπεζικό κατάστημα, είσαι υποχρεωμένος να δίνεις το εκαθαριστικό σημείωμα. Είτε σε επιχείρηση και το IBAN είναι επιχειρηματικό, είτε σε φυσικό πρόσωπο και το IBAN ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο. Οπότε εκ προημίου η τράπεζα έχει το εκαθαριστικό σου και βλέπει την εικόνα σου. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, βέβαια, δεν μπορεί να γνωρίζει η τράπεζα αν εσύ τηρείς με συνέπεια την πληρωμή των οφειλών στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Αν χρωστάς τον ΕΦΚΑ δεν το βλέπουν, ας πούμε, αν χρωστάς... Ναι. Τώρα θα μπορούν να βλέπουν και αυτό.
1: Αλλά τώρα ναι, θα βλέπουν και αυτό. Και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μιλάμε για ουσιαστικά ένα ιδιωτικό τραπεζικό υπηρεσία. Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο στοιχεία του δημοσίου και αναμένεται να χρησιμοποιείται σε περισσότερες οικονομικές συναλλαγές όπου απαιτείται η απόδειξη της οικονομικής αξιοπιστίας ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον. Η δική μου εδώ συμβουλή στον καθένα, βεβαίως και χρειάζονται όλοι χρήματα για να κινηθούν, αλλά μην λαμβάνετε χρήματα από πουθενά εάν δείτε ότι στο μέλλον δεν θα μπορέσετε να τα πληρώσετε. Γιατί εδώ έρχεται όλη η δαγκάνα της κατάστασης.
0: Ότι σε βρίσκουν στην ανάγκη. Σε βρίσκουν στην ανάγκη και σε πατάνε.
1: Παίρνεις τα χρήματα και στη συνέχεια δεν μπορείς να πληρώσεις και έτσι κινδυνεύουν στο μέλλον να χαθούν περιουσίες οι οποίες ουσιαστικά έχουν αποκτηθεί με τον ιδρώτα του καθένα. Γι' αυτό προσέχουμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση και πάντα ζητάμε τη συμβουλή του ειδικού. Ζητήστε μια συμβουλή. Αν θέλετε την ακολουθείτε. Αν δεν θέλετε δεν την ακολουθείτε. Αλλά συζητήστε με κάποιον για να μην βρεθείτε στο μέλλον να έχετε προβλήματα τα οποία δυστυχώς βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που δεν μπορούν καν να τα αντιμετωπίσουν.
0: Μάλιστα, Big Brother παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Κοίταξε, και ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Απλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, με τη διασταύρωση των στοιχεία και τη δυνατότητα όλα να βρίσκονται ενσωματωμένα κάπου, ο Big Brother είναι πιο δυνατός πλέον να ελέγχει και να βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που είπαμε και για τα παιδιά και για το φοιτητικό επίδομα και βεβαίως για αυτό που έρχεται και θα γίνει πράξη σε πολύ λίγο καιρό. Μάλιστα, κυρία Μακρυδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με τις δηλώσεις τελειώσατε, δεν σας βρίσκουμε στα τηλέφωνα τον τελευταίο καιρό τους φοροτεχνικούς. Είσαστε πυγμένοι, τελειώσατε με αυτό.
1: Τελειώσαμε τις φορολογικές δηλώσεις, μένουν κάποιοι που είναι πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε εταιρείες να ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους με βάση το αποτέλεσμα της εταιρικής δήλωσης και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι όσοι είναι κληρονόμοι πιθανόντων μέσα στο 2025 θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση για τον θανόντα συγγενή μέχρι τέλος του έτους και όσοι άλλαξαν φορολογική κατοικία μέσα στο 2025 και αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν την δήλωσή τους μέχρι τέλος του έτους. Και από το επόμενο έτος και μετά η αλλαγή φορολογικής κατοικίας πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτών μέχρι και την ημερομηνία που ορίζει ο νόμος και για όλους τους υπόλοιπους. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε να τονίσουμε και αυτό και τα αναδρομικά. Θα κάνετε έναν έλεγχο στη δήλωση που υποβάλλατε να δείτε. Υπάρχουν αναδρομικά προηγούμενων ετών. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε τη δήλωσή σας, αν δεν την κάνετε εσείς, με το που θα αλλάξει χρονιά, γιατί και αυτές οι δηλώσεις των αναδρομικών ματίνων είναι μέχρι τέλος του έτους. Με το που θα αλλάξει λοιπόν η χρονιά, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΔΕ. Οπότε τι κάνουμε, προσέχουμε, είμαστε συνεπείς, ελέγχουμε, κάνουμε εμείς τις κινήσεις μας, γιατί όταν αφήνουμε το σύστημα να τις υποβάλει, ενδεχομένως δεν υπάρχει πρόβλημα και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουμε και το πρόστιμο.
0: Ή έχουμε καλό φοροτεχνικό αν εμείς είμαστε ξεχασιάριδες. Εντάξει.
1: Συνεργάζεστε με το φοροτεχνικό σας συνεχώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρία Μακρυδάκη, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την ωραία συζήτηση. Καλημέρα, καλή Κυριακή και βοήθειά μας για Παρασκευή σήμερα.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά και στον Παρασκευά και στην Παρασκευούλα. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε να δούμε εδώ τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με τις κάμερες, νέες κάμερες και άλλος Big Brother. 300, αφού δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς τι να γίνει. 388 κάμερες λέει. Μπήκαν για τα. Μας καταγράφουν για τα κόκκινα φανάρια κτλ. Πάμε, θα έρθουμε με τον Γιώργο τον Ανδρή.

0: Να, τι σημαίνει η αγάπη. Αυτό που κάνει ο Γιώργος ο Ανδρής, που ξυπνάει κυριακάτικα πρωί για μας. Γιατί είναι φίλος πρώτα απ' όλα και μετά συνάδελφος και μάλιστα ο καλύτερος στο ρεπορτάζ αυτοκινήτου. Καλή σου μέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Μας πιάσανε. Μόνο με το Βούρδουλα καταλαβαίνουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Και άλλες κάμερες.
1: Κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες θα μπουν μέχρι τέλος χρονιάς.
0: Κι άλλες, 388 προς το παρόν, καινούργιες λέει.
1: Αυτές εγκαταστάθηκαν, τώρα σιγά σιγά συνδέονται στο σύστημα των συναρμόδιων υπουργείων που θα βεβαιώνει τις παραβάσεις και αφορούν μόνο ερυθρό σηματοδότη, τίποτα άλλο. Δεν είναι οι έξυπνες κάμερες. Αυτές οι 8.
0: Και αυτά, δηλαδή, αυτές τις μαγκές που κάνουμε εντός εισαγωγικών, να μην το πω αλλιώς, που περνάμε με το πορτοκαλάκι.
1: Κοίταξε να δεις, το πορτοκαλί ούτως ή άλλως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει πρόστιμο 30 ευρώ, αλλά δεν έχει κάποια αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Απλά τώρα με την ενεργοποίηση τόσων πολλών καμερών μέσα στην Αττική, έχουμε περάσει στην άλλη μεριά του δρόμου, θα έλεγα. Και οι οδηγοί πλέον με το που βλέπουν το πορτοκαλί πιέζουν το πετάλι του φρένου όσο το δυνατόν πιο.
0: Κάτσε εκεί που μπορούν. Είσαι, σου λέει. Έτσι. Έτσι.
1: Ο φόβος έχει λειτουργήσει, θα έλεγα. Είναι κάτι που έχουμε ξανασυζητήσει και στην εκπομπή σου, ότι οι Έλληνες στην Ευρώπη τηρούν ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή, έστω και μέσω των τεχνητών μέσων, οι Έλληνες να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Αφού δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς, δεν το συζητώ. Δεν μου λες, τώρα έρχεται και ψηφιακό μάτι από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχει νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Πώς θα λειτουργεί αυτό, Γιώργο?
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που συλλέγουν οι κάμερες, τόσο η διαχείριση κυκλοφορίας όσο και οι κάμερες οι έξυπνες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Μέχρι τώρα λοιπόν τι γινότανε? Μπορεί να είχε συμβεί κάποιο μικρό ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων με λικές ζημιές μόνο σε ένα κεντρικό οδικό άξονα, να σου πω χαρακτηριστικά στον Κηφισό, και αυτομάτως μέσα σε λίγα λεπτά το μποτιλιάρισμα έφτανε πάνω στην Κηφισιά. Έρχονται λοιπόν οι αρχές και η ελληνική αστυνομία, από το οποίο το σύστημα αυτό φτιάχτηκε με ιδία μέσα και χωρίς κανένα κόστος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επεξεργάζεται λοιπόν την πληροφορία και αμέσως συνεργάζεται με άλλους φορείς και αρχές, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση όπου έχει συμβεί το περιστατικό. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι με τόσα εθνικά μέσα και ντρόνς που έχει πλέον η ελληνική αστυνομία, συλλέγει χιλιάδες πληροφορίες.
0: Γρήγορα και ναι, πολύ γρήγορα πληροφορίες, οπότε θα μπορούν να το κοντρολάρουν.
1: Ναι, και η αστυνομία ευελπιστεί ότι αυτό όλο το σύστημα θα μειώσει το κυκλοφοριακό φόρτο κατά 30%.
0: Νομίζω και εγώ ότι θα λειτουργήσει αυτό, έτσι όπως τα ακούω δηλαδή. Τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτό.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
0: Τουλάχιστον να μπει για τα καλά πράγματα στη ζωή μας.
1: Και τώρα μάλιστα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει το δικαίωμα, όχι δίνει το δικαίωμα, θα ελέγχει και τις ενστάσεις των παραβατών οδηγών που κινούν τα οχήματά τους χωρίς ασφάλεια.
0: Ναι, το συζητούσα χθες με τον Γενικό Γραμματέα αυτό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης οι ενστάσεις και σε αυτό λοιπόν.
1: Έρχονται και επιπλέον πρόστιμα, έτσι. Είναι 30,
0: άλλα 32.000 είχαν προηγηθεί, 300.000 πριν.
1: Έτσι. Και ακόμα δεν έχει γίνει ολοκληρωτική ηλεκτρονική διασταύρωση για όλο τον αριθμό, για τον στόλο των οχημάτων που κινούνται στην Ελλάδα. Γίνεται σταδιακά, γιατί είναι τεράστιο όγκος, όπως καταλαβαίνεις. Θα έχουμε κι άλλους δηλαδή παραβάτες.
0: Και δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, ότι πρέπει να είναι όλοι, να είμαστε όλοι να έχουμε ασφαλισμένοι. Είναι και θέμα δικαιοσύνης, γιατί δεν γίνεται να πληρώνουμε εμείς, γιατί από το δικό μας κουμπαρά πάει και πληρώνονται.
1: Υπάρχει και ένα επικουρικό που κυνηγάει πραγματικά χωρίς έλεος τους παραβάτες που προκαλούν υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε και τον καινούριο νόμο επί της ουσίας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη πλέον αυτό. Εντάξει, πόσο
1: εδώ
0: πιανά.
1: Πέρα λοιπόν έρχεται κυριολεκτικά το κράτος να βάλει μια τάξη.
0: Μετά από όσα έχουμε παρακολουθήσει.
1: σε μια κατάσταση που πραγματικά επικρατούσε πλήρης αναρχία. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή κυκλοφορώντας στον δρόμο, διακρίνεις οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που δεν φορούν κράνος, βλέπεις πιτσιρικάδες δύο πάνω στο, σε αυτό το επικίνδυνο για μένα όχημα. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο νέος νόμος και απαγορεύει η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Είναι ξεκάθαρο, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ και βέβαια δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να κρατούν το πατίνι του ανήλικου που πιάσει και να το χρησιμοποιεί για 20 μέρες μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Από εκεί και πέρα απαγορεύεται επίσης η κίνηση του ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμο με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων και εκεί πέρα προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο 350 ευρώ. Έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση σε όλα τα οχήματα αυτά, τα ηλεκτρικά πατίνια, για αστική ευθύνη και το πρόστιμο είναι 250 ευρώ σε περίπτωση που σε πιάσουν οι αρχές χωρίς ασφάλεια. Και επίσης το πρόστιμο ανέρχεται πλέον στα 1000 ευρώ στις εταιρείες ενοικιάσεων που πιαστούν να έχουν ενοικιάσει ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Τέλος, όλο αυτό το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών θα συλλεχθεί σε ένα μητρό ηλεκτρονικών πατινιών, γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η λεγόμενη ανωνυμία των ιδιοκτητών στα ηλεκτρικά πατίνια. Τώρα λοιπόν με τον αριθμό πλαισίου θα υπάρχει ένα μητρό και θα γνωρίζουν οι αρχές ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κάποιου πατινιού.
0: Έπρεπε να έχει γίνει χθες αυτό. Την κατάσταση τη ζήσαμε.
1: Νομίζω ότι θα γίνουν και άλλα πράγματα. Δεν σταματάει εδώ πέρα, γιατί θα σου πω χαρακτηριστικά ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα μοναδικά οχήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, που πάει κανείς, το αγοράζει και κινείται στο δρόμο. Ενώ όλα τα υπόλοιπα οχήματα, για, ναι μεν πας και τα αγοράζεις από κάποια αντιπροσωπεία, αλλά για να κυκλοφορήσεις πρέπει να έχεις δώσει τις λεγόμενες θεωρητικές εξετάσεις, τα σήματα του ΚΟΚ στη Διεύθυνση Μεταφορών και πρακτικές εξετάσεις. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι το ηλεκτρικό πατίνι είναι το μόνο όχημα που μπορεί οποιοδήποτε να πάει να αγοράσει από οποιοδήποτε κατάστημα και χωρίς καμία εκπαίδευση να βγει στον δρόμο. Αυτό είναι τραγικό.
0: Και η κουτσή Μαρία που λέει ο λόγος.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, για να δούμε λοιπόν και τα καινούργια που μας λες ότι θα έρθουν, τις νέες παρεμβάσεις.
1: Έχουμε και μια τελευταία είδηση.
0: Υπήρχε περίπτωση να μην δώσεις εσύ είδηση. Για πες μας λοιπόν.
1: Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών συναντήθηκε με τους δύο μεγάλους φορείς του κλάδου του αυτοκινήτου, που είναι εισαγωγής καινούργιων αυτοκινήτων και μεταχειρισμένων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων, και συζήτησαν τόσο για τελωνιακά και φορολογικά θέματα των αυτοκινήτων γενικότερα και ίσως να δούμε άμεσα και κάποιες αλλαγές τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και σε κάποια άλλα θέματα που αφορούν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Είναι στα σκαριά λοιπόν.
0: Για πήγαινε μας λίγο παραπέρα την είδηση, τι περιμένουμε λοιπόν?
1: Θα δούμε, περιμένουμε βασικά αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή κάποια αυτοκίνητα
0: φτηνότερα, θεωρητικά,
1: θα μειωθεί η τιμή τους και σε κάποια άλλα θα αυξηθεί. Και βέβαια όλα αυτά θα γίνουν υπό το πρίσμα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που έχει γίνει, θα έλεγα, νόμος σε όλη την Ευρώπη.
0: Είναι δηλαδή μείζον ζήτημα.
1: Ό,τι γίνεται πλέον βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Πρώτος θα μας τα πεις έτσι κι αλλιώς πάλι. Να, θα το πω εγώ, θα το μαρτυρήσω τώρα στους ακροατές μας. Όταν κάναμε σύσκεψη παλιά, γιατί παλιά ήσουν εδώ συνάδελφος στην ΕΡΤ, είχαμε αυτή την τιμή να σε έχουμε κοντά μας. Όταν κάναμε λοιπόν την πρωινή σύσκεψη για το δελτίο οι αρχισυντάκτες, λέγαμε πάντα, ψάχνοντας τη θεματολογία, τι θέμα έχει ο Γιώργης σήμερα και τι θέμα έχει ο Νίκος. Όπου Νίκος, ο συγχωρεμένος, ο Νίκος Ογκρινάκης, ο αγαπημένος μας. Να τον έχει ο Θεός καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, Γιώργο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις που μας έδωσες. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

0: Τι ωραίες εικόνες βλέπω εγώ εδώ από τα μόνιτορα, από τα κανάλια. Τι ωραίες εικόνες. Ουρές, ουρές στα πλοία μας, ουρές στα λιμάνια μας. Φεύγει ο κόσμος, φεύγει. Κύριε Τζοπανάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριος Γιάννης Τζοπανάκης είναι ταξιδιωτικός πράκτορας. Έμεινε κανείς πίσω να φυλά τη Θερμοπύλες ή φύγαν όλοι? Τι γίνεται?
1: Έχουν μείνει όλο και περισσότεροι πίσω δυστυχώς, γιατί υπάρχει μία κάμψη, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που την τελευταία στιγμή κοιτάνε να φύγουν όπως όπως.
0: Πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο έφυγε πάρα πολύ κόσμος, τουλάχιστον τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Είναι από τις πιο μεγάλες εξόδους του Ιουλίου. Δεν ξέρω τι εσείς έχετε συνολικά στοιχεία βέβαια για το πώς έχει κινηθεί.
1: Υπάρχει ανάγκη της διαφυγής από την πόλη αυτές τις ημέρες, γιατί η κίνηση κορυφώνεται στους τουριστικούς προορισμούς και μέχρι τις 20 Αυγούστου αυτή τη στιγμή είναι όλο το κύμα των μαζικών εξόδων, οπότε όλο και λιγότεροι θα μένουν στην πόλη.
0: Έτσι. Πώς πάμε φέτος συνολικά, τι βλέπετε?
1: Φέτος ήταν μια χρονιά η οποία ήταν χρονιά διόρθωση για την αγορά, ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη, καθώς οι διακυμάνσεις της λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων ξεκίνησαν και έκαναν εμφανές ένα αποτέλεσμα το οποίο απέτρεψε τον κόσμο να κλείσει από νωρίς. Υπάρχουν ταξιδιώτες φέτος οι οποίοι κινούνται την τελευταία στιγμή για να κλείσουν τις διακοπές τους. Η ποιότητα των κρατήσεων έχει μειωθεί καθώς ο αριθμός των εκτερεύσεων μειώθηκε, αλλά και η δαπάνη για το ταξίδι έχει μειωθεί καθώς περισσότεροι επιλέγουν πιο οικονομικούς προορισμούς ή επιλέγουν ακόμη και διακοπές στο χωριό ή σε σπίτια φίλων, οι οποίες λειτουργούν, θα λέγαμε, αντίθετα για τους επιχειρηματίες του τουρισμού.
0: Ναι, το άκουγα αυτό και σε ρεπορτάζ που λέτε. Άκουγα επιχειρηματίες να λένε ότι ναι, μεν ή θα νοικιάσουν φθηνότερο κατάλημα ή θα μαγειρέψουν μέσα, δεν θα φάνε έξω. Δηλαδή είναι εμφανές πλέον στην αγορά αυτό που μας περιγράφετε.
1: Τα συζητάμε για μια χρονιά η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι μέτρια. Με εμάς να προσπαθούμε να μην την κάνουμε κακή, διότι ξέρετε, ο τουρισμός και η φιλοξενία συμπαρασύρουν την εστίαση μαζί τους και ολιστικά όλο αυτό λειτουργεί ως ένα μεγάλο μείον. Μιλάμε για το 20% του ΑΕΠ της χώρας το οποίο κινείται από τον τουρισμό, οπότε είτε συζητάμε για εισερχόμενο είτε συζητάμε για εξερχόμενο, το γεωπολιτικό αποτύπωμα των γεγονότων είναι τεράστιο και ελπίζουμε τουλάχιστον σε μια καλή 28η, της οποίας τα δείγματα είναι πάρα πολύ

0: στιγμή ο μύθος, ο οποίος αν θέλετε έχει χτιστεί γύρω από τα νησιά, καταραίει καθώς οι υψηλές τιμές έρχονται σε αντίθεση με τη χαμηλή ζήτηση. Αντιθέτως, προορισμοί όπως η Νάξος, η Κύφνος, οι οποίοι τώρα κάνουν την εμφάνισή τους στον χάρτη, ξεκινάνε και έχουν μια πολύ ανωδική τροχιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι Έλληνες επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, καθώς στο ίδιο μπάτζετ έχουν περισσότερες υπηρεσίες και επιλέγουν οργανωμένα πακέτα ταξιδιωτικά, τα οποία είναι με ξεναγήσεις, είναι με πρωινό, είναι με μετακινήσεις και με μία απόδραση 5 ή 6 ημερών έχουν την ευκαιρία να δουν 2 ή 3 πόλεις.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί νόμιζα ότι οι Έλληνες το καλοκαίρι τουλάχιστον θέλουν να το περνούν σε ελληνικούς προορισμούς. Και είχα την αίσθηση, ας πούμε, εσείς μου είπα, η Νάξος τώρα είναι ένα μεγάλο νησί, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο από εκεί. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα νησί που έπαιρνε τουρισμό, η Πάρος, η Νάξος, ας πούμε. Αλλά έχω την εντύπωση, επειδή το ακούω και από φίλους, και ότι πλέον ο κόσμος μπορεί να πάει στην Κύμολο, μπορεί να πάει στη Λέρο. Σε πιο εναλλακτικούς τουρισμούς, προορισμούς.
0: Η εναλλακτικότητα των διακοπών, αλλά και ο μιμητισμός ο οποίος υπάρχει, γιατί οι διακοπές είναι trend, είναι τάση, οπότε δέχεται μεγάλη επίδραση και επιρροή από τις εικόνες τις οποίες λαμβάνει ο κόσμος. Συνεπώς, δεν έχει τελειωμό, θα έλεγα πάρα πολύ ευχάριστα, η δυνατότητα επιλογής προορισμών, πολλό δε μάλλον όταν έρχονται σε πιο ελκυστικές τιμές, καθώς μικρότερα καταλήμματα κάνουν την εμφάνισή τους. Και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρόλο που βιώνουν μια αύξηση φέτος, παραμένουν σε επίπεδα τα οποία είναι βιώσιμα.
1: Μάλιστα. Αν σας ρωτούσα τώρα, τελευταία στιγμή, ας πούμε, αν ερχόμουν στο γραφείο σας, τι θα μου προτείνατε για Ελλάδα, μιλώ πάντα.
0: Θα έλεγα ότι η οικονομική πρόταση είναι η τίνωση, η οποία αυτή τη στιγμή συνδυάζει το προσκυνηματικό κομμάτι με το αυθεντικό κομμάτι. Και αν θέλετε μια πιο premium και elite πρόταση, η Μήλος ενδεχομένως να κάλυπτε τις ανάγκες σας. Προορισμοί βέβαια όπως η Ρόδος, προορισμοί όπως τα Χανιά, προορισμοί όπως η Κεφαλονιά παραμένουν πάντα κλασικά στις επιλογές και ο καθένας για τους δικούς του λόγους έχει να μας δώσει το κάτι παραπάνω στις διακοπές μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζοπανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποτύπωση αυτή και την εικόνα που μας δώσατε για το τι συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε όπως και αν έχει. Σας χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό Κυριακής.

0: Λοιπόν, καλοί προορισμοί στο εξωτερικό που μας έλεγε ο κύριος Τζομπανάκης, εγώ του το είπα και εκείνου, το καλοκαίρι ψηφίζω μόνον ελληνικούς προορισμούς, παρακαλώ. Θα σας πάρω τώρα και θα πάμε στην Άξο. Σας είπα ότι θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Λιανό. Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλή Κυριακή. Είναι ελληνικό το καλοκαίρι, έτσι.

0: Δεν πρέπει να είναι αίμα τώρα.
1: Ακριβώς, ειδικά τα ελληνικά νησιά είναι κατεξοχήν ελληνικού οι προορισμοί. Οι πρώτοι που ταξίδεψαν και απόλαυσαν τις διακοπές και τα νησιά ήταν οι Έλληνες εδώ, οι συμπολίτες μας.
0: Και πώς αλλιώς, και πώς αλλιώς, με τέτοια όμορφη χώρα που έχουμε. Λοιπόν, εκτός από βουτιές, σούζα, χορό και τα λοιπά, μπορούμε να έρθουμε και να απολαύσουμε και τα πανηγύρια μας από αυτό το διάστημα και ειδικά και όλο τον Αύγουστο. Εσείς κιόλας, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, έβλεπα το πρόγραμμα και λέω Παναγιά μου, κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ υπάρχει και πανηγύρι στα όμορφα νησιά σας, υπάρχει και το φεστιβάλ με πάρα πολλές εκδηλώσεις, το φεστιβάλ της Νάξου, μια ομορφιά. Ας πούμε, χθες πότε ήταν της Αγίας Άννας, χθες προχθές, στην πολύ όμορφη εκεί παραλία, στο χωριό στην Αγία Άννα, σήμερα της Αγίας Παρασκευής και χρόνια πολλά και πάλι στις Παρασκευές και στους Παρασκευάδες, στον Κινίδαρο. Σωστά σας το λέω?
1: Ακριβώς, γίνεται πάρα πολλά πανηγύρια. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα χτεσινοβράτινα, δηλαδή σε αρκετούς οικισμούς, σε αρκετά χωριά γιόρτασαν την Αγία Άννα. Έτσι, πολύ όμορφα, η μουσική ακόμα παίζει.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό που το έχουμε εμείς έτσι μέσα στο αίμα μας και ξεδίνουμε. Το φοβερό είναι η συμμετοχή των τουριστών, των ξένων επισκεπτών μας σε αυτά τα πανηγύρια.
1: Όσο και αν ακούγεται περίεργο, πράγματι είναι, έχει γίνει προορισμός στο πανηγύρι, δηλαδή πάμε στα νησιά και ιδιαίτερα στην Άξο, επειδή στην Άξο αναφερόμαστε είναι η κοιτίδα της νησιώτικης μουσικής. Εδώ ξεκίνησε το νησιώτικο τραγούδι με την οικογένεια της Κωνιτοπουλέως, έτσι και διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Οπότε οι νησιώτες ξέρουν καλύτερα από όλους, θα μου επιτραπεί η έκφραση, της με νησιώτικη μουσική. Και έτσι, εδώ λοιπόν στην κοιτίδα με τον Κινίδαρο πρώτο που κατέγεται και η οικογένεια η Κωνιτόπουλη, ξεκίνησαν τα νησιώτικα, τα οποία λοιπόν τα απολαμβάνουν και οι επισκέπτες, είναι επιλογή, πάμε στα πανηγύρια για να απολαύσουν το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, ειδικά το πελαγίτικο καλοκαίρι, γιατί χωρίς νησιώτικη μουσική πράγματι και χορό βασικά που ξεδίνει ο κόσμος, που ευχαριστιέται με πολλά χαμόγελα πάνω στην πίστα, έτσι νησιώτικη μουσική, ευχαριστιούνται όχι μόνο οι ντόπιοι αλλά και οι επισκέπτες.
0: Έτσι, έτσι. Και έρχεται μεθαύριο το Αγίου Παντελεήμονα. Πού θα είστε, πού θα σας βρούμε εκεί στην Άξο? Δεν υπάρχει δηλαδή με εσάς.
1: Και χτες το βράδυ ήμουν σε δύο πανηγύρια. Είμαι εκεί κουρασμένος. Πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ ωραία. Όποιο νησί.
0: Είναι ωραία η κούραση αυτή, γιατί είναι κούραση χαράς, ξεφαντώματος.
1: Σε δίνει ο κόσμος και ευχαριστείται πάρα πολύ, γιατί τώρα είναι και πολύ, εκτός ότι καταστήματα δημιουργούν, κάνουν τα πανηγύρια, διοργανώνουν τα πανηγύρια, τα διοργανώνουν και οι σύλλογοι. Κάθε χωριό θα κάνει ένα με δύο χώρους καλοκαιρινούς, οι σύλλογοι του κάθε χωριού, έτσι ομαδικά, με πολύ ωραίο πνεύμα, με πολύ ωραία συνεργασία, με εξαιρετική οργάνωση και ασφάλεια, είναι βασικό, θα έχουν τη δυνατότητα οι ντόπιοι και οι επισκέπτες να απολαύσουν τα νησιώτικα τραγούδια. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλούς οργανωπαίκτες, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βγαίνουν από πολύ μικρά εδώ τα οδεία, μικρά παιδιά μαθαίνουν βιολί και λαούτο και να τραγουδάνε και φυσικά να συμμετέχουν. Πλέον έχουμε και το χειμώνα, έτσι, σε κλειστούς χώρους, έτσι, πάρα πολλούς.
0: Να μην χάνεται η παράδοση και η επαφή με τις ρίζες, κύριε Δημαρχέ.
1: Έτσι, αμήν.
0: Λοιπόν, έτσι, το Αγίου Παντελεήμονα στο Αγκερσανί. Σήμερα λοιπόν στον Κινίδαρο, αύριο στο Αγκερσανί, και έρχεται, είναι του Σωτήρος μπροστά μας σε μια εβδομάδα της Παναγιάς.
1: Έρχεται κάθε μέρα σχεδόν, δηλαδή, κάθε μέρα.
0: Όλα με τη σφραγίδα της παράδοσης και των πανηγυριών στη Νάξο. Λοιπόν, μια ομορφιά είναι αυτό που περιγράφεται. Και τι άλλο έχει από την παράδοση εκεί? Έχει και τα δέσματα, τα τοπικά σας. Τώρα τι συζητάμε για την Άξο ειδικά.
1: Ακριβώς, για την Άξο με πρώτη ύλη εξαιρετική, δηλαδή και τα κρέατα και το γάλα και τα σαλάτες, τα λαχανικά, έτσι, πατάτα. Η πρώτη ύλη είναι εξαιρετική και αυτό βέβαια είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα, γιατί και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κρατάμε μόνο τις παραδόσεις στη μουσική, διατηρούνται και οι παραδόσεις στην εργασία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο κόσμος, η ξενοτροφία παραδείγματος χάρη, αναπτύσσεται κάθε χρόνο περισσότερο, μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος και κρέατος στην Άξο. Οι μόνιμοι, οι κάτοικοι ακολουθούν τα πατήματα των
0: προηγούμενων,
1: των προηγούμενων, και έτσι διατηρούν την επαφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ένας άνθρωπος είναι πιο ισορροπημένος. Διατηρούν λοιπόν την επαφή με τα ζώα τους και με την γη.
0: Κρατάω αυτό, το είναι το πιο ισορροπημένος, όταν ο άνθρωπος κρατάει την επαφή με τη φύση. Έτσι, για να ερχόμαστε στα λογικά μας που λέμε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, σας ζηλεύουμε πολύ, αν και θα βγούμε και εμείς σε άδεια. Δεν θα δούμε Νάξο φέτος, την έχουμε δει την Νάξο και την ξαναπροτείνουμε λοιπόν να περάσετε πολύ όμορφα. Προτείνουμε Νάξο ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωινό Κυριακής. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Εγώ σας
0: έχει κίνηση το νησί φέτος, πέστε μου και αυτό με μια κουβέντα.
1: Έχει περισσότερη κίνηση από κάθε άλλη φορά. Έχουμε αύξηση στις αφήξεις και στα
0: μακάρι
1: νούμερα, δηλαδή.
0: Έτσι. Ναι, πάρα πολύ. Έτσι. Με καλό αποτύπωμα να σας αφήσω. Έτσι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φεύγουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά από 3 εβδομάδες. Η παρέα των κοριτσιών λοιπόν φεύγει. Ματίνα Καραμίτζου ήταν στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου και η Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Είναι δίπλα μου ήδη η κυρία Μαρία Λάγιου για να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με τη Μητρόπολη για να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία. Να είστε όλοι καλά, να πάρετε ανάσες δροσιάς, να ξεκουραστείτε ώστε είστε σε άδεια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, όπου τα μέτωπα της φωτιάς μένονται ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχθη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πυρηνά μέτωπα συγχωνεύτηκαν, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδες φωτιάς. Θα νοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και των διεθνών ενισχύσεων. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Η επίθεση σημειώθηκε όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που συμμετείχαν στους εορτασμούς. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο καγκελάριος Μέρτς δεσμεύθηκε ότι οι αρχές θα τιμωρήσουν την τρομακτική πράξη, ενώ ο δήμαρχος του Βερολίνου τόνισε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με τον πιο βίαιο τρόπο. Την Κύπρο θα επισκεφτεί από αύριο έως την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Στην χθεσινή συνάντηση των κύριων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, επανεβεβαιώθηκε η κοινή στάση Αθήνας-Λευκοσίας για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν, προκειμένου να του επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη χθεσινή σύλληψη στη Γλυφάδα 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα και εκτελούσε εντολές ισοβήτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον συλληφθέντα, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Τα βλέμματα της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κοινότητας είναι στραμμένα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η υποψηφιότητα της Ελλάδας στη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής για το εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

προς Αγίου Φωνή, προς Ελοφήμ ανημνούμενος.

Πάντες χάρη Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Ως ηγάρης Χριστός.

Σήμαντος του ευσεβού Σιμονέφου φυγαταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού, πάντων ημών των συνελθόντων και κατ' ανοίξη ψυχής μετεχόντων, εις ανεμάρτυρ γείας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτοί.

και σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παρθένου και εναρθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και δαφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωοποιόν που εκ του Πατρός εκπορευόμενον ο Συμπατρή και Υιός συνοσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των ορφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Senhor, αγενήσιο του πνεύμα του Άγιο. Σι εκ του μειόντο ει τον ήμα παρήγα και παραπεσόντα ανέσαι πάρουν και ούκαπέστε πάντα ποιόν. Έω ημά ει των ουρανών ανήκαγε και την βασιλεία σου. Εχαρίσω την μέλουσαν. Η επέτω των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνευματί σου του Αγίου υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ει ημά γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών, δέξαστε κατηξίω σας, και της ή παρεστήχας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα μετάρσια πτερωτών. Τον επινή

βασιλείας του πολλοπλήρωμα της Παρισίαν την προσέ. Μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτοιμος φερμές των εκδοκρατρία και πρέπει να πείσαι από τις προκοτών. Πατέρων, πατριαρχών, τους οικόλαμους, τον οτιδήποτε Ευαγγελισμό, αρμαρτύρων, ομολογητών, εγκρατών και παγκόσμιων έρχοντα τους δικαίων.

Εισάπης λαμβατιών, εις οικώς πλημελημάτων, εις πνεύμα τους Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανό και ονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα.

Κύριος του Δήμου, φλέξε με την Εκκλησία πίπερ υπάρχει στους εξωσπλέγους αν άνθρωποι του Δήμου, του Δήμου Σμονίστης.

γυρίσουμε στον Θεό μου, μη εις και μη γεννήκατε δια του ανάξου, ειν

Η σημερινή ημέρα, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, μιας Αγίας την οποία τιμά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας όλος ιδιαιτέρως και η οποία είναι πολύ αγαπητή από τον λαό. Πολλοί πιστοί φέρουν εγκαυχόμενοι το όνομά της. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα. Κατήγετο από την Ρώμη. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί ευσεβείς και κληρονόμησε η Αγία Παρασκευή την πίστη και την ευλάβεια των γονέων της. Έφυγαν όμως σύντομα από την ζωή και έτσι η Παρασκευή μόνη δόθηκε ψυχήτε και σώματι στον Σωτήρα Χριστό. Ζούσε ως μοναχή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και ενδυναμούμενη από την πίστη της και τους πνευματικούς της αγώνες κήρυτε παντού και πάντοτε τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό σε χρόνους που η πίστη εδιώκετο απεινός. Όμως η Αγία Παρασκευή, επειδή είχε βιώσει στα βάθη της υπάρξεώς της τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος ενωμένος με τον Χριστό, να αναπνέει τον Χριστό και να εμπνέεται από τις άβρες του Αγίου Πνεύματος, δεν οροδούσε, δεν δηλιούσε προουδενός. Αλλά με το θάρρος που δίνει η πίστη, κήρυτε τον Χριστό. Γιατί μια πίστη που κρατείται μόνο για τον εαυτόν μας και δεν προσφέρεται και στους άλλους, δεν είναι πίστη που ευαρεστεί τον Θεό. Εάν η πίστη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος του Θεού και εάν αυτό το χάρισμα οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να το καλλιεργούμε, αυτό σημαίνει ότι για την αγάπη του Χριστού οφείλουμε και να το μεταδίδουμε στους άλλους ανθρώπους. Να συμβάλλουμε δηλαδή και εμείς στο να ποτίζει το είδωρ της πίστεως το αγιασμένο, τον αγρό της Εκκλησίας, ώστε να παράγονται καρποί πνευματικοί, καρποί αγάπης, πίστεως, ελπίδος, εμπιστοσύνης στον Θεό. Τον αγώνα της Αγίας Παρασκευής, τον μόχθο, την προσπάθειά της, περιγράφει σε πολύ λίγους στίχους το απολυτίκιό της, γνωστό σε όλους μας, γιατί ψάλλεται συχνά εξαιτίας της ευλαβίας που έχουμε στην μεγάλη αυτή Αγία. Τι μας λέγουν αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που, επαναλαμβάνω, περικλείουν
την εσωτερική

ανάλογη και σύμφωνη με την ονομασία σου. Σπουδή είναι η προσπάθεια, οι αγώνες, η πνευματική. Κλήσεις είναι η ονομασία. Την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πνευματικής ζωής της Αγίας Παρασκευής. Την πίστη, λέει ο ημνογράφος, που είναι ομώνυμη με εσένα, και γιατί είναι, αδελφοί μου, ομώνυμη η πίστη με την μάρτυρα Παρασκευή? Γιατί η πίστη μας παρασκευάζει, μας προπαρασκευάζει για την άλλη ζωή. Αυτήν την πίστη, λέγει ο ημνογράφος, την κατέστησες μόνιμη κατοικία σου. Ζούσε δηλαδή η Αγία Παρασκευή από την παρούσα ζωή μέσα στο φως, την δύναμη, την χάρη, την ελπίδα της πίστεως, και ζώντας μέσα στην πίστη είχε αποκτήσει την βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν θα μπορέσει να νικήσει την ζωή της. Γι' αυτό, όταν ετέθη το δίλημα να αρνηθεί τον Χριστό προκειμένου να σώσει την βιολογική ύπαρξή της, η Αγία Παρασκευή επέλεξε να μείνει σταθερά ενωμένη με τον Χριστό, πιστή και αφοσιωμένη σε Εκείνον, γιατί γνώριζε τι σημαίνει να είναι κάποιος αληθινά ενωμένος με τον Χριστό. Επομένως, η πίστη είναι η κατοικία μας και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή, στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, που ομιλεί για την δύναμη της πίστεως, λέγει τα εξής: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε Θεό». Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού, γιατί αυτός που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, λέγει ο Παύλος, και ότι ανταμείβει όσους τον αναζητούν. Αυτό έπραξε η Αγία Παρασκευή και όλοι οι μάρτυρες στην ζωή τους. Αναζητούσαν τον Θεό μέσα από την πίστη, μέσα από την προσευχή, μέσα από την μετοχή στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την μετάνοια, μέσα από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ακριβώς επειδή τον αναζητούσαν και επειδή ο Θεός δεν πάβει να μας αναζητεί και να αποκαλύπτεται σε όσους αληθινά πιστεύουν σε Αυτόν, βρήκε η Αγία Παρασκευή τον Θεό της αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον δεν έπαβε να κηρύττει ως τον μόνο αληθινό Θεό, ως τον Θεό που μπορεί να μας σώσει από τον διάβολο, από την αμαρτία και από τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Απόστολος

Παύλος συνεχίζοντας μας παραθέτει ένα εκπληκτικό ορισμό της πίστεως, τον οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Η πίστη δηλαδή είναι η εσωτερική πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και η βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Γιατί εάν δεν ήταν έτσι, τότε η σχέση μας με τον Χριστό δεν θα είχε το στοιχείο της πίστεως, το οποίο προετοιμάζει τον άνθρωπο για την αποκάλυψη και την εμφάνεια του Θεού στην ζωή του. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, η ζωή, το ήθος, το μαρτύριο, η ιεραποστολική προσπάθεια, η σπουδή και οι πνευματικοί αγώνες της Αγίας ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου να εμπνέουν και εμάς, ώστε να αποκτήσουμε την συνείδηση ότι η πίστη μας παρασκευάζει, μας προετοιμάζει για να ζήσουμε αληθινά την παρούσα ζωή ως δώρο Θεού, αναζητώντας τον Θεό, και να ζήσουμε ως μόνιμη κατοικία μας μαζί με την πίστη που μεταβάλλεται σε αγάπη και όραση Θεού στην Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο και ατελεύτητο.

ευεργέτω μυστικών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατεξίωση μας το πορεύον και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισύπεπιθώτα όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δώρη.

αυτοί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αείν.

της Αγίας Ενδόξος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αθληφόρου και Σταυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πολλά καλά και ευλογημένα να είναι και τα δικά σας έτη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγω, μεταφέροντας τις ευχές του μακαριωτά του πατρός και επιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου. Σήμερα δε εκφράζουμε και τη χαρά μας που συλλειτουργήσε μαζί μας και ο πατήρ Ελευθέριος, ο οποίος προέρχεται από το αριστερό αναλόγιο αυτού εδώ του ναού, διεικόνησε επί πολλά έτη και τώρα θα διακονήσει την Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας, να έχετε υγεία και δύναμη και να χαριτώνει ο Θεός εν παντί όλους μας. Η Αγία Βοήθειά μας.

0: και σώσον
1: ημάς. Η Αγία Τριά σου, Θεό, και φυλάξεις μας. Καλημέρα, βοήθειά μας, καλή εβδομάδα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που ταξιδεύετε. Καλημέρα σε όλους εσάς που κάνετε τις τελευταίες προσαρμογές για να φτιάξετε τις αποσκευές και να μπείτε στο αυτοκίνητο ή να κινηθείτε προς το αεροδρόμιο ή να πάτε στο λιμάνι για να πάρετε το πλοίο και να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα σήμερα, έπειτα από πολύ πολύ καιρό, που φαίνεται ότι στην Αθήνα έχει φύγει αρκετός κόσμος που θα ξεκινήσει τις διακοπές του. Ολιγοήμερες για κάποιους, μία δεύτερη δόση για άλλους, μία πρώτη έξοδος για το Σαββατοκύριακο για κάποιους άλλους, και εκείνοι που περιμένετε τις επόμενες μέρες μέσα στον Αύγουστο, νομίζω ότι θα είστε λίγο πιο ξεκούραστοι στις μετακινήσεις προς την εργασία σας. Καλημέρα σε όλους εσάς στην επαρχία που βλέπετε περισσότερο κόσμο στις πόλεις και τα χωριά σας. Καλημέρα σε εκείνους που 11 μήνες περιμένετε τους τουρίστες και τους φίλους συνέλληνες για να ενισχύσετε τα εισοδήματά σας. Ζεστή καλημέρα, γιατί θα τη χρειαστείτε. Σε αρκετές περιοχές ακόμη δεν έχει ανέβει η θερμοκρασία. Σε εκείνους που δεν βλέπετε ως ένα ανοιχτό πορτοφόλι, τους ταξιδιώτες, τους περιηγητές, τους τουρίστες. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους εκείνους που εργάζεστε στην εστίαση, στον τουρισμό και περιμένετε πώς και πώς λίγα λεπτά ξεκούρασης, γιατί για ρεπό δύσκολο το βλέπω και μάλλον πρόκειται για κάποιον ανομολόγητο πόθο. Καλημέρα σε εκείνους που δουλεύουν στις μεταφορές, που βοηθούν τους ανθρώπους να μετακινούνται και δεν σταματούν την εργασία τους και τα δρομολόγια τους. Μία δύσκολη μέρα στην Ευρώπη. Στο Βερολίνο μία επίθεση στην παρέλαση για το Berlin Pride, με έναν νεκρό, 16 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί, έχει κατονομαστεί από την γερμανική αστυνομία ως ο 21 ετών Abdul B, δεν δίνεται το επώνυμό του, έχει δοθεί ωστόσο φωτογραφία του και υπάρχει προειδοποίηση ότι είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Γι' αυτό, εάν κάποιοι Γερμανοί στο Βερολίνο τον εντοπίσουν ή έχουν κάποια εικόνα για το πού μπορεί να βρίσκεται ο δράστης της πρωτοφανούς ή δεχθούς επίθεσης στο Berlin Pride, να ειδοποιηθεί η γερμανική αστυνομία. Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες, δεν λένε να σβήσουν οι μέγα φωτιές σε αυτές τις δύο χώρες. Στην Γαλλία εκτιμάται ότι σχεδόν 220.000 άνθρωποι στην περιοχή του Μπορντό έχει χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους προκειμένου να σωθούν από τις απειλητικές φλόγες. Η γαλλική κυβέρνηση, εκτός από τον στρατό που πέφτει στη μάχη της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που αναζωπυρώθηκε τη νύχτα από τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή του Μπορντό, ενεργοποίησε για πρώτη φορά και ένα μεγάλο, το πολύ μεγάλο στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος Α400M της Airbus, από το οποίο έριξαν επιβραδυντικό υγρό. Μέσα σε μία εβδομάδα κατάφεραν να κάνουν αυτές τις μετασκευές. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν αυτό το πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μεταγωγικό αεροσκάφος για κατάσβεση πυρκαγιάς. Θεωρούν ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες από αέρος, προκειμένου να τεθεί ένα όριο σε αυτές τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό της Γαλλίας, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι ό,τι έχει καταστραφεί, ό,τι έχει καεί, θα ανοικοδομηθεί. Στην Ισπανία την ίδια ώρα περίπου 80.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, από τα σπίτια, από τις εργασίες τους, διότι και εκεί εκτός ελέγχου παραμένει η πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, για να κλείσουμε τα διεθνή, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στην αμερικανική ιστοσελίδα Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, διέταξε
τις στρατιωτικές δυνάμεις τις αμερικανικές να μην πραγματοποιήσουν χτυπήματα εναντίον του Ιράν την Παρασκευή που μας πέρασε πριν από 48 ώρες. Και αυτό με έναν τρόπο ήταν μια μονομερής απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία σταματά αυτό που έχει ξεκινήσει από τις 7 Ιουλίου, δηλαδή οι στοχευμένες αμερικανικές επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί σε ενεργειακές υποδομές γύρω από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να πιστεί η Τεχεράνη και οι φρουροί της Επανάστασης να πιθαναγκαστούν με έναν τρόπο και να προσχωρήσουν στην συμφωνία, να επανενεργοποιήσουν τη συμφωνία Εκεχηρίας και να συμφωνήσουν με αυτά που θέλει η Ουάσιγκτον.

Αστάκαθι μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή στη Μέση Ανατολή είναι ανησυχητική. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και τελικά στο κόστος ζωής, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοινώνει πως για να περιοριστούν όσο γίνεται οι συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες, για το μήνα Αύγουστο το κράτος θα καλύψει μία επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. Επιπλέον 10 λεπτά ανά λίτρο θα καλυφθούν από κρατικά κονδύλια. Συνολικά θα δαπανηθούν 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό κορβανά για να στηριχθούν οι επαγγελματίες, οι μεταφορές, αλλά να περιοριστούν και οι ανατιμήσεις που λόγω της αύξησης της τιμής του ντίζελ μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί η επιπλέον μείωση 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης που εφαρμόζεται ήδη και χρηματοδοτείται από τα διελιστήρια. Με άλλα λόγια, 15 λεπτά κάτω η τιμή του ντίζελ για τον Αύγουστο, 10 λεπτά κάτω η τιμή της βενζίνης για τον Αύγουστο επίσης. Διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Το εβδομαδιαίο μήνυμά του για αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην ολοκλήρωση του εθνικού οδικού άξονα Ε65 με την παράδοση του τμήματος από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Μιλάμε συνολικά για έναν οδικό άξονα 182 χιλιόμετρων, ο Ε65. Ειδική καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα μας ακούτε στους 105,8 από τον Ε65. Στείλτε μας το μήνυμά σας, πείτε μας πως είναι αυτός ο καινούριος δρόμος, αυτή η καινούρια εθνική που ενώνει ουσιαστικά τη Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία με την Ήπειρο, με την Θεσσαλία, και συνδέει ο Ε65 συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκη Εύζωνη, με την Εγνατία Οδό και μικραίνει εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης προς την Δυτική Μακεδονία, προς τη Θεσσαλία και προς την Ήπειρο. 20 χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί δεν περνάει και από την Άρτα. Τέλος καλό, όλα καλά και ο Ε65 είναι πραγματικά ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα δώσει μια μεγάλη ανάσα και είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσει και τις αναπτυξιακές προσπάθειες για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ήπειρο, για την Θεσσαλία. Άλλο θέμα στο οποίο αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, με την αλλαγή που πέρασε από την Βουλή. 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που δικαιούνται λόγω του συντρόφου, συζύγου που έχει αποθάνει. 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, αφού λάμβαναν με βάση τις ρυθμίσεις Κατρούγκαλου το 35% της σύνταξη του συζύγου που έχει αποβιώσει, θα πάρουν το 70% τώρα της σύνταξης αυτής, άρα η σύνταξή τους διπλασιάζεται. Ακόμη 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν τη μείωση σε μία εκ των δύο και πιθανές οφειλές στον ΕΦΚΑ που είχαν δημιουργηθεί διαγράφονται και έτσι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στις νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση χρήσης ενοικίασης σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και υψηλότερα πρόστιμα για όσους οδηγούν ηλεκτρικό πατίνι είτε χωρίς κράνος είτε
σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εκεί όπου επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Και όλα αυτά περιμένουμε να δούμε να πραγματικά να εφαρμοστούν, και περιμένουμε να δούμε και όσους χρησιμοποιούν πατίνια άνω των 17 πια, γιατί η χρήση για ηλεκτρικά πατίνια σε όσα πρόσωπα είναι κάτω των 17 πλέον απαγορεύεται. Να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει και να δούμε πραγματικά την κίνηση, ιδίως στους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτά τα πατίνια που είναι τόσο τόσο επικίνδυνα. Ο Πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο μήνυμά του αναφέρεται και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που θα αφορά την επόμενη πενταετία μέχρι το 2030. Συνολικός προϋπολογισμός 23 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, και λέει ότι με τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν κρίσιμες ανάγκες από δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία μέχρι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στέγαση και δημογραφικό. Σε αυτό το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 23 δισεκατομμυρίων, συμπληρωματικά θα έρθουν οι κοινοτικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαετία 2028-2034. Ο προϋπολογισμός αυτός της Κομισιόν ακόμη δεν έχει κλείσει. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν ίσως μέσα στο 2027 διαπραγματεύσεις, να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τι χρήματα θα πάρει και από εκεί η Ελλάδα, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, για να προχωρήσουν έργα ανάπτυξης, έργα που θα συνεχίσουν να αλλάζουν την καθημερινότητα, να βελτιώνουν την ζωή. Μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του το εβδομαδίο ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο στεγαστικό, στην εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη, που είναι ο οδικός χάρτης για την επόμενη δεκαετία. 50 μέτρα περιλαμβάνονται, πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός για κατασκευή ή ανακαίνιση σχεδόν 20.000 κατοικιών και 8.500 φοιτητικών εστιών. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο σημαντικό είναι σε μια εποχή που μετά την ανακοίνωση των βάσεων και την γνωστοποίηση των πανεπιστημιακών σχολών στις οποίες εισάγονται οι 18άριδες ή τα παιδιά ηλικίας 18 ετών αφού πέρασαν από τις Πανελλήνιες και ψάχνετε σπίτι, βλέπετε τις τιμές, ψυχραιμία, ψυχραιμία, υπάρχουν λύσεις, θα τα βρούμε. Λοιπόν, επειδή δεν είναι όμως μια συνηθισμένη μέρα και για τις οικογένειες που ψάχνουν βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς από Σεπτέμβριο, εδώ αυτό που αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμά του είναι ότι οι πόροι αυξάνονται σχεδόν στα 400 εκατομμύρια από 270 που ήταν το 2019. Φέτος όλα τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών εντάσσονται σε παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Τα μηνύματά σας τα στέλνετε μέσω Viber ατελώς στο Earth News Radio. Earth News μία λέξη, παίζω κεφαλαία, το Earth με κεφαλαία, το News με πεζά, Radio παίζω κεφαλαία, όλα στα αγγλικά. Στέλνετε το μήνυμά σας ατελώς, με χαρά θα το σχολιάσουμε. Η Μαρία μας γράφει, και εγώ σπίτι ψάχνω για το παιδί. Άρα πέρασε, άρα συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλες τις οικογένειες και σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν το σκοπό τους, και σε όλους επίσης που μπορεί να θεωρούν δεν τα κατάφεραν ή εισάγονται σε μια σχολή που δεν είναι η πρώτη επιλογή τους. Εδώ σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι κυνηγούσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, εσείς κυνηγάτε οι νέοι, οι 18άριδες, την μάθηση, τη γνώση. Δεν σημαίνει κατ' ουδένα τρόπο ότι αυτό το οποίο θα σπουδάσετε θα είναι αναγκαστικά και η επαγγελματική σας ενασχόληση και η δουλειά με την οποία θα ασχοληθείτε. Δείτε λοιπόν να σπουδάσετε αυτό το οποίο επιθυμείτε και όλα θα πάνε καλά. Δουλειές υπάρχουν, ευκαιρίες υπάρχουν, ρωτήστε, μάθετε, ενημερωθείτε. Και εδώ στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News Radio, αυτό προσπαθούμε για όλες και για όλους. Λοιπόν, ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο, εκτάκτος απουσιάζει η Ντόνα Δρούτσα, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια.

0: Αυτή την εβδομάδα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, αυτό που αποφάσισε μεταξύ άλλων ήταν η υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους προϋπολογισμού περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 10 εξοπλιστικά, το κορυφαίο εκ των οποίων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το αντιβαλιστικό, αντιπυραυλικό, αντιδρόουν σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται σε 3 επάλληλα επίπεδα άμυνας για τις πιο χαμηλές απειλές, για τις υψηλότερες και για εκείνες που είναι πολύ σημαντικές και μπορεί να προέρχονται από βαλιστικούς πυράβλους. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών. Κύριε Μητσόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, καλημέρα.
0: Εμείς για την καλοσύνη σας και για το χρόνο σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ασπίδα του Αχιλλέα. Γίνονταν συζητήσεις επί σχεδόν 3 χρόνια. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση. Φαίνεται ότι λύθηκαν αυτά τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα, και έχουμε μία απόφαση. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, θα αποτελείται η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως αποκαλείται ο αντιαεροπορικός αντιβαλιστικός θόλος που θα δημιουργηθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια, από 3 επάλληλα συστήματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε?
1: Ναι, σαφώς. Είναι 3 επάλληλα συστήματα, τρεις διαφορετικούς τύπους δηλαδή συστημάτων, τα οποία καλύπτουν, όπως αναφέρατε, αντιβαλιστική άμυνα, αντιεροπορική προστασία εναντί μαχητικών, UAV, προστασία εναντί τακτικών βαλιστικών πυράβλων. Είναι ένας πλήρης θόλος που ένας καλύπτει τον άλλον. Δηλαδή πρόκειται για συστήματα, 3 διαφορετικά συστήματα. Ξεκινάμε με το μεγαλύτερη εμβέλεια, το Ισραηλινό David Sling. Όλα είναι Ισραηλινά, να πούμε έτσι. Είναι μια στρατηγική επιλογή της Ελλάδος τα συστήματα αυτά να προέλθουν από το Ισραήλ. Και για την ταχεία παράδοση, γιατί βλέπουμε τους πυράβλους Patriot ότι αργούν να παραδοθούν, αλλά και γιατί είναι ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε ξεκινάμε με τους David Sling, που είναι 2 πυροβολαρχίες που αποτελούνται από 4 εκτοξευτές η καθεμία με 12 πυράβλους Stanner. Stanner ονομάζεται το πυράβλος που θα φέρει. Άρα μιλάμε για 48 πυράβλους. Επί 2, δηλαδή κάθε πυροβολαρχία έχει 48 πυράβλους έτοιμους για εκτόξευση. Αυτοί αγγίζουν τους σχεδόν από ό,τι το operational, δηλαδή η επιχειρησιακή εμβέλεια, είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη εμβέλεια. Αυτοί θα καλύψουν τους S-300, θα τους αντικαταστήσουν, που είναι ήδη ένα παροχημένο, αρκετά παροχημένο σύστημα, είναι πολύ παλαιό, που δεν υποστηρίζεται πλέον. Ο David Sling λοιπόν παράγεται από την Ράφαελ, την Ισραηλινή Ράφαελ, σε συνεργασία με την Αμερικανική Raytheon, και είναι ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Μετά ακολουθούν, να πω,
0: το σύστημα Barak
1: MX, mm-hmm, που αποτελείται από 3 με 4 τύπους πυράβλων, mm-hmm, που ξεκινούν από πολύ μικρές εμβέλειες και φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα. Αυτά θα αντικαταστήσουν, δηλαδή ξεκινάνε από 35 χιλιόμετρα από ό,τι θυμάμαι, και φτάνουν μέχρι και τους 150 χιλιόμετρα. Αυτά θα αντικαταστήσουν και τους Hawk στην σταδιακά, που είναι ήδη και αυτό ένα πολύ παλιό σύστημα, ασχέτως αν έχει αναβαθμιστεί, και φυσικά και στο μέλλον δεν αποκλείται και τους Patriot, γιατί οι Patriot όσο να είναι ένα σύστημα που δεν το έχουμε εξυγχρονίσει. Ο Barak MX λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα που έχει επιλεγεί από πάρα πολλές χώρες. Έχει επιλεγεί από το Αζερμπαϊτζάν, από το Μαρόκο, το ίδιο το Ισραήλ, στα πλοία του.
0: Και την Κυπριακή
1: αναφικά.
0: Δημοκρατία.
1: Και την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιτέλους αποκτούμε ένα κοινό σύστημα.
0: Επιτέλους,
1: δηλαδή. Ναι. Αυτό ήταν φοβερό. Δηλαδή, λες και ένα σύστημα. Η Κύπρος έχει αποκτήσει 2 πυροβολαρχίες. Εμείς αποκτούμε, αν θυμάμαι καλά, 6. 6 πυροβολαρχίες που η κάθε μία έχει 3 εκτοξευτές με 8 πυράβλους. Στη συνέχεια πάμε
0: στο σύστημα Spider.
1: Το σύστημα Spider All-in-One. Δηλαδή, mm-hmm, το All-in-One σημαίνει ότι έχει επίσης 3 διαφορετικούς πυράβλους κατηγορίας του τύπου Python και Derby. Αυτοί είναι για να καλύπτουν 360 μοίρες, είναι αυτοκινούμενοι πρώτα απ' όλα, να πούμε, και καλύπτουν όλες τις απειλές σε μικρές εμβέλειες πάντα, έτσι. θα αντικαταστήσουν τους όσα, τους αρχαίους όσα που έχουμε πάρει από τη Γερμανία από αδιάφορες αγορές.
0: Ναι, και όχι μόνο,
1: και τους
0: αρχαίοι, αλλά και ρωσικής κατασκευής, και τα όσα αλφακάπα και τα τόρ, και με έναν τρόπο σε αυτή την περίοδο και με δεδομένη την θέση που έχει πάρει η Ελλάδα υπέρ της Ουκρανίας στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, είναι προφανές πως ούτε ανταλλακτικά μπορούμε να περιμένουμε.
1: Δεν μπορούμε, όχι,
0: ούτε με έναν τρόπο να αφήνουμε την άμυνα της χώρας στα νησιά σε αυτά τα ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα.
1: Ναι, αυτά θα φύγουν όλα λοιπόν. Οτιδήποτε ρωσικής προέλευσης, όπως βλέπουμε, θα φύγουν όλα. Και δεν είναι μόνο τα αντιροπορικά, είναι και οι εκτοξευτές, είναι σκάφη στο ναυτικό, ειδικά σκάφη στο ναυτικό, όπως τα Ζούμπρ. Οτιδήποτε ρωσικό φεύγει. Και δημιουργείται αυτή η ασπίδα που ονομάζεται ασπίδα του Αχιλλέα, που θα έχει αλληλοκαλυπτόμενους φόρους με ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα C4I, δηλαδή διοίκηση ελέγχου πληροφοριών και επικοινωνιών. Για τον έλεγχο, για τον πλήρη έλεγχο, δηλαδή θα δίνεται κατευθείαν οδηγία το ποιος τι θα χτυπήσει τι και σε τι εμβέλειες και πώς θα γίνει η κάλυψη. Και είναι κάτι που θα πραγματοποιηθεί, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι από τις δηλώσεις
0: μέσα σε τρία χρόνια.
1: Σε τρία χρόνια, 35 μήνες περίπου, θα είναι πλήρως επιχειρησιακό.
0: Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών και μιλάμε για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που αποφασίστηκαν από το ΚΙΣΕΑ με κεντρικό θέμα τον θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με την απόκτηση μιας σειράς οπλικών συστημάτων με τεχνολογία εχμής. Θα ήθελα, κύριε Μητσόπουλε, να πάμε και στα άλλα προγράμματα που αποφασίστηκαν. Για παράδειγμα, αποφασίστηκε η απόκτηση 10 συστημάτων μη επανδρομένων VBAT. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό?
1: Ναι, αυτά είναι συστήματα τα οποία είναι αεροχήματα. Το κάθε σύστημα αποτελείται από 2 αεροχήματα. Είναι δηλαδή μη επανδρομένα συστήματα, τα οποία το καθένα μπορεί να πετά αυτόνομα για 12 ώρες. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κάλυψη, δηλαδή. Πολύ μεγάλη κάλυψη σε τεράστιες εμβέλειες και με μεγάλη διάρκεια.
0: 12 ώρες έχει κάνει το γύρο της ελληνικής επικράτειας, 6-7 φορές μπορεί και να λέει και λίγο.
1: Ακριβώς. Που ήδη διαθέτουμε εμείς από δωρεά, από του Αθανάσου Λασκαρίδη, δύο συστήματα, δηλαδή 4 αεροχήματα, 4 όχι ελικοπτεράκια, να το πούμε, 4 κάθετες απογείωσης και προσγείωσης αεροχήματα. Συν άλλο ένα δωρεά σύστημα, που νομίζω είναι πρόσφατα του κύριου Μαρτίνου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τα 4 προορίζονται για το πολεμικό ναυτικό και τα υπόλοιπα 6 για τον ελληνικό στρατό. Τα 4, να αναφέρουμε εδώ ότι τα 4 συστήματα για το ναυτικό, που το καθένα θα έχει τα 2, όπως είπαμε, μη επανδρομένα αεροπλανάκια, να το πούμε έτσι απλά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτά θα τοποθετηθούν στις εξυγχρονισμένες Ίδρα. Η ΜΕΚΟ, δηλαδή, οι λεγόμενες ΜΕΚΟ. Είναι τώρα
0: που αποφασίζεται επιτέλους, κύριε Μητσόπουλε, και ο εξυγχρονισμός των ΜΕΚΟ, των 4 πλοίων γερμανικής κατασκευής, Ίδρα, Σπέτσε, Ψαρά και Σαλαμίς, οι 4 φρεγάτες.
1: Αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν τα μάτια των φρεγατών σε πολύ μεγάλες εμβέλειες για να καλύψουν τις ανάγκες τους, όπως αγοράσαμε τις FDI, τις γνωστές Μπελαρά, που έχουν τα δικά τους τα ελικοπτεράκια, τα Σίμπελ, τα S100, που είναι μη επανδρομένα. Οι Ίδρα θα αποκτήσουν αυτά τα συστήματα,
0: τα VBAT,
1: τα αμερικάνικα.
0: Ωραία. Πάμε και σε ένα άλλο πρόγραμμα, περίπου 145 εκατομμύρια για την απόκτηση 10 υποβρυχίων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων Βίκτα. Αυτά είναι βρετανικά?
1: Αυτά είναι βρετανικά. Αυτά τα αποκτούμε για πρώτη φορά. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ίσως είμαστε ο πρώτος χρήστης, ο πρώτος. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω είμαστε ο πρώτος χρήστης. Αυτά είναι υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς υποβρύχιο, είναι σκάφος. Ένα σκάφος με μια σιλουέτα stealth, να το πούμε. Το οποίο όταν φτάσει κοντά στο σημείο προορισμού του, που έχει να κάνει είτε βιολευθόρα, είτε μεταφέρει άντρες μέσα, να το πούμε απλά. Μεταφέρει άντρες. Αυτό θα καταδυθεί σε μια ασφαλή απόσταση για να βγάλει τους συγκεκριμένους δίτες, τους οποίους μεταφέρει 6 δίτες, στην 2 άτομα το πλήρωμα, για να εκτελέσουν την αποστολή τους.
0: Τώρα μας μεταφέρατε λοιπόν εικόνα από τις σειρές του James Bond, έτσι.
1: Αυτό δεν έχει ξανά υπάρξει τέτοια και απορώ δηλαδή πώς πραγματικά σκεφτήκαμε τέτοια αγορά. Είναι κοινοτομία αυτό για τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις. Θα φτιαχτούν στο Σκαραμαγκά Επίσης, κάτι μοναδικό, 8 θα φτιαχτούν στο Σκαραμαγκά και 2 στο Πλήμουθ, στο Πόρτσμουθ, στη Βρετανία. Αυτά και να αναφέρω τώρα και μια ειδήση. Θα φτιάξουμε επίσης άλλα 10. Δηλαδή υπάρχει μια αγορά έτοιμη να κλείσει, θα φτιάξουν άλλα 10, όχι για μας, για άλλο ένα νατοϊκό ναυτικό. Οπότε ίσως ο Σκαραμαγκάς αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κόμπο κατασκευής αυτών των ειδικών οχημάτων επιχειρήσεων. Αυτά λοιπόν πλέον με 45 κόμβους, κοντά στους 40 κόμβους για 250 ναυτικά μίλια, ενώ όταν καταδυθούν μπορούν να καταδυθούν και να επιχειρήσουν για 4 ώρες κάτω από το νερό. Μεταφέρουν τους άντρες με τον εξοπλισμό τους, δίτες σε πολύ ασφαλές στεγανό περιβάλλον, που μπορεί να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους, δηλαδή από νάρκες, από οτιδήποτε χρειαστεί τα όπλα τους, για να καταστρέψουν κάτι που τους έχει ανατεθεί.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αγορές, κύριε Μητσόπουλε, και προφανώς με όλα αυτά τα προγράμματα μπαίνουν οι ένοπλες δυνάμεις σε μια νέα εποχή και νομίζω ότι και η άμυνα της χώρας φαίνεται ότι θα εδράζεται και σε πιο γερά θεμέλια, γιατί εκ των πραγμάτων η αγορά νέων αντιαεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα επίσης να μας πείτε, για να κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για τους πυράβλους Patriot. Η Patriot πόσο κοστίζει ο καθένας? Γιατί είδαμε για παράδειγμα χθες η ελληνική δύναμη στη Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσε τουλάχιστον 4 για τα 3 χτυπήματα αυτά από τους Χούθη εναντίον των δηληστηρίων της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι, ο Patriot θεωρείται ένας ακριβός πυράβλο για να χτυπήσει, για ακόμη και δηλαδή, για το κόστος ενός μη επανδρομένου ή οτιδήποτε άλλο, μια οποιαδήποτε απειλής. Ο Patriot, από ό,τι θυμάμαι, κοστολογείται κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ενώ ο David Link, ο αντίστοιχος David Link που θα αγοράσουμε, έχει, νομίζω είναι η τιμή του κοντά στο 1 με 2 δις. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη διαφορά στην τιμή, στο να ρίξεις και να καταναλώσεις τέτοιους πυράβλους, αλλά και αποτελεσματικότητα.
0: 1 με 2 δις είπατε, 1 με 2 εκατομμύρια.
1: Συγγνώμη, 1 με 2 εκατομμύρια, συγγνώμη, 1 με 2 εκατομμύρια, ναι. Και αντίστοιχα ο Patriot κοντά στα 6 με 7. Με πολύ λιγότερη αποτελεσματικότητα ένας Patriot έναντι του David Link.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μητσόπουλε, πολύ για αυτή την ανάλυση. Ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος, αναλυτής ναυτικών συστημάτων και εξοπλισμών. Μιλήσαμε για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, την ασπίδα του Αχιλέα και τι αλλάζει στις ένοπλες δυνάμεις μετά τις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Έχουμε μια έκτακτη είδηση και θα μας μιλήσει αμέσως ο Τίμος Φακαλής για μια απόφαση.
2: Καλημέρα.
0: Της UNESCO για τον Όλυμπο. Τίμο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μάγκη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε καθοδόν για τον Όλυμπο και πριν από λίγο ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της χώρας, εντάχθηκε στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στον τομέα της προστασίας της πολιτικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτή για το βουνό των Θεών. Ήταν μια προσπάθεια που έτρεξε η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλή τον Γιώργο Κουμουτσάκο, τον μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας μας στην Επιτροπή της UNESCO. Η απόφαση πάρθηκε πριν από λίγο στην Νότια Κορέα, στην πόλη Μπουσάν, όπου και έγιναν οι σχετικές εργασίες από τον Διεθνή Οργανισμό. Να πούμε ότι αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση για το θεϊκό βουνό. Ήδη καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μεγάλη επισκεψιμότητα στον Όλυμπο. Μόνο πέρσι υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν τον Όλυμπο περίπου 500.000 άνθρωποι. Και αυτό το νούμερο συνεχώς από τις προβλέψεις εδώ των ανθρώπων θα αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την προστασία του Ολύμπου και αυτή η απόφαση, με τη βοήθεια της UNESCO, οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς χρειάζεται μια πλέον ειδική διαχείριση για το βουνό των Θεών, την οποία πλέον θα μπορέσει να έχει με τη βοήθεια της UNESCO, η οποία θα παράσει και λεπτομέρειες τεχνοκρατικές για το πώς θα προστατευτεί αυτό το βουνό, που είναι το μεγαλύτερο της χώρας, με υψόμετρο 2.918 μέτρα υψόμετρο. Κάθε χρόνο είναι χιλιάδες επισκέπτες που ανεβαίνουν στην κορυφή του Μυτικά.
0: Ένα βουνό, το βουνό των θεών, ο Όλυμπος, ένα βουνό ιστορικό, ένα βουνό νομίζω που το γνωρίζουν σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα έλεγα αν είναι ένα brand name πολύ ισχυρό σαν ενός αναψυκτικού που το ξέρουμε σχεδόν άπαντες σε όλο τον πλανήτη, αλλά νομίζω το Mount Olympus ότι είναι ένα brand name πια και με την σφραγίδα της UNESCO που εντάχθηκε και στο πρόγραμμα

0: είναι τόσο.
1: Προς τα πού πηγαίνουν για το μπανάκι το Κυριακάτικο ή Θεσσαλονίκη.
0: Το Κυριακάτικο μπανάκι είναι δύο επιλογές. Είναι οι ακτές Πιερίας, πλάκα του χώρου. Λεπτοκαριά, Πλαταμόνα, Νέοι Πόροι.
1: Ναι.
0: Και βέβαια κάποιοι πηγαίνουν και που δεν θέλουν θάλασσα, πηγαίνουν βουνό. Γιατί από εδώ κατευθύνονται αρκετοί και στο Λιτόχωρο.
1: Την Παρασκευή, βέβαια, τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Όλυμπο χιόνισε, έτσι. 24 Ιουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου και χιόνισε στον Όλυμπο.
0: Ακριβώς στο καταφύγιο Κατάκαλος, εκεί είναι μικρό καταφύγιο, αλλά πολύ οργανωμένο στα 2416 μέτρα. Πραγματικά είχαμε νυφάδες χιονιού και ουσιαστικά δόστρωσε κυριολεκτικά. Τι να πει κανείς, εκεί ετοιμάζονται για Χριστούγεννα.
1: Ωραία. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σου μέρα. Με την καλή είδηση της ημέρας, ο Όλυμπος εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με την απόφαση που ελήφθη από την UNESCO στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

5 λεπτά πριν από τις 11 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ενδιαφέρον και η δημοσκόπηση της εταιρείας Mark που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα, σύμφωνα με την οποία στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,3%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,8%, το ΠΑΣΟΚ 9,5%, η Ελληνική Λύση 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,8%, η Φωνή Λογική

Κυφυσιακής 3,1, το Μέρα 25, 2,8 και χαμηλότερα ποσοστά 1,2% για τη Νίκη, 1,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 1,1% για τους Σπαρτιάδες, 1,1% για τους Δημοκράτες, 0,3% για τη Νέα Αριστερά, άλλο κόμμα 2,2%, Άκυρο Λευκό 0,5%, Δεν Θα Ψηφίσω 0,3% και στο 10,8% η αδιευκρίνιστη ψήφος. Σε αυτό εδώ ακριβώς το πλαίσιο της αδιευκρίνησης ψήφου φαίνεται ότι η κομματική προέλευση των πολιτών αυτών που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία της αδιευκρίνησης ψήφου, το 33,2% ως κομματική προέλευση δηλώνουν τη Νέα Δημοκρατία, το 14% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 10% το ΠΑΣΟΚ, 9,7% Σπαρτιάτες, 5,7% ΚΚΕ, 3,6% Ελληνική Λύση, 2,5% Μέρα 25, 1,4% Πλεύση Ελευθερίας, 1,3% Νίκη, άλλο κόμμα 10,4%. Φαίνεται δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί έναν συμπαγή, πολύ συμπαγή κορμό, αρκετά ισχυρότερο από τα άλλα κόμματα. Θεωρούν επίσης με τις απαντήσεις τους οι ερωτηθέντες σε αυτή τη δημοσκόπηση της εταιρείας Mark ότι την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση ασκεί το ΠΑΣΟΚ παρά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

καλημέρα στην Έλενα, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Πέτρο, στη Μαρία. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Earth News Radio, στο Viber. Ατελώς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου σε μια ιστορική απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Ο Ολύμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Εξτραμείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της κρίσης, ούτε τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Όπως είπε, αποκαθίσταται η αδικία στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Για την εθνική άμυνα, σημείωσε ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις αλλά με πράξεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, έχει ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Περισσότεροι από 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, όπου τα μέτωπα της φωτιάς μένονται ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πύρηνα μέτωπα συγχωνεύτηκαν, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ αγωνίζεται αυτή την ώρα η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κόντρα στην Ουγγαρία, διεκδικώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση. Χθες οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου νίκησαν στον ημιτελικό την Ιταλία με σκορ 19. Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 11 και 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος χωρίς την Τόνα Δρούτσα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News πεζοκεφαλαία και το Radio στο Viber. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Επειδή πάντα προσπαθούμε να είμαστε εκτός από ενημερωτικοί και χρήσιμοι, έχει σημασία να δούμε κάποια προγράμματα για παιδιά υποψηφίους στις πανελλήνιες εξετάσεις που μπορεί να μην πέτυχαν να εισαχθούν στη σχολή της επιλογής, της προτίμησής τους. Υπάρχει πάντα και άλλη λύση. Μία από τις λύσεις είναι οι επαγγελματικές σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η ΕΠΑΣ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και μεταξύ άλλων για αυτό το θέμα και για μια σειρά από άλλα θέματα θα συνομιλήσουμε με την Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, την κυρία Γιάννα Χορμόβα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για το χρόνο σας και τις απαντήσεις που ελπίζουμε να λάβουμε σε όλα τα ερωτήματα. Μπορείτε να μας πείτε για τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ και τι ακριβώς είναι αυτή η εναλλακτική για όσους θέλουν να καταρτιστούν, να σπουδάσουν σε κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες?
1: Είναι όντως μια εναλλακτική διαδρομή, μπορεί να είναι όμως και μια διαδρομή αρχικής επιλογής, γιατί και η ίδια η αγορά δείχνει ότι οι επαγγελματικές σχολές της μαθητείας της ΔΥΠΑ βρίσκονται ακριβώς στον πυρήνα των νέων των αντικειμένων και των επαγγελμάτων που η αγορά αναζητά καθημερινά, και προσφέρει μια σίγουρη επαγγελματική διέξοδο στο δρόμο αυτή η επιλογή στα νέα παιδιά. Να πούμε όμως τι είναι. Οι σχολές της ΔΥΠΑ παραδοσιακά, ήδη από τη δεκαετία του 60 και εντεύθυν στη χώρα μας, είναι οι μόνες που συνδυάζουν την εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης και την εκπαίδευση στη σχολή, τη θεωρητική εκπαίδευση στα εργαστήρια και τα μαθήματα της σχολής. Είναι οι μόνες λοιπόν που εφαρμόζουν το λεγόμενο διοικό σύστημα, το γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης σε τεχνικά επαγγέλματα.
0: Άρα παράλληλα με την κατάρτιση στα εργαστήρια από τους καθηγητές των επαγγελματικών σχολών, μας λέτε ότι εργάζονται κιόλας.
1: Εκπαιδεύονται στον χώρο της επιχείρησης επαμοιβή. Αυτό είναι ο θεσμός της μαθητείας.
0: Μάλιστα.
1: Το να εκπαιδευθώ δηλαδή δίπλα στον επαγγελματία, δίπλα στην επιχείρηση, στα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες.
0: Σε πραγματικές συνθήκες.
1: Σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή για αυτό. Ναι. Αμοιβή η οποία ανέρχεται στο 85% του βασικού μισθού και ασφάλιση, πλήρη ασφάλιση. Ασφάλιση η οποία προσμετράται στα συντάξιμα χρόνια αφενός και αφετέρου με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Ο χρόνος αυτής της μαθητείας, αυτής της ασφάλισης, προσμετράται και για την έκδοση ως προϋπηρεσία για την έκδοση της πρώτης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το κόστος, ποια είναι τα δίδακτρα?
1: Υπάρχουν δίδακτρα.
0: Είναι δωρεάν η φοίτηση?
1: Η φοίτηση είναι δωρεάν. Είναι για νέους και νέες από 15 έως 29 ετών, με τυπικό προσόν εγγραφής για τη φοίτηση στο πολιτήριο γυμνασίου, γιατί οι σχολές είναι μεταγυμνασιακού επίπεδου. Ναι. Άρα με το πολιτήριο γυμνασίου εγγραφόμαστε στις σχολές. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, η διαδρομή είναι μέσω gov. Και τι μπορώ να μάθω σε αυτές τις σχολές? 37 διαφορετικά επαγγέλματα. Επαγγέλματα όπως ο αισθητικός, κομματής, βοηθός νοσηλευτής, αλλά και σε πιο τεχνικά επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, θερμοϊδραυλικός, τεχνίτης αμαξωμάτων αυτοκινήτων, τεχνίτης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, τεχνίτης δομής αεροσκαφών, μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών τεχνίτης, και πολύ σύγχρονες ειδικότητες όπως είναι τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων κυβερνοασφάλειας, διαφορετικές 37 εν συνόλου ειδικότητες.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα με τις επαγγελματικές σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 50 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Μη σας πω και πρώτη επιλογή από τη στιγμή που και η φοιτηση είναι δωρεάν και η μαθητεία θεωρείται προϋπηρεσία και επίσης ότι αμείβονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Είναι νομίζω εξαιρετική
1: και να
0: επιλογή.
1: Που μπορεί να απασχολεί και τα ίδια τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους. Επειδή εμείς διαθέτουμε 50 σχολές σε όλη τη χώρα, κάποια είναι σίγουρα κοντά μας, αλλά μπορεί να είναι μακριά από το σπίτι μας. Για παιδιά λοιπόν τα οποία μένουν εκτός της έδρας της σχολής, παρέχουμε με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, επίδομα στέγασης, το οποίο είναι 240 ευρώ το μήνα, και επίδομα σίτησης, το οποίο είναι 9 ευρώ ημερησίως. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η επαγγελματική επιλογή των παιδιών αυτονομείται από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών
0: και
1: τους.
0: Επιδοτούνται οι σπουδές των παιδιών.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ, ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
1: Είναι
0: από την κυρία Γιάννα
1: μάλιστα. Στα δύο χρόνια λοιπόν της φοίτησης το παιδί, ο νέος, η νέα βγαίνει ολοκληρωμένος επαγγελματίας στην αγορά εργασίας, έχοντας ήδη και τα ένσημα της προϋπηρεσίας του για να τα προσμετρήσει στην πρώτη έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βέβαια την εμπειρία που έχει αποκτήσει και στο χώρο εργασίας και μέσα στις σχολές στη θεωρητική του κατάρτιση.
0: Ακούτε την κυρία Γιάννα Χορμόβα, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το νέο πρόγραμμα που αφορά ανέργους 55 ετών και άνω, οι οποίοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τα ένσημα για να βγουν κάποια στιγμή μετά τα 60 στη σύνταξη. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το πρόγραμμα?
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αγαπήσει πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία, αλλά και οι φορείς τους οποίους οι ωφελούμενοι μας αυτοί τοποθετούνται. Οι φορείς τοποθέτησης είναι φορείς του ευρύτερου δημοσίου, ΟΤΑ, δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, αλλά και νομικά πρόσωπα δημοσίου, δικαίου, νοσοκομεία. Είναι σε διαφορετικές ειδικότητες. Εκεί αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι αιτήσεις συμμετοχής δεν κάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, αλλά οι φορείς. Το πρόγραμμα θα ανοίξει άμεσα, αρχές Αυγούστου. Οι φορείς υποβάλλουν τις καινές τους θέσεις και οι δικοί μας συνεργάτες σε κάθε σημείο της χώρας, οι δικοί μας εργαζόμενοι, αναζητούν από το προφίλ του εγγεγραμμένου ανέργου αυτό που ταιριάζει στην προτινόμενη θέση από το φορέα. Και η πρόσληψη βέβαια ολοκληρώνεται από τους φορείς. 8.000 θέσεις συνολικά. Θυμίζω ότι μέσα από αντίστοιχους κύκλους αυτού του προγράμματος περισσότερες από 30.000 συμπολίτες μας έχουν κατευθυνθεί στην αγορά εργασίας και έχουν βοηθηθεί προφανώς να συμπληρώσουν τα ένσημά τους για να μπορέσουν να κατευθυνθούν στη σύνταξή τους. Αλλά υπάρχει και ένα παράλληλο όφελος από όλο αυτό το πρόγραμμα, το τεράστιο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Υπουργείου Εργασίας. Το όφελος, το παράπλευρο είναι ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα, θα μου επιτρέψετε να πω, επανασύστησε τις δεξιότητες και την εργασιακή της εμπειρία και την παραγωγικότητά τους και στον ιδιωτικό τομέα. Και βλέπουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, εκεί που υπήρχε μια αυξημένη διστακτικότητα να προσλαμβάνουν ο ιδιωτικός τομέας από αυτή την ηλικιακή ομάδα, σιγά σιγά να αλλάζει αυτό το γεγονός.
0: Μα ναι, είμαστε στο 2026, νομίζω ότι δεν είναι ούτε εκτός κοινωνίας ούτε εκτός εργασίας οι άνθρωποι άνω των 55 ετών. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναζητώνται οι κατάλληλοι για τις θέσεις που είναι ανοιχτές μέσω του προφίλ τους, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Ελπίζω ότι όλοι όσοι δεν έχουν εργασία έχουν εγγραφεί στα Μητρώα της ΔΥΠΑ.
1: Για και να όχι απλά έχουν εγγραφεί, θα μου επιτρέψει κύριε Πολέδο να πω, και είναι και σε στενή συνεργασία με τους συμβούλους μας στα τοπικά καταστήματα. Δηλαδή έχουν επικαιροποιήσει το ατομικό του σχέδιο δράσης, αν χρειάζονται συμβουλευτικοί, έχουν παρακολουθήσει δωρεάν συμβουλευτικοί που προσφέρουμε σε κάθε σημείο της χώρας. Δηλαδή είναι ενεργώς αναζητούντες εργασία.
0: Μάλιστα. Βλέπω, μιλάμε τώρα για τους ανέργους άνω των 55. Βλέπω ένα πρόγραμμα για πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Μπορείτε να μας πείτε ποιους αφορά, κυρία Χορμόβα?
1: 1.000 συνολικά θέσεις. Εδώ φορέας τοποθέτησης είναι μόνο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό θα ανοίξουν αύριο και εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί εδώ πια κάνουν αίτηση οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Mm-hmm. Είναι για πτυχιούχους τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε διαφορετικές θέσεις σε όλη τη χώρα και οι χίλιοι, οι χίλιες θέσεις κατευθύνονται στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, φορέα δηλαδή τοποθέτηση είναι υπηρεσίες οι δικές μας. Μισθός για τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι 1.250 ευρώ. Μισθός για τους αποφύτους τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι 1.200 ευρώ. Γίνεται με τη διαδικασία της μοριοδότησης και ολοκληρώνεται και με τη διαδικασία της συνέντευξης στους τρεις επικρατέστερους για κάθε θέση. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές. Στόχος μας είναι να παραμείνουν έως τις 17-18 Αυγούστου. Αλλά εκεί θέλει προσοχή, γιατί τις αιτήσεις τις υποβάλλουν οι ίδιοι ωφελούμενοι.
0: Ναι, υπάρχει, κυρία Χορμόβα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον χρόνο που θα είναι μισθοδοτούμενοι αυτοί οι χίλιοι άνθρωποι?
1: Είναι 12 μήνες απασχόλησης με την ολοκλήρωση των πινάκων κατάταξης, την ολοκλήρωση δηλαδή της διαδικασίας, θα αρχίσουν να απορροφούνται κατευθείαν στις θέσεις τους, υπογράφουν σύμβαση με την ΔΥΠΑ διάρκειας 12 μηνών.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα σε σχέση με την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων και πού, πέραν των συγκεκριμένων αυτών προγραμμάτων στα οποία αναφερθήκατε, πού στοχεύεται, πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν και τα ποσοστά ανεργίας βλέπουμε ότι έχουν πέσει σε μονοψήφιο αριθμό, έτσι?
1: Υπάρχουν ανοιχτά προγράμματα. Η έμφαση δίνεται σε τρεις ομάδες πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Πρώτον στις γυναίκες, διότι η γυναική απασχόληση υπολείπεται του μέσου όρου, και δει στις γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις και παιδιά. Εξού και παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων, νέων θέσεων εργασίας για 10.000 συνολικά γυναίκες, 5.000 πλήρους απασχόλησης, 5.000 μερικής απασχόλησης. Πρέπει να σας πω ότι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ήδη υπερκαλυφθεί και δρομολογούμε και άλλες θέσεις από το τομέα της μερικής απασχόλησης σε πλήρους για να καλύψουμε τη ζήτηση. Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη γυναική απασχόληση. Προφανώς, όπως είναι και το πρόγραμμα 55 άνω, σε προγράμματα που αφορούν τους ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας, έχουμε τώρα τον επόμενο κύκλο των 8.000 θέσεων για τους 55 άνω σε φορείς του δημοσίου, αλλά έχουμε και ανοιχτό πρόγραμμα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλάβουν με επιδότηση εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50. Και έχουμε βέβαια και τα προγράμματα που ετοιμάζουμε νέας επιχειρηματικότητας για το προσεχές διάθεμα. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί προηγούμενοι κύκλοι με επιδότηση από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ύψους 17.500 ευρώ για κάθε έναρξη νέας επιχείρησης. Σε τρεις δόσεις το δίνουμε αυτό το ποσό. Και προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για τους ανθρώπους που είναι στην ηλικιακή ομάδα 18-29. Εμείς λοιπόν στοχεύουμε πρώτον να υπάρχουν σε όλη τη χώρα ανοιχτά προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα, αλλά με έμφαση στην γυναική απασχόληση, στους νέους και στους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να επαναταχθούν στην αγορά εργασίας. Και δεύτερον, ολοκληρώνουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα που έρχεται, την Πέμπτη, έναν κύκλο συναντήσεων σε κάθε σημείο της χώρας. Στοχεύουμε να παρακολουθούμε με πολύ χειρουργικό, θα μου επιτρέψετε να πω, τρόπο την τοπική ζήτηση, την τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να καταφύνουμε εγγεγραμμένους ωφελούμενους ανέργους σε αυτές τις τοπικές ανάγκες και να συμβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο την διατήρηση στο χώρο τους, στην πόλη τους, στην εστία τους, στην αγορά εργασίας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κυρία Χορμόβα. Η κυρία Γιάννα Χορμόβα είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και την ευχαριστούμε.

0: 26 λεπτά μετά τις 11, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον ψυχίατρο, νευρολόγο, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασκητή.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή Κυριακή εύχομαι και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ζητήσαμε να μιλήσουμε για το θέμα με τα γκρίζα διαζύγια. Είχε ένα εκτενές αφιέρωμα η εφημερίδα New York Times και ψάξαμε και τα διαθέσιμα στοιχεία στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, που φαίνεται ότι το 2024 τα καταγεγραμμένα διαζύγια είναι σε υψηλό όλων των εποχών στην Ελλάδα, με 15.532, και αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στις σχέσεις τις έγγαμες που είχαν συμπληρώσει 10 ως 14 χρόνια, 3.002 τα διαζύγια. Ακολουθεί η περίοδος με την έγγαμη συμβίωση που ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια με 2.500 διαζύγια, και δεν είναι αμεληταία και τα 519 διαζύγια που συνήψαν άνθρωποι που είχαν συμπληρώσει 40 χρόνια έγγαμης συμβίωσης. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, κυρία Ασκητή?
1: Ναι, πρώτα σας απαντήσω να κάνω ένα σχόλιο για το πολύ ωραίο τραγούδι που είχατε βάλει, το
0: Show
1: Must Go On, που το είχαν τραγουδήσει η Queen, να το ξέρετε, είναι πραγματικά μια εκπληκτική μουσική πανδεσία, να την ακούει κανείς, που μιλάει για τον άνθρωπο που πρέπει να πάει παρακάτω στη ζωή του. Το διαζύγιο πολλές φορές λοιπόν είναι ένα φρένο στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν ζεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο πια δεν έχεις τίποτα να πεις, κάνει να εκφράσει συναισθήματα και απλώς σε πνίγει το πρέπει ή το αίσθημα της άρνησης, της αποφυγής, ακόμη και της αηδίας. Όχι, σας φαίνεται περίεργο, η λέξη αηδία, που είναι μια αποκρουστική λέξη, πολύ σκληρή και κοινική, ταυτίζεται με συναισθήματα των ανθρώπων που υποχρεούνται να υπηρετήσουν μόνον ρόλους και όχι συσχετήσεις, συμπεριφορές και κυρίως προβολές της ψυχικής επικοινωνίας. Άρα τα διαζύγια στη σημερινή κοινωνία παγκόσμια, και αναφερόμαστε κυρίως στη δυτική κοινωνία, γιατί αυτό ξέρουμε και αυτό μελετάμε καλύτερα, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι μετά από πολλά πολλά χρόνια γάμου, υπάρχει μια μελέτη μάλιστα του 2004 που αναφέρεται ότι το τέλος ενός γάμου είναι η αρχή μιας καινούργιας ζωής. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι μέσα στα πάρα πολλά χρόνια συμβίωσης και γάμου, όταν ζούνε μάλιστα και πολλά χρόνια, σήμερα οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν 55-60 ετών, περνάνε κατά μέσο όρο, όπως ξέρετε, 78-82 έτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το διαζύγιο αποτελεί μια δυσάρεστη εικόνα αν το ζευγάρι δεν καταφέρνει διαχρονικά να ανανεώνεται, να επικοινωνεί και κυρίως να συντροφεύεται. Η συντροφικότητα μες στο γάμο έχει το χαρακτηριστικό στοιχείο του φροντισμού, δηλαδή η φροντίδα αποδεικνύεται το πιο ισχυρό κομμάτι της σύζευξης δύο ανθρώπων που πια διανύουν το τρίτο έτος της ηλικίας τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι λίγο επόμενο, ότι ο άνθρωπος γίνεται καταθλιπτικός, μονότονος, δεν έχει πια τίποτα να πει σε έναν άνθρωπο, μπορεί να έχει κάνει παιδιά, να έχουν ζήσει θαυμάσια πολλά χρόνια, και η βιωματική συνήθεια, να ξέρετε, δεν αποδεικνύεται ισχυρό κίνητρο συνύπραξης, αποτελεί λοιπόν το τέλος ενός γάμου. Οι γάμοι όμως που έχουν και κρίση είναι στη μέση ηλικία. Να ξέρετε ότι έχουμε τρία στάδια γάμων που περνάνε βαθιές κρίσεις συναισθηματικές και λειτουργικής διαχείρισης στο πώς θα πάνε. Ναι. Κυρίως τα πρώτα 7 χρόνια, δεν τυχαίο που λέμε 7 χρόνια φαγούρας, 5 με 7 χρόνια οι γάμοι προσδιορίζουν το ρόλο τους. Άρα, αν δεν έχουν καλό αποτέλεσμα και με ένα παιδί στη ζωή τους, αποτελεί μεγάλο φαστρέισιο, μεγάλη δυσφορία για τη σχέση του γάμου. Στα 15 με 20 χρόνια είναι η τρίτη κρίση, η δεύτερη κρίση που περνάει ο γάμος, και όντως μετά τα 30, που οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία προσπαθούν να αναβιώσουν το συναίσθημα της χαράς. Γιατί θα πω, κύριε Πολάτε, μια φράση ψυχιατρική που έχει μεγάλη αλήθεια. Ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει τη χαρά του. Δεν αισθάνεται χαρούμενος. Νιώθει πιο πολύ
0: παρακαλώ,
1: ότι είναι παγιδευμένος,
0: αλλά
1: όχι χαρούμενος.
0: Παρακαλώ, θα σας διακόψω για ένα μικρό μήνυμα ο λίγων δευτερολέπτων και παρακαλώ να συνεχίσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική. ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
5: ERT News Radio 105,8.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Θάνο Ασκητή, τον ψυχιατρο-νευρολόγο, για την αύξηση των γκρίζων διαζυγίων, των διαζυγίων έπειτα από πολλά χρόνια γάμου. Κύριε Ασκητή, μας εξηγούσατε ότι προσπαθούν ακόμη και ζευγάρια που έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια κοινή ζωής, αλλά πια μπορεί να αισθάνονται ακόμη και αηδία ο ένας για τον άλλο, προσπαθούν να αναβιώσουν τη χαρά.
1: Ναι, ναι. Προσπαθούν να ξαναζήσουν. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει είναι με μαθηματική προσέγγιση τοποθετημένος χρονοβιολογικά, παθαίνει κατάθλιψη. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια αισθάνεται πιο αδύναμος, πιο ανασφαλής, πιο μίζερος, δεν ικανοποιείται εύκολα, αντιλαμβάνεται ότι πολλά τα έχει ξανακάνει και τα έχει ξαναζήσει και θέλει να ζήσει κάτι καινούριο. Σήμερα η κοινωνία μας δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα σε σχέση με το χτες, το τι είναι γάμος. Άρα πολλοί άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να χωρίσουν, γυναίκες και άνδρες, και διαμορφώνουν την αντίληψη ότι η επόμενη μέρα με έναν άλλον άνθρωπο, ίσως και μόνοι τους, έχω στο ιστορικό μου διαζύγια που δεν ήταν αποτέλεσμα ενός άλλου ανθρώπου που μπήκε στη ζωή. Ήταν το κλείσιμο μιας σχέσης μακροχρόνιας που πια το εγώ και εσύ δεν είχε τίποτα να πει. Και αυτό είναι μια δύναμη ψυχική. Αν μου πείτε είναι σωστό, είναι λάθος, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά θα σας πω ότι πρόσφατα ο άνθρωπος αναζητά έναν επόμενο κύκλο ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν δείτε μελέτες μετά το 90.
0: Στη φύση πάντως η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης.
1: Ναι, ναι. Θα το πούμε και η φύση του ανθρώπου την αναζητάει. Μετά το 90 έλεγα ότι πολλοί άνθρωποι άνω των 50-55 ετών έγιναν γονείς. Δηλαδή άνδρες και γυναίκες. Ο άνδρας βεβαίως, η γυναίκα έχει προσέτει, έχει ένα βιολογικό τέλος, το οποίο σήμερα η ιατρική το ξεπερνάει πολλές φορές με εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Άρα βλέπουμε γονείς μετά τα 40-45 χρόνια να γεννούν παιδιά. Και να γεννούν παιδιά αναζητώντας ένα νέο κύκλο ζωής. Και αυτό είναι μια φυσιολογική παράμετρος του τρόπου εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, του κοινωνικού γίγνεσθε και του ηθικού κώδικα μέσα σε αξίες και συμπεριφορές προτύπων. Ότι πρώτα τα μίντια, οι νέοι κύκλοι ζωής διαμορφώνουν ότι ο άνθρωπος 65-70 χρονών εξακολουθεί να είναι νέος, ότι δεν γυρνάει και έχει το δικαίωμα της ανανέωσης. Αν έχει παντρευτεί λοιπόν 30 ετών, στα 70 του αυτός, έχει διανύσει 40 χρόνια γάμου, θέλει να ξαναζήσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Και κυρίως αυτοί οι τρόποι ζωής έχουν έλξη, έχουν πόθο, διάθεση, επαναστατική λογική και ακραία συμπεριφορά προς το γίγνεσθε. Δηλαδή έχει μάθει να είναι παντρεμένος 40 χρόνια. Ο γάμος, να ξέρετε, ήταν το πιο ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας του καθώς πρέπει. Ότι οι άνθρωποι μέσα στο γάμο είναι πάντα καθώς πρέπει. Και αυτό λοιπόν δημιουργούσε ένα άγχος, μια υπόγεια άρνηση και μια αντίδραση απέναντι στο δρόμενο που λέγεται παιδί. Γιατί ο γάμος στην πραγματικότητα του συστήματος είναι να γεννήσεις ένα παιδί. Αυτή είναι η δύναμη του γάμου. Να γίνεις γονιός. Όταν κάνεις λοιπόν ένα παιδί, μεγαλώσει και φτάσει σε μια ηλικία που δεν σε χρειάζεται άλλο, Εσύ συνειδητοποιείς ότι αυτό που λέμε διαχρονικά το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, ότι μένω με έναν άνθρωπο που μπορεί να ζήσω μαζί του πολλά χρόνια, μπορεί να τον αγαπάω ψυχικά, αλλά δεν τον θέλω ούτε σεξουαλικά, ούτε με γοητεύει, ούτε νιώθω τον έρωτα, την κορτιζόλη και την αδρανή στον εγκέφαλό μου.
0: Τώρα δεν μπορώ να πω ονόματα. Απλώς πολλές φίλες μου, αρκετές φίλες μου λένε κάποια στιγμή εξομολογούμενες, τον βαριέμαι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσο και να μας φαίνεται περίεργο, ξέρετε, πρέπει εμείς οι ειδικοί τουλάχιστον το έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε, οι άνθρωποι να μην φοβούνται να πούν αυτό που νιώθουν. Και να μην αισθάνονται ότι είναι σωστό και τι είναι λάθος, εκτός να ανατρέψουν συμπεριφορές και στάσεις ζωής που πάμε στην παθολογία. Αλλά στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος πια δεν έχει ψυχικό, σεξουαλικό ενδιαφέρον. Δεν ερωτεύεται, θέλει να ξανερωτευθεί. Τον αγαπάω τον άνθρωπό μου. Τον βλέπω σαν φίλο μου, σαν αδελφό μου, σαν έναν άνθρωπο που μου έδωσε αξία στη ζωή. Θέλω να είναι καλά, θέλω να τον προσέχω. Θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Όταν ήμουν βουλευτής το 2002 στο Πασόκ, είπα στο Σιμίτη, που θεωρώντας υπήρξε ένας μεγάλος πρωθυπουργός της χώρας, ότι σκέφτομαι, του λέω, κύριε Πρόεδρε, να φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο στα 20 χρόνια γάμου οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να χωρίσουν. Και φυσικά
0: αυτόματη λήξη στα 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Να είναι αυτόματη λήξη, προσέξτε τι του είχα πει, αυτόματη λήξη στα 20 χρόνια, με σκοπό να έχουν το δικαίωμα είτε να ανανεώσουν το γάμο τους, δεν σημαίνει χωρίζουμε πάντα, είτε να έχουν το δικαίωμα να φύγουν. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι μου γέλασε με εκείνο το λακωνικό ύφος που είχε και μου λέει: θα αστείευεστε, κυρία Ασκητή. Κατάλαβα και εγώ ότι μάλλον αστειευόμουν.
0: Κάνατε χιουμόρ. Κάνατε χιουμόρ.
1: Ναι, ναι, όχι. Κοιτάξτε ότι το. Από την επαγγελματική μου πορεία το έχω δει αυτό. Πόσοι άνθρωποι τυρανιούνται.
0: Κύριε Ασκητή, εδώ με τις ταυτότητες πήγε να πέσει η κυβέρνηση εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι,
0: μήπως ήσασταν λάθος, γιατί ίσως ήσασταν πολύ μπροστά από την εποχή σας σε αυτή την πρόταση.
1: Δεν ήμουν
0: φιλικός διακανονισμός τώρα. Λήξη γάμου με φιλικό διακανονισμό.
1: Ναι. Δεν ήμουν πολιτικός, ήμουν γιατρός και του μίλησα ως γιατρός περισσότερο. Αυτό μου απάντησε ως πολιτικός φυσικά που ήταν και μου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Λοιπόν, επειδή έχει σημασία αυτά τα πολύ ωραία που λέτε, να φαίνεται ότι πραγματικά δεν είναι απλώς για την ηλικία τεκνοποίηση των γυναικών. Βλέπω πάλι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο Statistics.gr, το 2000, σήμερα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 1975 η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 26,8 χρόνια. Το 2004 29,7 χρόνια. Το πρώτο παιδί δηλαδή γινόταν όταν η γυναίκα ήταν σχεδόν 30 ετών. Και έχουμε φτάσει στο 2024, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η γυναίκα τεκνοποιεί κατά μέσο όρο μέση ηλικία 32 ετών και...
1: 32,5 είναι η γυναίκα.
0: 32,5, σωστά.
1: Σωστά. Έτσι είναι, όπως τα λέτε και όπως τα λέει και η Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό τι σημαίνει, φανταστείτε, σε 15 χρόνια.
0: Απλώς, αν μου επιτρέπετε να ζητήσω από τις φίλες μου που είναι εκεί γύρω στα 15-20 χρόνια σε έγγαμη σχέση με τον σύντροφό τους, να μην μου στέλνουν μηνύματα τώρα και να συμφωνούν με τον κύριο Ασκητή. Ναι, καλά τα λέει ο κύριος Ασκητής. Επιτέλους, αυτό το νόμο θέλουμε στα 20 χρόνια τέλος.
1: Κοιτάξτε, αυτό προϋποθέτει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Θα πω αυτό που είχε πει ο Περικλής. Η δημοκρατία είναι ένα φαινόμενο μιας κοινωνίας που η βαθιά ωριμότητα της δίνει τη δύναμη να υπάρχει. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει, όντως. Εισηγήθηκε και τότε ο Πρωθυπουργός όταν του το είπα ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν την ωριμότητα της ατομικής ελευθερίας.
0: 20 χρόνια πριν δεν μπορούν. 20 χρόνια μετά φαίνεται ότι μπορούν.
1: 20 χρόνια μετά φαίνεται ότι μπορούν. Η πολιτεία δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Η πολιτεία δεν μπορεί.
1: Γιατί ξέρετε, όταν βλέπω εγώ ως ψυχίατρος τη δυστυχία των ζευγαριών, γιατί έχουμε θεραπευτής κυρίως των ζευγαριών, συνειδητοποιώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν και δεν μπορούν να χωρίσουν. Mm. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που βρίζονται, που ακυρώνονται, που κοιμούνται χώρια, που τον βλέπω και εκνευρίζομαι, θυμάμαι, μου λέγει ένας κύριος, καθηγητής πανεπιστημίου, κύριε Πολάτη, μου λέει ότι βλέπω τη γυναίκα μου και εκνευρίζομαι, έχω άγχος. Δεν κάνει τίποτα εκείνη. Εγώ μόνο που τη βλέπω και κάθεται στον καναπέ δίπλα να δει τηλεόραση μαζί μου, που προκαλεί πολύ μεγάλη ψυχική δυσφορία.
0: Ίσως έπρεπε να κάνει το άλλο η σύζυγός του. Ίσως έπρεπε να της το έχει εξομολογηθεί για να κάνει το άλλο. Να μην κάθεται στον καναπέ, να κάνει κάτι άλλο.
1: Τι είπα και εγώ, πάρτε μια επόμενη συσκευή να βλέπει το δωμάτιό της τη τηλεόραση όπως θέλει εκείνη. Αλλά ό,τι και να πούμε, ο γάμος έχει
0: είναι
1: και τα θετικά.
0: Είναι προσωπικές διαδρομές αυτές.
1: Είναι προσωπικές διαδρομές, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο τα αρνητικά. Ο γάμος έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες και οι ανάγκες των ανθρώπων. Σήμερα, όπως ξέρετε, το μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων δεν παντρεύεται. Δεν γεννάει παιδιά. Έχει αναπτύξει μια ναρκισιστική ατομική επιβίωση, έχει ένα κινησμό διαχείρισης.
0: Τώρα, εάν έλεγα ότι για παράδειγμα στην Ιαπωνία ήταν μεγάλο θέμα τις προηγούμενες ημέρες για τη βιομηχανία με τα κατοικίδια και το πώς επειδή οι Ιάπωνες δεν κάνουν παιδιά, στρέφονται όλοι στα κατοικίδια και πώς γίνεται μια έκρηξη στα έσοδα της βιομηχανίας γύρω από τα κατοικίδια, οποιαδήποτε σύμπτωση με άλλες καταστάσεις είναι τυχαία, εντάξει.
1: Σήμερα ξέρετε και στην Ιαπωνία.
0: Γι' αυτό μιλάω για την Ιαπωνία.
1: Ναι, η ελληνική κοινωνία έχει πολλά κατοικίδια και φάμε θα έχει σε λίγο περισσότερα κατοικίδια οικόσιτα στο σπίτι από παιδιά. Αυτό είναι δυστυχία, κύριε Πράτα. Και το λέω ζώντας και ως άνθρωπος, που έγινε και πατέρας, αλλά και ως γιατρός, ότι το να κάνεις ένα παιδί είναι το πραγματικό νόημα στη ζωή σου. Μπορεί να χωρίσεις. Μπορεί να πεις με τη γυναίκα μου και δεν θέλω να είμαι άλλο, ή με τον άνδρα μου βαριέμαι, θέλω να πάω σε έναν επόμενο άνδρα. Είναι δικαίωμά σου. Το παιδί όμως σου δίνει το δικαίωμα να υπάρχεις, να είσαι πιο υγιής, να έχεις καλύτερη ψυχική ισορροπία. Να αναζητάς όχι τον πλούτο της τράπεζας που αυξάνει στο λογαριασμό σου μέσα στην απληστία σου, αλλά το ρόλο αναζήτησης του δικαίου που το παιδί σου επιτρέπει. Να εκπαιδεύσεις ένα παιδί. Θα σας πω κάτι, κύριε Πολάτη, νομίζω το ξέρετε κι εσείς. Η ελληνική κοινωνία έχει χαμηλή μορφωτική παιδεία. Γιατί οι γονείς, εμείς δηλαδή, η γενιά μετά το 60, μπήκαμε σε μία μάχη. Να θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Φύγαμε από τη φτώχεια της Ελλάδας, από τη χαλασμένη Ελλάδα του εμφυλίου πολέμου, αυτή η τραγική σελίδα του ελληνικού λαού, και μπήκαμε σε μια μάχη να κερδίσουμε λεφτά. Δουλέψαμε απίθανες ώρες. Κερδίσαμε κάποια λεφτά. Ανεβάσαμε το βιωτικό μας κοινωνικό επίπεδο. Χάσαμε το δικαίωμα όμως να αναπτύξουμε μια συναισθηματική σχέση με τα παιδιά μας. Και αυτό σήμερα, ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο ότι πια το παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι, που ο πατέρας δουλεύει, η μητέρα δουλεύει, έχουν μια καλή οικονομική ζωή, έχουν μια ανασφάλεια να φτιάξουν περιουσία για τα παιδιά τους. Πιστεύω ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν να φτιάξουν τίποτα τα ίδια. Και πρέπει εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να κτίσουμε ένα σπίτι, να αγοράσουμε οικόπεδα, να το αφήσουμε στην τράπεζα χρήματα. Αυτά όλα είναι μια ματαιότητα.
0: Θέλουν τα καλύτερα σχολεία, θέλουν τα καλύτερα φροντιστήρια.
1: Τα καλύτερα σχολεία. Αυτό έχει μια βάση ζωής. Ξέρετε, προχθές άκουγα έναν εξαιρετικό καθηγητή για την αρχαία φιλοσοφική ζωή, που έλεγε διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Είναι πολύ μακριά από το σήμερα. Η αρχαία Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη νέα Ελλάδα, με τη σημερινή Ελλάδα. Σήμερα ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτό του, να έχει αμοιβαιότητα στη σύμπραξη με το περιβάλλον, να έχει αυτογνωσία και σεβασμό, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Να μην προσβάλλεις τον άλλον, να είσαι ευγενής. Η ευγένεια είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που διαχειρίζεται το ρόλο του και τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό δίκτυο.
0: Επειδή μιλάμε όμως για τα γκρίζα διαζύγια και αν είχαμε χρόνο θα ήθελα να σας ρωτήσω για χίλια πράγματα, αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό. Και έχουμε πολλά ερωτήματα. Ρωτάει η Δήμητρα, τι κάνουμε, είμαι κοντά στα 20 χρόνια προφανώς, τι κάνουμε για να ζωντανέψουμε ξανά τον έρωτα.
1: Καταρχήν μιλάμε στον άνθρωπό μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα δεν μιλούν. Αν με ρωτήσετε ποιο το πρόβλημα μέσα στο γάμο.
0: Ή στέλνουμε μηνύματα. Αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε,
1: στέλνουμε
0: μηνύματα ή με Messenger.
1: Αλλά δεν έχεις,
0: να επικοινωνήσουμε.
1: Δεν έχεις τη δύναμη να μιλήσεις. Ναι. Πρέπει δηλαδή, να έχεις τη δύναμη να του πεις, αλλά εδώ αισθάνομαι ότι μαζί σου δεν νιώθω καλά. Πολλές φορές δεν ξέρω το γιατί δεν νιώθω καλά. Ή πολλές φορές θέλω να σου πω πράγματα που με ενοχλούν από σένα. Όταν αυτό γίνει ένας τρόπος επικοινωνίας, φτιάχνουμε μια γέφυρα που είναι πάρα πολύ ισχυρή και αυτή η γέφυρα μας οδηγεί πώς θα ανανεώσουμε. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σιωπή είναι ένα βιβλίο που το έχω ξεκινήσει και πρέπει να το τελειώσω κάποια στιγμή. Οι σχέσεις σιωπής. Οι άνθρωποι ζουν σιωπηλά. Φοβούνται να συγκρουστούν ή έχουν συγκρουστεί τόσο πολύ που πονάνε ψυχικά και έτσι αποφεύγουν στο να διαφωνήσουν, γιατί πιστεύουν σε κάθε ομιλία θα γίνει πόλεμος, θα γίνει μάχη.
0: Και είναι χρήσιμη η διαφωνία, ακόμη και ένας καυγάς.
1: Βεβαίως, αλλά να είναι διαχειρίσιμη. Θα σας πω ότι σήμερα το ψηφιακό δίκτυο που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έχει μηδενίσει την ανοχή, έχει χάσει τη διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να βάλει όρια στη διαχείριση. Η διαχείριση είναι το μεγαλύτερο πράγμα της ζωής του ανθρώπου. Να μάθει να διαχειρίζεται το θέλω του, το δίκαιό του, τη διαφωνία του, το ναι και το όχι. Βλέπετε σήμερα η βία έχει εξαπλώσει, γιατί τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με το όχι, μεγαλώνουν μόνο με το ναι. Μαμά του λέει είσαι φοβερός, ο καλύτερος, ο πρώτος, θα αρέσει όλες τις κοπέλες. Αν κάποια στιγμή λοιπόν βρεθεί στο όχι, δεν ξέρει να το διαχειριστεί, δεν έχει αντίληφθει τη σημερινή όχι. Άρα και στο γάμο το όχι και το ναι είναι υποδιαπραγμάτευση και δεν είναι ποτέ βέβαιον ότι η γυναίκα μου που με αγάπησε όταν ήμουν 30 ετών και την παντρεύτηκα και είμαστε μαζί 15 χρόνια, θα εξακολουθεί να με αγαπάει. Αν εγώ δεν το έχω αυτό στο μυαλό μου, ότι θέλω η γυναίκα μου να
0: αγαπάει. Γράφει η Βασιλική, τους καλούς τους κρατάμε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ποιος είναι ο καλός και ο κακός, η Βασιλική μπορεί να ξέρει καλύτερα για ποιον καλό μιλάει. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα, το νόημα του «σε έχω και με έχεις» δεν είναι ποτέ μόνιμο. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί σήμερα, όπως ξέρετε, έχουν χάσει τη μονιμότητά του σε έναν βαθμό.
0: Υπάρχουν και μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα το μήνυμα που στέλνει μια φίλη μας: όλοι οι άντρες είναι πεταμένα λεφτά. Δεν θα ήθελα να το διαβάσω.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: αυτό ξέρετε, είναι ακριβώς. Δεν υπάρχουν καταρχήν άνθρωποι με πεταμένα λεφτά και άνθρωποι με πολλά χρήματα.
0: Επίσης, οι άνθρωποι δεν είναι χρήματα, δεν αποτιμώνται σε τέτοιες αξίες.
1: Ναι. Το χρήμα όμως, κοιτάξτε, μια και το δείξατε. Ναι. Το χρήμα μέσα στο γάμο είναι μια βασική παράμετρος. Γιατί σήμερα πια ο γάμος δεν είναι μια σκάφη και ένα σαπούνι και μια καλύβα και ζούμε τον ερωτά μας κάνοντας σεξ 4 φορές την ημέρα. Ο γάμος
0: περισσότερο
1: έχει...
0: Περισσότερο χρειάζεται ή λιγότερο εννοείται.
1: Τι είπατε?
0: Χρειάζεται περισσότερο ή λιγότερο. Κάνουμε και λίγο κεφαλονίτικο καλαμπούρι, κυρία Σκητή.
1: Το σεξ είναι βασική παράμετρος, ναι. Είναι μια σημαντική θερμάστρα για το χειμώνα, είναι αρκοντήσιο το καλοκαίρι, όπως λέτε πέστε το, αλλά δεν είναι αυτό που κρατάει ένα γάμο πραγματικό και ζωντανό. Ναι. Το γάμο τον κρατάει το μυαλό μας. Οι ψυχικές ανάγκες, η επικοινωνία μας, η συντροφικότητά μας και το σεξ. Σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ όμορφοι. Δεν θα είτε πια γέρο και γριά. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δεν είναι γερασμένοι με τον μπαστούνι, οι κυρτωμένοι ή η γυναίκα μετά τα 50 που παχαίνει, αφήνεται και είναι γριά. Όχι. Σήμερα είναι πολύ ελκυστικοί, είναι πολύ νεανικοί, αλλά να είναι και τον σύντροφό τους. Γιατί πολλές φορές φτιάχνω, βάζω τη γραβάτα μου, εντύνομαι για να αρέσω σε μια άλλη γυναίκα και όχι στη δική μου τη γυναίκα. Και η δική μου γυναίκα ήδη αρχίζει και αρέσει έναν άλλον άντρα όμως. Αυτό είναι μια επόμενη φάση της κοινωνίας που εξελίσσεται.
0: Τριγωνικές σχέσεις.
1: Τριγωνικές σχέσεις και δεν υπάρχει και αυτό το απόλυτο.
0: Οκταγωνικές ή κάτι.
1: Εντάξει, μπορεί να βάλετε όσο θέλετε. Αλλά στην πραγματικότητα η βάση είναι μία. Ότι αν θέλω να διεκδικώ τον άνθρωπό μου, ο οποίος πρέπει να εξακολουθεί να με εγωιτεύει, εκείνη η δυσκολία. Ναι. Να εξακολουθεί να μου προκαλεί το θαυμασμό, να έχω ανάγκη να είμαι μαζί του, να αισθάνομαι ότι εμείς οι δύο μπορούμε να πούμε πράγματα και να χαρούμε, όχι μόνο για να τσακωθούμε και να διαφωνήσουμε και να χρεώσουμε. Να γελάσουμε και να κτίσουμε στα παιδιά, γιατί πίσω από αυτή την κουρτίνα που μιλάμε και λέμε τόση ώρα, κρύβεται ένα παιδί. Και αυτό το παιδί, αν πάρει από εμάς θετικά μηνύματα, θα πάει αύριο στο δικό του γάμο. Αν πάρει από εμάς αρνητικά μηνύματα, δεν θα παντρευτεί. Θα αισθανθεί ότι ο γάμος είναι μια δυστυχία, μια τυραννία, μια απαξίωση του τρόπου ζωής μας. Οπότε είμαι μόνος μου. Πάρα πολύ καλά. Και έχω το κομπιούτερ μου, το αυτοκίνητό μου, το ενίκιο μου, το σπιτάκι μου και είμαι μια χαρά μόνος μου. Αυτό το μια χαρά μόνος μου είναι το πραγματικό λάθος της κοινωνίας μας. Που πρέπει να το αλλάξουμε. Αν μπορούμε να το αλλάξουμε και αν δώσουμε τη δυνατότητα στο να πούμε ότι ο γάμος τελικά δεν είναι μια υποχρέωση δέσμευση, γιατί αυτό λέγεται ζυγός. Έτσι, ο γάμος έχει το νόημα του ζυγού, διαζύγιο. Δεν είναι λοιπόν το νόημα ότι παντρεύομαι και την πάτησα και έκανα και ένα παιδί και τι να κάνω τώρα, τραβάω το Γολγοθά. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Παντρεύομαι και ξέρω ότι μπορώ να φύγω ανά πάσα στιγμή. Το διαζύγιο έχει υγεία από κάτω. Όταν ένας άνθρωπος είναι με έναν άνθρωπο που πια δεν του λέει τίποτα παρά μόνο θυμώνει, αντιδρά, χρεώνει και ξεφτιλίζει ή υποτιμά ή ασκεί βία. Μην ξεχνάμε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι μια σοβαρή παράμετρος της δυτικής κοινωνίας.
0: Κυρία Σκητή, ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σε ένα τελευταίο ερώτημα και τη δέσμευσή σας, αν μπορείτε, στο ραδιοφωνικό αέρα, όπως λέμε δημοσιογραφικά, ότι κάποια στιγμή που θα έχετε τον χρόνο, ίσως να έρθετε στο ραδιοθάλαμο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ρωτάει η Χρυσή, είναι φυσιολογικό να ψάχνουμε όσο ζούμε τον έρωτα, είναι δυνατόν να χτίσουμε υγιή συντροφικότητα κάθε 3 χρόνια?
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Κάθε 3 χρόνια ανανεώνουμε τη δική μας σχέση, αυτό εννοείται. Είναι ζητάμε να ζητάμε.
0: Νομίζω ότι αναφέρεται σε άλλο σύντροφο κάθε 3 χρόνια.
1: Δεν γίνεται τώρα. Αυτό κάθε 3 χρόνια να ζητάω τον έρωτα κάπου αλλού και να είμαι παντρεμένη και παντρεμένος, ακούγεται ανώριμο συναισθηματικά. Γιατί αν κάθε 3 χρόνια ψάχνει ένα επόμενο έρωτα, γιατί να είσαι σε ένα γάμο μέσα. Κλείστονε και κάνω ό,τι θέλει. Αλλά στην πραγματικότητα ο έρωτα, και το λέω ως γιατρός με 40 χρόνια και πάρα πολλά ζευγάρια από το γραφείο που έχουν περάσει, υπάρχει στο μόνιμο ζευγάρι. Υπάρχει ο έρωτας και δεν πρέπει να χάνεται και δεν πρέπει να ακυρώνεται πίσω από την ανάγκη της ελευθερίας. Θυμάστε αυτό που θα κλείσω, αυτό που λέγανε ότι ο γάμος είναι ένας πύργος. Αυτός που είναι μέσα θέλει να βγει έξω και αυτός που είναι έξω θέλει να μπει μέσα. Σήμερα δεν είναι τίποτα. Ο πύργος έχει κλείσει τις πόρτες του και όλοι αναζητάμε τη φυγή και την απομάκρυνση. Γι' αυτό και έχουμε, όπως βλέπετε, εξαιρετική μείωση των γάμων και των πολιτικών και των θρησκευτικών και σαφέστατη μείωση των γεννήσεων με πρόβλημα δημογραφικό τεράστιο.
0: Κύριε Σκητή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τη την ανάλυση σας. Ευχαριστώ και όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές για τα πάρα πολλά σχόλια. Νομίζω ότι μπορούμε να μεταφερθούμε στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κορέας και να καλημερίσουμε, να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κουμ.

0: Και πώς τα καταφέρατε?
1: Είναι πράγματι έτσι. Τώρα είμαι και μέσα στην αίθουσα της συνεδριάσεως ακόμα. Κύριε Πολάτο, είναι μία ημέρα που χωρίς υπερβολή, εγώ γενικά αποφεύγω τις υπερβολές, όμως αυτή τη φορά θα πω ότι είναι ιστορική αυτή η απόφαση. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας του Ολύμπου ως ταυτόχρονα πολιτιστικού και φυσικού αγαθού που εντάσσεται με τη σφραγίδα και με ομόφωνη απόφαση της UNESCO στ' αυτόν τον σπουδαίο, τον πολύ σημαντικό κατάλογο μνημείων της ανθρωπότητας. Μπορεί να ακούγεται για μας απλό ή αν θέλετε όχι απλό, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ότι ο Ολύμπος θα έπρεπε να είναι ή γίνεται σχετικό, πρέπει όλοι να το αποδεχτούν. Όμως εσείς το ξέρετε καλά, στην διεθνή διπλωματία τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Απαιτείται πολλή δουλειά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια δουλειά που ξεκίνησε πιο εντατικά από το 23, προκειμένου να ετοιμαστεί ένας εξαιρετικός φάκελος από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Αυτός ο φάκελος να προχωρήσει, να αξιολογηθεί και μετά να πείσουμε τα κράτη να ψηφίσουν υπέρ. Είχαμε κάποιες δυσκολίες, πρέπει να σας πω, διότι οι τεχνοκράτες, τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO είχαν εντοπίσει κάποια τεχνικά ζητήματα κατά την άποψή τους και δεν είχαν εισηγηθεί την άμεση εγγραφή, αλλά να το επανεξετάσουμε μετά από ένα χρόνο. Κάναμε πολλή δουλειά και βρεθήκαμε σε τελείως άλλο σημείο. Τα κράτη πίστηκαν, οι αντιπροσωπείες πίστηκαν. Από τα 21 κράτη της Επιτροπής, 17 πήραν το λόγο ώστε ρητά να υποστηρίξουν την εγγραφή του Ολύμπου και η ομόφωνη ήταν απόφαση. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Τι σημαίνει αυτή η στιγμή? Είναι ταυτόχρονα στιγμή χαράς, είναι στιγμή περηφάνειας, αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό, το μοναδικό διαμάντι πολιτιστικό και φυσικό της χώρας μας, που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Οικουμένη. Επομένως πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή, με σεβασμό, να διαχειριστούμε με τρόπο βιώσιμο την ανάπτυξη που θα έχει, να προκαλέσουμε και να να καλωσορίσουμε και άλλες μελέτες για τον Όλυμπο και για το φυσικό και για το πολιτιστικό του αποτύπωμα, προκειμένου η σημερινή ιστορική απόφαση να γίνει αφετηρία μιας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης και μιας λαμπερής ακτινοβολίας του Ολύμπου στον κόσμο. Διότι βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά ανήκει στην Οικουμένη.
0: Ακούτε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, έπειτα από την απόφαση η οποία λήφθη μόλις πριν από λίγο στην Κορέα για την ένταξη του όρους Όλυμπος στο πρόγραμμα της παγκόσμιας φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κύριε Κουμουτσάκο, εσείς δεν μιλάτε για τον εαυτό σας, αλλά εμείς μπορούμε να το πράξουμε. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, λίγο καιρό αφού η UNESCO καθιέρωσε και την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, πάλι ομοφόνος. Και είναι κάτι νομίζω που πιστώνεται στους διπλωματικούς χειρισμούς που κάνετε ως έμπειρος διπλωμάτης, στους συνεργάτες σας, στα Υπουργεία που ετοίμασαν το φάκελο, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αλλά μια κοινή προσπάθεια, μια επιτυχία, εγώ θα έλεγα, του κρατικού μηχανισμού και της εκπροσώπησης της Ελλάδας στα διεθνή φόρα.
1: Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Πολάτο. Σας ευχαριστώ που υπενθυμίζετε μια μείζωνα άλλη επιτυχία της χώρας, αυτό για την αναγνώριση της παγκόσμιας, της σπουδαιότητας της ελληνικής γλώσσας. Όπως τότε, έτσι και τώρα, τίποτα δεν είναι ατομικό. Καμία επιτυχία δεν προκύπτει από μονομένες προσπάθειες. Στη συγκεκριμένη τώρα για τον Όλυμπο, το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός ο κύριος Παπασταύρου και το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν, αν θέλετε, τη στήριξη για να δώσουμε

0: στην πρώτη γραμμή μια διπλωματική μάχη που δεν ήταν απλή. Το λέω γνωρίζοντας ακριβώς γιατί το λέω, δεν ήταν απλή.
1: Μακάρι να μπορούσατε να μας περιγράψετε το παρασκήνιο.
0: Ήταν όμως Νικηφόρα. Κοιτάξτε, το παρασκήνιο είναι ότι στην επιτροπή αυτή η οποία πήρε την τελική απόφαση, η γνώμη των τεχνοκρατών έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έπρεπε λοιπόν εμείς να πείσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και με επιχειρήματα που έπειθαν το κάθε κράτος ξεχωριστά ότι έπρεπε να μας στηρίξει να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση. Αυτά θα τα πούμε σε μεταγενέστερους χρόνους. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι στιγμή χαράς, είναι στιγμή περηφάνειας, αλλά και το τονίζω και ευθύνης απέναντι σε αυτό το σπουδαίο που μας συνέβη, να το τιμήσουμε και να το τιμήσουμε διαχρονικά. Διότι τελικά, όταν μιλάμε για τον Όλυμπο, όταν μιλάμε για την ελληνική γλώσσα, όταν μιλάμε για τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης, συνομιλούμε με τους αιώνες και συνομιλούμε με την πολιτιστική μας εθνική ταυτότητα. Και αυτό απαιτεί σέβας. Απαιτεί σέβας στην ιστορία και απαιτεί σέβας στο μέλλον και στις γενιές που έρχονται.
1: Ενθουσιώδης, κύριε Κουμουτσάκο, είναι και η ανάρτηση, η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν από λίγα λεπτά, γράφει ο Πρωθυπουργός: από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Είμαστε
0: έχουν υποθεί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ομιλία.
1: Είναι ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ζωντανά από την Κορέα, από την Μπουσάν της Κορέας, όπου πριν από λίγα λεπτά ελήφθη η ιστορική αυτή απόφαση για ένταξη του όρους Όλυμπος στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Εμείς σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε, εσείς όμως δεν θα μας αφήσετε, γιατί θα μείνετε στο Earth News Radio 105,8, θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων, διότι η ώρα σε ένα λεπτό θα είναι 12 μεσημέρι. Θα συνεχίσετε όμως την ακρόαση, διότι έρχεται ο Νότης Ανανιάδης και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Earth News Radio. Από Μάκη Μολάτο, Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη και Ντόνα Δρούτσα, η οποία μας ακούει κάπου κρυμμένο, είμαι σίγουρος. Καλή συνέχεια Κυριακής, καλές βουτιές.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της κρίσης ούτε τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Όπως είπε, αποκαθίσταται η αδικία στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Για την Εθνική Άμυνα σημείωσε ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου σε μια ιστορική απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Η απόφαση λήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τονίζοντας ότι από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η διάκριση φέρνει ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και αναδεικνύει, όπως είπε, τη βούληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για επιβεβαίωση της διαχρονικής δέσμευσης της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της χθεσινής επίθεσης σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την Bild, ο δράστης είναι Γερμανός πολίτης Λιβανέζικης καταγωγής, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι γερμανικές αρχές δεν αποκλείουν ο δράστης να είχε συνεργό. Ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρτς με ανάρτησή του έκανε εκ νέου λόγο για αποτρόπαια πράξη και επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας. Μένεται ανεξέλεγκτα ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη Γαλλία η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία οι αρχές διέταξαν την εκένωση 8 δήμων στο Τολέδο, ενώ συνολικά πάνω από 115.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές τους σε όλη τη χώρα. Η εξάπλωση των πύρινων μετόπων ενισχύεται από την έντονη ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της στρατηγικής πόλης Χοντέιντα της στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του. Νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια προκαλώντας πυρκαγιές. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών. Στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ εγωγονίζεται αυτή την ώρα η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κόντρα στην Ουγγαρία, διεκδικώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση. Ο τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

χάλια και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να

Είναι απίστευτο, αλλά τα παιδιά από εκείνο το βράδυ γεννιόντουσαν, τώρα είναι 43 χρονών. Δηλαδή ένας πενηντάρης δεν θυμάται τίποτα από το φοβερό εκείνο πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Και ένας πενηνταπεντάρης, τι να θυμάται δηλαδή, θα ήταν πόσο χρονών, 12. Δεν το έχει ζήσει, ίσως ούτε καν ένας 18, οπωσδήποτε δεν το έχει ζήσει. Δηλαδή ένας τότε 18, σήμερα 60, μάλλον... Στα 64 μου ήμουν από τις πρώτες γενιές που είχα αυτή την τύχη να ζήσω το ελληνικό Woodstock, που καθυπερβολήν, όπως καθυπερβολήν ονομάστηκε, το πάρτι στη Βουλιαγμέ. Πάρτι στη Βουλιαγμένη που οργάνωσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, και ήταν τόσοι και τόσοι που, αν τους αναφέρω όλους, κάποιους από τους μεγάλους ερμηνευτές της εποχής, τραγουδιστές και συνθέτες, πολλοί εκ των οποίων είχαν και τις δύο ιδιότητες, βρέθηκαν. Το πάρτι της Βουλιαγμένης που άφησε εποχή, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, μιλάμε 1983, η μεταπολίτευση είχε γραφτεί τότε, η μεταπολίτευση βρισκόταν σε οργασμό ή σε εφηβικές ονειρώξεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ωραία, πολύ καλή ιδέα, πολύ καλά οργανωμένη, επαγγελματική. Συνέχεια θα πω και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, και την υπέγραψε ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, ή όλη η Αθήνα. Περίμεναν γύρω στα 20.000 άτομα στην παραλία της Βουλιαγμένης, στην πλάση Βουλιαγμένης, πάνω από 100.000. Θυμάμαι να παρκάρω ένα μικρό κόκκινο σουζουκάκι που είχα περίπου εκεί που στρίβει κανείς για το καβούρι. Δηλαδή πρέπει να περπάτησα 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσω, και ήμουν από τους τυχερούς γιατί είχα πάει σχετικά νωρίς. Πάρτι της Βουλιαγμένης, το οποίο άφησε εποχή, λιδωρήθηκε, επικρίθηκε. Η αλήθεια είναι ότι οι μπάφοι, όπως λένε οι σημερινοί νέοι, μύριζαν σε όλη την περιοχή, κάθε υπερβολή, και σε μια κοινωνία πριν από 43 χρόνια, όχι ακριβώς σαν σήμερα, σαν χθες, 25 Ιουλίου του 1983, έγραφε ημερομηνία όταν έλαβε χώρα το συγκεκριμένο γεγονός. Ήταν ένα πολιτισμικό ξέσπασμα σε μια χώρα η οποία έμπαινε με αισιοδοξία σε μια περίεργη, τελικά από την απόσταση μισού αιώνα σχεδόν που μπορούμε να διηγηθάμε, δεκαετία του 80, μια δεκαετία που όντως άλλαζαν, μια δεκαετία της αλλαγής, άλλωστε πριν δύο χρόνια, λιγότερο, ένα χρόνο και περίπου 10 μήνες, 9 μήνες πριν είχε προηγηθεί ο θρίαμβος του Ανδρέα Παπανδρέου, που όπως και αν τον κρίνει η ιστορία, σε κάθε περίπτωση άλλαξε πολλά δεδομένα εκείνης της εποχής. Δεν είπαμε όμως καλημέρα, είναι πάει 12 και 13 πρώτα λεπτά, έρχεται στο Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, τέλος Ιουλίου, 26, λίγο έμεινε, λίγο από τον Ιούλιο έμεινε, το ξέρω, η θερμοκρασία μας τα χάλασε, μας γέλασε, αλλά καλό ήταν και μετά τους κάψωνες, έστω αυτό το μίνι κάψωνα, αυτό. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, αν και σήμερα του έχω στερήσει ένα μεγάλο περιθώριο παρεμβάσεως στο συγκεκριμένο πεδίο, ψάχνοντας θέματα μουσικά όλη τη βδομάδα. Αθηνάς Αλούστρο επέστρεψε λίγο μαυρισμένη, όχι ιδιαιτέρως, από κάπου εκεί στη Δυτική Ελλάδα και τις υπέροχες παραλίες Πρέβερας, αν δεν κάνω λάθος, όπου βρισκότανε, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή έξω από το στούντιο. Μαρία Κόντου φυσικά ήταν όλη τη βδομάδα στην οργάνωση αυτής της δύο ώρες παραγωγής, για τις ανάγκες οποίες πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Νότης Αναμιάδης. Καλή σας μέρα. Και αφού σας είπα, ξεκινήσαμε με το πάρτι στη Βουλιαγμένη, εντάξει, οφείλω για την ιστορία να αναφέρω, να θυμίσω κατά κάποιο τρόπο το πώς προέκυψε. Ένα χρόνο πριν, δηλαδή το 82, μια παρέα που είχε φτιάξει την Εταιρεία Κινηματογράφης Τέχνης και Πολιτισμού του Πειραιά, οργάνωσε ένα πάρτι παραθαλάσσιο στα Βοτσαλάκια. Ο τότε πρόεδρος της και ο τότε αντιπρόεδρος της, Βαγγέλης Δρίτσας, αδελφός του βουλευτή Θοδωρή Δρίτσα, και ο Αλέξανδρος Τσουρινάκης, δεν είναι ανάμεσά μας πια,
πήγαν στον Λυκιανό Κυλαϊδόνη, του εξέθεσαν την ιδέα του, επιφυλάχθηκε, δεν την έκλεψε ακριβώς την ιδέα, την εξέλιξε. Δεν μπορούσε να έρθει εκείνη την φορά, είχαν έρθει πάρα πολλοί άλλοι. Θυμάμαι τον Ρασούλη, θυμάμαι Ελευθερία Αρβανιτάκη με την Οπισθοδρομική Κομπανία και πολλούς άλλους. Είχε μια τεράστια επιτυχία για μια ερασιτεχνική ενός συλλόγου οργάνωση. Και τελικά, ένα χρόνο μετά, ο Λυκιανός Κυλαϊδόνης, στηριζόμενος αυτή την ιδέα, οι έξυπνοι αντιγράφουν, οι έξυπνοι κλέβουν, οι λήθοι αντιγράφουν, είναι η σωστή φράση, έκλεψε και προήγαγε, εξέλιξε αυτή την ιδέα σε ένα πολύ πολύ επαγγελματικό επίπεδο που άφησε το αποτύπωμά της σε όλη τη δεκαετία του 80. Ακόμα λοιπόν και οι 55άρηδες ελάχιστα θυμούνται από εκείνη την φοβερή βραδιά. Πιτσιρικιά, θα σέβεστε, όπως λένε οι πιτσιρικάδες στο Facebook.

Θα αφήσω το Rob Thomas και το Lonely No More να πάει μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου του μεγάλου τελικού Ουγγαρίας Ελλάδας για το παγκόσμιο κύπελο γίνεται στην Αυστραλία, η Ελλάδα μπήκε μπροστά ξανά, ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη στο πόλο, 15-14, για να δούμε. Έτσι να θυμηθούμε και τα χρόνια που ήμασταν στην Ερασπόρ, Γιάννη. Στο Γιάννη Πρίντες μιλάω, αλλά αυτό τίποτα, ασχολείται με το τραγούδι του. Θα κάνω ραδιοφωνική μετάδοση. Έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα. Ένα σούτ του Σούγκου. Αν βγάλουμε άμυνα και βγάζουμε, φαίνεται, είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι, λήξη. Μπράβο, Ελλάδα. Η Ελλάδα και πριν 2 χρόνια είχε κερδίσει τον τελικό την Ουγγαρία, δεν κάνω λάθος, 18-14 τότε. Ξανακέρδισε τώρα ένα συγκλονιστικό τελικό. Πήγε γκολ-γκολ. Ήταν σε όλη τη διάρκεια σχεδόν του αγώνα μπροστά η Ελλάδα, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο που έριχνε κλεφτές ματιές. Μας έφτασε η Ουγγαρία, το πήραμε στην πρώτη-τελευταία επίθεση. Βγάλαμε άμυνα στην τελευταία επίθεση. 15-14 τα παλικάρια της Εθνικής Πόλο Ανδρών είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Κυριακή μεσημέρι, όσοι είσαστε εδώ τακτικά ξέρετε ότι ψάχνουν να βρούμε ημερομηνίες που κάτι σημαίνουν εδώ κοντά. 26 Ιουλίου του 1826, δηλαδή την τέταρτη χρονιά της Επανάστασης, τα δύσκολα υπάρχουν και ο φόβος για το δράμα που κατεβαίνει επίσης προς την Πελοπόννησο με την τεράστια στρατιά του υπάρχει. Έχουμε αυτό που έμεινε στην ιστορία, η Νύλα του Δράμαλη. Η στρατηγική ευφυΐα του Κολοκοτρώνη κλείνει τα Δερβενάκια, αφήνει το μεγάλο αυτό οθωμανικό στράτευμα να μπει στα στενά και τα άλλα είναι ιστορία. Ένας ελληνικός τρίαμβος, αυτοί ήταν οι ήρωες, λένε πολλοί αθλητές, δεν είμαστε εμείς, θα πούνε τα παιδιά του πόλου που τα βλέπω να πανηγυρίζουν εδώ, εμείς ένα κύπελο κερδίσαμε, αυτοί ήταν οι ήρωες.

0: Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, γιατί το ημερολόγιο μας θυμίζει ότι σε σήμερα το 1925 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ιδρυθεί λίγο νωρίτερα, τον Απρίλιο του 1925, τον Απρίλιο του 25, ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του απέναντι στον συμπολίτη του Ηρακλή, τον Γυραιό, που είχε ιδρυθεί όταν ακόμα η Θεσσαλονίκη ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εν πάση περιπτώσει, πριν απελευθερωθεί η πόλη, και κερδίζει τον Ηρακλή 2-1. Μάλιστα είναι ο πρώτος αγώνας βεβαίως που δίδει ο ΠΑΟΚ και ο οποίος δεν έχει το δικέφαλο αετό στο σήμα, αλλά το τετράφυλλο, ένα πράσινο τετράφυλλο τριφύλι. Αλλά εντάξει, μετά από 2 χρόνια επανήλθε σε κανονικές εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, όπως λέγεται, δηλαδή έβαλε τον δικέφαλο αετό στο ύψος της καρδιάς και είναι το σύμβολό του έκτοτε, όπως και της ΑΕΚ. Άλλωστε, ξέρετε, υπάρχει μια λεπτή, πολύ λεπτή διαφορά μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, που κανονικά είναι αδελφά σωματεία, από ξεριζωμένους Κωνσταντινοπολίτες, Ρωμίους της πόλης, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είναι Πανθεσσαλονικίος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, ενώ της ΑΕΚ Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, λες και έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Αυτή είναι η μόνη λεπτή φιλολογική διαφορά. Και πάντα σε αθλητικό mood, σαν σήμερα το μακρινό 1996, ο Πύρος σηκώνει στην Ατλάντα το... κερδίζει στην Ατλάντα το δεύτερο χρυσό της μεγαλειώδους πορείας του. Το 92 στη Βαρκελόνη, το 96 στην Ατλάντα. Θα ακολουθήσει ένας δραματικός τελικός στο Σίδνεϊ, που θα πάρει το τρίτο χρυσό, και με το Χάλκινο στην Αθήνα 2004 είναι αντικειμενικά ο μεγαλύτερος αρχιβαρίστας όλων των εποχών, με βάση δηλαδή τα Ολυμπιακά μετάλλια. Πύρος και ιστορία συνεχίζεται μετά. Την ίδια μέρα στην Ατλάντα εξεράγει ένα εκρηκτικός μηχανισμός στο Ολυμπιακό χωριό εκεί, σκότωσε έναν άνθρωπο, τραυμάτισε 5-6, και είχαμε μια υποδειγματική αποσιώπηση. Είναι, εν πάση περιπτώσει, πολύ πολύ περιορισμένη, πολύ λελογισμένη δημοσιότητα του γεγονότος. Εδώ ακόμα θα το γράφαμε ομιγέννητο, αν γινόταν κάτι τέτοιο, ευτυχώς ποτέ δεν έγινε. Αλλά ήταν ενδεικτικό του πώς προστάτευσαν τη διοργάνωση τα μεγάλα συστημικά και αντισυστημικά μέσα της εποχής, τα αμερικάνικα μέσα της εποχής. Το είπαμε βεβαίως. Τάσο Επιτρόπου, καλημέρα στον συνάδελφο. Για το μεγάλο θρίαμβο. Σου πήρα λίγο από την δόξα, κλέβοντας και εγώ την δόξα των Ελλήνων αθλητών, διότι είχα την τύχη να παρακολουθώ ζωντανά από εμάς, από την Air Sport, στο R2 Sport, τα τελευταία δευτερόλεπτα, και προσπάθησα να κάνω μετάδοση στα δύο τελευταία. Στις δύο τελευταίες επιθέσεις, αυτή που βάλαμε το 5ο γκολ και αυτή που βγάλαμε την άμυνα. Αλλά περιμένω από σένα να μου πεις αναλυτικότερα πώς το είδες το παιχνίδι.
1: Το πώς το είδα το παιχνίδι δεν έχει καμία σημασία, διότι το παιχνίδι έγραψε και δεν ξεγράφει. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ελληνικής υδατοσφαίρησης στους άντρες, καθώς είναι, όσο περίεργο και αν ακούγεται για κάποιους, είναι πρώτο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών.
0: Δεν είχαμε πάρει πριν 2 χρόνια, δεν κερδίσαμε την Ουγγαρία 18-14, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι. Το πρώτο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών σε καμιά άλλη διοργάνωση δεν έχουμε καταφέρει.
0: Ενώ πηγαίναμε σε τελικούς, δεν κερδίζαμε, μάλιστα.
1: Έχουμε πάει σε 5 τελικούς, δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Τα αγόρια, τα κορίτσια έχουν πάρει μετάλλιο.
1: Τα κορίτσια βέβαια έχουν πάρει. Οι γυναίκες έχουν πάρει συνολικά, οι γυναίκες, αν θυμάμαι καλά, έχουν πάρει 5 χρυσά. Όχι, θυμάμαι καλά. Σε World League, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Euro Cup, σε World Cup, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ιγούρου Στίβου, το 25 μάλιστα, προσφάτως δηλαδή. Οι άντρες έχουν 5 ασημένια, 13 χάλκινα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να τα πάρεις και αυτά, αλλά είναι το πρώτο χρυσό. Είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι ανεπανάληπτο.
0: Σε κάθε περίπτωση είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει η εθνική ομάδα. Έχει φτάσει πολλές φορές και όπως έλεγε και ο Θοδωρής Βλάχος, παίζαμε τελικούς και οι αναμνηστικές φωτογραφίες ήμασταν όλοι μούτρα. γιατί χάναμε τους τελικούς. Οπότε, ξέρεις, ήταν κάτι.
0: Ανεβαίναμε στο βάθρο, αλλά όχι στην ψηλότερη κορυφή.
1: Τέσσερις τελικούς, αυτός ο πέμπτος και ο φαρμακερός που λένε. Super final στο World Cup, στο Sydney, να το πούμε και αυτό. Έτσι, 15-14 νίκησε η εθνική πόλο των ανδρών την πολύ μεγάλη σπουδαία Ουγγαρία. Και νομίζω ότι πλέον η εθνική πόλο έδιωξε από πάνω της και μια κατάρα, ξέρεις,
0: την κατάρα των τελικών, των χαμένων τελικών.
1: Και είναι κάτι εκπληκτικό. Σκουμπάκης που ήταν και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας, ο φουνταριστός του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας, έκανε και κάποιες δηλώσεις. Αποθεώρησε τους συμπαίκτες του και τους Έλληνες που βρίσκονται στο Σίδνεϊ φυσικά και έχουν κάνει έδρα γέρι την πισίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μοναδικές στιγμές. Μάλιστα ο τελικός κρίθηκε με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και ουσιαστικά ήταν αυτό που έριξε το καναβάτσο τους αντιπάλους. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα με 5-3 προηγηθήκαμε, συγγνώμη, 3-2, 4-4, 4-4, που δείγμα, αυτά είναι τα 8 λεπτά, δείγμα το πόσο αμφίροπη ήταν η ανάγκη.
0: Ήταν ντέρμπι. Η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη στο πόλο. Μια χώρα που δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει πολλές πισίνες. Και νομίζω μια τεράστια σε ένα νησάκι εκεί στο Δούναβη, στη Βουδαπέστη.
1: Σωστό.
0: Στη Μαργαρίτα.
1: Νησάκι Μαργαρίτα. Στη Μαργαρίτα έχουν γραφτεί τρομερές ιστορίες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Οι άνθρωποι έχουν κουλτούρα στην πισίνα και στην κολύμβηση, αλλά ειδικά στην υδατοσφαίριση είναι αυτό που λέμε, να το μεταφέρουμε διαφορετικά, είναι η Βραζιλία της υδατοσφαίρισης, όπως λέμε. Σωστά. Στο ποδόσφαιρο και τους Βραζιλιάνους. Παλιά το λέγαμε, τέλος πάντων.
0: Ναι, τους κερδίσαμε όμως.
1: Τους κερδίσαμε και μάλιστα Πανάξια Σκουμπάκης 5, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2. Ο Αργυρόπουλος, μάλιστα, επαναλαμβάνω, 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη
0: μια καθοριστικό.
1: Παπαναστασίου 2, Πούρος 2. Είχα συμμετοχή φυσικά ο Τζορτζάτος που έκανε φοβερές επεμβάσεις σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Σημειώθηκαν 29 γκολ. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλός. Συμμετοχές είχε ο Χαλιβόπουλος, ο Καλογερόπουλος, ο Αλαφρακάκης. Ο Κάκαρης σημείωσε γκολ, να μην το ξεχάσω. Ο Νικολαίδης, ο Γαρδίκας που σημείωσε και αυτός ένα γκολ. Ανδρεάδης και Σπάχιτς. Αυτή είναι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου που κάθε δύο χρόνια κάνει αυτό το λεγόμενο refresh, απόλυτα πετυχημένο κάθε χρόνο και μια επιτυχία. Αν κάποια στιγμή μπορεί να μιλήσει και ο Θοδωρής Βλάχος από την Δύο Σπορτ, αν έχετε χρόνο μπορεί και να συνδεθείτε για να ακούσουμε live τις δηλώσεις.
0: Δεν έχουμε χρόνο, δηλαδή σε λίγο πρέπει να πάμε για διαφημίσεις και έχουμε ένα οργανωμένο πολιτικό πρόγραμμα, πολιτική μια εκπομπή, αλλά βεβαίως συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο, ήταν εξαιρετική η εμφάνισή τους σε όλο το τουρνουά, από ό,τι κατάλαβα,
1: και εντυπωσιακή. Μετά το Μουντιάλ και όλα αυτά που ζήσαμε 40 μέρες, τον άφη αυτή η γλύκα στο γλυκό νερό του Σίδνεϊ και από την εθνική ομάδα, νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό. Θα περιμένουμε οπωσδήποτε από την επόμενη ώρα να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν μετά. Γιατί πολύ απλά, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι η Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο σε αυτή.
0: Μπράβο μας και έβγε μας και ευχαριστούμε πολύ αυτά τα παιδιά και ευχαριστούμε και σένα, Τάσο Επιτρόπου, που μας έδωσες έτσι ένα κλίμα από αυτό το πολύ θριαμβευτικό. Το σημερινό θρίαμβο, είδα τώρα μόλις ότι ο Τζορτζάτος, αν δεν κάνω λάθος, να κηρύχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Τώρα δεν το παρακολουθώ ακριβώς. Ναι. Αυτός είναι. Ο καλύτερος τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας του κόσμου. Καλύτερος τερματοφύλακας. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, στην παγκόσμια υδατοσφαίρεση.
2: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, όχι, το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Κυριακή μεσημέρι, πολιτική είναι η εκπομπή. Ακούσαμε λίγο Mick Jagger και λίγο το Λιβοσκόπουλο. Under my thumb, κάτω από την αντίχειρά μου, στον μεγάλο Mick Jagger που σήμερα γίνεται 83 ετών. Αυτός ο αγέρας της ροκάς, τον Rolling Stones, Mick Jagger, σαν σήμερα. Σήμερα γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1943. Και σήμερα θα έχει γενέθλια ο άλλος πρίγκιπας, πρίγκιπας της ροκ, ο Mick Jagger, ο πρίγκιπας του λαϊκού τραγουδιού, όπως είχε χαρακτηριστεί το Λισβοσκόπουλος, αν ήταν άμεσά μας, θα ήταν 86 ετών. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1940. Η αλλαγή εκπομπή παραμένει πολιτική Κυριακή μεσημέρι, Artemis Radio 105,8, και ας το αποδεικνύω ευθύς αμέσως, διότι καλημερίζουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, να ρίξουμε ματιές, όχι κλεφτές, ευθύς ματιές, στην πλούσια και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σας, εσάς, τους ακροατές. Να συζητήσουμε λοιπόν για πολιτική επικαιρότητα, αλλά επειδή και εγώ διάβαζα πριν τη νίκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο, να πούμε συγχαρητήρια πραγματικά στα παιδιά που κατέκτησαν έτσι το χρυσό. Πολύ ωραίο μάτς. Είναι από αυτά τα οποία νομίζω μας κάνουν έτσι εθνικά υπερήφανος. Και το άλλο νέο επίσης, δεν ξέρω αν το είπατε, διαβάσαμε, είναι αυτή η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εντάξει τον Όλυμπο στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
0: Ναι, αυτό είναι παγκόσμια πρωτιά σε επίπεδο πολιτισμού. Έχουμε και τον αθλητισμό, έχουμε και τον πολιτισμό.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί δείχνει...
0: Ωραία μπήκε η Κυριακή.
1: Έχει μια δύναμη η Ελλάδα, θα έλεγα, που είναι η ιστορία της, είναι ο πολιτισμός της και είναι και το φυσικό της περιβάλλον. Και για μένα δεν είναι μόνο θέμα τιμής και αναγνώρισης, είναι και μια ευκαιρία, θα έλεγα, για ολόκληρη την περιοχή εκεί να έρθει περισσότερος κόσμος, να γνωρίσει τον Όλυμπο, να στηριχθούν τοπικές κοινωνίες, να αναπτυχθεί ο τόπος με σεβασμό προφανώς. Οπότε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε... Δεν ξέρω, αυτή τη χρονιά τα Ζαγοροχώρια αντίστοιχα που αναδείχθηκαν σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αμινοϊκά ανάκτορα, και τώρα και ο Όλυμπος, όλα αυτά μαζί σε ένα παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς είναι ωραίο για μας εθνικά.
0: Είναι αναμφισβήτητο αυτό, αλλά... Ωραία. Από τα καλά και τα, ναι, έτσι, αυτά που μας δίνουν χαμόγελα σε εκείνα από τα οποία μας φέρουν
1: πιο δύσκολα,
0: μας δημιουργούν προβληματισμούς. Και πρώτος και κυριότερος, δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνας, αλλά η ακρίβεια είναι αυτή η οποία ανησυχεί όλους. Και μάλιστα η παρατεταμένη κρίση στον κόλπο, η οποία δημιουργεί αναμφισβήτητα προβλήματα στις τιμές του πετρελαίου, που είναι η κινητήρια δύναμη, καλώς κακώς, όλων των πραγμάτων. Μετά η αλυσίδα των αυξήσεων δεν τελειώνει. Απέναντι σε αυτό, διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην σημερινή του ανάρτηση, κάθε Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook μια ανάλυση, τέλος πάντων, ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε και τι πρόκειται να γίνει κατά κάποιο τρόπο τη βδομάδα που έρχεται. Θα υπάρξει νέα μείωση 15 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ. Η συνολική έκπτωση θα φτάσει στα 15 λεπτά. Φτάνουν αυτά, κυρία Σδούκου?
1: Σίγουρα όχι, δεν φτάνει. Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν όμως πρώτα από αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός μέσα από την Κυριακάτικη? Σκεφτόμουν, ως πολίτης θα σου το πω έτσι, ποια είναι η διαφορά στο να έχεις μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιδράσει άμεσα σε γεγονότα. Δηλαδή, μία που το είδε, το συζήτησε με το οικονομικό επιτελείο, δεν ξέρω, και το ανακοίνωσε ότι και τον Αύγουστο λοιπόν θα συμβεί αυτό, και σε τυχόν πολυκομματικές κυβερνήσεις. Σκεφτείτε δηλαδή να είχαμε μια πολυκομματική κυβέρνηση που θα έπρεπε να κάτσει, να διαβουλευτεί εσωτερικά, να συμφωνήσει για να πάρει μία απόφαση. Άρα εδώ λοιπόν είχαμε μία αντίδραση, ναι, για ολόκληρο τον Αύγουστο να υπάρχει μία νέα μείωση 10 λεπτά στο ντίζελ, για να φτάνει συνολική έκπτωση νομίζω στα 15 λεπτά, για να πετύχουμε ένα περιορισμό των ανατιμήσεων από τις αυξήσεις. Προφανώς και δεν αρκεί αυτό, δεν το συζητώ. Η ακρίβεια υπάρχει, πιέζει τον κόσμο, δεν χρειάζεται ούτε να το κρύβουμε ούτε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε. Και όσο και αν σας πω ότι, που είναι η πραγματικότητα, ότι Ο βασικός λόγος που ο πληθωρισμός, ας πούμε, που λέμε στην Ελλάδα, είναι πιο ψηλά αρκετές φορές, γιατί η ενέργεια στη χώρα μας, η χώρα μας δηλαδή, εξαρτάται σήμερα περισσότερο από τα εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως από το πετρέλαιο. Άρα όταν ανεβαίνουν εκεί οι διεθνείς τιμές, εμείς το νιώθουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Δεν είναι μόνο στην Αγγλία, μετά πάει σε όλη την αλυσίδα, φορτηγό, παραγωγή, αποθήκη, και ένα κομμάτι της αύξησης περνά και στο ράφι. Κοιτάξτε, μονίμως όπως βλέπετε προσπαθούμε και παίρνουμε μέτρα. Μέτρα τα οποία κάπως προσπαθούν, επιδιώκουν να αναχαιτήσουν αυτό το πρόβλημα.
0: Ξέρετε, υπάρχει μία, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει διαχρονικά ένα πολιτικό, όχι μια ατάκα, αλλά μια πολιτική συζήτηση που λέει, εντάξει, η κυβέρνηση προσπαθεί, εντάξει, μπορεί να μην φταίει η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή να είναι εισαγόγιμος ο πληθωρισμός ή ο παγκοσμίως να υπάρχει πληθωρισμός, αύξηση των τιμών, μια πανδημία, μια από τις διάφορες πολεμικές κρίσεις, αλλά τελικά το λογαριασμό ποιος τον πληρώνει? Εγώ ο πολίτης. Και εγώ ο πολίτης κάποια στιγμή αγανακτώ και λέω, ας προσπαθήσουμε, ας δώσουμε, αυτοί δεν τα καταφέραν, ας δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει στο μυαλό πολλών πολιτών και ίσως το βρείτε μπροστά σας.
1: Γιατί μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αν έρθει κάποιος άλλος έχει τη μαγική συνταγή έτσι ώστε με μιας την επόμενη μέρα να πάψει να υπάρχει ακρίβεια, υψηλός πληθωρισμός ή να διπλασιάσουμε, τριπλασιάσουμε τους μισθούς στις τσέπες μας, που εμείς θεωρούμε ότι ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια σήμερα είναι η αύξηση των εισοδημάτων μας. Να φτάσουμε δηλαδή, γιατί λέμε πολλές φορές ότι ναι, ο καθηγητής στην Ελλάδα θα πάρει 1.000 ευρώ, 900, ο δάσκαλος στη Γερμανία θα πάρει τα διπλάσια. Το να γίνουμε Σουηδία και να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα στους μισθούς, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, σε αυτή τη σύγκληση. Όμως όλη η προσπάθεια και το αποτέλεσμα όμως μέχρι τώρα αυτής της κυβέρνησης είναι διαρκώς να αυξάνονται τα εισοδήματα. Εδώ ας πούμε τον Ιούνιο είχαμε μια πτώση του πληθωρισμού, έπεσε κάπως, ήταν 5 αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι κάπου στο 4, παραμένει υψηλός. Βλέπετε ότι υποχωρεί πάντοτε όταν αρχίζει να πέφτει η πίεση από την ενέργεια. Γι' αυτό λέω ότι το βασικό πρόβλημα πάντοτε έρχεται από εκεί. Αλλά το είδα και εγώ χθες, πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα μισό κιλό κιμά και λέω πω πόσο ακριβό είναι το μοσχαρίσιο κρέας, και σωστά, γιατί η αύξηση ας πούμε που υπάρχει εκεί περίπου 15,5% είναι πολύ μεγάλη. Όποιος πηγαίνει σούπερ μάρκετ το καταλαβαίνει.
0: Όλοι πηγαίνουμε και όλοι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, γι'
0: αυτό, αυτό το νόημα
1: όμως
0: έχει και η προηγούμενη ερώτησή μου. Όλοι καταλαβαίνουμε, όποιος τέλος πάντων θέλει να καταλάβει, ότι δεν είναι δεν ζούμε σε μια γυάλα, ζούμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα και οι αυξήσεις και ο πληθωρισμός προκύπτει από διάφορα γεγονότα έτσι όπως τα περιέγραψα. Όμως τελικά το λογαριασμό τον αποδίδει ή αποδίδεται μάλλον ο λογαριασμός σε αυτόν που κυβερνάει το κάθε κράτος, στην κάθε χώρα. Εν προκειμένου,
1: σίγουρα
0: εδώ,
1: στο τέλος. Σίγουρα
0: σας
1: στο τέλος.
0: Εγκαλεί για παράδειγμα η αντιπολίτευση, γιατί για τα καύσιμα που μιλάμε, γιατί δεν επιλέγεται τη μείωση κάποιων από των φόρων. Αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί τα περισσότερα βενζινάδικα δίνουν αναλυτικό λογαριασμό. Όταν γεμίζουμε ή βάζουμε 20 ή 30 ευρώ στο αυτοκίνητό μας, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να το φουλάρουμε, διαβάζουμε ότι περισσότερο πληρώνουμε για φόρους παρά για τη βενζίνη αυτή κατά αυτή ή το πετρέλαιο. Και σας καλούν να κάνετε κάτι στην κατεύθυνση της μείωσης. Κάποιοι λένε της διαγραφής. Εγώ μετριοπαθέστερα θα έλεγα της μείωσης αυτών των φόρων.
1: Των έμεσων, λέτε.
0: Των έμεσων φόρων, ακριβώς.
1: Αυτό οι χώρες που επιχείρησαν να το κάνουν τελικά το πήραν πίσω. Σας λέω, ας πούμε, τη μείωση των φόρων σε αρκετά προϊόντα. Ακούω πολλές φορές που επικαλούνται το παράδειγμα της Ισπανίας. Γιατί το πήρε πίσω η Ισπανία τελικά? Γιατί μπορεί στην αρχή να φάνηκε ότι το πακέτο με τα μακαρόνια, δεν ξέρω, έπεσε ας πούμε κάποια λεπτά και στην πορεία τελικά ξανανέβηκε πάλι. Και έτσι χάθηκε. Δεν μετακυλήθηκε αυτό το όφελος στον καταναλωτή. Και ας μην ακούτε την κυβέρνηση να το λέει. Του λέει η Τράπεζα της Ελλάδας. Το λέει σε έκθεσή της ότι στα 100 ευρώ ας πούμε μπορούσες να εξοικονομήσεις μόνο το 13, τα 13 λεπτά μπορούν να φτάσουν στα 13 ευρώ, μάλλον μπορούν να φτάσουν σε όφελος. Θέλω να πω δηλαδή...
2: Και τα 13 ότι... δεν είναι λίγο, αν τα αντέχει βέβαια η οικονομία, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν τα δημόσιο-οικονομικά αντέχουν μια τέτοια μείωση, αλλά και 13 λεπτά στα 100, είναι κάτι.
1: Αυτό πάντως η μείωση των έμεσων φόρων και κατά πόσο τελικά φτάνουν στην τσέπη μας είναι αμφισβητούμενο. Μας. Αμφισβητούμενο εκ του αποτελέσματος από τα παραδείγματα που έχει εφαρμοστεί παντού. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μόνιμα μέτρα δηλαδή να γίνουν αυξήσεις στα εισοδήματα μέσω μειώσεων των φορολογικών βαρών και συντελεστών. Μόνιμο μέτρο να είναι ο συνταξιούχος να πάρει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Μόνιμο μέτρο από να είναι επιστροφή ενός ενοικίου, δύο ενοικίων. Για παράδειγμα σε κάτι που επίσης πονά, αλλά να πω και από την άλλη. Δηλαδή νομίζετε ότι ο κόσμος όταν ακούει για παράδειγμα την αντιπολίτευση να λέει μην ανησυχείτε, εγώ την πρώτη μέρα που θα έρθω θα σας δώσω 13ο μισθό, κύριοι δημόσιοι υπάλληλοι, που κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο αυτό, και μην ανησυχείτε κύριοι συνταξιούχοι, με πολύ σεβασμό το λέω στους άνθρωπους που έχουν δουλέψει τη ζωή τους και δικαιούνται να ζουν αξιοπρεπώς σήμερα και να μην σκέφτονται όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα πραγματάκι στη σακούλα, δύο, ή να ζητάνε από τα παιδιά τους ή να μπορούν να δώσουν στο εγγόνι τους ένα χαρτζιλίκι. Από τις περικοπές που έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα δεν είναι σε θέση να ζουν αξιοπρεπώς, αλλά λέω εγώ τώρα, ο συνταξιούχος όταν ακούει το Πασόκ που του λέει εγώ θα σου δώσω την 13η σύνταξη που κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια και ο δημόσιος υπάλληλος που ακούει το 1,5 δις, 4 έχουμε φτάσει στο λογαριασμό και λέει το Πασόκ επίσης μην ανησυχείτε γιατί εγώ όταν έρθω θα μειώσω αυτό που είπατε κι εσείς, τους φόρους σε βασικά τρόφιμα που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τίθεται, άραγε.
2: Ναι.
1: Μπορεί, η ελπίδα θα μου πείτε πεθαίνει πάντα τελευταία.
2: Κυρία Ζδούκου, επειδή έχω κάνει λίγο homework, μιλάμε πάντοτε με την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, Ελληνίδα, δικηγόρο και πολιτικό, αλλά εκπρόσωπο, την καλέσαμε με την θέση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη, κυρία Ζδούκου, όπου παραδοσιακά τα μάτια της πολιτικο-οικονομικής επικαιρότητας και όλων όσων σχετίζονται με τον αλφαβήτα τρόπο με την πολιτική και οικονομική ζωή στρέφονται τέτοια περίοδο, 1,5 μήνα πριν την έκθεση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, εγκαινιάζει ως ήθιστε την έκθεση και περιμένουμε τόσο την ομιλία του προς τις παραγωγές τάξης όσο και στη συνέντευξη που θα προσπαθήσουμε εμείς εκ της θέσεώς μας οι δημοσιογράφοι να το στριμώξουμε, περιμένουμε να περιγράψει ένα οικονομικό πλαίσιο. Τι έχουμε να περιμένουμε, κυρία Ζδούκου?
1: Ωραία.
2: Από τη ΔΕΘ.
1: Ναι. Το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το καλάθι της ΔΕΘ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια, γιατί πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται ο προϋπολογισμός, ποιο είναι δηλαδή το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει, τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα και ποιες θα είναι και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει διεθνώς στα στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά να πω όμως ποιες βεβαιότητες έχουμε στην παρούσα φάση. Η πρώτη βεβαιότητα είναι ότι ευτυχώς έχουμε μια ελληνική οικονομία που πάει καλά, παράγει καλύτερα αποτελέσματα όταν υπάρχει αυτό το περίσσευμα αποτελέσματος, η δική μας λογική είναι να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτό κάνουμε κάθε φορά και αυτό θα κάνουμε και στη φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς εδώ υπάρχουν, κύριε Ανανιάδη, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Πέρσι, δηλαδή, στηρίξαμε τους νέους. Στηρίξαμε τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Η στήριξη αυτή, λέω και πάλι, ότι είναι μόνιμη. το φορολογικό σύστημα δηλαδή που τους ενισχύει είναι μόνιμο μέτρο. Φέτος νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες νομίζω θα δουν σημαντικά μέτρα. Έχουν προηγηθεί βέβαια μειώσεις φόρου που έχουν γίνει, μείωση προκαταβολής φόρου και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, αλλά καλά και τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία ή την ενεργειακή κρίση, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πλέον καινούργια εργαλεία, μια νέα όθηση για να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές, να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
2: Και επειδή όλα αυτά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που περιμένουν τέλος πάντων αυτές τις ανάσες, έτσι όπως γενικώς τις περιγράφεται η κυρία Σδούκου, δεν θα φανούν πριν από το τέλος του έτους, δηλαδή Ιανουάριο-Φεβρουάριο φαίνονται. Υπάρχει και αυτός, συνηγορεί και αυτός ο λόγος για να πιστέψουμε τελικά, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα αφισβητούμε, ναι, ότι οι εκλογές θα πάνε μετά την άνοιξη, από Μάρτιο και έπειτα.
1: Πάντα άνοιξη το 27 λέγαμε και νομίζω...
2: Καλά, εμείς πάντοτε καχύποπτοι είμαστε.
1: Την αδελφή σας, ναι, και διάφοροι δημοσιολογούντες αρχίζουν να το βλέπουν και οι ίδιοι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός, το είπε και θα το κάνει, καταλαβαίνω ότι πάει κόντρα το δημοσιογραφικό σας ένστικτο να πιστέψετε έναν πολιτικό που λέει ότι δεν θα κάνει πρόεδρο.
2: Α, κοιτάξτε, εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ δύο πράγματα θέλουμε. Ανασχηματισμούς και εκλογές, για να έχουμε να γράφουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Να πω την αμαρτία μας δηλαδή.
1: Έτσι είναι, από την μεταπολιτευτική ιστορία, αλλά και το 23 το έκανε και τώρα θα το κάνει. Και πιστεύω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων και σταθερούς εκλογικούς κύκλους, αφήστε που πιστεύω ότι όταν το κουβεντιάζουμε στα πηγαδάκια στις παρέες μας είναι και αντιπαραγωγικό και είναι και κουραστικό για τους πολίτες να συζητάμε για προώρες και το συζητάμε και κάθε φορά που δεν ξέρω έτσι περνάει το πρώτο εξάμηνο. Αλλά απ' την άλλη, επειδή έχουμε και ένα διάστημα μπροστά μας, κύριε Ανανιέρη, περίπου 9 μήνες μέχρι τις εκλογές, θεωρώ ότι είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το διάστημα για πολλούς λόγους, γιατί θα δείτε την ολοκλήρωση του έργου μας. Έχει προηγηθεί μια τεράστια δουλειά, να ξέρετε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο κατά την οποία αυτή η δουλειά αρχίζει και παραδίδεται στους πολίτες. Διαρκώς θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται. Και όταν θα βλέπετε να κόβονται κορδέλες, δεν είναι επειδή...

0: Πιο, πόσο καιρό θα κάνω.
1: Ναι, με τόσες
0: τώρα σε τέσσερις ώρες μπορούμε να είμαστε εκεί, έτσι.
1: Και για να είμαστε, και ο κόσμος.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε και μια καλή κουβέντα σε αυτόν που το είχε σκεφτεί. Για αυτόν που είχε σκεφτεί αυτόν τον λοξοδιάδρομο, το Γεωργό Σουφιά.
1: Φυσικά, αλλά λέω και το εξής. Εάν ο Πρωθυπουργός δεν έπαιρνε τηλέφωνο όμως την κυρία Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την von der Leyen, για να την πείσει, να της το εξηγήσει χαρτί και καλαμάρι, γιατί δεν πρέπει να είναι αρνητική στο να πάρουμε από εκεί πόσο μισό δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν νομίζω ότι θα το κάναμε τελικά αυτό. Δεν ξέρω αν θα βρίσκαμε τα χρήματα να το κάνουμε. Άρα, για να γυρίσω στο άλλο και να το έτσι κλείσω με ένα λεπτό, λοιπόν, σε αυτούς τους 9 μήνες θα δείτε την ολοκλήρωση των δεσμεύσεών μας. Είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, έτσι να μας κρίνει ο κόσμος, για να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη του ξανά την επόμενη μέρα. Αλλά, γιατί ξέρετε κάτι, λες να ζητήσω από τον πολίτη να μας πιστέψει για την Ελλάδα του 2030 που λέμε. Ψηφίστε μας, γιατί εμείς θέλουμε να φτιάξουμε την Ελλάδα του 2030. Αυτό δεν μπορείς, αν δεν του δείξεις τι κάναμε από το 23 μέχρι το 27. Δεν μπορείς να του λες για το άλλο. Πρώτα θα του πεις, κοίταξε αυτά που είπα εγώ το 23, τα έκανα μέχρι το 27. Να τα βάλει δίπλα-δίπλα ο κόσμος, τι είπαμε το 23 και τι παραδώσαμε, και να πάμε παρακάτω. Και απ' την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που νομίζω δεν μπορούμε να το αγνοούμε, το ότι ζούμε σε ένα εξαιρετικά σταθές διεθνές περιβάλλον. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη με όλο αυτό. Έχουμε πολέμους δηλαδή που συνεχίζονται. Έχουμε διαρκώς νέες εντάσεις. Έχουμε κινδύνους για την αυσιπλοεία, για τις ενεργειακές ροές. Όλα αυτά δεν είναι κάτι μακρινό που δεν μας αφορά δηλαδή. Που πολύ γρήγορα περνάνε στην οικονομία και την παραγωγή και την τσέπη μας τελικά. Άρα μια σοβαρή διαταραχή δηλαδή εκεί αμέσως χτυπάει και σε εμάς. Και σε αυτό το περιβάλλον εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται μια σταθερότητα, χρειάζεται σοβαρότητα. Και θέλει και γρήγορες αποφάσεις, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια
0: αυτό είναι,
1: να
0: αυτό είναι το κυρίαρχο αφήγημά σας, ότι σηκώνουμε το τηλέφωνο και όχι τρεις το βράδυ, είπατε και τη, φαντάζομαι την κυρία von der Leyen, την πήρε ο Πρωθυπουργός ναι, κάποια εργάσιμη ώρα. Αλλά μπορούμε να απαντήσουμε, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Από την άλλη πλευρά λέει και η αντιπολίτευση μπορούμε καλύτερα. Και δεν έχω καταλάβει, ή μάλλον υποψιάζουμε, ότι έχετε επιλέξει να έχετε ως προτιμητέο αντίπαλο, να το πω έτσι, την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα για να κάνετε συγκρίσεις. Αλλά ο κύριος Τσίπρας λέει τώρα ξέρω καλύτερα από πριν από 10 ναι, χρόνια, 11.
1: Λοιπόν, πρώτον, εμείς όταν συναντάμε έναν πολίτη προσπαθούμε να του εξηγήσουμε και να τον πείσουμε γιατί θέλουμε να μας εμπιστευτεί εμάς. Δεν του λέμε από κοντά ή στο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Α, φέρτε και τον κύριο Τσίπρα δεύτερο, αν θέλετε, απέναντί μας. Δεν το λέμε εμείς. Αυτό το αποφασίζει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Το βρίσκω και λίγο αλαζονικό. Εμείς κοιτάζουμε εμείς πώς θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη. Από την άλλη,
0: και βλέπουμε σε όλες τις έρευνες να είστε μεν πρώτοι μακριά από τον δεύτερο και τον τρίτο και όλους άλλους, καθαρά, αλλά και επίσης μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, κυρία Σδούκου, ο στόχος της αυτοδυναμίας που τον έχετε απερίφραστα θέσει, αν είναι εφικτός.
1: Είναι εφικτός, πιστεύω. Και δεν έχει αυτό, πιστεύω, με καμία δόση αλαζονίας, ούτε γυνάτη είναι. Θεωρούμε ότι μπορούμε από εδώ που είμαστε σήμερα σε 29-30-31% με μια διαφορά που απέχει περίπου 6 μονάδες ας πούμε από την αυτοδυναμία, να εξηγήσουμε στον κόσμο σοβαρά και υπεύθυνα ποια είναι τα διλήμματα και γιατί αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί αυτή η πορεία στη χώρα. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή πολλές φορές συζητάμε για το, επομένως εγώ πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος και είναι εφικτός. Yes. Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη από την αρχή του κόσμου. Αλλά επειδή συζητάμε για το τι κάνει η κυβέρνηση, και πολύ σωστά, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να κρίνεται και πρέπει να δέχεται κριτική, και εμείς την κριτική τη δεχόμαστε. Όταν συζητάμε όμως για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, πρέπει να κοιτάζουμε και ολόκληρη την εικόνα. Όχι μόνο δηλαδή τι είναι η κυβέρνηση, αλλά και τι είναι και αυτό που βρίσκεται απέναντί της. Και απέναντί μας σήμερα κύριε Ανανιάδη, έχουμε μια πραγματική βαβέλ. Είναι κόμματα, όχι μόνο δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε και μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Δεν μπαίνω στα προσωποπαγή κόμματα τύπου κύριου Βελόπουλου. Ας πούμε, σας λέω εγώ στα

0: Τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο απέχει 20 μονάδες από την πρώτη θέση, εξακολουθεί να λέει ότι ο στόχος του είναι να βγει πρώτο, έστω και με μία ψήφο, και νομίζω ότι αυτό που μόνο του δείχνει πόσο ρεαλιστικά διαβάζουν την πολιτική πραγματικότητα, και μετά βλέπω και παραδείγματα που πλακώνονται και μεταξύ τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ωραία, μου δίνει πολύ ωραία πάσα, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να του θέσω ακριβώς αυτά τα ερωτήματα. Κυρία Ζούγκο.
0: Μετά έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που υπόσχεται σήμερα και κοστολογεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα λέει, θα σε δώσω δωρεάν εισιτήρια, θα δώσω χρήματα εδώ, θα καταργήσω εκείνο, θα αλλάξω το άλλο, θα καταργήσω πανελλήνιες. Όταν το ρωτάτε, ωραία, πώς βγαίνουν όλα αυτά, η απάντηση είναι θα σας πω στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, και μετά τη μια μισή θα έχουμε το στέλεχος της Ελλάς, τον κύριο Τεμπονέρα, να του θέσω και εγώ αυτά τα ερωτήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Ζούγκου, και να σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα που είναι μόλις 4 ώρες η απόσταση από την Αθήνα στο χωριό σας και στην περιοχή της καταγωγής στα Γραβενά, σκέφτεστε να είστε εκεί υποψήφια ή στην Αθήνα?
0: Μα αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί, ότι είμαι υποψήφια στην Αλφαθήνα.
1: Αλφαθήνων. Καλή επιτυχία. Ναι, αλλά καλό ήταν μια ευκαιρία να το πούμε, να τα λέμε και αυτά. Αργούνε ίσως οι εκλογές, αλλά στους ανθρώπους που συνομιλούμε να τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Όλοι νομίζω θέλουμε, δεν ξέρω, και η πόλη της Αθήνας που είναι η βιτρίνα της Ελλάδας και έχει σίγουρα πάρα πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, να βάλουμε όλοι.
1: Και ούτως ή άλλως δύσκολη περιφέρεια.
0: Πάρα πολύ, πράγματι.
1: Γι' αυτό σας εύχομαι καλή επιτυχία, κυρία Ζούγκου. Ήταν η Αλεξάνδρα Ζούγκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μας υπενθύμησε ότι στην Αθήνα θα κατέβει, αν και κατάγεται από τα Γρεβανά και είναι περήφανη που μπορεί γρήγορα να πάει στο χωριό της σε 4 ώρες. Περιέγραψε το αφήγημα της κυβέρνησης. Εδώ θα είμαστε, θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, όπως προείπα, θα έχουμε εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω κατά λάθος, συγγνώμη, της Ελλάς, του κ. Τσίπρα, να δούμε και τη δική τους οπτική γωνία για τα όσα, για την πολιτική επικαιρότητα. Σε λίγο, και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας την χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια σπουδαία επιτυχία, καρπό συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επίμονης δουλειάς που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλου και αναδεικνύει τις δυνατότητες των αθλητών μας όταν έχουν πίστη, επιμονή και στήριξη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της κρίσης ούτε τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα-Γρεβενά του αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς και στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Όπως είπε, αποκαθίσταται η αδικία στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Στον τομέα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου ξεκλειδώνουν περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Για την Εθνική Άμυνα, σημείωσε ότι το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο την ασπίδα του Αχιλλέα. Προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με τις νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τα διηλιστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνηστης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εντάχθηκε η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου σε μια ιστορική απόφαση που αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του εμβληματικού βουνού της Ελλάδας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τονίζοντας ότι από σήμερα ο μυθικός Ολύμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η διάκριση φέρνει ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και αναδεικνύει, όπως είπε, την βούληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία την φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Αυτή η στιγμή είναι ταυτόχρονα στιγμή χαράς, είναι στιγμή υπερηφάνειας αλλά και μεγάλης ευθύνης για το τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για αυτό το μοναδικό διαμάντι πολιτιστικό και φυσικό της χώρας μας που δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Οικουμένη, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Σε κοινή ανακοίνωσή του στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρουν ότι η συμπερίληψη του Μυθικού Βουνού στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τέσσερις διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μάχη με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεση στην Γαλλία και την Ισπανία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, οι αρχές διέταξαν την εκένωση 8 δήμων στο Τολέδο, ενώ συνολικά πάνω από 115.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές τους σε όλη τη χώρα. Η εξάπλωση των πύρινων μετόπων ενισχύεται από την έντονη ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στη βόρεια χώρα αύριο το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Αίθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το κεντρικό ενημερωτικό ραδιομαγκαζίνο στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Skinner τα ακούμε. Sweet Home Alabama ήταν σαν σήμερα το 1900, όχι, σαν αύριο 27 Ιουλίου του 1974, όταν είχαμε την πρώτη εκτέλεση ενός κλασικού πλέον τραγουδιού, Sweet Home Alabama. Earthness Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, πάντα Γιάννης Πρίντεζης, στη ρύθμιση των ήχων και μουσικές επιλογές. Αθενάς Αλούστρου εδώ στη ροή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτού του δίωρου, και Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα φυσικά στην δίπλα μου στην οργάνωση αυτής της δημοσιογραφική οργάνωση αυτής της παραγωγής. Νότης Αρανιάδης στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.

0: και είπαμε, εντάξει, ξεκινήσαμε και λόγω της τρίαβης του θριάμβου της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών στο Σίδνεϊ, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια, μπράβο στα παιδιά και πάλι. Κάναμε και μετάδοση ζωντανά εδώ, καθώς βλέπαμε από την ΕΡΤ2 την επίσης ζωντανή μετάδοση, τηλεοπτική μετάδοση. Κάναμε και ραδιοφωνική, προσπαθήσαμε να κάνουμε των τελευταίων δύο επιθέσεων. Είπαμε, εντάξει, δεν είναι αθλητική εκπομπή, ούτε κάνει μουσική, αλλά πολιτική είναι, αλλά μερικές φορές και φεύγουμε. Η πραγματικότητα μας κάνει να ξεφύγουμε. Συνεχίζουμε. Είχαμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ξέρετε, μας έχετε μπλέξει λιγάκι. Το μήνυμα που στέλνει το ΠΑΣΟΚ για κάποια πράγματα. Και δεν ξέρω αν αυτό το μπλέξιμο έχει να κάνει και με τις όχι και τόσο καλές, είναι αλήθεια, δημοσκοπικά πτήσεις σας. Δηλαδή, λέτε, τι θα κάνετε με το άρθρο 16. Δεν θα το ψηφίσετε. Δεν θα ψηφίσετε την κατάργησή του σε αυτή την φάση, αλλά όταν θα έρθει η επόμενη Βουλή στην αναθεωρητική Βουλή, θα ψηφίσετε την κατάργηση του μονοπωλίου των ιδιωτικών, των δημοσίων συγγενών πανεπιστημίων, επιστρέφοντας σε αυτό που τώρα, έστω με την απόφαση της Βουλής της Επικρατείας, ισχύει. Τέλος πάντων, μας μπλέκετε. Είστε λίγο
1: πρόσφυγες. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Έχουμε την πιο σαφή θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Την πιο σαφή από όλους. Την πιο συμβατή και με το γράμμα και με το πνεύμα του νόμου. Αν έχω δει όλα, να σας το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Όταν έχουμε μια Βουλή η οποία προτείνει, αναφέρει μόνο το άρθρο που λες ότι θέλει να αναθεωρηθεί. Ναι. Όταν γίνεται η αναθεωρήση από την αναθεωρητική Βουλή, συμφωνήσει όχι σε μια διατύπωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η διατύπωση που λέμε εμείς με αυτή που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάστε, ένα χρόνο πριν, τους καλέσαμε να δεσμευτούν ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά και όχι ιδιωτικά. Και αρνήθηκαν. Τους είχαμε πει να βάλουμε ότι θα είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με συγκεκριμένη διατύπωση. Και η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Γιατί η κυβέρνηση με τον Νόμο Πιερακάκη δεν έχει φέρει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Έχει φέρει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
0: Όπως είναι, όπως είναι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δεν θα λέω όλα
1: όχι
0: είναι. Το Χάρβαρντ για παράδειγμα είναι ίδρυμα, είναι μη κερδοσκοπικό. Αλλά παρόλα αυτά οι καθηγητές του Χάρβαρντ αμείβονται με κάτι εκατομμύρια. Έτσι, ο προϋπολογισμός του είναι τεράστιος. Και αποκομίζει και κέρδη το ίδρυμα.
1: Ένα παράδειγμα που ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που λέω εγώ. Ότι δηλαδή υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια που προφανώς έχουν αμοιβές. Γιατί τα δημόσια δεν έχουν αμοιβές στους καθηγητές τους.
0: Όχι, θέλω να πω, ένα ίδρυμα μπορεί να είναι πανίσχυρο, να έχει κέρδη για να τα δίνει, να τα μοιράζει στην έρευνα.
1: Σε ποιο πανεπιστήμιο ήρθε στην Ελλάδα με τον Νόμο Πιερακάκη?
0: Καλά, ήρθαν άλλα 7. Το Georgetown δεν θα το έλεγε. Ή το Essex δεν θα τα έλεγε. Αυτά τα δύο που εγκρίθηκαν τώρα προχθές, δεν νομίζω. Δεν θα τα έλεγε κακά πανεπιστήμια, προς Θεού.
1: Ότι ήταν μια εξαπάτηση, απελήφθη στην πράξη. Δεν ήρθε τίποτα καινούριο. Ήρθε μόνο το Πανεπιστήμιο Γανάμα Ειρηνή τη Λευκοσία. Είναι το μόνο που δεν υπήρχε και ήρθε. Όλα τα άλλα είναι κολέγια που υπήρχαν, συνεργάζονταν ήδη με ξένα ιδρύματα και απλά έγιναν πανεπιστήμια.
0: Άρα είχαμε μια πραγματικότητα η οποία κανονικοποιήθηκε. Θα σας πει
1: αν
0: κάποιος.
1: Είναι πραγματικότητα τα κολέγια του ενός ορόφου ότι είναι πανεπιστήμια, κύριε Νανιάδη, θα διαφωνήσω μέσα σας. Θα διαφωνήσω ότι είναι πανεπιστήμια.
0: Όχι, μια πραγματικότητα ήταν μια πραγματικότητα. Μα ήταν μια πραγματικότητα. Συγγνώμη, δεν γνωρίζετε. Κύριε Τσουκαλά, μιλάμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Δεν γνωρίζετε φοιτητές τέτοιων πανεπιστημίων που είτε πήγαν, είτε τώρα απλά και με online διαδικασία έχουν πάρει από το Μητρικό Πανεπιστήμιο Μάστερ Φερρυππίν.
1: Στην Ελλάδα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά είναι ίδια με τον Ελληνικό Πανεπιστημίο?
0: Καθίστε. Και στην ίδια την Ελλάδα, μεταξύ των ίδιων δημοσίων πανεπιστημίων που έχουμε εδώ, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τι να κάνω. Άλλο είναι το Πολυτεχνείο και άλλο είναι ένα άλλο Πολυτεχνείο. Άλλο είναι το ΕΚΠΑ και άλλο είναι ένα άλλο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό υπάρχουν και πανεπιστήμια που είναι άδεια. Δεν σχολές που δεν τις ζητάει ο κόσμος. Δεν έχουν φοιτητές.
1: Δεν τις ζητάει γιατί είναι άλλο αντικείμενο. Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να πει περνάω αστυνομική κομμωτινή.
0: Εγώ γνωρίζω, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, γνωρίζω, είναι αδελφικό μου.
1: Δεν μπορώ και εγώ να μιλήσω όμως. Να
0: ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω.
1: Ολοκληρώστε, κάνε την ερώτηση να απαντήσω.
0: Αδελφικό φίλο, ο οποίο σπούδασε γιατρό και ο ίδιο διευθυντή στο ΕΣΥ, σπούδασε τα δυο του παιδιά, σπούδασαν ιατρική στη Σόφια σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Ο ένα ήδη δουλεύει στο ΕΣΥ. Το ερώτημα είναι γιατί σε αυτό το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί ιδιωτικό είναι το πανεπιστήμιο αυτό στη Σόφια, που αναγνωρίζεται από το ΔΟΤΑΠ, πως λέγεται το παλιό δικατσά, τέλος πάντων, ΔΟΤΑΠ αυτό, ο πρώην δικατσά έχω μείνει πίσω εγώ, γιατί αυτός ο άνθρωπος να μην μπορεί σε αυτό το πανεπιστήμιο εδώ να τα στείλει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να δουλέψει και να δουλέψουν μετά όπως δουλεύουν τώρα και να έχει γλιτώσει τα πήγαινε. Έλα, η ελληνική οικονομία να έχει γλιτώσει τα κονδύλια που διατέθηκαν εκεί και τα λοιπά.
1: Το οποίο δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε όμως, θα σας πω γιατί. Είπατε μόνο σας, γιατί υπάρχει ο ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος αξιολογεί, ο ΔΟΑΤΑΠ ξέρετε, δεν πάει τυφλά και όποιο κολέγιο έχει δώσει το εξωτερικό πτυχίο το αναγνωρίζει, ναι. Αναγνωρίζει κάποια. Αυτά που θεωρεί ότι καλύπτουν τις προδιαγραφές του.
0: Δηλαδή αυτά που λειτουργούν ήδη εδώ δεν θα αναγνωρίζονται από το ΔΑΤΑΠ. Έχουν ήδη αναγνωριστεί.
1: Δεν το ξέρουμε. Όχι, αυτό έγινε με τον νόμο Κερακάκη. Αυτό δεν ίσχυε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν ίσχυε πριν.
0: Άρα εσείς...
1: με τον νόμο Κερακάκη.
0: Ωραία, να έρθουμε στο αρχικό ερώτημα. Κατάλαβα ότι...
1: Αν μπορώ και εγώ να έχω λίγο χρόνο να το εξηγήσω.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρές προδιαγραφές. Αυτές σήμερα δεν υπάρχουν και γι' αυτό δεν ήρθαν μεγάλα ιδρύματα όπως έλεγε ο κύριος Κερακάκης. Μας έλεγε ότι θα έρθουν κατευθείαν πολύ μεγάλα ιδρύματα και δεν ήρθαν. Άρα έχουμε ήδη την αποτυχία του νόμου σε εκείνο που είδε ο νόμος τίποτε θα γίνει. Δεν έγινε. Λέμε τώρα λοιπόν. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη διατύπωση η οποία θεωρούμε ότι μετά μπορεί να δημιουργήσει τη δυνατότητα αυτού που είπατε πριν. Εμείς δεν αρνούμαστε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Λέμε να έρθουν και το έχουμε δει πρώτοι στην Ελλάδα ότι πρέπει να σπάσει το μονοπόλιο του κράτους. Άρα παραβαίνετε ανοιχτές θύρες όταν ασκείται μια κριτική, η οποία δεν αντιστοιχεί στον Πασόκ, μπορεί να αντιστοιχεί σε άλλα κόμματα που τώρα αλλάξανε γνώμη. Εμείς το λέμε από την αρχή και συνεχίζουμε να το λέμε. Λέμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση θέλει, αν συνεχιστεί η διαδικασία, να μπορεί κάποιο με 151. Απλά να συνταγματοποιήσει κάτι το οποίο δεν είναι υπέρ του συμφέροντος της παιδείας στη χώρα μας. Εμείς λέμε το εξής. Να έρθει η αναθεωρητική βουλή, να βρούμε τη διατύπωση που λέμε με 180 και μετά να αλλάξουμε τον νόμο Κερακάκη στην κατεύθυνση του συντάγματος. Και να μπορέσουμε να έχουμε πράγματι ποιοτικά, μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Η Νέα Δημοκρατία σας εγκαλεί στη βάση ότι οι 180 μπορεί να μην υπάρχουν στην επόμενη βουλή. Και δημοσκοπικά έτσι φαίνεται.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία τι μας λέει, θέλω λευκή επιταγή για να κάνω στο Σύνταγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προφανώς διαφωνούμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είναι απλά κάποια κολέγια που ένα προηγούνται πανεπιστήμια. Ξεκάθαρο δεν είναι. Εμείς λέμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Γιατί δεν μπορεί η Βουλή η επόμενη, αν η Νέα Δημοκρατία είναι καλόπιστη λοιπόν, δεν θα έχει στην επόμενη Βουλή, πιστεύει, αθρηστικά τα κόμματα που συμφωνούν με την αναθεώρηση 180, θα έχουν.
0: Όχι, με τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως τις βλέπω, εσείς και η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφρίζετε 180 στην επόμενη βουλή.
1: Δεν είναι μόνο εμείς και η Νέα Δημοκρατία, και άλλα κόμματα συμφωνούν.
0: Μα υπάρχουν και άλλα κόμματα που συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Τέλος πάντων, να έρθω στις έρευνες.
1: Το ΚΚΕ διαφωνεί και το κόμμα Ελλάς που διαφωνεί, αλλά συμφωνεί στην πράξη και με τον νόμο Κερακάκη.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Ντομπονέρα αμέσως μετά τη σκεμισή για αυτό το πράγμα από την Ελλάς.
1: Λοιπόν, θα μπουν κανόνες. Ωραία. Θα μπουν κανόνες συγκεκριμένοι. Και εμείς έχουμε και μια άλλη θέση που είναι πολύ καθαρή. Ότι θεωρούμε ότι η αναθεωρητική βουλή από εδώ και στο εξής, και προτείνουμε την αναθεώρηση του 110 του συντάγματος, πρέπει έτσι κι αλλιώς να αναζητά 180 για να έχουμε πραγματικές συνενέσεις. Και να μην έχουμε την προσπάθεια ενός κόμματος να πάρει λευκή επιταγή και να έρθει να συνταγματοποιήσει κάτι. Άρα είναι πάρα πολύ καθαρή η θέση μας. Η Νέα Δημοκρατία είχε την δυνατότητα, όταν της προτείναμε πέρσι συγκεκριμένη διατύπωση, να τη δεχθεί και να προχωρήσουμε. Δεν τη δέχτηκε. Αλλά δεν βλέπω στο δημόσιο λόγο να ερωτάται η Νέα Δημοκρατία για ποιο λόγο δεν δέχεται τα μη κρατικά και θέλει να αναφέρεται ότι θα είναι ιδιωτικά. αμυγός και κερδοσκοπικά. Εκεί είναι το ερώτημα. Άρα, το λέτε σε εμάς. Εμείς έχουμε πολύ καθαρή θέση. Αν συμφωνούμε με τη διατύπωση, προφανώς το άρθρο θα αναθεωρηθεί. Αν δεν συμφωνούμε με τη διατύπωση, δεν θα αναθεωρηθεί. Εδώ τώρα έχουμε το άλλο ζήτημα. Ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει να αλλάξουμε το Σύνταγμα, η ίδια λέει, μα μπορούμε και χωρίς αλλαγή του Συντάγματος να φέρουμε τον νόμο πέρα. Κάτι που τον έφερε.
0: Μάλιστα, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι κατανοητό και εγώ το έχω πει στον αέρα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αλλού, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο όντως μπορεί να είναι το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, γιατί η κυβέρνηση κρίνεται από αυτά που πράττει.
1: Δεν έχει πρόγραμμα η κυβέρνηση.
0: Από αυτά που πράττει. Τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά, γιατί αυτό το πρόγραμμά σας δεν το αναγνωρίζει η κοινή γνώμη? Γιατί δηλαδή καταγράφεται χαμηλές πτήσεις δημοσκοπικά?
1: Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι το αναγνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει
0: αφού
1: πρόγραμμα.
0: Αφού είσαστε στο 11% με σημερινή έρευνα.
1: Δώστε μου, δηλαδή. Δώστε μου, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά...
1: και τα προγράμματα στο τέλος κρίνονται. Γκάλεπε. Επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μόνο το μοναδικό πρόγραμμα, έχει και το μοναδικό ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι άλλα κόμματα έχουν προγράμματα τα οποία μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τη Νέα Δημοκρατία. Μας έκανε και ένα άλλο πρόγραμμα, μια άλλη πολιτική. Αυτά θα συγκρουστούν σε εκλογές και θα δείτε ότι τα δύο κόμματα που θα είναι τα πρώτα θα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και μάχη θα είναι ποιο από τα δύο θα είναι πρώτο.
0: Και ποιο είναι το κόμμα, έχει πρόγραμμα που μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Πολλά από τα κόμματα. Σε κάποια πράγματα ακόμα και η κυρία Καριστιανού έχει θέσεις κοντινές. Σε άλλα ζήτηματα το κόμμα Ελλάς έχει θέσεις κοντινές. Το κόμμα του κυρίου Σαμάτα, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου πάρα πολλές φορές.
0: Η Ελλάδα όμως φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει κερδίσει το προβάδισμα για δεύτερη θέση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει καμία έρευνα που να το αμφισβητεί. Και νομίζω εσάς έπρεπε να προβληματίζει και να μου δώσετε κάποια απάντηση γι' αυτό.
1: Θα σας δώσω μια απάντηση. Θα σας πω ότι διαφωνώ. Γυρίστε ένα μήνα πριν και δείτε τη σύνδεση εταιρεία τη σημερινή, τη ΜΑΡΚ, τη δημοσκόπηση. Έβγαλε την κυρία Καριστιανού Τρίτη, σήμερα τη βγάζει έκτη. Το κόμμα Ελλάς έχει μείνει στα ίδια ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πιο μεγάλη αύξηση στην ίδια εταιρεία από το κόμμα Ελλάς. Άρα το ένα κόμμα και σταβάνει, το άλλο ήδη συρρυκνώνεται. Πολύ γρήγορα θα δείτε, θα είναι τελείως διαφορετική η δημοσκοπική εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Και σας λέω, θα είναι πολύ διαφορετική για δύο λόγους. Γιατί ο κόσμος, από τη μία, δεν τον μοιάζει μόνο να διαμαρτυρηθεί, τον μοιάζει να κυβερνηθεί η χώρα όταν φτάσει στην κάλπη. Και αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, έχει πολλές επιλογές. Και το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση και το κόμμα Ελλάς και το κόμμα της Καριστιανού και το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει κυβερνητική επιλογή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, γιατί όταν συγκριθούν προγράμματα, είναι αυτό που σας είπα, μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική επιλογή. Και λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, θέλω μια άλλη εξωτερική πολιτική, όχι τη υποχωρητικότητα.
0: Εσείς έχετε μια διαφορετική πολιτική την οποία θα ασκήσετε, διότι έτσι που φαίνεται αυτοδυναμία δεν θα έχετε, ακόμα και αν είσαστε πρώτοι με μία ψήφο, μαζί με την Ελλάς. Για να καταλαβαίνουμε με τι.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα το σύνολο του προγράμματος της Ελλάδας, να σας πω.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να συγκυβερνήσετε ξανά?
1: Όχι, βέβαια, γιατί έχουμε τελείως διαφορετικά προγράμματα. Το κόμμα Ελλάς τώρα που με ρωτάτε, περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις του. Γιατί.
0: Αν υπάρχουν κοινοί τόποι, ναι, δηλαδή.
1: Αν κάποιος συμφωνήσει στο πρόγραμμά μας, αυτό είναι το βασικό. Μέχρι στιγμής όμως και το κόμμα Ελλάς, παρόλο με τα κόκκινα δάνεια, δεν συμφωνεί με το πρόγραμμά μας, συμφωνεί πιο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα σχέδιο για έναν δημόσιο φορέα που μοιάζει με αυτό που έχει κάνει ο κ. Πιερακάκης. Στην εξωτερική πολιτική δεν συμφωνούμε, εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι μονομερής ενέργεια.
0: Άρα με ποιο θα κυβερνήσετε? Λέτε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι με, με την Ελλάδα, με ποιον? Με την Καριστιανού, με τον Βελόπουλο, με ποιον?
1: Με τον Βελόπουλο.
0: Κυρία Καριστιανού, τον κύριο Βελόπουλο.
1: Δεν πρέπει να σπαταληθεί η ψήφος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Δεν πρέπει η κοινωνική αντιπολίτευση που θέλει αλλαγή πρέπει να εκπροσωπηθεί από ένα κόμμα που έχει σαφές πρόγραμμα και σαφές μέτωπα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τσουκαλά,
1: τον κόσμο να ψηφίσει τον ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, μιλάμε πάντα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, θέλω να κλείσουμε με ένα μεγάλο θέμα. Σπατάλησα ευθύνη μου πολύ το χρόνο για την παιδεία, αλλά νομίζω έχει το ενδιαφέρον.
1: Είναι κρίσιμο.
0: Συμφωνούμε. Αλλά υπάρχει ένα, το υπαρθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας, είναι η ακρίβεια. Δεν το αμφισβητεί κανένας, ούτε η κυβέρνηση αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σήμερα ανακοίνωσε νέα μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά. Είναι προφανές ότι η εξελίξη στον κόλπο, στα στενά του Ορμούς, γενικότερα η έφλεκτη κατάσταση, τι έφλεκτη, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι πόλεμοι, γιατί μην ξεχάσουμε και την Ουκρανία, επηρεάζουν και τις τιμές των καυσίμων. Νομίζετε ότι αρκεί, έχετε μια εναλλακτική πρόταση δομημένη απέναντι σε αυτήν την ενέργεια, την κίνηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση?
1: Εμείς έχουμε προτείνει στην ενέργεια μειωμένα τιμολόγια 20%. Και τα 10 λεπτά εμείς τα είχαμε προτείνει πριν μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και με πιο μεγάλη μείωση. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να μας πει, θα γίνει και αυτό στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης των δηληστηρίων ή βρήκε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες? Γιατί αυτό λέει ότι κοστίζει 3 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι από τον δημοσιονομικό χώρο όπου μας κατηγορούσε ότι δεν υπάρχει και ότι είμαστε ανεύθυνοι που λέγαμε για τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά τον βρήκε. Όπως ο κύριος Κεραγάκης βρήκε 23 δις περπατώντας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την Δευτέρα. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να εξηγήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τι άλλαξε. Εμείς χαιρόμαστε που έρχεται πιο κοντά στις θέσεις μας, χωρίς βέβαια να εξηγεί πόσο και για πόσο θα γίνει αυτή η υποστήριξη και με ποιον τρόπο θα γίνει. Περιμένουμε να μας το εξηγήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, ξέρετε, λέμε όλοι, το δεχτήκαμε, το λέει και το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Ας το δεχτούμε λοιπόν. Παρά το ότι, όπως έχω ξαναπεί, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες για εκλογές και ανασχηματισμούς ζούμε, για να έχουμε να γράφουμε και να μιλάμε και να λέμε για αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι 10 μήνες μέχρι τότε δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θα σας δούμε υποψήφιο και ανέπου.
1: Θα τα δούμε. Νομίζω ότι αν δεν είναι μείζωνα σημασία ζητήματα.
0: Όχι, για να ευχηθούμε στο συνομιλητή μας καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, ναι, όπου και αν είστε υποψήφιος.
1: Συλλογική προσπάθεια. Συλλογική προσπάθεια.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάντοτε στο τελευταίο βιράζ. Σήμερα κάναμε πολύ αθλητικό την όλη μας ρητορική και αυτό το δίωρο, τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο, πανηγυρίζαμε με την νίκη της Εθνικής, έτσι όπως την παρακολουθήσαμε και προσπαθήσαμε και να την μεταδώσουμε ραδιοφωνικά. Αλλά πάντοτε στην πολιτική ατζέντα παραμένουμε, Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, και κάνουμε ένα μικρό tour d'horizon, όχι ολόκληρο, στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή μιλήσαμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με τον εκπρόσωπο την κυρία Σδούκου, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, και πάμε, όχι εκπρόσωπος τύπου, μέλος της πολιτικής γραμματείας, τέλεχος γνωστό και προβεβλημένο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε ΕΛΑΣ, τον καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Τεμπονέρα, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα, όπως λένε οι Γάλλοι, μετά τις 1:30. Έτσι πρέπει να λέμε τυπικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Δεν είστε κοινοβουλευτικό κόμμα, είστε ένα νέο κόμμα που μετράει 2-3 μήνες επισήμως από εκείνο το απόγευμα στο θυσίο που ανακοίνωσε ο πρόεδρός σας. Ένα κόμμα το οποίο όμως θυμίζει δια του πρόεδρου σας και των περισσότερων στελεχών, πάνω από τα μισά στελέχη της πολιτικής επιτροπής σας ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς ακόμα ήσασταν Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας το τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, πώς και γιατί κομίζετε κάτι νέο και δεν είναι όπως σας κατηγορεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2 η Ελλάς?
1: Αρχικά πρόκειται για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο βεβαίως κρατάει τις μνήμες και τις αποσκευές του, τη θετική εμπειρία του παρελθόντος. Προφανώς όλοι έχουμε την ιστορική διαδρομή, την ιστορική παράδοση, την οποία βεβαίως με στένωση υπερασπιζόμαστε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια τομή η οποία δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά κατά την άποψή μου αυτό που λέμε την ανάγκη να υπάρξει μια νέα μεταπολίτευση. Και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρώην Πρωθυπουργός έρχεται να κομίσει τρία καινούργια πράγματα. Πρώτον, μια νέα προγραμματική πρόταση. Αυτή έχει εξειδικευτεί σε γενικές γραμμές στους 5 βασικούς άξονες που έχουμε ήδη διατυπώσει για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Έρχεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Είχαμε ανακοινώσει πριν από 2 εβδομάδες περίπου τα 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως έχουν τη διαδρομή τους, αρκετοί από αυτούς, αλλά κυρίως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν και την πολιτική συγκρότηση και την επιστημονική επάρκεια, αλλά και την κοινωνική εμπειρία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να εκπροσωπήσουν κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουμε να βγάλουμε στο φως, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον κόσμο της επισφάλειας, τους ανθρώπους του πολιτισμού και το καθεξής. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε, πέραν της ανανέωσης αυτής του πολιτικού προσωπικού, και ένα νέο μοντέλο κόμματος, μια υβριδική λειτουργία που συνδυάζει και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, βεβαίως και την απευθείας επαφή.
0: Στο νέο μοντέλο κόμματος που είπατε, πάντως οι αιχμές, η μομφή που δέχεστε και από δεξιά και από αριστερά, το προσχηματικά δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι τα όργανά σας είναι ορισμένα και χαρακτηρίζεται το κόμμα ως κόμμα γιοταχή, δεν έχει ουσιαστικά όργανα εκλεγμένα και οι θέσεις, και σε αυτό επίσης να τα βάλουμε 2-1, και οι θέσεις που διατυπώνει είναι πολλές φορές θολές. Για παράδειγμα, σας κατηγόρησε μόλις ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ, αλλά νωρίτερα δηλαδή σε μέναν, αλλά και άλλες φορές, ότι η θέση σας για το άρθρο, περίφημο άρθρο 16 και τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά δημόσια, μη κερδοσκοπικά, όπως θέλουμε να στα πούμε, όλα αυτά περισσότερο προσυδειάζει στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας παρά στο όχι που λέγατε καταρχήν.
1: Θα τα απαντήσουμε λοιπόν ένα-ένα όσον αφορά το κόμμα Γιοταχή και το διορισμένο των οργάνων. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει οργάνα πράγματα όπως έχουμε πει με προσωρινό χαρακτήρα. Από εκεί πέρα, επειδή ακριβώς εσωλαβούν οι εκλογές, αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρξει και το ιδρυτικό συνέδριο, αλλά βεβαίως και η νομιμοποίηση των οργάνων, όπως συμβαίνει και έχει συμβεί στο παρελθόν σε όλα τα κόμματα. Έτσι, θυμίζω, είχε συμβεί και στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, όταν έγινε η ιδρυτική διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη από τον Ανδρέα Παπανδρέου. σε μια άλλη βεβαίως εποχή.
0: Κατανοητό αυτό. Σε σχέση με, με τις προγραμματικές σας θέσεις και ειδικότερα λοιπόν, για την παιδεία, την ανώτατη παιδεία.
1: Λοιπόν, ναι. Μου κάνει λίγο εντύπωση ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοδοξεί και έχει έρθει κοντά ή συμπίπτει, θα έλεγα, με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16, να κάνει κριτική στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη από τα αριστερά. Τι έχουμε πει εμείς? Καταρχήν, παρουσιάσαμε μία πρόταση η οποία αφορά 1,3 εκατομμύρια μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά και τους 360.000 φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα δημόσια πανεπιστήμια. Αντί λοιπόν να επικεντρώσουμε στα κομβικά ζητήματα, που είναι η ελάχιστη και η κατάργηση της βάσης εισαγωγής, και αυτή είναι άραγε τι λέει το ΠΑΣΟΚ, που πέταξε εκτός 10.000 φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Αντί να επικεντρώσουμε στην πρόταση την οποία έχουμε για τη σημαντική αύξηση μεσοσταθμικά μέχρι 500 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, αντί να επικεντρώσουμε στην αποφόρτιση του δημόσιου σχολείου με λιγότερο άγχος, λιγότερο ανταγωνισμό, με μια προσπάθεια να έχουμε μικρότερα θύματα των 22 παιδιών για να μπορεί πράγματι να γίνεται μάθημα, αντί να επικεντρώσουμε στην κατάρξη της πειθαρχικής διαδικασίας που έχει κάνει ανυπόφορο το πλαίσιο για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς. Αντί να επικεντρώσουμε σε όλα αυτά, επικεντρώνουμε στον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος είναι ένας νόμος ο οποίος έχει δημιουργήσει βεβαίως τελεσμένα, αλλά τι έχουμε πει εμείς? Έχουμε πει ότι ο νόμος βεβαίως θα αλλάξει και η μεταβολή του θα είναι ριζική. Έχουμε πει δηλαδή ότι θα υπάρχουν κριτήρια ακαδημαϊκότητας, ισοτιμίας και ισονομίας σε σχέση με τα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να υπάρξει και αντιστοίχηση στον τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίως και να υπάρχει και αντίστοιχη ποιότητα εκπαίδευσης. Αρκεί να σας πω για να συνεχίσω τη σκέψη μου αυτό, ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η ίδια η Νέα Δημοκρατία το νόμο Πιερακάκη δεν τον εφαρμόζει. Δεν έχει δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα ούτε τον τρόπο λειτουργίας και αδειοδότησης των ιδρυμάτων αυτών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ακριβώς αριθμός των φοιτητών. Δεν έχουν δημοσιευθεί οι αξιολογήσεις από την αρμόδια επιτροπή αδειοδότησης, τη λεγόμενη ΑΘΑΕ. Δεν ξέρουμε πόσοι και με ποια διαδικασία έχουν προσληφθεί και είναι οι διδάσκοντες αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι ο τρόπος για να μπορέσεις να θωρακίσεις το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι να καταργήσεις τα πράγματα με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Χρειάζεται στρατηγική και η στρατηγική αυτή περνάει μέσα από τη στήριξη και θωράκιση του δημόσιου σχολείου. Ναι. Και για να συνεχίσω τη σκέψη μου λίγο παραπάνω, μπορεί πράγματα να πει κάποιος ότι αύριο το πρωί μπορούμε να πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ, ότι μπορούμε να πάρουμε τα λιμάνια, ότι μπορούμε να πάρουμε πίσω τις τράπεζες αυτή τη στιγμή σε δημόσιο έλεγχο? Άρα θέλω να πω ότι για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Αυτή τη στιγμή, μια άλλη στιγμή δηλαδή, ίσως. Ναι.
1: Όχι, λέω πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή όποια στρατηγική για να έχει κάποιος, ειδικά όσον αφορά την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών.
0: Όχι, επειδή είπατε αυτή τη στιγμή για τις τράπεζες, λέω μήπως έχετε κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα.
1: Δεν λέω ότι θα κάνουμε αυτό. Λέω ότι για παράδειγμα όμως αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια τοποθέτηση που μιλάνε για το να πάρουμε πίσω διάφορα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να γίνει, ενώ σε δημόσιο έλεγχο αυτή τη στιγμή, μπορεί να γίνει μέσα από την υπεράσπιση των δημόσιων αυτών αγαθών, αυτών που υπάρχουν. Συγκεκριμένα όσον αφορά το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε, αν θέλετε, οποιοδήποτε περιορισμός της περαιτέρω εμπαρωματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου περνάει μέσα από τη θωράκιση των δημόσιων αυτών αγαθών και κυρίως της παιδείας. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια στρατηγική και όχι συνθήματα και αφιολογήματα τα οποία πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται σε τετελεσμένα που έχουν δημιουργήσει βεβαίως προηγούμενες πρακτικές.
0: Να το δεχτώ αυτό που λέτε ότι χρειάζεται μια στρατηγική αλίμονο. Αλλά ξέρετε, παρακολούθησα και τη συνέντευξη που έδωσε ο συντονιστής της επιτροπής σας, πανεπιστημιακός ο ίδιος, ομότιμος και πρώην υπουργός παιδείας ο κ. Γαβρόγλου, που ουσιαστικά τι μας είπε, ότι τα παρατηρήματα των ξένων πανεπιστημίων είναι εδώ, είναι μια πραγματικότητα. Οπότε η κυβέρνηση της Ελλάς, λέμε τώρα μια κυβέρνηση Ελλάς, δεν θα τα καταργήσει. Δεν είναι στην Βουλή βέβαια αυτή τη στιγμή και δηλώνει ότι είναι κατά της αναθεώρησης, αλλά εφόσον είναι στην κυβέρνηση ή και στην αντιπολίτευση ακόμα στην επόμενη Βουλή, ουσιαστικά αφήνεται να εννοηθεί ότι θα καταψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης, αλλά θα είναι υπέρ της αναβάθμισης αυτών που απαγορεύει το άρθρο που υπερασπίζεστε, το άρθρο 16. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσετε.
1: Να το πω πιο απλά για να μην μπερδεύονται οι ακροατές μας.
0: Δεν θα ψηφίσετε, δεν θα υπερψηφίσετε την κατάργηση του άρθρου 16, αλλά θα διατηρήσετε τα πανεπιστήμια που ήδη υφίστανται
1: με το
0: μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Γιατί είμαστε κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και το λέω.
0: Αυτό δεν είναι αντίφαση όμως. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι αντίφαση. Δηλαδή τα πανεπιστήμια που έχουν προλάβει να πάρουν άδεια με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παρά το άρθρο 16, το συνταγματικό άρθρο 16, θα παραμένουν ενώ εσείς δεν θα ψηφίσετε την κατάργηση του άρθρου 16. Όσοι πρόλαβαν δηλαδή.
1: Την κατάργηση του άρθρου 16 δεν θα την ψηφίσουμε, γιατί η καταψήφιση του άρθρου 16 θα έχει ένα και μόνο βασικό αποτέλεσμα. Το να θεσπιστούν πέρα από την περαιτέρω υποβάθμισή τους δίδακτρα και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό ας το ακούσουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι γεγονός ότι πολλές φορές η νομοθεσία δημιουργείται τελεσμένα και πρακτικές, οι οποίες τόσο λόγω εθνικού όσο και ευρωνασιακού πλαισίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν. Πώς μπορείς λοιπόν να καταλήξεις στον περιορισμό της εμπορευματοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης, θωρακίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση με προσλήψεις προσωπικού και με στήριξη πραγματική σε υποδομές, αλλά βεβαίως και αλλαγή του πλαισίου. Εμείς μιλήσαμε και για τη σταδιακή κατάργηση των πελατικών εξετάσεων, προκειμένου μια οικογένεια να μην χρειάζεται να πληρώσει 20 και 30.000 ευρώ για να μπορέσει σήμερα να περάσει το παιδί.
0: Κατανοητό.
1: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω όμως. Το ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι απλό. Είναι σήμερα δημόσια και δωρεάν η εκπαίδευση? Η απάντηση, αν ρωτήσετε γονείς που έχουν παιδιά στο Λύκειο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, φυσικά.
1: Όχι.
0: Τρία παιδιά έχω στα πανεπιστήμια.
1: 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή καταναλώνει η ελληνική οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια, για να μπορεί να περάσει ένα παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα. Η κοινή γνώμη, ή αν θέλετε η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, να λέει την εξής πολύ απλή σκέψη. Για ποιο λόγο το παιδί μου να έχει το άγχος των πανελλαδικών? Για ποιο λόγο εγώ να ματώνω οικονομικά για να μπορέσω να μπω σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται και μακριά και είναι και απομακρυσμένο, όταν για παράδειγμα
0: θα είναι στο εξωτερικό, ακόμα περισσότερο.
1: Σωστά. Και να μην πληρώνω καταβολή και δίδακτρα αυτή τη στιγμή, προκειμένου να είμαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτή η σκέψη, η οποία είναι εξαιρετικά απλοϊκή, αλλά πράγματι έχει βάση στο γεγονός ότι σήμερα το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο δεν είναι και δημόσιο και δεν είναι και δωρεάν, μας οδηγεί σε μια άλλη απάντηση. Πώς θα καταστήσουμε περισσότερο δημόσιο, αλλά και περισσότερο δωρεάν, το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο? Γι' αυτό και στην πρόταση των 37 σελίδων, οι 36 σελίδες που καταθέσαμε εμείς αφορούν ακριβώς τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου. Βεβαίως, πράγματι υπάρχει ένα νομικό τετελεσμένο. Σας έφερα μερικά παραδείγματα ακραία για να μπορέσω να κάνω κατανοητό αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μπορεί πράγματι να θέλουμε κάποιοι να έχουμε δημόσιες τηλεπικοινωνίες. Είναι εύκολο την άλλη μέρα το πρωί να πάμε να πάρουμε πίσω το ΜΤΕ για παράδειγμα? Δεν είναι εύκολο.
0: Το αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί ρεαλισμό. Και σε αυτό, κύριε Τεμπονέρα, οφείλω να ομολογήσω ότι είστε σαφείς. Αλλά και στην πρότασή σας για το πανεπιστήμιο, μάλλον το σκεπτικό σας για τα πανεπιστήμια, έχει μια βάση. Οφείλω να το αναγνωρίσω. Παρακαλώ, βοηθήστε με. Μήπως υπάρχει και μια βάση να εξηγήσουμε, να εξηγήσετε εσείς δηλαδή, ως Ελλάς, μια άλλη αντίφαση. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου σας να λέει ότι θα συλλάβει μια κυβέρνηση Ελλάς τον κύριο Νετανιάχου. Οι φωτογραφίες να είναι αγκαλιά ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Νετανιάχου και να εμβαθύνουν τη στρατηγική σχέση που υπάρχει εδώ και χρόνια ήδη από πιο παλιά με το Ισραήλ, να έχουν και τη δική σας φωτογραφία, να είστε στη φωτογραφία, να το πούμε έτσι. Ο ίδιος ήταν πάντα ο κύριος Νετανιάχου. Μην πούμε τώρα για σήμερα για γενοκτονίες και τα λοιπά. Αν δεν υπήρχε η εισβολή, η βαρβαρότητα της Χάμας, δεν θα είχε βγάλει το τόσο σκληρό του πρόσωπο. Ξέραμε πάντοτε ποιος ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο ίδιος ήταν. Τότε ήσασταν πολύ καλά. Τώρα μιλάτε σοβαρά ότι και πώς θα το συλλάβετε? Θα κάνετε επιδρομή, καταδρομική αποστολή κομμάντος να το συλλάβουν εκεί? Όχι, θα πετάει με το αεροπλάνο και θα τον κατεβάσετε κάτω? Όχι, θα τον καλέσετε να τσιμπήσει εντός εισαγωγικών και ως προσκεκλημένο μιας κυβέρνησης σας το συλλάβετε? Όχι, άρα τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτή η κουβέντα έτσι στον αέρα?
1: Η τελευταία διετία στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία με αποτέλεσμα
0: Μετά την εισβολή της Χαμάς, συμφωνώ απολύτως.
1: Σωστά.
0: Μετά την εισβολή της Χαμάς, το ξεχνάμε όμως αυτό. Πολλές φορές το ξεχνάμε.
1: Θα σας απαντήσω. Μετά λοιπόν
0: τη βάρβαρη εισβολή.
1: Μετά την επίθεση, όπως αναφέρεται, της Χαμάς, υπάρχει μια γενοκτονία η οποία έχει αυτή τη στιγμή περίπου 70.000 νεκρούς, παιδιά και άμαχο πληθυσμό. Για να ξέρουμε και να καταλάβουμε.
0: Μια ασύμμετρη απάντηση, για να συμφωνήσω.
1: Λέω λοιπόν ότι έχουμε 70.000 νεκρούς. Προφανώς και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν υπήρχε το 2018 και το 2019. Το γεγονός της γενοκτονίας έχει καταδικαστεί όχι από τον Αλέξη Τσίπρα ή την Ελλάς, αλλά από τις ίδιες επιτροπές του ΟΗΕ που μιλάνε και κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου.
0: Άρα εσείς.
1: Αφήστε να ολοκληρώσω.
0: Να απαντήσετε μαζί.
1: Δεν με αφήνετε να το πω από το επιχείρημα. Υπάρχει λοιπόν και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχει συνομολογήσει. Προφανώς, για όσους ξέρουν στοιχειοδός τους κανόνες της διπλωματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν σε μια κυβέρνηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει αναγνωρίσει ότι συντελείται γενοκτονία, έχει αναγνωρίσει ότι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιέσεις κατά του Ισραήλ. Έχει πάρει θέση κατά της γενοκτονίας. Έχουμε ξαναπεί ότι εμείς όσο συνεχίζει η γενοκτονία στη Γάζα δεν μπορούμε και θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε με το Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η αποκοπή μονάχα μιας φράσης για το αν θα συλλαμβανόταν εδώ ο Νετανιάχου είναι μάλλον θα έλεγα απλοϊκή. Προφανώς
0: νομίζω απλοϊκή ήταν η φράση.
1: Ένα τελείως διαφορετικό διπλωματικό στάτους με βάση αυτά που σας περιγράφω από μια κυβέρνηση στην οποία θα ήταν κορμός ή θα ήταν μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν εδώ όχι τώρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν θέση. Είχε πιέσει, μάλιστα, είχε ζητήσει και τις κυρώσεις και την αναθεώρηση της τελωνιακής σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει πίεση όταν ήταν στο αποκορύφωμα η γενοκτονία στη Γάζα, με τις πιέσεις βέβαιως που υπήρχαν από τη διεθνή κοινή γνώμη και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση και νομίζω ότι και η εκπρόσωπος τύπου κινήθηκε ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.
0: Και είπε κάτι θεωρητικό που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Μετά αν και τις θεωρίες
0: αυτό μου είπατε.
1: Ναι, σας λέω ότι σε ένα διπλωματικό στάτους, το λέω πάρα πολύ απλά, είναι νομίζω απολύτως κατανοητό. Mm. Θα ήταν δυνατόν να επισκεφτεί την ελληνική επικράτεια ο κ. Νετανιάχου, αν εμείς είχαμε.
0: Οπότε είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν είναι η πρώτη φορά. Εντάξει. Στην αντιπολίτευση.
1: Αυτό είναι δική σας ερμηνεία.
0: Ναι, δικό μου σχόλιο είναι. Στην αντιπολίτευση, μια κουβέντα παραπάνω.
1: Αυτά τα οποία έχουμε πει και έχουμε αποτυπώσει με σαφήνεια όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ωραία, να έρθω λίγο στην εσωτερική πολιτική. Είναι αλήθεια ότι με την εμφάνιση του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, κατακτήσατε δημοσκοπικά σε όλες όμως τις έρευνες, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, τη δεύτερη θέση. Με μια ικανή απόσταση από το τρίτο Πασόκ. Πήρατε δηλαδή τη δεύτερη θέση από το Πασόκ. Καλύψατε ένα κενό που υπήρχε. Είστε ικανοποιημένοι με αυτό? Θεωρείτε ότι μπορείτε να πάτε παραπάνω, ή εν τέλει έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι η στρατηγική στόχευση του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τώρα, αλλά είναι στις μεθεπόμενες εκλογές όποτε γίνουν. Όχι αυτές και τις επαναληπτικές, αλλά μετά από 2, 3, 4 χρόνια, τέλος πάντων, όποτε γίνουν οι επόμενες εκλογές. Όπου θα είναι πιο μακριά από το 2015 και όσα συνέβησαν, πιο μακριά από την Κολοτούμπα και την στροφή 180 και 360 μοιρών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τότε θα είναι ακόμα σχετικά νέος. Και τότε θα θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο κυκλοφορείτε, πολιτικός είστε, το ακούτε παντού.
1: Εμείς αρχικά να πω ότι είμαστε ακόμα 45 ημερών και μάλιστα τις τελευταίες, τις πρώτες μέρες μάλλον της διακήρυξης, πολλοί λέγανε ότι ο Αλέξης είπε σε ένα πολιτικό πτώμα. Τον μετράγανε δημοσκοπικά στο 7, 8 ή 10%. Το Πασόκ έλεγε τότε ότι δεν ανησυχεί γιατί δεν πρόκειται να αφαιρέσει από αυτό καθόλου δημοσκοπικά ποσοστά και ούτω καθεξής. Άρα, μάλλον οι υπολογισμοί ορισμένων θα έλεγα ότι έχουν πέσει έξω. Τώρα, προφανώς, αυτό το 17-18% το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για μας είναι βατήρας και όχι η κατάληξη ή το τέρμα. Σε κάθε περίπτωση, έτσι εκλαμβάνουμε το γεγονός ότι και οι πρώτες προγραμματικές μας θέσεις, αλλά και το πολιτικό προσωπικό, η δομή, ο τρόπος απεύθυνσης, ο διαφορετικός αυτός προς την κοινωνία βρίσκει αντίκρισμα. Και αυτό οι επικριτές μας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το εξηγήσουν. Αν τα πράγματα είναι κολοτούμπα, όπως λέτε εσείς, αν τα πράγματα είναι μία από τα ίδια. Αν τα πράγματα είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, τότε μάλλον θα έλεγα ότι ένα εγχείρημα τέτοιο δεν θα έπρεπε να έχει καμία τύχη και να μην βρίσκεται τουλάχιστον, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά στη δεύτερη.
0: Κολοτούμπα, ξέρετε, δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η ΕΛΠΑΙΣ τότε το 2015.
1: Ναι, ναι,
0: και έγινε διεθνή όρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σα ακούω εγώ. Λέτε ότι οι πολίτε κρίνουν τελικά. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Βρισκόμαστε στο 26 και δεν βρισκόμαστε στο 2015. Άρα λοιπόν ένα νέο πολιτικό εγχείρημα οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με το πρίσμα του 26 και όχι του 2015, επειδή ακριβώς είναι νέο. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα, η δημοσκοπική, δεν συμφωνεί με αυτό το μαύρο και άραχνο που εκτιμούν ορισμένοι. Και μάλιστα δε πολύ περισσότερο όταν οι εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών δείχνουν ότι υπάρχουν και δημοσκοπικές και εκλογικές δεξαμενές σε άλλα.

0: και εμείς θα δώσουμε τη μάχη προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά είπατε, από εκεί και πέρα θα κρίνει ο ελληνικός λαός και αυτός θα αποφασίσει είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές με την ψήφο του ποια είναι η κατεύθυνση η οποία θέλει να δώσει.
1: Με διευκολύνεται, κύριε Τεμπονέρα, μιλάμε πάντοτε με το στέλεχος της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Με διευκολύνεται για την τελευταία συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή είπατε ότι θέλετε να έχετε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και κοστολογημένο, είπατε χαρακτηριστικά. Πριν από λίγες ώρες, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ανακοίνωσε την μείωση κατά 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντίζελ, ώστε η συνολική νέα μείωση να φτάσει, η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση, με αυτή την επιλογή, μάλλον κυβερνητική επιλογή? Έχετε εναλλακτική πρόταση, έχετε κοστολογήσει τι άλλο μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον τομέα? Γιατί η ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και τροφοδοτείται κυρίως από την αύξηση των καυσίμων.
0: Φαντάζομαι ότι η νέα μείωση θα γίνει αντίστοιχα πάλι με συμφωνία κυρίων, όπως έγινε και η προηγούμενη. Και ενδεχομένως και εσείς και εγώ, αλλά και οι ακροατές που μας ακούνε, δεν νομίζω ότι είδανε τη βενζίνη να πέφτει κάτω από το 1,90 ή 1,95, ειδικά δε στην περιφέρεια, να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν?
0: Όχι, μισό λεπτό. Να δούμε καταρχήν αν μια συνταγή αποτυχημένη, με μείωση που εξαγγέλθηκε κατά 5 και 10 λεπτά σε ντίζελ και αμόλυφη αντίστοιχα πριν από μόλις ένα μήνα, είχε κάποιο αποτέλεσμα, για να αξιολογήσουμε αν η περαιτέρω δέσμευση και υπόσχεση του Πρωθυπουργού αναμένουμε, ειδικά σε καλοκαιρινό μήνα Αύγουστο, που ξέρουμε ότι γίνονται διάφορα πράγματα όσον αφορά τις ανατιμήσεις, θα έχει κάποιο περαιτέρω αποτέλεσμα. Η λύση είναι απλή. Μια κυβέρνηση οφείλει να επιβάλλει τη βούλησή της και όχι να χτυπά φιλικά στην πλάτη. Τι καταγγέλνουν οι πρατηριούχοι? Λένε ότι εμείς αυξάνουμε τις τιμές διότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους και μεγάλες ανατιμολογήσεις από τα διελιστήρια. Πριν από τον πόλεμο, όταν το βαρέλι είχε 75 δολάρια, η βενζίνη ήταν στο 1,65. Πριν από μερικές εβδομάδες, με την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών, το βαρέλι πάλι έπεσε στα 75 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές όμως παρέμειναν στο 1,90. Άρα εδώ κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, η κυβέρνηση εν προκειμένου, γιατί αυτά τα 25 λεπτά με την ίδια τιμή στον Μπρέτ, για παράδειγμα, δεν πέρασαν στην κατανάλωση. Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι ο ορισμός της εσωκέρδειας. Άρα ρωτιόμαστε λοιπόν, γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια? Έχει γίνει κάποια επίσκεψη της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου για να μας πει το προφανές? Δεν χρειάζεται να το πω εγώ ή εσείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρω ο κόσμος που μας ακούει πάρα πολύ καλά. Αν όταν ακούγαμε ότι φτάνει στα 70 δολάρια το βαρέλι για πριν από μερικές εβδομάδες, γιατί τώρα πράγματι ανέβηκε πάλι, αν είχαμε δει την αντίστοιχη μείωση στην αυλία? Η απάντηση είναι πως δεν την είδαμε. Αυτό οι υπηρεσίες του κράτους.
1: Άρα περισσότερους ελέγχους. Άρα εσείς θα είχατε να προτείνετε περισσότερους ελέγχους στην πηγή εντός αγωγών.
0: Πραγματικούς ελέγχους. Και από εκεί και πέρα πρέπει κάποιος να απαντήσει στο προφανές. Η κυβέρνηση τι λέει? Ότι δεν μειώνω τους έμεσους φόρους, εν προκειμένου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι πράγματι αυτά τα 2 δισεκατομμύρια το χρόνο που λαμβάνουμε από τους έμεσους φόρους δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. Σωστά. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα το οποίο λέει?
1: Και ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
0: Εγώ μιλάω για το φόρο κατανάλωση. Ναι. Δεν έχω μείνει στο ΦΠΑ. Λέω το εξής όμως. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μας λέει ότι για το 2025 είχε 12 δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα. Την ίδια ώρα οι εισηγμένες επιχειρήσεις, οι μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας, οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων στους ισολογισμούς για το 2025 έχουν ανακοινώσει δεκάδες, επαναλαμβάνω, δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη. Άρα πού πάνε τα χρήματα αυτά? Αυτά τα υπερκέρδη επιστρέφουν με έναν τρόπο αντίστοιχο πίσω στην κοινωνία, ή πάμε σε μια λογική ότι το κράτος εισπράττει 10 από τους έμεσους φόρους και μέσω κάποιων πας επιστρέφει ένα πίσω στους πολίτες? Αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, είναι αποτελεσματικό? Θέλω να πω δηλαδή, γίνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Άρα το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα δομικό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται και ενίσχυση εισοδήματος. Δεν έχουμε δει, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται συνεχώς, και καταπολέμησε τον καρτέλ και τις ακρίβειες με περισσότερους ελέγχους και στοχευμένους ελέγχους εκεί που πράγματι είναι η πηγή του προβλήματος.
1: Σας διαβεβαιώνω. Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω.
0: θα διαβεβαιώνω ότι δεν είναι στα πρατήρια η πηγή του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα διαφθοράς. Αυτό το μεγάλο φόρο διαφθοράς με βάση τα πανωτά σκάνδαλα τα οποία έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα, τα οποία στοιχίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια στους πολίτες. Αρκεί να σας πω μόνο ότι θα πληρώσουμε 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν υπάρχει άλλο

0: δρόμους και εμείς ακριβώς αυτή την εναλλακτική πρόταση παραθέτουμε καθημερινά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Διονύση Τσιμπονέρα, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Τον ευχαριστούμε για τον προγραμματικό του λόγο. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, άκουσε αριθμούς και στοιχεία και την δική του ανάλυση. Όπως ακούσαμε νωρίτερα και την άποψη, τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκουαλά, και αρκετά πιο νωρίς τις κυβερνητικές θέσεις, τις απόψεις του κυβερνώντος κόμματος για την ακρίβεια, μέσω της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και με άλλον ένα πρίγκιπα, τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, Μπάμπης Οφλού, έφυγε νέος στα 42 του. Ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ θα είχε γενέθλια αν ήταν μαζί μας αύριο, είχε γεννηθεί το 1948. Ο Γιάννης Περδέζης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή, στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα. Ο Νάτης Ανανιάδης, Κυριακή μεσημέρι, Άρτιμις Ρεδίου 105,8, 12 με 2 ήταν εδώ στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, θα με ακούτε όλη την εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε, καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι στις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η Ελλάδα σήμερα στα ύψη του Ολύμπου, αφενός γιατί το ιστορικό βουνό ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφετέρου γιατί οι παγκόσμιοι πλέον πρωταθλητές του πόλου δικαιούνται μία θέση στα παλάτια του Όμηρου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 26 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertecco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, τα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι, έγραψε σε ανάρτηση του Κυριάκος Μετσοτάκης. Άλλη μια ιστορική διεθνής επιτυχία σήμερα για τη χώρα μας, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO Όλυμπος, με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής για την οικουμενική του αξία ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό. Πρόσθετη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του που κινείται η συνολική έκπτωση. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Ανησυχητικές διαστάσεις του πυρηνικού μετώπου σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ολόκληρες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη Ζιρότ. Σκηνικό τρόμου στο Βερολίνο μετά την επίθεση με βανάκι κατά πλήθους στο φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Γερμανός υπήκος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του ISIS, ο βασικός ύποπτος, εξέλιξε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Μεγάλη η σημερινή ημέρα για την Ελλάδα, με δύο σημαντικές επιτυχίες στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η εθνική μας ομάδα πόλεων των ανδρών έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή μιας σπουδαίας παγκόσμιας διοργάνωσης, κερδίζοντας την υπερδύναμη Ουγγαρία και κατακτώντας έτσι το χρυσό μετάλλιο του World Cup σε ένα τελικό θρίλερ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Την ίδια ώρα, σε μια άλλη σπουδαία επιτυχία με μεγάλη πολιτιστική και συμβολική αξία, ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στο Μπουσάν της Κορέας. Με ικανοποίηση υποδέχτηκε την απόφαση της UNESCO η κυβέρνηση, καθώς η Ελλάδα μαζί με τις παλαιότερες εγγραφές των μετεώρων και του Αγίου Όρους διαθέτει πλέον τρία μεικτά αγαθά στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όλα αυτά σε μια μέρα που κορυφώθηκε η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά. Να ξεκινήσουμε όμως με μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την οικονομία και τις μεταφορές, καθώς ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του ανακοίνωσε την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ανακοινώνοντας το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις ευρώ για την περίοδο 26-30. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, διεφαρμοζόταν η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από τα διελιστήρια. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα να ανακοινώνει πως η απόφαση της κυβέρνησης είναι το κράτος να καλύψει την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η έκπτωση φτάνει πλέον τα 15 λεπτά. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όπως είπα, αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανακοινήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Έστειλε και άλλο ένα μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης: να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφύαλες υποσχέσεις, αλλά και με πράξεις.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο, και στο σημείο αυτό να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης μετά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο ρεπορτάζ της Ραλούς Αλεξοπούλου.
2: Έχουμε 15 λεπτά την επιδότηση στο πετρέλαιο ντίζελ, ένα καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στις επιχειρήσεις για τη μεταφορά αγαθών, και δεδομένου των αυξήσεων οι οποίες έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες, με την τιμή του ντίζελ να είναι ακριβότερη σε σχέση με την αμόλυβδη, ο βασικός στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η ανωδική πορεία. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για 10 λεπτά επιδότηση από την πλευρά του κράτους, η οποία θα εφαρμοστεί για το μήνα Αύγουστο και παραμένει μέχρι και το τέλος Αυγούστου η έκπτωση αυτή των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Εάν λάβουμε υπόψη τις μέσες τιμές που είχαμε στις 23 του μηνός, γιατί είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από το 1,9 ευρώ το λίτρο, 1,898 ευρώ το λίτρο από 1,998 ευρώ που ήταν στις 23 του μηνός. Ενδεικτικά να πούμε επίσης στην Αττική για παράδειγμα ότι θα είναι στο 1,886 ευρώ το λίτρο, ή στις Κυκλάδες που έχει ξεπεράσει τη τιμή τα 2 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, θα είναι λίγο πάνω, 2,05 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτές οι τιμές διαφοροποιούνται καθημερινά ανάλογα με τις τιμές χονδρικής που δίνουν τα δηληστήρια.
0: Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνωρίστηκε πλέον και επίσημα ο Όλυμπος, μια ιστορική διάκριση που ήρθε μετά από επίπονες προσπάθειες της χώρας μας τα τελευταία 10 χρόνια. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το έδος των θεών, τα χρυσά παλάτια του Ομήρου, ο Όλυμπος απέκτησε τη θέση που του ανήκει στο παγκόσμιο γίγνεσθε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Πάμε όμως πού αλλού, εκεί που μας περιμένει και ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλημέρα, μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για τη χώρα μας και τις επιτυχίες που έχουμε σήμερα σε αθλητικό και πολιτιστικό παγκόσμιο επίπεδο.
3: Ακριβώς, βρεθήκε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στο Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου, ουσιαστικά στην πύλη εισόδου για το μυθικό βουνό, όπου από νωρίς το πρωί εδώ οι κάτοικοι είχαν... Περίμεναν με αγωνία το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της UNESCO. Συνολικά συμμετείχαν 21 χώρες στη συνεδρίαση. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση και μάλιστα 17 χώρες ζήτησαν και πήραν το λόγο και υπερθεμάτισαν για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO πλέον.
0: Ήταν ομόφωνη απόφαση, ναι.
3: Ακριβώς. Ομόφωνη απόφαση, και πλέον ο Όλυμπος γίνεται το 22ο μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO. Να σου πω ότι αυτό που μέτρησε σήμερα με πληροφορίες ήταν η πλούσια μυθολογία που έχει το βουνό των θεών, η ιστορία και ο συνδυασμός με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που διαθέτει, το οποίο γίνεται...
0: Ναι.
3: Πες μου.
0: Ναι, όχι, απλά ήθελα να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι προτάσετε το κομμάτι της μυθολογικής αξίας του Ολύμπου, γιατί έχει να κάνει με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας, το οποίο αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Άλλωστε, σήμερα, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μας, τα παλάτια του Ομηρού, στην Ιλιάδα το έχει περιγράψει ο Ολυμπός, τα χρυσά παλάτια. Εκεί σήμερα είναι και οι αθλητές μας του πόλο, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, και μπορεί να αναφέρεται ο Όλυμπος 3.000 χρόνια πριν στα Ομηρικά Έπη, αλλά ακόμη και σήμερα εκπέμπει τον ίδιο σεβασμό και θαυμασμό στο σύγχρονο επισκέπτη. Να σου πω ότι μαγνητίζει τα βλέμματα του κόσμου από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο επισκέπτονται τον Όλυμπο 500.000 άτομα. Mm-hmm. Από αυτούς υπολογίζεται ότι 50.000 προσπαθούν να ανέβουν στο Μύτικα. Αυτά τα νούμερα αναμένεται πλέον να πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα, μετά και την νέα διεθνή αναγνώριση του Βουνού των Θεών. Μάλιστα, αυτό που τονίζουν εδώ στο Λιτόχωρο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν λελογισμένα βήματα ως προς την ανάδειξη, αλλά κυρίως ως προς την προστασία του Βουνού των Θεών.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού τονίζει μεταξύ άλλων ότι από σήμερα ο μυθικός όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι εθνική επιτυχία βέβαια, αλλά επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Τίμο το σημείο που λέει στη συνέχεια ότι όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομερικά ΕΠΗ, και αυτό έχει ένα υπαινιγμό φαντάζομαι για όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από την Οδύσσια, και νομίζω ότι η απόφαση είναι απάντηση στον κύριο Νόλαντ σήμερα.
3: Ακριβώς όπως το λες Ευηδίκη, καθώς είναι επίσης κομμάτι της Οδύσσιας και του Κρίστοφερ Νόλαν ο Όλυμπος, και ουσιαστικά αποτυπώνει και απαντάει η απόφαση της UNESCO στην κινηματογραφική ταινία που σπάει τα μία.
0: Σπάει τα μία, αλλά δεν, μάλλον δεν μας έχει αντιληφθεί όπως θα έπρεπε ο κύριος Νόλαν όσον αφορά τα ομερικά έπια, αλλά έχει τη δική του προσέγγιση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τίμο. Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν για την ιστορική αυτή απόφαση.
4: Είναι μία ημέρα που χωρίς υπερβολή, εγώ γενικά αποφεύγω τις υπερβολές, όμως αυτή τη φορά θα πω ότι είναι ιστορική αυτή η απόφαση. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας του Ολύμπου ως ταυτόχρονα πολιτιστικού και φυσικού αγαθού, που εντάσσεται με τη σφραγίδα και με ομόφωνη απόφαση της UNESCO στ' αυτόν τον σπουδαίο, τον πολύ σημαντικό κατάλογο μνημείων της ανθρωπότητας. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ότι ο Όλυμπος θα έπρεπε να είναι, ή γίνεται σχετικό, πρέπει όλοι να το αποδεχτούν.
0: Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει περισσότερα. Τάσο, μεγάλη χαρά και αυτή η επιτυχία σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του Πόλο, έτσι δεν είναι?
5: Πολύ σωστά τα λες. Η Εθνική Πόλο Ανδρών λοιπόν νίκησε 15-14 την Ουγγαρία σε συγκλονιστικό τελικό στο World Cup και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο Σίδνεϊ. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την εθνική ομάδα έπειτα από 5 χαμένους τελικούς. Mm-hmm. 5 χαμένους τελικούς σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Η εθνική ομάδα από όλο τον ανδρών, μια τρομερή ομάδα, ίσως και κορυφαία σε επίπεδο ανδρών στον ελληνικό αθλητισμό, με τα μέχρι χθες 18, τώρα έχει 19 πολύ μεγάλα μετάλλια. Δεν είχε καταφέρει ποτέ να πάρει όμως το χρυσό. Οι μάγκες λοιπόν του Θοδωρή Βλάχου άντεξαν απέναντι στους Ούγγρους, σπουδαία ομάδα των Ούγγρων με τα δεκάδες μετάλλια. Έδειχναν να σταμάτησε στις επιθέσεις του Μάντσα. Οι Ούγγροι είχαν 6-10. Ο Μάντρες μπορεί να ισοφάρισε 14-14-45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο αρχηγός ο Στέλιος Αργυρόπουλος εκτέλεσε τους Ούγγρους και έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή. Τσορτζάτος, Χολιβόπουλος, Κουμπάκης 5 γκολ, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Κούρος 2, Γαρδίκας 1 και Κακαρίς 1 ήταν η σκόρε της εθνικής ομάδας αυτό το τελικό που εξελίχθηκε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε μάλιστα κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, ο λεγόμενος MVP, ενώ ο Μαγιώτης Τζάτος αναδείχθηκε ο κορυφαίος, ο καλύτερος τερματοφύλακας. Οι δηλώσεις του Κουμπάκη, του πρώτου σκόρε της ομάδας, είναι πολύ χαρακτηριστικές, λέγοντας ότι για τον αρχηγό, για τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ότι είναι τρελός και τον αγαπώ πάρα πολύ, λέει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από την πολύτιμη αυτή πρώτη νίκη σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, σημαντικό είναι και το χρηματικό έπαθλο, για να πούμε και κάτι διαφορετικό. Είναι περίπου, μάλλον όχι περίπου, είναι 70.000 δολάρια, δηλαδή 61.530 ευρώ, και μπορεί να ακούγεται μικρό με τα δυσιόρατα νούμερα που ακούμε στις άλλες διοργανώσεις, αλλά αυτό είναι και ένα δείγμα της υπερπροσπάθειας που κάνει η ελληνική δοτοσφαίριση και προσφέρει αυτές τις τεράστιες χαρές. 19 μετάλλια μετράει η εθνική ομάδα, με πρώτο και καλύτερο το πρώτο της χρυσό Φέτος το 2026 πήραμε και εκδίκηση για το περσινό χαμένο τελικό, να το πούμε έτσι. Έχει 5 ασημένια ακόμη με κορυφαίο φυσικά του 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και 13 χάλκινα. Είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι κάτι ξεχωριστό. Το επόμενο ραντεβού της Εθνικής είναι του χρόνου πλέον, 26 Ιουνίου με 18 Ιουλίου του 2027, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Η υποδοχή Ιρών ετοιμάζεται για την Τρίτη το πρωί προς μεσημέρι, που θα έρθει η ελληνική αποστολή με το βαρύτιμο τρόπο. Ευρυδίκη.
0: Πολύ μεγάλη χαρά, πολλά συγχαρητήρια από όλους μας. Στάσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, Δημήτρης Κουμπάκης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του, βέβαια, για το επίτευγμα της Γαλενόλευκης. Να τον ακούσουμε.
6: Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ. Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. We finally made it. Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται από τα μεγάφωνα του, χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες του, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένα τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
0: Τώρα, την νίκη της Εθνικής μας στο Πόλο χαιρέτησε και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές και τόνισε ότι η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας την ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Επίσης, η ανακοίνωσή του τονίζει, σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους περήφανος. Τη χρυσή επιτυχία της Εθνικής μας στον τελικό του World Cup του Σίδνεϊ με 14-15 χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6 συγκεκριμένα αναφέρει. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία. Νικητή, πολλά συγχαρητήρια, πάντα αξίζει. Στη μάχη κατά των ανασφάλιστων οχημάτων και της εξέτασης των ενστάσεων για τα πρόστιμα επιστρατεύεται πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανακοίνωσε στην τηλεόραση του Έθνιος ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή, επισήμανε ότι στόχος είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς να υποκαθίσταται ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θα εξακολουθεί να λαμβάνει την τελική απόφαση. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, πρόσφατα εκδόθηκε νέα παρτίδα περίπου 32.000 ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα, με τα αντίστοιχα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο.
7: Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης στις ενστάσεις που θα κάνουν οι πολίτες, προκειμένου να επισπεύσουμε το έργο αυτό της εξέτασης των ενστάσεων και όπως έχει δίκιο βεβαίως να το βρει πολύ γρήγορα και να έχουμε και πολύ λιγότερη επιβάρυνση των δημοσίων λειτουργών που ασχολούνται με την εξέταση αυτών. Φανταστείτε ότι μπορεί να υποβληθούν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις.
8: Άρα πώς θα βοηθήσει το AI σε αυτό, αυτό να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία καθάρισης.
7: Ότι βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην υποβοήθηση του δημοσίου λειτουργού, στη δουλειά του, στην καθημερινότητά του, με τον τρόπο αυτό. Ας πούμε ότι εγώ στην προκειμένη περίπτωση είμαι ένας υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με την εξέταση μιας ένστασης, έχω τον υπολογιστή μπροστά και βλέπω την ένσταση η οποία έχει υποβάλει ένας πολίτης. Κατευθείαν με την ένσταση αυτή υπάρχει δίπλα ένας ψηφιακός βοηθός, δηλαδή κάποιο άλλο πρόγραμμα, ένα άλλο σύστημα, το οποίο κοιτάζει αυτή την ένσταση και αμέσως, σε ένα λεπτό, σου υποβάλλει μια εισήγηση και σου λέει ότι αυτή η ένσταση είναι σωστή και θα πρέπει να την κάνεις κατά τη γνώμη μου δεκτή ή δεν χρειάζεται να την κάνει κανείς δεκτή για το λόγο αυτό. Άρα υποβάλλει μια εισήγηση, η τελική απόφαση πάντα είναι στο δημόσιο λειτουργό. Με τον τρόπο αυτό έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιτάχυνση της διαδικασίας και συστάσεις μιας ένστασης, γενικότερα οποιοδήποτε εγγράφο, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνει ένας δημόσιος υπάλληλος σε ένα μεγάλο αριθμό χαρτιών για να εντοπίσει αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Βρίσκει κανείς αυτό το οποίο χρειάζεται κατευθείαν με την υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης και έρχεται έτοιμη εισήγηση, άρα χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για τον υπάλληλο, πολύ λιγότερο χρόνο για να απαντήσει στον πολίτη και με δύο λόγια επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες και τις κάνουμε καλύτερα.
0: Από αύριο τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου δικαστικού μηχανισμού, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους. Σε δημόσιο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα έχουν οι οφειλέτες με χρέη και άνω των 5.000 ευρώ, αντί των 10.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ραλού.
9: Καλησπέρα, και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αυτή αλλαγή που ανέφερες αυξάνει ουσιαστικά τον αριθμό των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή του όσοι χρωστούν κυρίως στο δημόσιο για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ρύθμιση για τις 72 δόσεις, όπου μιλάμε όμως για οφειλές οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2023, αυτές οι οφειλές είχαν δημιουργηθεί. Ενώ τώρα προστίθεται ένα ακόμα εργαλείο για μικροοφειλέτες, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος παρέμενε κλειστός, αν μπορούμε να πούμε τη συγκεκριμένη λέξη, για εκείνους που χρωστάγανε από 5 έως 10.000 ευρώ. Μιλάμε παρότι κινδύνευαν με κατασχέσεις ή άλλα αναγκαστικά μέτρα. Έτσι, ένας οφειλέτης ο οποίος έχει χρέη 6 ή 8.000 ευρώ προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ ή ακόμα σε τράπεζες ή σέρβισες, μπορεί να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει ρύθμιση της οφειλής. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα για 240 ή 420 δόσεις, με την ελάχιστη δόση να ανέρχεται στα 50 ευρώ. Προβλέπεται κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ένα επιτόκιο 3% για τα πρώτα 3 χρόνια, ενώ για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει ο οφειλέτης να συνενέσει στην άρση του τραπεζικού και προσωπικού απορρίτου, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας έδωσες. Και να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο, όπου έχουμε και τις φοβερές καταστροφές στη Γαλλία και την Ισπανία, με την καταστροφή να είναι πια βιβλική, αλλά και την τρομερή επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, με το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Δημήτρη Φαναριώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Των 21 ετών Αμπτούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ σε απολύσει ανθρωποκυνηγητό η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση στην εκδήλωση του κινήματος Pride. Η επίθεση ταξινομείται πλέον από τις γερμανικές αρχές ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ο καγκελάριος Μέρτς, με ανάρτησή του στο X πριν από λίγο, έκανε λόγο για αποτρόπαια πράξη και επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας κατά τη διάρκεια ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιόδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Ήθελα να αναφερόμαστε ο ένας τον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή η επίθεση είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, προσθέτοντας ότι είμαστε ανοιχτοί και αγαπούμε την ελευθερία και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Η πράξη θα ερευνηθεί και θα διωχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Η σκέψη μου βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλες τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Να κλείσω το θέμα αυτό, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει, ενώ ο γείτονάς του δήλωσε στο περιοδικό Focus ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απόλυτο χάος, καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου, Ευρυδίκη.
0: Πάντως δεν είναι η μόνη φορά που παρακολουθούμε κάτι τέτοιο στη Γερμανία και θυμάμαι και Χριστούγεννα έχει συμβεί η επίθεση παλιότερα.
10: Σε Χριστουγεννιάτικη αγορά, ναι.
0: Σε Χριστουγεννιάτικη αγορά και πριν μερικούς μήνες, μου έλεγες πριν.
10: Ακριβώς. Yeah. Βέβαια, το πιο αιματηρό τέτοιου είδους περιστατικό με όχημα το οποίο πέφτει πάνω στο πλήθος ήταν πριν από 3 ή 4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, στη Νίκαια, όπου είχαμε 85 νεκρούς, αν θυμάσαι.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε τι άλλο, στον Οφιάλτη που αντιμετωπίζουν Γάλλοι και Ισπανοί, αναφερόμαστε στις μεγάλες φωτιές. Τι ακριβώς γίνεται, αυτή τη στιγμή στην νοτιοδυτική Γαλλία 55.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στα περίχωρα του Μπορτό λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη και συνεχώς οι γαλλικές ακτές, οι γαλλικές αρχές, συγγνώμη, εκδίδουν νέες εντολές εκένωσης.
10: Και δεν είναι μόνο αυτό, Ευρυδίκη, συνολικά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει από την Τετάρτη που έχουν ξεσπάσει φωτιές στη Γαλλία τις εστίες τους. Η καταστροφή είναι στην κυριολεξία βιβλική. Και η απόφαση για τον Μπορντό αφορά πολλές συνοικίες των δήμων Μαρσπρίμ και Σεστά που βρίσκονται μόλις 30 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της μεγάλης γαλλικής αυτής πόλης. Θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα, όπως είπε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νικολά Μπράζ. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις φοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες την πατρίδα μας, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι. Ένας ενωμένος λαός που στηρίζει ο ένας τον άλλον, τόνισε ο πρόεδρος Μακρόν, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες, όπως είπαμε, απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η κυβέρνηση τώρα ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό, αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί. Τώρα, να πάμε στην Ισπανία, όπου έχουμε 3 μέτωπα της Μαδρίτης να συγχωνεύονται σε ένα και οι αρχές βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το εφιαλτικό σενάριο, αυτές οι φωτιές να ενωθούν με το μέτωπο της Άβυλα. Στη Γαλλία, στη Χερσόνησο Καπ Φερέ, στις ακτές του Ατλαντικού, πολίτες και τουρίστες απεγκλωβίστηκαν πλωτά μέσα. Από την Τετάρτη, περισσότερες από 280.000 πολίτες στη Ζιρόντα έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές επέτρεψαν χθες το βράδυ να επιστρέψουν 3.000 άνθρωποι σε τομείς που θεωρούν ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Η επιστροφή είχε ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, αφορά την πόλη Μπισκαρός, μολονότι την πυρκαγιά δεν είχε τεθεί ακόμη υπό έλεγχο στην περιοχή. Τώρα, με εντολή του Γάλλου Προέδρου, στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες και για πρώτη φορά το στρατιωτικό αεροσκάφος Α400M μαζί με 18 Καναντέρ. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα αφενός να πετά τη νύχτα, ενώ διαθέτει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυτικού υγρού, ή υπερτριπλάσια από αυτή των Καναντέρ. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζιρόντ, όπου μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, επεσημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενής. Και να πούμε ότι στην Ισπανία οι αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω της φωτιάς, με τον Υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα να λέει ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη και πάρα πολύ δύσκολη. Επιπροσθέτως τόνισε ότι η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς ισχυρές ρηπές ανέμου περιπλέκουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα θέματα που μας ετοίμασες. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με την οποία ανακοίνωσε πλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Έχουμε να συνδεθούμε μάλλον με τον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Θα μας πει πώς αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ αύριο αναμένεται να συνεχιστεί στη Βουλή και η συζήτηση για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρέα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσω.
0: Ναι, ναι. Από τις ανακοινώσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
11: Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, εστιάζει στο ζήτημα των νέων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις τιμές, κυρίως στον ντίζελ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πριν δύο εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής. Αποδείχθηκε τελικά ότι τα δηληστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνησης της αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αντλία. Όταν το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς στην ένταξη του πολέμου στο Ιράν, πρότεινε προστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να πλησιάζει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, και σημειώνει ότι οφείλει και θέτει το ερώτημα προς το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο, βέβαια, πόθεν έσχεσε τα χρήματα για τη μείωση. Μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων, που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ανάλογη και η κριτική από το, με βάση το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που αναφέρει ότι όσο για τις νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ ο Πρωθυπουργός, αυτές θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω. Πραγματική ανακούφιση, επισημαίνει το ΚΚΕ για το λαό, μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του κόμματος για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χοντρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους και για πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάνει λόγο για προσβλητικά φιλοδορήματα Μητσοτάκη, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Ο Πρωθυπουργός τριαβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά αναλύτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, σημειώνει ο κ. Βελόπουλος, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, τονίζει ο κ. Βελόπουλος, η καρέκλα του Πρωθυπουργού και οι καρέκλες των Υπουργών πλέον δεν τους αξίζουν και θα τις χάσουν σύντομα στις εκλογές, αφού η ελληνική λύση θα νικήσει και θα επιστρέψει τα κλεμμένα στους Έλληνες. Και τέλος, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Και ο Μητσοτάκης αναφέρει απευθύνσεις σε πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα. Μιλάει για μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, ως αν εάν οι πολίτες δεν βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει το φόρο προστιθέμενης τιμής αξίας στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επιλέγει, το υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγγιχτη την εσπροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ. Και ενώ η Ελλάδα παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καύσιμα, περίπου 20 λεπτά το λίτρο υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βενζίνη, και συνεχίζει να επικαλείται τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του. Θα πούμε προφανώς, Ευρυδίκη, ότι το στίγμα αυτό της οικονομίας με φόντο και εν ώψη φυσικά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα κυριαρχήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και αύριο στην Ολομέλεια, όπου θα έχουμε την
0: Αύριο έχουμε την τρίτη συνεδρίαση, λες ότι θα συζητηθεί και εκεί.
11: Είναι πιθανότατα οι βουλευτές που απομένουν να πάρουν το λόγο, οι 20 βουλευτές έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο και θα πούμε τον πάρουν
0: είναι,
11: το πρωί.
0: Να πούμε ότι, ότι είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος αύριο.
11: Είναι η Ολομέλεια που συζητά την Επιτροπή την Συνταγματική Αναθεώρηση. Και θα έχουμε και αργά το απόγευμα, θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία, κατάθρο για την αναθεώρηση του Συντάγματος με βάση και τη σχετική πρόταση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας και πιθανότητα στις ομιλίες του οι βουλευτές, οι συνδυτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να αναφερθούν στα νέα μέτρα και στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού γύρω από την ακρίβεια και γενικότερα για την οικονομική πολιτική, αν και φυσικά το ζήτημα της αναθεώρησης θα κυριαρχήσει και πάλι αύριο στην Ολομέλεια.
0: Με την ψηφοφορία να αναμένεται να αποτυπώσει και είναι ενδιαφέρον τις ισορροπίες, Ανδρέα, μεταξύ των κομμάτων και κυρίως έτσι των προκύτων συνενέσεις για αλλαγές των κρίσιμων διατάξεων.
11: Δεν αναμένονται συνενέσεις, Ευρυδίκη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πει όχι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό ώστε η επόμενη η αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις προσεχείς εθνικές εκλογές να είναι αυτή που θα δώσει τη συνένεση ενδεχομένως και την αυξημένη πλειοψηφία των 180 τουλάχιστον βουλευτών για να προκειμένου να περάσει η αναθεώρηση σε οποιοδήποτε άρθρο και με έμφαση βέβαια στο άρθρο 16 που αφορά την συνταγματική κατοχήρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, το άρθρο για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλα σημαντικά άρθρα στα οποία η αντιπολίτευση έχει αντιπρόταση απέναντι σε αυτήν της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στο Ethnos Radio και στην εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη μίλησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλιάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τις προτάσεις του κόμματός του σχετικά με το υψηλό κόστος των καυσίμων.
12: Έχουμε προτείνει στην ενέργεια μειωμένα τιμολόγια 20%. Τα 10 λεπτά εμείς τα είχαμε προτείνει πριν μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και με πιο μεγάλη μείωση. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να μας πει, θα γίνει και αυτό στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης των δηληστηρίων ή βρήκε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες. Γιατί αυτό λέει ότι κοστίζει 3 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι από το δημοσιονομικό χώρο όπου μας κατηγορούσε ότι δεν υπάρχει και ότι είμαστε ανεύθυνοι που λέγαμε για τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά τον βρήκε, όπως ο κ. Κεραγάκης βρήκε 23 δις περπατώντας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την Δευτέρα. Αυτά πρέπει να εξηγήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τι άλλαξε. Εμείς χαιρόμαστε που έρχεται πιο κοντά στις θέσεις μας, χωρίς βέβαια να εξηγεί πόσο και για πόσο θα γίνει αυτή η υποστήριξη και με ποιον τρόπο θα γίνει. Περιμένουμε να μας το εξηγήσει.
0: Τώρα στην κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε μιλώντας στην ίδια εκπομπή η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Η μείωση των έμεσων φόρων και κατά πόσο τελικά φτάνουν στην τσέπη μας είναι αμφισβητούμενο. Μάλιστα. Αμφισβητούμενο εκ του αποτελέσματος από τα παραδείγματα που έχει εφαρμοστεί παντού. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μόνιμα μέτρα, δηλαδή να γίνουν αυξήσεις στα εισοδήματα μέσω μειώσεων των φορολογικών βαρών και συντελεστών. Μόνιμο μέτρο να είναι ο συνταξιούχος να πάρει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Μόνιμο μέτρο από να είναι επιστροφή ενός ενοικίου, δύο ενοικίων. Για παράδειγμα σε κάτι που επίσης πονά. Ο συνταξιούχος όταν ακούει το Πασόκ που του λέει εγώ θα σου δώσω την 13η σύνταξη που κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια και ο δημόσιος υπάλληλος που ακούει το 1,5 δις, 4 έχουμε φτάσει στο λογαριασμό και λέει το Πασόκ επίσης μην ανησυχείτε γιατί εγώ όταν έρθω θα μειώσω αυτό που είπατε κι εσείς τους φόρους σε βασικά τρόφιμα που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είσαι, άραγε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio και στο Νότι Ανανιάδη ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάδας για το θέμα των καυσίμων.
14: Η λύση είναι απλή. Μια κυβέρνηση οφείλει να επιβάλλει τη βούλησή της και όχι να χτυπά φιλικά στην πλάτη. Τι καταγγέλνουν οι πρατηριούχοι, λένε ότι εμείς αυξάνουμε τις τιμές, διότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους και μεγάλες ανατιμολογήσεις από τα δηληστήρια. Πριν από τον πόλεμο, όταν το βαρέλι είχε 75 δολάρια, η βενζίνη ήταν στο 1,65. Πριν από μερικές εβδομάδες, με την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών, το βαρέλι πάλι έπεσε στα 75 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές όμως παρέμειναν στο 1,90. Άρα εδώ κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, η κυβέρνηση εν προκειμένου, γιατί αυτά τα 25 λεπτά με την ίδια τιμή στον Μπρέτ για παράδειγμα δεν πέρασαν στην κατανάλωση. Αυτό κατά την άποψή μας είναι ο ορισμός της εσωκέρδειας. Άρα ρωτιόμαστε λοιπόν, γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια?
0: Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 27,3% δίνει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Mark με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,8% και του Πασόκ να ακολουθεί τρίτο με 9,5%. Να ακούσουμε τον Γιάννη Μίτη.
15: Είναι επί της ουσίας η τελευταία σφιγμομέτρηση του Ιουλίου μήνα, λίγο πριν κλείσει η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος. Είναι η δημοσκόπηση της Mark συγκεκριμένα για το πρώτο θέμα. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,3%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,8%, το Πασόκ με 9,5%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού 6,5% με σημαντικές απώλειες, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, Φωνή Λογικής 3,1%, Μέρα 25 του κύριου Βαρουφάκη 2,8%, η Νίκη με 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, οι Σπαρτιάτες το 1,1%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, η Νέα Αριστερά με μία ανιχνεύσιμη σχεδόν με 0,1%.
16: 0,3%, άλλο κόμμα 2,2%, ενώ άκυρο λευκό δεν θα ψήφισα μισό και σχεδόν μισό τη εκατό επιλέγει το υπόλοιπο ποσοστό των ψηφοφόρων, ενώ δεν απαντώ 10,8% η αδιευκρίνηστη.
0: Κατά κύματα αναχωρούν από την πρωτεύουσα Ιαδιούχη Ιουλίου και αυτό το Σαββατοκύριακο, με χιλιάδες επιβάτες να επιβιβάζονται σε πλοία από τον Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρονικό. Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται από το πρωί σήμερα και η κίνηση σε διόδια και στα Ακτέλ και Φυσού, όπου οι επιβάτες στα λεωφορεία με προορισμό την Ήπειρο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Προτιμούν αυτούς τους προορισμούς. Πάμε στη Χαρά Γιαννοπούλου που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά να μας μεταφέρει την εικόνα. Χαρά, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Για κύματα μίλησες σήμερα, χθες, προχθές είναι το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Ιουλίου. Αυτή την ώρα η εικόνα που βλέπω μπροστά μου είναι πολύχρωμη, χαρούμενη, με πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες επιβάτες που επιβιβάζονται αυτή τη στιγμή στο Champion Z1, το οποίο αναφορεί σε λίγα λεπτά για Κύθινο, Σέριφο, Κύμολο και Μήλο. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους που θα επιβιβαστούν, είναι πολύ χαρούμενοι προφανώς. Και τουρίστες βρίσκονται εδώ και που σκέπτονται, προτιμούν τα ελληνικά νησιά φυσικά όπως και κάθε χρόνο. Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. 22 τα προγραμματισμένα δρομολόγια, Βρυδίκη, για όλους τους προορισμούς στα μεγάλα νησιά. Και ακόμα 26 δρομολόγια μόνο για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα Χύπλα και η Υδροπτέρυγα. Εκεί στην Ε8 δηλαδή έχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ιδιαίτερη κινητικότητα με πάρα πολλούς χιλιάδες ταξιδιώτες. Μόνο το τριήμερο εκτιμάται ότι ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν μέχρι και το τέλος της ημέρας περισσότεροι από 9.000, πλησιάζουν τις 10.000 μόνο για τον Αργοσαρονικό. Και εκτός από τις διακοπές τις πολυήμερες, επιλέγεται η Έγινα και το Αγκίστρι κυρίως για Σαββατοκύριακα ή και για πολύ μικρότερη διάρκεια διακοπές. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από τα άλλα δύο λιμάνια της Αττικής, και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, με πληρότητα 100% αναφορούν ταξιδιώτες.
0: Λοιπόν, χαρά να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλές διακοπές όσους αναχωρούν, και προσοχή στους δρόμους. Και να πάμε να δούμε τώρα με τι καιρό ταξιδεύουν αδιούχοι, πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
0: Καλά τα νέα για τη θερμοκρασία. Ναι.
18: Βέβαια. Σήμερα ήταν μια καθαρά καλοκαιρινή ημέρα. Με ευχάριστη θερμοκρασία έφτασε μέχρι 32-33, το πολύ μέχρι 34 βαθμούς. Όχι αφόρητη ζέστη λοιπόν. Καλοκαιρία, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Και οι άνεμοι στα πελάγη, γενικά στα περισσότερα πελάγη στα 3 με 4 μποφόρ. Μόνο τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο φτάνουμε τα 5 με 6. Οπότε κανένα πρόβλημα και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα, αύριο Δευτέρα, περιμένουμε μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα. Περιμένουμε μάλιστα συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, μέχρι και την Πελοπόννησο και την Κρήτη, τοπικά να φτάσουμε τους 37 βαθμούς, ίσως πολύ πολύ τοπικά και τους 38, ενώ παράλληλα αύριο θα έχουμε και κάποιες λίγες τοπικές μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι βέβαια κάτι σημαντικό, όχι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα. Και από εκεί και πέρα μετά, από Τρίτη και κυρίως από Τετάρτη και μετά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, θα επικρατήσουν μελτέμια. Ισχυρά μελτέμια βοριάς που θα φτάνει στο Αιγαίο τα 7 και τα 8 μποφόρα από την Τετάρτη και μετά. Καλοκαιρία, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή τοπικά πλέον θα φτάνουμε τους 37, ίσως και 38 πολύ τοπικά στη Δυτική Ελλάδα μόνο. Στα ανατολικά θα δροσίζει το μελτέμι. Και αυτός ο συνδυασμός βέβαια σχετικά υψηλών θερμοκρασιών και πολύ ενισχυμένων ανέμων θα κάνει μεγαλύτερο τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, κυρίως από Τετάρτη και μετά.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα ωραία νέα που αφορούν και κυρίως τους ταξιδιώτες και τους αδίωχους, αλλά και όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Καμία αμερικανική επίθεση δεν αναφέρθηκε στο Ιράν για πρώτη φορά εδώ και δύο εβδομάδες. Ωστόσο, οι αναφορές για ζημιές στην εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό που ήδη δοκιμάζεται στα στενά του Ορμούς. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι πάλι εδώ κοντά μου. Δημήτρη.
10: Ευρυδίκη, στην αναχέτηση της επίθεσης των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στις αποθήκες της Αράμκο στο Γιανμπού, συμμετείχε, να πούμε, η ελληνική συστοιχία Αεράμυνας Πάτριοτ, όπως μετέδωσε και το πρακτορείο Reuters, ενώ εκπρόσωπος του στρατού των Χούθη δήλωσε ότι η ομάδα έπληξε με επιτυχία εγκαταστάσεις που ανήκουν στο σαουδαραβικό κρατικό πετρελαϊκό γίγαντα, στο Τζιζάν και το Γιανμπού. Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από την κατεύθυνση του δηληστηρίου Αράμκο, υπενθυμίζοντας ότι το σαουδαραβικό πετρέλαιο ακολουθεί διαδρομή εξόδου στην Ερυθρά, καθώς παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, ζήτησε διπλωματία και διάλογο για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ιεμένη. Το Ιράν είχε μια ειρηνική νύχτα, έγραψε από την πλευρά του στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ο Χωσέιν Καρμενπούρ του Υπουργείου Υγείας του Ιράν. Σε ξεχωριστή δήλωση ο Αραγτσί ανέφερε ότι μίλησε με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Γκάλια Κάλας. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει γιατί σταμάτησε το τελευταίο 24ωρο τον μπαράζ πληγμάτων. Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στο μεταξύ στην νότια δυτική όχθη κοντά στον Ισραηλινό οικισμό Σούσια, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, ένα 24ωρο μετά τα βία επεισόδια που κόστησαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Παλαιστινιακής περιοχής. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα στους Financial Times, οι οποίοι αποκαλύπτουν ότι Λονδίνο και η Ουάσιγκτον συζητούν τη σύγκληση διεθνούς συνάντησης την επόμενη εβδομάδα με στόχο τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που θα προστατεύει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Και να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε άλλη χώρα να εμπλέκεται. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη και όλοι οι νατοικοί σύμμαχοι αρνήθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο, φαίνεται το Λονδίνο.
0: Κάτι που είχε ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι δεν είναι?
10: Ακριβώς.
0: Να συνεπικουρήσουν στην προσπάθεια αυτή του.
10: Ακριβώς.
0: Και τους το κράτησε μετά, βέβαια.
10: Μανιάτικο. Mm-hmm. Στη συμμαχία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν έως και 40 χώρες, καθώς το Λονδίνο θεωρεί ότι η κρίση στην περιοχή μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, και ο υπουργός εξωτερικών, Ed Miliband, εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν ανοιχτή μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου. Τέλος, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Πετρελαίου, Μοσχσέν Πακνετζάντ, δήλωσε ότι η χώρα του πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου και επιπλέον 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια της εκεχηρίας, όταν η μείωση των κινδύνων για την αυθυλία των δεξαμενοπλοίων συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών και επέτρεψε την πώληση μέρους των περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών αποθηκευμένου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι πωλήσεις αυτές απέφεραν περισσότερα από το 60% των εσόδων από το πετρέλαιο που είχαν προβλεφθεί στον επίσημο προϋπολογισμό του Ιράν, ανέφερε ο Πακνετζάντ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να γυρίσουμε πίσω στα δικά μας. Την εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού υποστηρίζουν ότι προχώρησαν οι αρχές, με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
0: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, αναζητείται αυτός που του έδωσε τη χειροβομβίδα, έτσι?
19: Πράγματι, τον παρακολουθούσαν τον 30χρονο Αιγύπτιο. Τον συνέλαβαν την Παρασκευή το μεσημέρι στα νότια προάστια, κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή της Γλυφάδας, εδώ που βρισκόμαστε. Τον συνέλαβαν αφότου παρέλαβε, προμηθεύτηκε τη χειροβοβίδα από έναν 27χρονο. Έγιναν έρευνες για τον 27χρονο. Δεν εντοπίστηκε. Εντοπίστηκε στην οικία του ένα πιστόλι και χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ο 30χρονος είπε ότι τον είχε θρατολογήσει ένας ομοεθνής του 31 ετών, ο οποίος είναι και έκλειστος στις φυλακές διαβατών. Έγινε έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου. Εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στο μικροσκόπιο τώρα των αξιωματικών, των εγκληματολογικών, στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τώρα, είναι κρίσιμο, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος ήταν ο στόχος. Ο στόχος, πιθανός στόχος, ήταν μεταξύ άλλων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδρος Ντογιάκος. Τώρα, σε πρώτο χρόνο αναζητείται ο 27χρονος ο οποίος προμήθευσε την χειροβοβίδα και βεβαίως το ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης με χειροβοβίδα. Η υπόθεση, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σοβαρή, αλλά η αστυνομία είχε πληροφορίες και παρακολουθούσε τον 30χρονο Αιγύπτια, τον ευνηδίασε και τον συνέλαβε ακαριέα, αστραπία θα λέγαμε, εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας. Να σημειώσω κλείνοντας ότι λίγο πριν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητεί να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς τόσο εντός των δικαστηρίων όσο και εκτός, ιδιαιτέρως δε αυτών οι οποίοι χειρίζονται πολύ σοβαρές υποθέσεις, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά κτλ. Και όπως αναγράφει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, έχει καταστεί αναγκαίο πλέον η επικαιροποίηση και η ενίσχυση του πλαισίου προστασίας και ασφάλειας των εισαγγελικών λειτουργών, Ευρυδίκη.
0: Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε τα εξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, εμπόλυσε περιπολικό, διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το όχημά του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία και φυσικά ο οδηγός αναζητείται.
20: Ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκίνησε όταν οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός βιοταχή αυτοκινήτου εμπλέκεται σε κλοπή στην περιοχή των Μεγάρων. Συγκεκριμένα από εκεί κλάπτησαν αποσκευές τουριστών. Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα κοντά στην Κόρινθο. Ο οδηγός όμως αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα κατά μήκος εθνικής οδού. Πέρασε τα σύνορα της Αχαΐας και εκεί οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, αναλαμβάνοντας τη συνέχεια της καταδίωξης. Σε μια προσπάθεια να διαφύγει τη σύλληψη, ο δράστης κατευθύνθηκε προς τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, έδωσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των διερχομένων οδηγών και έσπασε με ταχύτητα την μπάρα του σταθμού διοδίων του Ρίου της γέφυρας, προκειμένου να περάσει από

0: ελαστικών που εγκατέλειψε περίπου σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από την προβλήτα και διέφυγε πεζός. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
1: Λοιπόν, Βασίλη, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το 2 τον Αγοράκη, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας τον αποκορονά. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Ευρυδίκη, οι προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που νοσηλεύεται το 2 ετών παιδάκι, επικεντρώνονται όχι τόσο στο να κρατηθεί στη ζωή, γιατί φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την ίδια τη ζωή.
1: Απέδωσε η κάρπα που έκανε η μητέρα του, έτσι.
2: Ακριβώς, είναι γιατρός, βεβαίως.
1: Αλλά σε τι κατάσταση είναι το παιδάκι?
2: Ναι, ακριβώς. Επειδή έστω κι αν, όπως είπε η μητέρα του, έμεινε στον πυθμένα της πισίνας για 2 ή 3 λεπτά, δηλαδή χωρίς οξυγόνο, αντιλαμβανόμαστε άπαντες, χωρίς να έχουμε και βαθείς ιατρικές γνώσεις, το πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στο παιδί. Και το κακό είναι, το είπε και η ίδια η μητέρα, ότι από τη στιγμή που κατάφερε να το επαναφέρει στη ζωή μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διασωληνωμένο το παιδάκι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν είχε πλήρη και κανονική επαφή με το περιβάλλον. Δηλαδή η καρδιά του χτυπούσε, η αναπνοή του ήταν κανονική, αλλά έδειχνε να μην έχει συνέστηση, να μην αντιλαμβάνεται το περιβάλλον. Και γι' αυτό παραμένει το παιδί ασωληνωμένο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αναδιαστήματα προσπαθούν οι γιατροί να επικοινωνήσουν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μειώνουν τη φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο το παιδί δεν δείχνει ακόμα σημεία επαφής με το περιβάλλον. Και όπως μας έλεγαν από την ηθήνοντες της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών, είναι 2 κρίσιμα 24 ώρα τα οποία πρέπει να παρέλθουν για να έχουν μια πλήρη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση που βρέθηκε το παιδί. Το παιδάκι παραθέριζε με τους γονείς, πρέπει να το πούμε αυτό, σε μια εξοχική κατοικία στον Αποκόρονα Χανίων. Κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους γονείς του, διέλαθε τις προσοχές τους για πολύ λίγο, για ελάχιστο χρόνο, για 2-3 λεπτά. Ανησύχησαν, άρχισαν να το ψάχνουν, το βρήκαν στον πυθμένα της πισίνας. Όπως είπα, το ανέσυραν. Η μητέρα του έκανε κάρπα. Αμέσως επανήλθε το παιδάκι, γιατί δεν είχε τις αισθήσεις του, αλλά η πορεία της υγείας του έχει εξελιχθεί.
1: Το θέμα, μάλλον από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τα λίγα και εμείς που μαθαίνουμε, είναι αν είχε προβλήματα οξυγόνωσης το παιδάκι.
2: Ακριβώς,
1: και αν αυτό
2: ακριβώς
1: του είχε δημιουργήσει ή όχι κάποια προβλήματα. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο ΕΛΓΑ μετά τις σφοδρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν την Παρασκευή εκτεταμένες αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και της Τερεάς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Έχουν αρχίσει οι πρώτες αυτοψίες, Ελπίδα.
3: Τη Δευτέρα ξεκινά, αύριο ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες με κλιμάκια γεωπόνων του ΕΛΓΑ. Ωστόσο, χθες κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον κύριο Σπυρόπουλο, επισκέφθηκε περιοχές του Τρινάβου και της Αλασσόνας που πλήγησαν σφοδρότατα από την κακοκαιρία της περασμένης Πέμπτης. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι η κυβέρνηση με την διοίκηση του ΕΛΓΑ θα υποβάλει αίτημα για ad hoc έγκριση προγράμματος προκειμένου να αποζημιωθούν γρήγορα οι πληγέντες αγρότες στις περιοχές του Τρινάβου και της Ελασσόνας από τον τακτικό προϋπολογισμό. Παραλλήλως θα κατατεθούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προς ψήφιση στη Βουλή ευνοϊκές διατάξεις ώστε να λάβουν αποζημίωση στο 100% της ζημίας τους, διότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, κατά παρέκκληση του κανονισμού, καθώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει το 100% αλλά το 80%. Ικανοποιημένοι δηλώνουν από τις συγκεκριμένες εξαγγελίες οι αγρότες, όσο μπορούν να είναι ικανοποιημένοι βλέποντας τη σοδιά τους, αχλάδια, αμπέλια, να καταστρέφονται ολοσχερώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Έχουμε όμως και άλλες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις και το Δημήτρη Φαναριώτη κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, ξεκινάμε με την Αυστραλία. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα θέσει ζήτημα, το ζήτημα των δασμών στον κύριο Τραμπ.
4: Ναι, γιατί οι ΗΠΑ

0: Ανακοίνωσαν πριν από λίγα 24 ώρες την επιβολή νέων τελωνιακών δασμών σε εμπορικούς τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας. Ειδικότερα, να θυμίσουμε ότι η Ουάσιγκτον επέβαλε νέους δασμούς 10 έως 12,5% σε εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, ισχυριζόμενοι ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία και αντικαθιστώντας τον προσωρινό δασμό 10% που είχε ανακοινωθεί το Φεβρουάριο. Η κυβέρνηση Αλμπανέζε χαρακτήρισε αδικαιολόγητους τους νέους δασμούς και δήλωσε πως θα επιδιώξει την κατάργησή τους, ενώ ερωτηθεί αν σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας απάντησε βεβαίως, θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο των σχέσεων, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, είπε ο Αλμπανέζε. Εξήγησε επίσης πως η Αυστραλία λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και τα ενισχύει ακόμη περισσότερο, επεκτείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και διασφαλίζοντας την επιβολή σημαντικών προστήμων και ποινών για τους παραβάτες. Ευρυδί, και να κλείσω με την Ουκρανία, όπου πυρκαγιές σε τουλάχιστον τρεις περιοχές, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, ενώ τις τελευταίες ώρες από τις εχθρόπες.
1: Είναι 27 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο νούμερο.
2: Ναι.
1: Βάλευε και τα συμβόλαια των παικτών που είναι 1,5-2. Είναι δηλαδή ένα πακετάκι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο προφανώς μπορεί να το υποστηρίξει φέτος λόγω του ότι έχει κάβει από την περασμένη χρονιά τα σχεδόν 50 εκατομμύρια που πήρε από τις μεταγραφές του Ιωαννίδη, του Βαγιανίδη, του Μαξίμοβιτς και του Τετέ, που πήγε στη Βραζιλία. Από εκεί ο Παναθηναϊκός μαζεύει παραπάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ και προφανώς έχοντας αυτό το μαξιλαράκι μπορεί φέτος να είναι λιγάκι πιο άνετος μεταγραφικά, όχι όμως πολύ. Να το τεντώσει κι άλλο το λάστιχο, θα πρέπει να δικαιολογήσει αντίστοιχα έσοδα, εάν και εφόσον προχωρήσει ακόμα μεγαλύτερες μεταγραφικές επενδύσεις. Νομίζω όμως ότι ουσιαστικά έχει κλείσει η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Τα ερωτηματικά είναι δύο. Ένα, τι θα γίνει με το θέμα που λέγαμε στο κέντρο της άμυνας, αν
2: ο Πάλμερ Μπράουν,
1: θα μείνει ο Πάλμερ Μπράουν ή θα ψάξει έναν έκτο στόπερο Παναθηναϊκός για να έχει το κεφάλι του, ίσως να είναι γεμάτος εκεί. Και τι θα γίνει με τον Ντέσσερς. Θεωρητικά ο Ντέσσερς, αν επιστρέψει και είναι καλά, θα είναι ο νούμερο ένα στράικερ στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού, εφόσον βρει ρυθμό πατήματα, παίξει μερικά παιχνίδια και μπει στα στάνταρ. Είναι ο πιο καλός σκόρερ που διαθέτει ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν, εξαιτία την περσινή που ήταν τραυματίας και χάσε σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Θα θυμάστε όμως ότι έστω και αυτό το λίγο που έπαιξε 200 λεπτά σκόραρε σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε και έβαλε σημαντικά γκολ. Αν γυρίσει καλά ο Ντέσσερς, κλείνει το θέμα με μια πολύ γεμάτη επιθετική τριάδα με Ντέσσερς, Τετέ και Ραστόντερ. Αν όμως μπει ο Αύγουστος, υπολογίζεται να επιστρέψει μέσα Αυγούστου, δεν πατάει καλά, πονάει, δεν έχει μείνει ένα ερωτηματικό μεγάλο δίπλα του, δεν το αποκλείω ο Παναθηναϊκός να βγει στην αγορά να πάρει την τελευταία στιγμή κάποιον στράικερ για να κλείσει την τριπλέτα του.
2: Ωραία, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 3 και 7 λεπτά. Η ώρα είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την μεσευρινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος έχει πάρει σκυτάλη από την Χρύση Αντωνιάδη. Η Ελίζα Φυροπούλου παραμένει εδώ στην πιστή, έτσι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 4. Ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα με Γιάννη Σαντορινέο και τα τελευταία νέα από την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης και τι νέα υπάρχουν φυσικά και από το μεταγραφικό κομμάτι, από το μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να πούμε ότι έχουμε και φιλικό με την Τσβόλε για την Ένωση στις 4 η ώρα. Γεια σου Γιάννη.
1: Δεν ξέρω. Και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα, όπως είπε, σε περίπου 50 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Είναι το 4ο φιλικό που θα δώσει στην Ολλανδία, το πρώτο του δεύτερου κύκλου προετοιμασίας. Στο γήπεδο της Ολλανδικής ομάδας χωρητικότητας 14.000 θέσεων. Ήδη κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ έχουν πάρει θέση στην κερκίδα. 21 βαθμοί Κελσίου, έτσι είχε ένα ψηλόβροχο νωρίτερα, δροσιά, καλές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Και ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να παρουσιάσει την ενδεκάδα που έχει και προτεραιότητα για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, όπως φάνηκε και από τις χθεσινές προπονήσεις, αφού στην απογευματινή προπόνηση στο Apeldoorn ήθελε να δουλέψει περισσότερο με τους παίκτες που υπολόγιζαν να ξεκινήσουν αυτό το παιχνίδι. Άρα η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό μάτς με την Τσβόλη είναι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρότα θα παίξει δεξιά, ο Πίος αριστερά. Ο Μουκουντή με τον Ρέλβας είναι στο κέντρο της άμυνας. Κάιρινεν και Μαρίν στην μεσαία γραμμή. Ζούπκοφ δεξιά, Κοϊτά αριστερά και ο Γιώβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση. Γενικά βλέπουμε για τον Λούκα Γιώβιτς να ζητάει ο Μάρκο Νίκολης να κινείται αρκετά συχνά έξω από την περιοχή, να έχει τη δυνατότητα να παίζει με τα δύο κεντρικά χαφ, να κάνει αλλαγές παιχνιδιού, να φτιάχνει το παιχνίδι, να δημιουργούνται χώροι πέρα από την ποιότητα στην εκτέλεση που έχει ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πέρυσι ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής που έχει καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια και μπορεί να βγάζει εκτός περιοχής τους αμυντικούς που ακολουθούν τις κινήσεις του. Και σε αυτό το ενδεχόμενο δίνεται και η δυνατότητα του Βάργκα να έχει και καλύτερες θέσεις εντός περιοχής. Γενικά είναι ένα δίδυμο που το είδαμε και πέρσι ότι μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά ανάλογα με την προσαρμογή στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς, είτε όταν κάνει build-up, οπότε προτιμά και τον Γιώβιτς να ανεβαίνει ψηλά, είτε όταν πάει σε άμεσο παιχνίδι και σε μακρινές μεταβιβάσεις, ο Βάργκα έχει την ικανότητα να κερδίζει τις εναέριες διεκδικήσεις και να δίνει τις πάσες ανάλογα με τις προωθήσεις των ποδοσφαιριστών του. Είναι και η δεκάδα η οποία έχει και τον πρώτο λόγο για τα παιχνίδια του Αυγούστου. Θυμίζουμε 12 Αυγούστου είναι το Super Cup απέναντι στον Κυπελούχο Όφη. Εκεί θα υπάρχει η υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών γεννημένων του 2004 και μετά με δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Εκεί δηλαδή Καλοσκάμης και Αλεξίου θα έχουν τον πρώτο λόγο να πλαισιώσουν τους υπόλοιπους 9 της ενδεκάδας. Αλλά η απόψινη ενδεκάδα είναι και η βάση για τα play-off του Champions League. Συν τον χαφ που περιμένουμε και θα καλύψει το κενό, Τορμπελίνα Πινέδα. Καταλαβαίνουμε ότι γίνονται πολλές συζητήσεις. Φαινόταν αυτό και από την χθεσινή προπόνηση με το χρονικό διάστημα που μοιράστηκαν Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα, συζητώντας αποκομμένοι κατά κάποιο τρόπο από το υπόλοιπο team. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία κορύφωσης των διαπραγματεύσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αποκτηθεί ο κεντρικός μέσος που θα καλύψει το κενό του Ορμπελίν Πινέδα και να κερδιθεί και χρόνος να πάει και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία για να τον έχει έστω και για κάποιες μέρες εκεί κοντά του ο Νίκολης και στη συνέχεια μέχρι τα επίσημα παιχνίδια να τον βάλει στο κλίμα της ομάδας.
0: Ονόματα δεν έχουν ακουστεί, Γιάννη, έτσι, από αυτά που έχει εντοπίσει λογικά και βρίσκεται σε επικοινωνία ο Ριμπάλτα, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτή, όπως είπες, η επικοινωνία με τον Νίκολιτς τις τελευταίες μέρες και μάλιστα στενή επικοινωνία.
1: Ναι, αυτό είναι που βλέπουμε εμείς όταν είναι οι δυο τους στο προπονητικό κέντρο. Προφανώς είναι συχνή επικοινωνία, γιατί οι δυο τους κανονίζουν τα πάντα ως προς τις επιλογές των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ο Νίκολιτς δίνει τα χαρακτηριστικά, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δίνει τις επιλογές, βάζουν όλα τα δεδομένα κάτω και στην συνέχεια εισηγούνται και ο Μάριος Λιόπουλος είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει και πατάει το κουμπί της χρηματοδότησης για να κλείσει μια υπόθεση. Ο Ριμπάλτα δεν θέλει να υπάρχουν διαρροές με τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους μιλάει η ΑΕΚ, παρά μόνο όταν έχει κλείσει συμφωνία, και το έχουμε δει αυτό, και στη συνέχεια έρχεται και ο παίκτης για να υπογράψει. Όταν υπάρχουν διαρροές πέρα από την δική του επιθυμία, οι μεταγραφές δεν γίνονται, δεν κλείνουν, και ο ίδιος μάλιστα δεν θέλει να μετέχει σε υποθέσεις που γίνονται σύρια. Άρα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαρροές, είναι καλό για το σχέδιο του Χαβιέρ Ριμπάλτα, που δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, γιατί δεν θέλει να εμπλέκονται άλλες ομάδες, δεν θέλει να πληρώνει υπεραξίες η ομάδα της ΑΕΚ. Το είδαμε και με την περίπτωση του Κάιρινεν, το είδαμε και με την περίπτωση του Ζούτκοφ. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν ανώτερη χρηματιστηριακή αξία σε σχέση με τα χρήματα που δαπάνησε η ΑΕΚ, και αυτό είναι επιτυχία του οργανισμού. Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι η κίνηση που θέλουν να κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, και θα έχει και ενδιαφέρον μετά το φιλικό παιχνίδι με τη Τσβόλη του τι ακριβώς θα πει ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί είναι ένας προπονητής που δεν κρύβεται, είναι ένας προπονητής φιλόδοξος. Τόσο εκείνος όσο και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Γιατί έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μάριο Λιόπουλο και γιατί και ο ιδιοκτήτης της ομάδας εμπιστεύεται τους ανθρώπους που αποφάσισαν και κέρδισαν ένα πρωτάθλημα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νίκολιτς δεν θέλει να πετύχει ή θα συμβιβαστεί με πράγματα που δεν ευνοούν το ποδοσφαιρικό σχέδιο για την ομάδα. Το είδαμε αυτό όταν ήταν εκνευρισμένος από το δεύτερο φιλικό που είχε δώσει η ομάδα της ΑΕΚ και είχε βγει και είχε δηλώσει ότι έχει μόλις 14 με 15 παίκτες που μπορούν να τα αποκριθούν στο υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο των προκλήσεων που θα έχει η ΑΕΚ την επόμενη χρονιά. Άρα χρειάζονται μεταγραφές. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα έχει ενδιαφέρον, διαπιστώνοντας ποιες είναι ενέργειες και ποιες κινήσεις που γίνονται σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, για να καλυφθεί το κενό αρχικά τον Μπελίν Πινέδα, πώς ακριβώς τις αξιολογεί και πώς ακριβώς απευθύνεται, μιλώντας για όλα όσα πρέπει να γίνουν, ώστε να παρουσιαστεί στο γήπεδο η ΑΕΚ που θέλει εκείνος.
0: Ωραία. Γιάννη, θα σε ακούσουμε φυσικά και αργότερα με την ενημέρωση από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε που θα ξεκινήσει στις 4. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου μεσημέρι προς το παρόν.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και δεν το γνωρίζουν ότι η εθνική ομάδα Απόλλω, η εθνική μας ομάδα της θαλασσοσφαίρισης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World League του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, επικράτησε τον τελικό με 15-14 της Ουγγαρίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά από 5 χαμένους τελικούς, η εθνική ομάδα κατακτά το χρυσό, κατακτά και αυτόν τον τίτλο που της έλειπε από την πλούσια συλλογή της, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, η οποία σάρωσε και τις διακρίσεις ό,τι έχει να κάνει ατομικά με τον κάθε παίχτη. Εμείς αφήνουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όπως είπαμε, θα ακούσουμε και αργότερα τον Γιάννη Σαντορινέο με την ενημέρωση από τον φιλικό της, από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Και ανεβαίνουμε και πάλι Θεσσαλονίκη, πάμε στον Τάσο Παγκλατζή, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Άρη, ενός Άρη που έχει και επίσημα τον Σεμπάστιαν Παλάσιος στο δυναμικό, το οποίο ενσωματώθηκε και στην αποστολή των κίτρινο-μαυρών της Θεσσαλονίκης στην Ιταλία. Γεια σου Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έδωσε και το πρώτο φιλικό, όντως ο Παλάσιος έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην Πρεσία, όπως και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν είχε πάει με την υπόλοιπη αποστολή. Και πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε το πρώτο φιλικό παιχνίδι της σεζόν για τους κίτρινους, με αντίπαλο την Αταλάντα Under 23, δηλαδή την δεύτερη ομάδα ουσιαστικά των Ιταλών, της ομάδας του Μπέργαμο. Ο Άρης, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος φυσικά, είναι το πρώτο φιλικό αυτό που έδωσε, επικράτησε 0-3 των Ιταλών με 2 γκολ από τον Κουαμέ και 1 γκολ από τον Ράφιτς. Οι Ιταλοί είχαν και χαμένο πέναλτι, η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι του Διούδη. Ήταν ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα ουσιαστικά, αντί για μια δυνατή προπόνηση ή ένα οικογενειακό δίτερμα. Ο Άρης επέλεξε σε αυτό το πρώτο φιλικό, και ενώ ακόμα οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι σε καμία περίπτωση και δεν έχει προχωρήσει και σε βάθος ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου να βγάλει κάποια συμπεράσματα, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, και το σκορ νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο, γιατί όντως ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ χαμηλή δυναμικότητα σε σχέση με τον Άρη, έτσι. Άντερ των 23, οι παίκτες αυτοί τα επόμενα χρόνια των Ιταλών μπορεί να αποτελέσουν τον βασικό κορμό της Αταλάντα ή να κάνουν κάποια μεταγραφή, αλλά για την ώρα αποτελούν ποδοσφαιριστές που δεν χρησιμοποιούνται, οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον, στο βασικό σχήμα, αλλά έχουν ταλέντο, όπως και να το κάνουμε. Το επόμενο φιλικό θα είναι αυτό στις 30, το οποίο θα είναι ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ απέναντι στην Μόντσα. Σέρια η Μόντσα, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια μετέχει στο πρωτάθλημα, το κορυφαίο πρωτάθλημα εδώ γειτονικό της Ιταλίας. Και φυσικά εκεί ο Γρηγορίου θα έχει τη δυνατότητα να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Το ευχάριστο πάντως για τον ίδιο είναι ότι βλέπει κάποιους ποδοσφαιριστές να μπορούν να παίξουν και σε διαφορετικές θέσεις ή να πετύχουν περισσότερα πράγματα από αυτά που έκαναν πέρσι. Βλέπετε τον Κουάμε για παράδειγμα, που ήρθε στα μέσα της προηγούμενης σεζόν, και σιγά σιγά και αυτός αναμένεται να πάρει θέση στο rotation, όπως έγινε και στο τέλος της χρονιάς. Πέρα από αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, ο Άρης θα δώσει, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ένα ακόμα δυνατό παιχνίδι στην γειτονική χώρα. Θα μεσολαβήσει ενδιάμεσα, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό 5 του μηνός στο Βικελίτσι, και μετά θα πάει 12 και πάλι στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει σε ένα πολύ πιο δυνατό φιλικό την ομάδα της Νάπολη. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για να μπορέσει η ομάδα να καλύψει τα κενά τα οποία έχει από την περσινή χρονιά. Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει λύσεις στην δεξιά πτέρυγα των κίτρινων. Ήδη, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στην Ιταλία. και σιγά σιγά θα μπει στο ρυθμό της νέας του ομάδας. Δεν χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί, γιατί γνωρίζει από πρώτο χέρι το ελληνικό πρωτάθλημα από την παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά και στο Λεβαδιακό πέρυσι που έκανε μια καλή γεμάτη χρονιά. Υπήρξε αυτό το ναυάγιο με τον Γιώβησιτς, έναν παίκτη που ήταν συμφωνημένος, ας το πούμε έτσι. Είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, αλλά η τελική διαπραγμάτευση δεν βρήκε τις δύο ομάδες σύμφωνες σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη ρήτρα του συμβολέου, πράγμα που οδήγησε σε ναυάγιο αυτή την συνεργασία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες ο Άρης να προχωρήσει σε μια εναλλακτική για τη θέση του αριστερού πιστοφύλακα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιον διαθέσιμο στην αριστερή πτέρυγα. Και οι δύο υπερσινοί ποδοσφαιριστές που κάλυπταν αυτή τη θέση έχουν αποτελέσει παρελθόν για την ομάδα. Να καλύψει και το κενό στην άμυνα, γιατί χρησιμοποιείται ο Γένσεν εκεί στο κέντρο της άμυνας. Είναι ένας παίκτης που ουσιαστικά παίζει ως οκτάρι, αυτή είναι η θέση του, και λίγο πιο προθυμένος αν χρειαστεί. Γύρισε στο κέντρο της άμυνας λόγω της ανάγκης που υπάρχει αυτή την χρονική περίοδο. Ο Άρης θα ψάξει να βρει δύο από τους θεριστές που να καλύψουν επάξια τη θέση του κεντρικού αμυντικού, γιατί είναι μια ιδιαίτερη θέση. Ναι, δεν υπάρχει ο Φαμπιάνο, αλλά πέρα από τον Φαμπιάνο που είναι μια σταθερή αξία για τον Άρη, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον άλλους δύο έμπειρους παίκτες που θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να καλύψουν ο ένας τον άλλον και να υπάρχει και εναλλακτική. Αυτά τα νέα από την Ιταλία. Επαναλαμβάνω, νίκη φιλική επί της Αταλάντα Under 23, προπονητικού χαρακτήρα το παιχνίδι. Σιγά σιγά και ο Μπασίρου μπαίνει στην καθημερινή προπόνηση και ανεβάζει ρυθμούς. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε το συντομότερο δυνατό και τις επόμενες κινήσεις για να μπορέσει ο Άρης μέχρι και το τέλος του μήνα ή στις αρχές του επόμενου, γιατί όπως και να το κάνουμε ξεκινάει σιγά σιγά η αντίστροφη μέτρηση και για την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει και δεσμός κυπέλλου πριν από τις 22-23, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που αρχίζει το πρωτάθλημα στην χώρα μας. Θα πρέπει να είναι έτοιμος, θα πρέπει να έχει κάνει τις κινήσεις του, να έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να μπολιάσει αυτούς τους νέους παίκτες μαζί με τους παλιούς. Υπάρχει ένα θετικό στην ομάδα, ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός από την περσινή χρονιά και κυρίως στο χώρο του κέντρου, που η ομάδα εκεί φαίνεται να έχει τις λύσεις, σε αντίθεση με τις επιλογές που μπορεί να έχει στα δύο άκρα της άμυνας, γιατί εκεί έχει μόνο έναν καθαρό αιμοπιστοφύλακα, δεν έχει τους υπόλοιπους τρεις. Γιατί και δεξιά, πέρα από την αριστερή πτέρυγα και ο Τεχέρο από φίλοι παρελθόν από την ομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί και δεξιμπάκ ο Άρης. Θα δούμε τι θα γίνει με τον τερματοφύλακα, αν χρειαστεί κι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζονται τουλάχιστον 5 παίκτες ακόμα πρώτης γραμμής για την ομάδα του Άρη. Στην κορυφή φαίνεται να είναι γεμάτος. Θα δούμε στην πορεία αν αλλάξει κάτι εκεί. Αλλά θα πρέπει να καλύψει αυτές τις θέσεις που φωνάζουν, έτσι να το πω έτσι χαρακτηρολογώντας. Αριστερή πλευρά, δεξιά πλευρά, κέντρο άμυνας. Εκεί ο Άρης θα χρειαστεί ποδοσφαιριστές, όπως και έναν πιο δημιουργικό μέσο για να μπορέσει να έχει αρκετές επιλογές μεσοεπιθετικά για να καλύψει επάξια και την θέση των παιχτών στον χώρο ευθύνης του κέντρου, και ανασταλτικά και αμυντικά, αλλά και στην κορυφή της επίθεσης που έχει και τον Κουάμε που σκόραρε σήμερα. Υπάρχει ο Μωρόν για την ώρα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, οπότε θεωρούμε ότι θα παραμείνει στην ομάδα, εκτός αν υπάρξει κάτι την τελευταία στιγμή, μια πρόταση δηλαδή. Υπάρχει ο Καντεβέρε, υπάρχει ο Αρπαρελά. Ο Βόνη σήμερα έπαιξε κανονικά. Υπάρχει από την άλλη πλευρά ο νεοφερμένος στην ομάδα, έτσι, για τους κίτρινους, που οπωσδήποτε περιμένουν από τον Παλάσιος πράγματα. Είναι ένας παίκτης που, παρά το γεγονός ότι είναι στα 24, δείχνει και να έχει τη διάθεση και να μπορεί. Φάνηκε από την παρουσία του πέρσι στο Λεβαδιακό με 36 παιχνίδια 8 γκολ και 8 assist, ότι μπορεί να δώσει λύση από τις πτέρυγες. Υπάρχει ο Γκαρέ που πάντα είναι μια σταθερή αξία. Θα δούμε τις επόμενες στοχευμένες κινήσεις που θα κάνει ο Άρης. Έχω την αίσθηση ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι κεντρικού αμυντικού και αριστερού οπισθοφύλακα. Εκεί δηλαδή που έχει πραγματικά ανάγκη και δεν μπορεί αυτές τις θέσεις να τις καλύψει με την εσωτερική, ας το πούμε έτσι, τοποθέτηση από κάποια άλλη γραμμή ενός ποδοσφαιριστή σε αυτές τις δύο κέραιες θέσεις του κεντρικού αμυντικού και του αριστερού οπισθοφύλακα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, φιλικό παιχνίδι νωρίς άρχισε, 10.30 ώρα στο προπονητικό κέντρο στον Μπέργαμο, απέναντι στην ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, 0-3 ο Άρης με 2 γκολ του Κουάμε και ένα του Ράσιτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Μπαγλατζή, για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε νοτιότερα, πάμε Αρκαδία, πάμε Τρίπολη, πάμε στον Βασίλη Κούβαλη να μας δώσει τα νέα του Αστέρα από την προετοιμασία του. Δεύτερο φιλικό χθες επί Ολλανδικού εδάφους, η ομάδα του Αστέρα Άκτορ γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Μπίρσοτ. Γεια σου Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι Γιάννη και στους ακροατές. Πρώτη ήττα σε φιλική αναμέτρηση μετά τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ελεύθερους. Αυτό ήταν το πρώτο φιλικό που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ με τον γκολ του Ριέρα. Εχθές έπαιξε με την Μπέσχορτ, ομάδα του Βελγίου. Έδειξε πιο έτοιμη η Μπέσχορτ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Επικράτησε με 2-1 με δύο τέρματα που δέχτηκε η αρκαδική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, που δεν ήταν έτσι κάπως η παρουσία της συγκεντρωμένος. Ο Αστέρας Άκτορ έδειξε ασύνδετος και ευνηδιασμένος, θα έλεγα, από τον τρόπο που έπαιζε η Μπέσχορτ, γιατί είδαμε το πρώτο ημίχρονο και βέβαια και το δεύτερο, αλλά κυρίως το πρώτο ημίχρονο αυτά μας έδειξε ο Αστέρας Άκτορ. Βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσε, κατάφερε να πετύχει ένα γκολ προς το τέλος με τον Μπαρτόλο που μπήκε αλλαγή, και τα δύο γκολ που δέχτηκε ήταν από στατικές φάσεις, το ένα με κόρνερ και μία κομπίνα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι και με ένα πέναλτι που έγινε και το εκτέλεσαν εύστοχα οι Βέλγοι. Τελείωσαν λοιπόν τα δύο φιλικά με βελγικές ομάδες, αν μπορούμε να πούμε ομάδα, και την πρώτη έτσι συγκέντρωση ποδοσφαιριστών επαγγελματιών, γιατί ήταν από το Βέλγιο, γιατί δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη ομάδα, απλά ήταν, όπως είπα, ελεύθεροι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που είχαν και μεγάλο κίνητρο, γιατί αφού ήταν ελεύθεροι μπορεί να θέλουν να τους δουν κάποιες ομάδες για να τους αποκτήσουν. Και τώρα θα μπει σε ένα διάστημα με άλλα δύο φιλικά με Ολλανδικές ομάδες. Βέβαια σήμερα Κυριακή υπάρχει ρεπό μετά από το ξεκίνημα που πήγε στην Ολλανδία ο Αστέρας Άκτορ 18 Ιουλίου. Φτάνουμε τώρα να είναι στο μέσο περίπου και λίγο παραπάνω από το τέλος και το διαστήματος στην Ολλανδία. Θα παίξει με την Σπάρτα Ρότερνταμ την Τρίτη. Υπάρχει το ρεπό σήμερα Κυριακή. Αύριο Δευτέρα θα γίνει προπόνηση στην Τρίτη το φιλικό με τη Σπάρτα Ρότερνταμ και θα ολοκληρώσει λίγο πριν αναχωρήσει από την Ολλανδία με ένα ακόμη φιλικό με την De Hang. Οι δύο Ολλανδικές ομάδες που είναι και πιο δυνατές βέβαια από Μπέσχορτ και τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, όπου εκεί θα μετρήσει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις της η αρκαδική ομάδα και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, που θέλει να δει πράγματα, γιατί με 14 μεταγραφές που έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ και πολλούς παίκτες που έχουν αποχωρήσει, προφανώς και χτίζεται μια καινούργια ομάδα με καινούργια πρόσωπα, όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, σε στελέχη προπονητικού team, σε στελέχη διοικητικού επιτελείου και πολλούς ρόλους που έχουν αναλάβει πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι που έχουν μια άλλη φιλοσοφία και έναν άλλο τρόπο λειτουργίας που πρέπει να αφομοιωθεί από όλους και να περάσει στη φιλοσοφία της ομάδας, και η φιλοσοφία της ομάδας να είναι διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να λυθεί και να μπει σε μια σειρά ο Αστέρας Άκτορ. Λογικό ότι μέσα στα φιλικά θα δούμε διάφορα πράγματα, και βέβαια περιμένουμε και τον Μακέντα που δεν έπαιξε γιατί είχε ένα πρόβλημα με μια θλάση που τελικά μετά την εξέταση που έκανε έδειξε ότι υπάρχει θλάση και δεν μπορεί ακόμα να προπονηθεί κανονικά, θα μείνει κάποιο καιρό εκτός προπονήσεων, όπως και ο Δημήτρης Κουρμπέλης που κάνει ατομικό πρόγραμμα, ο Μπαρτόλο που επέστρεψε λόγω του θανάτου του πατέρα του, ήταν στην Αργεντινή, επέστρεψε, αγωνίστηκε και πέτυχε και γκόλ, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αν μπορώ να το πω έτσι, όπως λέμε τους ποδοσφαιριστές, ο Χουλιάν Μπαρτόλο, που το έδειξε έτσι και χωρίς πολλές προπονήσεις και με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την απώλεια του πατέρα του, το ταξίδι και όλα αυτά, ότι πάντα ο Μπαρτόλο θα είναι ένα ισχυρό χαρτί για τον Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε και από τους καινούριους και περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα δύο φιλικά για να βγουν τα ασφαλή συμπεράσματα, αν μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα σε φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει και η σκέψη, έτσι κι αλλιώς θα γίνουν άλλες δύο μεταγραφές. Ένας κεντρικός αμυντικός που λείπει από την ομάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό, για να συμπληρωθεί τετράδα και ίσως πάμε και σε έναν ακόμα, λέω εγώ, δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Και θα δούμε και για την επόμενη κίνηση, που είναι ένας μέσος που χρειάζεται για να αντικαταστήσει τον Χρήστο Αλμύρα. Ένα μέσο που πώλησε σε πολύ καλή τιμή ο Αστέρας στην Σουηδία και πλέον θα αγωνίζεται εκεί ο Χρήστος Αλμύρας και χρειάζεται ένας αμυντικός χαφ σε στυλ Αλμύρα, με αρρώς ίσως και εξελίξιμος ή κάποιος έμπειρος για να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας, sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 3 και 36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Και έχουμε και τον Γιάννη τον Χατζόπουλο εκεί. Τα βλέπεις από τα αέρια να μας στέλνει τις μπριζόλες του και τα μπιφτέκια. Σε περιμένουμε, λέει, στην ταβέρνα. Στα αέρια. Ακούς, Αλέξανδρε. Έχεις φάει? Εντάξει, μια χαρά είσαι.

Πάμε να δούμε λίγο τα νέα και από το μπάσκετ εκεί που συνεχίζονται οι κινήσεις ή το ψάξιμο των ελληνικών ομάδων. Έτσι κι αλλιώς φέτος το έχουμε ξαναπεί, το πρωτάθλημα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να σπάσουν αυτό το δίπολο των αιωνίων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί έτσι κι αλλιώς το ελληνικό μπάσκετ. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά είναι δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σιγά σιγά, βήμα βήμα, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη επιστρέφει δυνατά πλέον και στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρακολουθεί την αγορά του NBA. Περιμένοντας βάσει του ρεπορτάζ έτσι κάποια ευκαιρία που θα παρουσιαστεί από παίκτες που αποδεσμεύονται.

υπήρχε ένα δημοσίευμα από το Ισραήλ που ανέφερε ότι η Χαποέλ Τελαβίβ έχει κάνει κρούση στον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τον Γκραντ, τον Τζεράιαν Γκραντ. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, οι ίδιοι πάλι οι Ισραηλινοί διέψευσαν αυτό το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός δεν παραχωρεί τον Αμερικανό άσο και συνεχίζει κανονικά στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό περιμένουν να κλείσουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Γόκαπο, που από ό,τι φαίνεται η Ντουμπάι θα κάνει και άλλη αυξημένη προσφορά για την απόκτηση του Τόμας Γόκαπ. Θέλουν να τελειώσουν και με το θέμα Ντόρσεϊ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα των ομάδων του εξωτερικού που θα αγωνίζονται την νέα περίοδο στην Ευρωλίγκα, η Φενέρμπαχτσε ανεβάζει αρκετά το μπάτζετ της, πάει στα 45 εκατομμύρια ευρώ, γύρω στα 36-37 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Βλέπετε δηλαδή ότι όλες οι ομάδες που θα μετέχουν του χρόνου στο κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ευρώπης, το μπάσκετ, την Ευρωλίγκα δηλαδή, ανεβάζουν αρκετά το μπάτζετ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της διοργάνωσης με τους συνεχόμενους αγώνες.

Στον Ολυμπιακό είπαμε για τα θέματα του Γόκαπα και του Ντόρσεϊ. Φαίνεται ότι οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν και αυτοί ένα power forward στην αγορά της Αμερικής.

Στον Άρη, όπως είπαμε από χθες, ο Τολιόπουλος έχει κάνει δηλώσεις για την επιστροφή του. Φυσικά τον έχει αποχαιρετήσει και ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ίδιος αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, ανέφερε στα social ο Βάσιλης Τολιόπουλος. Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ με Τριν Κέρι να είναι ο καθοδηγητής στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου του Βορρά. Και με τη μεγάλη κίνηση να έχει γίνει με την αποκτήση του Τζέντι Όσμαν, εκεί που δαπανήθηκαν αρκετά εκατομμύρια, έτσι, για την αποκτήση του. 11 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο ΠΑΟΚ, 9 εκατομμύρια για 3 ετές συμβόλαιο στον Τούρκο μπασκετμπολίστα και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευσή του. Και το καταλαβαίνετε όλοι ότι του χρόνου σίγουρα θα δούμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε σχέση με αυτό που παρακολουθούσαμε τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Έτσι κι αλλιώς και η ΑΕΚ είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν ενισχυθεί αρκετά, οπότε θα δούμε ένα πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ να μάχονται σε πολύ δυνατές αναμετρήσεις.

0: Και ο Φάνης από την Κοζάνη, ο φίλος μας, καλησπέρα. Είδα τα τρία παιχνίδια του Πόλο. Πολλή αγωνία στα γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Γι' αυτό θέλω το τραγούδι του Βοσκόπουλου, Αγωνία. Χαιρετίσματα στον Αργυρούδη από τη Φτελιά Δράμας, που είναι μες στη τρελή χαρά που το σήκωσαν στην Αυστραλία οι Ελεβέτες και κόντρα στο διαιτητή. Εμείς αφήνουμε για το μπάσκετ και πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε να κλείσουμε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Γεια σου Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη.
0: Τι γίνεται, πού κινούμαστε, πώς κινούνται οι ομάδες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα?
1: Εντάξει, κοίταξε, τώρα τελείωσε το Μουντιάλ, σταμάτησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και έχουμε μπει στη διαδικασία. Ουσιαστικά ταυτίζονται οι ομάδες για την επόμενη σεζόν. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία έχουν πάρει αυτή τη στιγμή, είναι τουλάχιστον σε επίκεντρο στην διεθνή επικαιρότητα. Με την Real Madrid της Νέας, η οποία αναμένεται να κάνει δυνατό μεταγραφικό χτύπημα, καθώς έχει συμφωνήσει σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή μέσα με τον Γιάν Διομαντέ, τον 19χρονο Ιβοριανό εξτρέμο, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ και αποτέλεσε μήλον της έριδος για αρκετούς συλλόγους. Ενδεικτικό ήταν ότι προσέγγιση προς τον ποδοσφαιριστή έκανε η Liverpool, η Manchester United, η Paris Saint-Germain, η Arsenal. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Real Madrid είναι αυτή η οποία έχει πάρει το ναι από τον 19χρονο ποδοσφαιριστή και είναι έτοιμη να καταθέσει τη δεύτερη πρόταση προς τη Λειψία για την αγορά του παίκτη. Η πρώτη ήταν 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 εκατομμύρια με την μορφή μπόνους, ωστόσο απορρίφθηκε αυτή η πρόταση και αναμένεται οι πληροφορίες, αυτό το οποίο λένε είναι ότι θα κατευθεί σύντομα νέα πολύ μεγαλύτερη πρόταση προς την γερμανική ομάδα για να μπορέσει να κάνει κάτι κομμαδρίτης τον 19χρονο Ιβοριανό εξτρέμ. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι φυσικά είμαστε πρώτων πυλών, θα μπορούσαμε να πούμε, για την δεύτερη μεγάλη μεταγραφή του... Δεύτερη μεγάλη ελληνική μεταγραφή, καθώς μετά τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έσωσε κάθε ρεκόρ με τα 40 εκατομμύρια και πήρε τη μεταγραφή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal, αναμένεται να έχουμε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνει γι' αυτός μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, καθώς αποτελεί ο Έλληνας εξτρέμα, αποτελεί διακαή πόθο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία μετά και την πώληση του Αντεγέμι έχει χρήσει τον ποδοσφαιριστή ως τον καλύτερο αντικαταστάτη. Να πούμε ότι είναι συνεχής η διαπραγματεύση ανάμεσα στις δύο ομάδες, δηλαδή ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και στην Club Brugge. Ωστόσο, μέχρι στιγμή οι Βέλγοι δεν έχουν ενδώσει στις πιέσεις στην Γκένκ που λέω στην Club Brugge. Μέχρι η Club Brugge έπαιζε ο Χρήστος Ντόλι. Δεν ήταν στο Βέλγιο. Μέχρι στιγμής οι Βέλγοι δεν έχουν ενδώσει στις πιέσεις των Βεσφαλών για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής οι προτάσεις οι οποίες έχουν κάνει οι Γερμανοί είναι κυμαίνονται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτό το οποίο αναφέρεται στα γερμανικά δημοσιεύματα είναι ότι δεν έχουν αφήσει την υπόθεση του Έλληνα διεθνή εξτρέμ της Ντόρτμουντ και αναμένεται να υπάρχει νέος κύκλος συζητήσεων με τη διοίκηση της Γκένκ και ραντεβού ανάμεσα στα δύο κλαμπ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να μπορέσει ουσιαστικά να βρεθεί η χρυσή τομή και ο ποδοσφαιριστής να πάρει την μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Καταλαβαίνεις αυτό, Γιάννη, ότι είναι μια ακόμα εξέλιξη η οποία δείχνει ότι υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στο ελληνικό στοιχείο και ο Καρέτσας, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά τα οποία μεταφέρουν τα μέσα από την Γερμανία, με ένα ποσό το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ, τόσο όσα έχει εξοδέψει και η Μπράιτον για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κοστούλα, θα γίνει κάτοικος Ντόρτμουντ.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Καρέτσας ήταν ένας ποδοσφαιριστής που μάλιστα δόθηκε και μεγάλη μάχη αφού πήγαν από την Ομοσπονδία και μίλησαν μαζί του σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ομάδα, έτσι, ώστε να ενταχθεί στις τάξεις της εθνικής ομάδας, γιατί υπήρχε και το Βέλγιο εκεί όπου ουσιαστικά έχει μεγαλώσει το παιδί.
1: Ναι, και αυτή ήταν μια τεράστια επιτυχία συνολικά, νομίζω, ολόκληρη τη ΕΠΟ, που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δέχτηκε ουσιαστικά να αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδος. Πάμε και σε έναν ακόμα Έλληνα για να κλείσουμε την ενημέρωση από το εξωτερικό. Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, καθώς ο αριστερός μπακ αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας στη Λίβερπουλ και μάλιστα φόρεσε και το περιβραχιόνιο. Να πούμε ότι ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρώμα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φιλικό προετοιμασίας που έδωσε η Λίβερπουλ απέναντι στην Σάντερλαντ. Έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, φόρασε και το περιβραχιόνιο. Δεν είναι λίγο πράγμα, δεν καταλαβαίνεις να φορέσεις το περιβραχιόνιο τη Λίβερπουλ ακόμα και σε φιλική αναμέτρηση.
0: Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

Αλέξανδρος, καλησπέρα. Βάζεις και την ΑΕΚ στον ανταγωνισμό του μπάσκετ. Προφανώς προτιμάς τα σάλια και τις γλίτσες, να μην αφήσεις την ΑΕΚ έξω από τους μεγάλους του μπάσκετ. Να κοιτάς την πραγματικότητα. ΑΕΚ δυστυχώς για τον κόσμο της δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, εντάξει, ο Αγγελόπουλος κάνει υπερβάσεις κάθε χρόνο. Με αυτή την έννοια την βάζω και την ΑΕΚ στην εξίσωση. Έτσι, δεν λέω ότι θα διεκδικήσει πρωτάθλημα, αλλά είναι στην εξίσωση. Και η ΑΕΚ σταθερά τα τελευταία χρόνια δαπανώνται αρκετά χρήματα από τον κύριο Αγγελόπουλο.

Σε λιγότερα από 10 λεπτά θα ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Φυσικά, όπως είπαμε, θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Γιάννη Σαντορίνη. Είναι ένα παιχνίδι που θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Συγκεκριμένα θα το καλύψει τηλεοπτικά το Κοσμοτέ Sport 1. Και η είδηση που βγαίνει στη Μαλαισία το Grand Prix του Μπαχρέιν από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Με αυτόν τον τρόπο η Μαλαισία επιστρέφει προσωρινά στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1.

Η συμφωνία έγινε ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μπαχρέιν και της Μαλαισίας, τη Φόρμουλα 1 και τη ΦΙΑ, με την πίστα της ΕΠΑΝΚ να επιστρέψει στο πρόγραμμα για πρώτη φορά από το 2017 και τη Φόρμουλα 1 να διατηρεί έτσι τον αριθμό των αγώνων στους 23 για την σεζόν. Μην ξεχνάτε, στις 4 ώρα έχουμε κίνηση και στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Είναι το τελευταίο Grand Prix πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Φυσικά ο Νίκος Μοσχονάς θα σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξή του. Έτσι κι αλλιώς εδώ μαθαίνετε πρώτοι τα πάντα. Είναι γεγονός αυτό.

κάνει με την εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης στο πόλο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Θυμίζω, η εθνική μας ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 και μετά από 5 χαμένους τελικούς στον έκτο κατάφερε να πάρει και το χρυσό, κάτι που έλειπε από την συλλογή της τον τελευταίο χρόνο. Τα έχει πάρει όλα η εθνική, έτσι. Πήρε και το μετάλλιο που τους έλειπε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χάλκινο, αλλά δεν είχε μετάλλιο, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, δεν είχε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η εθνική ομάδα Πόλο. Το πήρε και αυτό. Παίρνει και το χρυσό στο World Cup. Οπότε είναι λογικό να είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα, η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρησης όλων των εποχών σε όλα τα αθλήματα, με τα, αυτά που έχει κατακτήσει, έτσι, με βάση αυτά που έχει στην συλλογή της, και είναι πάρα πολύ πλούσια.

Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984 και από τότε σταθερά κρατιέται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει και τις υποδομές, οπότε πολλά συγχαρητήρια και στην Ομοσπονδία, έτσι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Λίγο νωρίτερα η Χρύση Αντωνιάδη. Η Ελίζα Φυροπούλου ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές τις περίπου δύο ώρες με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας.

από εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ο Σύφης Βοντζάκης έρχεται για το επόμενο 2 ώρο στην συντροφιά σας. Και φυσικά θα μάθετε τα πάντα. Θυμίζω 4 η ώρα το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβολέ στην Ολλανδία, με ενημέρωση από τον Γιάννη Σαντορίνεο. Φυσικά έχουμε Grand Prix στην Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, ο Νίκος Μοσχονάς θα ενημερώνει, αλλά και ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική και όχι μονοδράση, εδώ τα μαθαίνετε όλα από την Ερασπορ. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στη συνέχεια στην συντροφιά σας ο Σύφης Βοντζάκης, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον συγκλονιστικό τελικό του Σίδνεϊ. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή στο θρίαμβο με το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και αναδείχθηκε MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζουρτζάτος. Ακόμη 4 μετάλλια κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες σκοπιλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδας να κατακτά την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα της διοργάνωσης με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Μετά τα 2 χρυσά της πρώτης μέρας από τους Μπούρκα Χατζή Αυγουστίδη στην δίκοπο ανευπιταλιούχου των ανδρών και της Μιλένα Κοντού και Ελένης Διαβάτη στο διπλό σκιφ των γυναικών, τα ελληνικά πληρώματα ολοκλήρωσαν το θρίαμβο την τελευταία μέρα της διοργάνωσης, προσθέτοντας ακόμη 2 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια στη συγκομιδή της ελληνικής αποστολής. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Κολόπουλος στο σκιφ. Ο Εμμανουήλ Καράλης κατέκτησε για ακόμη ένα τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, ξεπερνώντας τα 5-80 στο επικοντό. Η Ελίνα Τζένκο και ο Ανδρέας Πανταζής κατέκτησαν την κορυφή σε ακόντιο και τριπλούν αντίστοιχα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 11.37 στην πρώτη ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Με συναρπαστικό τελικό στο τριπλούν, με νέα επιτυχία της Κρίστιαν Γνωστοπούλου στη δισκοβολία και με μεγάλη επίδοση του Κώστα Γενίκη στην σφαιροβολία, ξεκίνησαν τα αγωνίσματα στο Πανθεσσαλικό. Με ένα νέο πανελληνικό ρεκόρ στην κατηγορία των γυναικών K20 έκανε η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια, τερματίζοντας σε χρόνο 13.64, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που της ανήκε με 13.67. Η νέα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε εκτός συναγωνισμού προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Στο Παγκόσμιο Κορασίδων Πόλο που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ, η εθνική μας ομάδα είχε άνετη πρεμιέρα. Νίκησε με 25-3 το Μεξικό. Ήταν 93-84 της εθνικής εφήβων από το Ισραήλ στην παράταση στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο. Σήμερα στις 4.30 η εθνική θα αντιμετωπίσει την Αυστρία για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου. Η Εθνική Πέτων επικράτησε τη Σλοβενία με 87-74 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στον Μπασάνο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που θα διεξαχθεί στην Οραντέα. Η ελληνική ομάδα θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά σήμερα στις 7 αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Η ΑΕΚ, το τέταρτο φιλικό της και πρώτο του δεύτερου μέρους του βασικού σταδίου προετοιμασίας της, φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Τζβόλε. Ο Τζουλάκης αναμένεται να φτάσει στο Μάριμπορ το Σαββατοκύριακο για να υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο με οψιόν 12 μηνών και να ενταχθεί στο προπονητικό καμπ της Χαλ στη Σλοβενία. Η River Plate επιμένει για τον Φραντζίσκο Ορτέγκα, ανέβασε την προσφορά της στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Ολυμπιακός ζητάει τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια δολάρια για να τον παραχωρήσει, γράφουν μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής. Στο δυναμικό του Ηρακλή θα νίκει για τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Έλβιρ Κόλιτς. Ο Βόσνιος Διεθνής θα μεταβεί στο Μπολτσάνο της Ιταλίας, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Κιανόλευκων. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνες με την μορφή δανεισμού από την Καρταχίνες, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή στο τέλος της σεζόν. Στην Πρέσια πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη και από σήμερα με τα νέα αποκτήματα Σεμπαστιάν Παλάσιος, Κώστας Γαλανόπουλος. Την τέταρτη θέση στο αγώνισμα των 3 χιλιομέτρων νοκάουτ σπριντ κατάλαβε ο Βασίλης Κακουλάκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης που διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. Στο στόκαστο της Arsenal ο Vinicius Junior της Real Madrid. Ο Λιονέλ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Games του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Σάλο της Βόρειας Καρολίνας, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος της Ακαδημίας της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμη και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Τέλος, διαδικτυακή πλατφόρμα ξεπέρασε τις 1,2 δισεκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Η πλατφόρμα, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη στο σελίδα της Αργεντινής, κατέγραψε επίσης 28 δισεκατομμύρια προβολές στον επίσημο λογαριασμό της FIFA, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες για την κατανάλωση αθλητικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα Κράνος.
9: Φόρα Κράνος.
10: Φόρα Κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Ακούτε Era Sport.

Είναι οι κορυφαίοι και τους αφιερώνουμε αυτό το διαχρονικό ύμνο της Dina Turner. Είναι η πρώτη στον κόσμο επιτέλους χρυσό. Για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών που προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια έχοντας πολλές μεγάλες επιτυχίες, Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα υγρού στίβου, σε World Cup, σε παγκόσμια κύπελα, σε μεσογειακούς, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χρυσό δεν είχε πάρει, έφτασε η ώρα.

Μπράβο στον Θοδωρή Βλάχο και τους Λεβέντες που κατάφεραν να ανέβουν στην παγκόσμια κορυφή στο World Cup που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ με νίκη επί των Ούγγρων που σπανίως κερδίζουμε, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί η Ουγγαρία είναι μια μεγάλη σχολή στην υδατοσφαίριση. Τελικό αποτέλεσμα 15-14. Με αυτόν τον τρόπο οι Λεβέντες μας ανεβαίνουν στην παγκόσμια κορυφή. Υπενθυμίζω στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν κατακτήσει τη δεύτερη θέση το 2020. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Αργυρό το 23, 4 Χάλκινα το 2005, το 15, το 22 και το 25. Χάλκινο στην Παγκόσμια Λίγκα Υδατοσφαίρησης, στο World League το 2004, το 6, το 16 και το 20. Στο World Cup Αργυρό μετάλλιο το 97 και το 2025, χρυσό φέτος, το πρώτο χρυσό μας, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό που διεξήχθη φέτος, και στους Μεσογειακούς Αγώνες ένα Αργυρό μετάλλιο το 2018 και 4 χάλκινα, το πρώτο πολλά πολλά χρόνια πριν, το 1951.

0: Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Μας δρόσησε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης, παρότι η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δήμερο δεν έχουμε τον καύσωνα που μας ταλαιπώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα παίζει φιλικό και η ΑΕΚ με την Τσβόλε. Είμαστε στο 13ο λεπτό, χωρίς γκολ μέχρι τώρα, 0-0. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την πρώτη ενημέρωσή μας από τον Γιάννη Σαντορινέο. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση και για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που διεξάγεται στην Ουγγαρία. Αργότερα έχουμε και στίβο με την δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 1-2 ώρο ο Σύμφης Βοζάκης. Απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή στη σημερινή εκπομπή. Να μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα Πόλο και όχι μόνο. Το ξεκίνημα της εκπομπής, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το αφιερώσουμε στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης. Θα ακούσουμε τι είπε ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής των επιτυχιών στον Βασίλη Μότση, λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού με την Ουγγαρία. Θα ακούσουμε και τον Μανώλη Σκουμπάκη που ήταν ένας από τους κορυφαίους του αγώνα. Και θα θυμηθούμε και τις υπέροχες στιγμές της απονομής του χρυσού μεταλλίου στους διεθνείς μας που, επαναλαμβάνω, τα τελευταία 10 χρόνια είναι στην ελίτ, στο παγκόσμιο πόλο, το πόλο που ταιριάζει στον Έλληνα. Σε εθνικό επίπεδο και στους άνδρες και στις γυναίκες έχουμε πολλές επιτυχίες, το ίδιο και σε συλλογικό επίπεδο, κυρίως με αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Αλλά ας ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, να ξεκινήσουμε με το φιλικό μάτς της ΑΕΚ με την Τσβόλε, να ακούσουμε μια πρώτη σύντομη ενημέρωση από τον Γιάννη Σαντορνέο για το πρώτο τέταρτο του αγώνα και ακολούθως περνάμε και πάλι στο πόλο στην μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας. Γιάννη μου, σε καλωσορίζουμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σέφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ σε εξέλιξη στο γήπεδο της Τσβόλε με την Ολλανδική ομάδα. Στο 15ο λεπτό Τσβόλε ΑΕΚ 0-0. Θυμίζουμε την ενδεκάδα, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έχει βάλει τις βασικές επιλογές με Μπρινιόλι κάτω από τα γκολπόρτ, Ρότα δεξιά, πήγε αριστερά. Ρέλβας Μουκουντίτα, δύο στόπερ. Μαρίν Κάιρινεν στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Ζούπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Δεν έχει γίνει μεγάλη φάση μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Απλά η ΑΕΚ έχει καταφέρει, είτε πιέζοντας ψηλά είτε διατηρώντας κατοχή, να παίζει περισσότερη ώρα την μπάλα προς την περιοχή της Ολλανδικής ομάδας. Της έχει λείψει όμως η καλή τελική πάσα που θα δώσει και τη δυνατότητα να δημιουργήσει ευκαιρία μπροστά από την εστία της Ολλανδικής ομάδας, η οποία παίζει με Ντεχάφ, Άιτσεν, Βιερχέφερ, Φλωράνου, Ζόμερ, Γκράβες, Όστινγκ, Τόμας, Ρέιζινγκφερ, Κόστονς και Σέρενσεν. Οπότε είμαστε στο 16ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 0-0.
0: Δεν είναι το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ αυτό, Γιάννη, έτσι. Έχει και τετάρτη μάτς με την Σάμπσονσπορ. Είναι αγώνας που θα γίνει και κλεισμένο το θύρον αυτός.
1: Έτσι ακριβώς, και θα γίνει και σε προπονητικό κέντρο. Και το τελευταίο φιλικό θα είναι 2 Αυγούστου με την Βελγική Σεντρουίντεν, και αυτό σε προπονητικό κέντρο. Άρα αυτό το παιχνίδι που γίνεται και στο γήπεδο της Τσβόλε σε συνθήκες προσομοίωσης, αγώνα που χρειάζεται η ΑΕΚ να δείξει την νοοτροπία της και τη συμπεριφορά της εν ώψη των προκλήσεων που την περιμένουν τον Αύγουστο. Θεωρείται αυτό το φιλικό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή έτσι ένα καλό και αξιόπιστο τεστ για το επίπεδο ετοιμότητας των πρωταθλητών Ελλάδας.
0: Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι τα προβεβλημένα αθλήματα, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Θα ήθελα όμως και το δικό σου σχόλιο για τη νέα μεγάλη επιτυχία στο πόλο.
1: Ήταν κάτι που άξιζε η μεγάλη μας εθνική ομάδα, εθνική ομάδα των αντρών, και κατάφερε μέσα από συνέπεια και πολύ κόπο απέναντι σε παραδοσιακές σχολές, έτσι στα ημιτελικά με τους Ιταλούς, στο τελικό με τους Ούγγρους, να πάρει αυτό που αξίζει και γράφεται στην χρυσή ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, τον γκολ του Αρκυρόπουλου, γιατί ήταν αυτό 12 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς, που μας έδωσε το χρυσό μετάλλιο.
0: Αργυρόπουλος, Γιάννη, αλλά έβαλε χρυσό γκολ, ε.
1: Βέβαια, έτσι. Ωραία ως ο παραλληλισμός. Και ακούσαμε τον εθνικό ύμνο με την εθνική ομάδα των ανδρών να είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Σαντορνέο. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά να μας ενημερώνει για την αναμέτρηση που δίνει αυτή την ώρα η ΑΕΚ με την Τσβόλε. Συνήθως τους νικητές των διαγωνισμών που κάνουμε τους ανακοινώνουμε λίγα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Σήμερα όμως θα πρωτοτυπήσουμε, Αλέξανδρε. Θα ξεκινήσουμε με τους τυχερούς ακροατές μας που κέρδισαν επίσημες φανέλες και μπάλες του Μουντιάλ από τον διαγωνισμό της ΕΡΤ που ολοκληρώθηκε. Αυτές λοιπόν που προέκυψαν από τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber της Eraspor είναι η Αναστασία Σπίθα, ο Παναγιώτης Τσαλής, ο Μιλτιάδης Κλονιζάκης, ο Θανάσης Καπάλας, και θα σας εξηγήσω γιατί ξεκινώ με τα ονοματεπώνυμα των νικητών, γιατί χρειάζομαι την βοήθειά τους προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένα τα στοιχεία τους, ο Γιώργος ο Κοψάφτης, ο Δημήτρης ο Περτσίνης ή Περτσίνης, ο Παναγιώτης Καλιακώστας, και νικήτρια είναι και η φίλη μας η Κατερίνα, η οποία δεν γράφει στο μήνυμά της ούτε επώνυμο ούτε κινητό τηλέφωνο, οπότε δεν είναι και εύκολο να την εντοπίσουμε. Έχω κάνει λοιπόν μια πρώτη αρχική αναφορά στους νικητές του διαγωνισμού και θα σας παρακαλέσω να στείλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ένα μήνυμα με τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail, για να ενημερωθείτε για τον τρόπο που θα παραλάβετε τα δώρα σας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επαναλάβω αρκετές φορές τα ονοματεπώνυμα των νικητών, προκειμένου λίγο πριν τις 6 να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιοι είναι οι τυχεροί που θα πάρουν τις φανέλες και τις μπάλες του Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Φόρμουλα 1. Την Ουγγαρία την νικήσαμε στην υδατοσφαίριση. Μας απασχολεί και στην Φόρμουλα 1. Grand Prix σήμερα στην Ουγγαρία. Νίκο Μοσχονά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σύφη, δεν άκουσα να πεις το όνομα Νίκος Μοσχονά στους νικητές.
0: Εσύ είσαι ο νικητής της καρδιάς μας, τα έχουμε πει αυτά.
2: Όχι, όχι. Πέρα από την καρδιά σας όμως, δεν άκουσα να αναφέρεις το όνομά μου για να στείλω μήνυμα.
0: Το αίτημά σου, θυμάμαι, Νίκο μου, ήταν να πάρεις μια φανέλα της Αργεντινής. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις φανέλα Αργεντινής μετά τα όσα είδαμε στο τελικό?
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί
2: όχι,
0: εγώ ως φίλος του ποδοσφαίρου που συμπαθεί από τα παιδικά του χρόνια την Αργεντινή, δηλώνω απογοητευμένος όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί αγωνιστικά η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη και το ξέραμε. Και θυμάσαι και τις προβλέψεις μου, εδώ τα κουβεντιάζαμε, 2-3-4 ώρες πριν από τον αγώνα.
2: Φυσικά, με απογοήτευσε πάρα πολύ. 117, θα πάρω φανέλα Αργεντινής.
0: Με απογοήτευσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι Αργεντίνοι γενικότερα το μάτς κατά τη διάρκεια του και μετά από αυτό. Ήταν ένα θλιβερό σκηνικό. Που εγώ που συμπαθώ την Αργεντινή από την εποχή του Μαραντόνα, δεν σου κρύβω ότι εκνευρίστηκα αφάνταστα. Η Αργεντινή δεν είναι Παραγουάη για να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, άνω τελεία, Φόρμουλα
2: 1. Λοιπόν, πριν πάμε στη Φόρμουλα 1, να πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Μαλαισία μπαίνει στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1 τον Οκτώβριο, αντικαθιστώντας τον αγώνα στον Μπαχρέιν λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία επήλθε μετά από συνεργασία της Φόρμουλα 1, της FIA και των κυβερνήσεων τόσο του Μπαχρέιν όσο και της Μαλαισίας, επιτρέποντας το άθλημα να διατηρήσει έναν αγώνα που διαφορετικά δεν θα γινόταν. Η πίστα του Σεπάνκ επιλέχθηκε για να καλύψει το κενό το τριήμερο 2-4 Οκτωβρίου. Έτσι, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε τρία συνεχόμενα Grand Prix. Το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού συγκεκριμένα, που θα διεξαχθεί Σάββατο για να βοηθηθούν για τα logistics, ακολουθήσει η Μαλαισία και στη συνέχεια η Σιγκαπούρη.
0: Οπότε θα είναι το μοναδικό Σάββατο που δεν θα πάρεις ρεπό. Γιατί εσύ είναι δεδομένο ότι παίρνεις ρεπό κάθε Σάββατο εδώ και 5 χρόνια.
2: Και 5, μάλιστα.
0: Εκεί θα κάνουμε την εξαίρεση.
2: Δεν είναι 5, πάμε λοιπόν παρακάτω. Η συγκεκριμένη πίστα, να θυμίσουμε ότι ήταν σπίτι της Φόρμουλα 1 στην Ασιατική χώρα από το 1999 ως το 2017, όταν έληξε η συμφωνία. Και δεν ανανεώθηκε λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος για το σπορ και του υψηλού κόστους διεξαγωγής του αγώνα εκεί. Ο αγώνας θα φέρει την ονομασία Grand Prix Bahrain, παρά το γεγονός ότι θα γίνει στη Μαλαισία, καθώς οι Άραβες πληρώνουν για τη διεξαγωγή και θέλουν να διατηρήσουν την επωνυμία του event ως έχει. Η Φόρμουλα 1 τονίζει στη σχετική ανακοίνωση ότι το υπόλοιπο πρόγραμμα θα παραμείνει ως έχει με τους αγώνες σε Κατάρ και Αμπουντάμπι στο φινάλε τη σεζόν να μην αντικαθίστανται. Πάμε τώρα στον αγώνα που έχουμε σε εξέλιξη. Να θυμίσουμε τη σειρά εκκίνησης, να πούμε ότι ο αγώνας ξεκίνησε στις 4. Από την πρώτη θέση ξεκίνησε ο Λάντο Νόρις. Δίπλα του είχε τον Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι. Τρίτος ο Πιάστρι, τέταρτος ο Φεστάπεν, πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Ράσελ, έβδομος ο Αντωνέλη, Χάτζαρ, Λίντμπραντ, Χούλκεμπερκ, Λόσον, Γκασλί, Κολαπίντο, Μπορτολέτο, Οκόν, Αλόνσο, Μπέρμαν, Σάινθ, Άλμπον, Στρόλ, Μπότας και Πέρες ήταν 22 οδηγοί με αυτή τη σειρά ξεκίνησαν. Λεκλέρ, Χάμιλτον, Μπορτολέτο, Σάινθ, Αλόνσο, Στρόλ ξεκίνησαν με μαλακή γόμα. Οι υπόλοιποι 16 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα. Από πλευρά στρατηγική, σύμφωνα με την Pirelli, αναμένουμε 2 pit stop. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση από τις 2 McLaren και τη Red Bull του Max Verstappen. Αντίθετα, είχαμε μια πάρα πολύ κακή κίνηση από τον George Russell, ο οποίος ξεκινούσε έκτος, έπεσε όμως την 20η θέση καθώς μπήκε το αντιστόλ και βρέθηκε πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον 16ο από τους 70 γύρους. Προηγείται ο Όσκαρ Πιάστρι, δεύτερος πίσω του κολλημένος με διαφορά κάτω του δευτερολέπτου είναι ο teammate του στη Μακλάρεν ο Λάντο Νόρις, τρίτος είναι ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Αντωνέλη, Χάτζαρ, Φεστάπεν, Χάμιλτον, Λόσον, Λίντμπλαντ και Χούλκεμπερκ, 10 πρώτοι οδηγοί. Ενδέκατος έχει βρεθεί ο Ράσελ, Γκασλί, Μπορτολέτο, Οκόν, Αλόνσο, Μπέρμαν, Σάινθ, Άλμπον, Πέρες, Στρόλ, Κολαπίντο και Μπότας είναι τελευταίος και αυτή τη στιγμή ο Βάλτερι Μπότας βρίσκεται στα πιτ για να κάνει την πρώτη αλλαγή στα ελαστικά του.
0: Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι πολύ νωρίς ακόμη, έχουμε πολλή δουλειά. Είπες είμαστε στον 16ο από τους 70 γυρούς.
2: Τώρα μπήκαμε στον 17ο, ο Όσκαρ Πιάστρι ο πρωτοπόρος μπήκε και αυτός για να κάνει την πρώτη του αλλαγή από τις 2 που αναμένουμε. Οπότε έχουμε νέο πρωτοπόρο, είναι ο Λάντο Νόρις, δεύτερος αυτή τη στιγμή είναι ο Κίμι Αντωνέλη.
0: Τον οποίο και υποστηρίζουμε γιατί είναι το μέλλον της Φόρμουλα 1 και είναι
2: γιατί,
0: και ένας εξαιρετικός πιλότος.
2: Γιατί πληθυντικός και θες να χαλάσεις. Υποστηρίζω.
0: Εγώ και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος εννοώ.
2: Ωραία, εσείς οι δύο μπορείτε να τον υποστηρίζετε.
0: Εσύ θα πιστείς στην πορεία. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Έβαλε γκολ ο Άγιαξ στο φιλικό με την Μπέρνλι, προηγείται με 2-1 στο 68 λεπτό. 1-1 η Γκοσδέπε με την Ρούντεξ από την Κροατία, 1-1 η Μπόνερ με την Ουντερέγγιν, ενώ φιλικό δίνουν και η Φέγενορ με την Ράγιο Βαγεκάνο, 62 λεπτό 1-1. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στον Γιάννη Σαντορνέο, 0-0 η ΑΕΚ με την Ερτσβόλε, είμαστε πλέον στο 26 λεπτό. Νωρίτερα τους νικητές του διαγωνισμού της ΕΡΤ, τους φίλους και τις φίλες που θα πάρουν τις επίσημες εμφανίσεις και τις μπάλες του Μουντιάλ, αλλά εννοείται ότι θα δώσουμε και εμείς τα δωράκια μας και σήμερα. Θα σας δώσουμε καταρχάς ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, μια πολύ ωραία έκδοση. Είναι η ιστορία της πρώτης εθνικής από τη σεζόν 1959-60, τότε που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Επίσης για τους συλλέκτες και όχι μόνο, θα δώσουμε 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001. Θα γυρίσουμε στο παρελθόν, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, 25 σεζόν πίσω και θα σας δώσουμε τις κάρτες του Ντέμι Νικολαίδη, του Φερνάντο Νάβα στη ΣΑΕΚ, του Τάσου Κατσιαμπή και του Πατρίτσιο Κάμπς του ΠΑΟΚ, του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς και του Κυριάκου Καραταΐδη του Ολυμπιακού, του Απόστολου Λιολίδη και του Κέννεντι Ναγκόλη του Άρη και του Παναγιώτη Φίσα και του Ρένε Χένριξεν του Παναθηναϊκού. Ακόμη έχουμε και ένα βιβλίο, το τελευταίο που μας έχει απομείνει από την προσφορά που μας, έκαναν οι εκδόσεις ΟΟΓΔΟ. Είναι το βιβλίο Goal, είναι το απόλυτο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, γιατί μας βοηθάει να μάθουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το ποδόσφαιρο, με κανονισμούς και όχι μόνο. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Περιμένω τα μηνύματά σας εννοείται και στη σελίδα της Eurosport στο Viber και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Υπενθυμίζω ότι θα βάλω για τυπικούς λόγους 2-3 ερωτήματα, αλλά στην κλήρωση που θα κάνουμε στις 6 παρα 10 θα μπουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή, ανεξαρτήτως από το αν απαντούν σωστά ή λανθασμένα στο ερώτημα που βάζω. Και επειδή πλέον αφήσαμε πίσω μας το Μουντιάλ και προσπαθούμε να ανακτήσουμε δυνάμεις μετά την υπερπροσπάθεια της κάλυψης του Μουντιάλ, είναι απολύτως λογικό να ρίξουμε και εμείς λίγο τους ρυθμούς μας, προκειμένου να δοθούν και οι καλοκαιρινές άδειες στους συναδέλφους. Μετά το 15 Αύγουστο θα επιστρέψουμε δυναμικά, πανέτοιμοι και για την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League. Μέχρι τότε θα μας απασχολήσουν κυρίως τα μάτς των κυπέλων Ευρώπης, που είναι και αρκετά, με ελληνική συμμετοχή και στο Europa και στο Conference League και περιμένουμε και την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Μέχρι τότε λοιπόν θα μας απασχολήσουν τα κύπελα Ευρώπης και ίσως η πρώτη ερώτηση να είναι καλό, Αλέξανδρε, να έχει ως θέμα τα κύπελα Ευρώπης. Πριν πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά, γιατί με πιέζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, να ζητήσω από εσάς να βρούμε μαζί ποια είναι η μοναδική ομάδα της Σκανδιναβίας που έχει παίξει σε τελικό κυπέλλο πρωταθλητριών ή Champions League. Μία είναι. Μία και μοναδική.
3: Eurosport 101,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούτε Eurosport.

απόγευμα Κυριακής παρέα με την Ερασπόρ. Τι να πω, υποκλίνομαι. Δεν πρόλαβα να βάλω το ερώτημα και διαπιστώνω ότι η απάντηση δόθηκε σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα αποκαλύψω όμως την ομάδα ακόμη, γιατί θέλω να μεγαλώσει η συμμετοχή μας. Οι περισσότεροι ήδη έχουν απαντήσει σωστά.

0: Επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορνέο, καθώς συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο, το ξεπεράσαμε το πρώτο ημίωρο του φιλικού αγώνα της Τσβόλε με την ΑΕΚ, να μάθουμε τι γίνεται στο φιλικό μάτς και ακολούθως επιστρέφουμε στο Πόλο και αφιερώνουμε τουλάχιστον 1/4 στην εθνική μας ομάδα των ανδρών που κατέκτησε την παγκόσμια κορυφή. Γιάννη, σε ακούμε.
1: 22ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 0-0, η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ ήταν μια εκτέλεση corner από τα δεξιά στο 24ο λεπτό και η κεφαλιά του Γιώβιτς, η οποία κατέληξε στην αγκαλιά του Ντεγκράφ. Γενικά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πιέζει ψηλά, διατηρεί κατοχή μπάλας, κινδύνευσε σε μία περίπτωση στο 26ο λεπτό, όταν από μια χαμηλή σέντρα από τα δεξιά ο Όστιν βρέθηκε με χώρο στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά το σούτ που επιχείρησε σταμάτησε πάνω στον μπλοκ που έβαλαν Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Κοϊτά είναι ο εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων και μόλις βάζει και γκολ, ένα υπέροχο γκολ από τον Κοϊτά στο 33ο λεπτό της Βόλια ΑΕΚ 0-1, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε αυτή την κίνηση, την παράλληλη κίνηση με ανάποδο πόδι και κοντά στο ημικύκλιο της περιοχής επιχείρησε ο Κοϊτά ένα σιρτό σουτ, η μπάλα βρήκε σε έναν αναμεινόμενο, άλλαξε πορεία και πήγε στην δεξιά γωνία του Ντεγκράφ με τον γκολ του Κοϊτά. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Τσβόλε στο 33ο. Μας επιβεβαίωσε.
0: Λες και το είχες προβλέψει, απίστευτο έτσι. Το είπες και έγινε.
1: Ναι.
0: Αποθένω στον Κοϊτά και μετά από 10 δεύτερα έβαλε γκολ.
1: Ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ΑΕΚ, γενικά στα φιλικά παιχνίδια, ο Κοϊτά εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες και έκανε ένα σουτ, το οποίο όμως βρήκε πάνω στα σώματα των αμυνόμενων. Άλλαξε πορεία η μπάλα, κατέληξε στα δίκτυα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κοϊτά κάνει αυτό που ζητά ο Νίκολιτς, το έχει ζητήσει δηλαδή να εκτελεί εκτός περιοχής, επειδή έχει δυνατά σουτ, έχει επικίνδυνα σουτ και έχει και την διείσδυση. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον Κοϊτά να βάζει τον γκολ, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Ολλανδικής ομάδας.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε να σε επιβραβεύσουμε. Επιμένει και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και ξέρεις, δεν του χαλάω χατήρι. Στο λέω λοιπόν από τώρα για να μην ευνηδιαστείς, ότι ως επιβράβευση για την πρόβλεψη που έκανε στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνεις 5-2 ώρα, γιατί έχουμε και πολλούς αδιούχους. Γιατί μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Ευχαριστούμε που δέχεσαι.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 34ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 έτσι με τον γκολ του Κοϊτά. Και για να το κλείσουμε, για να συνεχίσεις και το αφιέρωμα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την εθνική μας ομάδα Πόλου, να πούμε ότι βλέπουμε τα τεστ που κάνει ο Νίκολης στα δίδυμα και με τον Καϊρίνεν και τον Μαρίν που εναλλάζονται σε χαμηλά μέτρα για να παίρνουν την μπάλα από τα στόπερ και να κάνουν τον build-up. Αλλά κυρίως ο Ρότα Ζούπκοφ που αναζητούν τις συνεργασίες για να βρεθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλαν σε κάποιες περιπτώσεις έτσι ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο που προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ να πλαγιοκοπήσει την άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Κρατάμε όμως το σούτ του Κοϊτά που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Τσβόλε στο 4ο φιλικό παιχνίδι που δίνει στην Ολλανδία.
0: Τα πρώτα επίσημα μάτς της ΑΕΚ, Γιάννη, είναι ο τελικός Super Cup με τον Όφη στις 12 του μήνα στο Παγκρίτιο. Στην Ευρώπη πότε εκείνη?
1: Και τα play-off του Champions League 18-19 Αυγούστου. Είναι το πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League και μετά πάει στα 25-26 και βεβαίως 22-23 Αυγούστου που έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League.
0: Ναι, και αυτό είναι, ξέρεις, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ότι η πρεμιέρα γίνεται 22-23 Αυγούστου. Δεν είναι κάτι βέβαια που ευνηδιάζει τους διοργανωτές. Το γνώριζαν ότι τα play-off των κυπέλων Ευρώπης είναι σε δεδομένες ημερομηνίες, απλώς θα κληθούν οι ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στα play-off των κυπέλων Ευρώπης ενδιάμεσα των ευρωπαϊκών αγώνων να δώσουν και αγώνα πρωταθλήματος.
1: Ναι, θα υπάρχει και η δυνατότητα για όποια ομάδα θέλει να αναβάλει την πρεμιέρα της λόγω της ευρωπαϊκής υποχρέωσης, αλλά ξέρουμε και το έχουμε δει και από πέρσι ότι ο Νίκολιτς δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει η ομάδα του να βρίσκει ρυθμό μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Με τον Ηρακλή, με την επιστροφή του μεγάλου Ηρακλή, θα γίνει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το φιλικό παιχνίδι, σε εκτέλεση φάουλ στο 36ο λεπτό είχε κεφαλιά ο Βάργα, αλλά η μπάλα έφυγε από δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ντεγκράφ. Άρα, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μικρόνου, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 με τον γκολ που έβαλε πριν από λίγο στο 33ο λεπτό Κοϊτά.
0: Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 και εμείς σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Σαντορνέο. Υποκλίνομαι γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι η ερώτηση που έβαλα, η πρώτη ερώτηση στο σημερινό διαγωνισμό, είναι μια ερώτηση την οποία οι πιτσιρικάτες δύσκολα τη γνωρίζουν. Βέβαια υπάρχει πλέον και η βοήθεια του διαδικτύου και μπορείς να μάθεις τα πάντα, όχι πάντα με το σωστό τρόπο, αλλά η απάντηση στο ερώτημα που έβαλα νωρίτερα μπορεί να βρεθεί μέσω διαδικτύου και όντως είναι η Μάλμε, η μοναδική σκανδιναβική ομάδα που έχει παίξει τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Δεν είναι η Γκέτεμπορκ. Η Γκέτεμπορκ έχει κατακτήσει και ευρωπαϊκά κύπελλα, αλλά σε μικρότερες διοργανώσεις, το UEFA και το κυπελούχων. Η Μάλμε είναι η μοναδική ομάδα από τη Σκανδιναβία που εκπροσώπησε την Σουηδία και τη Σκανδιναβία γενικότερα στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1979. Ο αγώνας είχε γίνει στο Μόναχο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Μάλμε ιτήθηκε από την Nottingham Forest με 1-0. Ήταν το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών της Nottingham και ακολούθησε την επόμενη χρονιά το δεύτερο. Αυτό που έχει κάνει η Nottingham είναι μαγικό. Έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά έχει ανέβει δύο φορές στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κορυφή. Στον δεύτερο τελικό την επόμενη χρονιά στη Μαδρίτη είχε νικήσει το Αμβούργο. Καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο από την Καλαμάτα, στον Μανώλη από τα Τρίκαλα. Θα διαβάσω πάρα πολλά μηνύματά σας μετά τις 5, το υπόσχομαι αυτό. Την καλησπέρα μου στην παρέα που μας ακούει από την Καβάλα. Καλό απόγευμα στα παιδιά που είναι στην παραλία και απολαμβάνουν τη θάλασσα στο Ρέθυμνο, ζηλεύω. Δεν θέλω να το κρύψω. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Καπουκρανίδη, στον Γιάννη Ρούσο, στον Γιώργο τον Βαζάκα. Γιώργο μου, μην μου αγχώνεσαι. Μου γράφει το μήνυμά σου, θέλω να μπω λέει στο διαγωνισμό για τις κάρτες και τα βιβλία ποδοσφαίρου. Τι να κάνω, και επίσης δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο. Αρκεί και μόνο που έστειλες ένα μήνυμα. Είπα και νωρίτερα ότι όποιος στείλει μήνυμα στη σημερινή εκπομπή, στις 6 παρα 10 αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση. Καλό απόγευμα στον Άκη Γιώκα, στον Ανδρέα Ρόνη, στον φίλο μας τον Άγγελο, στον Γιώργο τον Ανδρικόπουλο, στον Γιάννη τον Σκαλίμη. Έχει και παράπονο γιατί λέει, παρατηρώ ότι σε αρκετές εκπομπές αναφέρεται ότι θέλουμε μηνύματα αλλά δεν τα διαβάζετε. Αυτό να ξέρεις ότι τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά δεν γίνεται σκεμμένα, αλλά αν μπω στη διαδικασία να διαβάζω και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που οι περισσότεροι γράφετε εκθέσεις ολόκληρες, δεν θα μας φτάσει όχι μία αλλά ούτε 5 εκπομπές δεν θα είναι αρκετές. Η ομάδα μου λέει φέτος έχει κάνει υπέρβαση στα οικονομικά της, να δω τι θα σκεφτούν οι αρμόδιες παράγκες. Μόνο Νίκη Βόλου, γράφει στο μήνυμά του ο Γιώργος Ανδρικόπουλος, το διαβάζω ολόκληρο για να μην παραπονιέται. Θα επανέλθω σε λίγο στα μήνυματά σας. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 1959-60 που ξεκίνησε η πρώτη εθνική. Δίνουμε 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001 και γιατί το καθιερώνω αυτό και δίνω κάρτες από παλιότερες ποδοσφαιρικές εποχές, γιατί είδα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση την προηγούμενη Κυριακή, που το προηγούμενο Σάββατο το κάναμε αυτό, που δώσαμε 5 κάρτες από το Μουντιάλ του Μέξικο 86. Έγινε χαμός. Ήρθαν πάνω από 200 μηνύματα μόνο για αυτές τις κάρτες. Κάρτες λοιπόν από το πρωτάθλημα του 2001 είναι ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, ο Φερνάντο Νάβας, ο Πατρίτσιο Κάμπς, ο Τάσος Κατσιαμπής, ο Κούλης Καραταΐδης, ο Απόστολος Γιολίδης, ο Παναγιώτης Φίσας, ο Ρενέ Χένριξεν και ο Κένεντι Ναγκόλι. Κατάμε και της ισορροπίας 10 κάρτες, 2 για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό και για τον Άρη, για να μην έχουμε γκρίνιες. Και ακόμη δίνουμε και ένα βιβλίο Goal, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ποδόσφαιρο. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Eurosport στο Viber και με SMS με το γνωστό τρόπο. Γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, το μήνυμά μας το στέλνουμε στο 54160. Σε λίγο θα ανοίξω και το Messenger, γιατί βλέπω ότι αναβοσβήνει η οθόνη του κινητού μου συνέχεια, οπότε είμαι βέβαιος ότι υπάρχει και εκεί δυναμική συμμετοχή. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο πριν τις 6. Εδώ παρέα είμαι τον Γιάννη Ροζή, με τον Δημήτρη Μπούκα. Θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές του σημερινού διαγωνισμού.

0: Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ψάχνουμε και θα βρούμε, γιατί και αυτό εύκολο ερώτημα είναι. Δεν έχω καμία διάθεση να βάζω δύσκολες ερωτήσεις. Αν η δική σας επιθυμία είναι να βάζουμε κάτι πιο δύσκολο, ευχαρίστως να το κάνουμε. Αλλά γιατί να ταλαιπωρηθούμε. Ποιος είναι ο ξένος ποδοσφαιριστής που κατέχει το ρεκόρ γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ποιος είναι ο ξένος ποδοσφαιριστής που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα? Και μάλιστα κάποια από αυτά τα γκολ που έβαλε ήταν και χρυσά, γιατί με την ομάδα του διέπρεψε και στα κύπελα Ευρώπης τα χρόνια που αγωνιζόταν. Χρυσό ήταν και το γκολ που έβαλε ο Στέλιος Αργυρόπουλος νωρίτερα στον τελικό του World Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα νίκησε την Ουγγαρία 15-14 και κατάφερε να ανέβει στην παγκόσμια κορυφή, να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Να θυμηθούμε πώς ολοκληρώθηκε ο αγώνας.
1: Ο Αργυρόπουλος τώρα να στάρει, δεν θα το κάνει. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, κάνει το σουτ, γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, η Ελλάδα προηγείται 15-14 και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, στον παγκόσμιο κύπελο. Είναι αγκαλιά με το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση αυτή των Ούγγρων. Στον μπλοκ που βγάζει ο Σκουμπάκης, την μπάλα τη μαζεύει ο ίδιος μετά την παρέμβαση του Τζοάνταου. Όλα έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Όλοι πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι εκτός πισίνας, εντός πισίνας. Με πολύ μεγάλο πάθος οι πανηγυρισμοί, η Ελλάδα κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Κατακτά την πρώτη της κορυφή. Έρχεται μία ακόμη πρωτιά μετά το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, το Χάλκινο. Παίρνουμε τώρα το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας για να αρχίσει η συλλογή και χρυσό μετάλλιο στη συνέχεια από αυτήν τη σπουδαία ομάδα, αυτήν την σπουδαία εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Είναι το άθλημα που μας έχει δώσει αμέτρητες χαρές η υδατοσφαίριση, και αυτό είναι διαχρονικό. Και αυτό δεν αφορά μόνο στους άντρες, και οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή και στον αθλητισμό από αυτή.
1: Και τώρα ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο. Το φιλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Sydney, και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Ακούμε όμως πρώτα τον εθνικό ύμνο.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά. Με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν τον τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα. Δεδομένα θα έρθουνε. Ακούτε την κραυγή του Στέλιου Αργυρόπουλου. Για αυτή την επιτυχία την έψαχναν πολύ καιρό οι Έλληνες διεθνείς. Την πέτυχαν και σίγουρα απελευθερωμένοι και από αυτό το άγχος, ας το πούμε έτσι, είναι έτοιμοι για ακόμη σπουδαιότερα πράγματα στη συνέχεια.
1: Ο αρχιτέκτονας της μεγάλης επιτυχίας, γιατί όπως ακούσαμε και από τον Βασίλη Μότση που τον λατρεύω, γιατί βάζει πολύ συνέστημα στο σπικάζ που κάνει, ειδικά όταν σπικάρει υδατοσφαίριση σε άνδρες και γυναίκες, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που προσπαθούσε αρκετά χρόνια να πάρει ένα χρυσό μετάλλιο, είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έλειπε το χρυσό, αλλά πλέον ήρθε και το χρυσό. Ο αρχιτέκτονας σε αυτή την μεγάλη επιτυχία είναι ποιος άλλος, ο προπονητής μας, ο Θοδωρής Βλάχος, που μίλησε στην Era Sport και τον Βασίλη Μότση.
2: Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Ανδρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και σορκίσαμε και λίγο τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος θα ερχόταν, και τώρα που ήρθε νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να το καταφέρεις και στην επόμενη, και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδας ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο. Αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής, και συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλος. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά. Οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται. Σκέφτεται παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα. 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Αλεφαντός. Ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται, και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε, το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι μετά από φάουλ παρά σε απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξαλλος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή, ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρώτη. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιος, ας μια ομάδα, ένα μεγάλο ένα τρόπιο, αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις, αλλά και μια σύμπνοια, να ακολουθούν όλοι την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες, να πω. Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτι το χαλάκι, απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε, δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας. γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται. Οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Πώς σας είπα, η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί, όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
3: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
2: Ναι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Όλα κρίνονται στις δεδομένες. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι. Ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάσει στιγμή το χρυσό μετάλλιο. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπει τους αθλητές σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήραν κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και του σωθώ συνέχεια, να κερδίσουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε, και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνεις ποιος είσαι. Οπότε, γιατί όχι, κέρδισαμε ένα μεγάλο τουρνουά, ένα World Cup. Γιατί όχι να μην χαρούνε και να μην νιώθουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι. Θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα, όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις στην ιστορία και όχι να θυσιαστούμε και να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.
1: Προχωράμε και οι επιτυχίες θα έρθουν και οι νέες επιτυχίες, γιατί αυτή η εθνική ομάδα έχει και παρελθόν και παρόν και εννοείται έχει και μέλλον. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕΤΣ Βόλε. Η ΑΕΚ προηγείται με ένα 1-0 με τον γκολ του Κοϊτά. Εμείς παραμένουμε για λίγο ακόμη στην υδατοσφαίριση και πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας από τους προηγούμενους.

0: Thank the fans.
1: Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγεται από τα μεγάλα του, χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένας τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
2: Στη Δανία, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα για την Super League Σεντερίς και Μίντιλαντ 2-3, τελικό στην πρώτη κατηγορία Χόμπρο Άρχους Φρέμαντ 1-2. Ελβετία, τελικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Young Boys Yon 4-2. Και βάζουμε ξανά στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορνέο να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Γιάννη.
3: Ναι, με τον γκολ του Κοϊτά η ΑΕΚ προηγείται 1-0 της Ολλανδικής ομάδας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το πρώτο ημίχρονο. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τον έλεγχο του αγώνα. Δεν δημιούργησε πολλούς κινδύνους στην Ολλανδική άμυνα. Είχε μια-δυο έτσι καλές περιπτώσεις. Το γκολ του Κοϊτά θυμίζουμε ότι σημειώθηκε από ενέργεια του κορυφαίου ποδοσφαιριστική σε αυτό το ημίχρονο σε πρωτοβουλίες και επιθετικές προσπάθειες. Όταν πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε κίνηση παράλληλη προς τη μεγάλη περιοχή και εκεί κοντά στο μικύκλιο έκανε ένα σούτ με το δεξί. Την μπάλα κόντρα, άλλαξε κατεύθυνση, πήγε στη δεξιά αγωνία και έτσι η ΑΕΚ προηγήθηκε. Βλέπουμε το συνδυαστικό ποδόσφαιρο τουλάχιστον σε κάποια τμήματα αυτού του πρώτου ημίχρονου που ζητάει ο Νίκολιτς από τους ποδοσφαιριστές του. Αρχίζουν και βγαίνουν και συνεργασίες του Ρότα με τον Ζούπκοφ που είναι ένα δίδυμο που θα δούμε πολλές φορές την χρονιά, άλλωστε αυτοί θα έχουν το προβάδισμα στην βασική ενδεκάδα και έχει ενδιαφέρον και τον build-up, το πώς κατεβαίνουν σε χαμηλά μέτρα από το Μαρίν, από το Κάρινεν να αρχίζουν να βρίσκονται ως βασικό δίδυμο. Γι' αυτό άλλωστε και ο Νίκολιτς έβαλε την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ότι θα ξεκινήσει άμεσα στις υποχρεώσεις που έχει η ΑΕΚ μέσα στον Αύγουστο, περιμένοντας βεβαίως και τη μεταγραφή του κεντρικού μέσου που θα έρθει να αντικαταστήσει την απώλεια, έτσι να καλύψει την απώλεια του Ορμπελίν Πινέδα. Μαζί με τις υπόλοιπες κινήσεις που θέλει να κάνει η ΑΕΚ, ενός πλάγιου μέσου και ενός κεντρικού αμυντικού. Οπότε τέλος ημιχρόνου, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1.
2: Ολοκληρώθηκε και το φιλικό της Φέγενορντ με την Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 τελικό. Στο 26ο λεπτό Τραμπζονσπορ Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-1. Τελικό και στο φιλικό που έδωσε ο Άγιαξ με την Μπέρνλι, οι Ολλανδοί επικράτησαν με 2-1. Πριν διακόψουμε για λίγο για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Βίκη Σπύρου, πάμε και στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε πώς εξελίσσεται το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία. Νίκο.
4: Βρισκόμαστε στον 38ο γύρο. Λάντο Νόρις προηγείται. Έχει πίσω του τα 7,5 δευτερόλεπτα τον Max Verstappen με Red Bull. Τρίτος είναι ο Αντωνέλη. Τέταρτος ο Πιάστρη. Πέμπτος ο Χάμιλτον. Πίσω του έχει τον teammate του στη Ferrari τον Σαρλ Λεκλέρ. Έβδομος ο Χάτζαρ. Ράσελ Λόσον και Λίντμπλαντ οι 11η οδηγοί. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λάντο Νόρις, ο Max Verstappen και ο Κίμι Αντωνέλη δεν έχουν πραγματοποιήσει το δεύτερο pit stop τους, γι' αυτό είναι τόσο μπροστά. Ενδέκατος ο Χούλκεμπερκ, Γκασλί, Μπορτολέτο, Στρόλ, Κολαπίντο, Αλόνσο, Σάινθ, Μπέρμαν, Άλμπον, Οκόν και Πέρες, 21 οδηγοί οι οποίοι συνεχίζουν. Έχει εγκαταλείψει ο Βάλτερι Μπότας με την Κατιλάκ.
2: Ευχαριστούμε και τον Νίκο Μοσχονά. Με ταχύτητα πάω στα δικά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμη 2 λεπτά πριν περάσουμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Φώτη Τίτο, στον Γιάννη τον Ασκαλή, με τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, στην Ελένη, που εννοείται Ελένη αφού στέλνεις μήνυμα συμμετέχεις στον διαγωνισμό μας, στον Κωνσταντίνο Τραγουδάρα, τον γνωστό φίλο του Πας Γιάννηνα που μας ενημερώνει ότι ο Πας Γιάννηνα ανακοίνωσε 3 δυνατές μεταγραφές για το επίπεδο της τρίτης εθνικής, όμως χωρίς επενδυτή. Οποιαδήποτε ελπίδα για επάνωδο σε επαγγελματικές κατηγορίες είναι με μαθηματική ακρίβεια χαμένη. Μακάρι ο Πας Γιάννηνα να τα καταφέρει. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που χωρίς να συνδεόμαστε για συγκεκριμένους λόγους μαζί τους, συναισθηματικά τις προσεγγίζουμε πάντα με ενδιαφέρον. Είναι ο Πας Γιάννηνα, είναι η Παναχαϊκή, είναι η Δόξα Δράμας, είναι ομάδες με πολύ μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θέλουμε να είναι πάντα στο προσκήνιο. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Αρεστίδη τον Λιμπερόπουλο από την Μεγαλόπολη που απαντάει στο εύκολο ερώτημα που έβαλαν.

0: νωρίτερα, τι άλλο, Κρίστο Βαζέχα. Ο Πολωνός που είναι Έλληνας, γιατί ως Έλληνα τον αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι στη χώρα μας από το Δεκέμβριο του 1989 και έχει δημιουργήσει ένα ρεκόρ, είναι ο δεύτερος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα πίσω από το Θωμά Μαύρο, εννοείται ο πρώτος ξένος σκόρερ στην πρώτη εθνική, ένα ρεκόρ που δεν βλέπω πώς θα καταρριφθεί. Θα περάσουν δεκαετίες για να γίνει αυτό. Τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας στην Αλεξανδρούπολη, στον Γιάννη Καποκρανίδη, την καλησπέρα μας και στο Αγρίνιο, στον Δημήτρη τον Μπούρο, την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Ανδρικόπουλο, στο φίλο τον Σπύρο που λέει καλησπέρα και σήμερα Ερασπορ, μόνο Ερασπορ, να είσαι καλά Σπύρο μου. Ο Ανδρέας Πανούτσος είναι μαζί μας, ο Γιώργος ο Καπρίνης, ο Χρήστος ο Καράμπελας, ο Γιάννης ο Ρούσος, ο Γιώργος ο Βαζάκας, ο Άκης ο Γιώκας, η Βίκη Σπύρου είναι επίσης μαζί μας. Δεν μας έχει στείλει μήνυμα,
1: τι
0: το
1: κάνεις?
0: Παράπονο αυτό, έτσι.
1: Θα στείλω τώρα.
0: Αλλά είναι πανέτοιμη η Βίκη, πάντα χαμογελαστή, να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων για να έχουμε μια γενικότερη αθλητική ενημέρωση με πρώτο θέμα, τι άλλο, την Εθνική Ομάδα Πόλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στο συγκλονιστικό τελικό του στο Σίδνεϊ. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή στο θρίαμβο με το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και αναδείχθηκε MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζουρτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Θοδωρής Βλάχος. Μετά τα δύο χρυσά χθες, ακόμη 4 μετάλλια. 2 χρυσά και 2 αργυρά κατέκτησαν οι Έλληνες κοπηλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδα να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκύφελ Αφρών Βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο διπλό στο σκιφ Ελαφρών Βαρών ο Άγγελος ο Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ. Στα ρωτική στην πρεμιέρα η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων K16 στο παγκόσμιο που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Νίκησε το Μεξικό με 25-3 και σήμερα στις 8 παίζει με την Κροατία. Στο μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου την Αυστρία. Η εθνική παίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το ευρωμπάσκετ κάτω των 16 παίζει στις 7 σε φιλικό τουρνουά κόντρα στην Τουρκία. Με γκολ του Γοϊτά στο 33ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται τη Τσβόλε σε φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Από το Παναθηναϊκό διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που εμπλέκουν την ομάδα με τον Νέλσον Ντεόσα της Ρεάλ Μπέτις. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρθημα στον νόμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Θλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα, Ρότερνταμ και Ντεχάγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει ότι ο διεθνής τερματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Ο Λιονέλ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Games του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Η Κόμμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος στις ακαδημίες της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμη και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 2014 στο 2019, Οράσιο Μουρατόρε. Νομίζω ότι ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής ή ίσως απλά δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσουν όσοι με συμπαθούν, οπότε διαλέγω χωρίς δεύτερη σκέψη τον Μάικλ Τζόρνταν, δήλωσε σε συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος, αναζωπηρώνοντας έτσι τη μακροχρόνια κόντρα με τον Λεμπρόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης. Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ακούτε Ερασπορ.

Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ο αγαπημένος τεχνικός μας, κάνει υπερπροσπάθεια για να μας θυμίσει ότι μεγαλώσαμε. Και μας έβαλε και UB40. Το αξιοπερίεργο βέβαια, Αλέξανδρα, είναι ότι αυτά τα μουσικά ακούσματα της δεκαετίας του 80 είναι πλέον στη μόδα και τα ακούνε και πιτσιρικάδες. Και με αφορμή την αναφορά μου στους πιτσιρικάδες, θα σας πω ότι οι πιτσιρικάδες του μπάσκετ, η Εθνική Εφήβων, παίζουν αυτή την ώρα με την Αυστρία στο Ευρωμπάσκετ. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ελλάδα-Αυστρία 34-23. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Από το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Κοϊτά. Είμαστε πλέον στο 48 λεπτό. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που είναι τώρα στην παρέα μας και ακούν το αγαπημένο τους αθλητικό ραδιόφωνο, την Eraspor. Εδώ είμαστε παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, και την Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορνέο με ενημέρωση για το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Θα βάλουμε ξανά στην συντροφιά μας τον Νίκο Μοσχονά για το Grand Prix στην Ουγγαρία. Λίγο μετά τις 5.30 θα πάμε και στο Βόλο. Εκεί θα μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έχουμε στίβο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δεύτερη ημέρα. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Την Τρίτη έχουμε το φιλικό της Σπάρτα Ρότερνταμ με τον Αστέρα Άκτορ. Φιλικό επίσης η Μπρέντα με τον Όφη και η Καμπούρ με τον Βόλο. Την Τετάρτη η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό αγώνα με την Σάμσουσπορ. Ο Ηρακλής θα παίξει φιλικό με την Παλέρμο και η Κηφισιά με τη Βέστερλο. Την 5η 9 παρατέταρτο η ρεβάνς στους αγώνες των κυπέλων Ευρώπης στο Europa League, ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στην Θεσσαλονίκη, 9 παρατέταρτο. 9.30 για το conference θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με την Πάξη, ενώ την 5η έχουμε και το φιλικό μάτς του Άρη με τη Μόντσα. Την Παρασκευή η κλήρωση για το κύπελο Ελλάδος, η κλήρωση και για την Τρίτη Εθνική, που είμαι βέβαιος ότι φέτος θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επίσης τελευταία ημέρα του Ιουλίου θα έχουμε και το φιλικό μάτς του Αστέρα Άκτορ με την De Hag. Σάββατο 1η Αυγούστου φιλικοί αγώνες Χέρακλες Βόλος, Βίλεμ Όφη, Βερόνα Ηρακλής και Πανιώνιος Πανετολικός. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου η Sint-Truident θα δώσει φιλικό με την ΑΕΚ και η Κηφισιά με την Valvic. Να υπενθυμίσω ότι τις επόμενες μέρες, στις 31 του μήνα, ξεκινάει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Θα ολοκληρωθεί στις 16 Αυγούστου, ενώ έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κοπηλασία που θα γίνει στο Βαρέζε.

0: Να πω για μία ακόμη φορά τους 10 νικητές του διαγωνισμού της ΕΡΤ με τις φανέλες και τις μπάλες, επίσημες φανέλες και επίσημες μπάλες από το Μουντιάλ, με την υπενθύμηση ότι περιμένω μήνυμα των νικητών με όλα τα στοιχεία τους, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail, προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν τα δώρα τους. Οι νικητές μας λοιπόν και οι νικήτριές μας είναι η Αναστασία Σπίθα, ο Παναγιώτης Τσαλής, ο Μιλτιάδης Κλονιζάκης, ο Θανάσης Καπάλας. Ο Γιώργος Κοψάφτης, ο Δημήτρης Περτσινής ή Περτσίνης, ο Παναγιώτης Καλιακώστας και η Κατερίνα, που όπως είπα και στην πρώτη αναφορά των νικητών και των νικητριών, στο μήνυμά της δεν έχει γράψει ούτε ονοματεπώνυμο ούτε λοιπά στοιχεία, οπότε θα σας παρακαλέσω να επανέλθετε με ένα νέο μήνυμα με ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και mail. Πάμε και στις σημερινές προσφορές μας, τα δώρα που δίνουμε σήμερα σε αυτό τον άτυπο διαγωνισμό που κάνουμε. Ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 1959-60 που ξεκίνησε η πρώτη εθνική. 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001, γυρίζουμε το χρόνο αρκετά πίσω, 25 σεζόν πριν θα πάμε. Και δίνουμε κάρτες του Πρέδρακ Τζόρτζεβιτς, του Κυριάκου Καραταΐδη, του Ντέμι Νικολαίδη, του Φερνάντο Νάβας, του Ρενέ Χένριξεν, του Παναγιώτη Φίσα, του Απόστολου Λιολίδη του Άρη, του Κένεντι Ναγκόλη, του Πατρίτσιο Κάμπς και του Τάσου Κατσιαμπή του ΠΑΟΚ. Επίσης δίνουμε και ένα βιβλίο γκολ, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ποδόσφαιρο από τις εκδόσεις 8. Τα μηνύματά σας σας στέλνετε στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Επικοινωνία και μέσω Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Και όπως είπα και νωρίτερα, στην κλήρωση μπαίνουν όλοι οι φίλοι ακροατές, οι φίλοι και οι φίλες που θα στείλουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή. Λίγο μετά τις 5.30 θα ανοίξουμε και μπασκετική ενότητα. Θα είναι εδώ στην παρέα μας ο Δημήτρης Μπούκας να μάθουμε τα τελευταία νέα και από το χώρο του μπάσκετ, κυρίως τα μεταγραφικά νέα. Και πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί η μέρα προσφέρεται για θάλασσα και βουτιές, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχει χώρος και σήμερα και για αθλητικό ραδιόφωνο, πάμε στο Γιάννη Σαντορνέο, γιατί πριν από λίγο είχαμε γκολ στο φιλικό της Τσβόλε με την ΑΕΚ. Γιάννη.
1: Ναι, είμαστε στο 55ο λεπτό και Τσβόλε σοφάρισε την ΑΕΚ σε 1-1. Ήταν μια εκτέλεση φάουλ με τον Φάντερχαρ από θέση μέσα δεξιά εκτός περιοχής. Με εκτέλεσε αυτό το φάουλ, η μπάλα βρήκε στον Ζούμπκοφ, άλλαξε πορεία, κατέληξε στα δίκτυα και τώρα με μια γρήγορη επιθετική μετάβαση της Βόλε βάζει και δεύτερο γκολ, κάνει το 2-1 αλλάζοντας πλέον το σκηνικό του μάτς με τον Γκάμπριελ Ράιζιγκερ, τον γιο του γνωστού βετεράνου ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Άγιαξ, σε Μίλαν, σε Μπαρτσελώνα. Ήταν μια επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο με την Τσβόλε να κινείται γρήγορα, να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο Γκάμπριελ Ράιζιγκερ να κινείται από τα δεξιά, κακές επιστροφές από τους παίκτες της ΑΕΚ και από την γωνία της μικρής περιοχής, από θέση μέσα στα δεξιά, έκανε το πλασέ απέναντι από τον Μπρινιόλι, βάζοντας το δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν, σε ένα πεντάλεπτο μέσα, η Τσβόλε έχει ανατρέψει το σκηνικό. Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, όχι επειδή έφαγε τα γκολ, αλλά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού είχε μια παθητική στάση, έχοντας αφήσει την κατοχή μπάλα στην Τσβόλε, η οποία με το φάουλ του Φάντερχαρ, που βρήκε μπάλα στο Ζούποφ, χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλ και κατέληξε στα δίχτυα. Και με τον γκολ που έβαλε πριν από λίγο ο Ράιζιγκερ σε μια γρήγορη επίθεση για τους Ολλανδούς, έχει αντιστρέψει την κατάσταση, έχει φέρει την ανατροπή, έχοντας πλέον το προβάδισμα με 2-1. Θυμίζουμε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε προηγηθεί με ατομική ενέργεια του Κοϊτά και με σούτ έξω από την περιοχή. Άρα στο 57ο λεπτό της Βόλε ΑΕΚ το παιχνίδι είναι στο 2-1.
0: Χαρακτηριστικό των φιλικών αγώνων, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, Γιάννη, εκεί που θεωρείς ότι ελέγχεις το μάτς, σε 5-10 λεπτά αλλάζουν όλα. Το έχουμε δει και στα φιλικά εικόνα του Ολυμπιακού, σαφώς, και του Παναθηναϊκού, σαφώς, τώρα και της ΑΕΚ.
1: Η εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν ήταν καλή. Δηλαδή δεν είχε την κατοχή μπάλας και τον έλεγχο που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Έδωσε μπάλα στην Τσβόλε και επιχείρησε να αμυνθεί για να βρει την Τσβόλε στον εκτό γήπεδο. Αλλά με το φάουλ και με αυτή τη γρήγορη μετάβαση με την ΑΕΚ, προφανώς η παίκτες είναι ακόμη επηρεασμένη από τις διπλές προπονήσεις, να μην έχει γρήγορες επιστροφές, να δέχεται και τον γκολ από τον Ράιζικερ. Προσπαθεί πάντως η ΑΕΚ να απαντήσει. Με τον Βάργα να κερδίζει ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή σε καλό σημείο στο 58 λεπτό. Άρα είμαστε Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Η ανατροπή έγινε για τους Ολλανδούς μέσα σε 5 λεπτά στο προηγούμενο διάστημα με τον τρόπο που σας είπαμε. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Κοϊτά και τώρα θέλει να απαντήσει στην πρώτη επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται μπροστά από την εστία του Tom de Graaf, του goalkeeper της Ολλανδικής ομάδας, με Κοϊτά και Μαρίν να είναι στην εκτέλεση λίγα μέτρα έξω από το ημικύκλιο της περιοχής. Αυτό το φάουλ που είναι κερδισμένο για την ομάδα της ΑΕΚ είναι στα 5 μέτρα από το ημικύκλιο και κάπως στον άξονα, βέβαια έχει πια το μπροστά, δηλαδή ανοιχτό οπτικό πεδίο, την εστία της Ολλανδικής ομάδας ο Μαρίν, απλά είναι πιο μακριά από σημείο που θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να ευστοχίσει. Μπορεί και να το δοκιμάσει όμως. Καθώς μόνο ο Μαρίν είναι πλέον πάνω από την μπάλα, ο Κοϊτάκι πάει κοντά στο ημικύκλιο, σχετικά κοντά στο τείχος, και ο Μαρίν εκτελεί με δύναμη, φεύγει μπάλα από τα χέρια του goalkeeper. Έκανε όμως τον πλεονεκτικό χαμηλά στην αριστερή του γωνία και κατάφερε να κάνει την απόκριση ο Tom de Graaf. Αυτή η φάση για την ΑΕΚ το 51ο λεπτό. Τσβόλε ΑΕΚ 2-1.
0: Θέλω να τεστάρω τη μνήμη σου, αλλά δεν θέλω να δώσεις απάντηση. Θα μου πεις ένα ναι ή ένα όχι, αν ξέρεις την απάντηση. Γιατί το ερώτημα είναι για τους ακροατές. Θα ψάξουμε να βρούμε τον Ιουγκοσλάβο ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ μετά τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Γιατί ο πρώτος ήταν ο Μπάγεβιτς. Μετά τον Μπάγεβιτς, με την εισήγηση του Ντούσκο τότε, που ήταν το επιθετικό δίδυμο με το Μαύρο, ήρθε ένας άλλος ξένος στην ΑΕΚ που όμως δεν έπαιξε αρκετό καιρό. Και ήταν και καλός παίκτης διεθνής.
1: Αρχικό γράμμα το Β.
0: Δεν είχα την παραμικρή εμβολία ότι το ξέρεις. Εσύ ξέρεις και τον επόμενο. Ξέρεις και τον Μόγιας Ράντονιτς, αλλά δεν ψάχνουμε τον Ράντονιτς. Γιάννη μου, σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε.
1: Έγινε.
0: Πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα, πάμε και στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε τι γίνεται στην Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία. Νίκο.
2: Δεν είσαι τυχερός για την δική μου ομάδα. Δεν είσαι τυχερός.
0: Ποια είναι η δική σου ομάδα, ποια από όλες, γιατί είσαι και πολλές εσύ.
2: Μία έχω, μία είναι η αγάπη μου στη Φόρμουλα 1. Μην τα λες αυτά και δημόσια. Η Μακλάρεν είναι. Λοιπόν, ο Λάντο Νόρις προηγείται. Είμαστε στο 56ο από τους 70 γύρους. Πριν από λίγο είχαμε την εγκατάλειψη του Όσκαρ Πιάστρη. Βρισκόταν στη δεύτερη θέση. Ο οδηγός της Μακλάρεν ανέφερε ότι έχασε το κυβότιο ταχυτήτων, ενώ ήταν δεύτερος και προσπαθούσε να φτάσει μέχρι το τέλος. Τελικά εγκαταλείπει. Άτυχος ο οδηγός της Μακλάρεν. Δεύτερος λοιπόν τώρα έχει περάσει ο Λούις Χάμιλτον. Τρίτος είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Από εκεί και πέρα έχουμε, κάτσε τώρα γιατί εδώ γίνεται η ανακατανομή. Λοιπόν, τρίτος είναι ο Μαξ Φερστάπεν, τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Αντωνέλη, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος είναι ο Πιάστρη αλλά πέφτει συνέχεια, ανεβαίνει έκτος, έβδομος ο Ράσελ, όγδοος ο Λίντπλαντ, Μπορτολέτο, Λόσο, Χούλκεμπερ, Γκασλή, Αλόνσο, Στρόλ, Κολαπίντο, Οκόν, Μπέρμαν, Άλμπον και Σάινθ. Πριν την εγκατάλειψη του οδηγού της Μακλάρεν είχαμε διπλή εγκατάλειψη για την Κάντιλεκ. Πρώτα ο Μπότας και μετά και ο Σέρχιο Πέρες μείνανε εκτός Grand Prix. Οι οδηγοί εκμεταλλεύονται το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο έχει βγει, είναι στην πίστα. Είναι αναγκασμένοι να κόψουν οι οδηγοί και μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών. Οπότε παραμένει πρώτος ο Λάντο Νόρις, τώρα στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο Μαξ Φερστάπεν, τρίτος ο Χάμιλτον, τέταρτος ο Αντωνέλη, πέμπτος ο Λεκλέρ, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Ράσελ, όγδοος ο Λίντμπλαντ, ένατος ο Μπορτολέτο, δέκατος ο Λόσον και ενδέκατος είναι ο Χούλκεμπερκ.
0: Αλλά έχουμε αρκετούς γύρους ακόμη, Νίκο, έτσι.
2: Έχουμε άλλους 14 γύρους.
0: Για να καταλάβεις λοιπόν πόσο επηρεάζουμε από τις ομάδες της Φόρμουλα 1, θα σου πω το εξής. Όπως και στο NBA, που το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν συμπαθώ ιδιαιτέρως καμία ομάδα, συνδέομαι περισσότερο με τους αθλητές, με τα πρόσωπα και λιγότερο με τις ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα τελευταία 15 χρόνια, ακολουθώ τον Λεμπρόν όπου και αν πάει. Γιατί έχω μία αδυναμία στο Λεμπρόν. Στη Φόρμουλα 1, τι να πω τώρα, ότι συμπαθούσα την Μπράμπαμ, αλλά συμπαθούσα τον Νέλσον Πικέ στα παιδικά μου χρόνια. Και τον παρακολούθησα και φανατικά κιόλα τον Πικέ.
2: Και τώρα από ό,τι έχω καταλάβει, συμπαθεί τον Κίμι Αντωνέλη.
0: Πάρα πολύ. Γιατί είναι το νέο, το κάτι διαφορετικό. Το πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Μετά τον Πικέ πήγα στον Σένα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τη θλίψη μου, τη στεναχώρια μου όταν έγινε το δυστύχημα του.
2: 1η Μαΐου 1994.
0: Ναι, ναι. Ήμουν σε ηλικία 23 ετών τότε. Ακολούθως αποδέχθηκα τον επιβλητικό Γερμανό, τον Μίκαελ Σουμάχερ. Τα τελευταία χρόνια δεν δένομαι ιδιαίτερος με κάποιον οδηγό. Και δηλαδή και αυτό με το Verstappen που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και με το Hamilton, θεωρώ ότι είναι επακόλουθο περισσότερο των αυτοκινήτων που οδηγούν και λιγότερο της ικανότητάς του στην οδήγηση. Δεν είμαι και βέβαιος, δεν είμαι ειδικός, έτσι.
2: Okay. Τώρα όμως άποψή μου καταθέτω. Ο μικρός Ιταλός, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
2: Λοιπόν, υπήρξε εντολή στον Λούις Χάμιλτον να δώσει πίσω τη θέση, επειδή ακριβώς συζητάγαμε, δεν έχω παρακολουθήσει, οπότε είμαστε στο 58 από τους 70 γύρους, να δώσουμε τους 10 πρώτους. Είναι Νόρις, Verstappen, Αντωνέλη, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Χάτζαρ, Ράσελ, Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο και Λόσον οι 10 πρώτοι. Δεν κατάφερα να δω τι έχει συμβεί, κάτι έχει συμβεί και είπανε στον Λούις Χάμιλτον να δώσει τη θέση πίσω στον Κίμι Αντωνέλη.
0: Στην επόμενη επικοινωνία μας, Νίκο, θα μας πεις λεπτομέρειες.
2: Οπότε αυτή τη στιγμή ο μικρός Ιταλός η συμπάθειά σου είναι στην τρίτη θέση, αλλά έχει κολλημένο πίσω του στο μισό δευτερόλεπτο τον επτάκης παγκόσμιο πρωταθλητή με τη Φεράρι, τον Λούις Χάμιλτον.
0: Ναι, αλλά όταν ξεκινήσαμε αυτή την επικοινωνία μας ήταν έκτος και τώρα μου λες ότι είναι τρίτος. Καλά πάμε.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει,
0: καλή συνέχεια.
2: Απλά μου φαγεί στην ομάδα μου.
0: Καλή συνέχεια. Επίσης. Καλησπέρα μου στον φίλο το Δημήτρη από τον Δρυμό Βόνιτσας που λέει καλό απόγευμα σε φίλοι, δροσούλα σήμερα. Δημήτρη, μη χαίρεσαι ιδιαίτερος, δεν θα έχει για πολύ δροσούλα. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάλι μέρες Ιουλίου. Έχω παρατηρήσει ότι οι μεγάλες θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια τον Ιούλιο έρχονται και όχι τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο έχουμε τα μελτεμάκια, αντιμετωπίζεται λίγο η κατάσταση. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, με το ρολόγι δεν είμαστε, αλλά καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Εκείνο που λέγαμε το παλιό μεσογειακό κλίμα, να το ξεχάσουμε. Τροπικό κλίμα έχουμε πλέον. Αυτό που συνέβη προδιημέρου, αυτό που βιώσαμε ειδικά στα δυτικά προάστια των Αθηνών, ήταν άνευ προηγουμένου και έγινε στις 23 του Ιουλίου. Αδιανόητο. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να ισοφαρίσει την Τσβόλε στο 65ο λεπτό, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Βαγγέλη από τον Ναύπλιο. Την καλησπέρα μου και στην παρέα που μας ακούει αυτή την ώρα από την Καβάλα και πίνει τσίπουρα και κάνει και βουτιές, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Καλό απόγευμα στον φίλο μας τον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από τους Ζωγράφους, στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα, στον Κώστα από τα Γιάννηνα που είναι εδώ μαζί μας με δυναμικό τρόπο και σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη του και τα καλά του λόγια. Ο φίλος ο 311 λέει ούτε Champions League χωρίς Μίλαν, ούτε Μουντιάλ χωρίς Ιταλία. Το πρώτο βάζω ένα αστερίσκο, στο δεύτερο συμφωνώ 100%. Σε ό,τι κατάσταση κι αν είναι η Ιταλία, η παρουσία της σε τελικές φάσεις Μουντιάλ είναι υπεραπαραίτητη. Αλλά τι να κάνουμε, δεν φταίει κανείς. Οι Ιταλοί αποκλείστηκαν από τους Βόσνιους. Και δεν έδωσαν το παρόν σε Μουντιάλ που η τελική φάση είχε 48 ομάδες. Δεν είναι με 24 ομάδες πλέον το Μουντιάλ, με 48 και η Ιταλία δεν ήταν εκεί. Καλησπέρα μου στον φίλο τον Βαγγέλη από τον Κίζη που είναι και αυτός εδώ μαζί μας, ο Ελάρας. Δεν υπάρχουν εποχές λέει για μας. με καύσωνα και με χιόνια, πάντα εδώ παρέα με την Era Sport. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Να και ο αγαπημένος μας ο Αντώνης ο Καζδοβασίλης, που μαζί με την κοριτσάρα του την Έλενα μας ακούν αυτή την ώρα. Αντώνη μου, καλό καλοκαίρι, τα καλύτερα εύχομαι σε σένα και στο κοριτσάκι σου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα, με το 5-λεπτο, 10-λεπτο του μπάσκετ, εδώ παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα. Και περιμένω και την απάντηση στο τρίτο ερώτημα που έχω βάλει για σήμερα, για να δώσουμε με έναν άτυπο διαγωνισμό τα δώρα που προσφέρουμε. Ποιος είναι ο Ιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην ΑΕΚ μετά τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς?

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Απόγευμα Κυριακής παρέα με την Ερασπόρ. Δημήτρη Μπούκα, θα ενημερώσω το κανένα στα τωρινέο ότι με την είσοδο στο στούντιο έβαλε γκολ η ΑΕΚ. Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Καθόλου και εγώ νομίζω. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Βόλε ΑΕΚ 71ο λεπτό. Σε λίγο θα πάμε στον Γιάννη Σαντορνέο. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Νατάσα, την Αναστασία Σπίθα, που είναι στη δεκάδα των νικητών του διαγωνισμού της ΕΡΤ για τις φανέλες και τις μπάλες του Μουντιάλ. Όπως είπα και νωρίτερα, Νατάσα μου, γιατί μου γράφει το μήνυμά σου, καλησπέρα. Λοιπόν, ανοίξαμε το ραδιόφωνο να σας ακούσουμε με τον άντρα μου στην επιστροφή για Αθήνα και άκουσα το όνομά μου. Μάλλον κάτι κερδίσαμε, αλλά δεν ξέρω. Κερδίσατε λοιπόν ή μία φανέλα ή μία μπάλα του Μουντιάλ. Γι' αυτό τι θέλω από σένα, σε παρακαλώ, να στείλεις τώρα ένα νέο μήνυμα με αναλυτικά στοιχεία, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και mail, για να ενημερωθείς για τον τρόπο που θα παραλάβεις το δώρο. Κάνεις λίγη υπομονή, Δημήτρη, προκειμένου να μην αδικήσω τους ακροατές μας πριν ανοίξουμε την μπασκετική ενότητα. Να δω τουλάχιστον το Messenger και μετά να περάσω στο Viber, αφού αποχωρήσεις εσύ από το στούντιο. Την καλησπέρα μου στον Βασίλη τον Αλεξόπουλο από την Τρίπολη, στον Κωστάκη από την Καλαμάτα, στον Θωμά Θωμά που απαντά σωστά σε όλα τα ερωτήματα που έχουμε βάλει μέχρι τώρα, στον αγαπημένο μας φίλο τον Σάκη Μεϊντάνη που κάνει, κοίτα εδώ, ό,τι μπορεί κάνει για να μας ανεβάσει τη διάθεση.
1: Σωστός.
0: Τα έχεις καταφέρει, Σάκη, μην κάνεις άλλη προσπάθεια. Αρκεί αυτό που έχεις στείλει μέχρι τώρα. Στον Βικέντιο τον Αραβαντινό, τον αγαπημένο μου φίλο από το Λιξούρι. Πολύ θα ήθελα να είμαι φέτος το καλοκαίρι στο αγαπημένο μου Λιξούρι, να χαλαρώσουμε τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Δυστυχώς όμως αυτό φέτος είναι αδύνατο. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο τον Μάχημο. Εννοείται ότι θα απαντούσε σωστά και στην ερώτηση για τον ποδοσφαιριστή τον Ιουγκοσλάβο της ΑΕΚ. Αυτό έλειπε, άλλωστε ο Χρήστος είναι εγγύηση. Πάμε ξανά στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε να μάθουμε πώς έγινε το 2-2 και σε ποιο χρονικό σημείο βρισκόμαστε. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ναι, είμαστε στο 72ο λεπτό. Η ΑΕΚ από το 68ο έχει σοφαρίσει σε 2-2 σε μια ωραία επίθεση με τον Μαρίνα από τα δεξιά και από τη γραμμή του Άτου να μπαίνει περιοχή, να κάνει το γέμισμα και στο δεύτερο δοκάριο Βάργα με δυνατή κεφαλιά να ισοφαρίζει σε 2-2. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την αποδοσή της και πιέζει πλέον την Ολλανδική ομάδα και έχοντας μεταφέρει το παιχνίδι σταθερά προς την περιοχή των γηπεδούχων, την απειλή και με ανατροπή στην ανατροπή. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με τον γκολ του Κοϊτά στο 33ο λεπτό. Δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ στο 51, το 1-1 από φάουλ του Φάντερ Χαρ. Η μπάλα βρήκε στον Ζούπκοφ, άλλαξε πορεία, χτύπησε το δοκάρι και κατέληξε στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλη. Στο 56 υπήρχε αμυντική αδράνεια για την ομάδα της ΑΕΚ και κακές επιστροφές των παικτών της. Με συνέπεια ο Ράιζιγκερ από κοντά να κάνει το 2-1. Στο 63 είχαμε δύο αλλαγές που έχουν αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού, με τον Κοϊτά και τον Ζούπκοφ να αποχωρούν. Ο Μάνταλος παίζει αριστερά, ο Ζήνη δεξιά. Και με την ΑΕΚ να έχει ανέβει μέτρα στο γήπεδο, να πιέζει, να κερδίζει αρκετές φορές την κατοχή της μπάλας. Βρήκε τον γκολ από την ασίστ του Μαρίν και την κεφαλιά του Βάργα στο 68 λεπτό, σοφαρίζοντας σε 2-2. Και τώρα, μπαίνοντας στο 74 λεπτό, έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ο οποίος νωρίτερα είχε μπει με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή της Ολλανδικής ομάδας, αποθέσει μέσα αριστερά, αλλά έκανε το σούτ και η μπάλα έφυγε δυνατά out. Τώρα υπάρχει αυτό το φάουλ με τον Μαρίν. Σβόλε ΑΕΚ 2-2 στο 74 λεπτό. Είναι ένα φάουλ που εκτελείται από τα αριστερά, αλλά δεν κατάφερε ο Γιώβιτς να βρει την κεφαλιά και να τη στείλει πορεία προς τα δίκτυα. Ο Μαρίν όμως είναι ένας παίκτης που επιμένει, που κερδίζει την κατοχή. Απλά το γέμισμα δεν είχε στόχο. Ενώ πριν βάλει γκολ με τον Βάργα, η ΑΕΚ είχε ακόμη μια ευκαιρία με μια κεφαλιά που έφυγε out του Μουκουντή. Άρα στο 74 της Βόλε ΑΕΚ 2-2 τα γκολ για την ΑΕΚ, Κοϊτά και Βάργα.
0: Σε ένα φιλικό μάτς που έχει καλό ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Καλό απόγευμα στον Δημήτρη Σφινογέννη, τον Νίκο Πολιτάκη, τον Μανώλη Λίτινα από το Ρέθυμνο. Μακάρι να περάσουν οι μέρες γρήγορα, Δημήτρη Μπούκα.
1: Για να πάσει.
0: Πόσο ανάγκη το έχω. Στον Γιώργο τον Ατάρλα, το φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Τον Νίκο από τον Άλυμο που είναι από τους παλιούς ακροατές μας και απαντά Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι ήρθε στην ΑΕΚ ως προπονητής. Εμείς ψάχνουμε ποδοσφαιριστή που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα λίγο μετά τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Γιώργος Ντότας, Ανδρέας Χαραλαμπίδης, ο Τάκης ο Κολονιάς είναι μαζί μας, ο Ανδρέας ο Αρώνης, ο Άγγελος ο Παπαστεργίου, ο Κώστας ο Ζιγούρας, ο Γιώργος ο Ανδρικόπουλος, Πασχάλης Τσοπάνης, Θεοφάνης Πεδαράκης, Φώτης Τίτο, Ιωάννης Καλίμης, η φίλη μας η Ελένη, ο Αριστίδης Ολυμπερόπουλος και μαζί μας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι και ο Δημήτρης Μπούκας.
1: Βροχήπατε τα μηνύματα, έτσι, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ξέρεις πόσο απολαυστικό είναι αυτό.
1: Βροχή τα μηνύματα.
0: Πόσο ωραίο είναι Κυριακή απόγευμα, που κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι προτεραιότητα να ακούς ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει επίσημους αγώνες. Ένα φιλικό σου εξέλιξη έχει και ένα Grand Prix στη Φόρμουλα 1.
1: Αυτά είναι τα αθλητικά, έτσι.
0: Αυτό
1: που
0: τι αποδεικνύει? Ότι παρότι κάποιοι απογοητεύονται που το ακούν αυτό, γιατί δεν μας συμπαθούν όλοι.
1: Σίγουρα.
0: Η Air Sport είναι, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, μια πολύ μεγάλη αγαπημένη παρέα. Δημήτρη Μπούκα, τι γίνεται στο μπάσκετ, τι νεότερο έχουμε?
1: Λοιπόν, δεν είναι έτσι πολλά έτσι τα φλέγοντα θέματα στην επικαιρότητα της ημέρας. Να πούμε εδώ ότι πριν λίγη ώρα η Χάπολ Τελαβίβ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Κόλιν Μάλκομ, ενός αξιόπιστο της Αμερικανού forward. Αλλά πάμε πρώτα πιο πολύ στα ελληνικά θέματα.
0: Ξέρουμε
1: να το πούμε
0: που θα
1: έτσι.
0: Πάει ο Μάλκομ, γιατί είναι παίκτης ο οποίος σίγουρα θα ενδιαφερθούν αρκετές ομάδες για την αποκτήση.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Εγώ πιστεύω ότι στη Βίρτους υπάρχει έτσι ένα μικρό ενδιαφέρον, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό που θέλω να
0: τονίσω. Η Βίρτους και η Αρμάνι παίρνουν όλους τους διαθέσιμους, δίνουν και πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν.
1: Μηδέν. Πάντως η αγορά είναι πολύ τη τεχνή από παίχτες και νομίζω γι' αυτό δίνονται και πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Το πιο σημαντικό βέβαια από πλευράς Ευρωλίγκας πρέπει να πούμε είναι ότι Τόκο Σεγγέλη αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, όχι με επίσημο τρόπο, αλλά όπως γράφουν και τα ισπανικά μέσα, θα πληρώσει ο ίδιος τη ρήτρα του ύψους 900.000 ευρώ, που πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μεγάλη ρήτρα. Για να σμίξει. Παρότι έχουν περάσει τα χρόνια, είναι χρήσιμος.
1: Είναι 35 ετών, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικός παίχτης, και για να σμίξει πάλι με τον coach Τσάβι Πασκουάλ στην Dubai BC, καθώς ο ίδιος ο παίχτης βλέπει ότι τα χρόνια περνάνε και θέλει να πάει σε έναν σύλλογο ο θα διεκδικήσει τη EuroLeague, καθώς βλέπει ότι η Μπαρτσελόνα.
0: Ο Δημήτρη βρήκε τον τρόπο να καλύψει τη ρήτρα του Σενκέλια, να δούμε τι θα κάνει με το WOCAP. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο αυτό.
1: Όχι καθόλου εύκολο, καθώς η τελική πρόταση της Dubai BC για την εξαγορά, να το πούμε έτσι, του συμβολέου, το buyout του συμβολέου του WOCAP ήταν στα 870 χιλιάρικα. Ο Ολυμπιακός δεν το σκέφτεται καν να κάνει την πρώτη σε αυτή δεκτή.
0: Είναι η τελευταία, η τελική προσφορά της Ντουμπάι για τον WOCAP αυτή.
1: Έτσι έχουν διαμηνήσει οι θύνοντες του συλλόγου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Είναι για την ρήτρα, προκειμένου να απελευθερωθεί ο παίκτης. Γιατί ακούγεται ότι το ετήσιο συμβόλαιο που θα πάρει ο WOCAP, αν και εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Πάρα
1: πολύ μεγάλο ποσό. Ενώ ο παίχτης έχει να λαμβάνει από τον Ολυμπιακό τον τελευταίο χρόνο του συμβολίου, ότι είναι 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Ολυμπιακός όμως.
0: Ξέρεις όμως, εκτίμηση είναι αυτή. Mm-hmm. Ακόμη και αν δεν μετακινηθεί ο WOCAP και παραμείνει στον Ολυμπιακό. Με τις προσθήκες που έχουν γίνει, γιατί έχουν αποκτηθεί παίκτες που δεν είναι τυχαίοι στην ευρωπαϊκή μπασκετική αγορά. Τι ρόλο και πόσο χρόνο θα παίρνει ο WOCAP φέτος στον Ολυμπιακό?
1: Αυτό είναι κουβέντες που κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Θα είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο ρόλος του WOCAP και έχουμε ξαναναφέρει πως ο παίκτης ο οποίος ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του WOCAP είναι ο Κοντιμίλη Μαρκιτά. Δηλαδή είναι 32 ετών, είναι πιο νέος, είναι πιο ταλαντούχο παιδί ο Μαρκιτάρη στα επιθετικά του χαρακτηριστικά. Φυσικά είναι και η έλευση του Μοντέρο, αλλά και διαφαινόμενη παραμονή του Κόρι Τζόσεφ. Δηλαδή θα είναι πολύ περιορισμένος ο ρόλος και ο χρόνος του WOCAP και νομίζω ότι και αυτός με τη σειρά του πιέζει στο να πάει σε μια ομάδα η οποία, κακά τα ψέματα, εκτός από τον McKinley Wright δεν υπάρχει άλλο point guard στην Dubai BC.
0: Εντάξει, η Dubai θα βρει τον τρόπο να φτιάξει ένα πολύ καλό roster, γιατί έχει την κινητήριος δύναμη. Και η κινητήριος δύναμη ξέρεις πολύ καλά ποια είναι και στο μπάσκετ.
1: Φυσικά.
0: Όταν
1: φυσικά
0: διαθέτεις πάρα πολλά χρήματα, τον τρόπο θα τον βρεις κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα, η οικονομική της επιφάνεια είναι τεράστια, αλλά αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ότι αν ο παίχτης παραμείνει στον Ολυμπιακό, που έτσι φαίνεται, ποιος θα είναι ο ρόλος του και να δούμε και ποια θα είναι και η επιθυμία του παίχτη. Το κίνητρό του, η δίψα του. Καθώς
0: θα τα αναλύσω όλα αυτά ο Ηλίας Δρυμώνας, που θα ακολουθήσει περίπου σε 20 λεπτά, θα μπει στο στούντιο. Καταρχάς, χρόνια πολλά, Ηλία, γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να σταθούμε από κοντά. Σε βλέπουμε τώρα. Υγεία και μόνο υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο 80 λεπτό, στο φιλικό μάτς Τσβόλε ΑΕΚ 2-2. 55 λεπτό, Τραμπζονσπορ Άιντραχτ 0-2. 0-0 η Καλσρούη με την Ίντερ. Είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. και όπως λέγαμε και πιτσιρικάντας, να το πάρει το ποτάμι, να κλείσουμε με το τρίτο ερώτημα που βάλαμε, για να πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο, για να μπουν και πιτσιρικάντας στο παιχνίδι, πιο δυναμικά. Ο Φράνιο Βλάντιτς ήταν ο Γιουγκοσλάβος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μετά από εισήγηση του Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε αποκτηθεί από την ΑΕΚ λίγο πριν μπούμε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του σεζόν 79-80. Και για να κλείσουμε τις ερωτήσεις για το σημερινό διαγωνισμό, που υπενθυμίζω δίνουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001. Για διάβασα. Του είσαι και μπροστά σου να μας πεις.
1: Εντάξει, ποιες τώρα κάρτες μιλάμε δίνουμε. Τώρα Τάσο Κατσαμπής, ο Πατρίτσιο Κάμπς, ο Κένετιν Αγκόλη, ο Ιωλίδης Αποστολίδης, Τάκης Φίσας, Ρενέ Χέντριξεν, Φερνάντο Νάβας, Ντέμις Νικολαίδης, Κυριάκος Καρατέιδης και Πρέτζακ Τζόρδεβις. Δηλαδή, εγώ με αυτούς έχω μεγαλώσει.
0: Παρότι 25 χρόνια πριν, θα τους θυμάσαι. Ναι, σύγχρος, ναι, είναι ναι, τα παιδικά σου χρόνια.
1: Ναι, είναι τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, λοιπόν, με αυτούς μεγάλωσα.
0: Και δίνουμε και ένα βιβλίο, Goal, είναι η απόλυτη έκδοση για το ποδόσφαιρο. Είναι όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το αγαπημένο μας άθλημα. Συμμετοχή στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφουμε Sport, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Και στο Messenger, για όσους είπα και νωρίτερα έχουν αυτή τη δυνατότητα, περίπου σε 6-7 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Ποιος έβαλε τον γκολ της εθνικής μας ομάδας, τελευταία ερώτηση για σήμερα,
1: ναι,
0: στον αγώνα με την Ισπανία στην Σαραγώσα, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει αυτό το μάτς
1: για τα προκριματικά
0: του Euro. Η εθνική μας απέναντι σε μια Ισπανία που μέχρι τότε φάνταζε ανίκητη, και ήταν ουσιαστικά ένα γκολ το οποίο άνοιξε το δρόμο για να πιστέψουμε κι εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και όχι απλώς το κάναμε, ανεβήκαμε στην ευρωπαϊκή κορυφή.
1: Εύκολη ερώτηση.
0: Πόσα ευρωπαϊκά έχουν οι Άγγλοι?
1: Κανένα.
0: Εμείς?
1: Ένα.
0: Έχουμε παραπάνω από τους
1: Άγγλους. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι εύκολη ερώτηση, με αυτό θα κλείσουμε. Βλέπεις ότι έρχονται επιτόπου.
1: Ναι, επιτόπου μηνύματα. Εντάξει, πολύ εύκολη ερώτηση.
0: Βασίλης Στολιόπουλος. Δεν είναι αυτός που έβαλε τον γκολ, αλλά όχι, είναι κεντρικό πρόσωπο στο μπάσκετ.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε. Επέστρεψε, νομίζω, εκεί που ήθελε και ο ίδιος περισσότερο να επιστρέψει, στον Άρη. Είναι πολύ ισχυροί οι δεσμοί του με τον σύλλογο, είναι πολύ ισχυροί οι δεσμοί του και με τον κόουτς Σπανούλη, ο οποίος του έβγαλε τον καλύτερο του εαυτό.
0: Θα είχε, πιστεύεις, ρόλο και χρόνο το Λιόπουλο στο Παναθηναϊκό, αν έμενε στο Παναθηναϊκό? Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Δεν θα είχε ρόλο. Δεν θα είχε ρόλο, νομίζω. Ειδικά στην Ευρωλίγκα, πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολλούς παίκτες μπροστά του και νομίζω ότι θα είχε περίπου τον ίδιο ρόλο με το φετινό. Δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στα ντέρμπι, θα είχε κάποιο ρόλο, αλλά νομίζω τώρα. Δύσκολο.
0: Ο Τολιόπουλος αδικήθηκε από τον Άταμαν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ο Τολιόπουλος, όποτε είχε την ευκαιρία και πάτησε παρκέ, ήταν εξαιρετικός. Και μάλιστα ο Τούρκος προπονητής τον υποχρέωσε να μπαίνει στο γήπεδο σε περιπτώσεις που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Και ο Τολιόπουλος σε καμία περίπτωση δεν λύγησε. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και είμαι βέβαιος ότι η εφετινή εμπειρία του, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, θα αποτελέσουν τον καλύτερο οδηγό για αυτόν, για να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον Άρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι νομίζω ήταν ένα πολύ σκληρό μάθημα η προηγούμενη σεζόν για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος θα πάρει όλα τα θετικά και τα αρνητικά, θα τα κάνει κίνητρο, νομίζω, στον Άρη και θα αποτελέσει έναν από τους ηγέτες της ομάδας του Κώστα Σπανούλη, ο οποίος, ξαναλέω, του έβγαλε τον καλύτερο του εαυτό, τον έκανε βασικό στελέχος της εθνικής ομάδας, η οποία έκανε πολύ καλή πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά ήταν και από τους κορυφαίους παίχτες στο χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ του 2025.
0: Αλλά για να ανέβει επίπεδο ο Άρης, ξεκάθαρα δεν φτάνει μόνο το Γιόπουλος, έτσι. Χρειάζονται και άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλοι μπασκετμπολίστες να τον πλαισιώσουν, προκειμένου ο Άρης να γίνει ανταγωνιστικός. Μακάρι να δούμε μια τετράδα πεντάδα ομάδων που θα έχει πολύ ψηλό επίπεδο. Οι δύο είναι δεδομένο ότι θα είναι πάλι σε υψηλό επίπεδο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Βλέπουμε την ανωδική τάση στον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε την καλή διάθεση, τη θετική διάθεση στον Άρη. Μακάρι να είναι ανταγωνιστική και η ΑΕΚ. Τι θέλουμε? Ένα δυνατό πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα. Γιατί δεν το έχουμε.
1: Όχι, δεν το έχουμε.
0: Ξέρουμε από την αρχή εδώ και 10 χρόνια ότι τελικό θα παίξουν Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
1: Και πάντα ψάχνουμε ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο ελκυστικά τα πράγματα και αυτό φαίνεται και από τον κόσμο, Σύφη. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι ήδη εξαντλήθηκαν 5.000 εισιτήρια διαρκείας στον ΠΑΟΚ. Και ήδη η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν άλλα 1.000 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν. Δείγμα της δίψας που έχουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για να δουν την ομάδα του Τρινκέρι επί το έργο.
0: Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, για να κλείσουμε, για να κάνουμε και την κλήρωση, αφού έμεινε μέχρι τώρα εδώ, θα την κάνουμε μαζί και θα αποχωρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο εντός του επόμενου διημέρου, τριημέρου να ακούσουμε μια μεγάλη μεταγραφή? Δεν εννοώ μεταγραφή τύπου Λεμπρόν στη Φιλαδέλφια.
1: Όχι, για την ώρα όχι.
0: Όταν θα σταματήσει ο Λεμπρόν?
1: Όχι, δεν.
0: Στα 50.
1: Ο ίδιος είπε, είναι 41 τώρα, στα 43 νομίζω θα σταματήσει, νομίζω και αυτός.
0: Ο Λεμπρόν, ο οποίος πήγε στο Σίξερ με μικρότερο συμβόλαιο από πάρα πολλούς παίκτες που παίζουν Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει τι? Ότι το κίνητρό του ξεκάθαρα πλέον δεν είναι τα χρήματα, είναι να παίξει λίγο ακόμη.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα NBA. Έχει πάει σε μια ομάδα η οποία έχει τον Τζέιλεν Μπράουν, έχει τον Τάιρις Μάξεϊ, έχει τον Νίκ Νέρς, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019. Ναι. Έχει και τον Τζοέλ Εμπίτ. Νομίζω πήγε σε μια ομάδα, θα προσπαθήσει να πάρει το πέμπτο του δαχτυλίδι και αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει. Έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους.
0: Δεν τα κατάφερε με τον Άιβερσον. Πρέπει να γυρίσουμε στον Τζούλιος Ρέπινγκ και τον Μόζες Μαλόν για να θυμηθούμε πότε πήρε πρωτάθλημα η Φιλαδέλφια. Δεν είμαι αισιόδοξος για αυτό που λες.
1: Εγώ σου είπα το
0: σκεπτικό του Λεμπρό.
1: Το θέλω του παίχτη, ότι ναι. Κίνητρο του δεν είναι τα χρήματα, κίνητρο του είναι απλά το πέμπτο δαχτυλίδι.
0: Λοιπόν, αυτό. Παναγιώτης Μαυρίδης, ο Γιώργος Τάρλας, ο Τάκης Κολονιάς, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Μόκιος, ο οποίος κάνει και ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο γίγαντας, ο φίλος μας, έβαλε τον γκολ σε εκείνο το αξέχαστο μάτς της Σαραγώσα με την Ισπανία. Ο Λευτέρης ο Κρυποτός, Μανώλης Ιντιχάκης, ο Πάνος ο Καλέργης, που και αυτός κάνει ειδική ανάλυση για το πώς μπήκε τον γκολ. Ο Αλέξανδρος ο Αλεξίου, θα παρακαλέσω να πάρουμε στο τηλέφωνο τον Γιάννη Σαντορνέο Ειρήνη για να μας πει τι έγινε πριν από λίγο στο φιλικό της Τσβόλε με την ΑΕΚ. Ο Αλέξανδρος ο Αλεξίου, ο Ανδρέας ο Πανούτσος, ο Τζόνι Καπουκρανίδης από την Αλεξανδρούπολη, ο φίλος μας ο Νίκος, ο Θεμιστοκλής, ο Δημήτρης ο Γανωτής, ο Σταύρος ο Μεσονησανάκης, ο Αριστίδης ο Λιμπερόπουλος, η Νατάσα, ο Δημήτρης ο Σφινογέννης, Νίκος Πολιτάκης, Μανώλης Λίτινας, Γιώργος Ντότας, Ανδρέας Χαραλαμπίδης. Κλείνουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Μόνο με τα μηνύματα.
1: Συνέχεια μηνύματα, συνέχεια.
0: Απολογούμε γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να διαβάζω το περιεχόμενο των μηνυμάτων, γιατί αν το κάνουμε αυτό θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Θα μείνει ένα λεπτό να κάνουμε και την κλήρωση.
1: Θα μείνω.
0: Πάμε στο Γιάννη Σαντορνέο να μάθουμε τι έγινε πριν από λίγο στο φιλικό μάτς της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ναι, είμαστε στο 87ο λεπτό και η ΑΕΚ γυρίζει το μάτς με κεφαλιά του Βάργκα σε σέντρα του Ρότα. Κάνει το 3-2. Τσβόλε ΑΕΚ 2-3. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μας το έχει δείξει και πέρσι όταν πήρε το πρωτάθλημα, που έχει εθισμό με την νίκη, ξέρει να παίρνει τα παιχνίδια, ξέρει να κερδίζει τους αγώνες. Αυτό έδειξε και τώρα. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 0-1 με τον γκολ του Κοϊτά, έπαθε ένα blackout για ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπήκε δυνατά, είχε μπει με μια παθητική στάση. Δέχτηκε δύο γκολ στο 51 με φάλ του Φάντερ Χαρ και στο 56 με τον γκολ του Ράιζιγκερ από κοντά σε γρήγορη μετάβαση των Ολλανδών έγινε το 2-1. Και μετά τις κινήσεις και του Νίκολης που βάλε Ζήνη δεξιά, Μάνταλο αριστερά αρχικά και στην συνέχεια πέρασε και στο παιχνίδι τον Κουτέσα, ήρθε από ασίστ του Μαρίν το 2-2 με κεφαλιά του Βάργκα. Μοιάζουν τα δύο γκολ, δηλαδή Μαρίν από τα δεξιά μπήκε η περιοχή από την γραμμή του out, έκανε τη σέντρα. Ο Βάργκα δυνατή κεφαλιά στο φάρι στο 68 σε 2-2. Και τώρα το 87ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει ανατροπή στην ανατροπή. Αυτή τη φορά ήταν η κούρσα του Ρότα από τα δεξιά που έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Βάργκα έκανε μια σκαστή κεφαλιά στη δεξιά γωνία, βάζοντας το δεύτερο προσωπικό γκολ, το τρίτο για την ΑΕΚ. Οπότε έχουμε Τσβόλε ΑΕΚ 2-3 στο 81ο λεπτό. Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει αυτό το παιχνίδι ο Νίκολιτς για την ομάδα της ΑΕΚ φαίνεται από τις αλλαγές που έχει κάνει. Ο Νίκολιτς ξεκίνησε με αυτή την ενδεκάδα που θεωρεί ότι έχουν την προτεραιότητα ως βασική και έχει κάνει μόνο τρεις αλλαγές. Θυμίζω δηλαδή ότι μετά από το δεύτερο φιλικό μάτς που είχε δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, ο Νίκολιτς είχε πει ότι έχω 14 με 15 παίκτες που τους υπολογίζω για τον υψηλό ανταγωνισμό, για το υψηλότερο επίπεδο. Αν αφαιρέσουμε τον Πινέδα, έμειναν 14. Εδώ μπροστά στα μάτια μας ο Νίκολης έχει βάλει 14 παίκτες. Δηλαδή τους 11 που ξεκίνησε το μάτς και τους Μάνταλο, Ζήνη και Κουτέσα που μπήκαν στη πορεία του παιχνιδιού. Κανέναν άλλον. Αυτό κάτι δείχνει από τον σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ που κλείνει πάρα πολύ το rotation. Στην προετοιμασία
0: έχει κάνει τις 14 βασικές επιλογές του, αλλά το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ότι οι 14 δεν είναι αρκετοί για να βγάλεις μια σεζόν.
2: Ναι, ξεκάθαρα. Και προφανώς εδώ έχουμε ένα κλειστό πυρήνα για τις άμεσες υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Το έχει πει και ο Νίκολιτς αυτό, αλλά περιμένουμε να γίνουν και οι υπόλοιπες μεταγραφές, όπως η απόκτηση του κεντρικού μέσου που θα αντικαταστήσει τον Πινέδα, του κεντρικού αμυντικού και ενός ακόμη μεσοεπιθετικού. Υπάρχουν βεβαίως και επιλογές, όπως για παράδειγμα είναι του Πεν Ράις, που είναι εναλλακτική επιλογή για τον Πίγιο. Υπάρχουν επιλογές όπως του Ελίασον, που βέβαια είναι πιο πίσω στο rotation υπό παραχώρηση. Ο Καλοσκάμης είχε ένα πρόβλημα, γι' αυτό δεν τον είδαμε σήμερα, έχει μείνει εκτός αποστολής. Ή ο Γκατσίνοβιτς, που τον έχει δοκιμάσει ως περιφερειακό επιθετικό. Αλλά σήμερα μας δείχνει ότι κλείνει πάρα πολύ το group στην προετοιμασία της ομάδας για το Super Cup και για τα playoff του Champions League με αυτή τη 14άδα. Αντιμετώπισε αυτό το match με την σοβαρότητα που χρειάζεται για να δει το επίπεδο βελτίωσης και το επίπεδο προετοιμασίας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, υπάρχουν και αρνητικά. Πάντως η εικόνα της ΑΕΚ, όταν διαμορφώθηκε το εισβάρος της 2-1 και μετά την είσοδο στο παιχνίδι του Ζήνη και του Μάνταλου, είναι η καλύτερη στο απόψινο παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε πολύ ενέργεια η ΑΕΚ μετά το δεύτερο γκολ και γι' αυτό και αντέδρασε. Μείνε λίγο στη γραμμή σου, να μην ταλαιπωρώ τον Δημήτρη Μπούκα, να κάνουμε την κλήρωση του σημερινού διαγωνισμού. Λίγα δευτερόλεπτα θέλουμε. 4 και 4 με 6 παρά 10. Δημήτρη, δίνουμε πρώτα ένα βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 1959-60. Πρώτη εθνική.
1: Λοιπόν, λέω ώρα.
0: Εγώ είμαι έτοιμος, εσύ.
1: Λοιπόν.

0: περίπου σε 20 λεπτά με 25 λεπτά θα επανέλθω εδώ στην εκπομπή που θα κάνει ο Λίας Δρυμώνας για να ανακοινώσω τα ονοματεπώνυμα των νικητών. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορνέο.
1: Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του φιλικού αγώνα, ο οποίος μόλις τελείωσε. Η ΑΕΚ παίρνει ακόμη μια νίκη, 3-2 της Βόλε. Συνεχίζει δηλαδή και στα φιλικά να είναι αίτητη με 3 νίκες και μια ισοπαλία στην Ολλανδία. Προς το τέλος έγιναν 2 αλλαγές που βγήκαν Γιώβιτς Βάργκα και μπήκαν Σαχαμπό και Ελίασον, αλλά λίγο μετά τελείωσε το παιχνίδι. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 33ο λεπτό με ατομική ενέργεια του Κοϊτά που πήρε την μπάλα από αριστερά. Κινήθηκε παράλληλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και κοντά στο ημικύκλιο έκανε ένα δυνατό σουτ με το δεξί μπάλα κόντρα, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ένα κακό ξεκίνημα η ΑΕΚ και δέχθηκε 2 γκολ από την Ολλανδική ομάδα, αρχικά με φάουλ του Φάντερ Χάρτ που μπάλα βρήκε στο δοκάρι και μπήκε στην εξάγωνια του Μπρινιόργκλι, και μετά από μια γρήγορη επίθεση της Τσβόλε που κατέληξε με τον Ράιζιγκερ στο 56 απέναντι από τον Μπρινιόλι να κάνει το 2-1. Μετά το 60 και με τις αλλαγές του Ζήνη και του Μάνταλου, η ΑΕΚ αντέδρασε, έβγαλε ενέργεια, έβγαλε θέληση και αποφασιστικότητα, όχι απλά να μείνει τη θύλα, να γυρίσει το παιχνίδι όπως το έκανε και απέναντι την Χρόνιγκεν στο προηγούμενο φιλικό, και τα κατάφερε με 2 γκολ του Βάργκα. Στο 68 λεπτό από ασίστ του Μαρίν, ο Βάργκα με δυνατή κεφαλιά έφυγε την μπάλα στα δίκτυα για το 2-2. Έμοιαζε και το επόμενο γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ που ήταν και το γκολ που έκρινε και το μάτς, με τον Ρότα να κάνει δικούς από τα δεξιά, να βγάζει σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και ο Βάργκα να κάνει μια σκαστή κεφαλιά που έστειλε την μπάλα στην δεξιά αγωνία, και έτσι λοιπόν να διαμορφωθεί αυτό το σκορ της Βόλε ΑΕΚ 2-3. Επόμενο φιλικό παιχνίδι, ενώ οι παίκτες της ΑΕΚ πάνε τον κόσμο τους, γιατί οι οπαδοί δεν σταμάτησαν να τραγουδούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ανταποδίδουν τη στήριξη με χειροκρότημα. Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι την Τετάρτη, εκκλεισμένων όμως των θυρών, με την τουρκική Σάμσπο.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τραμπτζοσπορ Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-3 στο 70. Στο 25ο λεπτό Καλσρού Ίντερ 0-0. Ενώ είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Σαμπάμπ με την Αλ Ναζρ, η Αλ Σαμπάμπ προηγείται με 1-0. Το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος, Νίκο Μοσχονά. Για σένα είναι αυτή η εισαγωγή. Αλλά πρέπει να είμαστε σύντομοι, γιατί έχουμε ακόμη 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Φόρμουλα 1, Ουγγαρία.
2: Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής του 11ου αγώνα της χρονιάς που διεξήχθη στην Ουγγαρία, στην πίστα του Hungaroring. Δεύτερος ο Max Verstappen με Red Bull. Τρίτος τελικά η αδυναμία σου Αντρέα Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Πίσω του κολλημένος για
0: αρκετούς γύρους. Τρίτος σήμερα, πρώτος στη γενική βαθμολογία όμως.
2: Βεβαίως. Για αρκετούς γύρους ήταν πίσω του κολλημένος ο Λούις Χάμιλτον, προσπαθούσε να τον προσπεράσει, δέχτηκε όμως μία ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση ορίου ταχύτητας μέσα στα πιτ και τελικά έπεσε στην πέμπτη θέση. Τέταρτος τερμάτισε ο Λεκλέρ επίσης με Φεράρι, έκτος ο Χάντζαρ, έβδομος ο Ράσελ, όγδοος ο Λόσαν, ένατος ο Χούλκεμπερκ και δέκατος ο Λίντμπλαντ. Αυτοί ήταν οι 10 οδηγοί οι οποίοι βαθμολογήθηκαν. 11ος ο Μπορτολέτο, 12ος ο Γκασλί, 13ος ο Στρόλ, 14ος ο Αλόνσο. Επιτυχημένη η αναβάθμιση για την Άστον Μάρτιν. 15ος ο Κολαπίντο, 16ος ο Οκόν, 17ος ο Άλμπον, 18ος ο Σάινθ, 19ος ο Μπέρμαν. Δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία ο Πιάστρη, ο οδηγός της Μακλάρεν, και οι δύο οδηγοί της Κάντιλακ, ο Πέρες και ο Μπότας. Η Φόρμουλα 1 πάει για καλοκαιρινές διακοπές, θα λείψει για 3 εβδομάδες και θα επανέλθει.
0: Θα προτείνω κάτι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να επανέλθεις περίπου σε 10 λεπτά στον Ηλία Δρυμώνα να τα πεις αναλυτικά με βαθμολογίες και όχι μόνο.
2: Να ολοκληρώσω 2 κουβέντες.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
2: 2 κουβέντες. Η Φόρμουλα 1 πάει καλοκαιρινές διακοπές. Επόμενος αγώνας είναι το τριήμερο 21-23 Αυγούστου στην Ολλανδία, που θα έχουμε και sprint race εκτός από τον αγώνα της Κυριακής.
0: Πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ.
0: Η εθνική ομάδα μπάσκετ των εφήβων παίζει με την Αυστρία. Το σκορ είναι 63-38. Απομένουν περίπου 12 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο φιλικό της Τσβόλε με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ επικράτησε, όπως ακούσατε και νωρίτερα από τον Γιάννη Σαντορνέο, με 3-2. Και με αφορμή το μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας και ρωτάει για το πώς θα χειριστούμε την υπόθεση με τις τηλεφωνικές γραμμές και με την εκπομπή που αφιερώνει η Ερασπόρ εδώ και αρκετά χρόνια στους ακροατές.

0: Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, φίλε μου, ότι το άνοιγμα των γραμμών στους ακροατές, ειδικά στις μεταμασονίκτες εκπομπές, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Το ξέρουμε κι εμείς και θα λυθεί. Θα βρούμε τον τρόπο, θα το λύσουμε. Την άποψή μου την ξέρετε. Την έχω καταθέσει πολλές φορές. Θέλω να έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα της ERASPOR, όχι μόνο με μηνύματα, αλλά και με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία. Βεβαίως, μεμονωμένα κάποιοι με την προβληματική συμπεριφορά τους και τις ακραίες τοποθετήσεις τους, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια, μας έβαλαν σε περιπέτειες. Πάρθηκε η απόφαση που όλοι ξέρετε από τη διοίκηση της ΕΡΤ. Όμως, ευελπιστώ ότι στο ξεκίνημα του φθινοπορνού προγράμματός μας, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, θα βάλουμε μία νέα βάση δεδομένων για να επανέλθουμε στο πλαίσιο που όλοι επιθυμούμε. Κλείνω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κορυφαίο των κορυφαίων της κονσόλας, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, που ήταν μαζί μας για περίπου 2 ώρες. Με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην Ειρήνη Παπαζήση, που είχε την δημοσιογραφική υποστήριξη στην εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και μείνετε εδώ. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου. Ακολουθεί ένα 2ωρο με τον Ηλία Δρυμώνα. Και περίπου σε 25 λεπτά, Ηλία, θέλοντας και μη, θα έρθω για να ανακοινώσω τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Θα με υποδεχθείς, θέλεις δεν θέλεις. Από ό,τι βλέπω θέλεις. Χαμογέλασε όταν το άκουσες. Λοιπόν, σε 25 λεπτά επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να σπάσει την κατάρα, νικώντας το μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup την Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της στο πρώτο σκάλι του βάθρου. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του στο θρίαμβο με το νικητήριο γκολ. 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και αναδείχθηκε MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζουρτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, δήλωσε στην Era Sport και στο Βασίλη Μότσι ο Θοδωρής Βλάχος και πρόσθεσε. Δεν σταματάμε εδώ. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής. Μετά τα δύο χρυσά χθες, ακόμη 4 μετάλλια. 2 χρυσά και 2 αργυρά κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες κοπηλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23, που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδας να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών η Πασκαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου και στο μεικτό διπλό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργέρα μετάλλια κατέκτησαν στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ. Σαρωτική στην πρεμιέρα η εθνική μας ομάδα από όλο των κορασίδων K16 στο παγκόσμιο που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Νίκησε το Μεξικό με 25-3 και σήμερα στις 8 παίζει με την Κροατία. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική βόλεϊ των κοριτσιών K16 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γκρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ετήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Στο μπάσκετ τώρα και στο ευρωπαϊκό K18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο, η εθνική εφήβων αντιμετωπίζει αυτή την ώρα για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου την Αυστρία. Η εθνική μας προηγείται με 67-44. Η εθνική παίδων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το ευρωμπάσκετ κάτω των 16 παίζει στις 7 σε φιλικό τουρνουά κόντρα στην Τουρκία. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 3-2 επί της Βόλες στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν οι Κοϊτά στο 33ο και Βάργα στο 68ο και 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 ο Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Από το Παναθηναϊκό διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που εμπλέκουν την ομάδα με τον Νέλσον Ντεόσα της Real Betis. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Πλάση υπέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα, Ρότερνταμ και Ντε Χάγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει ότι ο διεθνής τερματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Ο Λιονέλ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Games του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος στις ακαδημίες της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμη και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με Μακλάρεν νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Μαξ Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 2014 στο 2019, Οράσιο Μουρατόρε. Νομίζω ότι ο Λεμπρόν ίσως είναι ρατσιστής και ίσως απλώς δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν όσοι με συμπαθούν, οπότε διαλέγω χωρίς δεύτερη σκέψη τον Μάικλ Τζόρνταν, δήλωσε σε συνέντευξη ο Αμερικανός Πρόεδρος αναζωπηρώνοντας τη μακροχρόνια κόντρα με τον Λεμπρόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
1: Hera Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Hera Sport.

0: Αργυρόπουλος τώρα να στάρει, δεν θα το κάνει. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, κάνει το σουτ, γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού η Ελλάδα προηγείται 15-14 και είναι αγκαλιά με το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι αγκαλιά με το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση αυτή των Ούγγρων. Στον μπλοκ που βγάζει ο Σκουμπάκης, την μπάλα τη μαζεύει ο ίδιος μετά την παρέμβαση του Τζονάταν. Όλα έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Όλοι πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι εκτός πισίνας, εντός πισίνας. Με πολύ μεγάλο πάθος πανηγυρισμοί, η Ελλάδα κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Κατακτά την πρώτη της κορυφή. Έρχεται μία ακόμη πρωτιά μετά το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο, στο Βελιγράδι, το Χάλκινο. Παίρνουμε τώρα το πρώτο χρυσό στην ιστορία μας για να αρχίσει η συλλογή και χρυσό μετάλλιο στη συνέχεια από αυτήν τη σπουδαία ομάδα, αυτήν την σπουδαία εθνική ομάδα των ανδρών.
1: Για όλους εμάς τους παλαιότερους, μ' ακούει τώρα και ο Σεφής Βοντζάκης που συνεχίζει να κάνει τη δική του δουλειά. Για όλους τους παλαιότερους λοιπόν, για όσους μάθαμε το πόλο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Μόσχα, η πρώτη φορά που εμφανίσαμε μια σπουδαία εθνική ομάδα, αυτό το σημερινό χρυσό μετάλλιο ήταν ένας καημός. Δηλαδή κοντεύουν 50 χρόνια να το πω έτσι, ή αν θέλετε πάνω από 45 είναι.
2: Θα σου δώσω ένα βιβλίο δώρο, ναι, με την ιστορία της πρώτης εθνικής, αν θυμηθείς παίκτες από εκείνη την ομάδα.
1: Καλά, ξεκινάω από τον Αρώνη.
2: Αρώνης.
1: Ο Αρώνης ήταν σύμβολο. Ήταν σύμβολο η εικόνα του Αρώνη. Να σου το πω γιατί ήταν για όλους τους πιτσιρικάδες σαν και εμένα. Γιατί όταν τον είδαμε μετά έξω από την πισίνα με τα γυαλιά, επειδή εγώ φορούσα γυαλιά, λέω, μπορείς και παίζεις και πόλο ενώ έχεις μοιοπία.
2: Ο Σταθάκης.
1: Ήταν ο Σταθάκης, ο Μαυρωτάς, ο οποίος σίγουρα είναι ο πιο περήφανος.
2: Πιο μετά.
1: Ναι,
2: είναι Λος Άντζελες νομίζω χωνιά. Ξεκινάει.
1: Ναι, είναι ίδια όμως.
2: Μεσελοτόπουλο, Κεφαλογιάννη.
1: Φοβερή.
2: Καπράλος.
1: Πάντως, Καπράλος, έλατε. Και εγώ που έζησα μετά πολύ κοντά την ομάδα της Λιφάδας με τους αδερφούς Γιαννόπουλους, για παράδειγμα. Τον Πάτερο, τον Πατέρα.
2: Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος.
1: Τα λέγαμε τον Κυριάκο μια μέρα στον αέρα.
2: Δεν συγκρίνουμε, ξέρεις, το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του πόλο. Αλλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος τι είναι για το ελληνικό πόλο? Είναι ό,τι ο Μαραντόνα για το ποδόσφαιρο.
1: Είναι η διαδρομή, θα έλεγα εγώ. Είναι η διαδρομή.
2: Η άπτεστη διαδρομή.
1: Δηλαδή η διαδρομή από την ανηφόρα στο ίσωμα της κορυφής. Και η σημερινή μέρα, επαναλαμβάνω, μόνο οι παλαιότεροι μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Γιατί ίσως πιο νέα παιδιά σύμφωνα που είναι, μα καλά, συγγνώμη, είχαμε 18 μετάλλια και δεν μπορούσε ένα από αυτά να είναι χρυσό.
2: Το αδιανόητο, ξέρεις ποιο είναι όμως τώρα.
1: Πραγματικά τώρα, το 0 στα 18, δηλαδή ξέρεις ότι μία εθνική ομάδα έχει 18 μετάλλια, αλλά κανένα δεν είναι χρυσό, ακούγεται λίγο βαρύ. Πολλοί έχουν μιλήσει για κατάρα. Επειδή παίξαμε 5 μεγάλους τελικούς και, ναι,
2: και θα έρθουν και άλλα χρυσά τώρα.
1: Και το είπε ωραίο Θοδωρής ο Βλάχος.
2: Τι συνέβη πριν από λίγα δευτερόλεπτα? Τι συνέβη, λες?
1: Τι συνέβη
2: πριν από λίγα δευτερόλεπτα? Είμαι εδώ για ποιο λόγο? Ψάχνουμε τους νικητές του διαγωνισμού.
1: Ναι.
2: Και βρήκαμε τον ένα από τους τρεις νικητές.
1: Ναι.
2: Την ώρα που έλεγες για τον Αρώνη, βρήκα νικητή ο οποίος λέγεται Ανδρέας Αρώνης. Απίστευτο, κοίτα. Για τον λόγο του αληθές.
1: Ναι. Ο Φράνιο Βλάντης. Ποιο ήταν το quiz, συγγνώμη?
2: Βάλαμε 4-5 ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα ήταν ποιος ήταν ο Γιουγκοσλάβος που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, ναι, μετά τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, που ήταν ο πρώτος.
1: Ανδρέας, ενώ ο Αρώνης ο δικός μας ήταν ο Αντώνης Αρώνης, τέλος πάντων, αυτή η κορυφαία φιγούρα.
2: Ναι, αλλά είπες για Αρώνη.
1: Θέλω να πω,
2: και βρήκαμε νικητή Αρώνη.
1: Όλοι οι ψηλοί στα αθλήματα μας έχουν μείνει στη μνήμη. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να βλέπουμε κοκολάκι στο μπάσκετ.
2: Εκείνα εσύ και τα... Τρότζο είσαι λίγο πιο μεγάλο.
1: Όχι, δεν το πρόλαβα το γύρο. Το 65 είμαι εσύ. Τι,
2: όταν εγώ πήγαινα από την γυμνασίου, εσύ πήγαινε τρίτη ηλικίου. Μην μα βάζει την ηλικία.
1: Ωραία, πάσα θα μου κάνει. Λοιπόν, πήγαμε πρώτη φορά συμμαθητές τη Δευτέρα Γυμνασίου να δούμε μπάσκετ. Το πρώτο μα παιχνίδι ήταν. Όλοι όσοι πήγαμε τότε στο γήπεδο Sporting, πρώτη φορά πήγαμε και είδαμε δύο αγώνες. Πληρώνει ένα εισιτήριο για να δει δύο αγώνες. Και είδαμε, άκου τώρα το δίδυμο των αγώνων. Δηλαδή, Παναθηναϊκός Τρίτωνας 1979 και Ολυμπιακός Μαρούση. Δηλαδή, τι εποχές έχουμε ζήσει, κάποι μου, τι έχουμε ζήσει εμείς οι παλιοί. Τα ακούνε οι νεότεροι και μας κοιτάνε σαν χαζά.
2: Επειδή μ' αρέσει.
1: Στη λίθινη εποχή ζούσαν αυτοί.
2: Η παρελθοντολογία που ανοίγεις, παρότι καταλαβαίνουμε με βάση όλα αυτά ότι μεγαλώνουμε.
1: Ναι, είναι λογία. Όπως
2: η αλήθεια είναι ότι εγώ ως μόνιμος κάτοικος Ρεθύμνου δεν είχα τη δυνατότητα, ξέρεις, να απολαμβάνω από κοντά μάτς μπάσκετ και ποδοσφαίρου στα παιδικά μου χρόνια.
1: Εσύ πρέπει να περιμένεις τον Μπακαλιάτη να φτιάξει την ομάδα του Ηρακλή.
2: Μα είχα φύγει από την Κρήτη. Εγώ το πρώτο μάτς μπάσκετ που είδα στην Αθήνα, ναι, και μάλιστα ήταν και η πρώτη δημοσιογραφική αποστολή μου, τότε ήμουν στη Μεσημβρινή, πολύ πριν προκύψει το ραδιόφωνο ο έρωτας της ζωής μου, ήταν Παγκράτη Περιστέρη 1989. Που ήμουν κάτοικος Παγκρατίου τότε, φανατικά
1: και
2: υπέρ της ομάδας.
1: Και ήδη χρόνια πολλά το Περιστέρη σε πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Βεβαίως, και το Παγκράτη είχε τρομερή ομάδα τότε. Πώς θα έφερε λοιπόν η τύχη,
1: 89,
2: ενώ γράφω αυτό το μάτς και είμαι για περίπου ένα χρόνο ρεπόρτερ Παγκρατίου και καλύπτω όλα τα μάτς για την εφημερίδα με Γιώργο Βαλαβάνη τότε, καλά, ιστορικές στιγμές, καταλαβαίνεις τώρα. Τα έφερε η μοίρα έτσι, ώστε να βρεθώ στο Περιστέρι μετά από 3 χρόνια. Και εκεί που το Περιστέρι ήταν ο μεγάλος αντίπαλος μπασχετικά για τον Παγκράτη, να γίνει μετά η μεγάλη μου αγάπη.
1: Έτσι πάει η ζωή. Η ζωή έτσι είναι, διπλό όψιμο. Πάντως, για να γυρίσω λίγο στο πόλο, πραγματικά σήμερα συγκινήθηκα βλέποντας όλο αυτό το πανηγυρισμό.
2: Όλοι μας.
1: Το βάθρο, την ανάκουση του εθνικού ύμνου. Δεν είναι μόνο τα παιδιά αυτά ή ο Βλάχος, όλο το επιτελείο. Είναι όλοι όσοι τους κοιτούσαν εκείνη την ώρα και σωστά μνημονεύτηκαν. Όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν ακόμα ένα βηματάκι που απέμενε να το κάνουν και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Και μου αρέσει η συγκυρία ότι πήραμε το χρυσό σήμερα απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία Ουγγαρία είναι η διοργανώτρια χώρα του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2027. Θα είμαστε πάλι δηλαδή.
2: Και πολυνίκη στην υδατοσφαίριση σε όλα. Έτσι, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Ευρωπαϊκά.
1: Είναι κάποιες χώρες με,
2: λοιπόν, να δώσω τους νικητές,
1: με αποκορύφωμα τους πρώην Ιουγκοσλάβους που μπορούν σε όλα τα ομαδικά και διακρίνουν. Τέλος πάντων, για πες.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Σπανίρες, τι φαινόμενο είναι αυτή πλέον. Που είναι σε όλα τα ομαδικά κορυφαία.
2: Ισπανία και συνδατοσφαίριση.
1: Ενώ δεν ήταν παλιά.
2: Κοίταξε, και συνδατοσφαίριση είχαν δυναμική οι Ισπανοί με τον Εστιάρτε εκείνα τα χρόνια.
1: Αλλά
2: στο ποδόσφαιρο πλέον είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Δηλαδή, για πες,
2: λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπες πριν. Το πιο σημαντικό για το ελληνικό πόλο σε άντρες και γυναίκες είναι το πώς μας αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, μας βλέπουν ως μέσα στους κορυφαίους του κόσμου. Αυτό δεν συμβαίνει εννοείται στο ποδόσφαιρο. Εννοείται δεν συμβαίνει και στο μπάσκετ, δεν συμβαίνει και στο βόλεϊ.
1: Μόνο, ναι.
2: Ποτέ με αυτή τη διάρκεια σε κανένα άθλημα εκτός από το πόλο.
1: Και δύο τα στοιχεία. Η διάρκεια που λες, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον η προσφορά. Ποτέ κανείς παίκτης, άντρας ή γυναίκα του πόλου, δεν είπαν όχι σε εθνική ομάδα. Κανένας δεν προφασίστηκε άλλους λόγους. Όλοι οι γης ήταν εκεί, δεν έλειψε ποτέ κανείς.
2: Και να μην το ματιάσουμε.
1: Κάνω αυτή τη ρήμα. Κανείς υγιής δεν έλειψε ποτέ από τις εθνικές ομάδες του πόλου, ενώ σε άλλα ομαδικά έχουμε δει διαρροές ουκολίγες.
2: Είναι πολύ
1: χρήσιμο
2: αυτό που λες, γιατί ειδικά στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει το κακό. Να μην το ματιάσουμε. Βλέπουμε ότι ολοκληρώνει μία γενιά την παρουσία της και προκύπτει η επόμενη γενιά που είναι ακόμη καλύτερη. Και μετά η επόμενη που είναι ακόμη καλύτερη.
1: Η σημερινή δεκαπεντάδα της εθνικής είναι γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τους έλεγα μετά έναν στην απονομή και έβλεπε το παλικαράκι το καινούριο που είναι με προτάρες, με τον παλιό μαζί. Ναι, έχουν αυτή τη διαδοχή και γι' αυτό λέω κιόλας ότι ο Θοδωρής Βλάχος είναι μεγάλο κεφάλαιο.
2: Τεράστιο.
1: Προπονητικής κεφάλαιο. Και όταν εκβιάστηκε να φύγει την εθνική ομάδα, θυμάσαι πότε έγινε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 21. Όταν εκβιάστηκε, νομίζω ότι ήταν τις λίγες φορές που τα ελληνικά μέσα μας λειτουργήσαν σωστά και το απέτρεψαν. Θυμάσαι.
2: Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Σάκης Μεϊντάνης κερδίζει το βιβλίο με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τη σεζόν 59-60. Επαναλαμβάνω, Σάκης Μεϊντάνης. Ο Ανδρέας Αρώνης με τη βοήθεια σίγουρα και του Ηλία Δρυμώνα, γιατί δεν είναι τυχαίο τώρα ότι έκανες αναφορά για τον Αρώνη και πρόκειψε νικητής Αρώνης.
1: Αφού εσύ του προκάλεσες.
2: Καλά, ο ένας ήταν Αντώνης, ο άλλος είναι Αντώνης, ο άλλος Ανδρέας. Λοιπόν, 10 κάρτες ποδοσφαιριστών από το πρωτάθλημα του 2001 και το βιβλίο Goal, το τελευταίο που είχαμε στη διάθεσή μας, είναι ένα υπέροχο βιβλίο που μας προσφέρει τη δυνατότητα να μάθουμε αυτά που πρέπει να ξέρουμε για το ποδόσφαιρο, κανονισμούς και όχι μόνο. Το κερδίζει ο Γιάννης Ρούσος. Τι κάνουν λοιπόν? Ο Σάκης, ο Ανδρέας και ο Γιάννης στέλνουν ένα μήνυμα με το κινητό τους τηλέφωνο προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία για να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πάρουν το δώρο τους. Το μόνο που απομένει είναι να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
1: Ωραία, θα είμαστε εδώ παρέα με τους ακροατές μας. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Μοσχονά μετά αναλυτικά και για τον Grand Prix που προηγήθηκε και για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, γιατί εσείς το προλάβατε στο τελείωμα.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί σε βλέπω πάρα πολύ φορμαρισμένο. Αυτό σημαίνει ότι επειδή εσύ δεν είσαι στους αδιούχους του Αυγούστου, γιατί συνηθίζεις να μένεις τον Αύγουστο, ετοιμάσου γιατί μπορεί να χρειαστούν και 3 ώρες και πρέπει να κάνουμε διακοπές.
1: Μ' αρέσει να μένω εκεί που δεν είναι όλοι οι υπόλοιποι.
2: Το σωστό κάνεις.
1: Τι να κάνουμε.
2: Το σωστό κάνεις. Οι διακοπές του Σεπτεμβρίου είναι καλύτερες.
1: Ποιος σπουδαίος ποδοσφαιριστής για κάποιους ο σπουδαιότερος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει γενέθλια σήμερα.
2: Το βάζεις ως quiz.
1: Όχι, σε σένα μόνο κατευθείαν. Σε σένα μόνο. Για μένα
2: ο
1: κορυφαία φιγούρα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, για μας που μεγαλώσαμε μαζί του.
2: Ομάδα.
1: Πράσινα. Ως επιτοπλίστων.
2: Ο Μιμής έχει φύγει.
1: Πράσινα ως επιτοπλίστων. Ξεκίνησε από κόκκινο μπλε, πήγε στα πράσινα να κάνει τη μεγάλη καριέρα, έπαιξε και λίγο με κίτρινα. Για πολλούς, επαναλαμβάνω, η ωραιότερη φιγούρα ποδοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από ελληνικά γήπεδα.
2: Και
1: γίνεται 65 χρονών σήμερα.
2: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης.
2: Ο μεγάλος μικρός, ε.
1: Ο Δημήτρης. Ο οποίος και σήμερα τον δείτε, παιδιά.
2: Κόκκινο μπλε. Πες και ανέρυθρα, να καταλάβουμε ακριβώς.
1: Και ανέρυθρα, να βγάλω κατευθείαν.
2: Γαβρίλ, τώρα αυτή ήταν τρίπλα του Δρυμώνα. Κόκκινο μπλε.
1: Κιανό ερυθρό, δηλαδή.
2: Ο Μιτσάρας, ο μεγαλύτερος μικρός που ακόμη και στα 65 του παραμένει ο αγαπημένος μικρός των Ελλήνων φίλων ποδοσφαίρου.
1: Και δεν είναι μόνο σήμερα, και άλλες χρονιές έχω δει αφιερώματα.
2: Θα κάνουμε μαζί η εκπομπή. Αυτό θα κάνουμε.
1: Όχι,
2: για.
1: Όχι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Φύγε, φύγε, φύγε. Εγώ θα κάνω τα δικά μου έτσι κι αλλιώς.

0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε, γιατί αυτή τη σειρά βάλαμε, πήγε να μας, λίγο να μας εκτρέψει ο Σίδης Βοτζάκης, να θυμηθούμε τη σημερινή απονομή στο Σίδνεϊ.
1: Και τώρα Στέλιος Αργυρόπουλος, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο, το φιλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Σίδνεϊ, και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Ακούμε όμως πρώτα τον εθνικό ύμνο.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ.
1: Οι φωνές που ακούσατε ήταν σχετικά λίγοι θεατές Έλληνες. Δεν ήταν γκάμπι μου σήμερα στο Σίδνεϊ, ναι. Και οι παίκτες εθνικής ομάδας που τραγούδησαν όλοι δυνατά τον εθνικό ύμνο. Προηγουμένως αναφερόμασταν στον Θοδωρή Βλάχο, τον άνθρωπο που δεν θα έλεγα ότι έχει αναμορφώσει ή μεταμορφώσει ή οποιοδήποτε τέτοιο ρήμα, για αναφέρομαι στον Θοδωρή Βλάχο. Είναι ο άνθρωπος όμως που στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια έχει κρατήσει το πόλο στην κορυφογραμμή του κόσμου. Ας ακούσουμε τη δική του δήλωση μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
2: Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Αντρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και ξορκίσαμε και λίγο τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος ερχότανε, και τώρα που ήρθε νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να το καταφέρεις και στην επόμενη, και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδος ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο. Αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής, και συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλωση. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά. Οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις έναν ημιτελικό, ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται. Σκέφτεται παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα σκέφτεται, θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα, 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος ο Αλεφαντός. Ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται, και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε. Το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με το μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα πλάι, ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι μετά από φάουλ παράσταση απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξελος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή, ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρώτη. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιος, ας μια ομάδα, ένα μεγάλο, ένα τρόπιο, αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις, αλλά και μια σύμπνοια, να ακολουθούν όλη την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες, να πω. Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτω το χαλάκι, απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε, δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας, γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται. Οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Πώς σας είπα, η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί, όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
3: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
2: Ναι.
3: Βέβαια.
2: Όλα κρίνονται στις δεδομένες. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάει στιγμή το χρυσό μετάλλιο. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπεις τους αθλητές σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήραν κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και του σωθώ συνέχεια, να κερδίσουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε, και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζει την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνει ποιο είσαι. Οπότε, γιατί όχι, κέρδισαμε ένα μεγάλο τουρνουά, ένα World Cup, γιατί όχι να μην χαρούν και να μην νιώθουν πετυχημένοι και ευτυχισμένοι. Θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα, όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις. Στην ιστορία και όχι να θυσιαστούμε και να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θοδωρής Βλάχος, στη συνέντευξη που έδωσε τηλεφωνικά στον Βασίλη Μότση. Κρατήστε τα όλα αυτά που είπε. Και επειδή είχα μία ένσταση αυτή τη στιγμή, καταρχάς να συστηθούμε μισό λεπτάκι. Ναι, έχουμε και το σκουμπάκι να ακούσουμε, ο οποίος σάρωσε σήμερα με 5 γκολ τους Ούγγρους, ήταν ο εκτελεστής τους. Ο Γαβρίλη Δημούνδος είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε αυτή η παρέα μέχρι τις 8. Η ένσταση που ακούστηκε τώρα έτσι εδώ μεταξύ μας είναι ότι το ταπεινή και κερδίζω μέσα στο τάβλι και στο τάβλι θέλω να κερδίζω, δεν έχουν απόσταση, Γαβρίλη. Γιατί να σου εξηγήσω ότι εννοώ, η ταπεινότητα δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζεις τον νικητή σου ή τον ιτημένο σου, πώς αντιμετωπίζεις το άθλημα, πώς αντιμετωπίζεις την προσπάθεια. Η ταπεινότητα, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει με την όλη διάστασή σου στον αθλητισμό. Να, ας ακούσουμε λοιπόν το σκουμπάκι, ο οποίος με τα 5 γκολ ήταν κυρίαρχος σήμερα στην πισίνα του Σίδνη.
4: Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ. Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. We finally made it. Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται με τα μεγάλα του, χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες του, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένα τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την συνέντευξη που έδωσε για όλους τους περιβρισκομένους στο παγκόσμιο κύπελλο. Εδώ να το προσέξουμε λιγάκι. Δεν στεφθήκαμε σήμερα από τα αθλητές κόσμου, αλλά κυπελούχοι κόσμου, γιατί ήταν το παγκόσμιο κύπελλο και όχι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό είπαμε θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 27 στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα. Να δούμε την προσπάθεια του Μίλτου του Τεντόγλου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο.
5: Καλησπέρα.
1: Έλα,
5: από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, ναι. Ηλία και τον Παναγιώτο, το καλό.
1: Ναι, ναι.
5: Είπες, αλλά μας προλαβαίνει, γιατί εδώ και αρκετή ώρα έκανε την προδήμηση. Και τώρα για να δούμε στο πρώτο άλμα που θα κάνει ο Μίλτος, ο οποίος θα πάρει την φόρα του. Για να δούμε πού θα φτάσει. Το χειροκρότημα από τον κόσμο είναι πάνω από 8 σίγουρα, αλλά πόσο είναι έγκυρο. Λοιπόν, αυτό. Περιμένουμε να δούμε τώρα.
1: Είδα την κίνηση του κεφαλιού του, δεν είναι τεντόγλιο.
5: Ευχαριστώ. Εγώ βλέπω πάντως ότι είναι πάνω από 8.
1: Ξέρει να μετράει τώρα. Πολύ καλά ο Μίλτος.
5: Ξέρει να μετράει. Περιμένουμε όμως να δούμε τώρα.
1: Του. Θυμάστε τις προάλλες που έφτασε κοντά και στο πανελλήνιο ρεκόρ, έπιασε το κεφάλι του καταλαβαίνοντας ότι για κάτι λίγο το έχει χάσει.
5: Για να δούμε όμως τι θα δείξει τώρα.
1: 8.30 κάτι.
5: 8.52.
1: Α, 8.52.
5: 8.52. Σου είπα ότι είναι πάνω από 8. 8.30
1: είπε ο Γαβρίλος. Το μέτρησε
5: 8.30.
1: Αλλά είδες, δεν είναι χαρούμενος. Δεν είναι χαρούμενος. Θέλει το 70, παιδιά.
5: Θέλει να ξεπεράσει αυτό που έχει. Το 8.61 θέλει να το ξεπεράσει.
1: Έτσι, να φτάσει στο 8.65. Και πανελλήνιο ρεκόρ. Δηλαδή έχει κάνει τα πάντα στη ζωή του Τεντόγλου και δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ.
5: Το πανελλήνιο ρεκόρ με τόσα χρυσά και σε όλες τις οργανώσεις. Ακριβώς. Ο Λουίζο Τσάτου μας ακριβώς αυτό θέλει να ξεπεράσει. Λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε.
1: Μπορεί να είναι η μέρα σημερινή, όπως και στο Πόλο ήρθε μια βαθιά λύτρωση. Μήπως είναι και για τον Μίλτο.
5: Έτσι, πάντως ο Μίλτος είναι ήρεμος, αυτό βλέπω εγώ. όλη την ώρα που ήταν εδώ, που έκανε την προθέρμασή του, και τώρα είναι πάντα ήρεμος, δεν βιάζεται. Νομίζω ότι θα κάνει και μια δεύτερη προσπάθεια και θα δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Από όσο το ξέρω, Βαγγέλη, πιστεύω ότι είχε ένσταση και για το πάτημά του ο Μίλτος στο 852. Δηλαδή τα θέλει όλα τέλεια. Και δεν ήταν τέλειο το πάτημά του, αλλά...
5: Ηλία, για να είσαι σε αυτή τη θέση που είναι ο Μίλτος με όλες αυτές τις επιτυχίες, κοιτάς και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έτσι, γιατί τον έχουμε κάνει δει, και τη διαφορά.
1: Τον έχουμε δει να κάνει τα καλύτερα με απόσταση μισού εκατοστού από τη Βαλβίδα. Γι' αυτόν αυτό είναι το τέλειο πάτημα. Έτσι. Το μισό εκατοστό.
5: Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά έχει ξεκινήσει και ο τελικός στο Άλμα Επικοντό, και εκεί που έχουμε την Χρυσή Ολυμπιονίκη μας, που επανήλθε, θα έλεγα, στα 36 της Κατερίνα Στεφανίδη στο Άλμα Επικοντό.
1: Πριν από 10 χρόνια μας χάρισε τότε στο Ρίο, κορυφαία χαρά τότε η Κατερίνα.
5: Ακριβώς, και νομίζω ότι ούτως ή άλλως, δεν μιλάω τώρα ότι θα είναι πρώτη, αυτό είναι δεδομένο. Το ζητούμενο είναι που θα φτάσει και αν θα περάσει το 4-48 που ήταν αυτό που είχε επιδείξει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα πριν από ένα μήνα περίπου εδώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
1: Πάντως έρχονται και άλλα κορίτσια από πίσω.
5: Έχει. Από πίσω είναι η Αριάννη Αδαμοπούλου, που νομίζω ότι είναι από τις ελπίδες του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια, όπως είπες, έχει μέλλον, και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αγωνίσματα βλέπουμε ότι έχουμε αρκετούς αθλητές. Στόχος, όπως ξέρεις, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται και ολοκληρώνεται σήμερα στο Βόλο.
1: Θυμάσαι ημερομηνίες του Ευρωπαϊκού, γιατί δεν τις έχω πρόχειρες.
5: 10 με 16 Αυγούστου.
1: Ωραία, 10 με 16 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε.
5: Εδώ, οπότε θα τα παρακολουθήσουμε.
1: Να πω μια λεπτομέρεια. Δεν μπορείς να πας διακοπές και να παρακολουθήσεις παγκόσμιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Είναι τέτοιες οι ώρες των αγωνισμάτων που είναι. Τώρα πρέπει να είσαι σε μια τηλεόραση μπροστά.
5: Χτες έλεγε ο αγαπητός μας συνάδελφος ο Νίκος Οτσόνης, που με μεγάλη εμπειρία έλεγε ότι στο στίβο οι περισσότεροι προτιμούν να βλέπουν όλα αυτά τα δέλματα από την τηλεόραση.
1: Είναι
5: γιατί
1: το πιο...
5: έχεις άλλη εικόνα, έτσι, εντάξει, σου δίνει τη δυνατότητα να το ξαναβλέπεις.
1: Εντάξει, μόνο στο τηλεόραση μπορεί να είναι όλα συγκεντρωμένα μπροστά σου. Όταν θα πας στο γήπεδο, δυστυχώς απομονώνεσαι σε κάποια και χάνεις τα υπόλοιπα γεγονότα.
5: Έτσι, και βλέπεις
1: πήγα τελευταία
5: μόνο...
1: μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί δεν είχα αυτό το άθλημα σαν προτεραιότητα. Σε πληροφορώ, καλύτερα πέρασα τις προηγούμενες που το έβλεπα τους αγώνες στην τηλεόραση παρά την τελευταία μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Έχεις μια καλύτερη εικόνα. Από την άλλη, βέβαια, είναι το φυσικό, όπως λέμε, ότι είσαι στο γήπεδο, βλέπεις, εντάξει, το διαφορετικό.
1: Έχεις την ατμόσφαιρα.
5: Έχεις, έτσι. Αλλά
1: συμβάλλεις
5: για να δεις όμως
1: και
5: τον αθλητή και να δεις, ας πούμε, αυτό, νομίζω είναι το καλύτερο να το δεις. Η τηλεόραση σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί όπως είπες, τα έχεις όλα. Τα βλέπεις όλα μπροστά σου. Και τώρα βλέπουμε σε εξέλιξη. Όχι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Το 200 είναι αυτό,
5: Ναι, ναι, αυτό είναι το 200. Για να δούμε
1: την Πολυνίκη και... βλέπω.
5: Ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο η Πολυνίκη με 26-01. 25-01, όχι 26, 25-01 είναι ο χρόνος που κάνει, και νομίζω ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξέρουν, γιατί σήμερα έχουμε και 200 στους άντρες σε λίγο. Τελικώς έχουμε 400 μέτρα εμπόδιο, έχουμε 400 επίσης και στις γυναίκες και στους άντρες. Είναι σε εξέλιξη, να σου πω, γιατί έχουν ξεκινήσει η σφαιροβολία στις γυναίκες ο τελικός. Είναι το επίσης η δισκοβολία στους άντρες ο τελικός, γιατί ξεκίνησε, ήταν ο πρώτος τελικός της σημερινής δεύτερης ημέρας, και μάλιστα να σου πω ότι μέχρι στιγμής προηγείται ο Δημήτρης Παυλίδης.
1: Όχι, η Μιστακίδου κέρδισε, καλά. Είχε το στυλ της
5: Πολυνίκη.
1: Η Μαρία Μιστακίδου κερδίζει, ναι. Συγγνώμη, έκανα...
5: Η Μιστακίδου, εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Όχι, τέταρτη ήταν η Τσουκαλά, γιατί μοιράστηκαν την πρώτη θέση η Ραφαέλα Σπανουδάκη μαζί με την Εμμανουηλίδου.
1: Η Πολυνίκη που λέμε τόση ώρα η Εμμανουηλίδου.
5: Ναι, ακριβώς. Και στην τρίτη θέση ήταν η Τσουκαλά. Θα σου δω τώρα, γιατί
1: αν
5: περιμένω...
1: κάνει δηλώσεις η Μιστακίδου, θα τις ακούσουμε μέσα από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα είναι εκεί συντονισμένος ο Γαβρίλος να τις ακούσουμε.
5: Βεβαίως. Βεβαίως, η Μαρία Μουστακίδου.
1: Κόσμο έχει στο γήπεδο.
5: Όχι, το ρώτησες και λίγο νωρίτερα. Ναι. Δεν είναι ο κόσμος που θα έπρεπε να είναι σαν εδώ. Τώρα, εντάξει, ξέρουμε ότι στο Στίβο είναι καλοκαίρι, μπορεί να είναι διακοπές. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι.
1: Πέρσι είχε
5: αυτό...
1: περισσότερο.
5: Ναι, νομίζω ότι είχε περισσότερο. Είχε περισσότερο. Έτσι, έτσι έχω την εντύπωση.
1: Αυτό, θα
5: αυτό που είπες, ότι πέρυσι είχε περισσότερο κόσμο και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε και χθες, γιατί αυτό συζητούσαμε χθες και με τους συναδέλφους, και λέγαμε ότι σήμερα λόγω του Μίλτου Τεντόγλου να ήταν περισσότερος. Έρχεται κόσμος. Αυτό όμως που έχει σημασία να σου πω είναι ότι βλέπω οικογένειες και βλέπεις από μικρά παιδιά, από μωρά δηλαδή, μέχρι και μεγάλους που έρχονται παρέες και οικογένειες και καταλαμβάνονται τις κερκίδες του Πανσαλικού Σταδίου. Σίγουρα συνεχίζεται, μακάρι στη συνέχεια λίγο έτσι, γιατί όσο πέφτει και ο ήλιος ίσως να είναι και περισσότερος ο κόσμος. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τελικούς σε εξέλιξη και τώρα
1: το πρόγραμμα, Βαγγέλη, ναι, περίπου τι ώρα ολοκληρώνεται?
5: Λοιπόν, 25 τελικά, όχι 01, είναι ακριβώς η Μαρία Μιστακίδου, ναι, είναι στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη είναι η Σοφία Σημεωνίδου με 25-20. Στην τρίτη θέση είναι η Φανή Σενκαλά με 25-26 και σε τέταρτη θέση Βασιλική Κανταρέ με 25-29 σε ό,τι αφορά τα 200 μέτρα. Και τι ώρα είπες τελειώνει
1: το πρόγραμμα? Ναι, τι το ώρα πρόγραμμα,
5: περίπου στις 10 η ώρα το βράδυ, βάλε, γιατί χτες η πρώτη μέρα έκλεισε με τα 4x100, σήμερα θα κλείσει με τα 4x400 γυναικών τους τελικούς πρώτα και μετά των ανδρών στο τέλος.
1: Ωραία, εντάξει, okay.
5: Οπότε έχει ακόμα ενδιαφέρον και νομίζω σήμερα εδώ περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν αυτά που λέμε τα πανελλήνια ρεκόρ, γιατί λίγο πολύ αναμένονται τώρα, ξέρουμε, εκτός από κάποιες πολλές φορές έτσι υπάρχουν και εκπλήξεις, κάποιοι αθλητές που κάνουν την έκπληξη την τελευταία στιγμή, εξαρτάται το πώς βρίσκεται κάποιος έτσι εκείνη την ώρα, πώς, να το πω έτσι, βάζει το μυαλό του για να φτάσει στο στόχο του, και πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες ανατροπές. Μικρές, αλλά γίνονται, όπως είχαμε και χτες έτσι κάποια ανατροπή. Να δούμε και σήμερα αν θα μας επιφυλάξουν αυτά τα αγωνίσματα που είναι να γίνουν, και είναι αρκετά, γιατί είπα πέρα από τα αγωνίσματα που έχουμε του δρόμου, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο άλμα Επικοντό, στο άλμα Ισμίκος, στο ύψος που έχει ξεκινήσει και ο τελικός στους άντρες, και εκεί περιμένουμε να δούμε ο Ανδρέα Μίτα αν θα είναι αυτός που θα πάρει την πρώτη θέση με την καλύτερη επίδοσή του στο 2.26. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε όλα τα αγωνίσματα.
1: Ωραία, Βαγγέλη, θα επιστρέψουμε σε ένα σε λίγο. Θα έχουμε εμείς στο νου μας και στην ΕΡΤΙΟΣΠΟΡ που μεταδίδει το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβο από τον Βόλο, τουλάχιστον για τα δηλωσιακά. Μήπως, για παράδειγμα, μιλήσει σε λίγο η Μιστακίδου που κέρδισε στα 200 μέτρα. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Νίκο Μοσχονά όσον αφορά την εικόνα που διαμορφώθηκε στη Φόρμουλα 1 μετά την νίκη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Να είναι μαζί μας. Αλίμονο μου, δεν τον είχα εγώ τέτοια μέρα κυριακάτικα τον Νίκο μου. Καλώς τον, καλό απόγευμα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Δεν είχες προηγουμένως τον χρόνο εκεί με το Σίφι Βοτζάκη να αναλωθεί στο Grand Prix της Ουγγαρίας, ούτε βεβαίως και στις βαθμολογίες όπως διαμορφώθηκαν.
6: Όχι, δεν είχαμε το χρόνο. Ήταν λίγο σύντομη η επικοινωνία μας. Ο Λάντο Νόρις, λοιπόν, ήταν ο μεγάλος νικητής στην Ουγγαρία, στον 11ο αγώνα της χρονιάς για τη Φόρμουλα 1. Ο χθεσινός Πόλμαν κατάφερε να κερδίσει. Είναι η πρώτη νίκη για το 2026, πέμπτος διαφορετικός νικητής, και ο περσινός πρωταθλητής έδειξε σε αυτόν τον αγώνα ότι επιτέλους είναι εδώ και εκείνος και η Μακλάρεν.
1: Ναι, ο οποίος τώρα, επειδή το είπες, πέμπτος διαφορετικός νικητής και πέμπτος στη βαθμολογία πλέον, ο Λάντο Νόρις.
6: Ναι, ναι, βεβαίως. Θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια τις βαθμολογίες. Mm-hmm. Δεύτερος ο Max Verstappen με Red Bull σε μια καλή εμφάνιση για την ομάδα. Τρίτος ο Kimi Antonelli, παρόλο που χθες δέχτηκε μια ποινή, ξεκίναγε από την 7η θέση. Ο μικρός Ιταλός νομίζω ότι έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι το μεγάλο αφεντικό, είναι και επικεφαλής στη βαθμολογία. Νομίζω ότι μέχρι τέλος της χρονιάς το όνομα του Αντωνέλη θα μας απασχολεί σε κάθε Grand Prix. Τέταρτη θέση για τον Σαρλ Λεκλέρ με τη Φεράρι.
1: Τον λες μικρό, μου θυμίζει την ηλικία, γιατί τη χάνω συνέχεια.
6: 19.
1: Πα, δεν το πιστεύω. Κάθε φορά που το ακούω δεν το πιστεύω. Ότι υπάρχει οδηγός 19χρονος να ηγείται της Φόρμουλα 1.
6: Πέρσι τον πηγαίνανε στα Grand Prix, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
1: Άντε.
6: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δυσκολεύουμε, επειδή το συγκεκριμένο άθλημα, τα μηχανοκίνητα, χρειάζονται την εμπειρία, ρε παιδί μου. Μου κάθεται δύσκολο να πιστέψω ότι εκεί με τον Ρίστα 19 του ξεχωρίζει τόσο πολύ.
6: Να σου πω κάτι που έχω αναφέρει και στην εκπομπή.
1: Ναι,
6: νομίζω
1: πες.
6: Ότι ο Κίμι Αντωνέλη είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί ενώ όπως λες χρειάζεται και η εμπειρία και η ωριμότητα, όχι ότι δεν την έχει, έχει στα αυτιά του ίσως τον πιο έμπειρο μηχανικό που έχει, έναν από τους πιο έμπειρους για να είμαι σωστός, που έχει Φόρμουλα 1. Είναι ο πρώην μηχανικός του Λούις Χάμιλτον, ο Μπόνιγκτον, ο οποίος νομίζω έχει βρει έναν τρόπο να εξηγεί στον Κίμι πότε πρέπει να πιέσει, πότε πρέπει να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, σε πράγματα που ο Αντωνέλη ίσως δεν έχει την εμπειρία. Έχει τον Πίτερ Μπόνιγκτον στα αυτιά του και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ μεγάλο ατού. Γιατί μπορεί εμείς να εστιάζουμε στους οδηγούς, αλλά το έχω πει πολλές φορές, η Φόρμουλα 1 είναι ένα πολύ ομαδικό άθλημα.
1: Ναι,
6: ο προβολέας πέφτει στους οδηγούς, είναι λογικό αυτοί να είναι οι πρωταγωνιστές, χωρίς όμως την ομάδα, τους μηχανικούς, το κατάλληλο πλήρωμα για τα pit stop, ο οδηγός δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως, δεν ξέρω, πάμε στο Τεντόγλου να
5: για να
1: ακούσουμε.
5: Δούμε λοιπόν ο Μίλτος τώρα εδώ.
1: Παραμένει.
5: Ωραία είναι και νομίζω είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό το άρμα του. Για να δούμε, σίγουρα λίγο καλύτερο πιστεύω από
1: και
5: το προηγούμενο.
1: Είναι άκυρο.
5: Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, έγκυρο είναι και μάλιστα αυτά που λέμε τα καλά του πατήματα.
5: Έτσι ακριβώς.
1: 1,5 το πολύ εκατοστό από τη βαλβίδα. Πάντως κοίταξε με ενδιαφέρον.
5: Έτσι νομίζω ότι.
1: Το σκάμα, σαν να καταλαβαίνει ότι έχει κάνει μεγάλο άλμα.
5: Έτσι, για να το δούμε τώρα. Ο Μίλτος
1: είναι καλύτερο το προηγούμενο, εννοείται.
5: Έτσι πιστεύω. Γιατί φάνηκε, εγώ τουλάχιστον από ό,τι είδα στο προηγούμενο, είναι λίγο πιο μπροστά, 8.66.
1: Δεν το
5: πιστεύω. Παντελήνιο ρεκόρ. Έλα λοιπόν.
1: Έγινε. Επιτέλους, το έκανε.
5: Το έκανε.
1: Σούπα, είναι η μέρα σήμερα. Είναι
5: έτσι,
1: η μέρα.
5: Έτσι, το είχε.
1: Η Αγία ήταν Παρασκευή ήρεμος. Έχει φωτίσει το Τεντόγλου, την Εθνική Ομάδα Πόλο, την ΕΡΤ ολόκληρη, μιας και είναι η δική μας εδώ.
5: Έτσι, να πούμε και τα χρόνια πολλά, έτσι, γιατί γιορτάζει και
1: καλή,
5: η
1: ΕΡΤ. Καλή, δεν πανηγυρίζει ο Πομάσκι, κανένας τους. Ναι. Θέλουν κι άλλο. Η ισοφάριση είναι του Πανελληνίου ρεκόρ. Έχω την εντύπωση ότι είναι ισοφάριση.
5: Ναι, το 866 ακριβώς αυτό ήταν. Γιατί είχε 865, άρα λοιπόν έψαχνε αυτό να κάνει και νομίζω ότι ισοφάρισε του. Τσάτου μας, έτσι λοιπόν, το 866 τώρα. Ίσως να προσπαθήσει, λες, να κάνει.
1: Δεν πανηγυρίζουν ούτε αυτός ούτε ο Πομάσκι.
5: Μήπως περιμένει να κάνει
1: και άλλο.
5: Κάτι, και άλλη προσπάθεια.
1: Κάτι με το βηματισμό του, σαν να δείχνει ο Πομάσκι ότι. Τη φορά του κορμιού του, μάλλον. Του λέει
5: είναι κοντά εκεί, τα συζητάει τώρα με τον προπονητή του. Του δείχνει κάτι, του λέει ο Μίλτος, γιατί τον έχουμε ακριβώς έτσι μπροστά μας, αλλά είναι οι πινακίδες και δεν έχουμε καλή ορατότητα. Είναι και η κάμερα εκεί που τον δείχνει ακριβώς και του κάνει πως έκανε, πως έπεσε πίσω. Αυτό δείχνει ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Τώρα τον βλέπω πάντως πάει να καθίσει προσωπανώς και να δούμε, μάλλον θα κάνει και τρίτη προσπάθεια. Γιατί συνήθως όταν είναι ικανοποιημένος ή δεν θέλει να επιβαρύνει, δεν το κάνει. Αλλά νομίζω ότι και το 866, ότι φτάνει το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Το είχε, το οποίο επαναλαμβάνω, είχε, ναι, ο Λούις Τσάτου μας. Ψάχνω να βρω τη χρονιά αυτή τη στιγμή που το είχε κάνει.
5: Πάντως ήταν πριν.
1: Το 2007 στην Καλαμάτα.
5: Μπράβο, το 2007.
1: Ναι.
5: Γιατί από το 2017 που ξεκίνησε μετά ο Μίλτος ο Τεντόγλου, νομίζω είναι οι δικές του οι χρονιές, έτσι έχει πάρει όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, 7 χρυσά και αυτό νομίζω είναι το 8ο, η 8η φορά που καταλαμβάνει την θέση στο πανελλήνιο, στην πρώτη θέση, και αυτή τη φορά φτάνει στο 866 που είναι η μεγαλύτερη του επίδοση.
1: Να.
5: Για να δούμε λοιπόν στη συνέχεια αν θα.
1: Θα κάνει έχει σίγουρα για τόσες οδηγίες που δέχτηκε από το Πομάσκι, για ποιο λόγο να τις δεχθεί.
5: Σωστά. Ίσως περιμένει, γιατί είναι το κλίμα, να το πω έτσι ευνοϊκό, ότι δεν έχει πάρα πολύ ζέστη σε
1: μήπως
5: σχέση.
1: Έχει, επειδή έχει αέρα.
5: Αέρα είναι, νομίζω.
1: Μήπως είναι λίγο ευνοϊκός ο αέρας.
5: Ναι. Θα σου πω τώρα πόσο είναι για ο αέρας, γιατί έχει ακριβώς σε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τον
1: πρέπει
5: αέρα.
1: Να είναι κάτω από 2 μέτρα για να είναι έγκυρο ένα ρεκόρ.
5: Είναι 2,7 ο αέρας.
1: Δεν μετράει.
5: Ναι.
1: Στο άλμα ήταν 2,7 στο 866.
5: Ο αέρας. Ο αέρας ήταν στο συν 2,7 ήταν την ώρα.
1: Δεν μετράει τότε. Συγγνώμη, από αυτά που γνωρίζω πρέπει να είναι μέχρι 2 μέτρα ευνοϊκός ο αέρας.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια να τον δούμε που έχει πάει τώρα. Τα συζητάει εκεί με κάποιον άλλον αθλητή του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος, εκεί τα λέει. Ακριβώς του δείχνει και εκείνος κάτι, ο Μίλτος περιμένουμε να δούμε. Πάντως να πούμε ότι στη δεύτερη θέση με 7,84 είναι ο Σταματονικολός. Ο Αρσένιος Κουλούρης είναι στην τρίτη θέση με 7,69.
1: Να το δεν μετράει, το είπα, ναι. Το επιβεβαίωσα τώρα. Δεν μπορεί να μετρήσει το πανελληνικό ρεκόρ, δυστυχώς, γιατί ναι. Ο αέρας είναι πάνω από τα 2 μέτρα.
5: Πάνω από τα 2 μέτρα. Δεν είναι 2,7.
1: Κερδίζεις τον αγώνα,
5: ναι, αλλά δεν
1: σου μετράνε την επίδοση.
5: Την ναι. Επίδοση. Οπότε περιμένει, ναι. Ίσως γι' αυτό.
1: Να πέσει λίγο ο αέρας, να κάνει την επόμενη προσπάθειά του. Ναι,
5: προφανώς,
1: αυτό θα περιμένει. Ναι.
5: Προφανώς.
1: Γιατί φαινόταν από τα ρούχα των αθλητών ο αέρας και έπρεπε να μετρήσουμε την ταχύτητά του.
5: Οπότε θα περιμένουμε, γιατί τον βλέπω να συνεχίζει να κάνει την προθέρμανσή του. Οπότε περιμένουμε να δούμε στην επόμενη προσπάθεια.
1: Ωραία.
5: Περιμένοντας.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι μαζί σου, γιατί έχω τον Νίκο Μοσχονά να αδειμονεί. Τον έχουμε ακόμα στη γραμμή. Έλα Νίκο, κοίτα να δεις. Τώρα είδες πάνω στη μεγάλη σου χαρά, στον κόβει ο αέρας μετά.
6: Ναι, δεν είναι πάντως Πανελληνίου, είναι η σοφάριση του Πανελληνίου, γιατί ναι, όπως θα. Και εσύ είναι
1: το 2007. Η σοφάριση όμως στο δίνει. Έχεις το όνομά σου στη λίστα. Ναι. Αλλά λόγω του αέρα δεν θα μετρήσει αυτό, ναι. Το 866. Πάμε λοιπόν στις Φόρμουλα 1.
6: Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στον τρίτο Κίμι Αντωνέλη. Τέταρτος κατετάγει ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, ο οποίος βρέθηκε σε αυτή τη θέση καθώς ο πέμπτος Λούις Χάμιλτον, ο οποίος βρισκόταν στο κυνήγι του Κίμι Αντωνέλη. Δέχτηκε μία ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά την είσοδο-έξοδο από τα πιτ. Οπότε με την ποινή βρέθηκε στην πέμπτη θέση. Έκτος.
1: Άρα βγήκε κερδισμένος ο Αντωνέλη στη μεταξύ τους μονομαχία, γιατί είναι το 1-2 στην γενική κατάταξη.
6: Βρέθηκε κερδισμένος ο Λεκλέρ. Ο Χάμιλτον την ώρα που δέχτηκε την ποινή ήταν κολλημένος πίσω από τον Αντωνέλη. Δεν είχε καταφέρει να τον περάσει.
1: Ότι λέω ότι ο Αντωνέλη τερμάτισε πιο μπροστά από τον Χάμιλτον. Αυτό είναι και μεγάλο στη διαφορά του στην γενική κατάταξη.
6: Ναι. Λοιπόν, έκτος ο Χάτζαρ, 7ος ο Ράσελ, ο οποίος είχε πάλι προβλήματα κατά την εκκίνηση. Ενώ ξεκινούσε από την 7η θέση, βρέθηκε 20ος, έκτος μάλλον, συγγνώμη, ξεκίνησε, βρέθηκε 20ος καθώς μπήκε το αντιστόλ και έπεσε αρκετά. 8ος ο Λόσον, 9ος ο Χούλκεμπερκ και 10ος ο Λίντιμπλαντ με την Racing Bull. Αυτοί ήταν οι 10 που βαθμολογήθηκαν. Εκτός βαθμολογίας, 10ος ο Μπορτολέτο, 12ος ο Γκασλί, 13ος ο Στρόλ, 14ος ο Αλόνσο, 15ος ο Κολαπίντο, 16ος ο Κόρν, 17ος ο Άλμπον, 18ος ο Σάιντ, 19ος ο Μπέρμαν. Δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία. Ο Όσκαρ Πιάστρι με Μακλάριν και αυτός μεγάλος άτυχος, καθώς την ώρα που εγκατέλειψε βρισκόταν πίσω από τον teammate του, τον Λάντο Νόρις, στη δεύτερη θέση, και οι δύο οδηγοί της Cadillac, τόσο ο Σέρχιο Πέρες όσο και ο Βάλτερ Μπότας. Ηλία, νομίζω έχουμε χρόνο να δούμε και βαθμολογίες οδηγών,
1: βεβαίως,
6: και κατασκευαστών.
1: Και προσπαθώ να δω ποιος είναι σε σχέση με πέρυσι ο οδηγός που υστερεί περισσότερο μέσα στο 2026, και νομίζω είναι ξεκάθαρη εικόνα ότι αυτοί που έχουν μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την περσινή γενική κατάταξη είναι ο Άλμπον, ο Σάινθ και ο Αλόνσο, που είχαν μπει στην πρώτη δεκάδα.
6: Θα σου πω, ο Αλόνσο, γενικά η Άστον Μάρτιν, η Williams και η Cadillac δεν δείχνουν καλή εικόνα. Η Άστον Μάρτιν σε αυτόν τον αγώνα έφερε ένα ουσιαστικά καινούριο μονοθέσιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγιναν αναβαθμίσεις, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. 16 πράγματα αλλάξαν στο μονοθέσιο. Και είναι το πρώτο βήμα στην Άστον Μάρτιν, καθώς το επόμενο Grand Prix η Honda έχει πει ότι θα φέρει και έναν καλύτερο κινητήρα. Οπότε προσπαθούν, ακριβώς επειδή ήταν η τελευταία ομάδα και είχαν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους, να κλείσουν αυτή τη διαφορά. Κακή εικόνα φέτος και για τις δύο Williams και για τις δύο Cadillac.
1: Ο Σάιντ και ο Άλμπον, μιας και αναφέρει τις δύο Williams, είναι στις θέσεις αυτή τη στιγμή 15 και 16 της γενικής κατάστασης.
6: Η δικαιολογία για την Cadillac είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα που φέτος μπήκε στον κόσμο της Φόρμουλα 1, δεν έχει την εμπειρία ακόμα για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική. Για την Williams δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Σωστό. Συμφωνώ λοιπόν, και εγώ μαζί σου.
6: Στο πρωτάθλημα των οδηγών προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Έχει 219 βαθμούς. Δεύτερος, 50 βαθμούς πίσω του, είναι ο Λούις Χάμιλτον με 169. Τρίτος, ο Τζορτζ Ράσελ, 9 βαθμούς πίσω από τον παλιό του teammate στους 160. Τέταρτος, ο Λεκλέρ, 138. Στην πέμπτη θέση ανέβηκε ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Λάντο Νόρις, με 128. Έκτος, ο Φερστάπεν, 109. Έβδομος ο Πιάστρι με 92, 68 έχει ο Χάτζαρ και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κενό. Ο Λόσον με Racing Bulls είναι στους 43 βαθμούς. Ένα βαθμό πίσω του Πιέρ Γκασλί με την Αλπίν, την έκπληξη της φετινής χρονιάς.
1: Και εδώ φτάσαμε στη δεκάδα, μιας και αναφέρθηκε στο Γκασλί. Εδώ ναι, τραβάμε μια γραμμή, ας πούμε.
6: Ναι, νομίζω ότι η δέκατη θέση για την Αλπίν του Γκασλί είναι μια έκπληξη. Δεν περίμενε σχεδόν κανείς ότι η Αλπίν θα βρεθεί τόσο ψηλά. Και από εκεί και πέρα έχουμε Λίντμπλαντ, Κολαπίντο, Μπέρμαν, Μπορτολέτο, Σάινθ, Άλμπον, Οκόν, Χούλκεμπερκ και Αλόνσο να έχουν πάρει βαθμό.
1: Και τρία μηδενικά έχουμε.
6: Και έχουμε Στρόλ, Μπότας και Σέρχιο Πέρες με 0 βαθμούς, όπως πολύ σωστά ανέφερε.
1: Ναι, ναι.
6: Το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, η Mercedes προηγείται, έχει μια διαφορά, όχι μεγάλη, δεν είναι αυτό που λέμε απόσταση ασφαλείας. 379 η Mercedes,

0: Δηλαδή...
1: Ότι θα είναι πολύ κοντά αυτές οι δύο ομάδες, ναι, το περίμενα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τρίτη είναι η McLaren, η ομάδα μου. Δυστυχώς δεν έχουμε πάει καλά με 220. Τέταρτη η Red Bull με 177. Racing Bulls αρκετά πιο πίσω, 66. Η Alpine 61. Η Haas 21. Η Audi 12.
0: Εντάξει, μετά είναι το χάος. Ναι,
1: η Williams.
0: Και η Cadillac σταθερά στο 0.
1: Είναι μια ολοκένουργια ομάδα, Ηλία. Ολοκένουργια.
0: Την ημέρα όμως που θα πάρει το πρώτο βαθμό, θα ξεκινήσει από αυτό.
1: Γι' αυτό πάντως να αναφέρω, επειδή λέμε για τις καινούργιες ομάδες, ότι μπορεί η Audi να είναι η εξέλιξη της Zauber. Ο επικεφαλής όμως δήλωσε, ο Ματίας Μπινότο, ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα του 30 και ότι σταδιακά θέλει η Audi να κατακτήσει το πρωτάθλημα του 30. Έχουν έρθει με ένα συγκεκριμένο στόχο και αυτόν τον βάζουν στο 30. Δεν περιμένουν στην Audi, μόλις μπήκανε στη Φόρμουλα 1, να μπορέσουν να τα βάλουν με Mercedes, Ferrari, McLaren και Red Bull, έτσι. Που δείχνει ότι γίνεται μια σωστή δουλειά κατ' εμέ σε μια ομάδα που τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στη Φόρμουλα 1.
0: Έχουμε μπροστά μας την διακοπή, αυτή την καλοκαιρινή. Επομένως, πότε πάνε τα μονοθέσια στην Ολλανδία?
1: Έχουμε καλοκαιρινή διακοπή. Το επόμενο προγραμματισμένο Grand Prix είναι το τριήμερο 21-23 Αυγούστου στην Ολλανδία.
0: Στο Ζάνφορντ, καλά το λέω.
1: Στο Ζάνφορντ, πολύ σωστά το λες. Και εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε ότι λίγο πριν την εκκίνηση του σημερινού Grand Prix ανακοινώθηκε ότι η Μαλαισία μπαίνει στο καλεντάρι του εις Φόρμουλα 1 τον Οκτώβριο, αντικαθιστώντας τον αγώνα στο Μπαχρέιν λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία επήλθε μετά από συνεργασία της Φόρμουλα 1 και της FIA και των κυβερνήσεων τόσο του Μπαχρέιν όσο και της Μαλαισίας, επιτρέποντας το άθλημα να διατηρήσει έναν αγώνα που διαφορετικά ίσως να μην γινότανε. Η πίστα του Σεπάνκ επιλέχθηκε για να καλύψει το κενό το τριήμερο 2 με 4 Οκτωβρίου. Έτσι, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε τρία συνεχόμενα Grand Prix, με αρχή το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, συγκεκριμένα στον Μπακού, που θα διεξαχθεί Σάββατο για να μπορέσουν να.
0: Κάτσε πάλι, θα σε διακόψω το Τεντόγλου, δεν φταίω εγώ.
2: Έτσι, είναι τρίτη προσπάθεια. Η Ηλία και Νίκο είναι έτοιμος. Το χειροκρότημα από τον κόσμο έχει ξεκινήσει. Ο Μίλτος λοιπόν είναι έτοιμος για την τρίτη προσπάθεια. Ξεκινάει. Για να δούμε λοιπόν τι θα καταφέρει στην τρίτη προσπάθεια. Είναι καλό, δεν ξέρω όμως αν είναι πιο κάτω από το προηγούμενο, από το 866.
0: Δεν πανηγυρίζει το Ντόβλου.
2: Όχι, όχι, δεν πανηγυρίζει.
0: Μουρμουράει και από πάνω. Χτύπησε και το κεφάλι του. Το πάτημα εδώ πάλι ιδανικό.
2: Ναι, απλώς νομίζω ότι στο τέλος, για να δούμε τώρα πόσο θα δείξει ο πίνακας, γιατί περιμένουμε ο ίδιος, για να δούμε τώρα γιατί κοιτάζει. Ίσως να μην είναι
0: έμεινε
2: τόσο, όπως είπες,
0: πίσω το
2: όχι
0: κορμί του. Έμεινε πίσω το κορμί
2: είναι
0: του.
2: Ξανά πάλι στο 866.
0: Πάλι.
2: 866, ναι.
0: Και χτυπιότανε.
2: 866, αλλά και ο άνεμος βλέπω συνένα.
0: Αυτό
2: τώρα
0: δεν ξέρω.
2: Θα το δούμε λοιπόν. Αυτό είναι το χειροκρότημα. Πάει στον
0: βγάζει,
2: προπονητή του.
0: Βγάζει ότι μετράει ως ρεκόρ. Βγάζει πίνακα αυτή τη στιγμή τηλεόραση. Αλλά, ναι, αλλά ας κρατήσουμε μια πισινή.
2: Ναι, να κρατήσουμε, γιατί βλέπω το 866 ξανά με την τρίτη προσπάθεια, όσο είχε και με την δεύτερη προσπάθεια. Οπότε περιμένουμε να δούμε
0: τον άνεμο, πλούς,
2: αν υπάρχει. Τον άνεμο ακριβώς, ναι, αυτό περιμένει. Ο ίδιος πάντως βλέπω ότι είναι ήρεμος ο Μπίλτος.
0: Δεν είναι όπως οποίος... η συζήτηση με τον Πομάς και δεν είναι και πολύ ήρεμος. Κάτι λάθος βρήκε πάλι και οι δύο μάλλον συμφώνησαν σε κάποιο λάθος. Έχει να κάνει με την προσγείωση, αν καταλάβα εγώ καλά.
2: Κάτι ακριβώς στο τέλος. Νομίζω ότι εκεί έτσι
0: έπεσε
2: όπως...
0: λίγο πιο γρήγορα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
2: Ίσως έπρεπε να σηκωθεί λίγο πιο ψηλά. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει τώρα. Αν αλλάζει κάτι.
0: Να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε να... σε μια στάση περισυλλογής αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς είναι μπροστά.
0: Μετράει.
2: Στη μέση. Μετράει σίγουρα.
0: Το καρτελάκι του. Θα έχει και άλλη προσπάθεια.
2: Βεβαίως.
0: Θα έχει και άλλη προσπάθεια. Έβαλε το καρτελάκι του λίγο πιο πίσω. Τρεις πόντους πιο πίσω.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτό κάνει. Πάει λίγο πιο κάτω από το σημείο που ήταν λίγο νωρίτερα. Κάνει την περισυλλογή του.
0: Σκέφτεται τους βηματισμούς του. Ναι.
2: Προφανώς αυτό.
0: 2 εκατοστά πιο πίσω μεταφέρει όλα τα καρτελάκια του.
2: Αυτό βάζει τα καρτελάκια του για να δει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, τι δεν έκανε σωστά.

0: για να το κάνει. Προφανώς πιστεύει ότι μπορεί να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και να καταγράψει ένα ακόμη ρεκόρ.
1: Μετρήθηκε ο άνεμος στο 866, στο δεύτερο 866 που έκανε.
0: Θα σου πω ακριβώς, όχι, περιμένουμε ακόμη για να βγάλει, γιατί είναι από την προηγούμενη. Στο 866 δεν είδα τον άνεμο.
1: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις. Ευκαιρία είναι μέχρι να βρούμε εμείς το τελικό αποτέλεσμα και επανερχόμαστε στο στάδιο του Βόλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα χαρά στο στάδιο του Βόλου, γιατί αναγνωρίστηκε το πανελλήνιο ρεκόρ του Μίλτου Τεντόγλου. Ήταν πράσινος ο αέρας, όπως λέγεται στη γλώσσα του Στίβου Βαγγέλη, τη δεύτερη φορά που πήδησε 8.66, αλλά ο άνθρωπος αυτός θέλει παραπάνω και νομίζω ότι είναι η μέρα του για να το κάνει σήμερα.
8: Έτσι νομίζω ότι
7: μπορεί,
8: θα κάνει.
7: Όταν πας τόσο ψηλά τρία άλματα, 8.52, 8.66, 8.66, γι' αυτό και μετακίνησε, είπαμε, κατά 2 εκατοστά τα καρτελάκια του, θεωρώντας ότι πρέπει να αλλάξει κάτι στα πατήματά του για να ξεπεράσει και το 70.
8: Προφανώς, επειδή θεωρεί ότι σήμερα είναι η μέρα του, γι' αυτό θα κάνει και νέα προσπάθεια. Εδώ τα λέει βέβαια με κάποιον από τους ανθρώπους του Στίβου. Φαίνεται κάτι να του λέει ο Μίλτος. Λέει πως έκανε ακριβώς το άλμα. Αυτό του εξηγεί το σημείο.
7: Είναι και η καλύτερη επίδοση του κόσμου, θυμίζουμε.
8: Βεβαίως.
7: Βελτίωσε το 8.61 που είχε κάνει στο Μονακό, το έκανε 66. Παραμένει κορυφαίος αυτή τη στιγμή.
8: Αύξησε δηλαδή κατά 5 πόντους από το 8.61 που έκανε στο Μονακό. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν η επόμενη προσπάθειά του θα του δώσει κάτι καλύτερο από το 8.66. Πάντως κάνει την προθέρμανση του ο Μίλτος και όλοι περιμένουν, νομίζω ότι αυτό περιμένουν να δούνε. Ο Μίλτος, ο οποίος κάνει την προθέρμανση, πάει μέχρι εκεί το σκάμα για να δούμε αν.
7: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε για λίγο, βεβαίως. Ο Βαγγέλη, γιατί ξεχάστηκε ναι. Εγώ. Έχουμε ακόμα τον Νίκο Μοσχονά. Νίκο, τα έχει ζήσει όλα αυτά του Τεντόγλου.
9: Εντάξει, είναι μια. Εγώ τη χαίρομαι. Σήμερα και το πρωί είχαμε το χρυσό.
7: Ναι,
9: το
7: ναι,
9: πόλο.
7: Νομίζω ότι είναι η μέρα πάρα πολύ ευνοϊκή. Πραγματικά είδες.
9: Και... Οπότε για χαρές και για τέτοιες χαρές αξίζει, νομίζω. Ωραία.
7: Να κλείσουμε την ενότητα της Φόρμουλα 1 με ποιο τρόπο.
9: Λοιπόν, σου
7: έλεγες για την Ολλανδία.
9: Όχι, έλεγα για την Ολλανδία και ναι. Για την Σεπάνκ που μπήκε
7: στη θέση του Μπαχρέιν.
9: Καλεντάρι. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε 3 συνεχόμενα Grand Prix. Θα ξεκινήσουμε από το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού, που θα διεξαχθεί Σάββατο για να διευκολύνει στη μετακίνηση των οδηγών. Θα ακολουθήσει η Μαλαισία και στη συνέχεια η Σιγκαπούρη. Αξίζουμε να αναφέρουμε ότι για τη Σεπάνκ υπήρξε η πίστα, ήταν το σπίτι της Φόρμουλα 1 στην μεγάλη ασιατική χώρα από το 1999 ως και το 2017, όταν έληξε η συμφωνία και δεν ανανεώθηκε λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος για το σπορ και του υψηλού κόστους διεξαγωγής του αγώνα εκεί. Ο αγώνας θα φέρει την ονομασία Grand Prix του Μπαχρέιν, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας θα γίνει στη Μαλαισία, καθώς οι Άραβες πληρώνουν για τη διεξαγωγή και θέλουν να διατηρήσουν την επωνυμία του αγώνα ως έχει. Η Φόρμουλα 1...
7: Αχ, θα τελαθούμε το χρήμα πια. Αλλοιώνει όλη την εικόνα, εσύ, αν είναι δυνατόν. Θα γίνει στη Μαλαισία και θα λέγεται Grand Prix του Μπαχρέιν, Γκάμπη.
9: Από τη στιγμή που πληρώνουν, γιατί να μην κρατήσουν
7: τι θα πει πληρώνω, ρε παιδιά, πια, έλεος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
9: Να κλείνοντας, θα σου πω ότι η Φόρμουλα 1 τονίζει στη σχετική ανακοίνωση ότι όλο το υπόλοιπο του προγράμματος παραμένει ως έχει, με τους αγώνες σε Κατάρ και Αμπουντάμπι στο φινάλε τη σεζόν να μην αντικαθίστανται, για να μην έχουμε καμία απορία.
7: Μάλιστα, ωραία. Νίκο μου, αποδεσμεύεσαι. Πας και εσύ τις διακοπές σου, τις καλοκαιρινές μαζί με τους οδηγούς.
9: Ευχαριστώ
7: και
9: πολύ.
7: Και τα ξαναλέμε σε περίπου ένα μήνα από τώρα.
9: Καλή συνέχεια.
7: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Σε αυτό το μικρό κενό που έχει δημιουργηθεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και πλέον όλοι έχουμε συντονιστεί με τον Μίλτο Τεντόγλου, να θυμίσω, γιατί το θέλω μια ώρα τώρα να το κάνω, ποια είναι τα προηγούμενα 18 μετάλλια της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών. Σήμερα τα κάνει 19 και το πρώτο χρυσό. Θυμίζω λοιπόν ότι σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων έχει πάρει σημαίνιο το 2021, στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ένα σημαίνιο το 2023. Βλέπετε σημαίνει ότι είχαμε χάσει τους πρώτους 5 τελικούς που είχαμε ως Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Χάλκινα λοιπόν σε παγκόσμιο το 2005, 2015, 2022 και 2025. Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μόνο ένα χάλκινο το 2026. Νομίζω ότι του χρόνου ο Βλάχος και τα παιδιά θα κάνουν τα πάντα για να μεγαλώσουν τη συγκεκριμένη συλλογή, εκείνη μόνο που υστερούν. Και εκεί καταλαβαίνετε κιόλας ότι η δύναμη του πόλο είναι στην Ευρώπη. Σε World Cup είχαμε τα δύο ασημένια, το 97 και το 25, και σήμερα το χρυσό. Στο World League 4 χάλκινα μετάλλια, 2004, 2006, 2016 και 2020. Και τα άλλα μετάλλια που θα σας πω είναι σε μεσογειακούς αγώνες. Ασημένιο το 18 και χάλκινα το 1951, 1991, 1993 και 2013. Και επειδή μιλάμε για αθλητές και είναι πάντα δύσκολο να μπούμε στο μυαλό τους, θα σας πω το εξής. Ο Τσιμίκας, για παράδειγμα, έχει κάνει ήδη στο ποδόσφαιρο πολλά κατορθώματα. Φόρεσε τη φανέλα της Arsenal. Με το που έπαιξε χθες, σχεδόν ένα ημίχρονο, ο Γαβρίλ, αρχηγός της Arsenal στο φιλικό παιχνίδι με την Sunderland, αισθάνθηκε ψηλότερα από ποτέ. Μόνο και μόνο που φάρεσε το περιβραχιόνιο της Liverpool. Ενώ δεν ήταν πέρσι στη Λίβερπουλ, δεν τον ήθελε ο προηγούμενος προπονητής. Τον είχε στείλει ιδανικό στη Ρώμα, όλα τον κάλεσε πίσω, τον χρησιμοποίησε και φόρεσε το περιβραχιόνιο μόλις τραυματίστηκε ο Γκόμες, που ήταν αρχηγός αρχικά χθες της Λίβερπουλ. Επίσης να πούμε ότι έπαιξε το πρώτο του φιλικό ο Τζόλις με την Άρσεναλ. Και ήδη κατέγραψε μία assist. Αντιλαμβάνεστε ότι τον βάζουν πολύ γρήγορα να μπει σε ρυθμό. Και αυτό να το μετράτε πάρα πολύ σε επίπεδο αγγλικών ομάδων, γιατί το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που είναι η Premier League, ασυζητητή, δεν σε θέλει απλά ικανό, σε θέλει σε ρυθμό. Και όλα τα καινούργια πρόσωπα στις μεγάλες ομάδες, και η Arsenal φυσικά είναι τέτοια, έχουν πολλές δοκιμές να κάνουν πριν φτάσουν στα επίσημα παιχνίδια και εμφανίσουν τα πρώτα, να το πω έτσι, σταθερά σχήματά τους. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάλι στο στάδιο του Βόλου.
8: Να έλα, πούμε Βαγγέλη, ότι πριν από λίγο είχαμε το 400 με εμπόδια. Ο Δημήτρης Λεβαντίνος του Παναθηναϊκού με 50-26 στην πρώτη θέση, στη δεύτερη ο Πέτρος Παπαγιάννης με 50-57 και στην τρίτη θέση ο Χαράλαμπος Χαρατσίδης με 50-77. Και σε λίγο ξεκινάει τα 400 μέτρα εμπόδια στις γυναίκες. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εδώ ποια θα πάρει την πρώτη θέση, τη δεύτερη και την τρίτη, η πρώτη τριάδα στα 400 μέτρα με εμπόδια. Ο Μίλτος έχει σηκωθεί. Περιμένει όταν έρθει η σειρά του για να έχουμε τη νέα του προσπάθεια. Ναι. Και να δώσουμε, ξέρω αν έχει στο χρόνο.
7: Πόσες ακόμα, θα κάνει άλλες τρεις δηλαδή.
8: Άλλες τρεις, έξι συνολικά.
7: Ωραία, θα κάνει εκεί.
8: Αλλά θα εξαρτηθεί όμως από την τέταρτη. Αν η τέταρτη είναι καλύτερη, δεν θα συνεχίσει, θα σταματήσει νομίζω.
7: Βάζεις στοίχημα μαζί του όμως, δεν βάζεις ποτέ.
8: Όχι, δεν βάζεις ποτέ. Αυτό το κάνεις. Είναι αυτό που λέμε ότι το βάζεις τριπλή και το κάνεις.
7: Βάζεις στοίχημα του Τεντόγλου ότι άμα κάνει 8-70 θα σταματήσει. Εγώ δεν νομίζω θα σταματήσει. Πάλι θα έχουν να πούνε κάτι με τον Πομάσκι. Πάλι δεν πήγε κάτι καλά. Ξανά.
8: Για να δούμε τώρα, γιατί αμέσως μετά.
7: Εκτός αν θα κάνει κανένα 80 και πει εκεί εντάξει, το σταματάμε. 8-80 φτάνει, εντάξει, okay, τα αφήνουμε.
8: Εγώ κρατάω την ηρεμία του. Μπορεί βέβαια σε κάποιες στιγμές έτσι να κάνει τις αντιδράσεις του, αλλά είναι ήρεμος και νομίζω ότι αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ να πετύχει το στόχο που έχει βάλει. Και ίσως οι συνθήκες είναι τέτοιες.
7: Εμείς τον λέμε ήρεμος, συγγνώμη, εδώ θα φέρω αντίλογο. Αυτός όμως μοιάζει με σκυλί. Αυτή τη στιγμή,
8: ναι, μέσα του. Χώρο. Ναι, λέω αυτό που δείχνει.
7: Καίγεται. Καίγεται. Είναι, θέλει παραπάνω, είναι ξεκάθαρο τελείως.
8: Σίγουρα. Έχει το στόχο του, είναι ο
7: άλλοι, όπως είπες, μέσα... ναι, θα είχαν σταματήσει τώρα κάνοντας πανελλαδικό, θα λέγανε εντάξει, οκ, καλά ήταν.
8: Σταματάω εδώ.
7: Αφήνουμε.
8: Όχι. Ναι. Αλλά επειδή όμως και ο ίδιος είναι από τους ανθρώπους που δεν το βάζει κάτω, και νομίζω ότι αυτό τον έχει κάνει να διακριθεί και να έχει πάρει όλες αυτές τις καταξίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και το δείχνει με τον τρόπο του και με τις επιδόσεις του όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκίνησε, κατακτώντας, όπως είπαμε, τις κορυφές του κόσμου με αυτά τα χρυσά μετάλλια που έχει πάρει.
7: Θυμίζω, είναι ακόμα 28, αυτό θυμίζω.
8: Έτσι. Έχει πολύ δρόμο ακόμη. Έχει πολύ δρόμο ακόμη για να κάνει.
7: Νάτος, έτοιμος.
8: Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έτοιμος είναι για να κάνει την προσπάθειά του. Το χειροκρότημα από τον κόσμο είναι έτοιμο. Ο Μίλτος πήρε την φόρα του. Για να δούμε λοιπόν τι θα πετύχει σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ.
7: Όχι, άκυρος,
8: δεν
7: είναι. Το σταμάτησε ο ίδιος.
8: Το σταμάτησε ο ίδιος ακριβώς, γιατί.
7: Μάλλον
8: στο
7: η
8: μετατόπιση
7: με τα κάτω σημαίακια δεν βοήθησε.
8: Ναι, ναι, δεν πάτησε. Ό, το σημαίακι είναι ότι έκανε το άλμα του, δεν ήταν άκυρο. Απλώς όμως ο ίδιος δεν πέτυχε αυτό που ήθελε στον
7: ναι,
8: αέρα.
7: Αυτό λέω. Δεν πήγε με το σωστό τρόπο προς το σκάμα.
8: Και φαίνεται εδώ τώρα, ας πούμε, ότι 7 μέτρα και 5 εκατοστά ήταν δηλαδή αυτό το άλμα.
7: Ναι, ναι.
8: Αλλά ήταν, όπως είπαμε, ότι ο ίδιος έχασε τον βηματισμό του, δεν ήθελε, οπότε, που σημαίνει πάει τα λέει ξανά με τον προπονητή του, κάτι τα λέει.
7: Εντάξει, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα τι συμβαίνει με την ενημέρωση, να το πω και στον Ρολίνο Ρεμούνδο. Ανοίγεστε το διαδίκτυο και είναι ακόμα πολύ στο ότι έκανε 866, αλλά δεν μέτρησε, γιατί η ανανέωση, κατάλαβες, δεν πρόλαβε να γίνει.
8: Να γίνει, σωστά.
7: Ναι, δηλαδή, άμα πληκτρολογήσεις Μίλτο Τεντόγλου,
8: έτσι,
7: θα βρεις σε ακριβώς... κάποια site ότι δεν έχει κάνει ακόμα το ρεκόρ. Ναι.
8: Λοιπόν, έχει κάνει αυτό που είπαμε, ότι το έκανε με την άλλη προσπάθεια, οπότε ο Μίλτος είναι... αυτό που λέμε, και περιμένουμε να δούμε τώρα αν στην επόμενη αν θα κάνει. Φαντάζομαι ότι θα κάνει προσπάθεια, τα λέει πάντως με τον προπονητή του εκεί. Τώρα τι ακριβώς θα κάνει θα το δούμε σε λίγο. Και περιμένουμε να δούμε και στα υπόλοιπα τώρα αθλήματα, γιατί περιμένουμε τα 400 μέτρα με εμπόδια στις γυναίκες. Αλλά είχαμε και νωρίτερα να θυμίσουμε.
7: Να
8: ότι...
7: ακούσουμε λίγο το Λεβαντίνο. Βεβαίως. Που κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ2 Sport, τον αθλητή του Παναθηναϊκού.
10: Για λεχνητές, ο Χαρατζής σε τελευταία μέτρα με πίεσε, ήμασταν όλοι κοντά. Βγήκε ένα ρεκόρ, είναι μικρό ρεκόρ. Ήταν 50-33 το προηγούμενο μου πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, δείχνω ότι είμαι καλά. Άμα έχω καμιά 2 κούρσα ακόμα τώρα στο άμεσο μέλλον, πιστεύω ότι θα βγει. Περιμένουμε να δούμε και τη βαθμολογία τώρα και το ευρωπαϊκό στις επόμενες 3 μέρες. Ευελπιστώ ότι είμαι μέσα. Μαγάρι, θα δούμε.
11: Από τα μικρά γεννιούνται τα μεγαλύτερα.
10: Σιγά σιγά. Μεγαλώνω βέβαια. Είμαι νομίζω μεγαλύτερος εδώ πέρα στον group που τρέχαμε. Αλλά εντάξει, μου αρέσει. Βλέπω τους μικρούς, υπάρχει σεβασμός και από την πλευρά τους και από την πλευρά μου. Είναι ωραία. Είναι...
11: Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τον Λεβαντίνο. Είπαμε νικητή στα 400 εμπόδια. Καλά το είπα, Βαγγέλη.
8: Στα το είπε, στα 400 εμπόδια.
7: Το όνομα του Λεβαντίνου δεν προλάβα.
8: Το μικρό του είναι Δημήτρης.
7: Δημήτρης
8: είναι, και να υπενθυμίσω ότι στη δεύτερη θέση ο Πέτρος ο Παπαγιάννης με 50-57, 5-26 δηλαδή ήταν ο χρόνος που έκανε ο Δημήτρης Λεβαντίνος του Παναθηναϊκού. Ο Παπαγιάννης είναι του Αλέξανδρου Μακεδονίας, και στην τρίτη θέση είναι ο Χαράλαμπος Χαρατσίδης με 50-77 του Κολεγίου Αθηνών. Και να σου πούμε ότι έχουμε από τους τελικούς της σημερινής ημέρας, ότι είχαμε νωρίτερα, ολοκληρώθηκε στην δισκοβολία στους άντρες. Εδώ υπενθυμίζω ότι στην πρώτη θέση ο Δημήτρης Παυλίδης με 62-09, δεύτερος ο Κωνσταντίνος Μπουζάκης με 54-47, και στην τρίτη θέση ο Αρτέμιος Αδαμάκης με 53-88.
7: Κάτι. Ο Λεβαντίνος είναι 28 χρονών, είπε ότι είναι μεγάλος, γι' αυτό είναι 28 χρονών.
8: Ναι, ναι.
7: Α, μάλιστα. Και, είχε λοιπόν. Και έχει αποφοιτήσει από το Τέξας, παρακαλώ.
8: Σωστά. Για να δούμε όμως λίγο, να πάμε και στο άλμα εις ύψος, γιατί και εκεί έχουμε, προηγείται μέχρι στιγμής ο Μιχάλης ο και έπεισε με 2 μέτρα. Έχει περάσει και ο Μανολόπουλος, ο Γιώργος Μανολόπουλος, τα 2 μέτρα και ο Αγάπης και ο Ιάσονας Ρούσος, αλλά και ο Βαρβιάς, όπως και ο Χρυσοστόμου και ο Αλεξόπουλος. Βλέπω ότι γίνεται μεγάλη μάχη. Περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί ακόμη ο Αντρέα Μίτα ίσως είναι ο τελευταίος που θα κάνει την προσπάθεια. Και έτοιμα τα κορίτσα στα 400 μέτρα με εμπόδια στις γυναίκες, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε στην πρώτη σειρά την Νικολέτα Παπά, στη δεύτερη την Χριστιάνα Μαρούχου, στην τρίτη την Ελεμπιώνα Ζενέγια, στην τέταρτη Βασιλική Μιτσούλη, την Μάγια Γεωργιάδου στον πέμπτο διάδρομο, στον έκτο την Δήμητρα Αγναφάκη, στον έβδομο την Λάουρα Ζενέγια, την αδελφή της, και Ραφαηλία Γιαννοηλίδου. Έφυγαν, για να δούμε λοιπόν ποια θα καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση στα 400 μέτρα με εμπόδια. Εδώ βλέπω τώρα συναγωνισμός εκεί μεταξύ, στην πρώτη θέση βλέπω τώρα το νούμερο 7 και το 6. Θα περάσει το νούμερο 6 στην πρώτη θέση, που είναι η Δήμητρα Γναφάκη. Για να δούμε όμως, γιατί είναι στα μισά ακριβώς τώρα της διαδρομής, στα 400 μέτρα με εμπόδια. Και ξέρεις, όλα κρίνονται στο τελικό στάδιο. Πάντως η Γναφάκη, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η οποία προηγείται
7: στη διαδρομή 6.
8: Έτσι ακριβώς. Βλέπω ότι την ακολουθούν από
7: τα εμπόδια. Κοντά. Κοιτάνε όλοι για να καταλάβουν.
8: Τα έτσι ακριβώς, τα εμπόδια είναι.
7: Ποια πηδάει πρώτη.
8: Εδώ, έτσι, η Γναφάκη εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση και νομίζω 57-41 είναι ο χρόνος.
7: Ναι.
8: 57-41.
7: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Για χθες, για τα 100 μέτρα, πώς γίνεται να μην αναδείχθηκε νικήτρια και να ήταν.
8: Ήταν ακριβώς 10-37.
7: Μισό λεπτό, το ξέρω, το διάβασα. Αλλά
8: μοιράστηκαν.
7: Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, ισοπαλία σε δρομικό άθλημα. Πάντα το photo finish βοηθάει.
8: Το photo finish, αλλά φαίνεται όμως όπως το έδειχνε και εμείς από εδώ, από το σημείο που είμαστε. Ήταν ακριβώς και δείχνει, αν έχεις δει το photo finish, ότι δείχνει ακριβώς τα δύο δηλαδή πόδια, πως είναι ακριβώς την ίδια την ώρα δηλαδή που κόβουν το νήμα, είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο. 10-37 μέτρησε. Αν και έτσι
7: λοιπόν,
8: πως το βλέπω εμείς.
7: Το είπε, έχει και ένα. Έχει ένα δίκιο τώρα. Λέει ο Ρεμούνδος, γιατί δεν πήγαν στα πέναλτι. Δηλαδή να πάξουν ένα μπαράζ εκείνη τη στιγμή. Παλιά γινόταν αυτό, το ξέρεις. Παλιά, πολύ παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αγωνίσματα. Παλιά, προπολεμικά δηλαδή. Είχαμε μπαράζ.
8: Δεν το ξέρω.
7: Ναι. Δεν υπήρχε τεχνολογία για να ξεχωρίσει τον
8: νικητή.
7: Αυτό
8: που είδα στον τερματισμό, αφού είδαν ότι ο χρόνος, γιατί στην αρχή έδειχνε την Εμμανουηλίδου, αλλά μετά και η Ισπανοδάκη ακριβώς όπως φάνηκε, και βγήκαν και οι δύο μαζί και σχηματίσαν την καρδιά. Γιατί είναι πέρα από ανταγωνισμός που υπάρχει, υπάρχει και φιλία στη μέση, και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει περισσότερο. Και μάλιστα, αμέσως μετά, μόλις ανακοινώθηκε δηλαδή ο χρόνος και των δύο ότι ήταν 10-37, σχηματίσαν και οι δύο την καρδιά.
7: Στο επίκοντο, πού είναι ο πύχης τώρα?
8: Θα σου πω τώρα στο επίκοντο που είναι.
7: Είδα καλά.
8: Στο επικοντό θα σου πω αμέσως, είμαστε λοιπόν στο επικοντό αυτή τη στιγμή, είναι στο 3.95. 35 έχει
7: 35,
8: περάσει η Πετρούλα η Βολτέα, είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Αναστασία Τρέτσα που έχει περάσει το 3.95, στην τρίτη θέση είναι η Κατερίνη Θεοδόρου με 3.80 και ακολουθεί, και βλέπω ακόμη ότι δεν έχει πάρει μέρος ακόμα ούτε η Αναστασία Μπουμπουλίδη, ούτε η Ριάδ Δαμοπούλου, και τελευταία
7: είναι
8: βέβαια
7: πολύ
8: είναι ακριβώς. Περιμένουν ίσως πάνω από τα 4 μέτρα και μετά, ίσως μετά από το 4.20 νομίζω ότι θα ξεκινήσει. Τώρα βλέπω την Μπουμπουλίδη στο 3.95, στο 3.95 από ό,τι βλέπω, οπότε έχει ακόμη, να δούμε. Μάλιστα. Και να σου πω τώρα επί της ευκαιρίας, στη σφαιροβολία στις γυναίκες, εδώ έχουμε τη Μαρία Μαγκούλια στην πρώτη θέση με 15-34, στη δεύτερη θέση η Αναστασία Δραγκομύροβα με 15-33 και στην τρίτη θέση η Μαρία Ανδριάδη με 14-40.
7: Ρωτάει ένας ακροατής, ο Θάνος, στο άλμα εις ύψους γιατί απουσιάζει ο Μέδλος? γνωρίζουμε.
8: Να σου πω τώρα αν αποσιάζει, γιατί νομίζω ότι...
7: Δεν το ξέρω, γι' αυτό λέω.
8: Όχι, ακόμη δεν έχει, ο Μέρλος δεν έχει και ούτε ο Αντρέα Μίτα. Αυτό βλέπουμε. Ναι, είναι 10 τελικά βλέπω και εκτός, ίσως αποσιάζει αυτό που λες. Γιατί θα το δούμε σε λίγο, λίγο.
7: Okay. Λοιπόν, okay, τώρα τι έχουμε.
8: Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε
7: πάλι
8: στα 200 μέτρα στις γυναίκες, τον δεύτερο τελικό, και στη συνέχεια ακολουθεί τα 200 μέτρα τελικό στους άνδρες, δεύτερος τελικός, και ακολουθεί τα 800 μέτρα ο τελικός στις γυναίκες, και έχουμε και το ακόντιο στους άνδρες. Εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία τώρα και με τους άντρες. Σε λίγο θα γίνει η παρουσίαση των ανδρών. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στη λίστα εκκίνησης είναι αρκετοί. Βέβαια, πρωταθλητής να θυμίσουμε ότι είναι ο Δημήτρης Τσίτσος, με καλύτερη επίδοση φέτος το 61-91. Η καλύτερη του όμως επίδοση είναι 79-46. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και άλλοι αθλητές. Και ο Οδυσσέας ο Τζιρανίδης με 62-27 και 62-50 που έχει ο Νικόλας ο Περιστέρης, και ο Γιώργος Χρυστακάκος που είναι στα 62-89, η φετινή του καλύτερη επίδοση του Παναθηναϊκού. Οπότε έχει ενδιαφέρον και εδώ να δούμε ποιος θα καταφέρει να πάρει την πρωτιά στο άθλημα, στο αγώνημα του ακοντισμού. Ναι. Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται, γιατί σε λίγο είναι η σειρά του Μίλτου πάλι. Ποιος περιμένει, κάνει την προθέρμανσή του. Προφανώς αμέσως μετά τον Σταμάτο Νικολός, για να δω τι βρίσκεται εδώ, πώς είναι τα πράγματα, να δώσουμε την εικόνα στο άλμα σε μήκος, στους άνδρες. Ο Μίλτος το 8.66, στο 7.84 είναι ο Σταμάτο Νικολός από τον Αθλητικό Όμιλο Μεγάρων, και στην τρίτη θέση είναι ο Αρσένιος Κουλούρης, 7.69 του Παναθηναϊκού.
7: Ωραία, εδώ να πω κάτι για να κλείσω λίγο τον κύκλο του Λούιτς Άτομα, που πλέον έχει παρέα τον Μίλτο Τεντόγλου στην κορυφή του μήκου όσον αφορά το πανίνιο ρεκόρ με 8.66. Να πούμε ότι ο Λούιτς Άτομα στη δική του καριέρα, Βαγγέλη, πήρε, η διακρίση του δηλαδή ήταν, ένα αργυρό μετάλλιο το 2014 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ζυρίχης, ένα αργυρό μετάλλιο στο κλειστό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2007, και από εκεί και πέρα δύο μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες, χρυσό το 2013
8: και χάλκινο
7: το 9. Ναι. Αυτά ήταν τα τέσσερα όλα και όλα μετάλλια του Λούιτς Άτομα.
8: Και ακούς το χειροκρότημα τώρα και από τον κόσμο που χειροκροτεί για τον Μίλτο Τεντόγλου. Για να δούμε λοιπόν αυτή τη φορά πώς θα πάει με την πέμπτη του προσπάθεια. Έχει πάρει την φόρα του. Νομίζω ότι είναι καλό από το επιφώνημα του κόσμου, αλλά ο ίδιος τη λέει, περιμένετε, λέει, περιμένετε.
7: Και ο ίδιος, ναι, το κοιτάει με πολύ ενδιαφέρον και
8: για να δούμε τι θα δείξει.
7: Μοιάζει θετικός.
8: Ναι, αλλά ίσως αφορά... τώρα εγώ πιστεύω ότι είναι κοντά στο προηγούμενο, έτσι πως το βλέπω στο σκάμα.
7: Μπορεί
8: δηλαδή.
7: Μπορεί και λίγο παραπάνω όμως, ξέρεις.
8: Να το δούμε, για να το δούμε, μακάρι να...
7: 2 εκατοστά μακριά περίπου από την Βαλβίδα.
8: Πάει ξανά εκεί, περιμένει τον προπονητή, ο Γιώργος Οπομάσκη κατεβαίνει, κάτι φαίνεται να του λέει. Για να δούμε, 8.64. 8.64. 8.64. Σου είπα έτσι με το μάτι μου όπως το βλέπω πρόχειρα, γιατί φάνηκε κοντά στο... προηγούμενο. Είδες πως παίζουν όμως η διαφορά. Να το τώρα, αυτό είναι τώρα... Θα δούμε.
7: Εντάξει, του μείνει άμμο στα μαλλιά μετά από αυτό το άλμα, ναι. Είδες, έχει τεντώσει τον εαυτό του, ξέρεις, εκεί, μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
8: Λοιπόν, τώρα βλέπω μια φωτογραφία εκεί, είναι μια μικρούλα, ναι, που του έβγαζε τη φωτογραφία και περίμενε ο Μίλτος υπομονητικά. Έτσι, τρέχει τώρα στους γονείς.
7: Νομίζω σταμάτησε, γιατί βλέπω ότι έτσι χαιρετάει κριτές.
8: Χαιρετάει, μάλλον νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί.
7: Νομίζω και εγώ αυτό.
8: Έτσι, δεν θα κάνει άλλη προσπάθεια. Αυτό δείχνει όπως το είπες ακριβώς. Ο κόσμος το χειροκροτεί πάντως, γιατί ακούγεται το χειροκρότημα του κόσμου, και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που ήρθαν εδώ σήμερα.
7: Ευχαριστεί τον κόσμο για το χειροκρότημα, έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να έχει ολοκληρώσει πλέον τον αγώνα.
8: Ακριβώς, αυτό κάνει εδώ. τεινάζει λίγο έτσι το σώμα του τώρα από το.
7: Το μαλλί, πες το, το μαλλί.
8: Το μαλλί και την πλάτη του.
7: Έχει τα ίχνη
8: του. Γιατί έτσι
7: όπως
8: έπεσε, έτσι κόλλησε προφανώς τον υδρότα, κόλλησε.
7: Άρα έκανε. Έκανε. Άστε το εκείνο το οποίο παράτησε. 852, 866, 866, 864.
8: Σωστά.
7: Τρομερός αγώνας. Τρομερός. Τέσσερα άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα.
8: Έτσι ακριβώς νομίζω ότι ήταν.
7: Μπορεί και να μην το ξανακάνει ποτέ. Πρέπει να είναι ο καλύτερος αγώνας της καριέρας του σε επίπεδο επιδόσεων.
8: Ξεπέρασε και το δικό του το προσωπικό.
7: Δεν πρέπει να ξανακάνει. Τέτοιες τέσσερις επιδόσεις δεν μπορεί να έχει κάνει.
8: Σίγουρα. Σίγουρα όχι. Λοιπόν, τώρα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στον Μίλτο. Ο ίδιος πάει εκεί στο σακίδιό του. Θα σηκωθεί τώρα. Λοιπόν, θα τεινάξει την άμμο από τα πόδια του και από το σώμα του. Θα βγάλει και τα παπούτσια του εκεί, θα λύσει τα κορδόνια του. Και η φωτορεπόρτερ νομίζω είναι εκεί και όπως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι το πρόσωπο αυτού του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, όπως τες ήταν ο Μανώλης ο Καραλής, ο οποίος να θυμίσουμε ότι 5.80 έκανε προσπάθειες στα 6 μέτρα, δεν τα κατάφερε.
7: Αν δεν όμως κάνει αυτό, εξάρι πλέον ο Μανώλο δεν γιορτάζει.
8: Έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό που είδα είναι το χαμόγελό του.
7: Δεν χάνει ποτέ
8: έτσι ακριβώς την αισιοδοξία του. Αυτό δίνει ότι έχει μέσα το ένα πιστεύω, μια αισιοδοξία και αυτό φαίνεται ότι το εισπράττει και ο κόσμος. Γιατί μέχρι αργά έμεινε εδώ για να υπογράφει, να φωτογραφηθεί. Δεν έκανε, σε κανέναν δεν αρνήθηκε μέχρι το τέλος. Μέχρι δηλαδή που τελείωσαν οι αγώνες, ο Μανώλο ήταν εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, έτσι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου πέρα από τον αθλητή. Ο Μίλτος, ο οποίος τώρα ξεκουράζεται, τα φώτα είναι πάνω του.
7: Έκανε και μία άκυρη ο Μίλτος.
8: Είχε μία άκυρη, ναι. Στο, αυτό που είπαμε.
7: Το 705 μέτρησε.
8: Ναι. Όχι, το 705 μέτρησε. Ήταν ναι. Η άκυρη που.
7: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα έκανε τέσσερα στην ουσία έγκυρα άλματα.
8: Τέσσερα.
7: Όλα πάνω από τα 8,5 μέτρα.
8: Ακριβώς. Ακριβώς. Εκτός από αυτό που ήταν το 7-5 που είπαμε ότι.
7: Έχει ενδιαφέρον. Φάνηκε. Θα είμαστε εδώ συντονισμένοι με τον Γαλλικό Ερμόδο να ακούσουμε τις δηλώσεις που θα κάνει.
8: Σε λίγο φαντάζομαι
7: κάτι,
8: ότι.
7: Κάτι θα έχει να πει.
8: Σίγουρα.
7: Περίεργο. Κάτι, ναι. Γιατί ήταν φανερό ότι ήθελε παραπάνω.
8: Σίγουρα.
7: Από 866.
8: Σίγουρα. Σίγουρα ήθελε παραπάνω.
7: Τώρα είναι η σειρά της Εμμανουηλίδου να κερδίσει πράγματι.
8: Για να δούμε
7: όχι.
8: Τώρα. Όχι.
7: Ναι, κέρδισε. Ναι.
8: Ναι. 23-35. Αν δεν κάνω λάθος τόσο, είναι 23-35.
7: Και μαζί της πάλι τέτοια. Η χθεσινή ισόβαθμη, έλα, Σπανουδάκη.
8: Σπανουδάκη, Ραφαέλα, ναι. Σπανουδάκη. Έτσι, για να δούμε τώρα, γιατί νομίζω πάλι κοντά πρέπει να ήταν.
7: Ναι,
8: έτσι.
7: Αλλά πανηγυρίζει η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
8: Ακριβώς. Και δεύτερη είναι η Ραφαέλα. Έτσι,
7: ναι,
8: και δεύτερη
7: ναι,
8: είναι η Ραφαέλα. Τώρα σε λίγο θα δούμε τον χρόνο πέρα από το 23-35 που είναι.
7: Κάτσε, κάτσε, σε διακόπτω. Γιατί πετάχτηκε τώρα. Αυτό είναι το μπαράζ που λέγαμε προηγουμένως, λέει ο Γαβρίλη Ρεμούδος. Τρέξα στα 200 τον μπαράζ, τον 100. Και επικράτησε η Εμμανουηλίδου. Που κάποια στιγμή φάνηκε ότι η Σπανουδάκη θα μπορούσε να την κλέψει την νίκη.
8: Έτσι φαινόταν από την δεξιά ότι θα τερμάτισε, αλλά νομίζω στα τελευταία μέτρα.
7: Στα εκεί. Τελευταία 30
8: αυτό το κάνει όμως η Εμμανουηλίδου. Ναι. Θυμάμαι και πέρυσι το ίδιο έκανε ακριβώς στα τελευταία μέτρα. Εκεί φαίνεται ότι δίνει την βαρύτητα στο σπριντ που κάνει και αυτό της νέα. Λοιπόν, 23-34 ο χρόνος. Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Δεύτερη.
7: Για τον Αλέξανδρο Μακεδονίας, ο σύλλογος.
8: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 23-38 του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, στη δεύτερη θέση και στην τρίτη ξανά όπως ήταν χθες στα 100 μέτρα.
7: Και η μαμά της φίλησε τα χέρια.
8: 23-93 του Αλέξανδρου Μακεδονίας, γιατί και η Πολυνίκη και η Δήμητρα η Τσουκαλά είναι του ίδιου συλλόγου, με τη Δήμητρα Τσουκαλά με καταγωγή όπως ξέρεις
7: λοιπόν,
8: από τον Βόλο.
7: Να μεταφέρω τώρα μια άσχημη εικόνα του. Θα το πω γιατί φαντάζει λεπτομέρεια. Προσπαθεί η Εμμανουηλίδου να φιληθεί με τους ανθρώπους της και υπάρχει το σηματόπλεγμα λόγω ποδοσφαίρου στο στάδιο του Βόλου. Δεν το βλέπεις πουθενά άλλο σωστή αυτό το πράγμα. Να υπάρχει σηματόπλεγμα. Είμαστε η μόνη χώρα που σε αγώνες στίβου έχει σηματόπλεγμα. Έτσι είναι, Ευαγγέλη μου.
8: Έτσι, ναι, έτσι, σωστά. Γιατί το έχουμε δει τουλάχιστον. Στο στίβο αυτή είναι και η ομορφιά. Εδώ, επειδή
7: δεν μπορούσαν να φιληθούν. Δηλαδή, γι' αυτό και φιλούσε η μία τα χέρια της άλλης. Δηλαδή. Λοιπόν, Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Βαγγέλη, μένεις στη θέση σου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
16: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Μεταφέρω εγώ 23-34 Μανουηλίδου στα 200 μέτρα, δεύτερη με 23-38 Ισπανουδάκη, τρίτη Τσουκαλά με 23-93 και οι τρεις δηλαδή πρώτες νικήτες κατέβηκαν τα 24 δευτερόλεπτα. Να επιστρέψουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στο στάδιο του Βόλου, γιατί έχει μπροστά του 2,5 ώρες περίπου μετάδοση. Καλά το μετράω, Βαγγέλη?
8: Έτσι, έτσι, έχουμε ακόμη. Και επειδή
7: ο Στίβος,
8: νωρίτερα,
7: ο Στίβος φτάνει στα όρια σου, ε.
8: Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Λοιπόν, να πω ότι στο άλμα σε ύψος στην πρώτη θέση είναι ο Αντώνης ο Μέρλος με 2.05. Στη δεύτερη θέση ο Αντρέα Μίτα επίσης.
7: Α, είναι κανονικά και οι δύο.
8: Ναι, και οι δύο. Ακριβώς. Και στην τρίτη θέση είναι ο Λοΐζος Χρυσοστόμου επίσης με 2.05, όπως και ο Μίχαλης ο Καΐπης. Και αυτός έχει περάσει τα 2.05. Αλλά λόγω της διαφοράς και με τις προσπάθειες, όπως ξέρεις, αλλάζει έτσι. Και στην πρώτη θέση, όπως είπαμε, μέχρι στιγμής είναι ο Αντώνης ο Μέρλος. Στη δεύτερη θέση ο Αντρέα Μίτα. Ο Λόιζος Χρυσοστόμου στην τρίτη, ο Μιχάλης ο Καΐπης στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη ο Γιώργος Πανολόπουλος στα 2-5, όπως και ο Ιωάννης Αγάπης. Οπότε περιμένουμε σκληρή μάχη να δούμε στη συνέχεια ποιος θα καταφέρει να πάρει τη θέση στο βάθρο, την υψηλότερη, και ποιος στη δεύτερη και ποιος στην τρίτη. Οπότε έχει ακόμη ενδιαφέρον. Να πούμε και κάτι άλλο στην σφαιροβολία, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Να θυμίσω ότι στο άλμα επικοντό, τώρα να δούμε εκεί, προηγείται στο 4-0-5 αυτή τη στιγμή είναι ο Πύχης. Δεν έχουμε ακόμη από την πλευρά και της Αδαμοπούλου και την Στεφανίδη. Περιμένουμε λοιπόν για να δούμε στην συνέχεια, όταν προφανώς μετά το 4-20 να ξεκινήσουν,
7: ναι,
8: πιθανότατα.
7: Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως έβγαινε ο πίνακας προηγουμένως για τις αθλήτες που έχουν χαμηλότερα ύψη, ότι μετά από το 4-25 και μετά θα ξεκινήσουν οι καλές.
8: Σωστά.
7: Έτσι μου φάνηκε από τις καρτέλες αυτές. Τώρα ποιο αγώνισμα είναι?
8: Τώρα 200. Θα σου πω αυτή τη στιγμή
7: 200 ανδρών.
8: 200 ανδρών ακριβώς, ναι. Τα 200 μέτρα στους άντρες. Οπότε ετοιμάζονται οι άντρες. Για να δούμε εδώ λοιπόν στην εκκίνηση τους άντρες που είναι. Λοιπόν, στον πρώτο διάδρομο είναι ο Γεράσιμος Καμπίτσης. Παναγιώτης Κριζέας στο δεύτερο διάδρομο. Στον τρίτο είναι ο Σωτήρης Γκαργκάνης στα 100 μέτρα χτες με το 10-24. Περιμένουμε να δούμε σήμερα. Έχει φύγει Πέτρος Καχιαγιόπουλος στον τέταρτο διάδρομο. Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Μεριαθόπουλος, Βασίλης Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Άγγελος. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα καταφέρει. Ο Γκαργκάνης, για να δω, πάλι είναι μπροστά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτος. Ο Μυριαθόπουλος νομίζω είναι δεύτερος. Θα το δούμε τώρα. Ο Γκαραγκάνης 20-83.
7: Παρότι 20. Έκοψε κιόλας λίγο στο
8: έκοψε
7: τέλος.
8: Λίγο προς το
7: για
8: τέλος.
7: Για να πανηγυρίσει, ναι.
8: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος τώρα ήταν ο Παναγιωτόπουλος τώρα στην πέμπτη θέση. Θα το δούμε σε λίγο, θα περιμένουμε λοιπόν
7: έτσι. Ο Καρακάνης, ο οποίος ανοίξει το σύλλογο Οδυσσέα Αγίου Δημητρίου, τους λέω συλλόγους μερικές φορές, γιατί είναι παντελώς άγνωστοι.
8: Έτσι, καλά κάνεις.
7: Σε πολύ κόσμο.
8: Ακριβώς πρέπει να τους λέμε τους συλλόγους, γιατί οι σύλλογοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια, αυτό που θα πρέπει να το πούμε. Και οι προπονητές και οι διοικήσεις των συλλόγων, αλλά και οι ίδιοι αθλητές.
7: Εγώ δεν τον ήξερα αυτό σύλλογο, πρώτη φορά τον άκουσα. Όχι, ή αν θες, πρώτη φορά τον πρόσεξα, να το πω έτσι.
8: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, για να βγάλει τα τελικά. 20-83 να πούμε ο Τάσος Γκαραγκάνης, ο οποίος παίρνει και την πρωτιά στα 200 μέτρα μετά την πρωτιά που πήρε χτες στα 100 μέτρα με 10-24. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τους χρόνους, γιατί περιμένουμε σε λίγο εδώ τώρα και στο μήκος στις γυναίκες έχει ξεκινήσει εδώ η διαδικασία, αφού ολοκληρώθηκε των ανδρών. Λοιπόν, 20-83 ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 21, δευτερόλεπτο είναι δεύτερος, και στην τρίτη θέση ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 21-25. Αυτή είναι η τριάδα, τα τρία μετάλλια στα 200 μέτρα των ανδρών. Οπότε έχουμε στη συνέχεια σε λίγο ακοντισμός στους άνδρες, και στη συνέχεια 800 μέτρα στους άνδρες τελικώς, και περιμένουμε να δούμε και στις γυναίκες, όπως είπαμε, στο μήκος. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε, είναι 12 αθλητρίες. Περιμένουμε να δούμε ποια θα καταφέρει, η Αντριάννα Ίκογκα, η Ναταλία Ίμπεση, η Σπυριδούλα Ικαρίδη, έτσι που ήταν και στο τριπλούν χτες, ήρθε δεύτερη πίσω από την Οξάνα Κορένοβα που κατέκτησε την πρώτη θέση, και ήταν η πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που κατέκτησε την πρώτη θέση η αθλήτρια του Αλέξανδρου Μακεδονίας. Οπότε περιμένουμε και σήμερα τον συναγωνισμό. Η Κορένοβα θα πάρει την πρώτη θέση ή η Ικαρίδη. Θα το δούμε.
7: Να σου κάνω εγώ να σου πάρω ένα time out, μπασκετικό θα είναι το time out, από ότι η εθνική ομάδα των εφήβων, δηλαδή ως 18 ετών, στο Ευρωμπάσκετ στη δεύτερη αγωνιστική κέρδισε πολύ εύκολα την Αυστρία με 81-53. Είχε προηγηθεί η ήττα από το Ισραήλ με 93-84, και στην τρίτη αγωνιστική αύριο στις 2 το μεσημέρι η εθνική μας αντιμετωπίζει την Γαλλία. Προπονητής, θυμίζω, είναι ο Βασίλης Κροπολίθας, και σε αυτό το σημερινό παιχνίδι κοιτάω τη λίστα με τους σκόρερ. Ο Ασημένιος πέτυχε 16, ο Χαρτόνας 12 και 10 πόντι και 8 rebound από το Χατζηλάμπρο, αναφέρω το στις πρώτους σκόρες της εθνικής ομάδας των εφήβων. Πάμε πάλι πίσω στο βόλιο, ψάχνω να δω και τα ποδοσφαιρικά, ξέρεις Βαγγέλη. Έχει ξεκινήσει πρωτάθλημα στη Βουλγαρία για παράδειγμα, Ιούλιο μήνα.
8: Αυτό είναι καλό, γιατί προετοιμάζονται καλύτερα οι ομάδες εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
7: Πολύ, πολύ νωρίς, παιδί μου, για πρωτάθλημα, μου φαίνεται. Υπάρχει κύπελλο στην Αυστρία, για παράδειγμα. Το να ξεκινάνε τέτοια εποχή πρωταθλήματα στην Σκανδιναβία.
8: Εμείς όμως ξεκινάμε. Εμείς λόγω ίσως των υψηλών θερμοκρασιών.
7: Εμείς έχουμε σε ένα μήνα περίπου την πρεμιέρα μας.
8: 23 με 24. Αλλά έχουν ξεκινήσει, θυμάσαι και κάποιες χρονιές, ότι ξεκινούσε μία εβδομάδα νωρίτερα. Δηλαδή 17, αν θυμάμαι πέρυσι, είχαν ξεκινήσει.
7: Το 17. Να έχει πρωταθλήματα σε Σκανδιναβία, για παράδειγμα, το ξέρουμε.
8: Εκεί είναι λογικό.
7: Ναι. Αλλά έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας τώρα. Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Ωραία. Και η Πολωνία. Ναι, αυτό κοιτάω αυτή τη στιγμή. Κοιτάω ποιες χώρες έχουν πρωτάθλημα Ιούλιο μήνα. Πρώτη αγωνιστική τώρα και στην Πολωνία. Μάλιστα. Ενώ οι Βούλγαροι μπήκαν ήδη στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματός τους. Και οι Σλοβαίνοι ξεκίνησαν πρωτάθλημα. Μπράβο τους. Μπράβο. Παρέθηκαν να κάθονται αυτοί.
8: Λοιπόν,
7: καλά, οι μπασκετμπολίστες έχεις καταλάβει πόσο μεγάλο διάστημα έχουν διακοπών. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Καλά, ειδικά στο NBA 5 μήνες κάθονται κάτι. Ναι, ομάδες που δεν μπήκαν στα play-off, Ευαγγέλη, και σταμάτησαν.
8: Δεν ξέρω
7: στην
8: τώρα
7: αυτά περίοδο.
8: Τα play-off έτσι κάνουν και καλό καμιά φορά. Έτσι. Τηλεοπτικά βέβαια το ξέρουμε ότι αυτό είναι το κίνητρο, το μεγαλύτερο κίνητρο.
7: Για το μπάσκετ, μετά τώρα για το ποδόσφαιρο.
8: Και για τον μπάσκετ και για τον ποδόσφαιρο.
7: Εντάξει, το μπάσκετ είναι άλλη ιστορία.
8: Είναι,
7: γιατί...
8: είναι άλλο επίπεδο. Έτσι.
7: Όχι, όχι, είναι και ένα πρόγραμμα πολύ ιδιαίτερο. Αλλά θέλω να πω ότι οι μπασκετμπολίστες, ειδικά στο NBA, μπορούν να κάνουν και 5 μήνες διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
8: Είναι μεγάλο το διάστημα. Είναι
7: ναι,
8: μεγάλο
7: ναι, ναι, ναι.
8: Συνήθως λένε, ας πούμε, οι ειδικοί ότι πρέπει πέρα από τις 40
7: ημέρες... Να ακούσουμε την Εμμανουηλίδου που μιλάει αυτή τη στιγμή στην Ευγενία Γήτα.
17: Βέβαια να πω ότι για άλλη μια φορά, κάθε φορά αυτό λέω, ότι αυτός ο χρόνος δεν αντιπροσωπεύει. Συνέχεια γι' αυτό λέω βέβαια. Όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά το Βαλκανικό, εδώ και 3 εβδομάδες βασικά, έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Στο Βαλκανικό είχα πάθει μια κράμπα στα 100 μέτρα και αυτό να σας πω ότι έκανα μαγνητική την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς μέσα στη εβδομάδα, και με έβγαλε ότι έχω θλάσει στο μεγαλωτιαίο. Δεν έχω κάνει πολλή προπόνηση, έχω κάνει 2-3 προπονήσεις ακριβώς μετά το Βαλκανικό, δηλαδή εδώ και 3 εβδομάδες έχω κάνει 3 προπονήσεις με τα καρφιά μου. Μη ηρωνικά, φέτος χρονιά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Μπορώ να πω ότι υποφέρω τους τραυματισμούς, μη ηρωνικά. Όμως θέλω να ευχαριστήσω τους φυσιοθεραπευτές μου πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς, που χωρίς αυτούς δεν ξέρω άμα ήμουν σε αυτή την κατάσταση να μπορώ να τρέξω σήμερα εδώ. Και μπορώ να σας πω ότι το πρωί στο προκριματικό μου έσφιξε πάρα πολύ δικέφαλος και μέχρι και τελευταία στιγμή δεν ήξερα άμα μπω στο 200. Έλεγα δεν θα τρέξω. Εν τέλει όμως έκανα ζέσταμα. Ψηλό νιώθω λίγο καλύτερα. Έχω πάρει αντιφλεγμονώδη, έχω βάλει θερματικές, έχω κάνει τα πάντα. Τώρα θέλω να είμαι καλά για το ευρωπαϊκό. Βασικά θέλω να μπορώ να κάνω προπόνηση γιατί, όπως είπα, δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη για τον Ντάμπι προφανώς, γιατί στο Πανελλήνιο για μένα μετράει μόνο η θέση και όχι ο χρόνος. Αλλά σίγουρα θέλω να κάνω καλύτερες επιδόσεις. Αυτό.
18: Για πρώτη φορά στην καριέρα σου δοκιμάζεσαι τόσο έντονα με τραυματισμούς. Αυτό όμως θα σε κάνει πιο σκληρή και πιο όρημη αγωνιστικά. Θα βγεις κερδισμένη.
17: Πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ίσως γίνεται αυτό για να είμαι πιο δυνατή στο μέλλον. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων που μπορώ και τρέχω ακόμα και με ενοχλήσεις. Αυτό.
18: Πάντως κάνατε ένα μικρό χαμό πάλι σήμερα.
17: Κάναμε χαμό, πάλι με την Ραφαέλα ήμασταν πολύ κοντά. Αυτό, εντάξει. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια.
18: Και σε σένα.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Να είσαι καλά, Πολυνίκη.
19: Ευχαριστούμε και την Ευγενία.
7: Λοιπόν, ακούσαμε και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με τη βοήθεια της R2 Sport και αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, βλέπουμε τον Μέρλο. Ναι. Αλλά το ύψος δεν μπορούσα να δω που θα επιχειρήσει
8: θα
7: να περάσει.
8: Αμέσως, αθλητής
7: του ΠΑΟΚ, θυμίζει ο Μέρλος.
8: Ακριβώς του ΠΑΟΚ.
7: Φαίνεται τη φανέλα δηλαδή ότι είναι αθλητής του ΠΑΟΚ.
8: Θα σου πω όμως αμέσως.
7: Έχει
8: τώρα
7: ένα δικέφαλο στο πλάι, όσο είναι το κορμί του σχεδόν.
8: Λοιπόν, πάντως προηγείται ο Ανδρέα Μητά με 2-9. Έχει περάσει και ο Ιωάννης Αγάπης του Ηρακλείου Κρήτης, γιατί ο Ανδρέα Μητά είναι του Αθλητικού Συλλόγου Πρέβεζας Ευζήν. Αθλητικός του Ηρακλείου Κρήτης 2017-2009 και ο Αντώνης ο Μέρλος είναι στην τρίτη θέση με 2-0-5. Οπότε η προσπάθειά του η προηγούμενη νομίζω ότι δεν πέρασε. Αυτό βλέπω. Ίσως όμως έχει και άλλη προσπάθεια. Θα το δούμε σε λίγο. Είναι έτοιμα τα κορίτσια για τα 800 μέτρα. Εδώ να δούμε λοιπόν στην εκκίνηση είναι η Άλκης της Γκιβιζίνη του Αλέξανδρου Μακεδονίας, η Εύα Παρασκευή Μπαραμπούτη από τον γυμναστικό σύλλογο Νίκη Βίρονα, η Ραφαέλα Μπέντο στον τρίτο διάδρομο, στον τέταρτο είναι η Γεωργία της Ηλιούπολης, είναι η Μπέντο, η Γεωργία Μαρία Δασπολάρη του Παναθηναϊκού στον τέταρτο διάδρομο, η Ανθή Κυριακοπούλου που χτες κατέκτησε την πρώτη θέση στα 1500 μέτρα του Παναθηναϊκού. Στον έκτο διάδρομο είναι η Εμμανουέλα Πλάκα της ΑΕΚ και ακολουθεί στον έβδομο διάδρομο η Αναστασία Μωραΐτη του Λαβρίου, Πανλαβριωτικού και η Ζωή Λοπίνε του Ηράκλειο Κρήτης 2017 στον έβδομο διάδρομο. Για να δούμε λοιπόν, σε λίγο θα δοθεί η εκκίνηση και σε λίγο ξεκινάει όπως είπαμε και ο τελικός στους άντρες στο Ακόντιο όπου και εδώ έχουμε παραπολλά. Σε ό,τι αφορά τώρα στους άντρες στα 800 μέτρα, σε λίγο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυναικών θα έχουμε και τις γυναίκες.
7: Λοιπόν, οπότε, επειδή σε αφορά λίγο αυτό, ναι. Μόλις είδα ότι το ESPN παρουσίασε τα χθεσινά επεισόδια στον αγώνα του Βόλου με τη Χρόνιχεν, υποτίθεται φιλικό παιχνίδι, αλλά έπεσε πολύ ξύλο μεταξύ των παιχτών και πολλές κάρτες μιας διαιτητή, μαζί με ένα γάτι της πυγμαχίας, παρουσιάζει το ESPN το σχετικό φιλικό. Τόσο κακή εντύπωση προκάλεσε η ένταση μεταξύ των παικτών. Και βλέπω στις φωτογραφίες το Φουρτάδο, το Μεντίλ, το Μίγα, στους σαματάδες που γίνανε, στους τσακωμούς.
8: Στους τσακωμούς.
7: Και βάλανε, σου λέω, ένα emoji αγριάδας και ένα γάντι πυγμαχίας Αμερικανοί να συνοδεύσουν τη σχετική παρουσίαση.
8: Μάλιστα. Αρχιά να δείξω. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι για τα καλύτερα αυτά που συμβαίνουν έτσι, αλλά καμιά φορά υπάρχει ένταση. Ξέρεις και πολλές φορές η αντίδραση ενός ποδοσφαιριστή στα φιλικά παιχνίδια, επειδή η προετοιμασία είναι το α και το ω, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα, αλλά πολλές φορές όμως και οι ίδιοι αθλητές, γιατί φοβούνται τον τραυματισμό. Γιατί έτσι και έχει έναν τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φοβούνται ότι θα χάσει όλη τη χρονιά. Και έχει συμβεί αυτό με κάποιους αθλητές, γι' αυτό πολλές φορές τους βλέπουμε να αντιδρούν έτσι με τέτοιο τρόπο που δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Έτσι δεν είναι, νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι η άμυλα, αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, έφυγαν τώρα στα 800 μέτρα οι γυναίκες για να δούμε ποια θα καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση. Έχει όμως δρόμο ακόμη, γιατί είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε, να ολοκληρωθούν πρώτα έτσι τα 400 μέτρα και στη συνέχεια εκεί τώρα βλέπω να περνάει μπροστά, γιατί αλλάζουν τώρα και το διάδρομο και από εδώ είναι λίγο δύσκολο έτσι να δούμε. Α, η Δεσπολάρη είναι στην πρώτη θέση από ό,τι ακούμε. Αυτή οδηγεί την κούρσα στα 800 μέτρα, του Παναθηναϊκού η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη. Αλλά έχει όμως και νομίζω η Κυριακοπούλου είναι, ακολουθεί την Δεσπολάρη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα όμως θα περάσει μπροστά. Έχει συναγωνισμό, βλέπω, τουλάχιστον έχει ξεχωρίσει η πρώτη τριάδα. Το καμπανάκι που σημαίνει 400 μέτρα. Και να δούμε τι χρόνο θα κάνουν τα κορίτσια με την ολοκλήρωση των 800 μέτρων. Για να δούμε ποια θα είναι αυτή που θα πάρει την πρώτη θέση.
7: Εγώ να πω στο μεταξύ, επειδή με ρωτάνε κάποιοι, το Super Cup, ο πρώτος επίσημος αγώνας της νέας αγωνιστικής περίοδου, θα γίνει 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.
8: Στο Παγκρίτιο, έτσι.
7: Όφη ως κυπελούχος, ΑΕΚ
8: ως πρωταθλήτρια. Ναι. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που συναντιόνται σε ένα Super Cup. Πρώτη φορά, αν
7: μα είχε καταργηθεί το Super Cup, δεν θυμάσαι.
8: Ναι. Κάποια χρόνια, ναι.
7: Και επίσης
8: πέρυσι είχε παίξει. Ναι.
7: Και επίσης να πω, παίξανε Ολυμπιακός Όφη.
8: Ολυμπιακός Όφη, ναι. Ακριβώς.
7: Αλλά στα μέσα της περίοδου, ενώ το σωστό είναι να γίνεται ως πρώτο παιχνίδι της σεζόν.
8: Λοιπόν, κάνει εδώ το comeback τώρα.
7: Αυτός είναι ο χρόνος. Καλά, μπορεί να διορθωθεί, βέβαια.
8: Την τελευταία στιγμή νομίζω ότι πέρασε μπροστά.
7: Για
8: να δούμε.
7: Εμμανουέλα Πλάκα της ΑΕΚ.
8: Ακριβώς. Η Εμμανουέλα έκανε το καμπάκ, όπως λέμε, στα τελευταία μέτρα και εκεί κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση. Για να δούμε στη δεύτερη θέση. 2-3-63 ο χρόνος της Εμμανουέλας Πλάκα. Για να δούμε όμως στη δεύτερη και σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα στα 800 μέτρα των γυναικών και σε λίγο θα ξεκινήσει και των ανδρών. Τους άνδρες λοιπόν περιμένουμε να βγουν τα τελικά αποτελέσματα για να έχουμε την τριάδα, πέρα από την Εμμανουέλα Πλάκα που κατέκτησε και βλέπω εδώ κρατάει και την σημαία της ΑΕΚ. Εκεί πάει προς το σημείο εκεί που είναι ο προπονητής της, η δική της άνθρωπη. Σε δευτερόλεπτο νομίζω ότι θα έχουμε όλα τα αποτελέσματα. Αυτό περιμένουμε. Ενώ βλέπω ότι συνεχίζονται στο μήκος, σε λίγο θα δούμε τη διαδικασία, όπως και στο ύψος. Λοιπόν, πρώτη η Εμμανουέλα Πλάκα 2-3-62. Η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη στη δεύτερη θέση 2-4-25 και στην τρίτη θέση είναι η Ανθή Κυριακοπούλου με 2-6-85. Αυτή είναι η τριάδα στα 800 μέτρα. Και πάμε να δούμε σε λίγο. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση, γίνεται τώρα στο Ακόντιο, στους άνδρες. Να πούμε λοιπόν, να θυμίσουμε ποιοι είναι στην εκκίνηση. Έχουμε το Σωτήρη Κίτσο του Παμιλιακού, Κωνσταντίνος Ηλίας του Γυμναστικού Συλλόγου Πίνταρου Θιβών, ο Αντώνιος Πολυμέρου του Πανελληνίου, ο Βασίλειος Ράπτης είναι του Φιλαθλητικού Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης, ο Χρήστος Άντωνης Άτζανος του Άρη Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Γρηγοριάδης είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Σερών Σέρες 93, Γεώργιος Στεφανής είναι της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας, ο Αλέξανδρος Καστάνας είναι του Αλέξανδρο Μακεδονίας, ο Δημήτρος Τσίτσος είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Οδυσσέας Τζιρανίδης είναι του ΑΕΤΟΥ, ο Άρης Περιστέρης είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Παιανίας και ο Γιώργος Χριστακάκος είναι του Παναθηναϊκού. Αυτοί είναι οι 12 αθλητές που παίρνουν μέρος στο τελικό του ακοντισμού.
7: Να πω εγώ εντωμεταξύ, για να κλείνω όλες αυτές τις υποχρεώσεις μου, έκανε δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την νίκη της ΑΕΚ επί της Βόλες εφηλικό 3-2, ότι του άρεσε η εικόνα της ομάδας, του άρεσαν οι συνθήκες του αγώνα, γιατί της Βόλε ετοιμάζεται για το πρωτάθλημά της στην Ολλανδία, και όταν το ρώτησαν εν ώψη των αγώνων με τον Όφη και μετά των Ευρωπαϊκών και του Πρωταθλήματος, είπε ότι χρειαζόμαστε άμεσα δύο παίκτες, δύο μέσους. Αυτή, επαναλαμβάνω, ήταν η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς, που αν θέλετε ενδιαφέρει και πιο πολύ τους φίλους της ΑΕΚ. Θέλουμε να σβήσει, είπε επί λέξη, για τις έξτρα κινήσεις, να σβήσει ο συναγερμός και να προχωρήσουμε. Έχουν κάποιες ιδέες για τις κινήσεις μας αυτές. Και επίσης ότι πρέπει να βάλουμε περισσότερη ποιότητα μέσα στην ομάδα μας και να έχουμε παίκτες που γρήγορα θα προσαρμοστούν στο μοντέλο του παιχνιδιού μας. Και είπε πιο συγκεκριμένα ότι θέλουμε έναν πιο τεχνικό παίκτη, έναν υβριδικό παίκτη που θα μπορεί να πηγαίνει στα άκρα και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση. Τα είπα όσο πιο συγκεκριμένα μπορούσα, έτσι δεν είναι?
8: Σωστά.
7: Ναι. Γιατί ο κόσμος αναρωτιέται, όχι, ξέρει τι παίκτες θέλει, αλλά με ποιους ρυθμούς θα πάνε να τους αποκτήσει. Εγώ καταλαβαίνω από τις δηλώσεις που έκανα ότι εντός των επόμενων 10 ημερών θα έχει πάρει και τους δύο. Έτσι καταλαβαίνω, αφού τους θέλει και για το Super Cup.
8: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα τους θέλει για να τους έχει και εν ώψη και των υπολείπων.
7: Θέλει τον τίτλο, όπως είπε, θέλει πάρα πολύ τον τίτλο. Έκανε μία δήλωση που μας θύμισε μια προηγούμενη φάση. Προφανώς, επειδή δεν ξέρει τάβλη ο Μάρκο Νίκολιτς, και χαρτιά λέει να παίζουν τους φίλους, θέλω πάντα να κερδίζω. Και επίσης είπε ότι θέλει πάρα πολύ να δει παίκτες και να δώσει σε παίκτες ευκαιρία, επειδή κάποιοι από τον Μάιο ουσιαστικά έχουν να παίξουν 90 λεπτά σε έναν αγώνα. Γενικά λέει είμαστε καλά, δεν έχουμε τραυματισμούς. Αυτός λέει τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου που αύριο θα προπονηθούν μαζί μας. Και του άρεσε επίσης που υπήρχε άνθρωποι που συνθηματολογούσαν υπέρ της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, το φιλικό με την Τσβόλε. Εσύ, μικρόφωνο τώρα.
8: Λοιπόν, ότι την ώρα που εσύ έλεγες τι είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κ. Νίκολιτς, είχαμε την προσπάθεια από τον Ανδρέα Τομίτα, πέρασε το 2-13. Εδώ τώρα όμως η προσπάθεια, για να δούμε ποιος είναι, από τον Αγάπη, ο οποίος έχει μείνει στα 2-9, και ο Μέρλος 2-9, ο Ανδρέα Μίτα προηγείται με 2-13. Και ναι, αυτός ήταν πολύ σωστά, ο Ιωάννης Αγάπης δεν μπόρεσε να περάσει το 2-13, και θα δούμε σε λίγο αν ο Μέρλος είναι προσφαγή, ο Ανδρέα Μίτα θα δοκιμάσει, νομίζω ότι θα ανεβάσει τον πύχη πιο ψηλά, θα το δούμε σε λίγο. Περιμένουμε σε λίγο λοιπόν να δούμε. Και στο ύψος, ενώ ετοιμάζονται.
7: Ο Τεντόγκ ακόμα υπογράφει αυτόγραφα.
8: Ναι.
7: Ακόμα.
8: Ναι, βεβαίως. Θα είναι για αρκετή ώρα.
7: Έχουν περάσει τουλάχιστον 10 λεπτά από το τελευταίο πλάνο να υπογράφει αυτόγραφα στα παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του. Γι' αυτό το λέω.
8: Έτσι το κάνει.
7: Και αργεί να βγει και στην Ευγενία Γείτε να κάνει δηλώσεις. Επειδή είμαστε stand-by το σύνολο, γι' αυτό.
8: Θα το κάνει όταν ο Μίλτος ολοκληρώσει, γιατί θέλει να δώσει την δυνατότητα σε όλα αυτά τα παιδιά, κυρίως έτσι που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Δεν χαλάνε το χατήρι, όπως το έκανε και χθες και ο Μανόλο, το ίδιο έκανε, αλλά και οι υπόλοιποι αθλητές νομίζω ότι αυτό κάνανε. Ξεκίνησαν λοιπόν, έχουμε τα 800 μέτρα στους άντρες. Έτσι, εδώ να θυμίσω γρήγορα, να πω λοιπόν στα 800 μέτρα στους άντρες,

0: Γιάννης είναι της Βέρειας. Περιμένουμε λοιπόν για να δούμε τώρα. Είναι ακόμη, υπολείπονται περίπου στα 250 μέτρα για να ολοκληρωθούν τα 800 μέτρα, για να δούμε ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε ακόμη την ενημέρωση να δούμε, γιατί βλέπω πάντως ότι είναι πολύ κοντά στα τελευταία μέτρα τώρα. Μεγάλη προσπάθεια. Αν άκουσα καλά, νομίζω ο Κουτλής, ο Χριστόφορος ο Κουτλής είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Πρώτος 1.50.03. Ο Χριστόφορος ο Κουτλής είναι του Αλέξανδρου Μακεδονίας, αυτός ο οποίος τερματίζει στην πρώτη θέση με 1.50.03. Σε λίγο όμως θα έχουμε την γενική κατάταξη όλων των αθλητών, αλλά και τους χρόνους που πραγματοποίησαν. Α, και εδώ είναι τώρα, ακούμε δηλώσεις για τα 200 μέτρα. Τις ακούσαμε λίγο νωρίτερα, έτσι, την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
1: Να πω εγώ ότι πράγματι επιβεβαιώθηκε αυτό που σκέφτηκα προηγουμένως, Βαγγέλη. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Μίλτου Τεντόγλου που κάνει 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Ποτέ σε άλλο αγώνα του δεν είχε τέτοια σειρά αλμάτων.
0: Σωστά, γιατί θυμάμαι...
1: Θα το θυμόμασταν, ξέρεις, θα το θυμόμασταν αν υπήρχε τέτοιος αγώνας.
0: Ίσως το έκανε σήμερα γιατί έβλεπε ότι υπήρχαν οι προοπτικές, είχε την, να το πω έτσι, την αισιοδοξία ότι κάτι, αλλά...
1: Είχε, το και, να τον έχεις... άνεμο, είχε και τον άνεμο υπέρ του, με εξαίρεση εκείνο το δεύτερο άλμα.
0: Εντάξει, εντάξει, το δεύτερο άλμα του ίσως εκεί...
1: Είχε και πολύ δυνατός ο αέρας.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι το να κάνεις όμως αυτά τα άλματα πάνω από το 8.60, νομίζω ότι είναι πολύ...
1: Ναι,
0: πολύ...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν σε πολύ καλή μέρα.
1: Και είναι αυτά που τα μαθαίνουμε κι εμείς μέσα από τους αγώνες, Βαγγέλη.
0: Σωστά.
1: Όσο και να διαβάζουμε, όσο και να μελετάμε, όσο και να ψάχνουμε, παρακολουθούμε τους αγώνες, καταλαβαίνουμε τους αθλητές που αισθάνονται καλά και αυτούς που δεν αισθάνονται καλά στη διάρκεια των αγώνων. Και επίσης μας βοηθάνε πάρα πολύ οι δηλώσεις των αθλητών του Στίβου, γενικά των ατομικών αθλημάτων, γιατί εκείνοι γνωρίζουν αν πέτυχαν κάτι ή δεν το πέτυχαν. Και όχι οι επιδόσεις τους, κατάλαβες τι λέω.
0: Σωστά.
1: Να, ναι, ή τα νίκες του. Γιατί ακούσαν προηγουμένως την Εμμανουηλίδου, σου λέει εντάξει, ναι, κέρδισα, αλλά η επίδοση δεν μου αρέσει. Ναι, δεν είναι δική μου αυτή η επίδοση.
0: Λοιπόν, σημασία έχει ότι ο Μίλτος κατάφερε τουλάχιστον να πετύχει αυτό.
1: Θυμάστε τον Τόγλου που είχε πάρει το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έλεγε ότι με τέτοια επίδοση δεν μου άξιζε.
0: Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι η αποθέωση από τον κόσμο. Και όπως το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, ότι αυτό που κάνει εξακολουθεί να υπογράφει τα αυτόγραφα, γιατί υπάρχει, είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος θέλει να πάρει ένα αυτόγραφο,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι, ναι,
0: Μίλτο.
1: Έχει έρθει εξ Ηνωμένων Πολιτειών ο Πέτρος Μαυρογιαννής, τον οποίο ήθελα να είχα σήμερα δίπλα μου το 2ωρο με βάση το αρχικό πρόγραμμα. Ήθελα τόσα πράγματα να το ρωτήσω για αυτή την εμπειρία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επομένως, σας αφήνω εγώ, Βαγγέλη.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Έρχεται και για ραδιοεφημερίδα στην πραγματικότητα ο Πέτρος Μαυρογιαννής. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 8, ξέρετε, το καθιερωμένο μας. Να είστε καλά.
2: Η ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με

0: χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώντιο και τα αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Γεια σας. Τι γίνεται ρε παιδιά? 8 και 5 ξεκίνησε η βραδινή ραδιοφημερίδα. Ήταν εδώ ο Ηλίας, τώρα θέλω να πούμε δύο πράγματα και δεν προλάβαμε, κύριε Αποστολόπουλε. Πώς θα γίνει να πούμε? Δεν και καλά να μας διακόψεις. Από πριν δεν προλάβαμε, αφού έχουμε στίβους έχουμε τέτοια πράγματα. Ναι, έχουμε κουμπές, η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, γυρίζουμε από τα μπανιά? Χα, πουλάκια μου. Τι έγινε, αλλάξαμε εδώ πέρα τους τέτοιους? Όχι. Α, radio λέμε. Νευριάζω που λέει ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την ιστορία. Αλλά ούτως ή άλλως εγώ είμαι εδώ για να σας καλωσορίσω. Γεια σας. Βράδυ είναι η εφημερίδα, ξεκινήσαμε. Ανάθεμα την ώρα έχω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Χωρίς κοτσίδα σε άφησα, με κοτσίδα σε βρίσκω. Είδες, είναι μόδα Ζλάταν αυτή. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Αψηλά και καθαρίζει και τις γωνίες άμα χρειαστεί. Έτσι! Πολύ ωραίο να είναι. Εντάξει. Ειρήνη Παπαζήση, για λίγο ακόμα έχω την αίσθηση. Μετά θα είναι ο Τάκης Μπάλτας, δημοσιογραφική υποστήριξη. Πέτρος Μαυγανίδης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 να συζητήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Γιατί έχουμε φιλικά μεταγραφές, έχουμε. Ψάχνουμε τέλος πάντων. Αλλά βεβαίως έχουμε την κούπα της Εθνικιάς στο Πόλο. Τους χάλασε που το πήραμε γι' αυτό. Δεν τους χάλασε που το πήραμε γι' αυτό. Σπάσαμε και αυτή την κατάρα. Όχι, θα την αφήναμε ήσυχη. Αφού έχουμε ομαδάρα, αυτό που είναι το εθνικό μας σπορ. Τελείωσε. Τι μπάσκετ τώρα και να είχαμε να λέγαμε. Το εθνικό μας σπορ είναι το Πόλο. Τελείωσε. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, άντρες, γυναίκες, τα πάντα είμαστε εξαιρετικοί. Μπράβο και πάλι μπράβο μας. Ο Μητρούσιας όμως έχει στίβο, Πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων και αφού σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με γνωστές διαδικασίες, εντάξει, μπορούμε παρακαλώ να πάμε μια βόλτα μέχρι τον κύριο Βαγγέλη για να δούμε τι έχει να μας πει. Γιατί έχει και κάτι μπουνιές εκεί παίξε ρε, στο φιλικό του Βόλου. Άσχετο αυτό με το, με το στίβο. Αλλά Βαγγέλη, τι γίνεται? Πολύ αγριεμένα ξεκίνησε η σεζόν, έτσι. Καλώς το να.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, έτσι είναι, αυτά έγιναν στο φιλικό.
0: Τι γίνεται?
1: Μεταξύ της Γκρόνιγκεν και του Βόλου. Εδώ πάντως τα πράγματα στο Πανσαλικό είναι μια χαρά.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε και εκεί τα λαβέρια?
1: Όχι, όχι, όλα βαίνουν καλώς και νομίζω ότι η διοργάνωση μέχρι στιγμής είναι με απόλυτη επιτυχία. Mm-hmm. Θα σου πω όμως, Τάχη, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τώρα την Αδαμοπούλου στα 4.35 για να δούμε. Όχι, δεν θα τα καταφέρει στα 4.35 στην πρώτη. Η προσπάθεια είναι άκυρη. Λίγο νωρίτερα όμως ο Αντώνης ο Μέρλος πέρασε στην πρώτη θέση με 2.16, πέρασε τα 2.16 και ο Αντρέα ο Μίτα επίσης τα 2.16 και πήγαν λίγο νωρίτερα, έτσι έδωσε τα συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον.
0: Τι περιμένουμε τώρα?
1: Τώρα τι περιμένουμε? Έχουμε λοιπόν να δούμε σε εξέλιξη το άλμα σε ύψος, έχουμε το άλμα επί κοντό στις γυναίκες. Εδώ που περιμένουμε έχει περάσει η Κατερίνα Στεφανίδη τα 4.25 όπως και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η Αριάδνη όπως είδαμε στα 4.35 στην πρώτη προσπάθεια, τώρα είναι η σειρά της Κατερίνας. Για να δούμε λοιπόν αν η Κατερίνα Στεφανίδη στα 4.35 καταφέρει να περάσει τον πήγη. Να θυμίσω ότι 4.48 ήταν αυτό που πέτυχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: εδώ στο Πανσελικό Στάδιο πριν από ένα μήνα και κάτι ημέρες. 20 με 21 Ιουνίου ήταν το Βαλκανικό Πρωτάθλημα εδώ στο Βόλο. Η Κατερίνα τότε είχε περάσει το 4.48, είχε πάρει την πρώτη θέση και περιμένουμε τώρα να δούμε
0: τι ώρα.
1: Τώρα αυτή την ώρα.
0: Ωραία.
1: Είναι η σειρά της τώρα λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε στα 4.35 στην πρώτη προσπάθεια. Θα περιμένουμε λοιπόν σε λίγο μέχρι να ετοιμαστεί. Οπότε σας ενημερώσουμε. Θα πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη στο μήκος. Εδώ που περιμένουμε να δούμε ποια θα καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση, γιατί υπάρχει και εδώ η Κορένεβα που πήρε χτες την πρώτη θέση των τριπλούν, η Καρίδη που ήρθε δεύτερη και η υπόλοιπη αθλήτης, η Ράπτη, έχει ενδιαφέρον. Και να πούμε επίσης ότι στο ακοντισμό στους άντρες, γιατί είναι σε εξέλιξη και αυτός ο τελικός, εδώ αυτή τη στιγμή προηγείται ο Δημήτρης ο Τσίτσος, προηγείται, ο οποίος είχε 74 στην προηγούμενη, δηλαδή αυτό που πέταξε στην πρώτη, 74-07, και ο Χριστακάκος είναι στη δεύτερη θέση με 65-38 και στην τρίτη θέση ο Άρης Νικόλαος Περιστέρης με 65-32.
0: Να σου πω τώρα, πώς τόσο πολύ φυσάει εκεί πέρα ρε παιδί μου?
1: Όχι, δεν, τώρα όχι. Αλλά
0: που δεν μας μέτρησε είχε το ρεκόρ, τι πράγμα είναι αυτά?
1: Ναι, τώρα όχι. Τώρα, εκείνη την ώρα όμως όταν ήταν το άλμα του Μίλτου, Όντως είχε 2,6. Όχι, 2,4 νομίζω ήταν εκείνη την ώρα. Γι' αυτό δεν μέτρησε. Ενώ ισοφάρισε όπως λέμε, αλλά έγινε μετά με τη δεύτερη προσπάθεια που πέτυχε το ίδιο. Έτσι, ακριβώς 8,66 με την τρίτη του προσπάθεια ουσιαστικά. Και ισοφάρισε το ρεκόρ του
0: Τσάτουμα. Ναι. Από τον Ιούνιο του 2007.
1: Ναι, ακριβώς 19 χρόνια μετά.
0: Πω, φίλε. Ναι. Στα Παπαφλέστα το είχε κάνει στην Καλαμάτα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, σωστά το είπες. Το 2007, ακριβώς στην Καλαμάτα. Λοιπόν, το κατάφερε ο Μίλτος, ο οποίος όμως έχει ακόμη μέλλον. Έχει πολύ μέλλον.
0: 866, λοιπόν, έτσι, μια χαρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και περιμένουμε γιατί έχουμε σε εξέλιξη σε λίγο. Είπαμε 5.000 τώρα είναι σε εξέλιξη στις γυναίκες. Σε λίγο μετά έχουμε και στους άντρες. Και θα κλείσει η σημερινή ημέρα με τα 4x400. Περιμένουμε να δούμε σήμερα ποιες ομάδες. Χτες να θυμίσω ότι στα 4x100 στις γυναίκες Ηλιούπολη πρώτη. Δεύτερη ομάδα ήταν του Αθλητικού Συλλόγου Αλέξανδρος Μακεδονίας και τρίτη του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Στους άντρες πρώτη ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Δεύτερη ήταν το Κολέγιο Αθηνών και στην τρίτη θέση ήταν ο Αλέξανδρος Μακεδονίας στους άντρες. Στα 4x100. 4x400 σήμερα και ολοκληρώνεται και αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 123ο και 90ο στις γυναίκες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν κάτι μπορώ να σου δώσω για να δούμε, γιατί περιμένουμε την Κατερίνα. Η Στεφανίδη ήταν άκυρο στα 4.35, αυτό βλέπω η προσπάθειά της. Οπότε θα δούμε σε λίγο την επόμενη προσπάθεια. Τώρα η Αδαμοπούλου στα 4.35 θα κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, στην πρώτη δεν τα κατάφερε. Οπότε περιμένουμε την δεύτερη προσπάθεια από την Αρεάδνη Αδαμοπούλου και στη συνέχεια ξανά από την Κατερίνα Στεφανίδη στα 4.35 στην δεύτερη της προσπάθεια.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε εμείς και όταν είναι μας διακόπτης.
1: Βεβαίως. Όταν χρειάζεται σε διακόπτη.
0: Για να προχωρήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε όμως με τον κατάλληλο τρόπο. Για πάμε.
2: Και τώρα Στέλιος Αργυρόπουλος, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, έτοιμος να παραλάβει το δικό του χρυσό μετάλλιο. Το φιλά ο Κυριάκος Γιαννόπουλος και στη συνέχεια το τρόπαιο για να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό του Aquatic Center, του Olympic Aquatic Center του Sydney και η εθνική μας ομάδα να πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της. Ακούμε όμως πρώτα τον εθνικό ύμνο.

0: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά. Με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν τον τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα. Δεδομένα θα έρθουνε. Ακούτε την κραυγή του Στέλιου Αργυρόπουλου. Για αυτή την επιτυχία την έψαχναν πολύ καιρό οι Έλληνες διεθνείς. Την πέτυχαν και σίγουρα απελευθερωμένοι και από αυτό το άγχος, ας το πούμε έτσι, είναι έτοιμοι για ακόμη σπουδαιότερα πράγματα στη συνέχεια.
1: Βασίλη Μότση, καλησπέρα. Τι έγινε, Βασιλάρα μου?
2: Καλά, Πέτρο, δεν τα έλεγα με τον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
2: Για μια αυλία που πήγαμε χθες μαζί.
1: Εσύ, Βασίλη, ο Βασιλόπουλος δεν κάνει τίποτα άλλο. Κοζερί και συμπάθειο με όποιον ετοιμάζεται να βγει στον αέρα για να περάσει η ώρα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Λέγανε τώρα και δύο στην οποία ποιο τραγουδούσε.
2: Η Σάββατατζ.
1: Α, αυτή στο
2: παλαιό Φαλιρό. Μπράβο,
1: πέρασα από εκεί και είδα κίνηση και ενοχλήθηκα, εννοείται, γιατί ζορίστηκα να φτάσω εκεί που ήθελα να πάω. Δεν θυμάμαι εκεί που πήγαινα. Πώς τους λέγαμε αυτούς?
2: Σάββατα. Ήταν και Σάββατα. Οι Σάββατον, με τους οποίους φύγαμε και οι δύο, και εγώ και Αλέξανδρος.
1: Ναι, καλά περάσαμε.
2: Καλά περάσαμε, ωραία ήταν. Ωραία. Ήπιατε, ήταν
1: πήρα, μπήρα, μαδί, αλλά, πήρα από το μπουκάλι, ήπιαμε ή είχαμε κάνει ένα Aperol Spritz σε τέτοια συναυλία.
2: Εγώ ρακούλα, μου είχα εξοπλιστεί με ρακούλα και ήμουν μια χαρά.
1: Καλά, ρακή σε heavy metal συναυλία, γιατί τέτοια μου μοιάζει, δεν το ξέρω εγώ το συγκρότημα αυτό.
2: Heavy metal, ναι, αμέ.
1: Και πήρε ρακή σε heavy metal, δεν σε αποβάλλονται.
2: Πήρα μαζί μου, ναι, εντάξει, μπορεί να περιμένω σε τέτοια πύρε και τέτοια πράγματα.
1: Σωστό. Αλλά συνήθω τη ρακή, άμα πιει σε heavy metal, σε αποβάλλουν, έχω μάθει. Γι' αυτό ρωτάω. Σε κρατήσα κανονικά.
2: Είναι άνετη heavy metal.
1: Όντως, όντως, αυτό είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πήγες και εσύ, Αποστολόπουλε, μην χάσεις, ε? Α, ήταν το τελευταίο.
2: Ήταν τελευταία μέρα του φεστιβάλ, οπότε...
1: Α, ήταν ό,τι... φεστιβάλ.
2: Ναι, μεγάλη σεζόν, ναι, με πολλά συγκροτήματα, τέλος πάντων. Άλλα βγήκαμε να πούμε, αλλά λέμε, αλλά ξέρεις...
1: Δεν πειράζει, παιδί μου, γιατί λέμε και δύο-τρία πράγματα. Ωραίο.
2: Γενικά, φοβερή διοργάνωση, πιστεύω, όλη τη χρονιά. Έκλεισε με ιδανικό τρόπο.
1: Κόσμο είχε.
2: Έκλεισε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, τέλος πάντων, το λέμε να το κάνουμε να βάλε. Είναι Σάββατος και Σάββατον, έτσι, δύο τελείως διαφορετικές γενιές. Οι Σάββατον έχουν υποστηρικτές, το πούμε έτσι, φαν. Δύο νεαρή ηλικία.
1: Ναι.
2: Σάββατα είναι πιο παππούδια όπω εγώ.
1: Πιο μπούμερ, Πιο μπούμερ είναι αυτή. Και είχε κοσμό.
2: Είχε και σίγουρα 15.000
1: βέβαια. Σόπα.
2: Ναι. Και απλά ξέρει, οι οπαδοί του Σάββατα, επειδή ήταν co-headliners, δηλαδή ήταν υποστηρικτέ, α πούμε, Σάββατα.
1: Ναι.
2: Όλοι οι οπαδοί του Σάββατα θέλαμε να είναι headliners Σάββατα, να παίξουν πιο πολύ ώρα. Και στο Σάββατο,
1: δηλαδή
2: όπως
1: και
2: το
1: λόγο
2: έφυγε, δεν ξέρω αν άκουσε ένα τραγούδι, άκουσα δύο τραγούδια εύκολα.
1: Όπα, περίμενε, βλέπω Στεφανίδη, για πάμε λίγο Μητρούσια, περίμενε. Ναι. Πάμε λίγο Βαγγέλη Μητρούσια.
3: 35, δεν θα τα καταφέρει. Το πέρασε λίγο νωρίτερα, είναι η δεύτερη προσπάθεια αυτή από την Κατερίνα Στεφανίδη στην δεύτερη προσπάθεια στα 4.35. Πέρασε όμως λίγο νωρίτερα με τη δεύτερη προσπάθεια η Αριάδνη η Αδαμοπούλου.
1: Ναι, ήταν πολύ κακό το άλμα, το βλέπω τώρα, ναι.
3: Ακριβώς, ναι. Δεν είχε την κατάλληλη, θα λέω έτσι, προετοιμασία. Έχει όμως και άλλη προσπάθεια, οπότε
1: ωραία.
3: Θα δούμε στην συνέχεια.
1: Εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις, εντάξει.
3: Βεβαίως.
1: Ωραία. Βασίλη.
2: Ναι.
1: Και οι δύο Σαββατικοί την ίδια ώρα τραγουδούσαν, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, ξεκίνησε ένα συγκρότημα το οποίο λέγεται Έπικα.
1: Ναι.
2: Μετά ήρθαν οι Σάββατας, οι οποίοι ήταν οι co-headliners. Δηλαδή δεν τους είπαν ότι είναι το δεύτερο συγκρότημα, αλλά τους είπαν, ας πούμε, ότι είναι headliners, αλλά υπό του Σάββατον, ας πούμε.
1: Α.
2: Υπήρχε μια κόντρα όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των υποστηρικτών του Σάββατο και του Σάββατον.
1: Ναι.
2: Εκεί θα πρέπει να είναι τέλος πάντων βασική. Και επειδή πολλοί τον Σάββατο κράζαμε, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που ήταν η Σάββατον πρώτη, τέλος πάντων, έλεγαν από πριν ότι δεν πρόκειται να κάτσουν να ακούσουν το συγκρότημα. Το οποίο συγκρότημα, η Σάββατον τέλος πάντων, έχουν ως μοναδικό θέμα μάχες ιστορικές. Από όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι η θεματολογία τους αποκλειστικά αυτή. Έτσι. Δηλαδή μάχες ακόμη για τις ελληνικές επανάστασεις και ούτω καθεξής. Αλλά όχι μόνο, από όλο τον κόσμο.
1: Αλέξανδρε, εγώ ξέρεις τι ξέρω, φίλε. Ότι κάποια στιγμή με το Μότση δεν είχαμε αφήσει μπουζουκτίδικο για μπουζουκτίδικο και τώρα μου πηγαίνει σε συγκροτήματα heavy metal που ούτε τα έχω ακούσει. Δεν είναι καταστιάτη. Πώς παρέκκλει, πώς ξέρει έτσι αυτό το παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αυτό το παραδέχομαι γιατί τελειώναμε καθημερινή 12 η ώρα τη δουλειά, αν θυμάσαι.
1: Και όπου είχε.
2: Οπότε όπου είχε πηγαίναμε, πιτσιρικά και εγώ.
1: Παρασύρθηκε.
2: Στο μεταλλάδικο δεν θα γνωρίζει εύκολα κόσμο.
1: Ναι.
2: Θα καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, τέλος πάντων, περάσαμε ωραία και μαζί, είτε δεν συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Το μέλλον πάντα ήταν.
1: Για πάμε τώρα, έχουμε πάλι μετρήσει. Γιατί
2: η εθνική μας ομάδα έγραψε ιστορία σήμερα.
1: Περίμενε πριν πούμε αυτά, Βασίλη, να πάμε λίγο γιατί έχουμε την απονομή στον Μίλτο. Οπότε πάμε και πάλι στο Μητρούσια.
3: Έτσι έγινε η απονομή στο Άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Οτεντόγλου μαζί με τον Σταμα τον Νικολό και τον τρίτο της παρέας, να σας πω ακριβώς. Είδαμε λοιπόν από τη Σοφία Σακοράφα, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, που έκανε την απονομή. Ο Μίλτος, ο οποίος φεύγει τουλάχιστον χαρούμενος για αυτό που πέτυχε εδώ στο Πανσαλικό στάδιο, ισοφάρισε, όπως είπαμε, το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούις Τσάτουμα μετά από 19 χρόνια. Και να πω ότι ο Μίλτος 2.866, 7.84 ο Νικόλος Σταματικολός και στην τρίτη θέση ο Αρσένιος Κουλούρης με 7.69. Ο λόγος εσάς.
1: Πολύ ωραία. Εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα με τον Βασίλη. Βασίλη, πάει και αυτό, έτσι. Το καταφέραμε και αυτό, το χρυσό μετάλλιο.
2: Το καταφέραμε και αυτό. Πολύ ωραία το θέτεις, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο. Δηλαδή δεν είναι το World Cup η τόσο σπουδαία διοργάνωση.
1: Ναι.
2: Αλλά το σημαντικό είναι όμως μια διοργάνωση στην οποία μετέχουν όλες οι κορυφαίες ομάδες που παίζουν πόλη, έτσι, παγκοσμίως. Επομένως, το χρυσό μετάλλιο είναι σίγουρα μια σπουδαία επιτυχία από τη στιγμή που κιόλας ήρθε τον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, ενώ στον ημιτελικό νικήσαμε τους Ιταλούς και στον προημιτελικό τους Μαυροβούνιους. Αλλά δεν είναι ότι είναι εφάμιλο, ας πούμε, εφάμιλο ως επιτυχία με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, επειδή ήρθε αυτό το χρυσό το οποίο το κυνηγούσαμε χρόνια και το χάναμε στις λεπτομέρειες. Είτε χάναμε την πρόκληση στο τελικό στις λεπτομέρειες, ενώ αυτή η ομάδα πραγματικά έχει και την ποιότητα και την τεχνογνωσία για να κατακτά κορυφές, δεν είχε έρθει αυτή η κορυφή. Έτσι, μάλιστα είχαμε συνολικά ως εθνική ομάδα όλων ανδρών φτάσει και σε 5 τελικούς συνολικά στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας και οι 5 ήταν χαμένοι. Αυτός ήταν ο πρώτος νικηφόρος λοιπόν και ήρθε το πρώτο χρυσό μετάλλιο και αυτό που όλοι κρατούν πέραν της επιτυχίας, έτσι, και την οποία γιόρτασαν ως μεμονωμένη επιτυχία, είναι ότι έσπασε το ρόδι, να το πούμε έτσι. Ο Ντίνος Γενιδουνιάς είπε έσπασε και η κατάρα. Και εγώ το είχα χαρακτηρίσει κατά κάποιο τρόπο στην ερώτησή μου προς τον Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος μου είχε απαντήσει ότι σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σπορ, ότι δεν είναι θέμα κατάρας γιατί εμείς κάναμε κάποια λάθη και χάναμε στις λεπτομέρειες αυτή τη διάκριση την οποία είχαμε αγγίξει όντως στο παρελθόν, έτσι. Το σημαντικό είναι ότι ήρθε αυτή η επιτυχία, μείναμε προσιλωμένοι παρά το γεγονός ότι ενώ προηγηθήκαμε και με 3 γκολ με 14-11, το γύρισαν οι Ούγγροι σοφαρίζοντας σε 14-14-45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ήρθε από το χρυσό γκολ από τον Στέλιο Αργυρόπουλο, τον αρχηγό, για να μας δώσει το χρυσό μετάλλιο. Μια επιτυχία που. Στην οποία έχουν αναφερθεί άπαντες, έτσι. Δηλαδή, υπήρξε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Βέβαια, φίλε. Λίγο πράγμα είναι, εννοείται. Εννοείται. Εξαιρετική.
2: Εννοείται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Κυρίως όμως αυτό που μετράει, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι τον χαρεί ήδη οι Έλληνες διεθνείς πάρα πολύ και το προπονητικό επιτέλειο. Έγινε και τρελό γλέντι από ό,τι έβλεπα και εκεί στο Σίδνεϊ, γιατί είχε ήδη νυχτός, έτσι, στις 6 ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι. Οι Έλληνες ομογενείς αγκάλιασαν την προσπάθεια του Θοδωρή Βλάχου και των παικτών του. Και μετά έγινε γλέντι, έβλεπα τον Τζορτζάτο να ρίχνει, δηλαδή, τζεμπεκές, όλοι το γιόρτασαν.
1: Εκείνη την ώρα, Βασιλάρα μου, ό,τι θες κάνεις, πραγματικά, ναι, ό,τι σου ήρθει.
2: Ξέρεις τι, γιατί αυτά τα παιδιά νιώθουν δικαίωση, επειδή πολεμούσαν πολύ καιρό για το χρυσό. Αξίζουν, έχουν την ποιότητα δηλαδή και το ούτως ή άλλως είναι στο βάθρο συνεχώς από το 21 και έπειτα.
1: Ναι, ναι.
2: Όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά έλειπε το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή το είχαμε αγγίξει και το 23 το χάσαμε στα πέναλτι στον τελικό στη Φουκόκα. Έχω πολλά που μπορώ να πω έτσι,
1: πώς
2: χάσαμε μέσα τα χέρια μας αυτή τη δυνατότητα. Ήρθε αυτό το χρυσό και πολλοί θεωρούν ότι αυτή είναι η αρχή. Και εγώ αυτό πιστεύω, να πω την αλήθεια. Ότι είναι η αρχή, δηλαδή, για να έρθουν και άλλα χρυσά.
1: Μα είναι ατελείωτη, ρε παιδί μου, η δεξαμενή βγάζει συνέχεια παίχτες τώρα. Και από μια χώρα τόσο μικρή, που δεν είναι και το πιο διαδεδομένο άθλημα στους πιτσιρικάδες, να το πω έτσι, στο πόλο, βλέπουμε ότι κάθε φορά οι φουρνιές είναι πραγματικά αδιανόητες. Και επίσης το καλό είναι μέσα στην όλη ιστορία ότι βλέπουμε ότι και οι μεγάλες ομάδες πια ασχολούνται πολύ περισσότερο με την στελέχωση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνεις και εσύ αυτό.
2: Εννοείται. Και για παράδειγμα, εντάξει, θα υπάρχει και του χρόνου ακόμη πιο έντονο, ας πούμε, αυτό το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα, ας πούμε, από το τωρινό ρόστερ της Εθνικής μας, από τη 15η, 5 παίκτες είναι του Παναθηναϊκού. Έτσι. Και απουσίας και ο Παπα-Νικολάου Στραματίας, που είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Ανήκει στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα, εμένα το μόνο που ενοχλεί, για να, αν θες να πούμε σε αυτή την κουβέντα, είναι η τοξικότητα που αυξάνεται.
1: Ναι, ναι,
2: και από συγκεκριμένα κιόλας μέσα.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς. Αυτό πάθος. Υπάρχει. Δηλαδή, εγώ λέω να τους αφήσουν στην ησυχία τους, να μην το κάνουμε ποδόσφαιρο γι' αυτό και μπάσκετ.
2: Αυτό, αλλά δυστυχώς το βλέπω ότι ως ένα βαθμό δεν θα αυξηθεί η τοξικότητα. Απ' την άλλη, όμως, αυξάνεται και το γεγονός ότι ο κόσμος περισσότερο θα ρίξει τα βλέφαρά του στο πόλο, με δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτή η μεγάλη μάχη μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και σίγουρα είναι καλό και συνολικά για το άθλημα, υπό την έννοια ότι και άλλα νέα παιδιά θα βλέπουν ότι σε αυτό το άθλημα δίνονται και περισσότερα χρήματα σιγά σιγά,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, έτσι. Και να υπάρχουν ακόμη περισσότερα παιδιά που μπορούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο σπορ.
1: Αμήν.
2: Παρά το γεγονός ότι λείπουν οι πισίνες. Δηλαδή, σε σύγκριση με τους Ούγγρους, για παράδειγμα, υστερούμε είναι μέρα με τη νύχτα, πολύ ωραία, οι εγκαταστάσεις. Αλλά έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε αυτό που είπες, ότι βγάζουμε από πίσω συνεχώς.
1: Και σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Και σε όλα τα επίπεδα. Και σε μικρότερες εθνικές ομάδες.
2: Και άντρες και γυναίκες, ναι, και σε όλα τα ηλικιακά. Σε όλες τις ηλικιακές εθνικές ομάδες έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό συνεχίζεται, δηλαδή, είναι διαχρονικό. Και νομίζω ότι και στους άντρες, επειδή όπως και να το κάνουμε, έχουμε 19 μετάλλια, έτσι.
1: Ναι.
2: Έχουμε ανέβει στο βάθρο από το 21, είχαμε πάρει το Αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήραμε Χάλκινο και Αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23 και το 24. Το 22 και το 24. Πήραμε το πρώτο μας μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιανουάριο, παράδοξο που δεν είχα μετάλλιο τώρα το 26, και σπάσαμε μία ακόμα πρωτιά μέσα στο 26, παίρνοντας το χρυσό στο World Cup. Ενώ είχαμε πάρει και το Αργυρό πέρυσι στο World Cup το 25.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
2: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέπεια,
1: ναι, ναι,
2: της εθνικής μας ομάδας.
1: Και μια καλή κουβέντα και για τον Βλάχο. Έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκεί, ό,τι έχει αναλάβει, που λέει λόγω χώμα πιάνει, χρυσός γίνεται. Έτσι.
2: Να τα λέμε. Γιατί από το 2014 που ανέλαβε, σχεδόν το 80% των μεταλλίων της εθνικής μας ομάδας των άνδρων έχουν έρθει επί των ημερών του, με εκείνον προπονητή. Δηλαδή.
1: Χωρίς διάλειμμα, Βασίλη, από το 2014.
2: Χωρίς διάλειμμα το 2014, είναι συνεχώς στο πάγκο της εθνικής μας. Σερί, όλα αυτά τα χρόνια. Τι να πω, εντάξει, προφανώς εννοείται ότι ένα τεράστιο μερίδιο της επιτυχίας, ένα πολύ μεγάλο τελεσμό, γιατί είναι μοιρασμένο και με τους παίκτες, πάει και στον Θοδωρή
1: Πλαχάκη,
2: στον προπονητή.
1: Τέλεια.
2: Ενώ, ας πούμε, και ο Γιώργος Σαββουδάκης, που είναι αντιπρόεδρος στην Ολυμπιακή Ομοσπονδία, έκανε μια τοποθέτηση στο site της ΚΟΕ, της Ομοσπονδίας δηλαδή, και αυτό που είπα, αυτό που σας λέω, ότι...
1: Βασίλη, να ακούσουμε λίγο Τεντόγλου. Για να ακούσουμε λίγο Τεντόγλου.
4: Τι κατάσταση.
1: Μιλάει στην Ευγενία.
5: Ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την Βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Αυτό.
4: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί, το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
5: Ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω, δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια, στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες.
4: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
5: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 870, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
4: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιο στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν «Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος?».
5: Αλήθεια. Ναι, αυτό, εντάξει, το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το χάσα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νομίζω ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νομίζω ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζεις κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα.
4: Βάση επιδόσεων, ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής σου ως τώρα?
5: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερο αγώνα που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα. Έτσι. Εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω δεν κυνηγάω πάνω ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50. Αυτό.
4: Στο Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο. Ξεκάθαρο στόχος.
5: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι. Αλλά δεν ξέρω αν σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 8.50, έτσι. Και πιστεύω ότι το 8.50 θα δώσει χρυσό στο Μπέρμιγχαμ. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.
4: Καλή επιτυχία, Μίλτο.
5: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ξενερωμένος ήταν ο Μίλτος Εντόγλου. Ίσως να το καταλάβατε και από τον ήχο, αλλά και η εικόνα του πραγματικά ήταν ότι πρέπει, παιδί μου, λίγο ακόμα το είχα. Καλό άλμα, ήταν όλα αυτά που είπε, με το γνωστό κλασικό του πολύ ωραίο στήλο ο Μίλτος Εντόγλου. Λοιπόν, έχω δύο βασίλειδες στην αναμονή. Μότσι και Αγρτάκη. Με το Μότσι τελειώνω. Ο Αγρτάκη θα μας πει για το Χεζόνι, γιατί συμφώνησε, βρήκε επιτέλους ομάδα, θα ολοκληρωθεί ένα mini serial. Όμως πρώτα 30 δευτερόλεπτα διαφήμιση και γυρίζουμε.
6: Era Sport 101,8.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Μότσι αρχικά για να ολοκληρώσουμε. Έλεγες για την ανάρτηση του Αφρουδάκη, Βασίλη, αν θυμάμαι καλά.
2: Μια δήλωσή του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ. Για να δώσω και πραγματικά το τι είναι αυτή η εθνική ομάδα, νομίζω αποτυπώνεται και στα λόγια του υποβιένεια. Έδωσα τα συγχαρητήρια και στους προπονητές όλων των επιτελείων της Εθνικής, αλλά και στους αθλητές για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Ανδρών σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Αυτό που όμως στο οποίο στάθηκε, είπε θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στους αθλητές. Το φετινό καλοκαίρι δεν υπήρχε η πολύ πολύ μεγάλη διοργάνωση, αυτό που έλεγα προηγουμένως δηλαδή, για την εθνική ομάδα. Θα μπορούσαν, λέει, να είχαν επιλέξει να ξεκουραστούν, να αποθεραπευτούν από τους τραυματισμούς τους, να προετοιμαστούν για τη νέα χρονιά με τους συλλόγους τους.
1: Κάποιος παντρεύτηκε κιόλας, νομίζω, αυτό το διάστημα, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιος παντρεύτηκε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ο Δίνος Γενιδουνιάς.
1: Ο Γενιδουνιάς, μπράβο.
2: Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι, ας πούμε, αυτή η διοργάνωση του World Cup δεν έδινε φέτος εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Του χρόνου θα δίνει. Όπως είχαν κάποια μικροπροβλήματα δραματισμών ο Παπα-Νικολάου και ο Γκίλας που έμειναν εκτός. Και αυτοί για να αποθεραπευτούν, γιατί όντως είχαν θέματα. Και είχαμε αυτές τις τρεις απουσίες που είναι παίκτες βασικοί για την εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και είπε για όλους, έτσι, και δεν εξαίρεσε και αυτούς, και οι αθλητές που βρέθηκαν κιόλας εκεί, έβαλαν πάνω απ' όλα την εθνική ομάδα, ταξίδευσαν στην άλλη άκρη του κόσμου για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και να τιμήσουν την ιστορία της ομάδας και δικαιώθηκαν, λέει, με τον καλύτερο τρόπο, αφού κατάφεραν να οδηγήσουν την Ελλάδα στην κορυφή και να κατακτήσουν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της εθνικής μας σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Είναι σημαντικό τους αυτό που πέτυχαν και για τα επόμενα που έρχονται. Γιατί και αυτό είπε ο Γιώργος Σαββουρτάκης, και αυτό λέμε όλοι, ότι είναι η αρχή. Γιατί έχει σπάσει αυτή η γκίνια, ας το πούμε έτσι. Το πήρε η Ελλάδα το μετάλλιο που της έλειπε, η εθνική των ανδρών, και θεωρώ ότι θα κατακτήσουμε κι άλλα χρυσά μετάλλια. Με αποκορύφωμα έθεσε ως στόχο το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, αντιπρόεδρος της ΚΟΕ. Τον ίδιο στόχο έχουν και οι παίκτες. Και να πω απλά ότι με πληροφόρηση και τις ΕΡΑΣΠΟ, τις οποίες έχουμε αναφέρει, το 28 λογικά θα διοργανώσουμε εμείς ως χώρα, δηλαδή,
1: τέλεια,
2: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άρα θα γίνει στην Αθήνα, στο ΑΚΑ, το πιο πιθανό, αν δεν έχει γίνει επίσημο ακόμα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και εκεί βεβαίως, στόχο θα είναι το χρυσό, έτσι.
1: Βεβαίως, εννοείται.
2: Όπως και στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης που ακολουθεί τώρα το 27.
1: Όπως παντού. Ευχαριστούμε, Βασιλάρα.
2: Να είσαι καλά, Πέτρο.
1: Αυτά στιγμή, λοιπόν, από το Βασίλη Μότσι για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής, με λίγο από τον Ντόγλου, με λίγο από Στεφανίδη κλπ. Έχουμε λήξει στο σύριαλ Χεζονία. Ο Βασίλης Αγρετάκης είναι τώρα μαζί μας. Τα ξαναπούμε αργότερα για τα μπασκετικά νέα. Γεια σου, Βασίλη.
9: Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Όπως το είπες, το σύριαλ ολοκληρώθηκε. Ο Μάριο Χεζόνια βρήκε την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Είναι στο NBA, το ξέραμε ότι ήταν στο NBA και είναι Cleveland Cavaliers. Σύμφωνα με το ESPN, ο ο Κροάτης με βάση το δημοσίευμα υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Επειδή δεν είναι πάρα πολύ καλή η σύνδεση, να επαναλάβω 2,8 εκατομμύρια, σωστά, ναι.
9: Ακριβώς. Το 2,8 σημαίνει καθαρά 1,5 με 1,6. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι πηγαίνει με πολύ λιγότερα για να παίξει στο NBA.
1: Αφού λέει έδωσε και 8,5 εκατοστάρια από την τσέπη του, κάτι τέτοιο. Για να σπάσει το συμβόλαιο με τη Ρεάλ.
9: Το buyout. Θέλει να παίξει στο NBA. Στα 31 του έχει μια τελευταία ευκαιρία, ίσως να ψάξει εν ώψη της επόμενης χρονιάς ένα καλύτερο συμβόλαιο. Πάει στο Cleveland, μια ομάδα που ήταν διεκδικήτρια του τίτλου. Έχει δυνατό ρόστερ. Παράλληλα να πάρει και τον LeBron James.
1: Ναι.
9: Δεν πήρε τον LeBron James. Πήρε το Χέζον.
1: Πήρε το Χέζον. Καλά. Εντάξει.
9: Θα προτιμούσαν τον LeBron, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Πήγε Φιλαδέλφια ο LeBron. Να σου πω, έπαιξε για κάποια από τις δύο ελληνικές ομάδες τώρα μεταξύ μας, μια και έκλεισε το σύριαλ. Αυτό ήθελε. Ναι, και καλά NBA, ρε παιδί μου, okay, το καταλάβαμε. Αλλά έπαιξε καθόλου, έστω και λίγο.
9: Νομίζω πως αυτοί οι παίκτες γενικά στην Ευρώπη, όταν είναι διαθέσιμοι στην αγορά, αυτοπροτείνονται σε ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ακόμα κι αν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με μια ομάδα, πάνε και λένε, πάντα πάει εκεί ο παίκτης. Μήπως.
1: Ενδιαφέρεστε. Ναι, ναι, ναι.
9: Μήπως ναι, θέλετε κι εσείς να κάνετε μια πρόταση, μήπως ενδιαφέρεστε κτλ. Το θέμα είναι ότι η Real δεν το θέλει τη ομάδα. Δεν υπήρχε buyout για την EuroLeague, υπήρχε buyout στο συμβολαιό του, το οποίο είχε άλλα τρία χρόνια μόνο για το NBA. Άρα πρακτικά θα έπρεπε οποιαδήποτε ομάδα, είτε ελληνική, είτε ελληνική, είτε από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, να πληρώσει τη Real με βάση το ποσό που θα ζητούσε. Το οποίο θα μπορούσε να είναι από 1 ευρώ μέχρι 10 εκατομμύρια, κανείς δεν ξέρει. Δεν θα συνέβαινε αυτό. Αν ήταν ελεύθερο, η συζήτηση θα ήταν διαφορετική. Θα μπορούσε να ταιριάξει
1: στι
9: ελληνικέ ομάδε. Είναι αλήθεια. Αλλά NBA τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αν επιστρέψει, εκεί θα είναι πολύ μεγάλο σύριαλ.
1: Ας κρατήσουμε το σύριαλ για το επόμενο καλοκαίρι, λοιπόν. Λοιπόν, Βασίλη, θα τα πούμε και αργότερα. Μακάρι να είναι και λίγο καλύτερη σύνδεση, γιατί δεν είμαστε και πάρα πολύ καλά αυτοί. Σε ακούμε με διακοπέ, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλάβαμε την είδηση. Σε ευχαριστούμε για την ώρα. Επιστρέφουμε αργότερα. Σε καμιά ώρα θα τα πούμε πάλι με τον Βασίλη Αγριτάκη. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Πάμε, Γιάννη Σαντουρινέο. Καλώ το Γιάννη.
10: Γεια σου, Παντρόμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στου φίλου και τι φίλε που μα ακούν αυτή την ώρα.
1: Κερδίσαμε, φιλικάκι.
10: Ναι, όπως είπε και ο Νίκολιτς, μπορεί να είναι φιλικά παιχνίδια, αλλά και όταν μαζευόμαστε με φίλους θέλουμε να κερδίζουμε στα χαρτιά.
1: Έλατε, ψέματα, έλατε. Έλατε, και έκανε σχόλιο για την ΑΕΚ, ότι του άρεσε, ότι έγινε το παιχνίδι σε κανονικό γήπεδο κλπ. Τα άλλα μας ενδιαφέρουν τώρα. Ποιοι είναι οι παίχτες που θα φέρει?
10: Ναι, γιατί έχει βγάλει ειδήσεις ο Νίκολιτς. Θα πούμε και για τις εντυπώσεις που σχημάτισε για το ματς. Ουσιαστικά πλέον μας ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα έρθουν δύο μέση για την ΑΕΚ. Ο ένας, όπως τον χαρακτήρισε, θα είναι υβριδικός. Θα παίζει δηλαδή και στον άξονα, θα παίζει και στα άκρα. Αυτό που λέγαμε στυλ Ζωάο Μάριο, στυλ Περέιρα.
1: Ναι.
10: Και θα είναι ένας πολύ πιο τεχνικός ποδοσφαιριστής. Και ο άλλος θα είναι μέσος, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Πινέδα, που θα είναι, όπως είπε, με μεγάλες εντάσεις, πολύ πιο aggressive. Θα είναι ένας δυναμικός ποδοσφαιριστής. Και στην αναμονή αυτών των δύο ανέφερε ότι όταν θα γίνουν, και εγώ λέει θα γελάω, και εσείς θα γελάσετε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Δηλαδή το όνομα ότι θα είναι Βαρβάτο, ας πούμε.
10: Ότι οι επιλογές θα είναι αυτές που θέλει ο προπονητής για να τρέξει το αγωνιστικό του σχέδιο και προφανώς θα είναι και αναγνωρίσιμες. Έτσι το ερμηνεύω τουλάχιστον.
1: Κι εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
10: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι αυτό που θέλει ο προπονητής. Άρα κρατάμε ότι η ΑΕΚ θα πάει σε δύο μέσους, γιατί ανέφερε ότι το ζήτημα είναι και ποιοτικό, αλλά και αριθμητικό, γιατί λέει φύγανε πέντε και έχει έρθει μόνο ο Κάιρινεν. Είπε ότι έφυγε ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο, ο Πινέδα, ο Γκρούγιτς, ανέφερε και το Γιόνσον, που δεν υπολογιζόταν, αλλά εγώ θα πω ότι έφυγε και ο Ιούμπισης που μπορούσε να παίξει σε εσωτερικούς χώρους. Οπότε εκεί ήρθε ο Κάιρινεν.
1: Άρα Γιάννη πηγαίνει να πάρει έναν, όπως ασχολιόταν, ας πούμε, με την περίπτωση του Κάγκουα, και έναν αντιπινέδα, σωστά. Αυτούς τους παίχτες, ας πούμε, για το κέντρο που ψάχνει.
10: Ναι, καλά το λες. Καλά το λες, βέβαια. Ο Κάνγκουα υπολογιζόταν και περισσότερο για οχτάρι στην ΑΕΚ. Θα πήγαινε σε χαμηλότερα μέτρα ή το Μαρίν ή το Κάιρινεν, έτσι. Αλλά αυτούς τους δύο που λέγαμε, τον ακραίο μέσο και τον μέσο που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Αλλά η δεύτερη είδηση που δίνει είναι ότι αφήνει πια ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως είπε, να γίνουν και άλλες κινήσεις. Πληθυντικός αριθμός.
1: Ναι.
10: Που δεν είναι απαραίτητο να είναι του κεντρικού αμυντικού που λέγαμε. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί να είναι του κεντρικού αμυντικού, μπορεί να είναι του μπακ. Τώρα γιατί εστιάζω στην άμυνα. Επειδή μέσω επιθετικά αν έρθουν οι δύο μέση και είναι και οι υπάρχοντες ποδοσφαιριστές και η επιθετική γραμμή, υπάρχει κάλυψη με αυτές τις κινήσεις, έτσι. Αυτομάτως μετά όταν μιλάει για άλλες θέσεις, κουβέντα πάει στην άμυνα. Yeah. Πάλι έτσι το ερμηνεύω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Mm. Γιατί είχε πει ο Νικολίτς ότι ανάλογα με την προετοιμασία θα βγάλω τα συμπεράσματά μου και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που μιλάει ότι μπορεί να γίνουν και άλλες κινήσεις, αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα.
1: Ναι, εντάξει, οπότε, αυτό να μας φύγει το άγχος, σαν να λέει, αυτό δεν είπε, κάπως έτσι δεν είπε.
10: Το είπε, λέει, να σταματήσει οι δύο μέσα να έρθουν για να σταματήσει.
1: Να σβήσει ο συναγερμός, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι.
10: Ο Νικολίτς είναι η χαρά του δημοσιογράφου. Θεωρώ ότι είναι και η χαρά των οπαδών, με ποια έννοια το λέω. Ότι είναι ο προπονητής που δεν κρύβει τα λόγια του, δεν κάνει πολιτική.
1: Αυτό που θέλουμε κι εμείς, παιδί μου, να μιλάνε ωραία, να πούμε, ναι, ναι.
10: Δεν το γάρει με την καριέρα του, δηλαδή απαντάει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, δεν κρύβεται, θα πει, έρχονται δύο μέση, θα... Όχι ο Μέση, δύο Μέση. Θα χαρώ εγώ, θα χαρείτε κι εσείς. Και θα κάνουμε και τις άλλες κινήσεις. Δηλαδή, απαντάει σε ό,τι τον ρωτάς και απαντάει με ειλικρίνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά και επικοινωνιακά για το κλάδο.
1: Ξέρεις τι με μπερδεύει όμως, Γιάννο, ε? Αυτοί οι δύο που θα έρθουν και θα χαρούμε όλοι και τα λοιπά και θα είναι ο ένας ο Αντιπινέδα, ο άλλος θα είναι λίγο διάσημος μάλλον κτλ. Πού θα χωρέσουμε όλοι αυτοί?
10: Μην τα λες, αυτά χωράνε. Σήμερα έβγαλε το φιλικό με 14 παίκτες.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι όλοι οι παίκτες.
10: Μια δεκάδα έκανε μόλις τρεις αλλαγές και στα τελευταία δευτερόλεπτα μπήκαν ο Σαχαμπό και ο Ελίασον απλά για να μπουν και βγήκαν ο Γιώβιτς και ο Βάργκα. Ναι. Και είχε πει και στον πρώτο κύκλο προετοιμασίας ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζονται 14 με 15 παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό υψηλού επίπεδου. Θέλουμε κι άλλους. Άρα φυσικά και θέλεις κι άλλους, γιατί η ΑΕΚ και στο Champions League περισσότερο, αλλά και στο Europa League θα έχει απαιτητικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι το πρωτάθλημα, είπε ο Νικολίτς, ότι θέλουμε το Super Cup, γιατί είναι ένα κύπελο, αλλά χτίζουμε και μια ομάδα για να πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Και είχε πει και άλλη φορά ότι τώρα πια μας ξέρουν, μας υπολογίζουν, άρα πρέπει να είμαστε ακόμη καλύτεροι. Συνεπώς όλοι οι καλοί χωράνε. Γιατί δεν βγαίνει με μια ενδεκάδα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, ναι.
10: Έτσι, μια χρονιά με τρεις διοργανώσεις. Θέλουν όλες τις ομάδες να έχουν 18-20 παίκτες που να είναι κοντά στο rotation.
1: Ερώτηση.
10: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ξέρεις τι θέλω, Γιάννη, να μου πεις. Αν έχουμε παίχτες πιτσιρικάδες Έλληνες, και γι' αυτό με το κύπελο, την ιστορία με τους δύο πια, και γενικότερα αν ασχολούμαστε και λίγο με ακαδημίες, πράγματα κλπ. Από πίσω.
10: Ναι.
1: Έχει τίποτα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει.
10: Πολύ ωραία. Ήδη για. Για τα μάτς του κυπέλου και πρώτα απ' όλα, θα σου πω και πρώτα απ' όλα για το Super Cup, οι δύο ενδεκαδάτοι είναι ο Καλοσκάνης και ο Αλεξίου.
1: Ο Αλεξίου, έτσι,
10: ο Καλοσκάνης που θα παίζει δεξιά και ο Αλεξίου που είναι ο αριστεροπόδαρος στόπερ που αποκτήθηκε τώρα με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Άρα υπάρχουν οι δύο ενδεκαδάτοι. Από πίσω υπάρχουν επιλογές, όπως ο Χριστακόπουλος που τον έχει βάλει σε αρκετά φιλικά παιχνίδια.
1: Στόπερ είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
10: Το δεξιό μπακ, με τον οποίο η ΑΕΚ ανανέωσε. Ορίστε.
1: Όχι, δεν ήξερα αν είναι στο περιμπάκ. Ναι, ναι, ναι.
10: 19 ετών και η ΑΕΚ. Ναι, μπακ. Ο Χριστακόπουλος χρησιμοποιείται από τον Νικολίτς και ως δεξιμπάκ. Έχει παίξει και χαφ στη ΚΑΠΑ 19, αλλά είναι μπακ. Και μάλιστα η ΑΕΚ ανανέωσε τη συνεργασία μαζί του μέχρι το 2029. Άρα είναι ένας παίκτης που έχει πείσει. Υπάρχει ο Ζωής ο Καραργύρης, επιθετικός, ο οποίος είχε την ατυχία να ανέβηκε στην πρώτη ομάδα να είχε. Έχει ένα σοβαρό τραυματισμό και τώρα πια μετέχει στην προετοιμασία και επανέρχεται. Πολύ πιο πίσω είναι ο 17χρονος ο Αργύρης ο Αργυρίου που έκανε ρεκόρ σκοραρίσματος στην ΚΑΠΑ 17 και μπορεί να ανέβει και στην ΚΑΠΑ 19, να έχει μεγαλύτερη δυσκολία. Υπάρχουν παιδιά, έτσι. Πήρε το Ψηρόπουλο μαζί στην προετοιμασία, πήρε το Τσαραμανίδη μαζί στην προετοιμασία. Άρα υπάρχουν παίκτες από πίσω. Ασχολείται η ΑΕΚ με τις ακαδημίες, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, αλλά. Για την άμεση χρήση σε Super Cup και κύπελο, ξεκινάμε με τους δύο Καλοσκάμι και Αλεξού για τη βασική ενδεκάδα. Και σίγουρα μία αλλαγή όπου χρειαστεί θα είναι και ο Χριστακόπουλος, γιατί έχει παίξει σε όλα τα προηγούμενα φιλικά εκτός από το σημερινό, το οποίο ήταν πρόβα και το αντιμετώπισε ο Νικολιτσός πρόβα, γιατί η Τσβόλε θέλησε να γίνει το μάτς στο γήπεδό της και ήταν η πρόβα Τζενεράλε πριν την έναρξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Οπότε το αντιμετώπισε και ο Νικολιτς. Με μια ενδεκάδα που, όπως είπε, άφησα τους παίκτες να παίξουν 90 λεπτά. Ήθελα, λέει, να το δω αυτό για το παιχνίδι που η ΑΕΚ κέρδισε 3-2 πάλι με ανατροπή, όπως το έκανε και με τη Χρόνιγκεν. Είναι κάτι που τη χαρακτήριζε και μέσα στη χρονιά, όπου σε τρία μάτια του αθλήματος και δύο της Ευρώπης είχε κάνει 5 ανατροπές. Του άρεσε και η εικόνα που είχε η ΑΕΚ, τον έλεγχο της μπάλας στα πόδια. Του άρεσε η συμπεριφορά στις στατικές φάσεις, άμυνα και επίθεση. Δεν του άρεσε το πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, από το 45 στο 60, που εκεί εκδέχτηκε τα δύο γκολ, γιατί εκεί είπε: ήμασταν αλαζονικοί, χάσαμε μονομαχίες, δεν πηγαίναμε στις διεκδικήσεις. Αλλά μετά τις αλλαγές, και το θέλουμε, λέει αυτό, η ομάδα έδειξε το τι μπορεί να κάνει και αναφέρθηκε στην είσοδο μετά το 60 του Πέτρου Μάνταλου που έπαιξε το ξεκίνημα με τον Μπίκη, δηλαδή αλλαγή αριστερά, και του Ζήνη, ο οποίος έπαιξε δεξιά. Ήταν έτσι ένα σχήμα επιθετικό μαζί με Βάργα Γιώβιτς. Κάτι που είχαμε δει όταν ήθελε η ΑΕΚ να ανατρέψει την κατάσταση του μάτσου του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφια, που τελικά πανηγύρισε και την ανατροπή και το, και το πρωτάθλημα. Άρα έμεινε ικανοποιημένος, μας προετοίμασε ότι και για το παιχνίδι της Τετάρτης 7 η ώρα με τη Σάμσουσπορ θα έχει πάλι μια ενδεκάδα που θα την αφήσει με 90 λεπτά, αλλά θα είναι με πολλές αλλαγές. Mm. Άρα εδώ θα δοκιμάσει άλλα πράγματα, θα περιμένει άλλα στοιχεία και από τους παίκτες του rotation πλέον, το τι θα μπορούν να δώσουν.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Αύριο πάλι εδώ το πρωί για να τα συζητήσουμε αναλυτικώς.
10: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μία έτσι καθυστέρηση λύση και βγαίνουμε με live view. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά, Μπαμπίνο. Λοιπόν, βλέπω εσείς ο Θεμιστοκλής λέει εδώ συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο. Καλησπέρα, Πέτρο από Πέλα. Αύριο θα έρθει πρώτη φορά με την οικογένεια στην Αθήνα για τουρισμό. Να περάσουμε σαν μόγιο ποντά. Βεβαίως. Να περάσεις. Γιατί να μην περάσεις. Και Κυριακή σε χώσανε, Πέτρο. Βεβαίως. Για Πανελλήνιο και την Τόγλτα είπαμε. Ο Παναγιώτης λέει 1-2-3-4. Πέτρο Πάτα λέει για κωδικό. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα, πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας. Καλώς επιστρέψατε και να σας ενημερώσω πως τα φέρνει η ζωή. 26 του 26 στην έκτη προσπάθεια η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό. Για κοιτάξτε τους αριθμούς, λέει. Για τους προληπτικούς, ναι. Έλα ρε παιδιά. Για να το έχω κι εγώ στο νου μου. Άμα ήταν και έκτος και είναι. Είναι έβδομος. Εντάξει. 6-7. 6-7. 6-7. Ο Νίκος λέει ότι φοράει hands free ο Αγρετάκης, γι' αυτό δεν ακούγεται. Οκ. Okay. Η δέση είναι να ρωτιέται που πάει ο Χεζόνια, είπαμε πάει Cleveland. Ναι. Τι θες, κύριε Μητρούσιας.
3: Λοιπόν, να κάνουμε μία έτσι, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Είναι σε εξέλιξη 5.000 τους άνδρες. Mm-hmm. Να δώσουμε όμως αυτά που δεν τα έχουμε πει και χρειάζεται να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο άλμα επικοντό στις γυναίκες, γιατί ολοκληρώθηκε. Στην πρώτη θέση η Αρέα Διαδεμοπούλου, που δεν μπόρεσε να περάσει το 4.45 με την τρίτη προσπάθεια. 4.40 είναι στην πρώτη θέση. Η Κατερίνα Στεφανίδη στην δεύτερη θέση με 4.25, προσπάθησε το 4.40, δεν τα κατάφερε. Στην τρίτη θέση η Αναστασία Ρέτσα με 4.15. Και πάμε στο άλμα σε ύψος στους άνδρες, εκεί όπου είχαμε τον Αντώνη τον Μέρλο του ΠΑΟΚ με 2.16 στην πρώτη θέση. Ο Ανδρέα Ομίτα 2.16, αλλά λόγω της με δεύτερη και τρίτη προσπάθεια. Και ο Ιωάννης ο Αγάπης με 2.9 στην τρίτη θέση. Αυτά στο άλμα σε ύψος στους άνδρες. Θα πάω να σου πω λίγο γιατί έχουμε στο άλμα μήκος εδώ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η Αντριάννα Εγκόγκα προηγείται με 6.67. Η Ναταλία Ιμπέση στη δεύτερη θέση με 6.42. Και στην τρίτη θέση η Σπυριδούλα Καρέτη με 6.36. Και θα σου πω επίσης στις 5.000 στις γυναίκες ότι πρώτη η Μελίσσα Χελένα Αναστασάκης 16.23.80, δεύτερη η Ντενίσα Μπαλά 16.24.37, η Ειρήνη Τσουπάκη 16.31.30, η πρώτη του Αλέξανδρου Μακεδονίας, η δεύτερη του Παναθηναϊκού και η τρίτη είναι του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου Αττικής. Και πάμε και στους άντρες στα 5.000 που σε λίγο ολοκληρώνεται και θα έχουμε το τελικό. Και αμέσως μετά έχουν σειρά τα 4x400 στις γυναίκες και στους άντρες και ολοκληρώνεται, θα λέγα, αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό.
1: Ό,τι προκύψει εδώ είμαστε, Βαγγέλη μου, συνεχίζουμε από το Πανθεσσαλικό. Πάμε στον Μπάμπη Παπαζογλου. Ανακοίνωση το Βιλντόζα Παρτιζάν. Εντάξει. Άλλη μια μεταγραφή στην Ευρωλίγα. Τι έγινε, κύριε Μπάμπη?
11: Όλα καλά, εσύ, Πέτρα.
1: Πάρα πολύ καλά, φίλε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα τακτοποιημένα. Μην ανησυχείς για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά.
11: Εντάξει. Σου λείπει Νέα Υόρκη?
1: Όχι.
11: Έτσι, σωστό σε βρίσκω.
1: Να σου πω.
11: Όχι
1: ως παρουσία εκεί.
11: Όχι το τρέξιμα το πρωί.
1: Α, εντάξει, αυτό, ναι, εντάξει, νόμιζα αυτό εννοούσα. Γιατί αυτό δεν μου λείπει καθόλου. Λοιπόν, ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε. Τέλος πάντων.
11: Όχι, το λέω, ξέρεις, τώρα έτσι στο Αθήνα. Και στην φάση όχι να ήμουν τώρα πάλι Νέα Υόρκη, αλλά χωρίς δουλειά.
1: Α, χωρίς δουλειά, εντάξει, το συζητάμε. Τι θα έλεγα. Καλά, ο γίγαντας Βαλμπουενά θέλει να παίξει κι άλλο. Άσε μας, ρε Μάτιε. Σταμάτα, έλα πάρε εδώ πέρα ένα πόστο να τελειώνουμε.
11: Μάλτα.
1: Μάλτα, ωραία βέβαια, γι' αυτό έτσι, να το λέμε κι αυτά.
11: Και έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο.
1: Έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο και φαντάζομαι στη Μάλτα ακόμα και 42 του, αν δεν κάνω λάθος.
11: Σάντα
1: Λουτσία, πλάκα θα κάνει.
11: Ξέρεις αυτό που έκανε επιτυχημένη τη μεταγραφή του Βαλμπουενά και όλες αυτές τις μεταγραφές που λένε έλα μου αρέσκεται για τα, πώς θα είναι για τα ένσημα, πώς θα είναι για τη σύνταξη και όλα αυτά. είναι πάντα το κομβικό σημείο, είναι αν όντως έχει κίνητρο κάποιος να παίζει. Εννοείται και να είναι και σε μια normal κατάσταση, ξέρεις, να προσέχει λίγο τον εαυτό του. Αυτό είναι όμως το πιο βασικό για μένα. Δηλαδή, έχουμε δει παιδιά να έρχονται παίχτες στα 33, 34, 35, 36. Τους βλέπουμε να παίζουν μέσα να κάνει καταπληκτικό μουντιάλ 39.
1: Ναι.
11: Δεν είναι μόνο γιατί έχει το ταλέντο ή γιατί έχει φροντίσει, εννοείται, να είναι και σε μια καλή κατάσταση. Είναι γιατί, πώς να πω απλά, το γουστάρι να παίζει. Γουστάρι να παίζουν παιδιά, παίζουν μπάλα.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται.
11: Παίζουν μπάλα. Όλα λοιπόν, καλά, δεν ξέρεις. Είναι περιττά. Και γι' αυτό λες 30 χρόνια να λες όπου έχει σταματήσει τον ποδόσφαιρο ουσιαστικά και δεν το ξέρει.
1: Ναι, ναι.
11: Του βλέπει κάτι 30 και το ξέρει εντάξει. Το έχει παρατήσει.
1: Λοιπόν, ναι, τάκα, τάκα να τα πούμε τώρα. Μην πούμε άλλο για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε γρήγορα. Τζολάκης. Έκλεισε, οριστικοποιήθηκε. Στα πόσα.
11: Περιμένουμε τα ανακοινώσεις. Κοίταξε να δεις. Εδώ θέλω να δούμε λίγο πώς θα κλείσει η μεταγραφή. Γιατί αρχικά οι Αγγλοί είχαν βγάλει 20. Συμπόνους 2,5.
1: Τώρα 15 είπαν λέει.
11: Βγαίνει 15 συμπόνους.
1: Τα μπόνους αυτά τι είναι, φίλε, συμμετοχές.
11: Για να πω, ναι, συμμετοχές. Όχι μόνο συμμετοχές, είναι και αναλόγως που πας, πρωτάθλημα ή παραμονή, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, φαντάζομαι πάντως ότι τον Τζολάκη. Φαντάζομαι τον Τζολάκη τον παίρνουν και βασικό στη Χάλετζ, ναι. Αυτό κάνει και 15. Ωραία, πάει αυτό. Άρα θα τα κάνουμε τις συμμετοχές κτλ. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε.
11: Το λέω ότι οικονομικό, γιατί εδώ θα πρόκειται για, αν είναι κάτω από 20 και για μια πραγματική διευκόλυνση στο Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός έχει 20+.
1: Ναι, ναι.
11: Αυτά είχε πει στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, έχει καλή σχέση όμως με το σωματείο γενικότερα.
11: Είπα,
1: ναι, ναι, ναι.
11: Είπα, γι' αυτό θα αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι είναι διευκόλυνση.
1: Ναι, ναι, σωστά.
11: Και πάμε τώρα. Δεν του Ολυμπιακού τα 15 για να πάει να αλλάξει
1: σωστά,
11: και,
1: σωστά.
11: Και το βασικό του goalkeeper σε ένα καλοκαίρι.
1: 26 Ιουλίου κιόλας,
11: Και όχι μόνο αυτό, Πέτρο, δεν το έχουμε υπολογίσει. Το λέω συνεχώς. Έχει αλλάξει και τους δύο goalkeeper του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν αλλάζει ένα.
1: Πασχαλάκι, Τζολάκι και.
11: Και τον Μπότι. Όλοι έχουν αλλάξει. Όλοι και οι τρεις έχουν αλλάξει.
1: Πάμε τώρα στον αντικαταστάτη.
11: Τρίτο ο Ρουνάρα. Οκ, δεν ήξερε την ομάδα ο Ρουνάρα, αλλά στην Ερακλή έπαιζε. Δεν έπαιζε τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Για πάμε στον αντικαταστάτη τώρα.
11: Λογικά σα. Λογικά σα.
1: Όχι Λιβάκοβιτς. Α το ξέκουσε ο Καραμπά από τι προάλλε.
11: Ο Λιβάκοβιτς το είπε την Παρασκευή και η πλάκα είναι το έλεγα Πετράν. Αυτό που λέμε του Τούρκου και βγαίνουν Σάββατο πρωί πάρα πολλά πρακτορία. Συμφωνία Ολυμπιακού Φενέρ στο 4,5 για Λιβάκοβιτς. Και βγαίνει η Φενέρ το απόγευμα και δεν έχω καν πρόταση. Για την δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Εντάξει, από Τουρκία δεν είμαστε και πολύ αξιόπιστοι, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν αυτά.
11: Κοιτάξτε, Τουρκία, να τα λέμε όλα, αυτό που θυμάμαι ξεκάθαρα, μα έχουν ανοίξει τα μάτια ενώ στην Ελλάδα και ρίμ. Πρόσεξε το Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, Ρισκάμπη, είναι μια-δύο περιπτώσει όμω από τι 100.
11: Είναι μια σύκατο.
1: Ναι.
11: Συμφωνώ κι εγώ.
1: Ναι.
11: Λέω ότι για τα λέμε όλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό. Τι θα έλεγα τώρα.
11: Από τα 100, όπω είπε, κατά τα 5, 10 και πολύ.
1: Επίση την Παρασκευή που βγήκε και μα είπε για Σάλιακα, να ξέρει ότι ανακοινώθηκε επισήμω κτλ.
11: Ναι, ναι.
1: Και κάναμε σχετική πλάκα ότι θέλουμε καινούργια ονόματα και τέτοια, θυμάσαι. Μετά πιάσαμε κουβέντα εδώ με του φίλου και τέτοια. Πολύ δούλεμα πέφτει εκεί και τι γίνεται κτλ. Και έκανα μια ολόκληρη, ένα μισάωρο, δηλαδή το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή το φάγαμε έτσι. Γιατί του έλεγα ότι αν δεν ήταν Σάλιακα, αν δεν ήταν Σάλιακα ή ήταν Σάλιακάι ή δεν ξέρω εγώ τι, θα ο και το αυτό κτλ. Και ήρθε αργότερα την ίδια μέρα, η δηλώση του Καραπαπά που είπε ακριβώ το ίδιο. Ότι αν ο Σάλιακα δεν ήταν Έλληνα και ήταν ξέρω, κάτι άλλο, θα λέγανε wow, τι μεταγραφή κάναμε κτλ. Ακριβώ την ίδια μέρα. Και ήθελα να το πω, γιατί δικαιώθηκα.
11: Επειδή συμφωνώ απολύτω, τσάμπα το έκανε.
1: Ναι, τσάμπα, τσάμπα, τσάμπα. Αυτό που είναι να το πούνε, θα το πούνε. Ναι, ναι, ναι.
11: Αυτοί που ξέρει, έλεγαν όλα αυτά και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά όλε τι ομάδε.
1: Ναι, ναι.
11: Δεν πρόκειται να βάλουν ποτέ μυαλό.
1: Ναι, ναι,
11: ποτέ,
1: ναι, ναι.
11: Ποτέ.
1: Καλύτερο να φέρουμε τον Ορτέγκα που δεν τον ξέρουμε γιατί λέγεται Ορτέγκα παρά το Σάλιακα που τον ξέρουμε.
11: Να έχουμε κάτι στο μυαλό όμω, θα έρθει ο Καφού. Δεξιπάκ, ας πούμε, και θα τα σαρώσει όλα.
1: Ναι.
11: Και μετά απογοητευόμαστε. Εγώ έλεγα, το λέω γιατί υπάρχουν αρκετά παιδιά που Έλληνες φορέ στο εξωτερικό γενικά. Δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί να μην είναι Έλληνας ένας καλός, έτσι. Γιατί καλοί παίχτες να είναι τουλάχιστον μέσα στη διάδα, μέσα στην τετράδα των αμυντικών, μέσα στην τριάδα των goalkeeper, μέσα στους 4-5 κεντρικούς χαφ που έχει μια ομάδα. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Ναι, ναι.
11: Το θέμα πάντα, πραγματικά δεν το κατάλαβα ποτέ. Ο Σάγιακας πάντως δεν του έκανε χάρη Ολυμπιακός. Έχει αποδείξει το παιδί. Έχει φτάσει και μέχρι την εθνική ομάδα και ας πω και κάτι το απόγευμα στο φιλικό με την Αντβέρ, το που είχασε ο Ολυμπιακός 3-0, μπαίνει στο 80. Μια φάση κάνει ο Ολυμπιακός, αν την έχεις δει.
1: Πώς έλεγες την κάνει, βεβαίως.
11: Φοβερή σέντρα και βγάζει κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Στη φάση αυτή καταλαβαίνεις δύο πράγματα. Πρώτον, ο Σάλιακας δεν έχει ανάγκη μια χαρά μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, θα το χρησιμεύσει. Και δεύτερον, ότι ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να δώσει και κάνα γκολ μέσω επιθετικά που δεν τα έχει ο Ολυμπιακός πέσει. Αυτό δεν ξέρω πώς το καταλάβαν. Και την άλλη μέρα κάνει καταπληκτικό παιχνίδι με την Αλκμάρ ο Σάλιακας. Εμένα το λέω ότι θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν γυρίσω με αυτό, γιατί δεν κάνει καλά παιχνίδια. Δηλαδή,
1: έχει φαγωθεί με αυτό ένα λίγο, Έχει φαγωθεί, λέω, τον ψηλό, περιμένει πολύ.
11: Όχι, δεν ξέρω, το θεώρησα πολύ καλή μεταγραφή. Όχι μόνο εγώ, όλοι.
1: Μπορεί να βγει, κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Δεν ασχολούμαι τώρα με τα φιλικά τώρα.
11: Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι καθόλου. Εγώ ξέρω ότι δεν βιάζομαι ποτέ. Εδώ έκαναν κάποιοι με νιμπόρα. Και παρακαλώ για την 200 μήνυση στο τέλο. Θα θυμάσαι. Υπάρχουν τόσα παραδείγματα που δεν θα βάλουμε μυαλό σε κάποιο βαλό. Εγώ περιμένω, εγώ θεώρησα μια από τι καλύτερε μεταγραφέ το Μαθαίο και όσοι έχουν δει Λα Λίγκα, το παιδί δεν έχει μπει καλά. Οκ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Σέγγα παίζει καλύτερα.
1: Δεν έχει μπει καλά. Σε τι δεν έχει μπει καλά. Στο φιλικά προετοιμασία. Τώρα
11: κάνει πολλέ φάσει, δεν βοηθάει επιθετικά, λέω δεν έχει μπει καλά στην προετοιμασία. Δεν μπήκε και αν πει, ο παλίσαμε το πρόβλημα του δεξιού μπακ.
1: Αλλά ψυχραιμία.
11: Αλλά 24 Ιουλίου. Το Νοέμβριο δεν γελάμε με αυτά που
1: λέμε. 24 Ιουλίου είναι 24 Ιουλίου, τι να λέμε τώρα.
11: Ναι.
1: Να σου πω εσύ.
11: Δεν ξέρω ότι περιμένει πράγματα, γιατί αυτό ο παίκτη ήταν Λα Λίγκα 5 χρόνια. Δεν είναι τη σειρά παίκτη. Πάμε.
1: Πολύ γρήγορα. Πάμε να πάρουμε τερματοφύλακα. Άλλο.
11: Σα λογικά τη Τζολάκη. Για να τελειώσει τη Τζολάκη. Ένα χαφ.
1: Το σα με τα λεφτά, με λεφτά το πάρουμε.
11: Είναι κάτι πρέπει να πάρει που σου έπεσε, αλλά.
1: Επειδή έπεσε το
11: λεφτό. Έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω εγώ να έχει ρήτρα. Ότι μένει ελεύθερο.
1: Όχι, μωρέ, άμα είχε ρήτρα κάπου θα είχε πάει τώρα κι εσύ.
11: Ναι.
1: Σίγουρα θα είχε πάει κάπου.
11: Μα και τώρα μπορεί να πάει. Το παιδί ήταν στην ιδέα των γκολκίπερ τη Εθνική Πορτογαλία, του Μουντιάλ.
1: Εννοείται. Πάει ο Σαάλο, τι θέση έχουμε άλλη. Δύο. Τι χάφα πολλά.
11: Κοίταξε να δεις. Με το Φρόιλερ που έχει ασχοληθεί πολύ ο Ολυμπιακός, βλέπω ότι από την Ιταλία βγαίνει συνεχώς τις τελευταίες μέρες ότι θέλει να εξαντλήσει την πιθανότητα να μείνει η Μπολόνια. Ότι και η οικογένεια και αυτά και τα λοιπά. Αυτό με κάνει αρκετά επιφυλακτικό. Μπλάνκο.
1: Ωραία, τι παιχτάρα να πει. Άμα τον πάρει αυτό.
11: Λαβές τον έχει δει, δεν έχω εικόνα.
1: Παιχτάρα σου λέω, άστο. Άμα έρθει αυτό, εμένα θα με ακούσετε. Άμα βγαίνω και λέω φορά παρτίδα, έχω λόγο. Αλλιώς γενικά δεν μιλάω για μεταγραφές.
11: Ναι, ναι, κάπου έβλεπα βέβαια. Ισπανία, κάτι δεκάρικα και τα λοιπά. Εντάξει,
1: ναι, και μα σκέψε το 50% έχει ρεάλ. Φαντάζομαι ότι πρέπει να.
11: Ναι. Καλά, παίρνει το 50%. Με τη ρεάλ θα κανονίζει μετά.
1: Αυτό είναι καλή περίπτωση άμα γίνει. Ναι.
11: Και. Εουστάκιο από Πόρτο, Καναδός, που ήταν στο Μουντιάλ.
1: Τι θες, παίζει αυτός.
11: Αυτός
1: δεν είναι Εουστάκιο.
11: Αλλά ξέρεις, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφή, επειδή τον διαφέρει, ήταν ότι την έχει κάνει ήδη τη μεταγραφή. Εντάξει, προφανώς ασχολείται με αυτές τις περιπτώσεις. Και καλά είπε, γιατί το είχα πει και εγώ προημερών. Δεν χρειάζεται να το πω, δηλαδή, εγώ, να το πει ο Κώστας Καραβάς, δηλαδή κάποιος από την ομάδα. Ότι επειδή είναι 10-12 ενώματα, μην νομίζει ο κόσμος ότι κάθεται και μιλάει Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Καμία ομάδα. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχει ασχοληθεί, τις έχει αφήσει. Δεν έρχονται κάποιοι άλλοι, ξέρεις, αυτό γίνεται.
1: Αλλά φίλε, αν μιλούσες με 10-12 παίχτες ταυτόχρονα, δεν είσαι σοβαρή ομάδα. Δεν γίνεται.
11: Μα δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται πρακτικά.
1: Και πρακτικά δεν γίνεται. Λοιπόν, Αντρέ Λουίς, θα πάρουμε και λεφτά. Μπράβο, ρε φίλε.
11: Όχι, θα πάρουμε και λεφτά.
1: Κάργα λεφτά.
11: Θα είχε πάρει λεφτά ο Ολυμπιακός άμα τον είχε δώσει.
1: Τώρα αφού έρχεται άλλη ομάδα, λέει, ξέρω εγώ.
11: Από τη στιγμή που δεν, έπαιξε χθες, είναι ο φαϊνότερο. Κάνσας για την ώρα. Έλεγα το πρωί, ξέρω αυτό δεν το παίρνω πάνω μου που λένε, επειδή ξέραμε για 18,5 ότι νομίζω ήταν με μπόνους, ότι τώρα έχει πάει στα 19.
1: Καλά, ο Γιάννης Γιάννης.
11: Κάνσας, όχι. Έχει διαφορά. Οι ομάδες πάντα λένε τα νέτα. Τι θα πάρω τώρα. Με τα μπόνους το βλέπουμε. Ναι. Γιατί μπορεί να βγουν τα μπόνους, μπορεί να μην βγουν. Πάντα ξεκινάς με τα σκέτα. Γιατί βγαίνει κάτι για 22 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν είναι με μπόνους αυτά. Τα 22.

0: Δεν μπορούμε να έχουμε όμως έτσι το παιδί, πραγματικά. Δεν έχουμε. Δηλαδή,
1: δεν έχουμε. Αν θα πιάνε, τι θα πιάνε, ναι.
0: Δεν πίνει και τις πολλές ευκαιρίες. Βλέπεις ένα πράγμα, βλέπεις σε αυτό το παιδί πράγματα που λες, αυτό πρέπει να το παρακολουθώ. Αυτό θα μου βγει, δεν υπάρχει.
1: Όντως, αλλά φίλε, παίχτης ο οποίος έρχεται σήμερα και αύριο παίζει, για μένα πάντα κάτι δείχνει.
0: Ναι, και η Μπράκεν είχε παίξει κατευθείαν.
1: Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό το λέω.
0: Με την ΑΕΚ που είχε πάρει και το πέναλτι. Αλλά μετά δεν πήρε ευκαιρίες. Και μετά το βλέπεις στα φιλικά και βλέπεις μια εκπληκτική ενέργεια, ένα φοβερό αριστερό, εσωτερικό, κόρνερ, τα πάντα σέντρες και πέντε φάσεις συνεχόμενες να μην πετυχαίνει η παίχτη. Εκεί λίγο λες, όπα, τι γίνεται. Δεν έχουμε δει, δεν μπορείς να έχεις εικόνα, πάμε.
1: Ενδιασμό έχω όμως, μεγάλο να τα πω. Κάνει σούμε γιατί έχω έναν ενδιασμό, πρέπει να το σημειώσω. Δεν γίνεται να το σημειώσω, αλλά μόνο τα καλά.
0: Και ο Λάκης φεύγει, λογικά θα έρχεται. Goalkeeper, half, 100%. Αν το αφήγει ο Αντρέ Λουίς, θεωρητικά, και θα εξηγήσω τι εννοώ θεωρητικά, ανοίγει πόρτα για μεταγραφή εξτρέμου.
1: Εκτός να κρατήσουμε τον Μασούρα.
0: Σημειώνω και χωρίς τον Μασούρα 6, για τρεις θέσεις. Και το έχω δει πολλές φορές και στους ακροατές που, OK, μπορεί να μου πει κάποιος δεν μου αρέσει αυτός, δεν μου αρέσει εκείνος, το δέχομαι. Αλλά να μου πει κάποιος ποιος από όλους αυτούς θα φύγει. Τρεις μεταγραφές, Φορτούνης, επιστροφή, Ζώτα Σίλβα και Ρόκα. Μεταγραφές. Δεν αφήνω Φορτούνης. Ο Ροντινέη του πες μη φύγεις γιατί σε θέλω. Είχε πρώτα στο Λιβερζιδία, το ξέρουμε, και είναι μυστικό. Μείνε και άλλο ένα χρόνο και
1: πλέον. Παίζει και λίγο πάνω, ναι.
0: Ναι. Μάρτης και Τσικίνο ανανέωσαν πριν δύο μήνες.
1: Δεν φεύγει κανένας από τους, τελείωσε.
0: Όχι να το λέμε, γιατί και αν φύγει ο Τρελουής, έβδομος ο Μασούρας να φύγει. Ο οποίος Μασούρας δεν παλιάσκε μας στην προετοιμασία.
1: Όχι, ίσα ίσα. Μας μπέρδεψε εμάς τον με τη Λίβαρτον. Ναι.
0: Μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν πάει, ναι, να μην είχαμε δύο από όλους αυτούς. Το δέχομαι, είναι άποψη. Αλλά είναι εκεί, δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι εκεί. Αλλά αν θες να ακούσουμε το έχω πει, δεν ξέρω πόσο νωρίς και πόσο προς το τέλος Αυγούστου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει εξτρέμ. Δηλαδή εκείνο που είχε βγει για τον Νταβιντασβίλη από τη Γαλλία, τη Σερετιέν, 10,5 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια πόνους, ναι. Δεν νομίζω ότι θα έβγαλαν από την κοιλιά τους οι Γάλλοι. Και δεν είναι και οι Γάλλοι να τα βγάζουν από την κοιλιά τους.
1: Ρε φίλε, να σου πω τι είδα σήμερα τώρα. Θα σου πω τον Γκαϊλέμ. Ναι. Σήμερα, ρε φίλε, έτυχε να ρίξω μια ματιά. Τώρα ξέρεις, προσπαθώ και εγώ μετά το Μουντιάλ να μπω σε διαδικασία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είδα, ας πούμε, ότι έχει πάει στον Άγιαξ με 19 εκατομμύρια μεταγραφή μόνο. Κάτσε να το βρω ακριβώς να σου πω. Μιλάμε για παίχτη τώρα, όχι αστεία. Ο Μάρκος Λεωνάρντο, πράγμα τον θυμήθηκε ευτυχώς, από την Αλ Χιλάλ. Ρε εσύ, είναι δυνατόν αυτός να πήγε στον Άγιαξ με 19 εκατομμύρια και να μην πήγε κάποιος να τον πάρει από εμάς που είναι 23 και είναι παιχτάρα και βάζει ένα κάρο γκολ σε κάθε παιχνίδι.
0: Έφυγε 19 εκατομμύρια δεν δίνει καμιά
1: ζήτημα. Δεν δίνει, λες, δεν δίνει. Εντάξει,
0: έχει δίκιο. Όχι, δεν έχει δώσει. Δεν είναι απόψη δική μου. Το ρεκόρ πάντα αναλογικά σε μεταγραφή σε δραχμές και ευρώ είναι του Ζάχοβιτς. Εξακολουθεί να παραμένει.
1: 19,9 δώσαμε ο Άγιαξ. Αυτός από Μπενφίκα και λοιπά, έτσι από Σάντος και τέτοια. Δηλαδή έκανε μία μεταγραφή 22. Πήγε από τη Σάντος στην Μπενφίκα. 40 από την Μπενφίκα.
0: Δεν δίνουν, αλλά πάσχοντα. Εμένα καλώς δεν δίνουν, αλλά πάσχοντα. Πάμε παρακάτω.
1: Πώς.
0: Καλώς δεν δίνουν 20 εκατομμύρια ελληνικές ομάδες. Δεν είναι το ελληνικό ποτάσμα για να.
1: Έχεις δίκιο, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Αυτές οι εταιρείες δεν είναι για να δίνουν 20 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: εγώ προτιμώ να κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά και να παίρνουν κάποιους παίκτες και να τους αναδεικνύουν και βεβαίως να κάνουν και κάποιες μεταγραφές. Όντως θα κάνεις και 7 και 8 και 10. Οκ, okay, εκεί. Πάμε κάποιες ειδήσεις.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις γιατί έχω ενδιασμό μετά. Πολύ άγριο.
0: Να πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε κι άλλα.
1: Άντε, έχουμε κι άλλα. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι

0: Ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
2: Ακούτε Eurosport.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Εννοείται ότι έχουμε παίξει λίγο έξω στον χρόνο. Ένας φίλος που ρωτάει για το Norrköping Sad Weekends, μάλλον αυτό είναι εδώ μέσα, SMS το βλέπω. Landskrona Norrköping. Landskrona Norrköping, δεν βλέπω αδερφέ. Βλέπω Norrköping Sad Weekends που ήρθε 3-0. Όχι, 19 του μήνα είναι αυτό. Όχι, μην δίνει σημασία. Αν το βρω, θα σου πω. Για λέγε, Μπάμπη.
4: Ήθελα να πω ότι σε αυτά που λέγαμε να προσθέσουμε και ότι το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα. Το επιβεβαίωσε και ο Κώστας Καλαμπάς ότι δεν, τα Ρέμι και Γιάννης δεν είναι παίχτες που δέχονται να έχουν λίγο μικρό χρόνο συμμετοχής. Έχουμε πει ότι το είδαμε και στην πράξη πέρσι ότι Ελκαμπή, τα Ρέμι, Γιάρεμτσουκ και κάποιος να είναι τρίτος είναι πολύ ωραίο για έναν αληθινό, για να το δεχτεί. Οπότε κάποιος θα αποχωρήσει. Υπάρχει παράδοση δημοσιευμάτων στην Βραζιλία ότι η Βάσκο Νταγκάμα έχει τον Ταρέμι έναν από τους τρεις στόχους της για την επίθεση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά εάν ήθελα να σου κάνω πρόβλεψη, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το να έχει Ολυμπιακός Ελκαμπή Ταρέμι Γιάρεμτσουκ δίνω 0%.
3: Ναι.
4: Το πιο πιθανό είναι να φύγει ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμτσουκ. Δεν θα μπορούσε να αποκλείσω μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει μείνει μόνο Ελκαμπή και να κάνει και άλλη μεταγραφή Ολυμπιακός.
3: Οπα.
4: Δεν θα μπορούσα να το πω. Ναι, όχι, δεν ξέρω κάτι.
3: Εντάξει, Ταρέμι 34, Γιάρεμτσουκ πιο νέος, κρατάς Γιάρεμτσουκ πιο καλά. Και μάλιστα βέβαια για το δημοσίευμα.
4: Ναι, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει καλή εικόνα στην προετοιμασία, ενώ πέρσι είχε πολύ καλή.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο.
4: Ναι, το λέω, το σημειώνω. Ναι. Και Ταρέμι που είναι πολύ παρεξηγημένο για μένα είναι εκπληκτικό χώρο.
3: Πάντως για τον Ταρέμι που λες, για τη Βάσκο που λένε ότι υπάρχει.
4: Αλλά είναι σε άλλο στυλ παιχνιδιού.
3: Υπάρχει άλλο που του χαιρετίζει που είναι πρώτο στόχο και ο Ταρέμι έπεται, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα είναι και λίγο κουφό γιατί ο πρώτο στόχο είναι ένα που είναι 26 ετών και ο Ταρέμι είναι 34. Ξέρω εγώ. Τρελαμένο μου φαίνεται λίγο. Γρήγορα να πω μόνο ότι. Ναι, καλά κάνει. Εννοείται. Γρήγορα να πω μόνο ότι έναν προβληματισμό έχω. Ότι δεν έχουμε ας πούμε βασικό τερματοφύλακα και πάμε για Ευρώπη σιγά-σιγά ακόμα και ενό
4: άπουνε. Είναι ξεκάθαρο.
3: Α, ναι.
4: Ναι, και ευτυχώς για τον Ολυμπιακό είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το παιδί. Μπήκε πολύ γρήγορα.
3: Και θα κλείσω με ένα μήνυμα του Δημήτρη που λέει για
4: αλλά
3: τον Πάρη.
4: Αλλά είναι ρίσκο, Πετρό, ναι. Είπα, τρεις γκολκίπερ να αλλάζεις είναι ρίσκο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
3: Βέβαια.
4: Το ξέρεις.
3: Ναι, ναι.
4: Γι' αυτό και όσο κατάλαβα και γι' αυτό είχα στην άκρη του μυαλού μου όταν έλεγα πριν δύο μήνες ότι αν έρθει ο κίνδυνος ο Ολυμπιακός να χάσει το τζολάκι είναι μόνο από Αγγλία. Ναι. Αυτό έγινε. Και ότι σε αυτή την περίπτωση εγώ θα έβλεπα πολύ το Ζωσέ Σα. Γιατί είχα υπόψη μου ότι θα αλλάξει άλλους δύο goalkeeper ο Ολυμπιακός και γιατί ο Σά είναι ο μοναδικός από όλους αυτούς που ακούγονται που έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν πας και λίγο πιο safe. Ότι ξέρει την ομάδα, ξέρει που θα έρθει. Καραϊσκάκι, πίεση ομάδα, πρωταθλητισμό, διαχείριση, Champions League, Europa League. Τα έχει παίξει όλα αυτά με τον Ολυμπιακό.
3: Βέβαια, βέβαια. Και λέει εδώ ένας φίλος ότι τραυματίστηκε ο Έσε, τραυματίστηκε ο Σιπιόνι.
4: Ναι.
3: Τελικά από τον Τάνι κανείς μας δεν γλιτώνει. Τελικά από τον Τάνι κανείς μας δεν γλιτώνει.
4: Ναι, να πω για τον. Μα χτύπησε κάποιο με τον Τάνι. Είχε χτυπήσει ο Γκαρθία. Εντάξει, όμως τι πέναλτι τώρα το έχει δώσει χθες. Δεν υπάρχει τώρα.
3: Ναι, ναι.
4: Να τα λέμε όλα. Καλά έκανε πάνω στο φίλο και το ανέφερε για να πούμε και για τον. Έσε το είχαμε πει και για τον Σάγιακα που χθες δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Αλλά όπως λέει και ο φίλο και ο Σιπιόνι. Α, βλέπει ότι βγήκαν και προβλήματα τραυματισμών. Και το κακό με τον Σιπιόνι είναι ότι έχει τραυματιστεί. Στο παιχνίδι που έχει κάνει την καταπληκτική κάθετη στο ένα από τα τρία γκολ του Ζώτα Σίλβα, στον Δεβούλη.
3: Ναι. Ναι.
4: Ο κύριο Σιμπέλη όμω, προετοιμασία είναι.
3: Ευχαριστούμε κύριε Μπαμπή.
4: Αλλά όλα αυτά είναι χτυπήματα. Ναι, δεν είναι κάτι.
3: Ναι, συμβαίνουν. Ευχαριστούμε κύριε Πάπα.
4: Καλό βράδυ.
3: Τα λέμε αύριο από κοντά.
4: Έτσι.
3: Άντε φιλιά. Bye bye. Πάμε τώρα Παναθηναϊκό. Χρήστο κοντά έχουμε μαζί, διότι έχουμε εξελίξεις. Καλώ το Χρήστο.
5: Γεια σου Πετράν μου. Καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, αναμένουμε
3: τις εξελίξεις.
5: Δεν έχουμε κάτι που είναι εκτός προγράμματος. Από τη μία επισημοποιήθηκε και από τον Παναθηναϊκό η είδηση ότι ο Τίνγκερ Βάη πηγαίνει στην Σαουδική Αραβία και γίνεται συμπαίκτη του Ποντέσε στην Αλ-Σαμπάμπ. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί το περίπου 1 εκατομμύριο
3: του συμβολέου του.
5: Είναι τα μανατζερικά, ναι, 100-150. Τα γλιτώνει αυτά τα χρήματα από τον προϋπολογισμό του για την επόμενη περίοδο. Δεν έχει οικονομικό όφελος. Είχε μία ελπίδα ότι στις διαπραγματεύσεις με την Δυναμό Ζάγκρεμπ που θα έβγαινε λευκός καπνός και θα έπαιρνε και αυτό ένα χρηματικό αντάλλαγμα. Mm. Αλλά οι Κροάτες κάναν πίσω, πλέον το συμβόλαιο του πέφτει πάρα πολύ ακριβό. Ήδη είχε μια σχεδόν τετραπλάσια προσφορά στη Σαουδική Αραβία. Οπότε σε αυτές τις ηλικίες 30 χρονών τέτοια συμβόλαια τώρα.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Ναι.
5: Λύνει το πρόβλημα τη ζωή σου, δηλαδή. Και για σένα και για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου. Οπότε αυτή ήταν η μία είδηση της ημέρας. Mm. Η δεύτερη είδηση είναι ότι πολύ σύντομα μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα μάθουμε την επόμενη ομάδα του Μανώλη Σιώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαπραγματεύσεις με τουρκική ομάδα, δεν ξέρουμε το όνομά της ακόμα. Ah. Είναι στο τελικό στάδιο. Ναι, θα παραχωρηθεί σε ομάδα της Τουρκίας του Σιώπη. Στην Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, το ξέρετε.
3: Βέβαια.
5: Και με την Αλάνια και με την Αυτοσπορ γενικά ήταν μια πολύ πληθωρική παρουσία. Περνάει η δουλειά του εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα ωφεληθεί αυτό που ωφελήθηκε και με τον Γετβάη. Δεν θα πάρει χρήματα για την μεταγραφή. Απλά θα εξοικονομήσει το συμβόλαιο του Σιώπη που αν έμενε αμανάτη, δηλαδή έμενε στην ομάδα χωρίς να χρησιμοποιείται, θα επιβάρυνε ένα σημαντικό ποσό, εξαψήφιο νούμερο, κοντά στα 7 ψηφία, τον προϋπολογισμό της επόμενης περίοδου.
3: Περιμένουμε αυτοί οι δύο, Γετβάη και Σιώπης. Περιμένουμε άλλον να φεύγει. Κανένα νέο από Μπακ Ασέτα Μεριά, κάποιος άλλος που έχει απομείνει.
5: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά τα δύο μεγάλα συμβόλαια που έχουν απομείνει είναι του
3: Μπακ Ασέτα
5: και του Βιλένα.
3: Α, ναι. Το ξεχνάμε αυτό.
5: Είναι πολύ μεγάλο. Ναι, αυτά είναι συμβόλαια που συνολικά κοστίζουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μικρά συμβόλαια. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επιθυμία του Παναθηναϊκού είναι να βρεθεί τρόπος να φύγουν οι παίχτες ανέμακτα, δηλαδή να αποφύγει την καταβολή αυτών των μεγάλων χρηματικών ποσών. Για τον Μπακασέτα κάτι θα γίνει, δηλαδή ειδικά να αποφασίσει να πάει στη Σαουδική Αραβία. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πάρει και πολύ περισσότερα χρήματα.
3: Βέβαια. Και σε καλή ηλικία είναι και καλό όνομα είναι, βέβαια.
5: Ναι, βέβαια. Το πρόβλημα είναι ο Βιλένα. Το πρόβλημα είναι ο Βιλένα.
3: Μέχρι πότε έχει συμβόλαιο αυτός, μόνο.
5: Τελευταία χρονιά. Με 1,4 το συμβόλαιό του. Αν έπαιζε, πιθανότατα θα βρισκόταν μια ομάδα. Όχι να δώσει 1,4, τέλος πάντων κάλυψε ένα μεγάλο ποσό. Συνήθω όμω που ουσιαστικά 2 χρόνια είναι σε αδράνεια. Ένα μικρό διάστημα που πήγε λίγο στην Τουρκία. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα πρόθυμη αυτή τη στιγμή να μπει στη λογική να δώσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο για να πάρει ποτέ.
3: Βέβαια.
5: Οπότε ο Παναθηναϊκός τι ψάχνει να βρει. Είτε να του δώσει ένα ποσό και να λύσει αυτό το συμβόλαιο του και να ψάξει να βρει μόνο στην ομάδα, είτε να του βρει μια ομάδα να βάλει κάτι πίσω, να συμπληρώσει και αυτό στα υπόλοιπα, να κόψει και κάτι ο παίκτης, να βρεθεί μια τέτοια άκρη. Η ιστορία είναι όμως ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει πολύ. Σε όποιες προσπάθειες έχουν για τα τελευταία χρόνια να βρεθεί ομάδα να δίνει τέτοιο συμβόλαιο, δεν έχει.
3: Ναι, ένα δανεισμό κατάφερε ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή μέχρι εκεί.
5: Ένα δανεισμό, ναι, με ένα μικρό αντίτιμο. Ένα μικρό μέρο του συμβολέου καλύφθηκε. Και όμως και παίχτη λίγο σε μια κινητικότητα. Αυτά είναι τα νέα από πλευρά ειδήσεων.
3: Πάμε στο τι θα πάρει, δεν έχουμε τι θα πάρει. Τίποτα.
5: Κοίταξε, κλείστο το τοπίο στο τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ουσιαστικά περιμένουμε ένα center back που δεν θα είναι και πρώτη επιλογή και αυτό θα εξαρτηθεί ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Μπάλμερ Μπράουν. Δηλαδή, αν επιστρέψει ο Αμερικανός, γιατί δεν τον έχει δει, δεν τον έχει σκανάρει ακόμα αυτό το μισθό. Το τελευταίο διάστημα τη περασμένη σεζόν ήταν τραυματία, δεν έπαιζε. Ακόμα παραμένει τραυματία, ήταν εκεί στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να έχει εκτίμηση για την αξία του. Αν τον τσεκάρει όταν επιστρέψει με το καλό, και πώς επιστρέψει μέσα στον άνθρωπο και κρίνει ότι του κάνει, θα μείνει. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει έκτος σεντερμπάκ, εξού και κάποια δημοσίευματα που έχουν βγει τις τελευταίες ώρες σχετικά με κάποιους παίκτες που φέρονται να είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Στην πραγματικότητα όμως, από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, δεν υπάρχει κάτι.
3: Έναν Νέλσον και έναν Τσαρντακλίγια που τους διέψευσε ο Παναθηναϊκός, ναι, από ό,τι διάβαζα.
5: Και οι δύο είναι εκτός πλάνου Παναθηναϊκού. Μπορεί κάποια στιγμή να ρώτησε ο Παναθηναϊκός κάτι για την περίπτωσή του, αλλά το ρωτώ μέχρι το αποφασίζω.
3: Ναι, ναι.
5: Είναι τεράστια απόσταση.
3: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, ότι τα ονόματα αυτά τα διέψευσε και καλά έκανε, γιατί δεν τίθεται ζήτημα. Όπως διέψευσε και το άλλο του Ντεόσα που γράφτηκε για πάει να μπει σφήνα στην
5: Βάσκο. Ο Ντεόσα είναι πασιφανής, ρε Πετρά, από τη στιγμή που πήρε στη συγκεκριμένη
3: τον θέση. Καγκουά.
5: Τι να παραθάσει, άλλο χτάρι.
3: Μπράβο. Άρα, άμα κρατήσουμε από τις διαψεύσεις που προσπαθούμε να εκμεύσουμε κάτι, να πούμε ότι αν δεν κάτσει του Πάλμερ Μπράουν θα πάει να πάρει ένα στόπερ, να τελειώνουμε. Κάπου εκεί.
5: Ναι, αυτό το είπαμε αυτό. Τα ερωτηματικά είναι δύο. Αν δεν προκύψει κάτι συναρπαστικό, δηλαδή να δει μια ομάδα και να πει πάρε 15 για τον Πελίστρι, λέω εγώ το
3: ένα. Ναι.
5: Και ένα όνομα, δεν θα έχουμε παρά μόνο δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι στη θέση του Σεντερφόρ και το άλλο στη θέση του Σεντερφάκ. Στο Σεντερφόρ είναι να κάνει με το πώς θα επιστρέψει ο Τέσσερ, ο οποίο αν επιστρέψει καλά θα είναι ο νούμερο ένα Σεντερφόρ στην περιοχή τη ομάδα. Είναι ένα παίκτη που σε όλα τα χρόνια που έχει πατηματικό ποδόσφαιρο.
3: Τα βάζει. Η αλήθεια είναι ότι τα βάζει. Μέχρι στον Παναθηναϊκό αυτό το λίγο που έπαιξε πάλι πρόλαβε και έβαλε κανένα δύο γκολάκια. Ναι, ναι.
5: Και τρία γκολ σε λιγότερο από 180 λεπτά αγώνα.
3: Ναι, ναι.
5: Μέσα σε δύο μάτς συνολικά έβαλε τρία γκολ. Το θέμα είναι ότι έλειψε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτή την επιχείρηση έχει πει εδώ και περίπου 10 μέρες στο πρόγραμμα, όχι όμως της ομάδας, να ακολουθεί το πρόγραμμα της ομάδας, είναι το δικό πρόγραμμα. Με κάποια κομμάτια από τον προγραμματισμό των υπόλοιπων, η εκτίμηση είναι ότι θα μπει στα παιχνίδια όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι σε θέση να πάρει χρόνο.
3: Α, για τότε υπολογίζεται, για μέσα Αυγούστου εκεί,
5: Ναι, μέσα Αυγούστου. Οπότε εκεί θα πρέπει να κρυφθεί, γιατί αν ο Παναθηναϊκός δει ότι για κάποιο λόγο το παιδί πονάει, δεν πατάει καλά, δεν έχει ρυθμό, δεν έχει υποτροπή, ξέρω οτιδήποτε, δεν θα ρισκάρει να βγάλει το πρώτο κομμάτι τη περίοδο που είναι και το πιο χρήσιμο, μόνο δύο άπειρους νεαρούς επιθετικούς 25 χρονών, τον Ραστόντερ και τον Τετέι. Θα προσπαθήσει να μπει και σε μια επιλογή με τον Βέμπερ. Αν όμως ο Τέσσερις είναι καλά, μπαίνει στην ομάδα, κλειδώνει η θέση του 9 και οι υπόλοιποι δύο βοηθούν συμπληρωματικά ή επικουρικά για να υπάρχει εκεί μια τριάδα παιχτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ένας από τον άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανείς δεν μοιάζει τον άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα.
3: Σωστά. Κάτσε, Χρήστο, και επειδή δεν είναι και πάρα πολύ καλή η σύνδεσή μας, να σε ρωτήσω κάτι που λέει ο φίλος εδώ με τον Ταμπόρδα, τι γίνεται, αν έχουμε. Δεν ξέρω γιατί το ρωτάει ο φίλος. Δεν παίζει πολύ. Δεν...
5: Επειδή δεν έπαιξε το παιχνίδι με την Πάξ.
3: Α, okay.
5: Ο πρώτος κόρας στην πραγματικότητα των τελικών και ο πρώτος κόρας στο δεύτερο εξάμηνο της περσινής σεζόν δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι της Πάξ ούτε λεπτό. Αυτό δημιούργησε οπωσδήποτε μια αίσθηση. Αλλά εντάξει, παιδιά, πρέπει να
3: περιμένουμε. Ναι, σιγά, εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Σιγά.
5: Αν δεν έπεσε ο Αντίνο, αντίστοιχα θα λέγαμε ότι δεν έπεσε ο Αντίνο.
3: Και δεν είναι ότι βγήκε. Ο Αντίνο έπαιξε, έβαλε και γκολ, εντάξει, οκ. Okay.
5: Ναι. Εντάξει, θέλει να του δει όλου. Νομίζω ότι θέλει να ποντάρει λίγο παραπάνω στο παιχνίδι του Γιάκουση. Έχω την εντύπωση ότι στο μυαλό του Μίστρουπ ο Τσαπόρδα θα παίξει το ρόλο πίσω των επιθετικών δαριών. Σε αυτό το δεκάλεπτο που λέμε.
3: Ναι, ναι.
5: Θα διεκδικεί θέση με τον Γιάκουσιτ. Θα παίζει ή ο ένας ή ο άλλος, ή θα μπει ως αλλαγή του άλλου. Μπορεί να του δούμε και του δύο στα πλάγια δεξιά, του είδαμε πέρυσι, αλλά αυτό νομίζω θα είναι σε δεύτερο χρόνο.
3: Μάλιστα.
5: Στη δεξιά υπάρχει Πελίτη Παντελήνη, αριστερά και Ζαρουρή ακόμα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αντίνο ή τον Ζαρουρή που έχει παίξει τόσες φορές. Αριστερά μπορεί και ο Τετέι να παίξει.
3: Σωστά.
5: Οπότε νομίζω ότι το κατά κύριο λόγο θα τους βλέπω αυτούς τους δύο τους χαράσεις να μοιράζονται το χρόνο της 10.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Χρήστο μας.
5: Φιλιά πολλά.
3: Αύριο περισσότερα. Φιλιά πολλά. Bye, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε Βαγγέλη Μητρούσια, διότι τελείωσε το επικοντό και είχαμε έκπληξη, κύριε Βαγγέλη μας, έτσι.
6: Στο επικοντό το είχαμε πει και νωρίτερα ότι δεν ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4.40 και στη δεύτερη θέση με 4.25 ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία έκανε προσπάθεια για τα 4.40, δεν τα κατάφερε, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η Αδαμοπούλου έκανε προσπάθεια για το 4.45, δεν τα κατάφερε και έμενε στο 4.40. Έτσι λοιπόν στην τρίτη θέση είναι η Αναστασία Ρέτσα με 4.15, αυτή είναι η 30 γυναίκες. Εάν θέλεις να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση όλων των αγωνισμάτων, γιατί φτάναμε στο τέλος, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το 4x400 στις γυναίκες. Στην πρώτη θέση η ομάδα του Παναθηναϊκού με 3.40.35, στη δεύτερη θέση ο Αλέξανδρος Μακεδονίας με 3.44.08 και στην τρίτη θέση ο Παμαλιακός με 3.46.78. Και τώρα θα ξεκινήσει σε λίγο ο πρώτος τελικός 4x400 στους άντρες και στη συνέχεια ο δεύτερος και ολοκληρώνεται, θα λέγα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τώρα, αν θέλεις έτσι εντάχει να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση.
3: Αν την κάνουμε στο τέλος, Βαγγέλη.
6: Στο τέλος.
3: Εντάξει.
6: Εντάξει.
3: Θα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, αυτά για την ώρα και πάλι από τον Βαγγέλη Μητρούση. Είπαμε ξεχωρίζει σήμερα αυτό που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου που ισοφάρισε την Πανελλήνια, το Πανελλήνιο ρεκόρ. Έτσι, έκανε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του, όπως είπε και ο ίδιος. Το καλύτερο άλμα ήταν το τελευταίο της καριέρας του και όπως έτσι δήλωσε, να το πω, δυσαρεστημένος, παρά το γεγονός του 866, θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να πω εγώ για το φίλο κιόλας εδώ που γκρινιάζει τον Αλέξανδρο. Ένα δίκιο το έχεις, αλλά από εμάς και ειδικά από τις ραδιοεφημερίδες δεν μπορεί να έχει παράπονο για την ενασχόλησή μας και με το ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Προφανώς λοιπόν και για τον Όφη είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε. Είναι και σε περίοδο άδειας ο Γιάλιδας τώρα. Μας ενημερώνει και τα λέμε εμείς. Όπως αυτό που έχουμε να πούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Αλέξανδρο, και καλά κάνεις και το σημειώνεις, είναι ότι ο Όφη παίρνει Αϊτόρ. Είναι ήδη στο Ηράκλειο ο άνθρωπος. Τον κυνηγάει ο Γιαλιτάκης από εκεί, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Αϊτόρ, Αϊτόρ Καλντραπιέρδα, γνωστός από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό βεβαίως. 30 ετών μόλις, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα 40, 35 κτλ. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα πάει Ολλανδία. Εκεί κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ο Όφη. Και θυμίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο το Δέλερ που έχει η συμμετοχή σίγουρα σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του χρόνου για τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη. Ο Κόντις τον ξέρει, τον Αϊτόρ. Ήταν στον Παναθηναϊκό αρχικά ως βοηθός του Γιωβάνοβιτς, ως υπηρεσιακός. Στη συνέχεια πήραν κύπελο μαζί. Έτσι, και το 22 και το 24, αν θυμάμαι καλά. Στον Παναθηναϊκό έπαιξε 95 φορές, έβαλε 24 γκολ, έδωσε 15 assist. Μια χαρά. Ενώ και στην ΑΕΚ Λάρνακας που πήγε, δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. 14 γκολ, 7 assist σε 36 συμμετοχές. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Να τα σημειώνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μήνος είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο Άρα μου.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουσα για τον Αϊτόρ και θυμήθηκα για το τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με το απέναντι που έδωσε ο λαός από το υπέδαφος.
3: Από το υπέδαφος,
7: Το υπέδαφος.
3: Πέναλτι ήταν.
7: Ναι, πέναλτι, όπως το έδωσε ο λαός. Ναι, έτσι ακριβώς. Ήταν και τον τρόπο πανηγυρισμού που έκανε, αν θυμάμαι καλά.
3: Προχώρα τώρα, δεν είμαστε για αυτά τα ζητήματα. Δεν λοιπόν, κάνεις την εκπομπή εσύ ρημαδιό, επειδή κάτι θυμήθηκε στα καλά καθούμενα. Προχώρα.
7: Για τον Αϊτόρ, γι' αυτό.
3: Αφού πάει στον Όφη, τι να κάνουμε, το πούμε.
7: Είναι καλό παίκτη πάντα.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, για πες μας λίγο για τον Άλλη.
7: Ο Τάχα Άλλη έχει εξάδρωση στον νόμο. Έχει ένα δραματικό ένα τραύμα εκεί στον νόμο. Και δεν θα παίξει για στο μάτς αυτό με την Ρεβάν, δηλαδή με την Δυναμό Κιέβου. Ούτε και στα επανακτιμηθεί η κατάστασή του από τους γιατρούς. Αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχω εγώ, θα απουσιάσει κανένα 2-3 εβδομάδες.
3: Α, δεν θα αλλάξει δηλαδή και το μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ, αφού είναι μόνο 2-3 εβδομάδες.
7: Το μεταγραφικό πλάνο θα αλλάξει όσον αφορά για το δεξί μπακ, γιατί ο Τέρο, ο οποίος είχε για προσωπικούς λόγους είχε ζητήσει να μην είναι στην αποστολή.
3: Ποιος ο?
7: Ο Τέρο, ο Γκρέκ
3: Τέρο. Ναι, ναι, ναι.
7: Ο Τέρο, τον οποίο, όπως γράφουν τα μέσα μαζικής ένωσης της Σκωτίας, τον θέλει
3: η
7: Σέρτικ. Οπότε θα δούμε και αυτό το θέμα. Τον Κουκικασβίλη τον θέλει η Γκαζιέντε Εψχόρ στην Τουρκία. Ο Καμαρά θέλει, δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του που τελειώνει το 2027, θέλει η Ευρωπαϊκή Ομάδα. Προτέχει και από τις βραζιλιάνικες ομάδες, την Λατινική Αμερική. Αλλά προτιμά την Ευρώπη. Ναι. Τώρα, αφού είπαμε για αυτά, να πούμε λοιπόν ότι.
3: Ναι, πες και τι θα πάρουμε τώρα, ρε φίλε. Όμως δεν θέλουμε μόνο τι θα δώσουμε και ποιοι, τι ενδιαφέροντα υπάρχουν δεξιά και αριστερά.
7: Ναι, να πούμε ότι σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας έφτασαν στα 12.373. Έχει αύξηση 18-19%. Από αύριο διατίθενται τα ελεύθερα διαρκείας. Αυτοί που ήταν να πάρουν και έπρεπε να πάρουν τις θέσεις, αύριο είναι ελεύθερα.
3: Από εδώ και πέρα, δηλαδή, παίρνουν και όσοι δεν είχαν.
7: Και όσοι δεν είχαν, ναι. Και με τα προνόμια και όλα αυτά που θα έχει, μέχρι 4-8 θα είναι τα εισιτήρια αυτά. Και αναμένεται η Τούμπα σε κάθε παιδί να έχει πάνω από 21.000-22.000 εισιτήρια.
3: Τόσα θα δώσουμε.
7: Τόσο,
3: προς διάθεση δηλαδή, είχαμε 20 και κάτι,
7: Περισσότερο, διότι πέρυσι, ενώ ο Κοπάκου είχε διαρκεία 18.500, τελικά έβλεπε στο γήπεδο να είναι άδειο. Γιατί οι περισσότεροι παίρνουν εισιτήρια, πήραν την εισιτήρια διαρκεία, αλλά δεν έρχονταν στο γήπεδο.
3: Ναι, ναι, σου λέει πάρε για να μην ψάχνω και θα πάω σε αυτά τα μάτς που θέλω. Ναι. Είναι σύνδεση αυτή η αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό πρέπει οι ομάδες να δώσουν τη δυνατότητα μεταβίβασης. Τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές. Έχω εγώ ένα διαρκεία και δεν μπορώ να πάω, ρε παιδί μου, στο πάω. Κάρης, α, το μεταβάσω στο Μήνο να πάει, για παράδειγμα. Ή στον Κώστα, εδώ το φίλο μου που μου στέλνει. Πάω Κουίσκι και του Καραϊδίσκι. Να πάω να πάρει Κώστα εισιτήριο διαρκεία και άστα υπόλοιπα. Την Κατερίνη δίπλα είσαι. Έλα.
7: Αυτό έτσι, εντάξει. Η Κατερίνη είναι μια.
3: Τι είναι, μια, μια μισή ωρίτσα. Τι είναι, σιγά το πράγμα. Και πολύ λίγο.
7: Όχι, όχι. 50 λεπτά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει η μεταγραφική του αναζήτηση. Ο Λέο Μάτος είναι αυτός που εξετάζει περιπτώσεις και κάνει όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό. Και η Μαρία Κοντσάρβα είναι αυτή που διαβάζει.
3: Ναι, αλλά δεν μας λες ονόματα, φίλε, και είμαστε στεναχωρημένοι.
7: Λοιπόν, στεναχωρημένος γιατί.
3: Γιατί δεν μας λες ονόματα. Ονόματα, θέλουμε ονόματα.
7: Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννούρης αναμένεται εκτός απρόπτου, εκτός απρόπτου διαδικαστικά. Οι Γερμανοί είναι χρονοβόροι λίγο σε αυτό το θέμα. Θα τελειώσει μέχρι την Τρίτη Τετάρτη.
3: Ωραία. Άλλο.
7: Από εκεί και μετά υπάρχουν τρεις παίκτες, είναι τρεις εντερφόρο. Ο Λέο Μάντος θα επιλέξει τον έναν και νομίζω ότι πρέπει να έχει κατασταλάξει.
3: Και αυτός είναι ο βασικός που θα έρθει, έτσι, ο εντερφόρο.
7: Ναι, ναι, βασικός.
3: Μαζί με Γερεμέγεφ και Μύθου θα είναι τριάδα, σωστά.
7: Υπάρχει μετά, ο Λέο Μάντος πάντα έχει και στη λίστα και ακόμη δύο παίκτες που θα παίξουν στο νούμερο 8. Επιλέγει τον έναν. Και αυτός αναμένεται αυτή την εβδομάδα.
3: Άρα επίσης, έχουμε center for, Γιαννούλη και Οχτάρη. Άλλο.
7: Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόξη ενός διάρη. Να παίζει δεξί μπακ.
3: Διάρη, έχει... λέω και εγώ στο μπάσκετ. Το γύρισε τώρα με το Μιστακίδη. Δεν γύρισε. Τι διάρη. Το 2 το παλιό φορούσε ο δεξιός μπακ κάποτε. Ναι.
7: Δεν σε έβρισα, ξέρεις. Δεν σε έβρισα.
3: Έλα, λέγε.
7: Λοιπόν, έτσι οπότε ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για δεξιό μπακ. Ένα δεξιό μπακ που αναμένεται και αυτό αυτή την εβδομάδα, όπως αναμένεται δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Σαν όταν θα έρθουν 5 παίκτες. Είναι και ένας δεξιό εκτρέμ. Ο Λέο Μάτος στη συνεργασία με τον Αλέσιο Λύση έχει κάνει όλες τις κινήσεις, όλα αυτά που πρέπει. Γιατί κάθε μεταγραφή ο Λέο Μάτος συζητά και με τον προπονητή.
3: Βέβαια, αυτό έλειπε. Ανοίτη.
7: Ναι, όχι, άλλη δεν είναι. Πάρε αυτόν εδώ, πάρε αυτόν και πάρε να παίξει. Κάποιοι προπονητές, κάποιοι έτσι, σύλλογοι έτσι κάνανε. Πάρε αυτόν και βάλτε να παίξει.
3: Μάλιστα.
7: Εγώ σε πληρώνω και οτιδήποτε. Τα ξέρεις αυτά.
3: Εντάξει, εντάξει, γίνονται και αυτά, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, θα περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή 5 παίχτες. Κανόνισε, Κακομοίρη μου,
7: Ναι, 5 παίχτες, ναι, ναι.
3: Γιατί η Πέμπτη είναι θαγωμένη μέρα στην πραγματικότητα που έχουμε μάτς.
7: Ναι, οπότε... από Τετάρτη ξεκινήσουν τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή τη στιγμή, στο αγωνιστικό τομέα, αύριο οι παίχτες του ΠΑΟΚ ξεκινούν την προετοιμασία ενώ στο αγώνα με τη Δυναμό Κιέβο. Και μάλιστα δεν εφησυχάζονται γιατί το 3-2 που κέρδισε ο ΠΑΟΚ πρέπει να χρειάζεται προσοχή για να μην πέσει ο ΠΑΟΚ θύμα έκπληξης από τους Ουκρανούς.
3: Μάλιστα.
7: Η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεση, γύρω στις 23.000 εισιτήρια νομίζω. Υπάρχει εκτίμηση ότι θα είναι στην Τούμπα. Η θερμοκρασία θα είναι 33 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, λίγο αεράκι το βράδυ. Οπότε είναι ιδανικό για να δεις 9 παρατέρατο την Πέμπτη το βράδυ. Δεν θα υπάρχουν οπαδοί της Ουκρανικής ομάδας, αφού για λόγους ασφαλείας δεν είχαν πει από το πρώτο παιχνίδι ότι δεν θα πάρουν εισιτήρια. Εμείς πήγαμε, Πέτρο, και μάλιστα πολύ δροσερό μέρος. Μιλάμε για 11-12 βαθμούς Κελσίου. Εκεί με τον Κουβεντίδη που τα συζητήσαμε.
3: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε, εντάξει, σιγά.
7: Εντάξει.
3: Θα μασίσουμε τώρα σε 10 και 11.
7: 10-11, αλλά ναι, εγώ έχω συντήσει και με τον παπά σου στους μείον 8.
3: Έλα, δε στη Φλόρ, να ξεχνάς.
7: Μείον 12 με τον παπά στην κόρνα. Εκεί και δεν είναι και δροσιά, ε.
3: Ναι, ναι, θυμάμαι τον γκολ του Φωτάκη στο 120. Δεν ξεχνιέται, φίλε, παρά λίγο να κάναμε εκεί δύο. Αλλά δεν έκατσε τι να κάνουμε.
7: Έτσι, ναι, στις 4 χωριά τον παπά σου γι' αυτό.
3: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές τις γιορτάζουν και σήμερα και αύριο.
3: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, να πω εδώ και στα mail μια καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, στο Μάκη. Ω, καλό στο Μάκη. Γεια Μακαρέ. Μας έλειψες, λέει, και εμένα το ίδιο, παιδιά. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Τζον Τάρα μας επίσης. Highlight των εμφανίσεων τη ΣΥΠΑ, η παρουσία σου στο Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφεια. Α, δίπλα στο άγαλμα του Ρόκη. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μπράβο στην Εθνική Πόλη για το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και για να μην ξεχνιόμαστε, it's coming home. 9 Ιουλίου του 28, τα λιοντάρια του Τόμας Τούχελ σηκώνει την κούπα του γύρω στο Γουέμπλεϊ. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Για να δούμε, γιατί όλο home έρχεται και όλο δεν έρχεται. Γεια σου, Λάκη. Τώρα γιατί είχα πάει για άλλου λόγου εκεί, γι' αυτό. Όλα καλά, προχωράμε. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο. Τα έχω πει όλα, τα έχω απαντήσει όλα. Viber, Miber κλπ. Οπότε ήρθε να πάω στον κύριο Πακλά. Γεια σου, Τάσο.
8: Γεια σου, Πέτρο. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, φίλε.
8: Τι έγινε, φίλε.
3: Όλα μια χαρά, όντως. Χαθήκαμε, αλλά όλα καλά, έτσι.
8: Έλα, όλα καλά, όλα καλά.
3: Τι γίνεται.
8: Εσύ πώς θα πήγες εκεί.
3: Εντάξει, όπως λέω συνέχεια, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ δουλειά κτλ. Αλλά δόξα τω Θεώ, μια χαρά, το ζήσαμε, το ευχαριστηθήκαμε και όλα κομπλέ, όλα κομπλέ. Προχωράμε.
8: Ωραία, δυνατά. Ωραία. Θεσπέσια. Λοιπόν, πάμε στα καθημερινά, γιατί σήμερα ο Άρης είχε φιλικό παιχνίδι.
3: Ναι.
8: Νωρίς το πρωί, ήταν το πρώτο φιλικό για αυτή τη χρονιά. Και μάλιστα απέναντι στην K23 της Αταλάντα, για να μην μπερδευόμαστε, ήταν ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
3: Ναι.
8: 11.30 ώρα το πρωί. Και έδωσε τη δυνατότητα στον προπονητή του Άρη να κάνει κάποιες δοκιμές έτσι σε ένα ανάμεικτο σχήμα βασικών αναπληρωματικών από ημίχρονο σε ημίχρονο. Πάντως δεν είχε και πολλά νέα πρόσωπα η ομάδα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτό που χρειάζεται ο Άρης, παρά το γεγονός ότι ο Παλάσιος ανέβηκε και έγινε και αυτός μπήκε στην καθημερινότητα της ομάδας, στην πρέσια όπου προετοιμάζεται ο σύλλογος, ο Άρης περιμένει και άλλες μεταγραφές. Έχει ανοιχτά θέματα κυρίως στην άμυνά του, και όταν λέω ανοιχτά θέματα, έχει κενά αγωνιστικά στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Η μεταγραφή του Γιούρισιτς, που ήταν συμφωνημένη μεταξύ δύο πλευρών, χάλασε. Άρα θέλει οπωσδήποτε δύο αριστερά μπακ, θέλει και ένα δεξί μπακ. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Άρης, βλέποντας όλη την εικόνα, το πώς έχει διαμορφωθεί το παζλ, μεσοεπιθετικά, αν εξαιρέσεις ένα φτερό, έναν εξτρέμα αριστερά, ο Άρης έχει ένα βάθος. Εκεί που δεν έχει είναι μεσοαμυντικά, δηλαδή πτέρυγες, τα δύο μπακ δηλαδή, και στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ο Τιάμο νεαρός, ο οποίος υπέρασε.
3: Πολύ το αργούμε, πολύ το αργούμε.
8: Εκεί αργεί, ναι. Εκεί αργεί, γιατί τη δουλειά την κάνει ο Φρίντεκ. Παίζει κεντρικός αμυντικός, ελείψει άλλου, έχει κάποια νεαρά παιδιά. Δεν είναι όμως και το πιο θρόνιμο, θα έλεγα, να ξεκινήσει ο Άρης το πρωτάθλημα χωρίς να έχει ενισχυθεί με έναν τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας. Εγώ θα λέγαω ότι για να μπορέσει ο Άρης να είναι πλήρης εκεί, χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι είναι κεντρικοί αμυντικοί που έχουν και εμπειρία και ικανότητα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον Φαμπιάνο και όποιος άλλος αγωνιστεί σε αυτή τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Γιατί και ο Ρόουζ τελείωσε από την ομάδα και ο Σούντμπερκ έφυγε, πήγε στην Τουρκία. Άρα η θέση αυτή έχει χειρεψεί. Έχει μείνει ο Φαμπιάνο, ο οποίος διανύει το έκτο έτος της παρουσίας του στην ομάδα του Άρη, ο Βραζιλιάνος. Είναι ο Ιθινόνος, ο φυσικός αρχηγός πλέον της ομάδας, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά με έναν κεντρικό αμυντικό, αν θέλεις να έχεις στόχους και να λες ότι έχεις ένα ποιοτικό ρόστερ, δεν τη βγάζεις. Να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά.
3: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
8: Επόμενο φιλικό με τη Μόντσα, Serie A, αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα, για να επιστρέψει ο Άρης 30 του μηνός αυτό. Δηλαδή να επιστρέψει πίσω. Μέχρι τότε θεωρητικά ο Άρης θα έχει προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις. Από ό,τι είπε και ο Γρηγορίου, ότι το πρώτο δείγμα ήταν θετικό σήμερα για την ομάδα. Έχουμε δουλέψει κάποια πράγματα και στον επιθετικό και στον αμυντικό τομέα, στο transition, αντίστοιχα επιθετικό-αμυντικό. Θέλει να βάλει κάποια δικά του πράγματα. Είδε τον Γκουάμε να σκοράρει, να πετυχαίνει δύο τέρματα και ένα με το συνηθισμένο τρόπο που το κάνει ο αρχηγός της ομάδας του Άρη, ο Ράσιτ, σήμερα, δηλαδή με δυνατό βολέ. Αλλά περιμένει σίγουρα ο προπονητής της ομάδας και την ενίσχυση. Δεν αναφέρεται συχνά πυκνά σε αυτό. Είπε ότι εμένα η δουλειά μου είναι εδώ να μπορέσω να δημιουργήσω ένα δυνατό σύνολο.
3: Ναι, ναι, με ό,τι έχει ο άνθρωπος, βέβαια.
8: Αυτό είναι θέμα της διοίκησης και του τεχνικού διευθυντή του Ρούμπεν Ρέγκες. Αλλά εκ των πραγμάτων, ο Άρης δεν έχει προχωρήσει όπως προηγούμενες χρονιές, ενώ πηγαίνουμε προς την ολοκλήρωση του μήνα και θα αρχίσει μετά η αντίστροφη μέτρηση. Δεν έχει Ευρώπη. Ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστεί. Υπάρχει και κύπελο πριν από
3: αυτό. Πολύ το αργούμε, πολύ το αργούμε, είπαμε, βέβαια.
8: Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις και να γίνουν άμεσα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης για πρώτη φορά πηγαίνει στοχευμένα. Δηλαδή θέλει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να φέρει παίκτες μόνο για να φέρει. Αυτό το δούμε, το λέμε τώρα, θα το δούμε και στην πορεία, το πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος που άνοιξε. Χάλασε του Κροάτη αριστερού πιστοφύλακα.
3: Να σου πω, τα 5,3 τα πήραμε ντάγκα-ντάγκα. Ή θα πάρουμε και μεταδόσεις και τέτοια.
8: Αυτά τα χρήματα μπαίνουν σταδιακά. Το 1,5 το είχε πάρει ήδη όταν είχε πάει. Μιλάς για τα χρήματα του για τη μεταγραφή. Και τα χρήματα αυτά έρχονται στην ομάδα. Ήδη
3: μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το κορβανά. Έτσι δεν είναι άσχημο.
8: Αυτή ήταν μια κίνηση με τον Διαντή που δημιούργησε τεράστια υπεραξία στον ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, να σου πω, αυτός όταν ήρθε, πώς ήρθε ελεύθερος, τον πληρώσαμε, τι κάναμε?
8: Τον αγόρασε ο Άρης.
3: Πόσο?
8: Τον είχε αγοράσει. Και μάλιστα εκείνη τη χρονιά έπαιξε και από την αρχή τον χρησιμοποιούσε ως βασικό.
3: Βρε, το θυμάμαι, αλλά πώς τον πληρώσαμε πολύ?
8: Περίπου στις 200.000.
3: Α, μόνο.
8: Ναι.
3: Πολύ δυνατή.
8: Ήταν value for money.
3: Ναι, και value. Τι 200.000, τι είπα, 5,3 πήραμε ρετά, σιγά.
8: Έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη συγκεκριμένη ακαδημία. Ο Άρης θα πάρει και άλλον παίχτη από εκεί. Mm. Επιθετικό. Θα τον φέρει τις επόμενες εβδομάδες, 18χρονος.
3: Από Σενεγάλη,
8: Σενεγαλέζος. Έχει σχέσεις με αυτήν την... έχει ανοίξει αυτό το διάβλο, όπως είπαμε, με την Σενεγάλη. Αυτή ήταν μια κίνηση που νομίζω ότι όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν τις κινήσεις, να παίρνουν ένα παίκτη με...
3: Και χωρίς να παίξει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μιλάμε για τέλεια.
8: Έπαιξε,
3: εντάξει,
8: ναι, τραυματίστηκε και μετά έχασε τη θέση του.
3: Αυτό.
8: Ήταν και πολύ νεαρός όταν είχε έρθει, έτσι, 17.
3: Ναι, τώρα είναι 19 το παιδί, βέβαια. Ναι.
8: Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε. Το παιδί να παίξει μπάλα, να δείξει τι αξίζει. Πράγματι είναι ένας winger με μεγάλη ταχύτητα, ικανός, θέλει οπωσδήποτε δουλειά για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά ο Άρης είναι ικανοποιημένος γιατί έβαλε αυτά τα χρήματα, βάζει αυτά τα χρήματα στο ταμείο του και μπορεί να κάνει και μεταγραφές με αυτά τα χρήματα και να τα επενδύσει πάλι στην ομάδα. Έτσι.
3: Πάρα πολύ ωραία.
8: Επόμενο παιχνίδι με τη Μόντσα. Mm-hmm. Δυνατό φιλικό, ομάδα Serie A. Θα επιστρέψει ο Άρης, θα παίξει με Πανσεραϊκό 5 του μηνού στο Κλάν της Βικελίδης, το πρώτο εντός έδρας φιλικό παιχνίδι απέναντι στην μακεδονική ομάδα. Και θα κλείσει τα φιλικά του, θα ξαναπάει στην Ιταλία. Πολύ Ιταλία έπεσε φέτος. 12 του μηνός για να αντιμετωπίσει την Νάπολη. Προπέρσι είναι πρωταθλήτρια, δευτεραθλήτρια πέρσι, Champions League. Μιλάμε για μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και οντότητα, έτσι, ποδοσφαιρική και για άλλους λόγους, όχι μόνο επειδή είναι η Νάπολη. Και αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό το οποίο θα δώσει ο Άρης 12 του μηνός.
3: Η πρόβα γενεράλ που λέμε, ναι, σωστά. Μάλιστα, χαιρετάσου μας. Ευχαριστούμε, φίλε.
8: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Τάσο Πακλατζή. Τώρα θα περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Έχουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο μαζί μας. Γεια σου, Τζόρτζ. Οπ. Έλα, τώρα σε ακούω. Ναι.
9: Ωραία. Μια χαρά. Και εγώ σ'
3: καλά, ρε φίλε. Κάναμε φιλικό παιχνίδι και καπνίζαμε στον πάγκο εμείς ο προπονητής.
9: Κοίταξε.
3: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Είναι
9: ο Έλκερ, δηλαδή, όταν κάπνιζε, δηλαδή. Ο Έλκερ, και ήταν και ποδοσφαιριστής.
3: Και ο Πάγκεβιτς καπνίζανε κάποτε και τα λοιπά. Αλλά μετά το κόψαμε, ρε φίλε. Το τσιγάρο στους πάγκους απαγορεύεται. Πώς θα γίνει τώρα. Ο Μαουρίτσιο Σάρι τρελαμένος, για να το βλέπεις. Εκεί στο 40 του, λίγο πριν βγει το ημίχρονο, τρέμει, το ψάχνει. Φεύγει στα αποδυτήρια σφίνα για να πάει να καπνίσει.
9: Δεν πειράζει.
3: Ματσάρι.
9: Αρκεί να μην παρασύρονται οι παίκτες,
3: Φαντάζεσαι.
9: Έλαντε.
3: Για να μαθαίνουμε. Φιλικήτα απέναντι στην Πολωνία, έτσι, 2-0.
9: Βεβαίως. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα. Άφησε καλές εντυπώσεις και θα σταθώ πιο πολύ στα λόγια του καπνιστή Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είπε μετά το παιχνίδι ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα περίμενα και δεδομένων των συνθηκών, έτσι, γιατί πολλοί παίκτες από αυτούς που έπαιξαν τώρα δεν θα έχουν και χρόνο συμμετοχής, είναι να έρθουν και άλλοι 4-5 τουλάχιστον,
3: ναι,
9: από αυτούς που θεωρούνται πρωτοκλασάτοι, λογικά για να έρθουν να κερδίσουν μια θέση στην ενδεκάδα. Είναι άλλοι τρεις τελευταίες μεταγραφές που είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές, είναι οι παίκτες με τα μεγαλύτερα συμβόλαια, καθώς τόσο ο Ρος όσο Κούλιτς, ο επιθετικός, είναι πάρα πολύ ακριβοί παίκτες, και θα έλεγα για τον Ηρακλή είναι μια καινούργια αρχή. Καιρό έχουν οι φίλοι του Ηρακλή να παρακολουθήσουν, να δουν την ομάδα τους να παίρνει παίκτες που λίγο πολύ είναι γνωστοί στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπως λέτε και ο Χόρμαδα, ο οποίος είναι και αυτός ένας παίκτης που έπαιξε, διακρίθηκε στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας, έπαιξε σε καλά πρωταθλήματα, σε γενικές γραμμές περιμένει πολλά από αυτούς.
3: Για πες επόμενο φιλικό.
9: Το επόμενο φιλικό είναι την Τετάρτη με την Παλέρμο. Αυτή η ομάδα βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την Μπολόνια, η οποία Μπολόνια πέρσι μπορεί να έχασε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, τερμάτισε 8η, αλλά είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής έπαιξε κόντρα σε μια ομάδα που είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, τον Ρόου, τον Λουκουμί, τον Σκορούψη και τερματοφύλακα, πολύ γνωστούς παίκτες, όποιοι ειδικά παρακολουθούν κάποιο ΝΑΤΟ τους γνωρίζουν. Η Παλέρμο είναι μια ομάδα που πέρσι τερμάτισε τέταρτη, για λίγο έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία.
3: Εντάξει, έχει Παλέρμο, έχει Πάρμα, έχει Κρεμονέζε, έχει διάφορες ομάδες ακόμα, οπότε θα έχουμε μέρες να τα συζητήσουμε.
9: Η Κρεμονέζε όχι, έχει κυρωθεί το θηλυκό. Είναι τρία και όχι τέσσερα πλέον τα φιλικά.
3: Okay,
9: ένα.
3: Okay.
9: Ναι, ναι, όχι, αυτό ακυρώθηκε πριν από 4-5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, okay, λόγω αδυναμίας της Κρεμονέζε. Οπότε είναι αυτά τα δύο.
3: Τέλεια, τέλεια.
9: Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ευχαριστημένοι στο Ηρακλή από την απόδοση της ομάδας. Λογικά μέσα σε μια-δυο μέρες θα έχουμε και μια-δυο μεταγραφές ακόμα.
3: Άντε, τις περιμένουμε για να μην διώξουμε κανένα τεχνικό διευθυντή πάλι και έχουμε άλλα. Κρίμα είναι.
9: Ο Τάσος Γιαννόπουλος είναι καλά οργανωμένος. Ναι,
3: ναι, ότι
9: τους παρουσιάζει μια λίστα μεγάλη.
3: Ναι.
9: Γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον Άγγελο Μπασινά και για τον Γιάννη Αμανατίδη, δεν τέριξαν το χνότα τους, θα έλεγα.
3: Ναι,
9: με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη δεν πάει να πει ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Άλλωστε όλοι οι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί και κρίνονται σε μια συνεργασία.
3: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Γιώργαρα.
9: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, φίλε. Κοιτάξτε τι σας φέρνω. Ρε καλώς τον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη και ο Νικόλας είναι μαζί μας στο τραβάκο. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε εδώ? Πώς και από εδώ καταρχάς?
10: Δεν
3: μπορείς να έρθεις κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ. Είσαι 400 χρόνια δημοσιογράφος και δεν μπορείς να μιλήσεις κοντά στο μικρόφωνο.
10: Έχω 400 χρόνια κάνω ραδιόφωνο βασικά.
3: Γιατί?
10: Πρώτον, ξέρω. Και δεν το άλλαζα για την τηλεόραση.
3: Έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ τώρα και είσαι πολύ δυνατός τέτοιος. Τηλεοπτικός τύπος.
10: Πρώτον, έχουμε κουμπί 10 η ώρα. Τι ώρα τελειώνεις?
3: 10.
10: Ωραία, τέλεια. Θα γυρίσουν μετά στο Red News να ενημερωθούν.
3: Στο ραδιό. Στο News Radio, στην τηλεόραση. Αν η Κυριακή είναι σήμερα.
10: Ναι, παιδί,
3: μπράβο, βράδυ Κυριακή. Δεν είναι
10: μαρτύριο αυτό. Εννοώ αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε όσο ήσουν 60 μέρες στη Νέα Υόρκη στο Μανχάταν.
3: 200.
10: Ήσουν άψογος όπως πάντα και δημοσιογραφικά και πάντα, ενώ δεν έχεις καμία υποχρέωση να βγαίνεις τώρα σε εμάς. Ήταν και πολύ αργά το βράδυ. Καθώς να μέχρι το χάραμα εκεί, καταλαβαίνω την πίεση που είχες τώρα Μανχάταν, Times Square εκεί, φαγητά, κόσμος εκεί.
3: Μανία με τους Έλληνες. Έχεις περάσει ωραία εσύ από εκεί, γι' αυτό.
10: Έχω περάσει από Αμερική, έχω περάσει πάρα πολύ.
3: Ναι, αλλά Βοστόνη, όχι Νέα Υόρκη.
10: Όχι, κατεβαίναμε τίποτα, 3 ώρες παιδί, κατεβαίναμε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ τι Βοστόνη δεν είσαι, πόσο καιρό είσαι?
10: 10 χρόνια, αλλά κατεβαίναμε.
3: 10.
10: Και, ναι, αλλά κατεβαίναμε και ναι, κατεβαίναμε Νέα Υόρκη πολύ συχνά, γιατί είχε, πιο, είχε έντονο το ελληνικό στοιχείο και στην Αστόρια τότε. Η Αστόρια τότε
3: ακόμα ήταν, έτσι είναι, ναι.
10: Ναι, όχι τόσο όμως.
3: Όχι όσο
10: τότε
3: ήταν
10: ελληνικά
3: κάποτε.
10: Εστιατόρια, είχε μπουζούκια πάρα πολλά.
3: Σπηλιά.
10: Ναι, σπηλιά.
3: Τάμαθα, τάμαθα.
10: Βιολάρι τραγουδούσε τότε για μεγάλο
3: χρόνο. Το δελφινό κόριτσο.
10: Τι σου έκανε εντύπωση εκεί που πήγες?
3: Τι μου έκανε εντύπωση? Εντάξει, πολλά πράγματα μπορώ να πω. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες πραγματικά. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Αν μου πούν τα παιδιά μου αύριο μεθαύριο να πάνε στην Αμερική για σπουδές, για μεταπτυχιακά, δεν ξέρω τι, καλά να είμαστε, για να έχουμε. θα πω να πατένω. Πιο πριν θα διάλεγαν αυτοί πάλι, αλλά θα ήμουν λίγο πιο μαγκωμένος ως προς την απόσταση, ως προς το που θα πας τώρα κτλ.
10: Δεν υπάρχει με την τεχνολογία, δεν υπάρχει απόσταση τώρα.
3: Είναι και αυτό, ναι. Καμία σχέση με παλιά. Μου είπαν ιστορίες, ας πούμε, ότι ένα μήνα να μιλήσουμε στα τηλέφωνα.
10: Εμείς μιλούσαμε μια φορά εβδομάδα και στέλναμε γράμματα. Εγώ ακόμα τα γράμματα μου στέλνει η μάνα μου στην Αμερική.
3: Εσύ γιατί έχεις πάει τόσο στην Αμερική?
10: Να σπουδάσω. Και έβαζε και 20 δόλαρα μέσα σε το γράμμα και το περιμέναμε πώς και πώς.
3: Ναι, ναι, ναι.
10: Δεν είναι και εύκολο, ήταν ακριβά τα εστέρα να έρθει.
3: Ακόμα ακριβά είναι.
10: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Τώρα το γεγονό ότι πάει το διαδίκτυο τώρα και βλέπει τον άλλον. Βλέπει πού είναι. Για μα είναι το παιδί σου, τον βλέπει που είναι κάθε μέρα.
3: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
10: Τότε ήταν μανίκι και να καταφέρει να στείλει λεφτά έξω. Δεν έπρεπε να πα τράπεζα να πάρει.
3: Ναι. Συναλλάγματα και τέτοια.
10: Τώρα έχει και ένα.
3: Revolut.
10: Στο κινητό και τελείω.
3: Και γίνεται τώρα τα ζητήματα τακτοποιούνται. Τι θα έχουμε καλεσμένο κάτω. Θα μιλήσουμε.
10: Α, θα πει κάτι, θα πει μπαλίτσα.
3: Πάλι για την ακρίβεια θα μιλήσουμε. Κάτι άλλο δράπουμε. Πήγα γέμισε σήμερα το αυτοκίνητο. Τώρα μωρέ θα πάω στο Μετρούσια, περίμενε. Και πόσο μου λέει, 107 ευρώ το γέμισμα.
10: Τι αυτοκίνητο έχεις, παιδί.
3: Ένα Κασκάι, σιγά. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο.
10: Πετρέλαιο, είναι ακριβό το πετρέλαιο.
3: Του λέω κάποιο λάθος κάτι.
10: Ναι, παιδί, δεν υπάρχει. Είναι...
3: Μου λέει, όχι, κύριε, 107 ευρώ.
10: Έχει και το συνδυάσει με σούπερ μάρκετ, έχει τελειώσει. Ο μήνας τελείωσε.
3: Ναι, ναι, χαίρετε.
10: Δεν ξέρω να πας. Θα του σουλά το αυτοκίνητο και θα πάω σε ραδίκια.
3: Θα σπρώχνει. Ναι.
10: Οπότε... Τι ασχολείστε, μπαλίτσα.
3: Τεντόγλου είχαμε σήμερα, πόλο είχαμε σήμερα.
10: Ωραία, πόλο μεγάλο. Μπράβο.
3: Ναι, ναι.
10: Μπράβο.
3: Δεν είχαμε πάντα.
10: Καλά παιδιά, πάντα ρε παιδί μου στο.
3: Ήταν... Ναι, ναι. Είναι ωραία τύπη γενικότερα.
10: Και ο Βλάχος είναι κορυφαίος.
3: Τώρα τον ακούσουμε γιατί μίλησε εδώ σε εμάς αποκλειστικά μετά.
10: Τον και περιμένουμε στις πέτσεις κάθε καλοκαίρι, στις πέτσεις. Πίνουμε καφέ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ευχαρίστω, πολύ ωραίο.
3: Ξέρεις από πότε είναι προπονητής στην Εθνική Πόλο?
10: Πολλά χρόνια.
3: 14 χρόνια. Από το 2014, 12 χρόνια. Και παίρνει και δεν είχαμε πάρει ένα τέτοιο το ρημάδι.
10: Έχουν περάσει 12 χρόνια από το 2014.
3: Έχουν περάσει.
10: Λοιπόν, καλή συνέχεια, σε αγαπάμε πολύ. Είσαι κορυφαίο των κορυφαίων. Πώ αχώσαν, εσύ δεν έπρεπε να έχει πάρει διακοπέ τώρα.
3: Σύφη, ακού! Το λέει όλο ο κόσμο, δεν το λέω μόνο εγώ.
10: Μόνο πώ ήταν, παιδί μου, στο εκεί που ήταν. Έπαιρνε πιάτα στη Νέα Υόρκη για να επιβιώσει 60 μέρε. Ταλαιπώρια, ομογένεια. Κόντεψε να πάρει πράσινη κάρτα, διαβατήριο θα βγάλει. Και να μην έχω μάθει κιόλα στο εκεί που πηγαίνει Φοπάζαρο, ξέρει, δεν πήγε καμία εκκλησία.
3: Πήγα στην Ορθόδοξη, τον Άγιο Δημήτρη.
10: Πήγε στην Αστόρια.
3: Ναι. Όχι, λειτουργία, όχι. Δεν ήταν.
10: Μετά πα Κυριακή και μετά είχε από κάτω καφέ.
3: Ωραία, ναι.
10: Θα σου είχαν τσιμπήσει για πλάκα. Παντρεμένο ανέπατο δεν του ενδιαφέρει. Θα σου είχαν τσιμπήσει. Τώρα θα είχε τρεις πιτσαρίες δικές σου και θα μας είχε πάρει μαζί και θα είχαμε καθαρίσει.
3: Τρεις
10: αλλά εσύ έλα εδώ να κάνει κουμπί το βράδυ και να πήγαινε κάτω.
3: Έλα.
10: Του πολιτικού να είναι μπουρδε. Κατάλαβε. Σ' αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Μίτσο. Είχαμε ντου. Ο Δημήτρης Κοταρίδης ήρθε εδώ να μας τα πει. Που ξέρει το American Dream, πήγε να το ζήσει, αλλά μετά κολλώσε και το άφησε στη μέση. Μάγκωσε. Λοιπόν, έλα, Βαγγέλη, συγγνώμη που σε καθυστερήσαμε λίγο. Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε και πάλι για να κάνει
11: σούμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Δημήτρη.
3: Βεβαίως.
11: Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 123ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στους άντρες και 90ο στις γυναίκες. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα αυτά που είδαμε ήταν το Πανελλήνιο ρεκόρ που ισοφάρισε του Λούι Τσάτουμας μετά από 19 χρόνια ο Μίλτος Τεντόγλου. Όμως μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο συνέβη και στις γυναίκες στο Μήκος, όπου η Ανδριάνα Γκόγκα πέταξε, θα έλεγα, στο 6.67, πετυχαίνοντας τη 10η καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, και θα πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε πολλά και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από τη συγκεκριμένη αθλήτρια. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Δημήτρη τον Τζίτσο, με την τελευταία του βολή που έριξε στο ακόντιο. Έφτασε ο Δημήτρης, ξεπέρασε τα 80 μέτρα, 80-56. Είναι η κορυφαία της καριέρας του, για πρώτη φορά πάνω από το ιστορικό φράγμα των 80 μέτρων και η 8η όλων των εποχών στην Ελλάδα. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι αρκετές και πολύ καλές αυτές οι επιτυχίες, όμως είναι και άλλα, γιατί είχαμε και την ανατροπή στο άλμα επικοντό με την νεαρή την Αριάδνη Αδαμοπούλου να παίρνει την πρώτη θέση απέναντι στην Ολυμπιονίκη την Κατερίνα Στεφανίδη με το 4.40. 4.25 έμεινε η Κατερίνα Στεφανίδη, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 4.40. Έτσι λοιπόν, αυτό νομίζω. Μπορούμε να πούμε και τον Τάστο Καραγκάνη που πήρε το τρίτο χρυσό μετάλλιο 100-200 και στο 4x400, η Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα που σήμερα και χτες μοιράστηκαν με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 μέτρα. Πολύ καλές πλούσες και από τη Γναφάκη τον Λεβαντίνο που πήρε για τέταρτη συνεχή χρονιά στα 200 μέτρα με εμπόδια. Έχει λοιπόν αρκετά, νομίζω, έτσι που μπορούμε να πούμε να κρατήσουμε. Όπως μπορούμε να πούμε επίσης και για το φετινό ρεκόρ για την Σκαρβέλη στην δισκοβολία, που και αυτό αξίζει να το πούμε, γιατί η Σκαρβέλη, η οποία πέταξε η 367-55 στην τρίτη της προσπάθεια και βελτίωσε τα 66-61 με την οποία ξεκίνησε. Παίρνει ουσιαστικά την νίκη και νομίζω ότι και αυτό είναι
3: πάρα πολύ θετικά.
11: Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση εντάχει, θα σου πω τους πρώτους από όλα τα έτσι και να τελειώσουμε με αυτό να κλείσουμε, γιατί νομίζω έτσι πρέπει να κλείσουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους κροατές του χρόνου που έχουμε. Πολύ γρήγορα λοιπόν, ξεκινώντας από την σημερινή ημέρα, τους τελικούς που ήταν ο πρώτος τελικός, να το πούμε ότι ήταν στην δισκοβολία. Έτσι λοιπόν είχαμε τον τελικό της σημερινής ημέρας, εκεί όπου είχαμε, μισό λεπτό για να τα βάλουμε τα πράγματα με την σειρά, στη δισκοβολία. Λοιπόν, πρώτος ο Δημήτρης Παυλίδης 62-09, δεύτερος ο Κωνσταντίνος Μπουζάκης με 54-47, τρίτος ο Αρτέμιος Αδαμάκης 53-88. Πάμε μετά στο άλμα επικοντό. Εκεί όπου είχαμε στις γυναίκες, τα είπαμε λίγο νωρίτερα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε πάλι. Στο άλμα Ισμίκος, στους άντρες, ο Μίλτος Οτεντόγλου 8-66, δύο φορές το 8-66, και μάλιστα εδώ σύμπτωση πρώτη, και ότι πριν από 19 χρόνια το ίδιο κάνει και ο Λουίς Σάτουμας το 2007 στην Καλαμάτας. Και πάμε στην δεύτερη θέση, ο Σταματονικολός με 7-84 και ο Αρσένιος Κλούρης 7-69. Προχωράμε στη σφαιροβολία στις γυναίκες. Εδώ είχαμε τη Μαρία Μαγκού 15-34, στη δεύτερη θέση η Αναστασία Τρακομύροβα με 15-33, Αναστασία που είναι στο σύνθετο όπως ξέρεις και έχει πολύ καλές επιδόσεις και στο Βαλκανικό. Και στην τρίτη θέση ήταν η Μαρία Ανδριάδη 14-40. Συνεχίζουμε, πάμε στο άλμα σε ύψος στους άντρες. Εδώ είχαμε τον Αντώνη το Μέρλο να παίρνει την πρώτη θέση με 2-16, στη δεύτερη θέση ο Ανδρέα Μίτα με 2-16 και στην τρίτη θέση Ιωάννης Αγάπης με 2-9. Και περνάμε στις γυναίκες στα 200 μέτρα. Νομίζω ότι το είχαν πει η Μαρία Μουστακίδου, η Σοφία Σημεωνίδου και η Φανέλα Σεγκάλα στην τρίτη θέση. Περνάμε μετά στα 200 μέτρα στους άντρες, εδώ που ήταν ο Νικόλος Αμπέογλου, ο Αναστάσιος Μεργελής και ο Γιώργος Ασπραδάκης. Και συνεχίζουμε στα 400 μέτρα εμπόδιο. Εδώ είχαμε τον Δημήτρη το Λεβαντίνο με 50-26, Πέτρος Παπαγιάννης 50-57, Χαράλομπος Νίκος Καρατσίτης 50-77. Και περνάμε και στις γυναίκες 400 μέτρα, η Δημήτρα Ιγναφάκη 57-39, η Λάουρα Ζενέγια 57-71 και η Μάγια Νισελ Γεωργιάδου 58-50 στη τρίτη θέση. Πάμε στα 800 μέτρα στις γυναίκες. Η Εμμανουέλα Πλάκα 2-03-62, Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη 2-04-25 και η Ανθία Κυριακοπούλου 2-06-85. Και συνεχίζουμε στους άντρες στα 800 μέτρα, ο Κουτλής ο Χριστόφορος 1-50-01 στα 800 μέτρα, ο Ηλίας Αργύρης 1-50-47 και στην τρίτη θέση ο Χαράλαμπος Λαγός 1-50-50. Να πούμε λοιπόν και στον αποκλεισμό, το είπαμε και λίγο νωρίτερα για τον Δημήτρη τον Τζίτσο, απλώς να πούμε ότι στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Χρυστακάκος με 68-04 και ο Αλέξανδρος Στέφανος Καστανάς 66-88. Στα 5.000 μέτρα πρώτη η Μελίσσα Χελένα Αναστασάκη 16-23-80, η Ντενίσα Μπαλά 16-24-37, η Ειρήνη Τσουπάκη 16-31-30. Και πάμε και στους άντρες στους 5.000. Εδώ πρώτος ο Γιώργος Χρήστος Κύρτσης 14-27-58 του Αγρινίου, Σέργιος Διακοστεφανής 14-27-95 του Γυμναστικού Συλλόγου Αμορροσίου Αττικής και Ορφέας Ιωάννου 14-45-68 του Παναξιακού. Και θα πάμε στα 4x400 στις γυναίκες. Λοιπόν, εδώ όπου είχαμε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 3.40-35, ο Αλέξανδρος Μακεδονίας 3.44-08 και ο Παμιλιακός 3.46-78. Και θα κλείσουμε με τους άνδρες 4x400. Στην πρώτη θέση ο Μεσσηνιακός 3.08-42, στη δεύτερη θέση ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης 3.10-55 και στην τρίτη θέση ο Αλέξανδρος Μακεδονίας 3.11-69. Αυτά ήταν και τα τελευταία αγωνίσματα. Καλό βράδυ από μένα
3: Ευαγγελή,
11: και από
3: μαραθώνια.
11: Τον συνάδελφο τεχνικό εδώ, τον Παναγιώτη τον καλό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
3: Ευχαριστούμε και στον Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την μαραθώνια ενημέρωση. Πάμε Βασιλεία Γρητάκη τώρα να επιστρέψουμε. Μας βγήκε ο Βασίλης νωρίτερα και μας είπε για την μεταγραφή του Χεζόνια που πήγε Cleveland για 2,8 το χρόνο, για ένα χρόνο τέλος πάντων. Οπότε το serial ολοκληρώθηκε και για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο από τα δικά μας. Έλα, Βασιλή.
12: Καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να ακούγουμε καλύτερα τώρα.
3: Τώρα βέβαια, τέλεια. Καμπάνα.
12: Υπέροχα, υπέροχα. Κοίτα, μέσα στη μέρα γενικά έχουμε διάφορες εξελίξεις, αλλά καθότι είναι και μία μέρα σήμερα που δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και δικαίως και πολύ ορθά στις εθνικές ομάδες, ξεκινώντας με εκείνη του Πόλο βέβαια που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, είχαμε αναμετρήσεις εθνικών ομάδων και στο μπάσκετ. Είχαμε για παράδειγμα την Εθνική Εφήβων, η οποία έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, μια σαρωτική θα λέγαμε νίκη στο πυρομπάσκετ το 18, νίκησε την Αυστρία με 28 πόντους διαφορά.
3: Γιατί οι παιδες...
12: Και οι παιδες, πολύ σωστά, απλώς οι παιδες είναι φιλικό τουρνουά, αλλά και οι παιδες επικράτησαν της Τουρκίας και έκαναν το 3-3 στο τουρνουά του Μπασάνο, δείχνουν έτοιμοι. Γενικότερα αυτές οι δύο ομάδες είναι από τις πολύ καλές μας ομάδες, θα έλεγα ίσως περισσότερο οι παιδες από τις μικρές ηλικίες. Έτσι, πολύ καλά δείγματα, θετικά αποτελέσματα. Οι έφηβοι έχασαν χθες, αλλά σήμερα έδειξαν πολύ καλύτερη εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πιο πολύ και στα μεταγραφικά, στα οποία αρέσει ο κόσμος, τις τελευταίες ώρες πέρα από τον Μάριο Χέζονια, τραβάει και τα βλέμματα πάνω του Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος την Παρτίζαν και κάνει κάτι τρομερό. Γίνεται ο πρώτος παίκτης...
3: Κατάλαβα τα πεις, ναι.
12: Γίνεται ο πρώτος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στις τέσσερις ομάδες των δύο μεγαλύτερων ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
3: Δηλαδή, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν, φοβερό.
12: Ακριβώς, το ντέρμπι του Βελιγραδίου.
3: Ναι, ναι.
12: Έχει παίξει και στις τέσσερις πλέον. Θα παίξει όταν τέλος πάντων κάνει τον ντεμπούλ.
3: Ναι, ναι, ναι. Αργεντίνος είναι, δεν μας αρέσει, φίλε, μια χαρά.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Τον είδαμε και άλλωστε να κάνει βήμα κατευθείαν από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι.
12: Επομένως είναι ξεκάθαρο αυτό.
3: Σωστά.
12: Παράλληλα όμως η υπόθεση του μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο. Διότι η Παρτίζαν ενδιαφερόταν για τον Λόνι Βόκερ της Μακάμπι Τελαβίβ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τη Μακάμπι Τελαβίβ παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο. Ενδιαφερόταν και η Ρεάλ ταυτόχρονα. Η Παρτίζαν βγαίνει από την εξίσωση, πιθανότατα λόγω του Βιλντόσα.
3: Σωστά.
12: Σημαίνει μόνο η Ρεάλ. Αν η Ρεάλ πάρει τον Λόνι Βόκερ από την Μακάμπι, μπορεί κάποιο άλλο να αποχωρήσει από την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνε.
3: Ποιον έχει στο μυαλό σου?
12: Α, κοίτα. Έχει δύο γκάρντ, τον Καμπάτσο και τον Μαλεντών, που οι περισσότερες ομάδες της EuroLeague
3: σωστά
12: θα τους ήθελαν. Mm. Είναι αλήθεια. Μέχρι πρότινος δεν ήταν διαθέσιμη στην αγορά, με βάση αυτά που έλεγε η Real Madrid. Όχι τόσο επειδή και εγώ όταν ο Μαρτίνεθ να τους κρατήσει, όσο κυρίως διότι δεν μπορεί εύκολα μια ομάδα να αφήσει 25 Ιουλίου γκάρντ top επίπεδου, διότι είναι πολύ δύσκολο να βρει αντικαταστάτη στην αγορά. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε ένα αντίστοιχο τόνο, ας πούμε, υπάρχει και η άρνηση του Παναθηναϊκού να παραχωρήσει τον Τζέριαν Γκραντ, διότι υπήρχε ενδιαφέρον και για τον Τζέριαν Γκραντ από ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά πλέον επιβεβαιώνεται από την Ελλάδα, το Ισραήλ και από διάφορες άλλες χώρες στην Ευρώπη
3: ότι
12: ο Τζέριαν Γκραντ τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν παραχωρείται. Σε αντίστοιχο τόνο και αυτό λοιπόν, και φυσικά από τον Ολυμπιακό ότι δεν παραχωρείται ο Τόμας Γόκαπ,
3: ναι,
12: για τον οποίο ήρθε ακόμα μια πρόταση από την Dubai BC. Δεν είναι διατεθειμένος Ολυμπιακός, τουλάχιστον όχι στα ποσά που δίνουν οι
3: άλλοι. Αυτό θα ρωτούσα. Πόσα λεφτά θα μπορούσαν να δώσουν οι Dubai για να πει ο Ολυμπιακός το OK?
12: Κοίτα, το πόσα θα μπορούσαν να δώσουν οι Dubai και το πόσα θέλει ο Ολυμπιακός είναι δύο εντελώς διαφορετικά.
3: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Με πόσα θέλει ο Ολυμπιακός τέλος πάντων?
12: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός για να το σκεφτεί σοβαρά και να υποχωρήσει για να αφήσει τον Walk-up να φύγει, θα ήθελε ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια, ίσως και πάνω από 2 εκατομμύρια.
3: Καλά, δεν το βλέπω.
12: Δηλαδή, όταν ξεκινάει η συζήτηση στα 3, δεν νομίζω.
3: Ναι, πόσο να πέσει. Ναι, ναι, πόσο να πέσει. Κατάλαβα.
12: Ναι, αλλά απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι θεωρούν κιόλας ότι μπορούν να βρουν 3 εκατομμύρια από την αγορά. Συν ότι δεν καίγονται να δώσουν
3: αυτό. Αυτό είναι.
12: Τον έχουν με συμβόλαιο, είναι ένα καλό συμβόλαιο. Δεν είναι δηλαδή πολύ ακριβό να πει ότι θε να το εξοικονομήσει. Είναι ένα εξαιρετικό παίκτη. Οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση της EuroLeague. Επομένως, γιατί να τον αφήσεις?
3: Το μόνο μωρέ που θα μπει στη διαδικασία είναι να πεις ότι πώς θα κρατήσεις ένα παίχτη που είναι απογοητευμένος και ήθελε να πάει αλλού και δεν πήγε. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή,
12: ναι,
3: δηλαδή συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκεται πάντα μια λύση, γιατί είναι καλό και για την ομάδα και για τον παίχτη.
12: Ναι.
3: Και κυρίως για τον παίχτη που πιέζει από ό,τι φαίνεται και αυτός. Αλλά ναι, καλό είναι να μην γίνουν τέτοια πράγματα τέλος πάντων. Τώρα, εφόσον γίνεται.
12: Ο Ολυμπιακός δεν είναι αρνητικός. Ναι. ο Ολυμπιακός δεν είναι αρνητικός να του προσφέρει ένα συμβόλαιο, αλλά όπως είσαι ο Ντάλιν Ντόρση, αλλά για τον Γουόκαπ σίγουρα όχι τα νούμερα που φέρεται να του προσφέρει το Ντουμπάι. Δηλαδή το Ντουμπάι αγγίζει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι στα μισά, ίσως λίγο περισσότερο από τα μισά. Όχι κάτι παραπάνω.
3: Μάλιστα.
12: Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, υπάρχει. Εντάξει, ΠΑΟΚ και Άρης έχουν τα ρόστερ τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι απόλυτο συμπληρωμένο. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την αγορά για γκάρντ, δεν βιάζεται, περιμένει τη σωστή στιγμή για να χτυπήσει. Επομένως, δεν έχουμε κάποια επιπλέον εξέλιξη. Είμαστε σε φάση αναμονής. Αυτή τη στιγμή μοιάζει πιο πιθανό να στραφεί στο NBA. Μάλλον έχει στραφεί στο NBA. Τώρα, αν από την Ευρώπη ξαφνικά προκύψει κάτι, όπως καταλαβαίνεις, το γνωρίζεις αυτό και από το ποδόσφαιρο και από όλα τα αθλήματα, τα δεδομένα, στα μεταγραφικά καλοκαίρια,

0: 10 ώρα το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Έρχεται ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την τελευταία σελίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Τάκη Μπάλτα και τον Αλέξανδρο Ποστορόπουλο και τον Γαβρίλη Ρεμόντο και βεβαίως όλους εσάς. Ακόμη Θοδωρή Βλάχο.
1: Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Αντρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και ξορκίσαμε και λίγο τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος ερχότανε και τώρα που ήρθε νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να το καταφέρεις και στην επόμενη και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδος ότι μπορεί να το κάνει και ότι είναι συνεχίζει να είναι στις κορυφές της ομάδας του κόσμου. Είναι μια σημαδιακή χρονιά, γίνανε σημαδιακά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο. Σωστή. Αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής και η συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλωση. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά. Οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις έναν ημιτελικό, ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται. Σκέφτεται παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα σκέφτεται. Θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα. 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και ο συγχωρημένος ο Αλεφαντός. Ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε. Το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με τις μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα απλά ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι μετά από φάουλ παράσταση απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξελος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή, ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρώτη. Δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίζει κάποιο μια ομάδα ένα μεγάλο ένα τρόπιο, αν δεν είναι πραγματικά ομάδα και δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις, αλλά και μια σύμπνοια να ακολουθούν όλη την ίδια γραμμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε ομάδα που κερδίζει. Δεν είμαστε εμείς η εξαίρεση και κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, αλλά ξέρετε κάτι, το δύσκολο είναι να σηκώσει το κεφάλι μετά από έτσι σφαλιάρες να πως. Και αυτή η ομάδα αυτό το καλό έχει, ότι δεν τα βάζει κάτω το χαλάκι, απλά τα μελετήσαμε, τα συζητήσαμε, δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν κατηγορήθηκε κανένας, γιατί τα λάθη γίνονται για αυτούς που τολμούν και για αυτούς που αγωνίζονται. Οπότε προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε. Πώς σας είπα, η διάκριση σημερινή είναι μια δήλωση ότι είμαστε εδώ και ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ελπίζω να το κάνουμε και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις και στη συνέχεια, όποτε είναι να έρθει. Γιατί, όπως σας είπα, δεν είναι κάθε μέρα ότι εύκολα.
2: Έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με επιτυχία.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Βλέπετε τα παιχνίδια, όλα αυτά είναι ένα γκολ κάτω, ένα γκολ πάνω, κέρδισες ή έχασες. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι 6-7 ομάδες σε σχεδόν ίδιο επίπεδο που μπορεί να κερδίσουν να πάει στιγμή το χρυσό μετάλλιο. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα και η δικιά μου χαρά είναι διπλή όταν βλέπεις τους αθλητές σου να ανακουφίζονται και να νιώθουν σαν μικρά παιδιά που πήραν κάτι. Η χαρά δικιά μου είναι τρομερά μεγάλη και το αξίζουν. Το αξίζουν. Ήταν μια ανακούφιση αυτή η διάκριση. Δεν είναι το παν, δεν είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να έρθει, αλλά είναι μια ανακούφιση. Εμείς έχουμε μάθει και αυτό που θέλω και του σωθώ συνέχεια, να κερδίσουμε ακόμα και στο τάβλι που λένε, και στην προπόνηση και στο φιλικό. Έτσι χτίζεις χαρακτήρα, έτσι χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου, έτσι δηλώνεις ποιος είσαι. Οπότε, γιατί όχι, κερδίσαμε ένα μεγάλο τουρνουά, ένα World Cup, γιατί όχι να μην χαρούν και να μην νιώθουν επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι. Θέλω να πω ότι όπως διαβάσαμε τις αποτυχίες μας και τα λάθη που κάναμε, να διαβάσουμε και τη σημερινή κατάστασή μας, να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ. Τώρα όλοι πλέον περιμένουν μια καλύτερη Ελλάδα στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες διοργανώσεις. Στην ιστορία και όχι να θυσιαστούμε και να πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Ταπεινότητα και προχωράμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν τον τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Ερασπορ 101,8, τελευταία σελίδα. Και σήμερα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί για τα επόμενα, δηλαδή 113 λεπτάκια. Μαζί με τον συνάδελφο Τάκη Μπάλτα, ο οποίος είναι απέναντί μου στην επιμέλεια της εκπομπής, και τον Γαβρίλη Ρεμούντο, ο οποίος είναι στη δίμηση των ήχων, θα ενημερώσουμε. Θα μας πείτε που είστε, που βρίσκεστε, πώς περάσατε, καθώς ολοκληρώθηκε και αυτή η εβδομάδα, για να μπούμε σιγά σιγά για την έναρξη της επόμενης εβδομάδας, της τελευταίας του Ιουλίου. Διανύουμε την 26η Ιουλίου 2026, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, και δεν ξέρω αν ο Τάκης πήγε δίπλα στην εκκλησία και άναψε ένα κεράκι, διότι η ΕΡΤ είναι στην Αγία Παρασκευή. Υπάρχει και η Πανήγυρης. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κόσμο στην περίφημη πλατεία Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάσουν. Αγία Παρασκευή, κύριε Γαβρίλ, η προστάτηδα, για πες μου, η προστάτηδα φοράς και γυαλιά των ματιών. Των ματιών, των ματιών, των ματιών. Η ερώτηση που μου έκανε ο Γαβρίλ δεν την γνωρίζω, οπότε θα την αφήσω για μετά τις 12. Ωραία πράγματα, λοιπόν, των ματιών, λοιπόν, γι' αυτό και οι πιστοί πηγαίνουν λιγολάδι στην εκκλησία για να ζητήσουν να τους προστατεύει η Αγία Παρασκευή. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η Κυριακή, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ R2 Sports, αγώνας beach volley ή beach handball, beach volley. Πρέπει να είναι πού όμως, κύριε Μπαλτά, πού διεξάγεται αυτό? Θα δούμε σιγά σιγά αν είναι στο κέντρο της Αθήνας ή κάπου αλλού. Χθες είχαμε beach handball, είναι τα αθλήματα τα οποία μεταφέρονται κοντά στη θάλασσα, στην άμμο, όπως και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει το beach soccer, και πλέον με νέο πρόεδρο τον κύριο Βαγγέλη Μαζαράκη, ο οποίος έχει εκλεγεί πριν από 15-20 μέρες και στη θέση του πρόεδρου της Ένωσης Κεφαλινίας Ιθάκης. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Sport FM το κοινό διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Στο δεύτερο κομμάτι, μέσω Viber μας βρίσκεται την Eraspor, και εκεί καταγράφετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας δωρεάν. Και τρίτος τρόπος αφορά τα email eraspor@r.gr. Να υπενθυμίσουμε τα μότο της εκπομπής: η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα εψιλον γιώτα. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και είτε η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής, δηλαδή εργασία υπάρχει μπόλικη, ο βίος όμως είναι σύντομος. Είναι μια ωραία ημέρα σήμερα, 26 Ιουλίου, για το ελληνικό πόλο, για το πλέον επιτυχημένο ομαδικό άθλημα της χώρας. Αυτός είναι ο βασιλιάς των ομαδικών αθλημάτων στην Ελλάδα, η εθνική ομάδα πόλο, με τις αμέτρητες συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το πρώτο χρυσό μετάλλιο, το οποίο είναι γνωστό σήμερα από το μεσημέρι, μετά τις 12, κάπου εκεί ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Σίδνεϊ για το World Link, το παγκόσμιο κύπελο, με την νίκη απέναντι στην ομάδα που σχεδόν πάντα μας νικά, την Ουγγαρία, μια χώρα που δεν έχει θάλασσα, τρομερό αυτό, η οποία όμως έχει το water polo σε πολύ υψηλό επίπεδο, με 2-3 λίμνες η Ουγγαρία και την μεγαλύτερα, την περίφημη Μπαλατόν, και όμως η Ουγγαρία είναι πολύ μεγάλη δύναμη, όπως και η Ελλάδα, η οποία σήμερα ξόρκισε τα φαντάσματα και κατάφερε με 15-14, αν δεν απατώμε, να είναι πρώτη δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και για αυτό το λόγο αργότερα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην εκπομπή, φιλοξενώντας ανθρώπους που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο πόλο. Θα ξεκινήσουμε στις 10.30 με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, για να ακολουθήσει
ο προπονητής Δημήτρης Κραβαρίτης. Πρέπει να δίνουμε χώρο και χρόνο στους επιτυχημένους των αθλημάτων στη χώρα, διότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και στίβος η ζωή, είναι και πόλο, και πραγματικά το πόλο είναι το πλέον επιτυχημένο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Να λοιπόν που είχα μια υποψία, με επιβεβαιώνει ο Τάκης Μπάλτας, τον ευχαριστώ. Είναι στο Σύνταγμα το beach volley. Προλαβαίνετε όσοι είστε στην Αθήνα, είστε στον δρόμο και μας ακούτε, να, βέβαια που θα παρκάρετε, υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, για να δείτε λίγο beach volley στο Σύνταγμα, πανελλήνιο πρωτάθλημα, εντυπωσιακό, ζωντανή μετάδοση αυτή την ώρα από το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, ΕΡΤ2 Sport.

0: Λοιπόν, μια μεγάλη εμφάνιση λοιπόν σε όλο το τουρνουά. Δεν ήταν η εθνική ομάδα γυναικών εκεί, δεν τα κατάφερε να πάει. Λοιπόν, πήγε η εθνική ομάδα των ανδρών στο Σίδνεϊ με την ομογένεια δίπλα της και κατάφερε να σηκώσει το χρυσό μετάλλιο που της έλειπε, που ήταν το πρώτο μετάλλιο. Και ακούσαμε νωρίτερα και τον εκλέκτορα, τον κύριο Βλάχο, να λέει ότι ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πριν από πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια, από εκεί είχε ξεκινήσει η συγκομιδή μεταλλίων της Εθνικής, νομίζω και πάλι από το Σίδνεϊ. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Μαυρωτάς, που έχει γράψει τη δική του ιστορία με την Εθνική Ομάδα Πόλο. Να πούμε ότι κορυφαίος φυσικά τερματοφύλακας ο Τζορτζάτος, ο Αργυρόπουλος στο νικητήριο γκολ και ο Σκουμπάκης 5 γκολ απέναντι στην Ουγγαρία. Πολύ ωραία μέρα σήμερα για την Ελλάδα, για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Κατά τα άλλα, στο Στίβο είχαμε τον άλλο σπουδαίο Έλληνα, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής ουσιαστικά της Ελλάδος ανά την Ιφίλιο, ο ανυπέρβλητος Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σήμερα στο Βόλο έκανε θράψη, καθώς δύο φορές πήδηξε 8.66, όσο είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ από το Λουιτσάτουμα προετών, για τον καλαματιανό Λουιτσάτουμα. Το άλμα του όμως δεν μέτρησε το πρώτο, το 8.66, γιατί υπήρχε ένας ευνοϊκός άνεμος 2.7. Ο Μίλτος, ο οποίος παραμένει ανικανοποίητος, και γιατί θεωρεί ότι όλο κάτι γίνεται και δεν πάει στο 8.79. Το 8.79 ψάχνει, αν δεν απατώμε, του Εμιγιάν, για να γίνει κορυφαίος όλων. Και νομίζω, κύριε Γαβρίλ, εφόσον μιλάμε για τον Τόγλου, έχουμε Μίλτο, να τον ακούσουμε παρακαλώ πολύ. Τι είπε το απόγευμα, σύμπλην 7 η ώρα, στο Πανθεσσαλικό. Μίλτος, ο οποίος είχε 6 άλματα, εκ των οποίων τα 4 πάνω από το 8.50. Είναι ο κορυφαίος όλου του πλανήτη και το περιμένουμε σε λίγες μέρες στο Μπίρμιγχαμ, που είναι το ευρωπαϊκό, αν δεν απατώμε. Και θα δούμε αν ο Φουρλάν είναι έτοιμος, ο Ιταλός με αφρικανικές ρίζες. Αν είναι έτοιμος για να δούμε μια μονομαχία Φουρλάνη Τεντόγλου. Φέτος ο Τεντόγλου είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση και το έδειξε από τα τέλη του Μαΐου που άρχισαν τα meeting. Λοιπόν, αν μπορούμε, μπορούμε να τον έχουμε. Ναι, ωραία λοιπόν. Πάμε να τον ακούσουμε σε λίγο το Μίλτο Τεντόγλου για να καταλάβετε σε ποιο mood είναι. Πάμε.
1: Ο Μίλτος λοιπόν είναι έτοιμος για την τρίτη προσπάθεια. Ξεκινάει, είναι καλό. Ξανά πάλι στο 8.66.
2: Ήμουν καλά σήμερα, περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Αυτό. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες.
3: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το χάσα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νομίζω ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα, κρίμα.
3: Βάση επιδόσεων ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής σου ως τώρα?
2: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερο αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα. Έτσι. Εδώ έχει τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω δεν κυνηγάω πανελλήνιο ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε κάθε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50.
3: Στον Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο. Ξεκάθαρο στόχος.
2: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από μένα και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτό για 850, έτσι. Και πιστεύω ότι το 850 θα δώσει χρυσό στο Birmingham. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτό είμαι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τίτλο, όπως λέει και ο Γαβρίλη Ρεμούντος. Δεν σας βλέπω, λέει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος είναι τόσο ευθύς, τόσο αυθόρμητος, που και να μην συμφωνείς μαζί του σε οτιδήποτε λέει, δεν το φτάνεις εκεί, διότι τα λέει τόσο ομά. Δεν σας βλέπω, λέει, διότι εκτός του Φορλάνη δεν βλέπω κάποιον άλλον. Όταν το επισημαίνει η συνάδελφος Ευγενία, ναι, αλλά έχεις πανελλήνιο ρεκόρ. Λέει, δεν ασχολούμαι. Κάτι είναι γι' αυτό. Λέει, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν κάνω, προσπαθώ να κάνω, λέει, νέο πανελλήνιο ρεκόρ, να κάνω 867 δηλαδή. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας Ολυμπιονίκης. Τα έχει κατακτήσει όλα. Πέρυσι είχε κάποια ατυχή άλματα. Φέτος όμως είναι σε πολύ καλό mood και νομίζω ότι στον περίπτωση μπορούμε να δούμε και ένα εξωπραγματικό άλμα. Στο Βόλο επαναλαμβάνω σήμερα, συγγνώμη, 4 άλματα περισσότερο από 8.50. Σπανίζει αυτό, αυτή η σταθερότητά του σε υψηλά άλματα. 2 φορές 8.66. Ισοφάρισε δηλαδή του πανελληνίου ρεκόρ. Χρυσό, normal. Και τώρα περιμένουμε το κομμάτι στο Birmingham της Αγγλίας.

Μου στέλνει το μήνυμα ο φίλος μου ο Νίκος και ο Κώστας και λέει για το Φουρλάνι ότι ναι, Ιταλός με αφρικανικές ρίζες, φίλε μου καλέ, δεν υπάρχει μαύρος Ιταλός. Μην κοιτάς που η Εθνική Ιταλία στο Στίβο έχει 5 παιδιά λοιπόν που είναι μαύροι, προφανώς κάτι έχει γίνει με τους αφρικανούς γονείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ακόμη τραυματίας. Δηλαδή δεν πιστεύω θα επανέλθει 100% στον Μπερμιχάμ. Ναι, τα καλό είναι να επανέλθει για να μπορέσει να έχει και έναν ανταγωνισμό ο Μίλτος. Ο κύριος Τσολκάς από το Αγρίνιο, πανηγύρι Αγίας Παρασκευής Παλιοκερασιάς Αγρίνιο. Ναι, αλλά δεν μας ενημερώνεται κύριε Τσολκά, επειδή ο νομός της Ατωλοκαρανίας είναι ο μεγαλύτερος έκταση σε όλη την Ελλάδα, προς τα που πέφτει Παλιοκερασιά, από την Ακαρνανία, από την Αιτωλία προς τα κάτω Ναύπακτο, προς τα πάνω Μοναστηράκι, Βόνιτσα και τα λοιπά. Είναι τεράστιος ο νόμος σας, τεράστιος. Λοιπόν, κατά τα άλλα ποδοσφαιρικά μπορούμε να πούμε ότι είδαμε σήμερα το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ, Τσβόλε ΑΕΚ 2-3. Να βάλω ένα quiz, πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές φόρεσαν τη φανέλα της Τσβόλε? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Περιμένω τα μηνύματά σας για το ποιοι παίκτες, πόσοι ουσιαστικά φόρεσαν τη φανέλα της Ολλανδικής ομάδος, η οποία είναι ένα σανσέρ μεταξύ Α και Β εθνικής. Η Τσβόλε, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ 1-0 από το γκολ του Κοϊτά, πέρασε μπροστά με 2-1, η ΑΕΚ όμως έκανε την ανατροπή και έκλεισε το φιλικό με 3-2 υπέρ της. Επόμενο φιλικό της ΑΕΚ με την Σαμσουσπορ, η οποία έβαλε αρκετά εκατομμύρια στο ταμείο της από τα ελληνικά ταμεία, αφού πούλησε δύο παίκτες, και τον Ουκρανό της ΑΕΚ και τον Ολλανδό στον Παναθηναϊκό. Ο Νίκολιτς από την πλευρά του είπε ότι θέλουμε δύο παίκτες. Η ΑΕΚ πάντα ψάχνει τον Αντιπινέδα. Νωρίς είναι, 26 Ιουλίου είναι, έχει χρόνο η ΑΕΚ να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι για την Ένωση. Αν καταφέρει να βρει ένα παίκτη παρόμοιο σαν τον Πινέδα, δηλαδή να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε, δύσκολο αυτό. Καθώς η ΑΕΚ έχει χρόνο ως πρωταθλήτρια. Από την πλευρά του Παναθηναϊκός, ο οποίος σιγά σιγά άρχισε την προετοιμασία για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Πάξη, η οποία αγωνίζεται με την Φερεντσβάρος. Ήταν 0-1, έγινε 1-1, έγινε 1-2, να δούμε τώρα πόσο είναι αυτό το παιχνίδι. 3-2 ποιος? Η Πάξη, δεν το πιστεύω ρε φίλε. Η Πάξη έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Η κατάσταση είναι περίεργη. Για να τσεκάρουμε εδώ όντως και τα γκολ. Αν έβαλε η Πάξη 4 γκολ στη Φερεντσβάρος, η οποία είναι μεγάλη δύναμη της Ουγγαρίας, άσχετα αν έχασε το πρωτάθλημα από την Διός Γιόρ, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, σημαίνει ότι η Πάξη έρχεται εδώ να κάνει το θαύμα. Δεν νομίζω να της επιτρέψει ο Παναθηναϊκός να κάνει το θαύμα. Η Πάξη λοιπόν απέναντι στη Φερεντσβάρος, θα δούμε στο τέλος πόσο θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σε μια φάση να περιμένει τον Γκάγκουα την ερχόμενη Παρασκευή ή Σάββατο, θα παίξει ο Ζαμπιανός στο να επαναληπτικό με την Βίκιγκουρ. Βίκιγκουρ, η οποία έχει αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας άντερα από το με την Διός Γιόρ, ενώ ο Σιώπης ετοιμάζει ξανά το διαβατήριό του, καθώς θα επανέλθει στην Τουρκία μετά από 3 χρόνια. Ο Μανώλης Σιώπης φαίνεται δεν χωρά στον Παναθηναϊκό και θα επιστρέψει. Μέχρι στις 12 τα μεσάνυχτα που θα είμαι εδώ, ευελπιστώ να σας αποκαλύψω σε ποια ομάδα θα πάει ο Ευρύτης διεθνής μέσος. Ταυτόχρονα δεν ξέρουμε τι μέλη γενέζεται με τον Τάσο Μπακασέτα, διότι πληθαίνουν οι φήμες ότι θα παραμείνει τελικά στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, διανύουμε το 65ο λεπτό και όντως το 1-2 η Πάξη πέτυχε 3 γκολ δηλαδή συνεχή, με αποτέλεσμα να το έχει μετατρέψει σε 4-2. Ο Πέτο σκόραρε για τους Ούγκρους του Παναθηναϊκού. Ο Σάλαϊ το 2-2. Το 3-2 δεν το έχουμε εδώ, ούτε το 4-2. Σημασία έχει να δούμε λίγο την δεκάδα της Παξί, που ο Παναθηναϊκός βρήκε απέναντι του ένα 49χρονο σεντερφόρο, ο οποίος πέτυχε και το μοναδικό γκολ. Λοιπόν, η Παξί λοιπόν με τον Κόβασικ κάτω από τα γκολπόστ, με 5 αμυντικούς βλέπω εδώ, 5-3-2, και μπροστά τον Ζάλαϊ και τον Χάρασδη. Η Φερεντσβάρος, η οποία δέχεται 4 γκολ από την Παξί, κάτι δεν πάει καλά σε αυτούς, αφού έχασε και το πρωτάθλημα. Σημασία έχει ότι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού σκοράρει 4 φορές απέναντι στη Φερεντσβάρος. Λοιπόν, να πούμε ότι την Πέμπτη θα τα δούμε όλα αργότερα. Κατά 99% δεν θα παίξει ο Τουμπά, αλλά θα κάνει ντεμπούτο ο Φαν Τρόγκελεν, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί για πρώτη φορά, πιστεύω, στα χρονικά του, με ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, με τον έμπειρο και μεγάλο όνομα τον De Vrij και τον Φαν Τρόγκελεν, που το γνωρίσαμε μέσω της Trabzonspor. Παραβάνει η Trabzon, έδωσε παίκτες εκτός κι αν ο Ζούμκοφ της ΑΕΚ ήταν από τη Samsunspor, θα το τσεκάρω μετά. Από το τουρκικό πρωτάθλημα λοιπόν έρχονται δύο παίκτες. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει να λύσει αρκετά θέματα, καθώς διαθέτει 22 ξένους ποδοσφαιριστές, τρομερά μεγάλος αριθμός ξένων, πρέπει να δηλώσει 17. Έχουμε τώρα την υπόθεση του Αντρέ Λουίζ, ο οποίος δεν έπαιξε τα τελευταία δύο φιλικά του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν τα πήγε καλά. Και θα δούμε αν θα επανέλθουν οι Αμερικανοί με την Κάνσας. Πολλά λεφτά βλέπω. Η Κάνσας που τα βρήκε 22 εκατομμύρια να τα δώσει στην Ευρώπη και να πάρει παίκτη με 22 εκατομμύρια. Περίεργο είναι αυτό. Θα τσεκάρω αργότερα πού ανήκει η Κάνσας, σε ποιον επιχειρηματία. Πολλά λεφτά για MLS. Να δώσει μια ομάδα 22 εκατομμύρια να πάρει ένα σεντερφόρ. Τέλος πάντων, τα λεφτά υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, ο Ταρέμι είναι στο στόχαστρο βραζιλιάνικης ομάδος της άλλοτε κρατεάς Βάσκο Ντεγκάμα. Και εκεί σας σεντερφόρ Ολυμπιακός, σίγουρα κάποιο θα δώσει. Μα ο Γιάρεμτσοκ που είχε φύγει και είχε πάει στη Λιόν και επέστρεψε. Μα ο Ταρέμι, μα ο Σίλβα Κλέιτον. Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει οκτάρι, θέλει τον Φρόιλερ, τον Ελβετό της Μπολόνια, αλλά και τον Εουστάκιο, ο οποίος έπαιξε στον Καναδά. Πολύ καλός παίκτης αυτός, έπαιξε στην Πόρτο, τον θαυμάσαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν δεν απατώ, ήταν αρχηγός της Εθνικής του Καναδά. Τέλος, η κακή είδηση για τον ΠΑΟΚ. Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες και οι φόβοι ότι στο μαρκάρισμα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, του Κετζιόρα, τρομερό αυτό, ο Σομαλός με σουηδικό διαβατήριο Τάχα Άλι έχει ένα πρόβλημα στον νόμο. Δεν ξέρουμε αν βγήκε, δεν βγήκε. Σημασία πάντως έχει ότι ένα μήνα θα τον χάσει ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρει τι θα κάνει. Θα κάνει επέμβαση, δεν θα κάνει. Οπότε ουσιαστικά τον άλλοι φίλοι του ΠΑΟΚ θα τον δουν Νοέμβριο με το καλό ή Δεκέμβριο, κανείς δεν ξέρει. Όπως επίσης δεν ξέρουν και πότε θα δουν το Μεϊτέο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο ισχύο εδώ και 3 μήνες, δεν έχει μπει ποτέ στο πρόγραμμα και κανείς δεν ξέρει πότε θα επανέλθει ο Μεϊτέ. Όπως επίσης και ο Ντεσπόντοφ, πολλά από τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως έχει πάρει την νίκη απέναντι Δύναμο και την Πέμπτη θα ντουμπλάρει, θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες και να πάει στην επόμενη φάση. Και πριν πάμε στο δελτίο, έχουμε δελτίο, κύριε Γαβρίλ, έχουμε δελτίο, αν δεν έχουμε. Να πούμε ότι ο Άρης σήμερα ανοίξε 3-0 την K23 της Αταλάντα. Καλό το τεστάκι αυτό για την ομάδα του Γρηγορίου. Οπότε πάμε γρήγορα ένα τραγουδάκι για να ανοίξουμε το κεφάλαιο, η Εθνική Ομάδα Πόλο στην κορυφή του πλανήτη.

0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα νήμαρα Αγίας Παρασκευής και παρακαλώ αποστείλετε μου μηνύματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χωριά στην Ελλάδα, πάρα πολλές περιοχές που γιορτάζουν, όπως π.χ. η γενέτειρα του σπουδαίου κοντού, του Ανδρέα Μπονόβα, καθώς εκεί που γεννήθηκε, στην Ασφάκα Ιωαννίνων, με προστάτητα την Αγία Παρασκευή. Της Αγίας Παρασκευής είπαμε σήμερα, γιορτάζει όλος ο Δήμος εδώ που εδρεύει η ΕΡΤ, καθώς είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στα Βόρεια Προάστια, και είναι μεγάλη χάρη της. Και αφού αφήνουμε την Αγία Παρασκευή που είναι σήμερα η μέρα της, ανήμερα λοιπόν Αγίας Παρασκευής, η Εθνική Ομάδα Πόλο είχε την ευχή της, είχε τη χάρη της, καθώς έφτασε εκεί που πόσα χρόνια το αναζητά αυτό, κύριε Μαυρωτά, κύριε Γενική Γραμματέα Αθλητισμού. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Το ψάχνει, αν κρίνω από ναι. το ότι το 1997 στην ίδια διοργάνωση, μάλλον στον πρόγονο αυτής της διοργάνωσης, ναι, ναι, ναι. στο Φίνα Κάπ, είχαμε στο S1 κατάμε στο ΆΚΑ, είχαμε παίξει τελικό και είχαμε χάσει από τους Αμερικάνους. Είχαμε πάρει το ασημένιο μετάλλιο τότε. Έκτοτε είχαμε μείνει σε ασημένια και χάλκινα μετάλλια. Και ήρθαν σήμερα τα παιδιά να κλείσουν αυτό το λογαριασμό που είχε ανοίξει το 97 και να πάρουν το πολυπόθητο έτσι χρυσό μετάλλιο, κάτι που έλειπε από τη συλλογή αυτής της ομάδος και που νομίζω ξόρκησε μια παράδοση. Φέτος είχαμε δύο παραδόσεις που σπάσανε. Η μία ήταν το μετάλλιο στους ευρωπαϊκούς αγώνες που δεν είχαμε και το πήραμε φέτος, και η δεύτερη ήταν το χρυσό που δεν το είχαμε σε μεγάλη διοργάνωση και το πήραμε φέτος στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Να πούμε κάτι, κύριο Μαυροτάτη.
1: Και τι λιώνει και τα δύο.
0: Ναι, το ευρωπαϊκό βέβαια ακούγεται ευρωπαϊκό, αλλά όλη η δύναμη του παγκόσμιου πόλου είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτός από αν εξαιρέσει την Αμερική και ναι. λίγο την Αυστραλία. Όλες οι άλλες δυνάμεις είναι του παγκοσμίου πόλου, είναι ευρωπαϊκές.
0: Άρα λοιπόν 2-2 και το ερώτημα τώρα είναι η Ουγγαρία, μια χώρα χωρίς θάλασσα, εκπληκτικό αυτό, πώς καταφέρνει και είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο?
1: Εντάξει,
0: πάντα.
1: Είναι η Ουγγαρία, είναι παραδοσιακή δύναμη στα περισσότερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήδη προπολεμικά. Είχαν εκεί πέρα τις λίμνες, τα ζεστά νερά, τα λουτρά,
0: όντως,
1: οι Ούγγροι από τη δεκαετία του 20 και του 30, και καλοκολύμπι και καλοπόλο γενικά στον υγρό στίβο, αλλά γενικά και στον αθλητισμό γενικότερα έχουν μια έτσι νοοτροπία και παράδοση, αλλά ειδικά το πόλο είναι στην Ουγγαρία το εθνικό τους άθλημα.
0: Πείτε μου κάτι, πώς ζήσατε τον σημερινό τελικό και τι λέγατε πριν τον αγώνα, ότι ήρθε η ώρα μας?
1: Καταρχήν, από χθες που κερδίσαμε τους Ιταλούς, γιατί και τα τρία παιχνίδια δεν είναι μόνο το σημερινό τελικό που κερδίσαμε τους Ούγγρους. Προχθές είχαμε κερδίσει το Μαυροβούνιο, μια άλλη μεγάλη δύναμη της Ιουγκοσλαβικής σχολής. Χθες κερδίσαμε τους Ιταλούς, που είναι πάντα έτσι, παραδοσιακή δύναμη στο πόλο, και τους δύο τους κερδίσαμε στον γκολ. Και σήμερα τους Ούγγρους, μετά το χθεσινό παιχνίδι, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να κάνουμε. Παρόλο που η ομάδα έχει απουσίες, έλειπε και ο Ντίνος ο Γενιδουνιάς ο αρχηγός, ο Νίκος ο Γκύλας, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μάνος ο Ζερβεβάς, είχε απουσίες, αλλά είχε, παιδί μου, ένα μέταλλο, είχε μια λάμψη έτσι στα μάτια, είχε μια φλόγα από την αρχή του αγώνα, ακόμα και όταν στράβωσε το παιχνίδι σήμερα, που ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι, ήταν μια διαφήμιση για το παγκόσμιο πόλο, νομίζω, το σημερινό παιχνίδι, το τελικό στο Ελλάδα-Ουγγαρία. Ακόμα και όταν στράβωσε στο τέλος το παιχνίδι και ήμασταν ένα γκολ πίσω, βρήκαμε έτσι την θέληση και τη δύναμη, ενώ άλλες φορές μπορεί να το παιχνίδι να το, είτε όχι να το παρατάγαμε, αλλά να μας έπαιρνε από κάτω. Τώρα δεν μας πήρε από κάτω. Και αυτό δείχνει ότι έχει αρχίσει η ομάδα να χτίζει μια νοοτροπία νικητή, που είναι το ζητούμενο, γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλες μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε ευρωπαϊκό του χρόνου, παγκόσμιο και στο βάθος Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.
0: Επειδή είστε ένας άνθρωπος του Πόλο, τελικά στο Σίδνεϊ μου φαίνεται εκεί αποχωρήσατε εσείς μετά το Σίδνεϊ.
1: Ναι. Εκεί στην ίδια πισίνα ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα.
0: Ναι.
1: Το 2000, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε αυτή την πισίνα τώρα έρχονται οι συνάδελφοί σας και κάνουν αυτό.
1: Ναι, οι απόγονοι.
0: Η ερώτηση είναι ότι επειδή εμείς είμαστε ως λαός του συναισθήματος, όλο φτάναμε στην πηγή και νερό δεν πίναμε.
1: Ναι.
0: Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζαμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα του αθλητισμού. Πιστεύω ότι αυτό είναι. Το πέφτω και ξανασηκώνομαι. Και σε όλες τις καριέρες, στη δική μου την καριέρα με τη Βουλιαγμένη, για παράδειγμα, για να πάρουμε το πρώτο μας πρωτάθλημα το 1991, είχαμε χάσει 5 τελικούς κυπέλου. Και μετά πήραμε το πρώτο μας πρωτάθλημα. Η Ισπανία, η μεγάλη Ισπανία του Μανουέλ Εστιάρτη, είχε χάσει μέσα στη Βαρκελόνη στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον τελικό από την Ιταλία στην παράταση. Και μετά από 4 χρόνια βρήκανε τη δύναμη και πήρανε το χρυσό στην Ατλάντα. Ο αθλητισμός είναι μια ιστορία του πέφτω και ξανασηκώνομαι. Τι σημαίνει και αν έχασες, τι σημαίνει και αν, ας το πούμε, αν ατύχησες, αν ξέρω εγώ έκανες ένα λάθος. Είναι μια συνεχής προσπάθεια και όταν προσπαθείς δεν χάνεις ποτέ. Είτε κερδίζεις είτε μαθαίνεις για την επόμενη νίκη. Και αυτό νομίζω είναι το μάθημα που το παίρνεις από τον αθλητισμό αλλά σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Το ζητούμενο είναι προσπάθεια. Δεν μπορείς να νικάς πάντα. Πρέπει πάντα όμως να προσπαθείς.
0: Όπως προαναφέρατε, τα 3 παιχνίδια ήταν στον γκολ ουσιαστικά. Μαυροβούνια, Ιταλία, Ουγγαρία. Δηλαδή το χρυσό, η δεύτερη, τρίτη θέση είναι όλα στον γκολ. Γιατί οι ομάδες σχεδόν είναι ισοδύναμες, δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Και εκεί πέρα παίζει ρόλο η διαφορά στη λεπτομέρεια. Και νομίζω ότι η ομάδα μας εκεί έχανε τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα έχει αρχίσει να γυρίζει ζυγαριά υπέρ της. Δηλαδή να αποκτάει αυτό το, θα λέγαμε, την οτροπία, το μέταλλο του νικητή, το μέταλλο του δεν τα παρατάω, το συνεχίζω μέχρι το τέλος.
0: Ερώτηση, το μάτς ήταν συγκλονιστικό, αλλά φαινόταν ότι κάτι παραπάνω είχαμε εμείς, κάπως έτσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά σήμερα παίξανε καταπληκτικά, κυρίως δηλαδή πράγματα που μπορεί να... Δεν λέω για τα γκολ, ξέρω εγώ για την τρομερή εμφάνιση του Δημήτρη του Σκουμπάκη με τα 5 γκολ, κάτι τρομερά σούτι του Στέλιου του Αργυρόπουλου και του Παναγιώτη Τζορτζάτου. Αλλά ο Παπαναστασίου, ο Γαρδίκας που ήταν ο μικρός, ο νέος μάλλον της ομάδας, ο Πούρος που είναι ο πιτσιρικάς της ομάδας, ο Αλαφραγκής, ο Καλογερόπουλος, όλοι νομίζω, και οι δύο φουνταριστοί μας βέβαια, ο Κάκαρης μαζί με τον Νικολαίδη, που είναι τα δύο βουνά της Όλυμπος και ο Κίσαφος της εθνικής ομάδας. Δηλαδή είναι το καλύτερο δίδυμο φουνταριστών στον κόσμο. Και ο Σπάχιτς, ο τρίτος φουνταριστός που κι αυτός βοήθησε πολύ. Όλοι παίξανε, νομίζω με μια πίστη και με μια... θέληση να σπάσουν την παράδοση αυτή και να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή οι Ούγγροι δεν νομίζω ότι δεν φαίνονταν, δηλαδή παίζανε δύο ομάδες που δεν ήξερες, άμα δεν ήξερες τα ονόματά τους, ποια ομάδα είναι αυτή που έχει την εκατονταετή παράδοση και ποια είναι η ομάδα που είναι, ας το πούμε, η καινούρια στα μετάλλια και στις διακρίσεις.
0: Κύριε Μαυρωτά, θέλω να ρωτήσω, αυτό τι σημαίνει για την ομοσπονδία του Πόλο? Είναι κάτι να χτίσει σίγουρα πάνω?
1: Σίγουρα είναι κάτι να χτίσει. Όχι, χτίζει ήδη πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι το Πόλο γενικά έχει έτσι ένα υγιές περιβάλλον στο οποίο έχει χτιστεί. Δεν έχει την τοξικότητα που έχουν, ίσως επειδή δεν έχει τη δημοφιλία που έχουν τα άλλα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ.
0: Σωστό.
1: Και η έλλειψη της τοξικότητας του κάνει πολύ καλό και πρέπει έτσι να μείνει, όπως επίσης το να δίνεις ευκαιρίες στους Έλληνες παίκτες να παίζουν στα ελληνικά πρωταθλήματα ή στα ξένα πρωταθλήματα, γιατί έχουμε και μεγάλη εξαγωγή παίκτων πλέον
0: ναι,
1: στα καλύτερα ξένα πρωταθλήματα, αλλά και οι ευκαιρίες που δίνονται στους παίκτες στους Έλληνες να παίζουν στις ομάδες και ο χρόνος συμμετοχής είναι και αυτό νομίζω σημαντικό και είναι από τα, ας το πούμε, από τα μυστικά της επιτυχίας του ελληνικού πόλου, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες.
0: Ναι,
1: ότι τα παιδιά από μικρά έχουν χρόνο συμμετοχή στις μεγάλες ομάδες, σε σημαντικές διοργανώσεις και αυτό τους δίνει και εμπειρία και ευκαιρίες και παραστάσεις.
0: Και για την ελληνική πολιτεία που εκπροσωπείτε, γιατί πολλά χρόνια ακούμε για τα προβλήματα στις πισίνες, στο εθνικό σπίτι του Πόλο κτλ. Τι γίνεται, θα το λύσουμε αυτό επιτέλους?
1: Αυτά, οι πισίνες, πάντα θα υπάρχει ζήτημα με τις πισίνες, ποτέ δεν θα είναι αρκετές για όλο τον πληθυσμό. Αλλά ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να έχουμε πισίνα, ξέρω εγώ, σε κάθε δήμο, ας πούμε, στους 330 δήμους, είναι δύσκολο. Το θέμα είναι αυτές που έχεις να τις λειτουργείς και να τις αξιοποιείς και να μην κάνεις πισίνες εκεί πέρα που κάνεις τα εγγένεια και μετά δεν λειτουργούν ποτέ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν κριτήρια με τα οποία γίνονται και λειτουργούν οι αρχικές εγκαταστάσεις. Η εθνική ομάδα έχει αποκτήσει το σπίτι στο ΟΑΚΑ. θα ετοιμαστεί και το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο με τη βοήθεια της ΕΟΕ και της Εθνικής Τράπεζας της Χορηγίας που έχει γίνει για να ξαναδούμε το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο στο Ζάπιο, στο οποίο έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές εμείς οι παλαιότεροι, να γίνεται και αυτό έτσι κέντρο εθνικών ομάδων. Αλλά και το ΟΑΚΑ με τις 10 πισίνες είναι και ένα κέντρο που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα, κάτι το οποίο είναι και αυτό έτσι στο δικό μας το ραντάρ.
0: Άρα μπορούμε να φύγουμε από αυτό το μίζερο ότι δεν έχουμε υποδομές, η καλύτερη ομάδα των ομαδικών αθλημάτων είναι ok?
1: Όχι, ποτέ δεν θα πούμε ότι είναι ok. Πάντα θα προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους αθλητές μας για να πάνε ακόμα ψηλότερα, ακόμα ψηλότερα και από την κορυφή που έχουν φτάσει. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι το κλίμα τέτοιο και με την Ομοσπονδία, ώστε να μην υπάρχει τόσο πολύ, θα λέγαμε, η γκρίνια ότι θέλουμε και άλλες εγκαταστάσεις που μπορεί να χαρακτηρίζει, ξέρω εγώ, κάποια άλλα αθλήματα, αλλά να υπάρχει το να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να δούμε πού χρειάζονται πραγματικά νέες εγκαταστάσεις και εκεί να γίνουν. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχαν, ας το πούμε, ικανές εγκαταστάσεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: δεν θα βγαίναν τόσοι παίκτες.
1: Δεν θα είχαν φτάσει τα επίπεδα που έχουν φτάσει, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, είναι και οι μικρές ομάδες, είναι και οι προπονητές των μικρών κατηγοριών που είναι αφανείς ήρωες της υπόθεσης.
0: Ερώτηση. Ναι, καταφέρατε σήμερα, μιλήσατε με την Αποστολή, γιατί ήταν και νωρίς ο αγώνας.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει με την Αποστολή, τους περιμένουμε την Τρίτη το μεσημέρι να γυρίσουν. Πολλά από τα παιδιά αυτά είναι έτσι και φίλοι και των παιδιών μου και δικοί μου και έτσι έχουμε μια άλλη σχέση και γι' αυτό το χαρήκαμε 2 και 3 φορές παραπάνω το σημερινό.
0: Για θυμίστε μας, Τρίτη πρωί.
1: Τρίτη 12.30 επιστρέφει η ομάδα από Αυστραλία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Είστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί προέρχεστε από αυτή την οικογένεια.
1: Προέρχομαι από την οικογένεια του Πόλου, αλλά από τη γενικότερη οικογένεια του αθλητισμού που νομίζω ότι σήμερα έδειξε πόσο μπορεί να ανεβάσει τη χώρα μας, γιατί δεν είναι και λίγη υπόθεση μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν υπάρχουν πολλά πεδία και πολλοί τομείς στους οποίους η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου.
0: Όντως.
1: Ο αθλητισμός μπορεί να το δώσει αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαυρωτάς, ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε 5 Ολυμπιακούς αγώνες. Μας έδωσε και την ιστοριούλα τη μικρή ότι στην πισίνα που σήμερα οι παίκτες του Βλάχου σήκωσαν το χρυσό μετάλλιο, σε αυτή την πισίνα ολοκλήρωσε την πορεία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αυστραλίας. Λοιπόν, μίνι τραγουδάκι για να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο, τον προπονητή Δημήτρη Κραβαρίτη, ο οποίος θα μας κάνει ένα συνολικό σχόλιο από τη μεριά του προπονητή πώς είδε την Εθνική Ελλάδος στο World League που, επαναλαμβάνω, σήμερα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ξορκίζοντας τα πάντα, νικώντας την περίφημη Ουγγαρία με γκολ του Αργυρόπουλου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Αφού τόσο καλησπέρα στην ωραία Λέσβο, στον κύριο Τσίγκα, ωραία και η Μυτιλήνη, ωραία και η Λέσβος, και στον Πάνα Σαμαρά. Να πάω λίγο πιο βορειά, γιατί κάνει σκάουτινγκ στην Κομωτινή ο κύριος Κραβαρητής. Καλησπέρα, κύριε προπονητά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Δεν έχει πόλο η Κομωτινή, έχει?
1: Όχι, πανθρακικό εδώ βλέπω. πανθρακικό, ποδόσφαιρο.
0: Να σα συγχαρούμε για την επιτυχία. Ναι, για την επιτυχία της μικρής. Για την επιτυχία της μικρής.
1: Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Αυτή η αγωνία των γονιών όταν έρχεται Ιούλιος για τα μόρια και τα λοιπά, τρομερή.
1: Ναι, γιατί οι Πανελλήνες είναι διαγωνισμός, είναι περίεργο. Εντάξει, όλα τα παιδιά έχουν τις αγωνίες τους, είναι... Όπως και στον αθλητισμό, σε μια στιγμή κρίνονται τα πάντα. Που δεν κρίνονται, υπάρχει η επόμενη μέρα. Αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να το διαχειριστούν εύκολα.
0: Είσαι ξαναπάει Κομωτινή?
1: Είχα ξαναέρθει μια φορά όταν ήμουν στα Τεφά εγώ πριν χρόνια. Είχαμε ανέβει στα Τεφά εδώ και κάτι εργασίες. Είχαμε ξανακατέβει στο Τεφά Αθηνών μια συνεργασία. Πριν 30 χρόνια.
0: Εκεί είχαμε τον διευθύντη στα Τεφά, τον προπονητή μπάσκετ, τον κύριο Κούλη Ταξιλδάρη, τώρα που φαίνεται έχει αποχωρήσει σύνταξη. Ο σπουδαίος αυτός πανεπιστημιακός και άνθρωπος του μπάσκετ. Λοιπόν, ημέρα ωραία σήμερα για σας του Πόλο, ναι. Στην οικογένεια του Πόλο. Περίμενες?
1: Κοίταξε, με τις εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, όχι στη συγκεκριμένη οργάνωση, τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Πάντα περιμένουμε από την εθνική ομάδα να είναι στα μετάλλια. Είναι στα μετάλλια. Ήρθε και το χρυσό που όλοι περιμέναμε. Τώρα το αν το περίμενα να σου πω, ναι. Με τις εμφανίσεις και όπως έδειξε αυτό το θέλω των παιδιών και όλου του staff και όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί, σήμερα το περιμέναμε, ναι.
0: Επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν, εσύ όμως που ξέρεις, μπορείς να μας πεις, αυτή η ομάδα πώς δημιουργήθηκε? Αυτά τα παιδιά τα καινούργια, γιατί έχουν αλλάξει 2-3 γενιές με το Πόλο και πάντα είναι ψηλά, αλλά τώρα μου φαίνεται αυτή είναι ενδεχομένως η καλύτερη γενιά. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα? Δημιουργήθηκε από 2-3-4 συλλόγους, από 4-5 προπονητές που έβγαλαν τα παιδιά? Δημιουργήθηκε από κάτω, από την Εθνική Εφήβων, νέων κτλ.?
1: Εντάξει, αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Ναι.
1: Να ξαναπώ ότι αυτά τα παιδιά είναι η φουρνιά 99-2001, συν κάποια παιδιά που έχουν έρθει, ο Πούρος είναι πιο μικρός. 2004 νομίζω, 2005 θυμάμαι, έχουν πάρει τα ηλικιακά όλα 3 χρυσά παγκόσμια, 3 χρυσά ευρωπαϊκά. Είναι μια γενιά, δεν θέλω να δικήσω καμία γενιά, κάθε γενιά έχει δώσει τα δικά της ψευτήρια. Τα παιδιά που πήγαν στο Τόκιο πήραν το σημαίνει Ολυμπιακό μετάλλιο, διαδεχτήκανε αυτά τα παιδιά σιγά σιγά που έχουν μπει στην εθνική ομάδα και είναι και άλλα παιδιά, τα οποία είναι κοντά στην εθνική ομάδα, βλέπουν να λείπουν βασική παίκτη αυτή τη στιγμή, Ελιποντίνος ο Γενετουνιάς. Ελπίζω ο Κύλας, που είναι επίσης μικρός, είναι από τη νέα γενιά των παιδιών. Και κάποια νέα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα τώρα ανταπεξέρχονται σαν να μην λείπει κανείς. Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύω, ότι έρχονται νέοι παίχτες, μπαρουτοκαμιασμένοι. Υπάρχει πολύ ψηλό επίπεδο στις ελληνικές ομάδες. Έχει ανέβει το επίπεδο του ελληνικού πόλου, είναι Ολυμπιακός, που πρωταγωνιστεί τα τελευταία 15-20 χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έρχεται ο Παναθηναϊκός, είναι ο Απόλλωνας, είναι ο Πανιούνιος. Είναι όλοι, οι πρώτες 6-7 ομάδες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και όλο αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και σε εθνικό επίπεδο.
0: Έχουμε τον καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου ή ένα από τους 3 καλύτερους του κόσμου, αναφέρουμε στον Τζορτζάτο?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Με τις εμφανίσεις του, το παιδί αποδεικνύει ότι είναι στους. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και ο κορυφαίος στον κόσμο, αλλά ναι. Για να μην αδικούμε και κάποιους, ναι. Με πολύ ιδιαίτερη θέση σε κάθε τουρνά, λέμε μια βγαίνει ο Πίγιας, βγαίνει ο Ούγκρος, τώρα είναι ο Παναγιώτης, έκανε καταπληκτικό τουρνουά και ειδικά στο άθλημά μας και νομίζω και σε όλο το ομαδικό σπορ, η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ κομβική, γιατί μια ομάδα να πάει πολύ ψηλά. Ο Παναγιώτης έκανε τρομερό τουρνουά και νομίζω ότι ήταν και το μυστικό της εθνικής ομάδας.
0: Έχουμε το καλύτερο δίδυμο φουνταριστών, υπάρχουν και άλλοι?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή. Και τι, έλειπε και ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Έχουμε 3. Το οποίο παίζει και άμυνα, παίζει και 2 μέτρα, ο αθλητής του Παναθηναϊκού.
0: Να μιλήσουμε για τους 2, τον Νικολαίδη και τον.
1: Είναι ο Νικολαίδης και ο Κάκαρης. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
0: Έλειπε όμως και ο αρχηγός, ο Γενιδουνιάς. Αυτό το κενό πώς καλύφθηκε?
1: Καλύφθηκε με τον Παπαναστασίου που παίζει και αριστερά και δεξιά, πέρασε στη θέση άπτερης εθνικής ομάδος. Καλύφθηκε πάρα πολύ από ένα νέο παιδί, τον Αριστίδη, τον Χαλιβόπουλο. Καλύφθηκε από ένα νέο παιδί που όποτε παίζει στην εθνική ομάδα παίζει πάρα πάρα πολύ καλά, ο Γαρδίκας που παίζει στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Γενικότερα καλύφθηκε γιατί όλα τα παιδιά
0: έκαναν το κάτι παραπάνω.
1: Είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα και δεν φαίνεται καμία απουσία. Είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα και το αποδεικνύεται τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Ναι. Κοτσλήσε μου την απορία. Με την Ουγγαρία έχουμε πάντα κάποιο θέμα επειδή αυτοί πολλά χρόνια κυριαρχούν?
1: Όχι, νομίζω ότι κοιτάμε τους Ούγγρους πλέον στα μαγεία και τους κερδίζουμε. Δεν είναι. Εντάξει, είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο Πόλεν, το εθνικό του άθλημα. Από εκεί και πέρα τους κοιτάμε στα μάτια. Μία φορά μπορεί να χάσουμε, μία φορά. Αλλά δεν είναι πια μια ομάδα που δεν μπορεί να κερδίσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ανίκητη. Καμία ομάδα πλέον από την εθνική μας ομάδα δεν είναι ανίκητη. Το έχουν αποδείξει και η Ιταλία και τη Σερβία και την Κροατία. Και θεωρώ ότι και κάποιες ομάδες είναι σε μία κάμψη και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή ηλικιακά πάρα πολύ καλά και σε μία συνεχή άνοδο. Και θεωρώ ότι η επόμενη διετία, με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται στο Λος Άντζελες,
0: ναι,
1: θα μας χαρίσουν τα παιδιά αυτά αντίστοιχες στιγμές.
0: Πώς κρίνεις το γεγονός ότι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα πήραμε το πρώτο ευρωπαϊκό, δεν είναι το χρυσό βέβαια, συνέβησαν εκεί πράγματα και θάματα, περίεργα γεγονότα. Στο ευρωπαϊκό πήραμε το πρώτο και τώρα πήραμε και το χρυσό. Αυτό έρχεται τώρα να ανακουμπώσει στην αυτοπεποίθηση ότι εφόσον είμαστε καλή ομάδα πρέπει να παίρνουμε και μετάλλια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή και δεν το λέω εγώ, το λένε και οι αθλητές, η εθνική ομάδα πάει πάντα για ένα μετάλλιο. Το ότι είναι συνέχεια στο 3, στο 2, στο 1, ότι χρώμα έχει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η ομάδα αυτή και τα λέει αυτή τη στιγμή στις 4 κορυφές του πλανήτη. Είναι συνέχεια εκεί, είναι πιστή στο ραντεβού. Το τι χρώμα θα έχει το μετάλλιο είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα πολλών πραγμάτων. Το ότι είναι εκεί και είναι συνέχεια και έχει μια σταθερότητα, αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα.
0: Άρα λοιπόν, ναι, αλλά χωρίς μετάλλιο υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την ψυχολογία μιας ομάδας. Οπότε τώρα νομίζω είναι πλήρης.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Είναι πλήρης, αλλά εντάξει, έχετε δει το τουρνουά πώς είναι. Είναι ένα παιχνίδι, πες ένα κρόσπα,
0: ναι,
1: και τώρα στο τελικό όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι.
0: Τα παίρνει μαχιαστεί.
1: Ακριβώς, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει, βλέπετε, το παιχνίδι είναι στο γκολ, είναι στα πέναλτι. Δεν είναι παιχνίδια πια που είναι ανοιχτά. Η ελληνική ομάδα είναι στο γκρουπ των ισχυρών αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
0: Άρα τα πράγματα.
1: Με συνέχεια. Με συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άρα τα πράγματα πάνε κατευχήν. Θέλω ένα σχόλιο για τον προπονητή, και εσείς προπονητής είστε. Είχε ζητήσει συγγνώμη, θυμάμαι, στο ευρωπαϊκό. Ήταν ο Βλάχος για ένα λάθος. Δεν υπάρχουν πλέον λάθη.
1: Νομίζω ήταν στον παγκόσμιο. Αλλά
0: στο παγκόσμιο, okay, ναι.
1: Δεν είναι, νομίζω ότι ήταν υπερβολικά αυστηρό αυτό. Okay, ο καθένας μπορεί να
0: πήρε την ευθύνη.
1: Μια μπάλα και έχει 10 δευτερόλεπτα να ζητήσει ένα time out. Είναι υπερβολικά αυστηρό για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα αυτή η ομάδα και όλο το staff λειτουργεί εξαιρετικά, δείχνουν αποτελέσματα, είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα με πάρα πάρα πολύ ταλέντο και ξαναλέω, με αποκορύφωμα τη διετία που έρχεται και στο τελείωμα της διαδρομής που είναι η Ολυμπιακή Αγώνα στους Λος Άντζελες, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα ακόμα από αυτά τα παιδιά για να μας χαρίσουν αντίστοιχες στιγμές.
0: Και να κλείσουμε, coach, αυτό σημαίνει κάτι για το εγχώριο πόλο, για τα παιδιά του πόλου, για την νεολαία, για τις ομάδες, αυτές οι επιτυχίες του ευρωπαϊκού και του World Link τώρα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το άθλημά μας έχει κάνει τεράστια βήματα όσον αφορά τις επιτυχίες. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει αναβαθμιστεί, που δεν θέλω να λέω αυτή τη λέξη, το
0: ναι,
1: προϊόν που λέγεται Water Polo, αλλά ακόμα παρόλο τις τεράστιες επιτυχίες που έχουμε, είμαστε αρκετά πίσω από τα πατροπαράδοτα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εγώ θα λέγα ακόμα και βόλεϊ σε πράγματα. Σίγουρα είμαστε ένα τεχνικό σπορ, το οποίο προσπαθεί να γίνει πιο επαγγελματικό. Σίγουρα είμαστε ένα τεχνικό σπορ που όλα τα παιδιά ασχολούνται πιο επαγγελματικά από επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όμως τι σπορ υπηρετούμε, ξέρουμε τι σπορ δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά έχουν κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Και όπως σας είπα, το μέλλον είναι μπροστά τους να, στο τελείωμα, γιατί για μένα είναι ο Ολυμπιακός κύκλος στον οποίο δουλεύουν αυτές οι ομάδες. Το αποκορύφωμα στο Λος Άντζελες νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα μας δώσει κάτι μεγάλο.
0: Και ένα τελευταίο. Εσάς πώς θα σας δούμε φέτος, σε ποιο παγκό?
1: Εγώ είμαι από πέρσι στο δεύτερο μισό στον Ιβραϊκό,
0: ναι.
1: Ναυτικό όμιλο. Κάναμε μια εξαιρετική πορεία. Θα συνεχίζω και φέτος.
0: Α, ωραία.
1: Βγήκαμε και εμείς στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να διεκδικήσουμε κάτι καλό στην Ευρώπη. Σίγουρα και αυτό μας δίνει μια αυτοπεποίθηση. Είναι, όπως είπες και εσύ πριν, μια λυσίδα. Είναι εθνική ομάδα. Τα παιδιά θα απαρτίζουν ομάδες και όλο αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και μια αυτοπεποίθηση να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε αυτό το άθλημα πιο μπροστά.
0: Και ένα ωραίο για να ρωτήσω, αν θυμάμαι καλά, ο Ιδραϊκός παίζει στην Ίδρα ή στην Αθήνα?
1: Όχι, στην Αθήνα.
0: Α, το άκια, μα και αυτό, συγγνώμη.
1: Προσπαθεί και η διοίκησή μας και ο προεδρός.
0: Ολόκληρο νησί, δεν έχουμε εκεί χώρο.
1: Προσπαθεί να κάνει ένα κολυμπητήριο και μακάρι να μπορέσει την επόμενη διετία να το κάνει και θα αγωνιζόμαστε εκεί.
0: Η Ίδρα των καπεταναίων, των εφοπλιστών και τα λοιπά δεν έχει δημιουργήσει ένα χώρο για το πόλο? Περίεργο. Μόνο στην Ελλάδα αυτά.

0: Έχουν βελτιωθεί, γίνονται κάποιες κινήσεις. Ανοίγει το Ζάπιο, έχουν ξεκινήσει η ανακατασκευή του Ζαπίου.
1: Ναι,
0: ήταν χρόνια το προπονητήριο και των εθνικών ομάδων. Και κάποια άλλα πράγματα που έχουν ξεκινήσει. Μακάρι να έχουμε καλύτερες εγκαταστάσεις και υποδομές τα επόμενα χρόνια.
1: Οπότε τον Εδριακό, ποια περιοχή τον φιλοξενεί? Να δούμε για έναν αγώνα κάποια στιγμή, coach.
0: Αγωνιζόμαστε στο κολυμπητήριο του Ανόχου, στην Γλυφάδα. Έχουμε κοινή έδρα.
1: Α, στην Γλυφάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη μικρή, καλή επιστροφή σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Κραβαρέτης, ο προπονητής του Ιδραϊκού, που μας μίλησε σχολιάζοντας την επιτυχία της Εθνικής Ομάδος Πόλων Ανδρών, η οποία το πρωί στο Σίδνεϊ κατέκτησε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο στο World Link. Δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γαβριήλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτα στο μικρόφωνο. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να σπάσει την κατάρα νικώντας το μεγαλύτερο τελικό του Super Final World Cup την Ουγγαρία με 15-14, πατώντας πρώτη φορά στην ιστορία της το πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε υπογραφή στο θρίαμβο με το νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για να δείχθηκε μάλιστα και MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, κάναμε ένα καλό τουρνουά και είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Αφού το κάναμε μία φορά, θα μπορούμε να το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε αποκλειστικά στην Era Sport και στον Βασίλη Μότσι ο προπονητής εθνικής Θοδωρής Βλάχος. Μετά τα δύο χρυσά χθες, ακόμα 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 αργυρά, κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες κοπηλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, με την εθνική Ελλάδος να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Το πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, και στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκι Ελαφρών Βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ. Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, καθώς ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 8-66, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούις Τσάτομαν την 1η Ιουνίου του 2007. Σε ένα συναρπαστικό τελικό μπροστά σε γεμάτες εξέδρες στην πλατεία Συντάγματος, η Βίβιαν Ζαφυρίου και η Αναστασία Σιρήνια κατέκτησαν τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley. Το δίδυμο επικράτησε με 2-0 σετ 21-18-21-19 τον Δήμητρας Μαναβή και Όλγας Στράντζαλη έπειτα από μία ώρα αναμέτρησης διάρκειας σχεδόν μιας ώρας. Με επιβλητική εμφάνιση, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης της Κορασίδων K16 ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροατίας και συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 19-4, έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει την υπόθεση από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε.

0: ισοφαρίστηκε με 13. Η Εθνική Εφήβο νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στο Eurobasket. Αύριο στις 2 η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία, καθώς επικράτησε της Τουρκίας με 94-73 στην τελευταία της ημέρα της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω με 13 πόντους, όμως αντέδρασε και με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο έφτασε στη νίκη. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε την Εθνική Βόλεϊ των Κοριτσιών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ιτήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Φιλική νίκη της ΣΑΕΚ με 3-2 επί της Όβολε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν οι Κοϊτά στο 33ο λεπτό και Βάργα στο 60 και 87 στο 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επιτελικού εδάφους. Το γκολ πέτυχαν 2 ο Κουαμέ και ο Ράσιτς. Από το Παναθηναϊκό διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που επιλέγουν την ομάδα του με τον Έλσον Ντενόσα της Ρεάλ Μπέτις. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθεί τις επόμενες μέρες ο Ταχάλη μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάθρωμα στον ώμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Θλάση πέστηκε ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φρεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χαγκ. Το όνομα Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει πως ο διεθνής τερματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Στο στίβο τώρα, η Ανδριάννα Γκόγκα προαπογειώθηκε στα 6,67 μέτρα στο ελληνικό γυναικείο μήκος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Πανθυσσαλικό στάδιο του Βόλου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ναταλία Μπέση με 6,45, ενώ την τρίτη θέση βρέθηκε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,41. Στον ακόντισμο, ο Δημήτρης Τσίτσος έστειλε το ακόντιο στα 80-56, καταγράφοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Γιώργος Χριστακάκος με 68-04 και την τρίτη ο Αλέξανδρος Καστανάς με 66-88 μέτρα. Στο επικοντό, η Αριάνδρη Αδαμοπούλου υπερασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αυτή τη φορά, παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη, η μάχη των δύο αθλητριών κρίθηκε στα 4-40. Στο ύψος των ανδρών, ο Αντώνης Μέρλος ξεπέρασε τα 2-16 και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Ανδρέας Μίτα, ο οποίος επίσης σταμάτησε στα 2-16, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Αγάπης με 2-0-9. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης κατέκτησε τον τίτλο του Χρυσό, αυτή τη φορά στα 200 μέτρα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του Βόλου. Στις γυναίκες, η Πολυνίκη Εμμανουλίδου, παρά τη θλάση της που ταλαιπώρησε με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα με χρόνο 23-34. Η Σπανουδάκη κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 23-38, ενώ την τρίτη η Δημήτρα Τσουκαλά με 23-93. Τέλος, στα 400 μέτρα, ο Δημήτρης Λεβαντίνος κατέκτησε την πρώτη θέση για τέταρτη διαδοχή χρονιά. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 50-26, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο το φράγμα των 50 δευτερολέπτων. Στα διεθνή, ο Λιόν Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 26. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος της Ακαδημίας με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμα και στην ηλικία απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 2024 έως το 19, Οράσιο Μουρατόρε. Τέλος, ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με Μακλάρεν, νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Μακ Φερστάπεν και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Πολύ περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο airtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Δημήτρης Μαλισιώβας με την τελευταία σελίδα για την επόμενη μία ώρα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας Οι αθλητές μας παίρνουν τον τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
3: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Διανύοντας την 26η Ιουλίου του 2026. Όσοι είστε στον δρόμο, να προσέχετε, καθώς υπάρχει πολλή κίνηση, ιδιαίτερα κοντά στην Αθήνα και στην Αθηνών Κορίνθου, καθώς έρχονται από την Πελοπόννησο η εκδρομή του Σαββατοκύριακου, αλλά και από τον άξονα Αθηνών Λαμίας έρχονται και στην Αθήνα πάρα πολύ από τις γύρω περιοχές, και στον Ανδρέα και στον Γιώργο που οδηγούν κάπου κοντά στη Λάρσα οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου μας. Λοιπόν, όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε, ανήμερα σήμερα της Αγίας Παρασκευής, επαναλαμβάνω, και εδώ στην περιοχή μας έχουμε την γιορτή, καθώς η εκκλησία είναι γεμάτη από κόσμο, η πλατεία είναι γεμάτη από κόσμο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Αφιερώσαμε πάρα πολύ ώρα και νομίζω το αξίζει η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, ακούγοντας τον Γενικό Γραμματέα και Παλαιοπολίστα, με συμμετοχή σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά και τον προπονητή του Ιδραϊκού, τον κύριο Δημήτρη Κραβαρίτη, οι οποίοι δεν ένιωσαν καμία έκπληξη για τη σημερινή επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, κατ' εμέ η πλέον επιτυχημένη Εθνική Ομάδα. Η ομάδα Πόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, τώρα πλέον αρχίζει και κάνει συλλογή μεταλλίων. Στο ευρωπαϊκό πήρε το πρώτο μετάλλιο και στο παγκόσμιο τώρα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο World League στο Σίδνεϊ. Όλα αυτά συνέβησαν το πρωί. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο αφίκνεται την Τρίτη το πρωί. Προφανώς θα τους υποδεχτεί ο κύριος Μαυρωτάς. Τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, υπενθυμίζοντας ότι απουσίαζαν τρεις παίκτες, ιδιαίτερα ο αρχηγός, ο Ντίνος Γεννηδουλιάς. Πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας και μετά θα ανοίξουμε λίγο το θέμα του ποδοσφαίρου, να δούμε τι συμβαίνει φιλικά, μεταγραφές και όλα τα συναφή. Είπαμε για τον Λάζαρο, ο οποίος μας είπε για την Πάλιο Κερασιά. Να λοιπόν μας δίνει και την ενημέρωση. 30 χιλιόμετρα έξω από το Αγρίνιο προς το όρος Πανετολικών. Ένα εκατομμύριο. Να λοιπόν, οι συνάδελφοί μου έξω, λοιπόν είμαι ξεχασιάρης, ξέχασα κάτι. Λοιπόν, Πάλιο Κερασιά προς το Πανετολικό όρος, 30 χιλιόμετρα. Εκεί γιορτάζει, έχουμε την Αγία Παρασκευή Πάλιο Κερασιά. Σας ευχαριστούμε, κύριε φιλόσοφε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Σάκη. Τρέχουν αυτοί για ένα ημίχρονο συνολικά. Το ξέρω ότι είναι η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα που έκαναν 10 φιλικά παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το γνώριζα αυτό. Είναι έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Για ποιον όμως, για ποια ομάδα λες, Σάκη? Γιατί μιλήσαμε για διάφορες ομάδες πρώτου Πόλο. Αυτό το ξέρω, το 866 του Τσάτουμα, να μην κάνει ένα πόντο, ρε παιδί μου, παραπάνω ο άνθρωπος. Ο Μίλτος όλο πάνω του πέφτει στο 865, δεν είχε κάνει δύο φορές 865. Ο 866 σήμερα δύο φορές, πραγματικά εντυπωσιακό. Υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη σήμερα επίδοση του Μίλτου με το 866 δεν έγινε 867, να είναι και ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ και όχι ο Λούι Τσάτουμα, το οποίο άλμα αυτό έχει κάνει πριν 15-20 χρόνια ο Μεσίνιος, πρώην πρωταθλητής μας, ο Λούις Τσάτουμας. Θα δούμε, κάποια στιγμή θα το κάνει ο Μίλτος, ο οποίος ετοιμάζεται για το Μπέρμιγχαμ, και θα δούμε αν ο Φουρλάν είναι έτοιμος, να δούμε μια ωραία μονομαχία των δύο. Να δω λίγο τα μηνύματα. Καλησπέρα, πότε θα γίνει η κλήρωση της Γάμα Εθνικής? Ωραίο το ερώτημα αυτό, θα το ψάξω. Τώρα σύντομα θα γίνει και της Γάμα Εθνικής. Θυμίζουμε 28 Αυγούστου της Super League 2 και 29 της Αλφα Εθνικής Γυναικών και της Γάμα Εθνικής, που το ρεπορτάζ λέει ότι όταν οι ομάδες θα τελειώσουν από τις διαδικασίες των ομίλων, γιατί δεν είναι και πολλοί αφού έγιναν με γεωγραφικά κριτήρια, αφού δεν υπάρχει φράγκο, και μετά θα πάνε να παίξουν τα ενδιάμεσα παιχνίδια πριν πάνε στους τελικούς ομίλους, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες τρεις θέσεις, τις πρώτες δύο θέσεις, θα παίξουν τρία μέσα, δύο έξω για τη Γάμα Εθνική, γιατί πέρυσι είχε γίνει κλήρωση γι' αυτό. Λοιπόν, και δεν είχε γίνει, τώρα υπάρχει ορισμός
όσοι είναι πρώτοι θα παίξουν 3 εντός, 2 εκτός. Ο φίλος από την Φιλιππιάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την Αγία Παρασκευή, αναφέρεται. Ο Τζίμις από τα περίφημα Σίβωτα, εκεί στην ωραία Θεσπρωτεία. Δεν πρέπει να γονατίσουμε στα σατανικά μυαλά των μεγάλων ηγετών του πλανήτη, λέει, και των συναυτών Ευρωπαίων. Για να δούμε. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό το κομμάτι για να πάμε στο κομμάτι των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, να δούμε μήπως παίζει κάτι εκεί στα ηλεκτρονικά μηνύματα. Λοιπόν, λέει ο Σάκης για την Πάξη, έχει παίξει Πάξη 10 φιλικά αρχές Ιουνίου, έτσι είπα. Για να δούμε τώρα η Πάξη τι έκανε. Να δούμε και τι έκανε, γιατί ήταν στο 4-2 με την Φέρες Βάρος, η οποία είναι πάντα μια μεγάλη δύναμη, άσχετα αν έχασε το πρωτάθλημα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες. Και αυτή που το πήρε βέβαια αποκλείστηκε στον πρώτο προκριματικό από την Βίκιγκουρκ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα βλέπω εδώ Τσεχία 5-1 η Σλάβια Πράγα, η πρώην ομάδα του Ζαφύρη. 2 είναι Γιάμπρονες. Και 2-1 το Κράλαβε απέναντι στην Παρτούμπιτσε. Πάω λίγο γρήγορα να δούμε στην Ουγγαρία τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει Βραζιλία κλασικά κτλ. Λατινική Αμερική. Πολλά φιλικά. Θα το δούμε λίγο τα φιλικά λίγο αργότερα, αφού πάμε πρώτα στα δικά μας. Καθώς ο Ολυμπιακός τρέχει, πρέπει να βρει τερματοφύλακα. Καθώς ο Ολυμπιακός παίζει σε 10-12 μέρες με την Αϊμέγεν, και ποιος θα παίξει, πότε θα τον πάρει, πότε θα οργανωθεί. Γιατί ο Τζολάκης είναι αγκαλιά με την ΧΑΛ, την ομάδα του συνεργάτη του Sky, του κυρίου Ατζούν Ιλιτζαλί, του Τούρκου. Λοιπόν, να το έγινε και αυτό. Η Πάξη που ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα και έπρεπε με μεγαλύτερο σκορ, υπέταξε με 4-2 τη Φέρες Βάρος. Δείτε, αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν σημαίνει τίποτα το ένα παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό για όλες τις ομάδες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η Φέρες Βάρος προηγήθηκε 1-0 και 2-1, και όμως η Πάξη, αυτή η ιδιαίτερη ομάδα που λες και είναι στη Βασκονία, καθώς δεν χρησιμοποιεί ξένους ποδοσφαιριστές, αυτή η απλή ταπεινή πόλη με ένα γηπεδάκι των 6.500 θεατών έβαλε 4 γκολ στη Φέρες Βάρος, τη μεγάλη δύναμη του Ουγγρικού πρωταθλήματος. Έτσι, με Σαλάι, με Πέτο από το 59, δεν άλλαξε ποτέ αυτό. Ισοφάρισε ο Σαλάι, πέτυχε και άλλο γκολ. Λοιπόν, και για να δούμε τώρα τη βαθμολογία, ας πούμε. Η Φέρες Βάρος, η Πάξη έρχεται την Τετάρτη στην Αθήνα, την Πέμπτη παίζει με τον Παναθηναϊκό. Είναι πρώτη η κυρία Πάξη, διότι ήταν η έναρξη του Ουγγρικού πρωταθλήματος. Η κυρία Πάξη, λοιπόν, που την είδα εμείς μέτρη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αφού ήταν πολύ καλός, 4 γκολ τη Φέρες Βάρος. Και αφού έβαλε 4 γκολ τη Φέρες Βάρος, μπορεί να βάλει σε όποιον να είναι. Γι' αυτό και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό παραμένει επικίνδυνο. Διότι διανύουμε τον Ιούλιο που κανείς δεν είναι έτοιμος. Οπότε πρέπει το μυαλό στο κεφάλι, έτσι, με σοβαρότητα ο Παναθηναϊκός να δει αυτό το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι νίκησε 2-1 και φαίνεται ότι την έχει αυτή την ομάδα. Όμως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, όπως είπαμε. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αφού πιάσαμε τον Παναθηναϊκό, θα αφήσει τον Σιώπη, ο οποίος δεν χωρά στο σχήμα του Νίστρουπ. Ούτε ο Αποέλ που τον θέλει, ούτε ο Άρης φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή να μπορούν να τον αποκτήσουν, καθώς οι σιρήνες από την Τουρκία έχουν ηχήσει από την Πέμπτη, και θα δούμε μέχρι 12 το βράδυ αν θα έχω και την ομάδα που φαίνεται να κερδίζει την υπογραφή του ευρύτη διεθνή παίκτη. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός δεν αναμένεται να έχει αλλαγές την Πέμπτη το βράδυ όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Η μοναδική αλλαγή κατά 90% αναμένεται να είναι στα στόπερ, και η περίπτωση του Φαντρόκελεν που ήρθε από την Τουρκία φαντάζει πιο πιθανή, και θα δούμε ένα Ολλανδικό δίδυμο. Για πρώτη φορά μου φαίνεται στα ιστορικά του Παναθηναϊκού να έχει δύο Ολλανδούς κεντρικούς αμυντικούς, τον έμπειρο Ντεφράι και τον δυναμικό Φαντρόκελεν μπροστά από τον Ισπανό Πένια.

0: Να λοιπόν μια ακόμη πληροφορία ότι Αγία Παρασκευή έχουμε και στο Τσέλου, λίγο έξω από το Τολό. Που παντού υπάρχει Αγία Παρασκευή. Ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι πάνω στο μικρό λόφο του χωριού αυτού που έχει πολύ ωραία θέα και βλέπει και Τολό και Δρεπανό. Όσοι πάνε προς το Τολό μπορούν να το επισκεφτούν πολύ σωστά. Να κάνουν και μια στάση, να ράψουν και ένα κεράκι και να ξαποστάσουν πολύ καλά. Με το καλό όσοι οδηγείτε και μας ακούτε να φτάσετε εκεί που θέλετε να φτάσετε, εκεί που σας περιμένουν αυτοί που σας αγαπούν, με προσοχή, με χαμηλές ταχύτητες, με μουσικούλα και αερασπορ να ταξιδεύετε για όπου προτιμάτε και όπου θέλετε να πάτε. Να λοιπόν που και ο κύριος Νηφόρος μας ενημερώνει ότι έχουμε και στη Βραβρώνα. Βραβρώνα Αρτέμιδα εδώ, πολύ καλά, καταπληκτικά. Επαναλαμβάνω, Αγίας Παρασκευής σήμερα, την καλησπέρα μου και στον κύριο Νηφόρο, την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές και ακροατές που ακούτε, όπου και να βρίσκεστε. Πάμε λίγο τώρα, φύγαμε από τον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει και αυτό στην Πέμπτη απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, άλλοτε κρατεά ομάδα, καθώς ο πόλεμος της έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι παίζουν σε άλλη χώρα, στην Ουκρανία δεν μπορείς να πετάξεις με αεροπλάνο, έτσι λοιπόν μετακινούνται με λεωφορεία, είτε παίζουν στο πρωτάθλημά τους είτε παίζουν στη γειτονική Πολωνία. Αυτό σημαίνει καταπώνηση, σημαίνει ταλαιπωρία, σημαίνει γκρίνια. Μέσω πολέμου διεξάγεται το ποδόσφαιρο της Ουκρανίας και τα άλλα τα σπορ. Αυτό μην νομίζετε, επηρεάζει και ψυχολογικά όλη την αποστολή και οι ουκρανικές ομάδες πραγματικά κάνουν ένα ηρωικό αγώνα. Έπαιξαν στο Λούμπλιν της Πολωνίας, πέτυχαν δύο γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσει με εκείνη τη φοβερή ενέργεια του Πάνο Μαρέγκο, ενό σεντερφόρ που νομίζω μπορεί να απολυθεί πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Άδειασε δύο φορές την άμυνα του ΠΑΟΚ, ήταν άτυχος. Και θα μπορούσε μάλιστα να ήταν και 3-3 το μάτς. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ από το 1-3 θα μπορούσε να το κάνει 1-4. Είναι Ιούλιος και η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα. Θα έρθει λοιπόν στην Τούμπα να κάνει την έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός. Δυστυχώς ο κύριος Λύση δεν θα έχει τον σωμαλό μεσοδικό διαβατήριο, τον Ταχάλη, ο οποίος είναι άτυχος. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά από το πρωί. Έχει ένα πρόβλημα στον νόμο. Το πρόβλημα το δημιούργησε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κετζιόρα. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα που ήταν 3 χρόνια ο Κετζιόρα και τραυμάτισε ένα παίκτη που τον περίμενα πώς και πώς. Η Θεσσαλονίκη, στον δραστήριο, τον δαιμόνιο, τον ταχύτατο, την σαΐτα πραγματικά, τον Ταχάλη, διεθνή Σουηδό. Πρόλαβε ο άνθρωπος και έπαιξε μόλις 14 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα τώρα στα άκρα του ΠΑΟΚ και αναμένεται τη θέση του άλλη να την πάρει ο Χατσίδης. Δεν έχει και πολλούς. Χατσίδης, Τάισον και Ζίβκοβιτς, αυτή είναι η ακραία του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει και τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος παραμένει στα πιτς, παραμένει εκτός ο Μεϊτέ. Απίστευτο και αυτό με το ισχύο που ταλαιπωρεί τον Γάλλο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει κάνει προετοιμασία καθόλου. Πότε θα είναι έτοιμος αυτός ο παίκτης, κανείς δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ με αυτούς, λοιπόν, με τον Κεφάτο Κωνσταντέλια, ο οποίος δείχνει να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ο κορυφαίος Έλλην ποδοσφαιριστής, να πάρει τη νίκη με ένα έξυπνο παιχνίδι και να πάει στην επόμενη φάση να δει αν θα έχει τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ, η οποία και αυτή είναι μια ομάδα του παρελθόντος, δεν έχει καμιά σχέση με την Άντερλεχτ που γνωρίσαμε. Είναι μια ομάδα πλέον κοντά στις πρώτες θέσεις, αλλά κατετάγει μόλις έκτη στο βελγικό πρωτάθλημα. Και τα δύο μάτς είναι την Πέμπτη. Πάντως ο ΠΑΟΚ έδειξε με τον νέο προπονητή ότι έχει μια ηρεμία, θα λέγαμε, στον πάγκο σε σχέση με την παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν κραυγές. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ηρεμία και ο νεαρός αυτός προπονητής, ο Ιταλός, έκανε καλό ντεμπούτο, όπως και ο Νίστρουπ ο Δανός, δύο νέα πρόσωπα και ηλικιακά σε δύο ιστορικές ομάδες. Νομίζω ότι μόνο θετικά δείγματα έδειξαν, καθώς μην ξεχνάμε ότι είναι Ιούλιος, είναι ανέτοιμες οι ομάδες και οι δύο έκαναν τη δουλειά, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, οπότε περιμένουμε να ντουμπλάρουν τις νίκες, γιατί πρέπει να καταγράφονται και οι βαθμοί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέμπτο βράδυ λοιπόν τα δύο παιχνίδια αυτά, οι δύο ομάδες άρχισαν τη μίνι προετοιμασία τους, τρέχουν κατά διαρκείας για αμφότερες τις ομάδες και σιγά σιγά θα λέμε από αύριο περισσότερα για τους δύο Ευρωπαίους που ξεκίνησαν πρώτοι τα ευρωπαϊκά τους ταξίδια. Πάμε τώρα στην Έδεσσα, καθώς υπάρχει Ναός Αγίας Παρασκευής κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό στην Έδεσσα. Δεν το ξέρα, έχω καιρό να πάω στην Έδεσσα. Έχω να πάω στην Έδεσσα. Πέρασαν κι όμως 9 χρόνια. Η τελευταία φορά που βρέθηκα με την Τρόικα και τη Βίκη ήταν 2017, τρομερό. Λοιπόν, ο Σάκης τι λέει? Ο Σάκης λέει να πούμε ότι ξημερώνει και θα γιορτάσουμε τον Άγιο Παντελήμωνα. Ναι, αμάν, οπότε ο κύριος Ξηρός στα Καμένα Βούρλα, ο κύριος Βαγιανίδης, ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Κώστας, ο κύριος Μπαλάτσας, όλοι αυτοί οι κύριοι θα έχουμε πανεγύρι του Αγίου Παντελήμωνα. Λοιπόν, αφού είναι αύριο. Αύριο Δευτέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τσεκάρω λίγο αν έχουμε κάποιο τελικό. Λοιπόν, λέγαμε πριν για την Παξί, την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, 4-2 την Φερεντσβάρος. Να δούμε λίγο τι έκανε και η Δύναμο. Η Δύναμο ανέπεσε βέβαια, έτσι, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Για να το τσεκάρουμε και αυτό. Ενώ πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο Παναθηναϊκός θα πάρει ακόμα δύο παίκτες. Περιμένει τον Γκάγκουα την άλλη Παρασκευή μετά τον επαναληπτικό της Μπερσεβά. Και ο ΠΑΟΚ είναι στην αγορά για να πάρει center for και μέσο. Τώρα ένα σερβικό μέσο, αναφέρεται στο μπάσκετ ότι έχει ξεπεράσει τα 5.000 διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ πέσει αυτή τη βδομάδα ενδεχομένως να έχει νέα για την υπόθεση Γιαννούλη. Μια υπόθεση που τρέχει εδώ και 2 μήνες με την Augsburg να θέλει πάντα 4,5 εκατομμύρια ευρώ να απελευθερώσει τον Κατερινιώτη διεθνή άσο. Και τον ΠΑΟΚ να επιμένει να ξεκινάει από τα 2, πήγε 2,5, πήγε 3. Θα δούμε αν θα ανέβει για να καταφέρει να τον αποκτήσει, αφού ο παίκτης φαίνεται ότι θέλει να έρθει στην Τούμπα ξανά. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι προφανώς μια εβδομάδα που θα έχουμε νεότερα για τις οριστικές εξελίξεις όσον αφορά το σίριαλ Γιαννούλη ΠΑΟΚ.
1: Ερασπορ 101,8.

Ένα σπόρο 101,8 φίλε και φίλοι, τελευταία σελίδα. Μπήκαμε στην τελευταία μισή ώρα τη εκπομπή. Κυριακή βράδυ, Κυριακή βράδυ. Ναι, υπήρχε κι άλλο ήχο, σωστά κύριε υπεύθυνε. Πρέπει να κλείσουμε τον άλλο ήχο. Λοιπόν, βρήκα μια δήλωση για την ΑΕΚ. Θα αναφερθούμε, αφού πούμε ότι ο Όφη είναι κοντά στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αϊτόρ, ο οποίος είχε ένα άτυχο πέρασμα από τη Βραζιλία μετά την Κύπρο και θα ενταχθεί στο συγκρότημα του Κυπελούχου Ελλάδος του Όφη. Η ΑΕΚ σήμερα λοιπόν νίκησε με ανατροπή τη Μέτρια Τσβόλε, μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερες δυνατότητες, σε έβαλε δύσκολο όμως, αλλά η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε την νίκη που είναι πολύ καλά για το ψυχολογικό κομμάτι κάθε ομάδας. Ο Νίκολης λοιπόν, ο Σέρβος προπονητής, πρωταθλητής Ελλάδος, τόνισε στο τέλος ότι περιμένει δύο παίκτες και ίσως λέει κι άλλους μετά, αλλά τώρα θέλω δύο. Δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός από τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου, που υπάρχουν μερικά μικροπροβλήματα, αλλά νομίζω αύριο μεθαύριο θα είναι έτοιμοι. Έχουμε μπροστά μας την πρόκληση του Champions League, έχουμε και το Super Cup, υπενθυμίζουμε ότι είναι 12 Αυγούστου με τον Ολυμπιακό. Με τον Όφη και λέω, με τον Ολυμπιακό, και είναι ένας τίτλος που μπορούμε να το κατακτήσουμε, είπε ο κύριος Νικολίτς, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να διαδεχτεί τον Αλμέιδα, που κατά πολλούς δεν θα μπορούσε να τον διαδεχτεί, και να λοιπόν που κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, η οποία τρέχει να βρει το διάδοχο του Πινέδα, έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά της και σίγουρα θα βρει ένα καλό παίκτη, διότι δουλεύει όπως φαίνεται σωστά ο κύριος Ριμπάρτα. Μια είδηση που έσκασε τώρα, το πρόσωπο το οποίο είχε ξεχωρίσει, ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, ήταν ο Ντιομαντέ με την Ivory Coast, στην ακτή Ελεφαντοστού. Έπαιζε στη Λειψία, καθώς η Ρεάλ, που έχει πακτολό χρημάτων, άπλωσε το τραπέζι 100 εκατομμύρια ευρώ, και η Λειψία, που ανήκει στον όμιλο της Red Bull με τη Salzburg και άλλες ομάδες, που παίρνει τους παίκτες 5-10 εκατομμύρια και τους πουλάει 50 και 100, θα εισπράξει 100 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ο Ντιομαντέ, η τελευταία του μεταγραφή ήταν κοντά στα 20 εκατομμύρια στη Λεβάντε, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, και τώρα 20 εκατομμύρια τον πλήρωσε η Λειψία και τώρα θα βγάλει 80 εκατομμύρια από αυτόν τον δαιμόνιο ακραίο επιθετικό, και αυτό στη Ρεάλ. Γεμίζει πάλι η Ρεάλ. Να θυμίσουμε ότι είχε πουλήσει η Λειψία τον Κροάτι Γκβαρντιόλ 90 εκατομμύρια, τον είχε πάρει και αυτόν με 20, στη Σίτι. Πούλησε το Σέσκο, το Σλοβαίνο, ο οποίος ουσιαστικά ήταν από την Salzburg, με 76 εκατομμύρια, και τώρα πουλάει και 100 εκατομμύρια τον Ντιομαντέ, δηλαδή 90 και 70, 165 και 265 εκατομμύρια ευρώ για τρεις παίκτες, για τους οποίους είχε δαπανίσει ένα ποσό, τα 265, ούτε καν 45, άρα ένα κέρδος πέραν των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές είναι business. Πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε μια είδηση που αφορά την αντίπαλο του Ολυμπιακού, αλλά θα τον βρει μπροστά της η Νάιμέγκεν, η έκπληξη του περσινού Ολλανδικού πρωταθλήματος, η άσημη Νάιμέγκεν, η οποία κατετάγει στην τρίτη θέση αφού Άγιαξ Βολοδέρνη εδώ και πολλά χρόνια. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που τρέχουν από τη Σερβία, την Τουρκία και την Ολλανδία, ο Τάντιτς, ο αρχηγός της Εθνικής Σερβίας, που δεν ξέρω πόσο είναι, 36, 37, 38, έχει προφορική συμφωνία με την Νάιμέγκεν και θα ενταχθεί σε αυτή. Λοιπόν, ο Τάντιτς μεγάλος ηλικία. Τελευταία ομάδα ήταν η Al Wahda στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί δηλαδή που το πρωτάθλημα το κατέκτησε, το double μάλλον κατέκτησε ο Βλάνταν Ίβιτς με γενικό διευθυντή τον Έλληνο-Αυστραλό Κρις Πεχλιβάνη. Λοιπόν, έφυγε από την Al Wahda, είναι 37 ετών ο Ντούσαν Τάντιτς, με το γλυκό αριστερό πόδι, είχε πάει και στη Φενέρμπαχτσέ. Τάντιτς, ο οποίος
Με τον Άγιαξ έκανε πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά ήταν και σε τι ηλικία ήταν, καθώς με τον Άγιαξ είχε 105 γκολ, 112 assist σε 250 συμμετοχές, ενώ στην Φενέρ είχε 110 μάτς, πάλι είχε 29 γκολ και 35 assist, ενώ στο πρωτάθλημα του τον ΙΑΕ είχε 20 assist σε 42 αναμετρήσεις. Να θυμίσουμε ότι ο Τάντιτς έχει παίξει Βοηβοντίνα, Χρόνικεν, Σαουθάμπτον και Τβέντε. Θυμίζουμε το μάτσο Ολυμπιακού με την ΑΕΜ είναι 4 Αυγούστου 9 η ώρα. Δηλαδή σε δύο εβδομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει να βρει τερματοφύλακα. Όλα δείχνουν ότι το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜ κάτω από τα κολπούς θα είναι ο Σέρβος, ο Πόποβιτς. Για αυτόν τον οποίο μας έλεγε πριν από μια εβδομάδα ο έμπειρος Σέρβος προπονητής με γνώση της ελληνικής, αφού έχει αγωνιστεί ως εξτρέμ στη Βέρεια παλαιότερα, ο Γκόραν Στεφάνοβιτς, ο οποίος οδήγησε την εθνική Τατζικιστάν πριν από μερικούς μήνες στα τελικά του Asian Cup μαζί με τον Μίλαν Παύλοβιτς, και αυτός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, ο σπουδαίος Σέρβος αυτός ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής. Μας έλεγε ο Στεφάνοβιτς ότι θα εκπλαγείται από την πολύ καλή τεχνική του κατάρτιση. Παίζει την μπάλα στα πόδια σαν κομπολό, είχε πει ο Στεφάνοβιτς πριν μια εβδομάδα, και αυτό έχουν διαπιστώσει άπαντες όσοι παρακολουθούν τις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Τις παρακολουθούσαν δηλαδή, καθώς ολοκληρώθηκε το στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει τον Σάλα, όχι μόνο αυτόν, αφού έχει απορριφθεί ο Λιβάκοβιτς, ψάχνει οκτάρι. Να δούμε αν θα πάρει τον Φρόιλερ τον Ελβετό από την Πολωνία. Θέλει τον Εουστάκιο και σίγουρα θέλει και άλλους, καθώς μόνο αυτά μαθαίνουμε εμείς. Μέσα σε αυτή τη βδομάδα ο Ολυμπιακός καλείται να βρείτε με το φυλάκα και οχτάρι για να είναι έτοιμος απέναντι στην ΑΕΜ σε δύο εβδομάδες.

Και από τον Ολυμπιακό στον Άρη, ο οποίος είναι στην Ιταλία, πρώτο φιλικό με την κάτω των 23 Αταλάντα. Καλά πήγε ο Άρης, 3-0, καλό το φιλικό. Έχει σημασία, επαναλαμβάνω, στα φιλικά, όχι μόνο η τακτική και όλα τα υπόλοιπα. Έχει σημασία και η νίκη για την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Καθώς όταν χάνουν οι ομάδες, βρίσκουμε δικαιολογίες ότι ήταν βαριά τα πόδια και όλα τα συναφή. Καλό είναι να συνδυάζονται αυτά που δημιουργούν στις προπονήσεις οι προπονητές, τα συστήματα που δοκιμάζουν, να φέρονται και στο γήπεδο άμεσα, για να μην λέμε ότι χρειάζεται χρόνος κτλ. Ο Άρης, ο οποίος πήρε τον Παλάσιος, μια πολύ καλή κίνηση, ένας ακόμη παίκτης που έφυγε από το Λεβαδιακό. Λεβαδιακός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Άντριαν Σουτ. Πραγματικά επίθετο για πρόταση είναι αυτός και ποδοσφαιρική μετάδοση. Ο Σουτ στον Ολυμπιακό, ένας διεθνής Ρουμάνος, ήρθε δανεικός και αυτός από τα ΙΑΕ, από την ομάδα του Βλαντανίβιτ, την ΑΕ. Ετοιμαστείτε για μεταδόσεις του Λεβαδιακού. Σουτάριο σουτ! Και μάλιστα κάποιος πονηρός Έλληνας, και μπράβο του, τον έβαλε όταν φωτογραφήθηκε, λοιπόν, να κλείσει το στόμα του, να βάλει το δίκτυ λοιπόν στο στόμα μπροστά και να κάνει το κλασικό στην αντίπαλη εξέδρα, το μη μιλάτε δηλαδή, καθώς το σουτάριο σουτ. Πολύ ωραίο αυτό το κόλπο. Είπαμε για το Ολυμπιακό ότι ένας θα χαιρετήσει από τα φορ, σίγουρα όχι ο Ελκάμπη, είτε ο Ταρέμ είτε ο Γιάρεμψουκ θα χαιρετήσουν, αφού βγήκε και το θέμα ότι Βάσκο Νταγκάμα, άλλο την ισχυρή ομάδα, ενδιαφέρεται για τον Ταρέμι. Ενώ ο Βαλμπουενά συνεχίζει την παράλληλη πορεία με τον Λευτέρη Σαρελάκο, καθώς ο Σαρελάκο συνεχίζει και κάνει εκπομπές και ο Βαλμπουενά συνεχίζει και παίζει ποδόσφαιρο. Θα διατηρώ πάντα ένα βαθύ δεσμό για αυτό το σύλλογο, λέει ο Βαλμπουενά στο μήνυμά του, καθώς έφυγε από την Ελλάδα και θα πάει να παίξει μπαλά. Έπαιζε στη β' ομάδα, έτσι, έκανε 3 γκολ, 4 ασίστ σε 11 παιχνίδια ο 41χρονος Γάλλος, και στη νέα σεζόν θα τον βρει στη Μάλτα, στη Σάντα Λουτσία. Μάλτα, η οποία έχει πολύ τουρισμό και πολύ ζέστη, έτσι, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής με τον ωραίο χαρακτήρα, λοιπόν, ο οποίος κόσμησε τα ελληνικά γήπεδα, παρότι ήρθε μεγάλο σε ηλικία από την Φενέρη, τη Γαλατά, δεν θυμάμαι. Μπορεί να έρθει και στα 33 του, αν δεν απατώμε, αλλά ήταν τρομερός ο Γάλλος ακραίος του Ολυμπιακού. Κάνει πλακή της Ελευθέρης, σε λίγο εισέρχεται μέσα. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τον Αϊτόρ, όπως είναι κάτω. Ψάχνω να βρω λίγο την ενδεκάδα της ΣΑΕΚ, γιατί δεν την είπα, με τον Κουητά και τον Βάργα, που βρέθηκε πίσω η ΑΕΚ, αλλά σκόραρε δύο φορές, μια ανατροπή λοιπόν η ΑΕΚ, το 3-2, έχει σημασία αυτό, φίλες και φίλοι, να τη βρω και να σας την πω, αφού πω ότι παντρεύτηκε και ο Ντοναρούμα στην Ιταλία, 10 χρόνια το είχε το κορίτσι, ο τερματοφύλακας της City, πρώην της Paris Saint-Germain, και μου φαίνεται στο γάμο του είχε τον Χάλαντ, ο οποίος ανάγκασε τους καλεσμένους να κάνει αυτό που έκαναν οι παίκτες της Εθνικής μετά το τέλος των αγώνων, να χτυπάει δηλαδή ένα ταμπούρλο, αυτός χτύπησε κάτι άλλο και κάναν όλη την περίφημη κραυγή ρου, δηλαδή το κουπί των εκπληκτικών Νορβηγών. Και ένα άλλο θέμα το οποίο θα το σχολιάσω, ο Λευτέρης Σαρλάκος, είναι τελικά οι κοινές διακοπές Φεράν Τόρας και Μάρκο Γιορέντε κρύβουν κάτι όσον αφορά τη σχέση των δύο ανδρών, υπάρχει κάποιο θέμα? Υπάρχει κάποιο θέμα? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι γίνεται? Θα θυμίσουμε τα γκολ της ΑΕΚ, λοιπόν, 2 γκολ ο Βάργα και 1 ο Κοϊτά, λοιπόν, και να δούμε και τις ενδεκάδες, κυρίως της ΑΕΚ, αν μας τις βγάλει εδώ, λοιπόν.

Επόμενο φιλικό με τη Samsung 29 του μηνός. Και τώρα θα δούμε την ενδεκάδα. Μπρινιόλι λοιπόν, μου κουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Καϊρίνεν, ο Φιλανδός Μάριν, Ζουμπκοφ, Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργκα. Ενώ αγωνίστηκαν και Μάνταλος, Κουτές, Αλίεζον και Σαχαμπό. Βάλουμε το quiz τώρα, κύριε Γαβρίλ. Πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης νυχτερινού μαγαζιού στη Λατινική Αμερική? Πώς λέγεται? Αυτό είναι φοβερό, φοβερό. Ο Λευτέρης όμως δεν το ξέρει. Φοβερό. Για γράψτε πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ νυχτερινού μαγαζιού στη Λατινική Αμερική. Ένα κουιζάκι μέχρι να πάμε στις 12 παραπέντε και να σας αφήσουμε. Για να δούμε μηνύματα. Ο κύριος Παπάς, που πάντα σύμφωνα με τον Λευτέρη Σαρλάκο ποτίζει το Βοτανικό, σήμερα προσκύνησα, λέει, το μικρό εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής πιο κάτω από το γήπεδο του ΠΑΟ. Στο Βοτανικό, ναι. Αύριο ξημερώνει το Άγιο Παντελήμωνα, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη εκκλησία στο Βαλκανό και βρίσκεται στην οδό Αχαρνών. Ναι, ο Άγιος Παντελήμωνας είναι Αχαρνών πραγματικά. Ο Ντοναρούμα λέει ήθελε να καλέσει τον Αριστόπουλο. Τον περίφημο Κλάρι Τζι, τον γνώρισα το 2016 στη Μελβούρνη, στην ελληνική παροικία, στο περίφημο χωριό το Όκλαντ. Λάθος, αυτό είναι στη Νέα Ζηλανδία. Το Όκλεϊ, εκεί γνώρισα τον Αριστόπουλο. Ήταν με την Εφη Θόδη. Πολλά πανηγύρια. Λοιπόν, ο Λέο. Τι λέει ο Λέο? Ότι καλησπέρα, καλή συνέχεια. Με ΑΕΚ τι γίνεται? Χωρίς κέντρο θα πάρει παίκτες Άγιος Παντελήμωνας αύριο. Γάζωρος Σέρων, πολύ ωραίος και ο Γάζωρος. Εκεί ξεκίνησε την πορεία του ο τερματοφύλακας ο Γιαννιώτης. Λοιπόν, είπαμε για την ΑΕΚ, θα πάρει δύο παίκτες, τα είπε ο Νίκο Λιτσίδη. Βάλτε εσείς τρεις, αλλά το κυρίαρχο είναι να βρει. Αντιπινέδα, φίλε Λεωνίδα. Η κλήρωση στη Γάμα Δίκη, πρέπει να το βρούμε. Είναι την Παρασκευή και αυτός είπα, εδώ κοντά είναι. Έχει ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλούς ομίλους. Τα πάμε. Πολλοί λένε ότι είναι πρωτάθλημα, θα είναι πρωτάθλημα παροδία. Έχει πάρα πολλούς ομίλους. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει δικό της όμιλο. Αυτό συνέβη διότι δεν υπάρχουν έσοδα και προσπάθησε η Ομοσπονδία να μειώσει τα έξοδα των ομάδων, να μην υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις. Με τα λεωφορεία κινούνται οι περισσότεροι. Τώρα τα νησιά δεν ξέρω που πήγαν με την Αθήνα ή τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Θα έχει δύο δυνατούς ομίλους, λέει ένας φίλος, ο Γιάννης Οσμυρνής, ότι θα έχει δύο δυνατούς ομίλους με ομάδες της Αττικής. Προφανώς θα είναι όλοι μαζεμένοι, ο Απόλλων, ο Ιωνικός, ο Εθνικός και όλοι αυτοί. Και οι άλλοι θα είναι με μικρότερες ομάδες. Του χρόνου θα δοθεί δυνατότητα στις δεύτερες ομάδες. Ναι, είπαμε λοιπόν, του χρόνου θα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική ιδιαίτερη, καθώς η ΕΠΟ έκανε την πάσα. Πολύ σωστή κίνηση. Ενημέρωσε τις ομάδες της Super League ότι μπορούν να έχουν δεύτερες ομάδες εκτός των τεσσάρων που παίζουν στη Super League 2 και οι οποίες αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Άρα οι πιτσιρικάδες, 20χρονοι δηλαδή, 19χρονοι. Αυτοί που είναι μεταξύ 19 και 21 που δεν ξέρουν τι να κάνουν, καθώς οι άλλοι είναι K19 που έχουν όλες τις ομάδες Super League, θα μπορούν να διατηρήσουν δηλαδή τους παίκτες που είναι 20-21 ετών στη δεύτερη τους ομάδα, η οποία ομάδα θα αγωνίζεται στη γάμα εθνική κατηγορία. Δεν μου βρήκατε ακόμη πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ στη Λατινική Αμερική, αλλά θέλετε να βάλω εγώ. Το βρήκε ο Τάσος. Τάσο μου, είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Πώς λέγεται ο Τούρκος σεντερφόρ? Δεν το έχω αυτό, ο Τούρκος σεντερφόρ. Ο Μιχάλης Παγώνης το βρήκε και αυτός. Είστε πολύ κινητικοί εσείς. Φοβερό είναι αυτό, έχω πεθάνει στο γέλιο από το πρωί. Πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ στη Λατινική Αμερική? Είναι ένα πολύ ωραίο, έξυπνο. Πολύ ωραίο, έξυπνο και για να γελάμε.

ο κύριος από την Φιλιππιάδα να στο φίλο και πατριώτη μου Παντελή Μάνο από το κλειδί Άρτας, οικονομολόγο. Καλησπέριζει ο κύριος από την Φιλιππιάδα. Γνωρίζετε πότε θα γίνει η κλήρωση Γάμα Εθνικής? Είπαμε για την κλήρωση Γάμα Εθνικής, έκλεισε και αυτό το κομμάτι, ότι θα γίνει την Παρασκευή. Και για να πω και στα μηνύματα, τα email, αν υπάρχει κάτι. Καλησπέρα από τη Μεσσηνία, με μια πολύ ωραία φωτογραφία ο Παναγιώτης. Ναι, αλλά δεν μας δίνεις όμως πού είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Κάπου ανήκει. Δεν μπορεί να είναι απλά μια φωτογραφία. Πάμε λίγο να δούμε και το στοίχημα τι γίνεται. Αφού όμως στο NBA ότι ο Χεζόνια που πέρασε από τον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στην Αμερική και πήρε συμβόλαιο με τους Cleveland Cavaliers. Στο Serial World Cup αυτή τη βδομάδα θα έχουμε εξέλιξη. Πιέζει Ντουμπάι, είναι λίγο δύσκολο να παραμείνει στον Ολυμπιακό ο Αμερικανός, ο οποίος έχει πάρει και ελληνικό διαβατήριο και έπαιζε στην εθνική μας ομάδα. Βλέπω εδώ διάφορα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν όπου να είναι. Λοιπόν, και Αργεντίνη έχουν τελειώσει, Εσουδιάτε συντεντεπιέντε, τίποτα ιδιαίτερο. Αργεντινή, τέτοια ώρα μόνο η Ισλανδία μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Είπαμε ξεκίνησε η Βουλγαρία, ξεκίνησε η Ελβετία, ξεκίνησε η Ουγγαρία. Ξεκίνησαν σήμερα 5 πρωταθλήματα ουσιαστικά από την Παρασκευή, και η Δανία, και η Δανία ξεκίνησε, βλέπω το νίκη της Κοπενχάγης 3-2. Εδώ η Μίτιλαντ τι έκανε, έπαιζε με την Άρχους, όχι με τη Σοντερίς, και διπλό. Στην Ελβετία η Σεγκάλεν μετά τη νίκη της επί της Μπενφίκα μεσοβδόμαδα νίκησε και τη Ζυρίχη, ενώ Young Boys νίκησε 4-2, και 2 είναι η Λουγκάνο, η πρώην ομάδα του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος είναι πλέον παίκτης συγγνώμη, στη Φαμαλικάο. Φαμαλικάο στην Πορτογαλία, την οποία έχουν ιδιοκτήτες από το Ισραήλ, επενδυτές, και σε αυτή την ομάδα είχε παίξει ο πρώην παίκτης του Πανατολικού και του ΠΑΟΚ, ο 9 Μιχάη, στην Φαμαλικάο. Πολλά φιλικά παιχνίδια. Και νομίζω, φανταστείτε, έχει Καζακστάν. Τώρα Ισλανδία, 4 είναι οι Ακράνες ας πούμε, και 0-0 η Φραμ. Τέτοια ώρα είναι λίγο πίσω αυτή, καθώς εμείς πλησιάζουμε 12. Οπότε ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, καθώς η ώρα αγγίζει 12:05, με ένα τελευταίο τραγουδάκι θα σας αφήσουμε. Να ευχηθούμε καλό βράδυ, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μέχρι και τις 12 ήταν της Αγίας Παρασκευής, με το πανηγύρι εδώ δίπλα στην πλατεία και στην ομώνυμη εκκλησία, στον ομώνυμο Δήμο. Ναι, μπορείτε και αύριο τηλεφωνήστε εάν κάποια γιορτάζει. Να πούμε και την απάντηση, πώς λέγεται ο ιδιοκτήτης μπαρ στην Λατινική Αμερική? Λέγεται Pablo Escobar. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Το πολύ ωραίο, το βρήκαν μερικοί. Λέει ο Γιάννης ότι, τι λέει ο Γιάννης, ότι δεν ο Γιάννης, ναι, λέει ότι ο Γόκαπ δεν στέκεται με τίποτα στο Ολυμπιακό ύστερα από αυτά που είπε. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, γιατί έχει κάνει μια δήλωση ότι μένεις εκεί που σε πληρώνουν, και αυτά τα έκανε και τα είπε μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Αν θέλει να φύγει επειδή δεν το σεβόμαστε, ας πληρώσει τον τελευταίο χρόνο συμβολέου του και ας φύγει. Ωραίος, ωραίος ο Γιάννης. Ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει Σύρος. Καλά, καταπληκτική Σύρος. Τώρα πώς έγινε αυτό το έγκλημα στη Σύρο δεν έχω καταλάβει. Ο φίλος του κυρίου Σαρλάκου, ο κύριος Διαμαντής, είναι εδώ πάλι στο μήνυμα και τον περιμένει. Ο Σέντερφορ ο Τούρκος, άκου τώρα πώς λέγεται ο Τούρκος Σέντερφορ, κύριε Σαρλάκου, να το πεις μετά στην εκπομπή. Μεσούτ Ταβάζ. Καλό, καλό. Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Διαμαντή. Και λέει ο Κωστής, πώς γίνεται ο Κωστής και Τεό, Ισπανός Μαραγκός, όχι για πες, Σανίδες, Εγκάρσια, Κομμένες, καλό, καλό. Σήμερα μου είπαν από την Καρδίτσα το στάρι τους το παίρνουν για 0,16 λεπτά και το ψωμί πάει το κιλό 1-2 κιλά, 0,16 λεπτά παίρνουν το σιτάρι. Καλά, και η ντομάτα φεύγει με 0,25 και καταλήγει σε εμάς εδώ στην Αθήνα 3 ευρώ. Ο κάπος πεινάει, ο κάπος έχει πρόβλημα.
Πραγματικά, Θεό, πραγματικά. Ναι. Το κρεμμύδι είναι 10 λεπτά, μου λέει ο ένας φίλος εδώ με τις εκπομπές. Αυτό που ξεκινάει ένα προϊόν με 0-20 λεπτά και φτάνει στην Αθήνα και το πληρώνουμε 3 ευρώ και 5 και 10, δεν το έχω πιάσει ποτέ το ζήτημα με τους περίφημους μεσάζοντες. Ούτε μεταγραφή. Ούτε μεταγραφή δεν είναι έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε τραγουδάκι. Επαναρχόμαστε αύριο στις 10. Καλό ξημέρωμα. Γεια!

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γιώργος Σχέβης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε να σπάσει την κατάρα, νικώντας το μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Κουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του στο θρίαμβο με τον νικητήριο γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και αναδείχθηκε και MVP του World Cup, ενώ τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, κάναμε ένα καλό τουρνουά και είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγουμένων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ, αφού το κάναμε μία φορά, θα μπορέσουμε να το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε αποκλειστικά στην Era Sport και στο Βασίλη Μότσι ο προπονητής εθνικής Θοδωρής Βλάχος. Μετά τα δύο χρυσά, χθες ακόμα 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 αργυρά, κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες σκοπιλάτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουπιλασίας K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, με την Εθνική Ελλάδα να κατακτά την πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα της διοργάνωσης. Το πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησαν σήμερα στο διπλό σκίθ ελαφρών βαρών η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου, στο διπλό μεικτό η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν στο σκίφ ελαφρών βαρών ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χολόπουλος στο σκίφ. Ο Μίλτος Τεντόγκλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο, καθώς ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 8,66 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την εξωτερική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούις Τσάτομας την 1η Ιουνίου του 2007. Στην εκπομπή, στην τελευταία σελίδα, στην Era Sport και στον Δημήτρη Μαλισιώπα, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, δίνοντας τα συγχαρητήριά του στην εθνική ομάδα του Θοδωρή Βλάχου για την κατάκτηση του Super Final World Cup στην Ουγγαρία. Τονίζοντας ότι η επιτυχία συμβαδίζει με την πολλή δουλειά που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να χτιστεί σήμερα η εθνική μας ομάδα. Είναι γεμάτη, είναι γενικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό φάνηκε χθες στον τελικό, παρά τις απουσίες τις οποίες είχε η εθνική μας ομάδα και το εθνικό μας συγκρότημα. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα φέρει και άλλες μεγάλες επιτυχίες, τόνισε.

0: αποκλειστικό τελικό μπροστά στις γεμάτες εξέδρες στην πλατεία Συντάγματος η Βίβιαν Ζαφυρίου και η Αναστασία Σιρήνινα κατέκτησαν τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley. Το δίδυμο επικράτησε με 2-0 σετ 21-18-21-19 τον Δήμητρας Μαναβή και Όλγας Στράντζαλη έπειτα από μια αναμέτρηση διάρκειας σχεδόν μιας ώρας. 4 χρόνια μετά την επιτυχία του στο Άγιο Νικόλο, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου και ο Παναγιώτης Ιωαννίδης επέστρεψαν στην κορυφή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος επίσης Beach Volley. Το δίδυμο επικράτησε στον τελικό της πλατείας Συντάγματος των περσινών πρωταθλητών Σταύρου Ντάλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου με 2-0 σετ. Με επιβλητική εμφάνιση, η εθνική ομάδα εδατοσφαίρισης Κορασίδων ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροατίας και συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 19-4, έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκε με 13. Η εθνική εφήβων νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ. Αύριο στις 2 η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η εθνική παίδων ολοκλήρωσε αίτητη την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία, καθώς επικράτησε της Τουρκίας με 94-73 στην τελευταία ημέρα διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πίσω με 13 πόντους, όμως αντέδρασε και με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο έφτασε στη νίκη. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε την εθνική βόλεϊ των κοριτσιών στο βαλκανικό πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ιτήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Φιλική νίκη της ΣΑΕΚ με 3-2 επί της Βόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν η Κοϊτά στο 33ο λεπτό και Βάργα στο 60 και 87ο λεπτό. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγοριού, ο Άρης επιβλήθηκε με 3-0 της Αταλάντα στο πρωτοφιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν η Κουαμέ και ένα ο Ράσιτς. Θετικό αποτέλεσμα αλλά και σημαντικές ανησυχίες άφησε στην Πάσκη η πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνση με τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η αντίπαλος των Πρασίνων επικράτησε με 4-2 της Φενερμπάχτσε δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθεί στις επόμενες μέρες ο Ταχάλη με τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάθρωμα στον ώμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Θλάσσι πέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεχάγκ. Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει πως ο διεθνής θεματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των Ερυθρολεύκων. Η Αντρέα Ναγκόγκα στο στίβο απογειώθηκε στα 6,67 μέτρα. Στο γυναικείο μήκος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ναταλία Μπέση με 6,45, ενώ την τρίτη θέση βρέθηκε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,41. Στον ακοντισμό, ο Δημήτρης Τσίτσος έστειλε το ακόντιο στα 80-56 μέτρα, καταγράφοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Γιώργος Χριστακάκος με 68-04 και την τρίτη ο Αλέξανδρος Καστανάς με 66-88. Στο επικοντό γυναικών, η Αριάννη Αδαμοπούλου υπερασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδος, αυτή τη φορά παρουσία της Κατερίνα Στεφανίδη. Η μάχη των δύο αθλητριών κρίθηκε στα 4-40. Στο ύψος ανδρών, ο Αντώνης Μέρλος ξεπέρασε τα 2-16 και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεύτερος ο Ανδρέας Μήτα, ο οποίος επίσης σταμάτησε στα 2-16, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Αγάπης με 2-0-9. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης κατέκτησε τον τίτλο του χρυσό μετάλλιο αυτή τη φορά στα 200 μέτρα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Μετά τις νίκες του στα 100 μέτρα και τη σκηδαδρομία στα 4x100, επικράτησε και στα 200 με 20-83. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βασίλης Μπυρανθιόπουλος με 21, ενώ τρίτος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 21-25. Παράλληλα, ο Γκαραγκάνης έφτασε στην τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου στα 200 μετά τις επιτυχίες το 24 και το 25. Στις γυναίκες, η Πολυνίκη Εμμανουλίδου, παρά τη θλάση που την ταλαιπώρησε μετά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το χρυσό στα 200 μέτρα με χρόνο 23-34. Η Ισπανουδάκη κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 23-38, ενώ τρίτη ήταν στα 100 μέτρα η Δήμητρα Τσουκαλά με 23-93. Στα 400 μέτρα εμπόδια, ο Δημήτρης Λεβαντίνος του Παναθηναϊκού κατέκτησε την πρώτη θέση για την τέταρτη διαδοχική χρονιά. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 50-26, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ και πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο το φράγμα των 50 δευτερολέπτων. Στα διεθνή, ο Λιονέλ Μέση δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game του MLS που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 26. Η Κόμο ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου προγράμματος της Ακαδημίας της με στόχο τη μείωση των περιττών χτυπημάτων στο κεφάλι, προχωρώντας ακόμα και στην απαγόρευση των κεφαλιών για ποδοσφαιριστές ηλικίας έως 10 ετών. Τέλος, πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός πρώην πρόεδρος της FIFA από το 24 έως το 2019, Οράσιο Μουρατόρε. Κλείνουμε με φόρμουλα. Ο Βρετανός Λάντο Νόρετς με McLaren, νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1, δεύτερος ο Max Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, πολύ περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο earthsport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσει συντροφιά για τις δύο επόμενες ώρες. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα.
1: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η Εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλή εβδομάδα, καλή αθλητική εβδομάδα. Μπαίνουμε στη Δευτέρα, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου διάγουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και δεν μιλάω για τις Παρασκευούλες, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Δεν μιλάω για τους Παρασκευάδες. Μιλάω για τους παντέλους, τους παντελεήμονες. Την παντελία, το παντέλο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον αθάνατο, το παντελή μας, το παντελή Παντελίδη που είναι πάντα στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Το Παντελή, το Μυριοκεφαλιτάκι, το γίγαντα, τη μορφή αυτή του Όφη που γιορτάζει σήμερα. Παντελή μου, χρόνια πολλά, να είσαι καλά και να σου προσφέρει πάντα χαρές ο Όφη, μεγάλη σου αγάπη. Χρόνια πολλά και στον Ελκαμπή, Παντέλο τον λένε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά στο Ρέντι θα μας τα πει και ο Παπάζογλου σε λίγο. Έτσι έχω μάθει ότι τον λένε Παντέλο για να παστελώνει. Για να δούμε. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Για το υποκοριστικό, έτσι. Γιατί από ό,τι ξέρω δεν είναι Ορθόδοξος, δεν είναι Χριστιανός ο Ελκαμπή. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο Μπόμπης Παπάζογλου, ο οποίος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μιλήσουμε όχι για τον Ελκαμπή, αλλά για μεταγραφή που σκάει στον Ολυμπιακό. Έλα, Μπάμπη.
1: Γεια σου, Λευτέρη. Καλή εβδομάδα και στου ακροατέ μα.
0: Έτσι τον λένε, έτσι τον λένε. Παντέλο τον λένε στο Ελκάμπι.
1: Τα τελευταία εβδομάδα, σωστά το πες, το είχα ξεχάσει. Έλα, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ε. Καλά μα πήγε, λέει. Εδώ δύο μερούλε ζέστη και μετά θα ηρεμήσει πάλι.
0: Έτσι.
1: Μια χαρά μα έχει πάει.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία.
1: Δεν ορίστηκε μεταγραφή, αλλά έχει βγει από τη Γερμανία εδώ και λίγη ώρα και αναπαράγεται γενικώ ότι ο Ολυμπιακό είναι ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Στεφάν Ορτέγκα για θέση του goalkeeper. Θυμίζω ότι ήταν ο βασικός στόχος πριν μια περίπου εβδομάδα. Υπήρξε, ατόνισε το θέμα, προφανώς δεν υπήρχε συμφωνία. Ο Ολυμπιακός πλέον εξέταζε την περίπτωση του Ζωσέ Σα και ήταν στο προσκήνιο για να τελειώσει η μεταγραφή του. Αλλά επαναλαμβάνω εδώ και λίγη ώρα από τη Γερμανία προκύπτει ότι έχουν ξανακαθίσει δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η πλευρά του ατζέντη, δηλαδή του παίχτη, έκανε την κίνηση προς τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα αυτό που προκύπτει είναι ότι πλέον συζητούνται λεπτομέρειες. Δεν έχουμε βεβαίωση στον Ολυμπιακό, εννοείται και τέτοια ώρα κιόλας, αλλά επαναλαμβάνω ότι η πληροφορία είναι από τη Γερμανία και βλέπω ότι συνεχώς πλέον αναπαράγεται. Περιμένουμε να δούμε αύριο τις εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι ενώ ήταν, ξέρεις, περιμένουμε Παρασκευή, Σάββατο να έχει τελειώσει και η μεταγραφή του ΣΑ, βλέπει ότι δεν είχε τελειώσει ακόμη. Μήπως αυτό δείχνει κάτι, δηλαδή εντωμεταξύ ξαναμπήκε ο Ορτέγκα. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει goalkeeper άμεσα, όπως πρέπει να πάρει και οχτάρι άμεσα. Έναν ακόμη χαφ άμεσα.
0: Για το ΣΑ, ξέρουμε κάτι που. Τι χάλασε, αν χάλασε ή αν παίζει και αυτός.
1: Όχι, δεν το ξέρουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε θέμα από την πλευρά του ΣΑ. Ήταν θέμα επιλογής του Ολυμπιακού.
0: Προτιμά να παίξει Championship δηλαδή.
1: Ναι, ότι αν Δευτέρη πρέπει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί κιόλα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η πληροφορία από την Γερμανία. Ότι επανήλθε η πλευρά του Ορτέγκα. Και ότι έχουν καθίσει δύο πλευρές πάλι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, είναι ανοιχτές, αλλά πλέον έχουν φτάσει στο κομμάτι των λεπτομεριών. Εάν ισχύει αυτό, τότε θα κλείσει. Αν έχει βρει τα λεπτά,
0: υπάρχουν
1: λεπτομέρειες, λογικά κλείνει.
0: Θυμίζω μας.
1: Αλλά είναι πολύ φρέσκο, είναι τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω το πολύ. Θυμάσαι, μιλήσαμε εκτός μόλις ήταν έτοιμος να μπει, που σου είπα ότι τώρα έχει σκάσει.
0: Τελικά. Μια ερώτηση και του Παναγιώτη και του Δημήτρη. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο περισσότερο για τον Ορτέγκα, αλλά για τον Λιβάκοβιτ τελικά ποια είναι η αλήθεια. Η Φενέρ λέει δεν μου κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός. Ο Λιβάκοβιτ λέει δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Ορίστε.
1: Την Παρασκευή έκανε δηλώσει ο Κώστα Καραμπά και είπε ότι χωρίς να πάει εξηγείται αυτό ότι ξέρει δεν είναι καλό γκολκίπερ, ότι απορρίφθηκε το Μεντιλίμπαρ. Ότι
0: για λόγου
1: χαρακτηριστικών. Και για το Σάββατο πρωί οι Τούρκοι που είναι έγκυροι έλεγαν ότι συμφώνησε ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ 4,5 εκατομμύρια. Και βγήκε η Φενέρ και είπε δεν είχαμε τότε πρόταση τον Ολυμπιακό.
0: Κατάλαβα, ναι, σωστά.
1: Δηλαδή δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, δικό σου. Το είπαμε ότι συμμαχητή, δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Και για να μεταξύ του κόσμου, για να μην το παρεξηγήσει, προπονητές έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλουν σε κάποιε φορέ. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό ο ποδοσφαιριστής, ένα ποδοσφαιριστής. Ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που παίζει. Πόδια, κατάλαβε. Γιατί ο τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακό είναι συγκεκριμένο. Δεν θέλει απλά ένα καλό goalkeeper κάτω από δοκάρια. Θέλει συμμετοχή στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Ορτέγκα. Ότι πάει καλά ο Πόποβιτς. Πολύ καλό.
0: Πάει καλά. Ο οποίος λογικά θα είναι βασικός με την Αϊμέγγεν, λες, ή νωρίς ακόμα.
1: Τώρα και να αποκτηθεί αύριο ο Ορτέγκα ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν έχει σημαντικό. Θα το βάλει κατευθείαν με την Αϊμέγγεν πρώτο μάτς.
0: Έλα, χωρίς ένα παιχνίδι έστω.
1: Ενώ η Πόβοβιτς έχει παίξει δύο και είναι καλός.
0: Ο Ορτέγκα, ο οποίος επί χρόνια ήταν στη σκιά σαν δεύτερο σωματοφύλακα στη Manchester City.
1: Εντάξει, για αυτόν τον ρόλο ήταν συγκεκριμένο ο ρόλο. Το έπαιζε κύπελα.
0: Φέτος είχε δοθεί ιδανικό, προσπαθώ να θυμηθώ. Όχι στη West Ham που ήταν. Στη Νότιχαμ ήταν. Οπότε υπάρχει το.
1: Στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι καμιά σχέση, δεν είναι μέσω Νότιχαμ. Απλά το ξέρω, ναι, θα μου πει. Ναι, οκ.
0: Είναι πιο εύκολο να έρθει, α πούμε.
1: Ναι, ξέρει όμω, ήταν το θέμα ότι έχει πολλέ προτάσει. Απλά ο Ολυμπιακός αυτούς τους παίχτες, γενικώς όπως χτυπάει, τους δίνει την πιθανότητα να διεκδικήσουν συμμετοχή στο Champions League.
0: Σωστό.
1: Πιθανότητα, έτσι, δυνατότητα να διεκδικήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην το ξέρετε, το δένουμε κιόλας, είναι μια πληροφορία και θεωρώ καλή από τη Γερμανία, αλλά μέχρι εκεί να την επιβεβαιώσουμε και αύριο. Απλά επειδή είναι ένα που ήταν στο επίκεντρο, δεν άπηξε σαν ένα καινούργιο όνομα, ψάξουμε να το βρούμε κτλ. Γι' αυτό το αναφέρω.
0: Λοιπόν, και δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, αλλά τρεις ακροατές, ο συναδελφοί, ο Θοδωρής, ο Νεκτάριος και ο Χρήστος, που είμαι λέει και Παοκτζής και Ολυμπιακός. Καμπανάκι αυτές οι εμφανίσεις εν ώψη να ημέγεν ή δεν ανησυχούν στον Ολυμπιακό?
1: Ξέρεις, τώρα μεγάλη κουβέντα για τα φιλικά. Είναι πώς γίνονται, είναι πώς τα βλέπει ο προπονητής, είναι πόσο έτοιμη είναι η ομάδα σου να παίζει. Θα μπορούσε να τα κάνει με τη Λίμπαρ ένα μάτσο την Τετάρτη και ένα μάτσο το Σάββατο. Και να βάζει, να ετοιμάζει τη βασική 11. Δεν το βλέπει. Τη βάζει δύο φιλικά σε δύο μέρες, σε λιγότερο από 24 ώρες. Και κάνει μεικτά σχήματα. Okay, προφανώς θα πει πολύ ότι γιατί δεν δοκιμάζει μια 11. Γιατί έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Δύο, όταν παίζει παιχνίδια 90 λεπτά σε δύο μέρες, 90 και 90, 180 λεπτά, δεν μπορεί να βάλει του παίχτε. Να του δώσει 60-70 λεπτά. Δεν φαίνεται ο Ολυμπιακός κρεμάει μετά το 70. Γιατί τώρα αυτή την περίοδο για 70 λεπτά αντέχει. Είναι τυχαίο Δευτέρη ότι έχει φέρει ούτε γκολ από το 60
0: λεπτά. Και μετά. Ναι,
1: ένα γκολ στο 60 και όλα τα άλλα μετά το 70. Είναι τυχαίο.
0: Βέβαια.
1: Όχι. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει καλύτερη εικόνα ο Ολυμπιακός, να κερδίζει, να λέμε τι ωραία, τι καλά κτλ. Τρία. Δεν έχει δει κάποιο το χθεσινό φιλικό. Δεν ξέρω αν το έδωσε εσύ, αν πολλά.
0: Όχι, δεν το είδα, όχι.
1: Ναι, βλέπω. Σου λέει πάλι 3 γκολ φάγανε. 2-0 έγινε 3-2. Και τι να κάνω που στο δεύτερο γκολ παίζονται δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, είδα τις φάσεις.
1: Σε επίσημο παιχνίδι θα έχει σταματήσει η φάση, δεν θα υπήρχε γκολ. Τι να κάνω εγώ που κάνει κουτιά ο παίκτη στο μαρκετινγκ πέναλτι στο 87. Θέλω να πω ότι μερικά πράγματα είναι και.
0: Κάποιες λεπτομέρειες βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά το βασικό για μένα είναι άλλο. Αυτό που δεν επικεντρώνονται, μάλλον κάποιοι επικεντρώνονται και για μένα καλά κάνουν. Εγώ έχω τα ερωτηματικά που έχουμε σε σχέση με πέρσι με τον Ολυμπιακό είναι τα εξής. Μπορεί μέσα επιθετικά να λειτουργήσει. Μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και αμυντικά που είχε πρόβλημα στον τρίτο πόλο της στο κέντρο της άμυνας. Τι λέγαμε, πού είχε το πρόβλημα πέρσι ο Ολυμπιακός? Στο ότι δεν υπήρχε ένας κάρμο τρίτος στόπερ, δεν είναι. Οι τέσσερις στόπερ του είναι σε άριστο επίπεδο. Έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ το κέντρο της άμυνας. Αναπόφευκτα από τη στιγμή που φεύγει ο Τζολάκης θα υπάρχει ένα δυματικό, θα σου βγει ο καινούργιο goalkeeper. Δεν είναι, υπάρχει κάτι καινούργιο. Αλλά αν παρήσουμε και τον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα Πόποβιτς, καλό δίδυμο. Μια χαρά δίδυμο, αλλά δεν ξέρει πώ θα σου βγει, πάντα θα υπάρχει και ο ρευματικό. Και μέσω επιθετικά, πριν να δούμε, ο Ζωτά πήγε καλά. Ο Ρόκα τώρα τον βλέπουμε. Είναι το παίξι που ζήτησε ο προπονητή. Θα τον πάρει όταν θα ζητάει ο προπονητή. Θα πάρει ένα οχτάριο Ολυμπιακό. Φεύγει ο Αντρέ Λουίς, θα πάρει κι άλλο εξτρέμ.
0: Κάνουμε
1: τα που θα κάνουμε σε 20 μέρες, 30 μέρες.
0: Απλά είναι τώρα επειδή παίζει με την Αϊμέγκεν.
1: Ναι, όταν πάει να πάει παίχτες πολύ δύσκολες περιπτώσεις, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έρχονται αύριο. Δεν έρχονταν μέχρι 15 Ιουλίου. Θα σου πω να περιμένω Ισπανία, Ιταλία. Τα κλασικά τα ξέρεις και εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μετά. Είναι τι θέλεις. Okay, αν πιστεύει κανείς ότι ο Ολυμπιακός με αυτό το ρόστερ δεν μπορεί να περάσει την Αϊμέγκεν, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να την περάσει. Αν όμως δεν είναι καλά προετοιμασμένος, δεν θα περάσει και με τρεις μεταγραφές. Το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν.
0: Βέβαια. Αυτή η εποχή πάντα είναι μυστήρια, είναι περίεργη.
1: Πάνε να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Δεν είσαι έτοιμο σαν ομάδα. Βέβαια, πρέπει να έχεις ένα βαθμό ετοιμότητας. Γιατί μπορεί και να παίξεις.
1: Και να διαχειριστείς τα παιχνίδια ένας έξιμος. Έχει μια εμπειρία Ολυμπιακός σαν ομάδα για να τα παίξει αυτά τα παιχνίδια, νομίζω.
0: Εγώ θα προτιμούσα να παίξει το πρώτο μάτς έξω πάντως. Με βαθμό ετοιμότητας όπως έχει.
1: Δεν ξέρω για αυτή την περίοδο, αλλά γενικώς να ξέρει αυτή την περίοδο. Μάλλον γενικώς θα το πω ότι στα νοκάουτ μάτς εγώ πλέον εδώ και χρόνια λέω για τις εθνικές ομάδες καλύτερα από το μάτς μέσα.
0: Έξω.
1: Μέσα. Να κερδίσει και να έχει το άλλο στην
0: πλήρη. Είναι όχι λόγω του Ιουλίου. Πρέπει να είσαι επιθετικό, δεν έχει παιχνίδια στα πόδια σου επίσημα.
1: Και με τη Μακάμπη επί Μαρτίν είχε παίξει έξω. Ένα ισοφαρίστηκε στο 80 τόσο, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Με μισό τη Μακάμπι. Αυτή τη μέση δεν είναι στη Δαμάσκη, δεν είναι στη Δαμάσκη.
0: Ένα, τέσσερα, πώς ήταν.
1: Άστο, το είναι.
0: Να, κάπως έτσι.
1: Κάτι τέτοιο. Και Μαρτίνς. Θέλω να πω ότι, το είπες πριν, κάνεις τη δουλειά σου αυτή την περίοδο.
0: Ε, βέβαια. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να περάσεις. Και πιστεύω θα στηριχθείς στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ποιος ο σκελετός θα είναι περσινός.
1: Με παιδιά μου έχω πει ότι πιο πολύ με ενδιαφέρει ο τρόπος παιχνιδιού και αν υπάρχει κίνητρο και αν ο προπονητής πάντα εμπνέει μια ομάδα. Αυτά δεν παίζουν ρόλο. Εγώ, οκ, το ακούω ότι το γιόμες και τα λοιπά. Τώρα τι να κάνω, πούμε, τη Φορτούνα να συντάρτε έκανε Ολυμπιακό, ίσως με από συνδυαστικό ποδόσφαιρο δύο γκολ. Να μην το πω. Να πω γιόμες και τι, με το ζόρι.
0: Όχι, αφού τις έκανε, αφού έκανε αυτό που λέμε.
1: Να μην πω όμως με τον Άγιαξ και με την Αντβέρπ έβλεπα γιόμες.
0: Ναι. Και καθόλου δημιουργία ευκαιριών.
1: Εγώ στα δικά μου μάτια δεν είναι θέμα προπονητικό. Είναι θέμα το ποιοι μπορούν να σου υπηρετήσουν αυτό που παίζει. Επίσης, άμεσο ποδόσφαιρο παίζουν όλες οι ομάδες του κόσμου. Θέλω την Ισπανία, όλες σχεδόν παίζουν άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν είναι έγκλημα να κάνει μια σαραντάρα παλιά. Δεν θυμάμαι ποτέ να είναι έγκλημα στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να μην είσαι μονοδιάστατο. Να μην πα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχει μια ποικιλία. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα και παικτών πόσο μπορούμε να το υπηρετήσουμε αυτό. Κάποια πράγματα.
0: Άρα να, άρα να περιμένουμε.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα Δευτέρη. Ξέρεις, και επίσης να πω ότι έχω δύο ομάδες στο Ολυμπιακό τα χρόνια μου στο ρεπορτάζ να πετάνε Ιούλιο και μετά να τις ψάχνουμε. Έχω δύο ομάδες να. Είπα το παράδειγμα του 98, αν έχω δύο λεπτά και να το θυμίσω, που είχα πάει αποστολή τότε με την Νιουέλβα Ολυμπιακός. Μου με το σοφό τότε στην εφημερίδα. Μου πάει προετοιμασία και κάνει ένα τελευταίο τουρνουά το 98 το καλοκαίρι στην Νιουέλβα. Ναι, ναι, φοβερό, προκολοπίνο κάπου. Πρεμιέρα, είδαμε και η Μπέτης και πρεμιέρα πρώτο μάτς Ντενίλσον, το θυμάσαι, το Ροζιλιάνο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Χτάρα τελείως, δεν έπαιξε ποτέ στην Μπέτης, όλα μια λεπτομέρεια και αυτό. Ποτέ δεν έπαιξε καλά. Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει. Εντάξει, εγώ είχα πει τότε, είναι στα πρώτα διάλυση αυτή η ομάδα. Με μπάγκετς, έτσι, με πολλά εσωτερικά προβλήματα, ναι. Αυτή η ομάδα πήρε double με 10 παίχτες στον τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό το 35, το θυμάσαι, και πήγε στο 8 του Champions League. Τι να πεις μετά. Και σου λέω εκείνη την περίοδο, ήταν τότε που είχε περάσει τον Ανόρθωση, θυμάσαι, που τους είχε πει ο Κόκαλης ότι αν δεν κερδίσετε, αν δεν περάσετε.
0: Ναι, που είχε βάλει 4 γκολ στην Κύπρο.
1: Και, τότε. Ναι. Και από εκεί άλλαξε όλα τα πάντα.
0: Όλο
1: το κλίμα σου. Μιλάω, λέει, επειδή ήμουν κοντά τότε και ήμουν ο μοναδικό απεσταλμένο τότε σε εκείνο το τουρνά,
0: και έλεγε που πάμε.
1: Ναι, έλεγα δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Έβλεπα εσωτερικά θέματα και ξέρει, κατάλαβε. Αυτά που έκανε στι ομάδε. Και λέγα, δεν πού πάει. Τι όμω πήγε. Τα σάρωσε όλα αυτή η ομάδα. Είμαι με το σόλι τη μα τη πεντάρα.
0: Είναι το καλοκαίρι, είναι παράξενο και ποτέ δεν πρέπει να βγάζει συμπεράσματα.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το έφαγε τρία γκολ, δεν μου λέει τίποτα. Πραγματικά σου εξήγησα.
0: Θα φανείστε επίσημα.
1: Θα μπορούσε να κάνει ο Μπετιδί που αν τον ενδιαφέρε η Τοσκότ. Να κάνει κάτι τρεις μέρες παιδικό. Να κερδίζει ο Ολυμπιακός μια χαρά, όλα καλά. Δεν τον ενδιαφέρει να του αφήνει να κουραστούν 90 λεπτά, να κάνουν προπόνηση, να ετοιμαστούν για το μάτι με την Αϊμέχε. Κατάλαβε αυτό που του ενδιαφέρει. Αυτό εμένα που δεν μου λύνει κανένα και θα το δω μόνο στα επίσημα παιχνίδια είναι τα πεσινά προβλήματα του Ολυμπιακού μέσω επιθετικά και πρωτοπώ.
0: Τη δημιουργία.
1: Μπράβο, πώ θα λειτουργεί. Μου αυτό δεν μπορώ να το δω από φιλικά μεικτά. Επίσης, μια παράδειγμα.
0: Και την ανάσταση των σεντερφόρ, έτσι.
1: Τι
0: την ανάσταση, τι. Δηλαδή να ξαναγίνει ο Ελκαμπή, ο Ταρέμπι, αυτό που θέλανε στον Ολυμπιακό.
1: Με το που γύρισε ο Βαζεγκόλ.
0: Καλό. Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν ήταν όμω συντερφόρ, το είπε και ο Κώστα Καλαπά, το είπαμε και εμεί. Δεν θα μείνει αυτή η παιχνίδα. Θα μείνει ο Ελκαμπή και θα μείνει Μαξ ένα εκ των δύο του Ταρέμπι και του Γιάννη. Δεν γίνεται, δεν το καταλάβει κανεί. Δεν δέχεται κανένα από του τρει να είναι τρίτο φόρ. Κατανοητό και λογικό. Ναι. Δεν πάει πίσω ο Γιάννη που πρώτη εξαντλειών κάτι να κάνει στον τρίτο φόρ. Θα προσωπήσει και δεν τον ενδιαφέρει. Ή ο Ταρέμπι να του πει. Ήταν το Μουντιάλ ο αρχηγός της εθνικής Ιράν, ας πούμε, το βασικό σεντερφόρ και αν του πεις κάτι να κάνεις τον τρίτο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Μέχρι πέσει από το Σνίντερ. Δεν γίνεται. Ναι. Γι' αυτό λέω, αυτά θα αλλάξουν πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του με την Αϊμέχεια και να δυναμώνει. Να παίρνει παίχτες να τις βάζει σιγά σιγά. Έτσι θα πάει. Αν αποκλειστεί να την Αϊμέχεια, ξέρουμε πολύ καλά.
0: Μετά θα έχει πολύ δύσκολα.
1: Αλλά το ότι έφαγε τρία γκολ ψάχνω να δεις πώς θα έφαγε αυτά, πώς ήταν, παιδί μου, πώς ήταν τα πράγματα και τα. Και να βλέπεις από πίσω. Εγώ πιο πολύ, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, είχα χάρη που βλέπω το φούρα το σέλιακα να δίνει το παιδί κατευθείαν και να δίνει λύση.
0: Έτσι. Φανάς, και να πέσει με πάντως, γιατί χρειάζονται και αυτά τα Ελληνόπουλα που αγαπάνε τη φανέλα.
1: Δεν είναι χαριστικά όμως. Δεν είναι χαριστικά. Αυτό
0: όχι,
1: δεν είναι χαριστικά. Mm-hmm. Προφανώς φαντάζομαι και φίλοι στο δράμα τα σέλιακα πήρανε. Να κάνω, τώρα μπήκε το παιδί, έκανε διαφέρειες ωραίες, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, μια χαρά, μια χαρά. Αν δεν λεγόταν Σάγιακας και λεγόταν, ξέρω εγώ, από, από Βραζιλία, από μια άλλη χώρα, που τον βρήκε, το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, που τους βρίσκει αυτός του παιδί, επειδή είναι Έλληνας, τι να κάνω.
0: Πάντως ο Λεωνίδας λέει, παρότι είμαι ΑΕΚτζής, εγώ βλέπω ότι ο Σάγιακας θα είναι ο δεξιός μπακ και όχι ο Μαφαίο.
1: Αυτή τη στιγμή, τον βλέπει. Έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι, ο Σάγιακας είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά ξέρεις τι λέω για τον Μαφαίο. Εγώ δεν ξεχνάω τι είχα πει όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός και δεν ξεχνάω γενικώς και τα σχόλια που κάνουν και φιλάθροι άλλων ομάδων που τυχαίνουν να βλέπουν Λα Λίγκα. Γιατί ξέρεις, τον βλέπει κάποιος, δεν έχει δει τον Μαφαίο και σου λέει τι είναι αυτό, πού τον βρήκε. Είναι ένα από τα καλύτερα μπακ της Ισπανίας, το Ισπανικό πρωτάθλημα, για 5 χρόνια. Εγώ δεν βιάζομαι αυτούς τους παίχτες να τους βγάλω, ξέρεις ότι δεν κάνουν. Προφανώς κάποιοι παίχτες χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία. Πιο βαριακό, μια κατάλαβες. Είναι διαφορετικοί οργανισμοί. Έφερα το μεσημέρι το παράδειγμα του Ιμπόρα. Εδώ κάποιοι χλέβαζαν τον Ιμπόρα. Που εμείς τον ξέραμε τον Ιμπόρα. Και είδες που κατέληξε το θυμόμαστε τον Ιμπόρα. Ήταν πολύ τέλεια για την Ελλάδα να έχει τον Ιμπόρα, έστω και στην 36 του. Τι αργό τον βγάζει, τι αυτό, τι εκείνο. Αλλά μάλλον τον έχει δει τον παίχτη. Μπορεί και να μην βγει η μεταγραφή του Μαφαίρο. Έχει γίνει πολλές φορές. Δεν έχουμε δει παίχτη να μην βγει. Αλλά το πακέτο ήταν για πάνω του μπάκι. Το πακέτο ήταν για πάνω του μπάκι. Γι' αυτό λοιπόν έχει και δεύτερο παίχτη και αν είναι μάγκα ο Σάγιακας θα το πάει και τη θέση. Και αν είναι καλύτερα, σου είπε ότι τώρα αυτή την περίοδο δεν θα το ξέρει ο Σάγιακας, γιατί γι' αυτό τον πήρε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έχουμε πράγματα να δούμε, Λευτέρη.
0: Ναι, έχει πολύ μέλλον ακόμα. Απλά επειδή ρωτούν και φίλοι, για να κλείσουμε. Τερματοφύλακας άμεσα.
1: Χαφ.
0: Εξτρέμ και ίσως και αριστερό μπακ.
1: Εξτρέμ, κάτι να δούμε τους, τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς.
0: Αν θα φύγει ο Αντρέ Λουίς, βέβαια.
1: Λογικά θα φύγει. Λογικά, λογικά.
0: Ναι, αφού δεν έπαιξε έστω και ένα λεπτό στο, τα δύο μάτσες στα φιλικά.
1: Επίσης, να ξέρουμε και ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, ο Ολυμπιακός έχει τρεις θέσεις πίσω από το χώρο, 7 παίχτες. 7. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, δεν είναι απλό.
1: Να, με τον Αντρέ Λουίς να φύγει. Να φύγει και ο Μασούρας. 6 πάλι. Και αν, σου πω, και αν βάλουμε κάτω να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 6, θα καταλάβουμε πολλά.
0: Στα χαφ. Στα
1: ναι.
0: Χαύλε. Ναι.
1: Όχι, όχι, στα χαύλε. Στην τριάδα, εξτρέμ και μεσοεπιθετικό.
0: Α, και στην τριάδα, ναι. Τώρα εκεί γίνεται χαμό.
1: Ναι, για σου λέω να πάρουμε και εξτρέμ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει στο τέλο Ολυμπιακό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και α αφήσουμε να ξεδομασώσουμε, που μια χαρά κάνει προετοιμασία ο Μασό, είναι και ένα διεθνή. Έχει το Ρόκα και τον Ζώτα Σίλβα που είναι μεταγραφέ. Μεταγραφέ τώρα. Φορτούνη που επέστρεψε, μεταγραφή. Ο Τσικίνιο και ο Μάρτιν που ανανέωσαν τα συμβόλαιά του. Και ο Ροντινέη που του είπε, μην πα στην Βραζιλία, κάτσε εδώ. Τον περίφησε γιατί, ότι αν θέλετε, εγώ φεύγω και τώρα και παίρνετε και λεφτά. Ήταν η Ατλέτικο Μινέιρο. Αλλά άμα θέλετε, μένω και μια χαρά. Το άφησε στον Ολυμπιακό κήπο με την Λίμπορο και τον θέλω.
0: Και τον θέλω σε εξτρέμ. Και εξτρέμ τώρα. Οπότε ναι, ναι. Και αυτό θα και απαιτήσει να παίζει.
1: Από εδώ αυτό να πάρει ο Ολυμπιακό και την Ταβιτασβίλη, θα μου πει κανένα ποιο θα μείνει απ' έξω.
0: Χαμό θα γίνει τότε.
1: Ναι, ωραία τα λέμε. Αλλά και τα χρεώνουμε στου υποπονητέ, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει και αυτή. Αν διώξει δύο παίχτε, θα πάμε. Θα πάρει και γενναίε από πάση αυτή την πετυχία. Αν δεν κάνουν. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλει. Αν δεν κάνουν, θα του αφήνει του παίχτε.
0: Μακάρι να μην φύγει, λένε όλοι εδώ για τον Αντρέ Λουίς, αλλά νομίζω τα λεφτά είναι πολλά, οπότε δύσκολα να μείνει.
1: Μακάρι να μην φύγει, αλλά αφού δεν παίζει. Δεν θα παίξει αυτό. Είδε δηλαδή και ο Αντρέ Λουίς ότι δεν θα έχει ευκαιρία. Εσύ θα πιστεύει ότι θα πάρει ευκαιρία. Σε αυτού του παίχτε που σου είπα πριν, σε όλο αυτό που και πώ ξέρει και με τη λίμπα τη απόψη του, πιστεύει θα παίξει ο Αντρέ Λουίς.
0: Όχι, όχι. Γιατί παίζει πιο πολύ. Δηλαδή, αν το μυαλό του είναι ειδικά στο εξωτερικό, σίγουρα το έχει καταλάβει ο Μεντιλίμπαρ και δεν έχει φέρει τα στοιχεία που θέλει ο παρότι είναι παιχτάρας. Να τρέχει, να μαρκάρει πίσω κτλ. Ο Αποστόλης πάντως πες στο φίλο μου τον Μπάμπη, λέει: ξέρω ποιος θα παίξει δεξιός μπακ στο τέλος, ο Ροντινέη.
1: Γιατί όχι, άμα έχουν, δεν μπορούν να παίξουν υπόλοιποι, γιατί να παίξει κάποια μάτια ο Ροντινέη. Να πω στο φίλο μας, Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ροντινέη έχει παίξει μέχρι στιγμή μόνο εξτρέμ. Και όταν υπήρξαν προβλήματα έπαιξε και κεντρικό χαφ.
0: Το πάντα όλα.
1: Όταν χτύπησε ο Έσε, πάντως δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι αν έχει βάλει. Δηλαδή έχει κυκλήσει με τη Λιμπάρτη. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε το τέλος, για όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα, ότι ο Ολυμπιακός έμανε πληροφορίες από τη Γερμανία, και θεωρώ και καλή την πληροφόρηση, είναι ξανά στις συζητήσεις με τον Ορτέγκα, τον goalkeeper. Η πληροφορία αναφέρει ότι υπάρχει ουσιαστικά, δηλαδή τα έχουν βρει και είναι πια στις λεπτομέρειες. Οπότε περιμένουμε αύριο όλο αυτό να επιβεβαιωθεί και έναν goalkeeper που θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Τέλεια. Καλό βράδυ. Περιμένουμε τις εξελίξεις από αύριο. Γεια σου, Μπάμπη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ήταν η είδηση της τελευταίας στιγμής ότι ο Ολυμπιακός μάλλον καταλήγει σύμφωνα με τις προφορίες από Γερμανία στον Ορτέγκα, ο οποίος φέτος ήταν στην Νότιχαμ και έπαιζε και κυρίως στα παιχνίδια της Ευρώπης και του Κυπέλου. Θα δούμε τι θα γίνει στο ρεπορτάζ που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον συνάδελφο τον Πάπη Παπάζογλου. Χρόνια πολλά και πάλι στον Παντέλο και στην Παντελία που γιόρταζε. Ένας φίλος ΑΕΚτζής και ο Λεωνίδας αλλά και ο Δημήτρης από την Πολιτεία λέει χρόνια πολλά στο Παντελή Νικολάου, το σπουδαίο γιατρό και ποδοσφαιριστή. Ο μευτήρας πατέρας του με ξεγέννησε στην κλινική του στο Περιστέρι, στο ιατρικό κέντρο. Μισός αιώνας ΑΕΚ λέει Δημήτρης, μισός αιώνας ΑΕΚ, Δημήτρης Πολιτεία. Χρόνια πολλά και στον Λάκη τον Νικολάου λοιπόν, ο οποίος κάποια εποχή, όπως μου θυμίζει ο Λεωνίδας από το Μέριλαντ, ακούς κύριε Γιώργο Σκεύη που είσαι στη ρύθμιση των ήχων, κάποια εποχή που ήταν ποδοσφαιριστής ο Λάκης Νικολάου, Χρήστος Αρδίζογλου, συμπαίκτης τότε στην ΑΕΚ, αντί να έρθει 27 Ιουλίου να του πει τα χρόνια πολλά, σύμφωνα λέμε το μύθο της εποχής ο Λεωνίδας, είχε έρθει 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου.

που γιορτάζει, καλλιτέχνης Παντελής Θαλασσινός, το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι, χρόνια του πολλά. Υπέροχο τραγούδι πραγματικά, όπως και του Παντελή Παντελίδη, που με περισσότερα τραγούδια του Παντελή θα κλείσουμε, γιατί είναι η αδυναμία μου, Παντελής Παντελίδης, θα κλείσουμε γύρω στις 2 παρα 10 με 2. Συνεχίζουμε, ακούσατε την είδηση για τον Ορτέγκα που είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό, σαν τερματοφύλακα στους Πειραιώτες. Και βέβαια η μέρα, η Κυριακή, η χθεσινή πλέον, αφού μπήκαμε σήμερα στη Δευτέρα, είχε το θρίαμβο σαν πρώτη είδηση της εθνικής μας ομάδας Πόλο, που νίκησε την Ουγγαρία, μια παραδοσιακή μεγάλη δύναμη στο χώρο της ατμοσφαίρας, 15-14, και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Πόλο. Τα έχει σαρώσει όλα η εθνική Πόλο. Δηλαδή, είναι, παιδί μου, δεν σου κάνει πλέον εντύπωση αν πεις ότι πήρε ή χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ή χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, ή χρυσό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς και Βαλκανικούς κτλ. Δεν σου κάνει πλέον εντύπωση. Είναι αυτή που λέμε η επίσημη αγαπημένη πλέον στο χώρο του αθλητισμού. Είναι η ομάδα της υδατοσφαίρης, η ομάδα του Πόλο. Για την εθνική μπάσκετα είπαμε, εγώ δεν βλέπω κανένα μέλλον και δεν μ' αρέσει αυτό το στυλ της εθνικής που λανσάρεται τον τελευταίο καιρό. Δεν βλέπω. Έτσι είναι η γνώμη μου αυτή. Και από την άλλη πλευρά, στο χώρο του ποδοσφαίρου υπάρχει μέλλον, αλλά εκεί θα δούμε πώς θα διαχειριστεί τις εμπειρίες, τις αρνητικές εμπειρίες που απέκτησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Μουντιάλ και τις τριάρες που ελπίζουν να μην γίνουν συνήθεια, και το ότι δύσκολα βάζει πλέον γκολ παρότι έχει παίκτες ικανούς, και ότι στα τελευταία 8-9 μας, αν θυμάμαι καλά, έχει μόλις μία νίκη η εθνική ομάδα. Όλα αυτά ελπίζουμε να μην γίνει αρνητική συνήθεια, αν και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν μπαίνουμε στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά μπαίνουμε στο Nations League. Και ξέρετε τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτό το Nations League? Τα έχουμε πει και πάλι προηγούμενο, πριν από ένα μήνα περίπου. Σημαίνει Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Θέλαμε να πάμε πρώτοι και να βγούμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τώρα πιθανόν να ανταλλαστούμε. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι πιθανόν να κάνουμε σε αυτά τα 6 παιχνίδια τουλάχιστον 3 ήττες. Εγώ λέω το λιγότερο, έτσι, είμαι και επίοικης. Θα σας φανεί παράξενο να κάνουμε 3 ήττες. Το θέμα είναι μην κάνουμε 4, 5, 6 ήττες, που δεν πιστεύω, αλλά είναι το θέμα μην σε πάρει από κάτω. Αλλά πείτε μου εσείς, μπορούμε εύκολα με Γερμανία και Ολλανδία, με αυτό που έχει δείξει η εθνική μέχρι τώρα, να αποφύγουμε τις ήττες? Αν τις αποφύγουμε στην Ελλάδα και πάρουμε τουλάχιστον 4 πόντους από τη Σερβία, για μένα θα είναι πετυχημένη η εθνική ομάδα. Θα μπορέσει να το κάνει? Γιατί αν δεν το κάνει, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο ότι το Μάρτιο που θα ξεκινήσει η προσπάθεια για πρόκριση στα Euro, στο Euro του 2028, η εθνική θα έχει προπονητή τον Γιοβάνοβιτς. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Γιατί αν συνεχιστούν οι ήττες και οι σφαλιάρες εντός εισαγωγικών, με ήττες δηλαδή και άτυχα αποτελέσματα, άσχημα αποτελέσματα, πιστεύω ότι όλα είναι πιθανά για το μέλλον του προπονητή. Από το Πόλο το ξεκινήσαμε, στο ποδόσφαιρο το πήγαμε, αλλά αυτές είναι οι σπουδαιότερες έτσι εθνικές ομάδες, η ομάδα του Πόλο, η ομάδα του ποδοσφαίρου και η ομάδα του μπάσκετ. Για το μπάσκετ εγώ δεν έχω ελπίδες, δηλαδή ότι θα δούμε, πρέπει να δούμε έτσι NBA-ικα πράγματα που να τρίβουμε τα μάτια μας με αυτόν τον κορμό που υπάρχει. Όσο για το ελληνικό στοιχείο, τα είδαμε και με τη Ρουμανία και με το Μαυροβούνιο και τους λοιπούς συγγενείς και την Πορτογαλία. Άρα τα πράγματα χνοφαίνονται δύσκολα και τα πολλά έτσι, αυτό το στυλ της εθνικής που λανσάρεται τον τελευταίο καιρό, δεν είναι και ότι το καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια σε θέση μάχης. Και ένας ακόμα, μια ακόμα είδηση που και αυτή όμως δεν μας κάνει καμιά έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Νέο Παλαιρίνιο ρεκόρ του Τεντόγλου. Έτσι, ο Μίλτος Τεντόγλου που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Εντάξει, αυτό είναι το ορντεύρ θα λέγαμε για τον Τεντόγλου, έτσι. Δηλαδή ο Τεντόγλου είναι πλέον αρκετά απαιτητικός αθλητής και ένας αθλητής που κοιτάει, ναι μεν τα πανελλήνια ρεκόρ, αλλά κοιτάει και τις διακρίσεις, έτσι. Και από διακρίσεις έχει χορτάσει Ολυμπιακά μετάλλια, ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι αυτό που λέμε ο αφρός, η βιτρίνα. Καραλής, Τεντόγλου και
Πόλο, η Εθνική Πόλο, είναι το αφάγκατε του ελληνικού αθλητισμού. Το φίλο μου το Θοδωράκη και τιμής Πετράλωνα που θέλω να το ακούσουν και να το χορέψουν.

Συγκεκριμένα πραγματικά τραγούδια από τον Τόλι Βοσκόπουλο, όπως είπαμε, ο Θοδωρής, ο Παρασκευόπουλος το αφιερώνει στη Μης Πετράλωνα, αλλά και μου έκανε εντύπωση ότι ο Χρήστος από τον Εύωσμο το αφιερώνει στη φίλη του τη Δέσποινα, λέει, από την Πρέβεζα.

Κομματάρα, έτσι και τα δύο τραγούδια, και του Τόλι και του Στράτου, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, υπέροχα τραγούδια, σας τα αφιερώνω με όλη μου την αγάπη. Η ώρα είναι 1:05 και έχουμε πολλά υπέροχα τραγούδια. Τα αφιερώνει ο Γιώργος Ατάκας, λέει τι μου θύμισες, λέει τι κομματάρες είναι αυτές, από το Κρανίδι. Ο Δημήτρης επίσης. Αντώνης, γεια σου Αντωνάρα, να σε καλά Αντώνη μου. Αντώνης Μαυρέας, στην αγάπη μου Αντωνάρα μου. Έτσι, θα βάλω και το Γίγαντα. Ωραία, τέτοια ώρα Αντωνάρα, πάει για διακοπές, να περάσει καλά αδερφέ μου. Να είσαι καλά Αντώνη Μαυρέα. Θα σου βάλω το τραγούδι που ζήτησες, από το βορρά μέχρι το νότο. Μετά από λίγα, σε 2-3 τραγούδια και μετά, για πάρτι σου ένα καράς και ένας μελάς, για σένα και την οικογένειά σου που ταξιδεύεις για διακοπές. Να είσαι καλά Αντώνη μου. Έτσι, συνεχίζουμε. Τα ακούσατε τα νωρίτερα από το φίλο μας τον Πάπη τον Παπαζόλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τη μεταγραφή που είναι στα σκαριά για τον Ορτέγκα, τον τροματοφύλακα της Νότιχαμ. Η ΑΕΚ είχε σήμερα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Βελτιώνεται η ΑΕΚ για να είναι ότιμη όταν πρέπει. Βέβαια, δέχεται εύκολα τα γκολ. Δέχεται γκολ στα περισσότερα παιχνίδια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα στάδιο νωρίτερα η ΑΕΚ στην προετοιμασία, αφού μπαίνει αργότερα. Θυμίζουμε αυτή τη εβδομάδα έχουμε τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να υποδέχονται την Πάξη και την Δυναμό Κιέβου με την ετικέτα του φαβορί, από τη στιγμή που και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν πάρει την νίκη στα πρώτα παιχνίδια. Είναι όμως αυτά τα παιχνίδια λίγο δύσκολα, κυρίως λόγω της εποχής, γιατί οι ομάδες μας δεν είναι 100% έτοιμες. Και απλά να θυμίσω ότι η Πάξη, και όχι η Πάξη που λέει ο φίλος μου εδώ Γιώργος Ασκεύης, η Πάξη έρχεται με ήττα μεν από τον Παναθηναϊκό 2-1, αλλά ήταν και το πρώτο της επίσημο παιχνίδι και της Πάξη. Γι' αυτό λέω ότι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι καλό είναι να παίζεις εκτός έδρας για να βρεις τα πατήματά σου. Γενικά μιλάω για τις ομάδες. Έβαλε 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Της έβαλε ένα βάρος στη Φερεντσβάρος. Δεν είναι λίγο. Φτιάχνει την ψυχολογία της και γι' αυτό χρειάζεται και τον Παναθηναϊκό μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Όταν παίζει Πάξη Φερεντσβάρος και της βάζει 4 γκολ, το μεγάλο όνομα του Γκρικού ποδοσφαίρου, τα πράγματα όχι ότι είναι δύσκολα, αλλά χρειάζονται μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει πιο εύκολο έργο, αλλά και αυτός θέλει προσοχή, γιατί επαναλαμβάνω, το αδύνατο σημείο των ελληνικών ομάδων, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, το ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ κτλ., είναι ο Ιούλιος. Ιούλιος που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και κυρίως δεν είναι 100% ικανοποιητικός ο βαθμός ετοιμότητος των ελληνικών ομάδων, και γι' αυτό δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 3 λεπτά πριν από τη μία, όπως κάνουμε κάθε φορά, τραγουδάκι, διαφημιστικά, ατακούλες, δεύτερο τραγουδάκι και πάμε γερά για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου. Και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η Εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια. Και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει τον δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

παλιά όμορφα νοσταλγικά τραγούδια μέχρι τις 2, σε 2 παρά 10. Μπάμπης Δημητριάδης και ο Γιώργος Σκέβης στη ρύθμιση των ήχων. Λευτέρης Αρελάκος μόνο στο διπλογραφείο μέχρι τις 2. Επιμέλεια εκπομπής Παναγιώτης Μπάλτας. Και συνεχίζουμε η εκπομπή Μπάλαντερ. Σας κρατάμε στην τροφιά κάθε βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 12 και μέχρι τις 2. Γιώργο, να βάλω κουιζάκι, ήταν εύκολο ή δύσκολο, λες το τραγούδι, ποιος το ερμήνευσε? Ξέρεις ποιος το ερμήνευσε? Δεν ξέρει ο Γιώργος. Άντε, να βάλουμε ένα κουιζάκι, αυτή την κομματάρα από το παρελθόν. Ποιος την ερμήνευσε, έτσι, αυτό το ίσως, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Για να δούμε, θα το βρει κανείς. Πάμε προς στα δικά σας μηνύματα και είναι πάρα πολλά. Έτσι, να βάλουμε πρώτα, πάμε πιο από την αρχή. Το πρώτο μήνυμα από το Χρήστο. Έχω βάλει το ισκάκι και απολαμβάνω, λέει, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα στη Δέσποινα από την Πρέβεζα. Δεν το γίγαντα το Χρήστο. Ο Σπύρος ο Ντέλας μας στέλνει την καλησπέρα του και μας λέει καλή δύναμη, να είσαι καλά φίλε μου. Μόνο Παντέλος σήμερα Λευτέρη είναι ο καλύτερος και εσύ είσαι καλύτερος, λέει, να ξέρεις. Γεια σου Σπυράκο μου. Ο Βαγγέλης ο Νότου λέει η διαδρομή από Νότου γάμι στο Ολυμπιακό γίνεται συχνά. Αφού υπάρχει ο ίδιος διοκτήτης, είναι εύκολη πρόσβαση. Η Νότιχαμ ήταν μεγάλη ομάδα και είναι αρκετά καλή ομάδα και μεγάλη ομάδα. Χαρακτηρίζω μια ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι, Champions League τότε ήταν και πρωταθλητριών, παραμένει μεγάλη ομάδα. Τώρα μπορεί να είναι στην Ελλάδα κάτι σε στυλ ομάδας 9 έως 12, αλλά όμως θυμάσαι ότι βγήκε στην Ευρώπη σαν 5η-6η δύναμη στο αγγλικό πρωτάθλημα. Το να δίνει παίκτη στον Ολυμπιακό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, λέει, είναι πιο κάτω από ατρόμητο, λέει, στην Ευρώπη. Καλά, Ευαγγέλη μου, είναι δική σου ανάγνωση αυτή, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όλες οι αγγλικές ομάδες που βρίσκονται χρόνια, αν μη συνότητα δεν είναι πολλά χρόνια, αλλά έχει φανέλα βαριά στην Premier League, θεωρώ ότι είναι πολύ καλές ομάδες και πολύ καλύτερες από τις ελληνικές σε όλους τους τομείς. Έτσι, στα budget, στον κόσμο, στη φιλοσοφία, στο γήπεδο, σε επιτυχίες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, χωρίς να μειώνω τις ελληνικές ομάδες, αλλά άλλο το επίπεδο των ομάδων της Premier League. Και δεν μιλάω βέβαια για κάτι Μπέρλεϊ που μπαίνουν ανεργά, τη Sheffield United που πέφτουν, ανεβαίνουν κτλ. Ο Νικήτας, ο φίλος μου, ο Κωστής ο Τεό, μάλλον από τις Πέτσες, μα στέλνει την αγάπη του. Καλή εκπομπή με τις τραγουδάρες σου. Ο Νικήτας, ο Καλαφάτας, ο φίλος μου από τη Ρόδο. Αναρωτιέμαι όταν φύγεις με τη σύνταξη αυτή τη φοβερή μουσική, ποιος θα μας την αναπληρώσει. Λυπάμαι πραγματικά. Γεια σου, Νικήτα μου. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα βάλω εγώ το στίμο. Θα του λέω τι τραγούδια να βάζει. Και το Μαλισιώβα, θα του κάνω λίγο φροντιστήριο. Καλησπέρα Λευτέρη, κάνε ένα γκάλωπ για το Γιωβάνοβιτς. Λίγοι το πιστεύουν, λέει ο Λάζαρος ο Τσόλκας. Έχει γίνει ήδη και μετά τις αποτυχίες που είχαμε στα μάτς του Ιουνίου, περισσότεροι έλεγαν ακροατές, όχι περισσότεροι, αρκετοί ακροατές, να είμαι ακριβής, ότι δεν μπορεί να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω ο Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα. Για να δούμε πώς θα πάει στο Nations. Καλησπέρα Λευτέρη Γίγαντα, πρώτη μέρα διακοπών στη Λευκάδα, ο Σπυράκος ο Αιγτζής. Πήγαμε το μεσημέρι για μπάνιο με τη γυναίκα στη δίπλα ξαπλώστρα. Τρεις γαλλίγραμμες Ουκρανέζες και φορούσαν μπλούζα Δυνάμο Κιέβου. Φώναξα και εγώ Δυνάμο, Δυνάμο και με πήρε η γυναίκα στο κυνήγι. καλό ρε Σπύρο. Έπρεπε να τη πει στα κορίτσια, πηγαίνετε στη Τούμπα την Πέμπτη. Κοντά είναι Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Λευτέρη, λέει ο Γιώργος από τη Γόνιτσα. Πες κάτι για τον Ολυμπιακό. Γιώργο μου, βγήκε ο παπάς μου, το έδωσε όλο το ρεπορτάζ. Μάλλον άρχισε να συντονιστεί. Είναι κοντά στον Ορτέγκα, λέει. Κοντά στον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα της Νότιχαμ. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Καλά με το Μετιλίδα, μέχρι να φύγει θα δείτε ποιος θα πέσει δεξί μπακ, λέει ο Αποστόλης. Αυτό που είπαμε για τον στον Μπάμπη. Να διαβάζετε τα μηνύματα όπως θα στέλνω και εσύ και οι υπόλοιποι. Αλλιώς θα πάω στο ράδιο Pacman που δίνει και δώρα, αλλά τελικά δεν τα κερδίζει κανείς, λέει. Εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να αυτός που κληρώνεται να μην παίρνει τηλέφωνο, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν τα κερδίζει? Όλοι τα κερδίζουν τα δώρα. Μην δυσφημούμε τώρα το οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Εγώ ξέρω ότι όποιος παίζει εκεί πέρα και κερδίζει, όποιος διαγωνισμός γίνεται, τα παίρνουν τα δώρα. Ο Αθανάσιος ο Τάτσης. Καλησπέρα από Βεργίνα. Συγχαρητήρια σε Εθνική Πόλο και ευρωπαϊκές επιτυχίες στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στο θρύλο. Το μουσικό μέρος της εκπομπής σου σήμερα είναι ανεπανάληπτο. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Θανάση μου. Ο Χαράλαμπος το βρήκε. Μπάμπης, έτσι ακριβώς, θα δούμε ποιος είναι άλλος. Ο Μπάμπης Τσετίνης το βρήκε και ο Βασίλης ο Λάτσινος. Το βρήκε ο Κουκουτσίλης ο Γίγαντας που έχει βάλει, λέει, βερμούδα από τα παλιά εκεί που έβλεπε το Νουκούρκουλο, λέει, με τη Λάσκαρ σε κάποιες ταινίες της δεκαετίας του 60 και πήραν βερμουτάκι.
Μάλλον θα λέει για τον νόμο 4.000 ο Κουκουτσίλης. Το βρήκε και ο Αντωνόπουλος ο Μπάμπης. Το βρήκε και ο Γιώργος ο Κουλουριώτης, Μπάμπης Τσετίνης, μπράβο. Δεν είναι φάνη μου από την Κοζάνη ο Γαβαλάς. Ο Μπάμπης Τσετίνης είναι. Σε χαιρετάει ο παππούς ο Αργυρούδης της Τελιά Δράμας, λέει. Σε ευχόμαστε υγεία, να σε καλά, φιλαράκι μου καλό. Ο Αποστόλης ο Βουρδούνης, Μπάμπης Τσετίνης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, φίλε μου. Νίκος από Άλυμο. Λευτέρη μου, για σένα με πολύ αγάπη είναι ο Μπάμπης ο Τσετίνης. Και ο Πάνος ο Μακρύς το βρήκε, ο Μπάμπης ο Τσετίνης, φωνάρα. Ο Κωνσταντονούλης έχει τη δική του ιστορία. Άρα, εφόσον η Πάξη έβαλε 4 γκολ στη Φερετσβάρος, η προχθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάξη, που θα μπορούσε να είναι και με περισσότερα γκολ, μόνο τυχαία δεν είναι και δείχνει ότι πήρε πολύ καλό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Σωστά. Πολύ καλή προσθήκη ο διεθνής Αφρικανός μέσος, ο Κάγκουα από τη Ζάμπια στη θέση 8 που πήρε ο Παναθηναϊκός και το διεκδικούσε και η ΑΕΚ. Και θα είναι διπλό το καλό για τον Παναθηναϊκό, εφόσον παίξει και καλά και βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Αλλά θα είναι και για την ΑΕΚ μια αποτυχία που δεν πήρε τον παίκτη, γιατί επειδή έπαιξε προχθές με την Μπέρσεβα, δεν θα τον είχε να παίξει ένα παιχνίδι πριν την είσοδο στη League Phase του Champions League. Εκεί ρίσκαρε η ΑΕΚ. Για μια πρόκριση δηλαδή δεν τον πήρε τον παίκτη, αφού τον πίστευε και τον είχε συμφωνήσει. Παναθηναϊκός έκανε το scouting που ήθελε, τον απέκτησε, σου λέει στο coverage είμαι δύο άμα περάσω την Πάξη θα έχω άλλες δύο προκρίσεις, πιστεύω θα τα καταφέρω για να μπορέσει να βοηθήσει ο ποδοσφαιριστής αυτός στη Link Face. Πάμε για τον Αντώνη Μαυρέα το πρώτο τραγούδι και το δεύτερο για τον φίλο μου το Χάρη από το Ξυλόκαστρο.

Αυτό ήταν λοιπόν και ο Ζαφύρης Μελάς, ένα τραγούδιστης που έχει, κάνει, έχει γράψει δική του ιστορία και έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. Για το φιλαράκι μου το Χάρη του Παπαργυρίου και το γίγαντα, το Βαραβά που μου στείλε μήνυμα τώρα και λέει: έχω κάνει προπόνηση και σου στείλα το μηνυματάκι. Θέλω το κουκουτσίλι να πάμε μια βόλτα με το τραμ, λέει, και το μετρό για να κάνουμε έτσι, να πιούμε και να γουστάρουμε, για να κάνουμε μουχαμπέτι, λέει ο φίλος μου ο Βαραβάς. Μας λείπουν τα παιδιά, έτσι, ειδικά αυτός που έχει χαθεί τελείως, έτσι, ο ταξιάρχης από την Άρτα εκεί, ο φίλος της Δέσποινας, ο ταξιάρχης, ο οποίος έχει χαθεί, αλλά εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν οι γραμμές. Θα δούμε. Αφιερωμένο λοιπόν στο φίλο μου το Χάρη και το Βαραβά, το τραγούδι αυτό του Μελά που το άκουσε, το γίγαντα τον Αντώνη το Μαυρέα που μας ακούει στον δρόμο πηγαίνοντας για τις διακοπές του και έχει και πολλά συγχαρητήρια και πολλές, έτσι, πολλά χαιρετίσματα μάλλον από το φίλο το Βασίλη τον Μπαουτζή από τα Γιάννενα. Να είναι καλά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Ερασπορ. Το φεγγαράκι σήμερα βγάζει μια μελαγχολία, λέει. Βέβαια σε τρεις μέρες θα έχουμε πανσέλινο. Πάντα με υγεία και αγάπη. Γεια σου φίλε 238. Νομίζω τόλης είναι ή όχι. Αν θυμάμαι καλά. Καλή εβδομάδα κύριε Σαραλάκο. Πάντα κοντά σου με πολύ αγάπη, Λίνα. Γεια σου Λίνα μου. Την καλησπέρα και στη φίλη μας τη Λίτσα από το Αυλωνάρι που είναι πάντα κοντά μας και βρήκε και αυτή ότι είναι ο Μπάμπης της Τσετίνης. Έχω βάλει το ποτάκι μου και απολαμβάνω την εκπομπή σου, λέει. Την καλησπέρα στον Αντώνη από το Αγρίνιο. Πότε θα κάνει καμιά σοβαρή μεταγραφή ο Πανετολικός, λέει. Έχει παράπονα από τις μεταγραφές που δεν γίνονται. Ο Σταύρος ο Παπάς το αφιερώνει αυτό το τραγούδι στην άγνωστη Χ, λέει. Ο Σταύρος. Και έχω βάλει και πίνω μαστιχό νερό, λέει, για να μπορέσω να φτιάξω κεφάλι. Μαστιχό νερό. Πότισα, λέει, το πρωί το γήπεδο, όλα καλά, όλα καμπλέ και όλα καλά. Ο Χρήστος, έχω τραγούδι που θα το βρουν δύσκολα, λέει. Γκριζοπράσινα μάτια. Ποιος το τραγουδάει, γκριζοπράσινα μάτια. Εγώ δεν το έχω προς το παρόν, πρέπει να το ψάξω να δω αν υπάρχει. Αν ξέρει κανείς αυτό το τραγούδι, γκριζοπράσινα μάτια, ποιος το τραγουδάει, εγώ ξέρω. Αυτοί που αγαπάμε, λέει, οι αδυναμίες μας μας πονάνε, λέει η Νάνση. Χαιρετισμούς, λέει, στο Μαλισιώβα, το αφιερώνω. Ο Γιώργος Αντιπάκος, λέει, για τον εαυτό του, ο καλύτερος πρόεδρος ήταν ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό. Οκ. Okay. Βασιλάκη, δεν είναι ο... Για να δω, αυτός είναι και έχει κάνει λάθος. Ο Χρήστος. Ναι, αυτός είναι, ρε, το γίγαντα το βρήκε. Ρε Βασίλη, τι άρχοντας είσαι, ρε. Ναι. Σωστός. Άρε Βασίλη, στα του θρύλου της Αργεντινής, της Ιταλίας και στο λαϊκό στερέωμα είσαι ο πρώτος. Τέλος. Μαζί βέβαια με τον Χριστό. Δημητράκης είναι η φόρος. Το βρήκε και η Λίτσα, ρε. Μπράβο. Ρε Λίτσα. Μπράβο, ρε Λιτσάκη. Το βρήκε. Ότι είναι ο Μάκης Καλατζής. Έτσι, ο Μάκης Καλατζής. Όχι ο Γιάννης Καλατζής. Ο Μάκης. Ο φίλος του Ηλία του Πασχάλη εκεί στα Κέφια στη Θεσσαλονίκη. Βασιλάκη, δεν φορούμε, σε βλέπω σήμερα. Good morning Australia, δεν το βρήκε εννοώ. Αριστοτέλης, πάντα Κυριακή παίρνει. Τις επόμενες μέρες, λέει, κάνει το ράφτη και γι' αυτό δεν μπορεί. Έχει βάρδια σαν ράφτης, λέει. Γεια σου Αριστοτέλη με τα ωραία σου. Ο Χρήστος από την Καρδίτσα, τι θα κάνουμε Λευτέρη, λέει η Καρδίτσα. Μουρμούρας, φίλε μου, στο ρυθμό του μουρμούρα. Έτσι λένε, μουρμούρας. Στο ρυθμό του μουρμούρα ζει η αναγέννηση Καρδίτσας. Με προπονητή, από ό,τι δείχνει το θέμα, το Μανώλη το Σκύβαλο που πέρυσι ήταν στο Εγάλεο. Με χρήμα που φέρνει ο Μουρμούρας, όχι τόσο πολύ δικό του, αλλά με κάποιους επενδυτές. Και θα δούμε και τι θα κάνει και ο κύριος Παπαδημητρίου, αν θα συμμετάσχει στο σχήμα αυτό ή θα παραμείνει πρόεδρος των Ερασιτέχνη. Μουρμούρας, φίλε μου, και στην αναγέννηση Καρδίτσας, μουρμούρας. Αγαπημένος, σας αφιερώνω.

με Στέλιο Ζατζίδη και Δημήτρη Μητροπάνο, το τελευταίο εξάλεπτο. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε στη τελευταία μισή ώρα της εκπομπής Μπαλαντέρ. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους είπαμε γιορτάζουν σήμερα. Παντελής, έτσι, Άγιος Παντελεήμων. Ο προστάτης, θα το πω. Άσε, θα το βάλουμε κουιζάκι. Η Αγία Παρασκευή, μεγάλη χάρη της, είναι η προστάτης των... πώς θα το πω, για τα μάτια. Έτσι, σε προστατεύει τα μάτια. Είναι προστάτης των οπτικών, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, για τα μάτια. Έτσι. Ο Άγιος Παντελεήμονας, προστάτης ποιον? Για να δούμε, θα το βρει κανείς. Ο Αποστόλης ο Καραφλός λέει ότι όσοι έχουν χαθεί δεν ξέρουν να στέλνουν μηνύματα ή θέλουν να ακούγονται και να λένε τα δικά τους. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Όχι 100%, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Ο Νίκος από τον Άλυμο, Μάκης Καλατζής, γκριζοπράσινα μάτια. Ο Ντιζίτα λέει: τι κομματάρες βάζει ρε Λεσά, βάλε και για μένα το μέθρεψε τσιγκάνας γάλα. Άμα το έχεις, θα το ψάξω να δω αν υπάρχει. Αλλιώς αύριο πιστεύω να το βρω. Σε τι εξυπηρετεί το Nations League? Προκρίνονται πουθενά ή παίζουν για να παίζουν? Το Nations League εφαρμόστηκε από την UEFA για να μην παίζουν όταν δεν υπάρχει δράση σε προγραμματικά μοντιάλ Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ανούσια φιλικά παιχνίδια, και πολλές φορές λένε ότι το σκεπτικό της UEFA ήταν να μην υπάρχουν και στοιχηματικές σκοπιμότητες σε φιλικά παιχνίδια. Τώρα σου δίνει το δικαίωμα με τις κατηγορίες που έχει θεσπίσει ανάλογα με το ranking που βρίσκεται κάθε χώρα να έχει ένα κίνητρο, όπως έγινε και αυτό με την Ελλάδα που πήρε την πρώτη θέση στη β' κατηγορία και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Βέβαια τώρα είναι τα δύσκολα και πολύ πιθανόν δεν τα πάει καλά, ειδικά στα παιχνίδια με τη Σερβία, να ξαναπέσει τη Β'. Αλλά έχει ένα επίσημο χαρακτήρα αυτό το Nations Link. Αλλά πρέπει να είναι έτοιμοι. Θοδωρής Μπαλάκας, γεια σου Λευτέρη με τα ωραία σου τραγούδια. Θόδωρος Μπαλάκας από Σέρες, όπως και ο Νίκος ο Σκευοφύλαξ. Να είναι καλά και ο Νικόλας ο Σκευοφύλαξ. Ο Δημήτρης από το Αγρίνιο μας θέλει και αυτό στην αγάπη του και λέει πότε θα κάνουν μεταγραφές ο Πανετολικός. Μπράβο ρε Θοδωράκη, ο Θοδωρής ο Περής το βρήκε. Πιανού είναι γιατρών και ασθενών, νομίζω, όχι. Έτσι, το βρήκε. Α, είναι και γιατρών. Εντάξει. Το βρήκε ο Σταύρος ο Παπάς. Να σε καλά. Ο Σπύρος ήρθε για Παρασκευή, χειρονυχτία μέχρι 4.30 στην ΕΡΤ δίπλα, λέει. Γεια σου ρε Σπύρο, να σε καλά. Ο Δημήτρης από το Αργοστόλι, έτσι, επίσης το βρήκε. Ξέρω ότι είναι των αρτοπιών, για να το πω έτσι. Έτσι, των γιατρών δεν το θυμόμουν, δεν το ήξερα. Μου το είπε η Λίτσα και ο φίλος ο Σταύρος, το βοτανικό μάγκας, ότι είναι και των γιατρών. Αλλά ξέρω προσωπικά ότι είναι των αρτοπιών, ο προστάτης των αρτοπιών, ο Άγιος Παντελεήμονας.

υπέροχο πραγματικά τραγούδι που το βρήκαν αρκετοί φίλοι από ό,τι βλέπω, όπως ο Δημήτρης από την Εδιψώ. Λες να είναι ο Μόρος, μπα, δεν νομίζω, από την Εδιψώ είναι ο Δημήτρης. Πάντως Δημήτρης από Εδιψώ λέει. Ο Πάνος ο Μακρύς, έτσι το βρήκε. Ο Γιάννης Στάσιος είναι ο τραγουδιστής. Ο Νικόλας βέβαια πάντα από τον Άλυμο το βρήκε. Για να δω, Κουκουτσίλης το βρήκε. Ο Σταύρος, ο Θοδωράκης δεν το βρήκανε. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, κάπου ήταν δύναμη, ο Γιάννης Στάσιος, φωνάρα είναι πάντως. Ο Θοδωρής ο Περής, να ξέρεις, στη Μυτιλίνη στον κόλπο της Γέρας υπάρχει ένα χωριό, το Πέραμα, και είναι μεγάλη γιορτή, κατεβαίνουν πλατεία πάνω από 100 καβαλάριδες, λέει, χαμός μετάλογα, αμέτρητα τα άλογα, φοβερό πανηγύρι. Ωραίος. Το βρήκε και το Λιτσάκι, η Λίτσα από το Αυλονάρι, ο Δημητράκης ο Νηφόρος, ο Σπύρος με τη Νέα την Αλίκη το βρήκε επίσης. Για να το Κουκουτσίλης δεν το βρήκε ο Κουκουτσίλης, ή δεν προσπάθησε, γιατί μπορεί να μιλάει στο κινητό. Έτσι ήταν ο Γιάννης Στάσιος. Λοιπόν, με ρωτούν πολλοί φίλοι για τη Β' Αθηνική. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, γίνεται προετοιμασία περισσότερες ομάδες. Η τελευταία που περιμένουν να κάνει όλη προετοιμασία, αφού λύσει το διοικητικό της πρόβλημα, είναι η αναγέννηση Καρδίτσας. Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 6 Σεπτεμβρίου, 28 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση. Ενώ για την Τρίτη Εθνική, 27 Σεπτεμβρίου είναι η Σέντρα, 10 η Όμιλη. Πρώτη φάση, ok, κανονικά όλοι με όλους. Άλλοι όμιλοι είναι τον 12, άλλοι τον 11. Και ένας, ο πρώτος, όπου θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ της Ξάνθης, της Δόξας και της Καβάλας. Τυχαία η αναφορά των ονομάτων. Για την πρώτη θέση. Μετά υπάρχει play-off και play-out. Η 5-5, η 6-6 για τα play-off και τα play-out. Και αρχές Μάρτη θα γίνει ο μεγάλος χαμός, όπου οι πρώτοι από τους 10 ομίλους θα δημιουργήσουν 2 ομίλους των 5 ομάδων μέσα έξω, για να βγουν 2 από τον Νότο και 2 από τον Βορρά, σύνολο 4 ομάδες.

Μουνάρα, έτσι, η Κατερίνα Στανίση, τρεις μεγάλες κυρίες, Κατερίνα Στανίση, Ρίτα Σακελαρίου, Βίκη Μοσχολιού, που ακούσαμε, πλησιάζουμε προς το τέλος, τελευταία μηνύματα. Ο Τάσος ο Ψήλο Γεωργόπουλος, ήθελε ένα Τζον Τίκι, δυστυχώς δεν έχω μαζί μου, προσπάθησα να δω πως στην Πάγκα βρούμε ένα Τζον Τίκι. Κοιτάξω αύριο να βάλουμε στη μνήμη του, έφυγε νομίζω χτες προχθές ο Τζον Τίκις από τη ζωή, ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Την καλησπέρα στον Πάνο, τον Μακρύ, τον Νίκο, τον Γιάννη, έτσι, ο Γιάννης που λέει σε παρακαλώ πες μας μεταγραφές των μεγάλων, εντάξει σπουδαιότερες τώρα, εντάξει σαν όνομα είναι ο Ντεφράι, στον Ολυμπιακό περιμένουν, τώρα θα γίνουν οι μεγάλες μεταγραφές, ο Ταχάλι είναι στον ΠΑΟΚ και στην άλλη, στην Άκη ο Ζουπκόφ, αυτός ο Ουκρανός που έχει μέλλον και είναι καλός παίκτης αλλά θέλει ακόμα δουλειά. Γιώργος Κουλουριώτης, καλησπέρα Λεσά, ευχαριστώ για τις ωραίες εκπομπές, θα μείνει στην ιστορία ρε φίλε, σ' αγαπάμε πολύ. Εγώ να δεις Γιώργο μου, εγώ να δεις. Νίκος Σκευοφύλακας, έτσι ο Άγιος Παντελεημόνας είναι ο προστάτης των γιατρών, των ασθενών και των αρτοποιών. Καλημέρα από Σύρο, βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία την ευλογία του Αγίου Παντελεήμονα. Αυτά τα τελευταία μηνύματα και ο Θοδωράκης, να σε καλά, και ο Σταύρος ο Παπάς, ευχαριστούμε Λευτέρη, κάθε μέρα που περνάει είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Μας συνηθίζει, κρίμα πώς θα μας αφήσεις τώρα. Είπαμε όλα τα όμορφα, έχουν κάποια στιγμή ένα τέλος. Θυμίζω και πάλι Δευτέρα μεσημέρι βράδυ, Τρίτη 10-12, Τετάρτη 12-2, Πέμπτη off, Παρασκευή τρίτο μάτι και μετά η άδεια που λέγαμε στο στρατό του φαντάρου της απόλυσης, η άδεια απολύσεως, για να επιστρέψουμε τέλη Αυγούστου για να κάνουμε τρεις βραδιές, μάλλον τρεις εκπομπές που θα είναι πολύ δυνατές, μια βραδινή, ένα δύο τρίτο μάτι και μια νυχτερινή 2 με 5. Πέρασα να πω μια καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα, ό,τι κάνετε το κάνετε το καλά. Καλές διακοπές σε όσους μας ακούνε από τις διακοπές. Γιώργος Σκέβης, Δευτέρης Αραλάκος. Καλό ξημέρωμα, πολλά φιλιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και ολόκληρες περιοχές έχουν αδειάσει, καθώς τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των τεράστιων πυρκαγιών που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, που προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από την ιστορική πόλη του Μπορντό και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην Ισπανία, όπου επιχειρούν και δύο ελληνικά καναντέρ, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέα πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια και στην κοντινή Καστελιόν. Δεκάδες σπίτια και χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων κάηκαν στο Τολέδο. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε την Άβυλα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ σήμερα θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στη Βαλένθια. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Συνεχίζεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή προστίθεται η διπλωματική ένταση της Τεχεράνης με το Κίεβο, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στο μεταξύ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν έχουν σταματήσει με εντολή Τραμπ. Πτώση 5% σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο εμποδίζουν την ανάπτυξη του στρατού της χώρας στην περιοχή, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούνιο οι δύο χώρες με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον για να μπει τέλος στον πόλεμο, καταγγέλει η Βηρυτός. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ αύριο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο στον πρώτο ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μία εβδομάδα για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Στη Γερμανία, νεκρός είναι ο δράστης της επίθεσης το Σάββατο με βαν εναντίον πλήθους που συμμετείχε σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Η αστυνομία μετά από πολύωρη αναζήτηση εντόπισε τον 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής στο Σπαντάου και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών η οποία κατέληξε στο θάνατό του. Πολιτική γενοκτονία χαρακτήρισε ο κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει επιδεινώσει τη χειρότερη οικονομική κρίση της Σαββάνας εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας κυλιόμενες διακοπές ρεύματος και λήψεις καυσίμων σε ολόκληρο το νησί. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος στη Σύνοδο της Νότιας Κορέας. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Στα ανατολικά υπηρετικά ο υδράγυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοιος 6 μποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: www.lrp.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα!
2: Έτσι.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 27 του μηνός, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. 2 10 60 09 604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο στα λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα από το Καναδά.

Μάλιστα. Σαν Μπουσπερίρια δεν κόπηκε λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο πίσω δέρι. Κυρία Γιάννη λέει, αφιερώστε το επόμενο στο Δημήτρη, στο Σταύρο και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Θέμης, δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μάχη που μας ακούει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στην πλατεία Κάνιγκος. Κύριε Γιάννη, το επόμενο για το παρεάκι μας.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Μηχανής μας είπε ο Βασίλης ο Τερελέγκας και πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Λοιπόν, τι έχουμε. Καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στην Μυτιλίνη. Αφιερώνει σε όλους όσους ακούνε. Μου λέει ότι πες και χρόνια πολλά στους Παντελίδες και στις Παντελίτσες που γιορτάζουν σήμερα, και επίσης όλους τους αρτοποιούς. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην, που μας ακούει, στο Βόλο, ο φίλος μας ο Βαρούτ. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Χαλκίδα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο.
1: Προς την Κύριο Νεκρό θα κάνουμε και εμείς σήμερα. Προς τιμή των τριών και νέων αξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού.
2: Οι περισπούδας τύποι σοπατήσαν. Στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα. Να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι. Τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

κλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μωριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες?

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, το Γιάννη από το Καρπενήσι, που μας ακούει. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους τους φουρναραίους. Χρόνια πολλά και στο γιο του τον Παντελή και σε όλη την παρέα εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Στέλιος.

Καλημέρα μου στο καλό φίλο τον Κώστα τον Αρβανίτη που μας ακούει στον Πειραιά κατοίκον. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.